0: Τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν την νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρούερ και Ναΐμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα.
1: Delante o detrás. Claro, cuando ya sea.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντερίρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος στην μεικτή κατάταξη. Το Agrav Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι, σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες, πανεμορφά, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα το 2013 μέχρι τώρα και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μια ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα τον γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές από πολλά αγωνίσματα. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων που συναντούν τη θάλασσα. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Κατάρ, προωθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Η Ντόχα φιλοξένησε το πρώτο ράλι cross country του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της FIA, The Manatech Qatar Cross Country Rally. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Losail Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech Cross Country Rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός ράλι σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας. Γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές στον αέρα και όλα όσα κάνουν σε αυτή την εντυπωσιακή πίστα. Μένουμε σε άλματα εις ύψος και στιγμές που κόβουν την ανάσα για να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έφτασε πρόσφατα σε νέα ύψη, οδώντας το ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας.
Το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρη ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Rally Ισπανία συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Ράλι Ισπάνια και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον γκαράζ, έβαλε ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Γκουάνγκς. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών, και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κρατήσαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση, τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 υπήρους,
Ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της έρημου Κόραφε. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις. Και το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από ό,τι σε άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης ημέρας ήταν ένα από τα δύο που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής διαδρομής είναι εκεί που η σωματική προσπάθεια των αγώνων θα είναι αναμφίβολα παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε μοτοσυκλετιστή. Με το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεστε ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση, οτιδήποτε από αυτά. Δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου και το έκανα πέρυσι. Γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε. Μια απίστευτη συνθήκη, εξοργιστική για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα, εκτός αγώνας, στέρισε την ζωή από τον Αλμπέρτο Μαρτίνες και βέβαια οι φίλοι του αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες τίμησαν την μνήμη του για έναν αναβάτη που ήταν ιδιαίτερος αγαπητός σε όλους.

Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι πώς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του ο Αγκντίξ της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της Ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook, όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training. Πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο. Σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Μάθιου Λίμπερτ. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα λόγω της τρομερής ειδήσης της απώλειας. Αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Άλμπερτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγες ότι όμορφα γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κόλλεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κοίτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του. Τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ, έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος. Θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση της μοτοσυκλέτας, αλλά και αυτό που είναι πριν και μετά την Βόλτα. Η Έρημος Γκοράφε είναι πραγματικά ωραίο μέρος. Είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Επίσης, ο τρόπος που κάνουμε το roadbook μας σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν και να εισαγάγουν το roadbook στους αγώνες. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι καταπληκτικό. Θα περάσουν από την Έρημο Γκοράφε. Είναι ένας μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη όπου μπορείς να βρεις μια έρημο. Θα απολαύσουν την θέα.

ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση, όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο, Μάριο Πατράο. Και έτσι, ο Πεδρέρο ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι, και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξης στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγηση, διάσχιση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας με τον Ζωάν Πεδρέρο. Μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Quants, Μανουέλ Σαργκάδο και Ιμανουέλ Γκαρθία στις τρεις πρώτες θέσεις, και στα SSV Ζερόμ Πλά, Φεντερίκο Μπουτό και Φραντζίσκο Λόμπο οι τρεις πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοιτές του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς παίρνουν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια. Οι εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Ισπάνια είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του, με πιο ονειρικά τοπία, και η ομάδα του Jaric App θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενος σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμόλοφη της ερήμου Μεργκούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του

Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά, με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων αντίστοιχα να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορούσαν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο στο επόμενο επεισόδιο. Πάντα με την αδρεναλίνη στα ύψη και με εντυπωσιακές ιστορίες και γεγονότα που συναρπάζουν. Να είστε καλά.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτή σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βιρόνας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα, συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βιρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakine είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ Windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Σίλβα Πλάνα και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Encantin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Σίλβα Πλάνα και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil. Οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Startboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz στην Ελβετία, στις Ελβετικές Άλπες. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil. Έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκέους. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθείς να φτάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη η ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό

Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του Windsurfing στην Silva Plana ήταν γεμάτο θεατές σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο, με την Ίσλαϊ Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπελά από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 12 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος, ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το σλάλομ, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αδρών τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπεροχή, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος
για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα, οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή κίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό, είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκόγιαρντ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφοράς των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά την διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με άπαντες να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα οποία αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και ακύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την κίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το Kiteboarding, που έγινε μια πλήρης Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Του
δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκος Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην υψηλοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς είχε αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding, προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding, ότι εμείς οι kite surfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με foil και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεοί και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard, αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024.
Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την Ιστιοπλοεία, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας, κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν. Λέω ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μια μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και Λαμπερά Πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper X40, το νέο αθλητικό σκάφος VX1 και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη ρεγκάτα του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοή αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο ανέμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bandlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bandlow και το Ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX, δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα κατάγαλανα νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Λανκάβι Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοίας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, αποθεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Λανκάβι Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει αυθονό φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λανκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Οι ιστιοπλοεί απολαμβάνουν πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιστιοπλοούς σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί. Άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο. Υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Λανκάβι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Κουάν Τζέτι είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λανκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Ντάταραν Λανκ είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λανκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Ντάταραν Λανκ χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάβι.
1: the best of the natural elements. We have it all in
0: Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτό τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νότιο-Ανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Mata Hari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή με αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Ο αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοοί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA-72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Mata Hari KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα, αλλά η ιαπωνική ομάδα Τσάρ Τσάν ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σανγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν οι Ευελίν και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σανγκάη στα μέσα της δεκαετίας του 1930, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε το δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με αυθονή δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρ Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα, τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούση Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα Ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίωση, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα, ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας, σε ένα ιδιαίτερο ράλι σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 100

180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπανία Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντ Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε ράλι Ντακάρ, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το οργανωτικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Στις δύο πρώτες ημέρες, οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα, με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές και όλους οι αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διαφορά κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το DroneGP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής. Το 2017 το ίδρυσε. Πολλά υποσχομένος οργανισμός. Ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone
μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων. Έτσι, ιδρύσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά, ξεκινήσαμε από την Κίνα. Οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, που μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το Drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων Drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το Drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του Drone GP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το Drone GP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους 2 Ελβετούς και 2 Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε 2 μέρη, στον ομαδικό αγώνα με 3 γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο, και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη αγώνων drone έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια.
Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι ένα μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζούνλι Λι, τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Φυσικά ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβείς πτήσεις υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις, έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο.
Το 205 τρόφι είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μ' αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς
σε αυτόν τον αγώνα, όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον Θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο, και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό, και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο Pure Action. Είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
4: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
5: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: You've single-handedly brought High Star to justice.
12: We're certainly grateful for your courage.
11: Thank you.
13: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
14: Damages.
15: Goodbye, Patty.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι και να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Έλλη Όλντριτς, ο Κόνορ Μπέιμπριτς κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στον Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι περνάμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Η σεζόν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν.
Είμαστε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκυταλοδρομίας, που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο, γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μια εβδομάδα, οπότε είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρο καιρό στην ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθεί στην αρχή και επίσης είναι υπέροχο για μας στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το ότι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Falls στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι δύο πρώτες μήνες ήταν βασικά που περνούσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι το τελευταίο, την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής.
Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέει ο ίδιος, προσπαθώ να στριμώξω και τα δύο στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Και αλλά δεν το κάνω τόσο καλό, προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο, νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμε εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν. Και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κινητό, είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερο ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβό να ταξιδέψεις. Χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding. Από την άποψη του προπονητή μου αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες αμέτρησα σωστά. Πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Kiteboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan, που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες. Είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, οι Ταϊλάνδοι, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία, έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός, στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγο χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το guideboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγωνίσμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μεταβάση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλά το στα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Γεννιέται σαν σήμερα το 1969 στην Μελβούρνη ο άλτης του μήκους και μετέπειτα πολιτικός Κώστας Κουκοδήμος. Το 1991 στα Χανιά έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 8.36, το οποίο άντεξε 13 ολόκληρα χρόνια. Ήταν έκτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελόνη και τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1994 στο Ελσίνκι. Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας ασχολήθηκε με την πολιτική. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1972, ο Ολυμπιακός στο στάδιο Καραϊσκάκη για το κύπελο UEFA νικά 2-1 την Κάλιαρη με τέρματα του Νίκου Γιούτσου και του Ιβ Τριαντάφυλλου. Στη Ρεβάνς στις 27 Σεπτεμβρίου στη Σαρδινία νικά και πάλι 1-0 και προκρίνεται θριαμβευτικά στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Grace Kelly. Η καριέρα της ήταν μικρή αλλά μεστή. Πρωταγωνίστησε σε 11 ταινίες προτού εγκαταλείψει το Hollywood για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό και να μείνει στην ιστορία ως πριγκίπισσα Grace του Μονακό. Έκανε αίσθηση πρωταγωνιστώντας σε ταινίες του Hitchcock και είχε κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στο film The Country Girl το 1954. Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου που πέστη ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, στο οποίο επέβαινε και η κόρη της Στεφανή. Σαν σήμερα του 2001 φεύγει από τη ζωή ο κατά πολλούς κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Στέλιος Καζαντζίδης, σε ηλικία 70 χρόνων. Συνεργάστηκε με μερικούς από τους κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς και τραγουδιστές, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Μαρινέλα, με την οποία υπήρξε ζευγάρι και στην ζωή, ο Άκης Πάνου και πολλοί άλλοι, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα διαχρονικότερα ελληνικά τραγούδια, όπως «Υπάρχω», «Η ζωή μου όλη», «Δεν θα ξαναγαπήσω» και άλλα. Είχε σταματήσει να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα από το 1965, ενώ λόγω προβλημάτων που είχε με την δισκογραφική του εταιρεία υπήρξαν μεγάλα διαστήματα που με το κοινό του δεν επικοινωνούσε ούτε δισκογραφικά, κι όμως τα παραπάνω δεν στάθηκαν ικανά ώστε να μειωθεί η δημοφιλία του. Αντίθετα, μεγάλωναν την αγάπη του κόσμου για αυτόν.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2019 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάκης Σπυριδάκης, σε ηλικία 61 χρόνων. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1983 στην ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Γλυκιά συμμορία» και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την επόμενη χρονιά έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το Alpine και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι με τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενετήρια μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται.

Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος, που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Αντερσί, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοοί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Αντερσί και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49, 49 FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με φόιλ στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ. Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επιφημούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντς. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με το κορονοϊό, που μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλοούς να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε, οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι.
Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκίνησαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα, ήμασταν χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί, νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλοούς στην Νάκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες. Αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική, για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες, αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίκνωση των συνθήκων στην Πάλμα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ, καλύτερα ίσως. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στο Νάκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν.
Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει, καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο, είναι η ομάδα από την Ολλανδία, που απαρτίζεται από τους Bart Labrieu και Pim Van Vugt. Στην πραγματικότητα, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές Κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση, να μάθουμε πώς απέδωσαν οι Ιστιοπλοείοι στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP στα 49, 49FX και στον Άκρα 17. Το Άτερσι είναι γνωστό για την προσέλκυση ιστιοπλοών, για τα τυρκουάς νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosenwide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλοείοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Άτερσι αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μια λίμνη. Πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά μετατοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελλώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς, όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες στον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Οι ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καρανσαρόλη
ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπιζάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί, δεν ήταν τόσο εύκολοι, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χέλεν Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν. Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα, μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεγκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτζ και Μπέκε και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή. Μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος. Κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δεόντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα. Έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλέψουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα για Τιμ Φίσερ και Φάμπιαν Γκραφ που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Μπενζαμίν Μπελτστάιν και Ντέιβιντ Χάσλ έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μίχοβιλ Φαντέλα που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Medal Race και έτσι έπεσαν στην τρίτη θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο.
Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής. Ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές. Γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη. Οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη. Ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία. Οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Attersea δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τέλετες των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: παλιά και γύρισε στην παλιά του γειτονιά, εκεί που πάντοτε επέστρεφε και πήγαινε στα καφενεία και συζητούσε με τον κόσμο και βοηθούσε κόσμο, αλλά δυστυχώς γύρισε για τελευταία φορά.
1: Βρένει και ο Τόπουλο, έτσι είπαμε. Επειδή, σου λέω, έχουμε μεγαλώσει σε αυτή τη γειτονιά της Κοκκινιάς, της Νίκαιας, την αγαπούσε πάρα πολύ. Μπορεί να έφυγε να πήγε στα νότια που ήταν η κατοικία του, αλλά γύρισε, του λείπε, μας λείπει. Λείπει η Κοκκινιά. Γιατί αυτό το δέσιμο που βλέπεις που έχει ο κόσμος είναι όλη η γειτονιά στα μπαλκόνια.
0: Βέβαια. Και γύρισε χθες το απόγευμα, 7:30, εκεί όπου στην Αγία Τριάδα, στον Ιερό Ναό, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι του, εκεί στα πατρογονικά του εδάφη, εκεί στη γειτονιά που αγάπησε, που έπαιξε, στη γειτονιά που πάντοτε επέστρεφε. Βρέθηκε λοιπόν, δείτε κόσμο εδώ, από χθες το απόγευμα, 7:30 όπου έφτασε η σωρός του. Και δείτε κόσμο που συγκεντρώθηκε και ασθενοφόρο για να μην γίνει τίποτα, έτσι.
1: Δεν υπάρχει αυτό, θέλω να σας πω. Ανοίξαν τα τσιμέντα. Ανοίξαν κυριολεκτικά τα τσιμέντα. Παράζει ο κόσμος, είναι ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα. Θα πούμε τις καλημέρες μας σε πολύ λίγο. Να πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν να δούμε τι γίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Με τη Γεωργία Τσάλη. Έλα, Γεωργία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Βαρύ το κλίμα εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη παλιά γειτονιά του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Καθώς από χθες το απόγευμα βρίσκεται η σωρός του στην εκκλησία που ήταν η αγαπημένη του τραγουδιστή. Να πούμε ότι από τις 7:30 το απόγευμα ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται από νωρίς εδώ στο σημείο, κρατώντας λουλούδια και με δακρυσμένα μάτια. Έξω λοιπόν από το ναό, όπως είδαμε και σε εικόνες και σε πλάνα, ηχούσαν λοιπόν τα τραγούδια του, αυτοκίνητα παίζαν τη μουσική του, υπήρχαν αρχεία με τα αγαπημένα κομμάτια των θαυμαστών. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει κόσμος, έχουν αφήσει στεφάνια, αφήνουν λουλούδια, είναι συγκλονιστική η αγάπη του κόσμου.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα από το The Voice, η ομάδα όλη με την οποία συνεργάστηκε για αρκετό διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτό το talent show. Έχει στείλει η Στεφάνη, φιλαράκι μου, καλό ταξίδι, να περνάς πάντα από εδώ, έχει γράψει ένας άλλος φίλος του. Βεβαίως να πούμε ότι η οικογένεια έχει ζητήσει αντί Στεφάνων να κάνουν μια δωρεά στη Humanity Greece της Γεωργίας Παράσχου, έτσι ώστε να βοηθηθεί αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση. Γεωργία, δεν ξέρω αν μπορείς κάποιον να πλησιάσεις, πάντοτε με πάρα πολύ σεβασμό, γιατί οι άνθρωποι που έχουν καταφτάσει εκεί...
1: Έχουν πόνο μέσα τους,
0: βέβαια.
2: Να πλησιάσουμε... Ναι. Είναι όλοι πολύ συντετριμένοι αυτή τη στιγμή, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρετούν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Να κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια να πλησιάσουμε κάποιον με απόλυτο σεβασμό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά.
0: Δεν θέλουν να σας ρωτήσω.
2: Τι έχετε να θυμάστε από τον Γιώργο Μαζωνάκη, τι κρατάτε?
3: Μας συντρόφευσε σε πάρα πολλές στιγμές. Ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος και θα τον θυμόμαστε για πάντα, αλήθεια αυτό. Δεν θα ξεχαστεί.
2: Ήρθατε εδώ να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο τραγουδιστή, να πείτε ένα τελευταίο αδείο.
3: Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Είναι λοιπόν πολύ συντετριμμένος εδώ ο κόσμος. Άνθρωποι από όλες τις ηλικίες έχουν έρθει εδώ στο σημείο. Όπως σας είπα, όλοι οι χαρακτηριστικές μάλιστα ήταν οι εικόνες από χθες το απόγευμα, που όταν έφτασε λοιπόν η σωρός του τραγουδιστή, όλοι χειροκροτούσαν και φώναζαν αθάνατος, αθάνατος.
1: Γεωργία Τζάλη, από ό,τι μαθαίνουμε, μέχρι για τις επόμενες ώρες θα παραμείνει ανοιχτά η αγρυπνία, προκειμένου να πούν το τελευταίο πίσω το χέρι φίλοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας.
0: Μία
1: η ώρα θα είναι η εξόδιος ακολουθία και μετά με πομπή θα φτάσουν μέχρι το τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας και εκεί πλέον μετά οι πολύ στενείς συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο, θα τον αποχαιρετήσουν και θα τον υποδειχθεί η νικαιώτικη γη, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για αυτούς που έχουν βρεθεί εκείνη, τεράστια συγκίνηση, το είδαμε για θέση.
0: Και αυτό που δεν μας κάνει εντύπωση, θα έλεγα ότι μας κάνει εντύπωση, αλλά στην πραγματικότητα δεν μας κάνει εντύπωση, είναι το γεγονός ότι βρέθηκαν άνθρωποι στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, εκεί στον Ιερό Ναό, σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Άκουγα ανθρώπους από την Αμαλιάδα που ήρθαν χωρίς να ξέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αλλά επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης για αυτούς ήταν ό,τι περιέγραψε και ο άνθρωπος που βρισκόταν εκεί. Μαζί του μεγάλωσαν, μαζί του αγάπησαν, μαζί του πόνεσαν με όλα τα τραγούδια.
1: Ήρθανε από το εξωτερικό με αεροπλάνα για να πούν το τελευταίο αντίο. Λοιπόν, Γεωργιά, παραμένει στο σημείο, σε λίγο θα σε δούμε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την εβδομάδα. Πολύ δύσκολη εβδομάδα όσον αφορά την κάλυψη αυτού του γεγονότος. Με την Αλεξάνδρα Καημένου μέχρι και τις 10 παρα 20, με όλες τις εξελίξεις και τις ειδήσεις που έρχονται.
0: Και τον Νίκο Υποφάντη. Εδώ θα είμαστε λοιπόν. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Θα αναλύουμε την επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα έτσι όπως κάνουμε καθημερινά με το δικό μας τρόπο. Γιατί έχουμε δικό μας τρόπο εδώ πέρα με τον Νίκο Υποφάντη. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Έτσι, Νίκο. Έτσι. Ύψωση του Τιμίου Σταυρού και να πούμε χρόνια πολλά. Πού?
0: Στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στον Σταυριανό, στη Σταυρούλη, σε όλα τα υποκοριστικά που βγαίνουν από το Σταύρο και στον Θεοκλή και στην Θεοκλέα και στην Θεοκλία.
1: Τρία χρόνια πολλά ιδιαίτερα στο Σταύρο Δήμα, τον πρώην Επίτροπο, στο Σταύρο Ξαχράκο, τον συνδέτη μας, τον υπέροχο αυτό και στο Σταύρο Θεοδωράκη. Σωστά, θυμάμαι, τον συνάδελφο δημοσιογράφο.
0: Καλώς Σταύρο πολλά. Κουράκου, δεν θα το πούμε.
1: Σταύρος Κουράκος είναι ο δικός μας, εδώ βέβαια.
0: Εδώ, γιατί αν δεν παίρνεις στο σπίτι σου χρόνια πολλά.
1: Θα μας έρθει σήμερα, μας κάνει guest, όχι, έτσι, έλεγα πας με κανένα γλυκάκι τα γνωστά.
0: Σταύρος δεν είναι, για μετά.
1: Να πούμε ότι υπάρχει τα φαρμακεία, επειδή είναι κλειστά της Αθήνας, θα είναι μόνο τα διημερεύοντα ανοιχτά. Για όλους που θέλετε να βρεθείτε σε κάποιο από τα φαρμακεία μας. Λοιπόν.
0: Μην ξεχνιέσαι, Νίκο μου, μην ξεχνιέσαι. Έλα τώρα, ήταν Σαββατοκύριακο Δεθ Πασόκ αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ναι. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει μέτωπη επίθεση τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τα ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε, το έχουμε υπογράψει στο συνέδριο.
1: Άρα συνεργάζεται με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί άφησε κάποια υπονοούμενα ότι θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω.
1: Σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ ο Μάκης Βορύδης. Μείνετε για να ακούσουμε πώς σχολιάζει την επικαιρότητα και βεβαίως με το δικό του τρόπο να καταφέρει να αναλύσει τα όσα συμβαίνουν. Και να πούμε και καλή σχολική χρονιά.
0: Βέβαια, γιατί σήμερα στην πραγματικότητα, σήμερα ξεκινάνε τα παιδάκια να πάνε σχολείο. Άκουγα κάτι παιδάκια, θέλω να σου πω, φίλων μου, που λέγανε: μα καλά, γιατί μας τα ανοίξανε Παρασκευή τα σχολεία, δεν μπορούσαμε να πάμε κατευθείαν Δευτέρα.
1: Δεν έχουν και άδικο τα πιτσιρίκια.
0: Συγγνώμη τώρα που το λέμε.
1: Έτσι, δεν έχετε άδικο. Λοιπόν, και θέλεις μια που ξεκινάει η σχολική χρονιά να δούμε και το Spider-Man.
0: Βέβαια.
1: Για πάμε.

0: ναι.
1: Ας πει κάποιος το μητσερικά ότι ωραίος ο Spider-Man, αλλά δύσκολα άμα δεν το φοράς.
0: Ο Γλυκούλης.
1: Γλυκούλης, μωρέ. Γλυκούλης προσπαθεί να τον μιμηθεί πλήρως. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Μην το κάνεις αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι δεν κατεβαίνει καν από σκαλοπάτι, παιδιά. Το βλέπετε. Δεν ξέρω αν είναι καλά στο πλάνο. Το σκαλοπάτι είναι εδώ. Και ο Μπομπυράκος είναι στο ίσιωμα και πέφτει. Δείτε τον. Οπ.
1: Ναι, αλλά το κάνει Spider-Man, να μην το κάνει και εκείνος, έτσι. Λοιπόν, κάνει και άλλα Spider-Man. Τώρα μόλις κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος και είναι
0: πάλι
1: ταινία.
0: Καλά που το κατάλαβε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ε? Και δεν έκανε τίποτα, κανένα ακροβατικό μες στο σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματά μας και να ξεκινήσουμε, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, στον πρόλογό σου με το διήμερο του Νίκο Ανδρουλάκη. Διήμερο Πασόκ, λοιπόν, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με υπερανάλυση, έδωσε μια συνέντευξη, απάντησε 48 ερωτήσεις, λέει 3,5 ώρες. Πόσες ώρες ήταν πάνω στο
0: βήμα? Πιο πολύ δηλαδή από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ήταν περίπου 3 παρά ο Κυριακός Μητσοτάκης.
1: Απάντησε σε όλα.
0: Το έχουν κάνει μαραθώνιο. Ναι, είναι μαραθώνιο το έχουν, ναι. Την έχουν κάνει τη συνέντευξη τύπου.
1: Δεν έχω καταλάβει τι? Με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Σίγουρα θέλει να αφήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να τη ρίξουμε, είπε. Έτσι. Αλλά επειδή τα κουκιά, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, δεν βγαίνουν. Και αυτή η περιβόητη ιστορία να κερδίσουμε και με μία ψήφο δεν είναι ουτοπική τελείως.
0: Το επανέλαβε πάντως.
1: Τι επανέλαβε?
0: Στόχος μας είναι, δεν κοιτάμε λέει εμείς τη δεύτερη θέση. Γιατί για τη δεύτερη θέση παλεύει τώρα το Πασόκ. Δεν κοιτάμε λέει εμείς τη δεύτερη θέση. Κάνε. Κοιτάμε την πρώτη θέση ακόμα και με μία ψήφο. Έβαλε φρένο σε κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για μία ακόμη φορά. Γιατί όπως είπαμε και οι ίδιοι σχολιάζουν ότι το έχουν υπογράψει αυτό. Είναι οριστική απόφαση, λυμένη απόφαση από το συνέδριο. Ναι. Αλλά είπε όμως ότι η κυβερνησία δεν θα υπάρξει.
1: Μάλιστα. Θέλεις να τα δούμε όλα λεπτομερώς? Στέλνω Ζαρμάκα στο πρώτο ρεπορτάζ μας.
2: Τέλος, σε κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το σημερινό είτε με άλλο πρωθυπουργό, έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει και έθεσε ως πρώτο στόχο του κινήματος την πρώτη εκλογική θέση.
3: Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση.
2: Για αναξιοπιστία και αναντιστοιχεία λόγων και πράξεων κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν κατά του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαούς και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πειρά και κατά του πρωθυπουργού.
3: Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής.
2: Σε ερώτηση του Άξιο 24 και της Θεοδόρα Ζαγανάκου για το πώς θα μειώσει σπατάλες ώστε να κατευθύνει πόρους στην κοινωνική πολιτική, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη παραγωγής πλούτου και μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
3: Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτήν που μας οδήγησαν στην κροκοπία. Δεν άλλαξαν.
2: Απαντώντας στην κυβερνητική κριτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι οι προτάσεις του για σταδιακή επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13η σύνταξης είναι πλήρως κοστολογημένες.
0: Μάλιστα. Θα τα αναλύσουμε και σε λίγο. Θα έχουμε και ρεπορτάζ και από τον Νίκο Σβέρκο.
1: Έτσι.
0: Και το Γιάννη Παπαγιάννη εννοείται.
1: Γιάννης Παπαγιάννης, Γιάννης Σαραντάκος, θα είναι εδώ να μας αναλύσουν το τι ακριβώς έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή.
0: Βεβαίως, πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Γιατί τώρα καλημέρα και καλή εβδομάδα, Σπύρο. Μας έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είχαμε κάτι πυροβολισμούς έξω από ένα beach bar στην Ανάβησο.
1: Ωραία.
0: Αλλά όμως ποιος εμπλέκεται τώρα, σύμφωνα με
1: πληροφορίες. Ευτυχώς χωρίς θύματα.
0: Ευτυχώς. Ναι, αλλά έχουν βρεθεί και κάλικες και ίχνη αίματος. Τραυματίες βέβαια δεν έχει βρεθεί ακόμα.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Ο διαβόητος Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς χθες το πρωί, τα ξημερώματα, έξω από το beach bar της Αναβήσου. Εκεί όπου ο βαρυπινίτης, ο οποίος βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές του Δομοκού, είχε βρεθεί με την παρέα του και διασκέδαζε. Βγήκαν έξω από το κατάστημα όταν η μουσική σταμάτησε λόγω του προχωρημένου της ώρας και έβαλαν μουσική στο τέρμα με το αυτοκίνητό τους. Βγήκε ο καταστηματάρχης να τους παραπονεθεί, υπήρξε ένας διαπληκτισμός και στη συνέχεια έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί μπροστά στα μάτια των θαμώνων. Φέρεται ο Αλκέτ Ριζάη να έβγαλε πρώτος το όπλο του και να πυροβόλησε στον αέρα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές. Και στη συνέχεια ένας Αφγανός που άνοικε στην προστασία του καταστήματος να πυροβόλησε προς το μέρος του κακοποιού και των φίλων του. Να πούμε ότι εντοπίστηκαν κάλικες στο σημείο και ίχνη αίματος, δεν έχει διαπιστωθεί κάποιος τραυματισμός, τουλάχιστον δηλωμένος τραυματισμός σε κάποιο νοσοκομείο. Διερευνάται εάν πράγματι ο Αλκέτ Ριζάη ήταν αυτός ο οποίος πυροβόλησε αρχικά στον αέρα ή αν πυροβόλησε προς το μέρος κάποιου. Να πούμε ότι ελαφρά τραυματίστηκαν δύο υπάλληλοι του καταστήματος, ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός, και οι δύο τους υπάλληλοι του καταστήματος, και αναμένεται σήμερα το πρωί να παρουσιαστεί πίσω στις φυλακές του Δομοκού ο Αλκέτ Ριζάη. Αναμένουμε να δούμε εάν αυτό θα συμβεί και πιθανότητα να δώσει και εξηγήσεις και για το περιστατικό αυτό στην Ανάβησο.
1: Άρα δεν είναι καταζητούμενος
4: από μαρτυρίες,
1: τώρα,
4: όσο και από βιντεοληπτικό υλικό.
1: Ναι, την ώρα που μιλάμε δεν είναι καταζητούμενος ακόμα.
4: Όχι ακόμη. Περιμένουν οι αστυνομικοί να τον δουν, εμφανίζεται στις φυλακές καθώς λύγει η άδειά του. Εφόσον δεν εμφανιστεί, θα αρχίσει το ανθρωποτινηγητό για τον εντοπισμό του, ο οποίος αναμένεται και να γίνει, καθώς τα ίχνη του τα έχουν οι αστυνομικές αρχές.
1: Γνωρίζει και ο ίδιος ότι είναι υπότροπος. Δεν βλέπω να ξαναπαίρνει άδεια μέχρι να εκτίσει την ποινή του. Έτσι. Όταν βγαίνεις στην άδεια και κάνεις οτιδήποτε παράνομο, δεν ξαναβγαίνεις με άδεια, αλλά θα εμφανιστεί. Εδώ είναι το ερώτημα. Τώρα, ένας άλλος δραπέτης, αυτός δεν έχει εμφανιστεί ακόμα και τον ψάχνουν. Μιλάμε για την υπόθεση των Σερών.
4: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Όταν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, όταν ο 41χρονος απέδρασε από το νοσοκομείο των Σερών με την βοήθεια τεσσάρων συνεργών, οι οποίοι είχαν ντυθεί αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ, απείλησαν τους αστυνομικούς του μεταγωγικού που μετέφεραν τον 41χρονο στο νοσοκομείο. Είχε επικαλεστεί μια δυσφορία. Και έκτοτε αναζητούνται τα ίχνη του. Να πούμε ότι στείνονται μπλόκα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Εκτιμάται ότι επιχείρησαν να διαφύγουν ή έχουν ήδη καταφέρει να διαφύγουν στο εξωτερικό. Στο τελωνείο των Ευζώνων οι έλεγχοι που γίνονται στα διερχόμενα αυτοκίνητα είναι εξονυχιστικοί. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι έχουν στηθεί μπλόκα της αστυνομίας σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο εξωτερικό. Να πούμε ταυτόχρονα, οι αστυνομικές αρχές έχουν διαμοιράσει τη φωτογραφία τους σε όλες τις υπηρεσίες για να μπορεί να γίνει εύκολα ο εντοπισμός του, ενώ εντοπίστηκαν δύο αυτοκίνητα. Το πρώτο φέρεται να είναι ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την διαφυγή τους. Αναζητούνται όλοι μαζί και οι συνεργοί του, στο οποίο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ καθώς και ένα μπιτόνι με βενζίνη. Το παράτησαν σε σημείο του δρόμου, καθώς φέρεται να ενεπλάκησε τροχαίο και στη συνέχεια να παράτησαν το αυτοκίνητο, ενώ Ένα ακόμη αυτοκίνητο στην Βόλβη εντοπίστηκε καμένο και εκτιμάται ότι συνδέεται με τους δράστες.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα σοκαριστικό τροχαίο που είχαμε, Σπύρο Αλεξανδρή, στον Κολωνό, εδώ στην Αθήνα. Πραγματικά το βίντεο κόβει την ανάσα.
4: Και δυστυχώς είναι ένα περιστατικό το οποίο λίγο πολύ όλοι έχουμε δει να συμβαίνει στους δρόμους. Δηλαδή ένα μηχανάκι να συγκρούεται με ένα αυτοκίνητο. Σε αυτήν την περίπτωση η πετιότητα φέρεται να είναι της οδηγού του μαύρου αυτοκίνητου. Στον Κολωνό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο νεαρός οδηγός της μοτοσυκλέτας περνά κανονικά με πράσινο όταν από την οδό Τρυπόλεως βγαίνει παραβιάζοντας τον κόκκινο σηματοδότη ένα μαύρο αυτοκίνητο και τον παρασύρει πολλά μέτρα μακριά, τραυματίζοντας τον σοβαρά. Νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ο μοτοσυκλετιστής. Όπως όλα δείχνουν, έχουν συγκεντρώσει αυτό το βιντεοληπτικό υλικό οι αρχές, αλλά και υλικό από μαρτυρίες. Το μαύρο όχημα παραβίασε το κόκκινο, με αποτέλεσμα με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να φρενάρει, να παρασύρει τον μοτοσυκλετιστή.
0: Χάζευε δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνουμε. Γιατί τώρα να περάσει το κόκκινο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, να μην δει ούτε την τελευταία στιγμή ότι κάποιο έρχεται, χάζευε. Κάπου χάζευε.
1: Χαμπάρι δεν πήρε. Χαμπάρι. Περαστικά στον άνθρωπο να πούμε και λίγο υπομονή, όλα θα γίνουν και θα τα βρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Σπύρο, σου ευχαριστούμε να τα πούμε σε λιγάκι. Πάμε στον κύριο Κομιτσοτάκη τώρα. Πάμε στο Κωστολέριτζο.
0: Βεβαίως.
1: Το μήνυμα της αποτροπής ήταν πάρα πολύ ζωντανό προς την Τουρκία. Δεν απειλούμε, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις για το τι θα κάνουμε.
0: Ούτε υποχωρούμε, όχι. Ναι, σε διάλογο, αλλά όχι σε απειλές. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτήν την περίπου 2,5 μέρες έμεινε στο Καστελόριζο για την απελευθέρωση, όπου έστειλε πάρα πολλά μηνύματα. Μηνύματα προς την Τουρκία και στο εσωτερικό της χώρας. Έδωσε και μπόνους στους δημοσίους υπαλλήλους. Βεβαίως, ναι. Το οποίο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί σε όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μόνιμα. Και να σου πω κάτι, καλό είναι να δώσεις κίνητρα στον κόσμο να πάει στο Καστελόριζο και σε άλλα τέτοια νησιά να μείνει εκεί.
1: Και γενικότερα να αποκεντρώνεται η Ελλάδα. Αυτό το κίνητρο είναι σοβαρό και πάρα πολλοί από τους στρατιωτικούς και τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους που ζουν εκεί θα κάνουν χρήση αυτού του προνομίου.
0: Και σπίτια, έτσι.
1: Βεβαίως και σπίτια. Είναι πάρα πολύ καλή επίσκεψη και το μήνυμα το οποίο στέλνει η Φάνης Καραμπατζάκη στο ρεπορτάζ.
5: Μόνιμα οικονομικά κίνητρα για κατοίκους και δημοσίους υπαλλήλους, επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο από τον Πειραιά και σειρά μεγάλων έργων υποδομής περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης του ακριτικού νησιού.
6: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ.
5: Παράλληλα, καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό που ζει ή επιλέγει να εγκατασταθεί στο Καστελόριζο.
6: Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
5: Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα αρχίσει το 2028 με προϋπόθεση τη συμπλήρωση ενός πλήρους έτους διαμονής. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ακόμη η ενίσχυση της εγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού.
6: Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.
5: Στα μεγάλα έργα που προωθούνται περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, ο εξυγχρονισμός του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, αλλά και η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης.
6: Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς.
5: Από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία.
6: Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο 2010, όταν το Καστελόριζο είχε συνδεθεί συμβολικά με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, υποστηρίζοντας πως αυτή η εικόνα ανήκει πλέον στο παρελθόν.
7: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν.
5: Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη δοξολογία και την παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης, παρουσία και του Προέδρου της Βολής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ με το πέρας των εκδηλώσεων θα αναχωρήσει για την Αθήνα, ολοκληρώνοντας την τριήμερη παρουσία του στο Καστελόριζο, τη Ρόκετ Στρογγύλη.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το Καστελόριζο.
1: Και πολύ δυνατά τα μηνύματα που έστειλε από εκεί ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη.
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε το κομμάτι το νομικό των ερευνών και των εξελίξεων που θα έχουμε και σήμερα, γιατί στη μία. Απολογούνται στον ανακριτή, γιατρέ. Βάλε εισαγωγικά το γιατρέ.
0: Το θέμα είναι τώρα τι έγινε εκείνη την επίμαχη ημέρα. Καταρχάς ξέρουμε ότι επί 42 λεπτά δούλευε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Φαίνεται, αν είναι δυνατόν, ότι αυτοί οι δύο γιατροί, όταν έγινε ό,τι έγινε, έβγαλαν φωτογραφία τον Γιώργο Μαζονάκη και ανέβασαν τη φωτογραφία αυτή σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται αυτό, στο ChatGPT για να δουν τι θα κάνουν. Πάρα πολλοί κόσμος έχει πέσει στα χέρια τους. Κάποιοι από αυτούς δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις θεραπείες των συγκεκριμένων γιατρών. Άλλοι πάλι λένε ότι πήγαμε, μας έφαγε τα λεφτά. Είπαν σε κόσμο ότι έχει καρκίνο και καρκίνο δεν είχε. Είναι πολλά που πρέπει να ερευνηθούν.
1: Ψάχνουν τα αρχεία και τους φακέλους. Φαίνεται ότι απέκλειψαν στοιχεία. Σήμερα απολογούνται. Αναμένεται η γιατρός να αλλάξει την απολογία της στην αρχική και να πει ότι ήμουν σε σύγχυση. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει στην Αίγυπτο.
8: Ο φάκελος με το όνομα Γιώργος Μαζονάκης και τα διαγραμμένα αρχεία στον κατασχεμένο υπολογιστή της κλινικής στο Κολωνάκι βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.
9: Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια υπηρεσία, μια διεύθυνση, η οποία έχει και εξειδικευμένο προσωπικό και επιστήμονες, αλλά αυτή τη στιγμή έχει και τα εργαλεία, μπόρεσε και ανέκτησε όλο το υλικό.
8: Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία που ανακτήθηκαν προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των επισκέψεων του γνωστού τραγουδιστή στη συγκεκριμένη κλινική.
10: Δεν ξέρω αν ήταν άνθρωπος των παθών. Σίγουρα αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ο Γιώργος ήταν καλά και έβγαινε πάνω, ανατείναζε την πίστα.
8: Ανάμεσα στα ψηφιακά ευρήματα που ανακτήθηκαν είναι και μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί στο κινητό του γιατρού στις 2:45 και διαγράφηκε στις 7:09, λίγο πρωτού το ζευγάρι παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλη στις 8:15. Κλειδί για να ξετυλιχτεί το νήμα της τραγικής κατάληξης του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται και το κρίσιμο χρονικό κενό μίας ώρας και 27 λεπτών. Πρόκειται για το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που ξεκίνησε τη θεραπεία στις 2:14 σταμάτησε να λειτουργεί στις 2:57 μέχρι την ώρα που τελικά κλείθηκε το ΕΚΑΒ στις 4:23, ενώ στις 4:26 έφτασαν οι διασώστες στο ιατρείο.
11: Στις 4:23 λάβαμε σήμα από το κέντρο, διότι υπήρχε άντρας ηλικίας 55 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Φτάσαμε στο σημείο στις 4:26.
12: Υπήρχε ένας ακτινιδωτής στα πόδια, το οποίο ήταν χαλασμένος, έτσι είπαν, δεν λειτουργούσε. Όταν εμείς βάλαμε το δικό μας ακτινιδωτή, δεν λειτουργήσε γιατί ήταν σε καρδιακή συστολή, ήταν μικρός ο άνθρωπος.
8: Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την κατάσταση που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο ιατρείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους. Στις εικόνες φαίνεται ότι ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, με τις εργαζόμενες να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία.
13: Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας σε εκάστοτε ασθενούς.
8: Το πότε ακριβώς έγινε ο καθαρισμός προσπαθεί μέσα από καταθέσεις να αποσαφηνίσει η αστυνομία.
14: Εάν αποδειχθεί, ναι, με συγχωρείτε, ότι και κατά τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, η οποία ήταν με μηχάνημα που δεν είχε άδεια, η οποία εκτελούνταν προφανώς από γιατρό ο οποίος δεν είχε την κατάλληλη ειδίκευση, εάν και αυτά ήταν παραγωγά αίτια του θανατηφόρου αποτελέσματος, τότε πιθανόν οι ανακριτικές αρχές να επανεξετάσουν το κατηγορητήριο.
8: Κατά την έρευνα, στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο κοιλίδες καστανέρυθρης ουσίας.

0: 100 δολάρια το βαρέλι, οι επιπτώσεις των 100 δολαρίων έρχονται.
1: Να σου πω.
0: Πες.
1: Σάββατο.
0: Πόσο?
1: Σταμάτησα αμόλυβδη 2,20 στην Κηφισίας.
0: Ναι, αυτή είναι η τιμή. Είναι από 2,15 μέχρι 2,20. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Το έχει ετοιμάζει Κωνσταντίνα Μαύρου με το πόσο ακριβώς καίει την τσέπη μας το θέμα των καυσίμων.
2: Σε τιμές σούπερ αμόλυβδης θα αγοράζουν από την Τρίτη οι οδηγοί την απλή βενζίνη μετά την εκρηκτική άνοδο που καταγράψαν οι τιμές που προμηθεύονται τα πρατήρια τα καύσιμα.
3: Η τιμή για τη βενζίνη αμόλυβδη το Σάββατο ήταν 1,98 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει με ένα μέσο κέρδος περίπου στα 15 λεπτά για όλους τους ενδιάμεσους κρίκους της αγοράς. Είμαστε περίπου στο 2,13 ως μέση τιμή πανελλαδικά.
2: Τα πρατήρια το Σάββατο προμηθεύτηκαν τα καύσιμα 1,98 ευρώ το λίτρο, τιμή πολύ υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό στην πράξη, όπως λένε οι βενζινοπόλες, σημαίνει ότι οι οδηγοί θα δουν από την Τρίτη τιμές στην Αγγλία που θα ξεπερνούν τα 2 ευρώ και τα 20 λεπτά.
4: Για μένα που είμαι επαγγελματίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί από εκεί που είχε 1,40 έχει πάει στα 2 συν. Και δεν βγαίνει πραγματικά.
5: Πάρα πολύ ακριβή. Ειδικά εμείς που είμαστε επαγγελματίες θέλουμε τουλάχιστον, τι να σου πω, 40 ευρώ τη μέρα.
2: Σε πρατήριο στην Κηφισίας η τιμή της αμόλυβδης ήταν σήμερα 2 ευρώ και 18 λεπτά, στην Αττική Οδό 2 ευρώ και 19, στο Θησίο 2 ευρώ και 13 λεπτά, ενώ στην Ελευσίνα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Στα νησιά οι τιμές είναι ήδη υψηλότερες. Στη Σαντορίνη η τιμή φτάνει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά, στην Άξο τα 2 ευρώ και 40 και στην Πάρο τα 2 ευρώ και 39 λεπτά.
6: Πλέον κυκλοφορώ με τα μέσα τις καθημερινές. Γιατί δεν συμφέρει να το κυκλοφορά στο αυτοκίνητο κάθε μέρα.
7: Εγώ μένω Κοροπή και δουλεύω Πειραιά και είναι βάσταχτο το καύσιμο.
8: Δυστυχώς κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές λόγω και των διεθνών συνθήκων. Ανησυχεί ο κόσμος, όπως ξέρετε, κάθε μέρα με το που θα φτάσουν οι τιμές.
2: Με το Brent που ήδη βρίσκεται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι να συνεχίζει το ράλι ανόδου, οι πρατηριούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο καταναλωτής θα βάλει το επόμενο διάστημα ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης.
3: Το χειρότερο σενάριο όμως είναι να προσεγγίσει το πετρέλαιο τύπου Brent 120 δολάρια το βαρέλι. Και εκεί θα δούμε ακραίες καταστάσεις.
2: Οι εκτιμήσεις πάντως παραγόντων της αγοράς μιλούν για νέα άνοδο στην τιμή του Brent, η οποία ενδέχεται να φτάσει πάνω από 120 δολάρια το βαρέλι.
1: Σε παρακαλώ τώρα, μην μου ανεβάσεις πρωί-πρωί το αίμα στο κεφάλι. Έλα, θέλω λίγο να με χαλαρώσεις.
0: Σε χαλαρώνω. Πάμε στην αυλία του Αντώνη Ρέμου. 30 χρόνια ήταν αυτά. Το γιόρτασε στη Θεσσαλονίκη, στη γενέτειρά του. 200-300.000 κόσμο λένε κάποιοι άλλοι ότι είχαμε. Κοιτάξτε εδώ εικόνες που μας έχουν έρθει από την υπέροχη Θεσσαλονίκη και στην παραλία. Παραλίγο να το χαλάσει ο καιρός, θέλω να σου πω. Έτσι, αλλά μετά ανοίξανε. Κλείσανε ουρανοί.
1: Βγήκε Αντώνης. Βγήκανε μαζί του και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Η Κέτη Γαρμπή, η οποία γλίστρισε κιόλα, αλλά εντάξει, είναι μια χαρά η γυναίκα. Η Δέσποινα Βανδύ, η Μαντό που τραγούδησαν. Ο Χατζής που έγινε χαμός όταν βγήκε ο Χατζής.
0: Τζίψι Χίντς, έτσι. Και τι άλλο, ποιο. Ήταν όλοι εκεί. Πάμε να το δούμε.
1: Δείτε τα.

Αντώνης Ρέμος γιόρτασε τα 30 χρόνια πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή και ξεσήκωσε τη Θεσσαλονίκη. Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε όταν ερμήνευσε την τεράστια επιτυχία «Ανήκω σε μένα», τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: καταλαβαίνετε, γι' αυτό η ζωή είναι στιγμές. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι με στιγμές, με αγάπη.
1: Η μεγάλη γιορτή που στήθηκε στη Νέα Παραλία με φόντο το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν και ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση λόγω βροχής, χάρη σε ένα εντυπωσιακό οπτικο-ακουστικό υπερθέαμα στους χιλιάδες Θεσσαλονικείς.
2: Κύριε Αντώνη Μίμηλα, σε παρακαλώ, είναι δικιά μου βραδιά. 3, 2, 1.
0: Καρδάση μου.
2: Συγχαρητήρια, τι έκανες.
0: Καρδάση μου.
2: Έψαχνα να βρω ταξίδι, δεν έχετε κανένα.
1: Την βραδιά συντόνισε ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρη

0: Αρναούτογλου, ενώ παρόντες ήταν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή, η Μαντώ, ο Κώστας Χατζής και οι Gypsy Kings. Την ώρα που ολοκλήρωνε την ερμηνεία της μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, η Κέτη Γαρμπή γλίστρησε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε κάτω, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο κοινό.
1: Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα. Ήταν πολύ αστείο. Ήταν λίγο και λίγα, αν όλα καλά.
0: Και μεγάλοι έδωσαν το παρόν στο μεγάλο μουσικό event για να απολαύσουν τις επιτυχίες που σημάδεψαν την πορεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
2: Είναι μια εμπειρία καταπληκτική. Όλος ο κόσμος ενώνεται και γίνεται ένα για χάρη του Αντώνη του Ρέμου που 30 χρόνια μας διασκεδάζει.
3: Είναι απίστευτα, είναι μοναδικά, είναι κάτι απίστευτο.
4: Χιλιάδες κόσμοι έχουν κατακλείσει το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουν με τον Αντώνη Ρέμο τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.
5: Όλο το live, όλη η εμπειρία, όλο είναι απίστευτο.
6: Παρά την τροχή, όλα γίναν τέλεια.
0: Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε μια τεράστια μουσική σκηνή και γέμισε μουσική, εικόνα και συνέστημα.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Βέβαια, ξέρεις, λίγο καταλαβαίνουμε και την ηλικία μας όταν ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει τα 30 του χρόνια.
1: Μπορούμε να γιορτάσουμε 30,5 και στην Αθήνα, Αντώνη. Σκέψτε το λίγο, σας παρακαλώ. Πάρα πολύ. Εμείς τι είμαστε εδώ πέρα κάτω. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, Νικόλα.
1: Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στα νέα, παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με ανάγνωση εφημερίδων. Οι κρυμμένες νάρκες ανακαινίζουν και εξοικονομώ είναι το πρώτο θέμα. Βεβαίως το θέμα για τον Γιώργο Μαζονάκη και αυτό που είδαμε μόλις τώρα. Η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη, τον Αντώνη Ρέμο. Και η μητέρα του, παρακαλώ πολύ, μπορούμε να το δούμε.
0: Τη
1: γλυκούλα. Έτσι που πήγε να δει το γιο της στις πρώτες σειρές του κοινού. Μαμά Ρέμου, λοιπόν, τον καμάρωσε.
0: Τη αφιέρωσε και τραγούδι, τη φώναξε μαμά. Ελεύθερος τύπος, δύο συναναδόρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο.
1: Η εφημερίδα των συντακτών λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πάρα πολύ σωστό.
0: Εφημερίδα απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Εκνευρισμός βεβαίως στην Άγκυρα και μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο και τα 7 κλειδιά για τη στεγατιστική κρίση και η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Ρέμος, 300.000 άτομα.
1: Μια αποκάλυψη από το Γιάννη Στουρνάρα στο Μανιφέστο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μετά τα capital controls, φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Το καλοκαίρι του 2015, μην τα ξεχνάμε αυτά που λέει ο διοικητής. Μην τα ξεχνάμε αυτά που έγιναν, έτσι.
0: Και τα έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες αμέσως. Εφημερίδα, εστία υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες. Εκήρυξε πάλι Άγκυρα στο Αιγαίο.
1: Στέλνει κόσμο.
0: Πάλι βάρκες.
1: Ναι.
0: Πάλι βάρκες.
1: Κατάπια λέει τη γλώσσα του η εφημερίδα Δημοκρατία για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο λέει το προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
0: Εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία και πολύ άργησε, η αρχή.
1: Πάρα πολύ. Ναι. One Voice Business and Politics, παπαγαλάκια λέει του Μαξίμου βαράνε τον τζάφο με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων. Ο υπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο κύριος Τσάφος.
0: Πάμε να δούμε λίγο και την πολιτικά που έρχεται στα email μας. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις.
1: Εσπρέσο. Κουμπάρος λέει πασών των οικονομιών. Κυριάκος Πιερακάκης πάντρεψε, λέει, το φίλο του Υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάνδρε Ναζάρε, τα αποκλειστικού φωτορεπόρτας. Βλέπουμε εδώ πέρα εικόνες από το γάμο.
0: Και ελάτε να περάσουμε στις αθλητικές εφημερίδες. Κόκκινος πρωταθλητής φέρνει γκολτζή, έκπληξη ή Μάριους.
1: Πολύ πίσω όμως σας βλέπουμε, πολύ πίσω. Λοιπόν, το φάρμακο και το κλειδί. Πώς αντέδρασε ο Αλγουαλίθ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Όφη.
0: Αλγουαθίλ. Έλα, αυτό το είπα σωστά εγώ.
1: Μα το έχασα εγώ σήμερα, να κάνω.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα, Sport Day. Αεράτος λέει, χωρίς συγκάτοικο στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός μετά την άνετη επικράτηση επί του Πανετολικού.
1: Έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Απόλυτη μαγεία μας λέει Live Sports και μας δίνει φωτογραφία από μπροστά του.
0: Και ολοκληρώνουμε με την αθλητική ώρα. Λάθη, λάθη, λάθη. Προηγήθηκε η ΑΕΚ από αυτογκολ του Λάσκαρη στο 21.
1: Με τον Αστέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα μας μέχρι τώρα. Κάνε αυτό που λες που ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Spoiler, spoiler. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικά δεν το έχουμε το spoiler.
0: Πώς λέγεται.
1: Τέσμα, okay.
0: Ναι. Μείνετε εδώ λοιπόν στην πρωινή ζώνη στο Action 24. Φυσικά θα συνδεθούμε. Ωραίο. Εννοείται ότι θα επιστρέψουμε και θα συνδεθούμε ξανά με τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας εκεί στη Νίκαια, στη γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πλήθος κόσμου από χθες το βράδυ σειραίει για να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ο Μάκης Βορύδης θα είναι εδώ μαζί μας σε πολύ λίγο. Σύνδεση με Νίκο Νανούρη.
1: Βεβαίως και όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν από το σχολιασμό του Γιάννη Παπαγιάννη, του Νίκου Ζουέρκου και του Γιάννη Σαραντάκου. Σε πολύ λίγο.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

0: Εδώ είμαστε. Δευτέρα σήμερα. Μια δύσκολη Δευτέρα, γιατί αποχαιρετάμε όλοι μας τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από χθες το απόγευμα βρίσκεται η σωρός του στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.
1: Ό,τι και να έλεγε, ό,τι και να έλεγε, τι ωραίο που το έλεγε, τι ωραίο που το ερμηνεύε. Ήτανε ο αγαπημένος των συνθετών και των στιχουργών. Εκεί, στην Αγία Τριάδα να πάμε. Η Γεωργία Τσάλη μας περιμένει να μας δώσει μια εικόνα. Γεωργία, ξέρουμε τι ώρα περίπου θα κλείσει τις θύρες του ο ναός για το προσκύνημα?
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει γίνει επίσημη ενημέρωση, αλλά ξέρουμε ότι μία η ώρα θα ξεκινήσει η κηδεία και η ακολουθία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Να σας πω ότι όπως βλέπετε μέχρι και αυτή την ώρα καταφθάνουν εκατοντάδες πολίτες προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Είναι πάρα πολύ βαρύ το κλίμα. Συνομιλήσαμε με κόσμο που έχουν έρθει από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν πως όσο ξημερώνει πηγαίνει και περισσότερος κόσμος για να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Εκεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βλέπουμε και όλους τους συναδέλφους. Εκεί όπου εχθές το απόγευμα είχαμε και σπαρακτικές σκηνές όταν έφτασε η σωρός του με την οικογένεια, τις δύο αδελφές αλλά και τον πατέρα του και τη μητέρα του να σπαράζουν στην εικόνα του δικού τους ανθρώπου που έφυγε έτσι από τη ζωή, έτσι άδικα. Ένας άνθρωπος που τον αγαπήσαμε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς, Αλεξάνδρα. Στα πρόσωπα όλων όσων έχουν έρθει εδώ είναι ζωγραφισμένη η θλίψη. Δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη έτσι στα ξαφνικά.
1: Μάλιστα. Γεωργία, θα συνδεθούμε και πάλι σε πολύ λίγο. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα σήμερα είναι πάρα πολύ βαριά με το τελευταίο αντίο που θα πούμε όλοι στο Γιώργο Μαζωνάκη. Να πάμε λίγο στον καιρό.
0: Βεβαίως, πάμε.
1: Κύριε Ανιακό, είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Ανιακό, καλή σας μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να βλέπουμε σιγά σιγά, γιατί μπαίνει σιγά σιγά το φθινόπωρο.
0: Δρόσησε. Χθες είχαμε και μια συννεφούλα.
1: Ωραία, καλημέρα, αλλά δεν έβρεξε. Περιμέναμε λίγο να σπάσει. Να μας γελάσει, περιμέναμε χθες το απογευματάκι λιγάκι και εμάς εδώ.
3: Έριξε κάποιες ψυχάλες, λίγα πράγματα. Και στη Σαλαμίνα έριξε.
1: Πού έδειξε?
3: Στη Σαλαμίνα.
1: Δεν είμαστε, εμείς ήμασταν νότια. Περιμέναμε, ήταν από πάνω, λένε φορτωμένο.
0: Και εσύ περίμενα. Περίμενα για να απλώσω και έλεγα τώρα να απλώσω.
1: Χίλια συγγνώμη, να μην απλώσει κι εσύ.
3: Καλό είναι το φθινόπωρο να μπαίνει έτσι σιγά-σιγά. Καλό είναι να μπαίνει σιγά-σιγά και όχι απότομα. Μην έχουμε δηλαδή κάτι καταστροφικά πράγματα όπως είχαμε με τον Ντάνιελ και τον Ιαννό που ήταν Σεπτέμβρη είχαν έρθει και οι δύο.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό καλύτερα θα έλεγα να είναι τα πράγματα σιγά-σιγά παρά να έχουμε
1: πάμε προβλήματα. Πάμε τα δούμε πάμε.
3: Έτσι λοιπόν για σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια στη Βόρειο Ελλάδα. Ο καιρός θα έχει βελτιωθεί λίγο. Έβρεξε λίγο το βράδυ στην Θράκη. Τώρα σήμερα περιμένουμε βροχές κυρίως στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο. Θα έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες και το μεσημέρι στα ορεινά της κεντρικής χώρας, της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Αργότερα όμως προς το βράδυ έρχεται αυτή η κακοκαιρία από τα νότιο-δυτικά.
1: Βλέπουμε και αριστερά.
3: Οι βροχές οι οποίες θα μας πλησιάσουν και το βράδυ θα βρέξει στη νότια Πελοπόννησο, τα Κύθυρα και την Κρήτη. Έτσι λοιπόν θα εξελιχθεί ο καιρός. Αύριο θα έχουμε βροχές δηλαδή ουσιαστικά στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη αρκετά δυνατές. Φθινοπορεινού τύπου θα έλεγα. Τώρα, από την άλλη άνεμη μέχρι 4-5 στο Ιόνιο, μέχρι 6 στα Δωδεκάνησα, βοριαδάκι. Ανεκτό θα έλεγα, χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ η θερμοκρασία λοιπόν, θα φτάσει στη Βόρειο Ελλάδα, για να το γυρίσουμε, θα μπορέσουμε, για να δούμε.
1: Όχι, μην το γυρίσουμε.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι αργή σήμερα, είναι...
0: Με το γλυκί,
1: να τα.
3: Λοιπόν, αυτές οι θερμοκρασίες... σήμερα θα φτάσει ο υδράργυρος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Το μεσημέρι θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Θα φτάσει τους 27 με 28 στη Βόρεια Ελλάδα, τους 30 με 31 έως 32 στα δυτικά, μέχρι 31 στα Δωδεκάνησα. Τώρα, προχωρώντας, πάμε στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που στα δυτικά μπορεί να πυκνώσουν και να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές εκεί στη Σαλαμίνα, στα Μέγαρα, στα Βίλια. οι άνεμοι ασθενείς στο Θερμαϊκό, στον Σαρονικό, στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, 18 έως 29 βαθμούς, 30 η Αθήνα σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές, τι προς τη Χαλκιδική μπορεί να βρέξει λίγο. Ασθενείς ανέμου στον Θερμαϊκό μέχρι 3-4, το πολύ 5 μποφόρ στα νυχτά και θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας. Στην Αλεξανδρούπολη 26, στην Λίμνο 25, στην Κέρκυρα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Τρίπολη στους 28, στο Ηράκλειο τους 29 βαθμούς. Αν κάνουμε ένα zoom ιδιαίτερο στην Αττική, περιμένουμε στα Μέγαρα, όπως είπαμε, στην περιοχή αυτή να βρέξει λίγο ψηλά. 29 ο Ιδράργυρος, 29 και στον Πειραιά η μέγιστη και στην Γλυφάδα, 28 στο Λαύριο. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός σήμερα. Αύριο περιμένουμε τις βροχές, όπως είπαμε, στα νότια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στα αθλητικά μας.
0: Γιώργος Παπαϊωάννου εδώ μαζί μας για να ρίξουμε μια ματιά στις αθλητικές ειδήσεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο.
5: Χαρούμενα νέα πάλι για τον Παναθηναϊκό, φέρνω ο Νίκο. Καθώς
4: έκανε... Να είναι καλά και ο Αστέρας στην Τρίπολη.
5: Να είναι και καλά και ο Αστέρας.
0: Καλέ, μου λέει θα το κάνω screenshot, εδώ να το έχω αυτό.
4: Ποιο?
0: Ότι είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός.
5: Καλά, ας ξεκινήσουμε από τον Αστέρα και θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος αναδέχθηκε ισόπαλος 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ, παρόλο που δέχτηκε γκολ πρώτος. Στο 21ο λεπτό ο Λάζαρος Ρώτα έκανε το γύρισμα. Ο Λάσκαρης προσπάθησε να διώξει την μπάλα, αλλά άθελά του έβαλε την μπάλα στην εστία της δικιάς του ομάδας.
4: Έχει καλά το κορμί του μέσα.
5: Έτσι ακριβώς, ήταν και επικίνδυνο και το γύρισμα. Έγινε το 1-0, ωστόσο ο Αστέρας βρήκε χώρους στην αντεπίθεση, κατάφερε να βρει ένα γκολ με τον Μουκουντή να κάνει ένα τραγικό λάθος, να προσπαθεί να κάνει build-up, να κάνει το λάθος. Ο Μακέντα έδωσε τον Μπαρτόλο και ο Αργεντίνος Superstar. Πραγματικά ένα απίθανο πλασέ, έκανε το 1-1. Πρώτος βαθμός για τους Αρκάδες φετινή σεζόν, οι οποίοι αγωνίζονται την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Όφη. Η ΑΕΚ έχει μείνει με 8 βαθμούς στην 5η θέση.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα μάτς της Super League. Εκεί ο Παναθηναϊκός έκανε το απόλυτο με 4 στις 4 νίκες, με τον Ταμπόρδα, με τον γνωστό του πια τρόπο, 3 κεφαλιές. Το έχει καθιερώσει πια ο Αργεντίνος μετά από σέντρα του Αντίνο. Ο Αντίνο μία ακόμη ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα για το 1-0 των Πρασίνων, οι οποίοι πέτυχαν το δεύτερο γκολ με ένα κλέψιμο ψηλά στην μεσαία γραμμή. Ο Καλάμπρια έδωσε στον Ουναΐ και εκείνος με ένα απίθανο σουτ. Μας δείχνει για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός έδωσε περίπου στα 16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Τζιρόνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρήκε και τρίτο τέρμα στις καθυστερήσεις αναμέτρησης, είχε πολύ εύκολο έργο. Ο Καλάμπρια κέρδισε αυτό το πέναλτι από τον Τζενεπό. Ο ίδιος παίκτης ήθελε να πάρει την εκτέλεση, το έκανε το σουτ, έκανε το 3-0, 4-4, κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος με 11 γκολ. Ασπρόμαυρο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ενδιαγέ να κάνει το 1-0 κόντρα στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είχε πάρα πολλά προβλήματα, πολλά αβίαστα λάθη και από ένα τέτοιο αβίαστο λάθος, ο Ζίβκοβιτς έκανε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε 9 βαθμούς και είναι στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Και πάμε και στο Καλαμάτα Βόλος. Ο Βόλος προηγήθηκε στο σκορ στο Περιστέρι με ένα γκολ του Γκονζάλες. Ωστόσο, η Καλαμάτα πέτυχε την πρώτη της νίκη μετά από 26 χρόνια στην Super League. Με τον Χάμζα να πετυχαίνει το 1-1 στο 51ο λεπτό. Ακολούθησε η προσπάθεια του Μπόλιβαρ, ο οποίος βγήκε τέτ, έκανε το πλασέ. Η μπάλα αργά και σαδιστικά έφτασε στα δίχτυα της εστίας του Κοσέλεφ για το 2-1. Το τελικό 3-1 πέτυχε ο Χάμζα στις καθυστερήσεις αναμέτρησης για την Καλαμάτα.
0: Και πάμε να βγούμε λίγο εκτός συνόρων.
5: Ναι. Πάμε στην Manchester City, η οποία με 10 παίκτες κατάφερε να νικήσει την Manchester United στο ντέρμπι του Manchester. Παρόλο που αποβλήθηκε ο Φόντεν αρχικά στο 23ο λεπτό, ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα. Εδώ βλέπουμε τον τρόπο που...
4: Στον άλλον έπρεπε να είναι.
5: Και για μένα σωστά πρέπει να είναι και στον άλλον, διότι στην ουσία ήθελε να εκβιάσει την κόκκινη κάρτα. Ο Χάλαντ όμως στο 60 λεπτό έκανε το 1-0.
4: Κουρεύτηκε.
5: Ναι, κουρεύτηκε. Ναι, έχει κόψει την κοτσίδα εδώ και αρκετό καιρό. Φωνάζει η Manchester United για offside.
4: Offside. Λίγο, όχι πολύ.
5: Ο Χάλαντ δεν είναι offside. Όμως τι γίνεται. Ο Έντσο Φερνάντες διεκδικεί την μπάλα.
4: Επηρεάζει.
5: Επηρεάζει την απόφαση του Λισάντρο Μαρτίνες να μην παίξει την μπάλα. Επομένως για μένα θα πρέπει να ακυρωθεί. Σε κάθε περίπτωση κέρδισε η Manchester City. Πάμε στον Κοστούλα.
0: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Κοστούλας της Brighton κάνει πράγματα και θάματα στην Brighton με το 1-0, ένα υπέροχο γκολ. Θα το δούμε ξανά πώς με το κεφάλι περνάει δύο αντιπάλους. Εδώ. Και πλασάρει με υπέροχο τρόπο. Ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη φετινή Premier League, έχει πετύχει συνολικά 4 τα δύο χρόνια που
4: βρίσκεται. Έχει δώσει ιδανικό Ολυμπιακός.
5: Όχι, όχι. Από πέρυσι, γύρω στα 35 εκατομμύρια, νομίζω, η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κέρδισε και πέραν, το εκτέλεσε ο Γκρος στη νίκη της Μπρέιτον επί της Κόβεντρι.
0: Και
5: πάμε και στις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, τις καινούργιες εμφανίσεις. Με την Αθήνα στο στήθος, η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού δείχνει την Ακρόπολη, θα τη δούμε σε ευθύς αμέσως. Καταπράσινη η εμφάνιση, η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τους πράσινους, οι οποίοι θα τη φοράνε από την έναρξη της σεζόν. Θυμίζουμε ότι ξεκινάει 24 με 25 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η EuroLeague.
4: Έχει από πάνω, ε.
5: Πώς έχει? Α, βλέπεις το μέλλον. Λοιπόν, έχει 7 ακόμα, θα πάει για το 8. Αυτή είναι η νέα εμφάνιση λοιπόν του Παναθηναϊκού, η οποία περιμένουν όλοι να τη δουν και στο γήπεδο, αν είναι γούρικοι.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε λιγάκι να δούμε τον Περικλή Πατσούρη.
0: Βεβαίως.
4: Είναι έτοιμος.
0: Βεβαίως. Πάμε να συνδεθούμε μαζί του, γιατί είχαμε Περικλή. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ένα περιστατικό όπου πρώην σύντροφος μιας 36χρονης επιτέθηκε, αν είναι δυνατόν, μερόπαλα τόσο σε εκείνη όσο και στον πατέρα της.
6: Ναι, και το σκηνικό έγινε 5,5 ώρα τα ξημερώματα, έτσι, Σαββάτου, και μιλάμε ότι έγινε σε κεντρικό σημείο, στα Αγία Βαρβάρα, σε κεντρικό σημείο στον πύργο. Οι κάτοικοι, με το που άκουσαν ότι συμβαίνει, κάλεσαν αστυνομία και ΚΑΒ άμεσα, γιατί ήταν, φανταστείτε όλο αυτό, να διδραματίζει μέσα σε λίγα λεπτά. Πρώτα απ' όλα, ήταν 26χρονος, γιατί απλά ήταν μαζί με έναν 25χρονο, είχαν χωρίσει με την κοπέλα 36χρονη. Αυτή έμενε στον πατέρα της, εκεί στο σπίτι του πατέρα της. Πήγαν και χτύπησαν το αυτοκίνητο. Και από το θόρυβο άκουσαν ότι είχαν σπάσει σε καθρέφτη και κάποια άλλα μέρη το αυτοκίνητο και βγήκαν στον δρόμο να δουν τι σημαίνει. Έτσι λοιπόν, αυτοί φορούσαν κουκούλες full face. Έτσι. Στη συμπλοκή που έγινε, η 36χρονη τράβηξε την κουκούλα και έτσι μπόρεσε και είδε ποιο είναι πίσω από αυτό, ποιο κρύβονταν πίσω από την κουκούλα, και ήταν ο πρώην σύντροφός της, με αποτέλεσμα να είναι εκεί μαζί με έναν 25χρονο. Και τότε, στη συμπλοκή που έγινε, με το ρόπαλο που κρατούσαν στα χέρια, που κρατούσε ο 26χρονος, τη χτύπησε στο χέρι αλλά και στο πόδι, που της κατάφερε κατάγματα, και στο κεφάλι τον πατέρα, με αποτέλεσμα να πάνε
4: χέρι
6: στο
4: νοσοκομείο. Όλα αυτά είναι,
6: κατάγματα χέρι και πόδι. Και ο πατέρας είχε χτυπήματα στο κεφάλι από το ρόπαλο που κρατούσε στα χέρια ο 26χρονος. Όλα αυτά συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικό σημείο, στην ξημερώματα Σαββάτου, στον πύργο, με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία. Αυτή, βέβαια, όσο αυτή τη στιγμή μιλάμε, στα πλαίσια αυτού του φόρου, μάλλον το αυτό φόρο έχει λήξει, δεν βρέθηκαν, αναζητούνται από την αστυνομία για αυτό το περιστατικό. Μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία και γενικότερα για αυτά που διέπει ο νόμος. Και να πούμε ότι ήταν ένα περιστατικό που έχει θορυβήσει την κοινωνία, γιατί πολύ απλά είναι στο νοσοκομείο, και αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο πατέρας αλλά και η 36χρονη. Φοβούνται νέες επιθέσεις, είναι και φυλάσσονται και από αστυνομία, μη δεχθούν και πάλι επίθεση, γιατί όπως προανέφερα δεν έχουν έως τώρα εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές και περιμένουμε το τι μελγενέστε τις επόμενες ώρες. Αλλά είναι ένα θλιβερό περιστατικό, γιατί είπαμε με ρόπαλα, full face, φανταστείτε όλο αυτό το σκηνικό, να ακούν κάτι οι 36χρονοι με τον πατέρα τους, να βγαίνουν και να αντιμετωπίζουν με κουκούλα δύο νέους ανθρώπους και να φεύγουν μετά από το αυτοκίνητο με λιγιότερη ταχύτητα, και από ό,τι γνωρίζουμε είναι από περιοχή του Κάμπου, έτσι, δεν είναι από τον πύργο ο 26χρονος με τον 25χρονο, και περιμένουμε γενικότερα νεότερα τις επόμενες ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
4: Περικλή, καλημέρα μας. Καλημέρα μας στον πύργο και μας ενημέρωσε για την εξέλιξη. Πάμε να κάτσουμε.
0: Βεβαίως, πάμε να καθίσουμε για να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τους καλεσμένους μας σήμερα. Με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά αναπάντητα. Γιατί ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής, είναι μαζί μας. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα σας.
0: Και ο κύριος Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαδημητριάδη. Καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα σας.
4: Να κάνουμε την πρώτη ερώτηση στον κύριο Λέων. Δεν είναι εύκολο. Κύριε Λέων, τελικά, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι άγνωστη η αιτία από τι πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Πιστεύετε ότι θα μας βοηθήσουν οι τοξικολογικές να ξέρουμε το τι ακριβώς έχει γίνει?
7: Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι οι τοξικολογικές θα μας διαφωτίσουν σε κάποια σημεία της υπόθεσης. Αυτές όμως που θα μας, πραγματικά θα μας διαφωτίσουν το τι έχει συμβεί, θα είναι οι ιστολογικές εξετάσεις. Σας θυμίζω ότι οι ιστολογικές εξετάσεις είναι οι εξετάσεις που έχουμε λάβει δείγματα από όργανα και τα βλέπουμε πλέον στο μικροσκόπιο. Υπάρχουν περιπτώσεις, πρέπει να πούμε, όταν για παράδειγμα μία ισχυμία, ένα έμφραγμα, κάποιες τέλος πάντων οξείες καταστάσεις είναι όλος πρόσφατες, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν συμβεί τα τελευταία λεπτά ή τις τελευταίες ώρες, με το μάτι να μην προλάβουν να μου έχουν κάνει μια δομική αλλαγή. Άρα εγώ να μην δω κάτι κατά την νεκροτομή ξεκάθαρο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει όντως να στείλω ιστολογικές και στο μικροσκόπιο να είστε βέβαιος ότι φαίνονται τα πάντα. Δηλαδή μπορούμε και να δούμε το ότι έχει υποστεί οξέως ένας θανόν, αλλά και να προσδιορίσουμε την ηλικία, όπως λέμε, της βλάβης, δηλαδή να δούμε πόσο πίσω, δηλαδή πότε ξεκίνησε, για να το πούμε απλά, αυτή η οξεία κατάσταση.
0: Άρα θα μάθουμε
7: θα
0: από τι θα
7: πέθανε
0: ο Γιώργος Μαζωνάκης, κύριε Λέων. Θα δοθούν απαντήσεις.
7: Θα δοθούν απαντήσεις. Καταλαβαίνω ότι για το ευρύ κοινό είναι περίεργο να ακούει μετά από 4 ιατροδικαστές πάνω από μία σωρό ουσιαστικά να ακούει απροσδιόριστο. Θεωρεί ότι πιθανά να μην έχουν δει τίποτα οι συναδελφοί μου. Δεν είναι όμως έτσι. Σας ξαναλέω εδώ ότι συνέβη μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Δηλαδή 4-5 ώρες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να φτάσουμε σε επίπεδο μικροσκοπίου για να δούμε ουσιαστικά το πώς αντέδρασε ο οργανισμός και τι τελικά έπαθε ο οργανισμός. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε απαντήσεις.
4: Κύριε Λέων, θα μπορούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσοχή, είναι σε περιβάλλον γιατρών, υποτίθεται ότι ο γιατρός, είστε εκεί για να δώσετε ζωή σε έναν άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Θα μπορούσε να είχε μια δεύτερη ευκαιρία. Τι κάνανε λάθος?
7: Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν είχαμε μια ενδεδειγμένη ιατρική πράξη και ως προς το χώρο και ως προς τα μηχανήματα και ως προς το στελεχειακό δυναμικό, θα μπορούσα να σας πω το τι, ποιο είναι το ένα λάθος. Εδώ τώρα, εάν το πάρουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, τουλάχιστον με αυτά που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να ρωτάμε το τι έγινε σωστά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πιθανά να θέλουμε να εντοπίσουμε, ας πούμε, στο τέλος. Έτσι, έχουμε δύο γιατρούς. Εάν ξεκινήσανε σωστά μία καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ή, εν πάση περιπτώσει, αν καταλάβανε το τι έγινε και ξεκίνησαν αυτό που έπρεπε να κάνουνε. Να σας το πάρω όμως από την αρχή. Καταρχάς, διάβασα σε δημόσιες μαρτυρίες ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος δεν ήταν καλά.
0: Βέβαια. Γιατί βάζεις μπήκαν στη διαδικασία αυτή?
7: Λοιπόν, βάζεις έναν άνθρωπο. Καταρχάς, όταν βλέπουμε έναν ότι δεν είναι καλά, λέμε πήγαινε στο γιατρό σου, αν είμαστε πολίτες και δεν είμαστε γιατροί. Όταν πας όμως στο γιατρό, περιμένεις ο γιατρός να σου πει τι έχεις, πού οφείλεται, τι πρέπει να κάνουμε και μετά να μπεις στην όποια διαδικασία, εάν μπορείς να μπεις. Γιατί όταν δεν είσαι καλά, δεν πας να μπεις σε μια επεμβατική διαδικασία. Εδώ προγραμματισμένα χειρουργία αναβάλλονται, γιατί έχουμε μια πλελίμωξη του αναπνευστικού.
0: Έτσι,
7: δηλαδή
0: είναι.
7: Δείχει ο άλλος λίγο, να το πω απλά, και του λέμε ότι δυστυχώς σήμερα δεν μπορεί να γίνει το χειρουργείο.
0: Πας την προηγούμενη μέρα και κάνεις προεγχειρητικό έλεγχο. Ολόκληρο έλεγχο. Καρδιογράφημα, πίεση, αιματολογικές εξετάσεις.
7: Εδώ είναι.
0: Ναι. Ελάτε.
7: Σε ανθρώπους που είναι καλά.
0: Βέβαια.
7: Το κάνουμε αυτό.
0: Βέβαια.
7: Σε ανθρώπους που είναι καλά. Δηλαδή πάμε να κάνουμε μια επέμβαση, πάμε να κάνουμε μια στεφανιογραφία και ζητάμε 100 εξετάσεις, ενώ άλλος φαίνεται καλά.
0: Σωστά.
7: Όταν δεν φαίνεται καλά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε ενδελεχέστατο έλεγχο. Όχι απλά αυτό το σύνηθες, το προεγχειρητικό, το καρδιογράφημα, κάποιες εξετάσεις αίματος που
0: έτσι
7: εδώ
0: είναι.
7: Ούτε καν κατά διάνοια.
0: Έτσι είναι.
7: Αλλά ούτε θα πρέπει να παραπέμψω στην τελική. Αν δεν γνωρίζω, επειδή ξέρω εγώ δεν έχω ειδικότητα, επειδή έχω πάει στη Χαβάη και δεν έχω πάει τέλος πάντων εκεί που έπρεπε. Σε αυτές τις περιπτώσεις παραπέμπω σε ένα ειδικό. Πονάει η καρδιά.
0: Και δεν ρωτάω το chat, κύριε Λέων. Και δεν ρωτάω το chat. Έτσι.
4: Αν είναι λοιπόν, δυνατόν.
0: Ακριβώς.
4: Αν έχει συμβεί αυτό, είναι εξωφρενικό, εξωφρενικό.
0: Έτσι δείχνουν όλα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Ρήγα που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλό πρωινό, κύριε Ρήγα. Τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Αλλά θέλουμε να πάμε λίγο στον κύριο Παπαδημητριάδη. Έχει ανοίξει, κύριε Παπαδημητριάδη, μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάποιοι, εγώ θα το πω, είπαν ότι ένας άνθρωπος έγινε θυσία για να σωθούν άλλοι. Έχει ακουστεί μέχρι και αυτή η άποψη. Πάρα πολλοί από εμάς μας λένε, μου λέει για παράδειγμα ο Νίκος, έχω ένα πάρα πολύ καλό γιατρό, θα σου δώσει τη νεότητα, θα σε μπουστάρει, θα σου πάρει την κούραση, θα σε αναζωογονήσει.
4: 10 χρόνια νεότερα θα σε κάνει.
0: Πιστεύουμε πάρα πολύ εύκολα σε μια ψεύτικη λευκή ποδιά, κύριε Παπαδημητριάδη.
8: Να μου επιτρέψετε πρώτα να απευθύνω ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί σήμερα είναι για αυτούς μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Είναι η μέρα της κηδείας και είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς ο κόσμος πέφτει πράγματι θύμα, αλλά δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια που είχαμε μια Αθανασία του Εγάλεω και το νερό του Καματερού. Τώρα βλέπετε ότι έχουμε πραγματική λευκή ποδιά. Έχουμε πραγματικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι περίπου ειδικοί. Γιατί έχουν, ας πούμε, δεν έχουν πάρει ειδικότητα, έχουν όμως κάνει αυτές τις περίεργες εξειδικεύσεις της καταφαντασίας, όπως αποδεικνύεται, σε αντικείμενα τα οποία δεν υφίστανται στην επιστήμη μας, όπως είναι η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η κβαντική ιατρική. Θα σας πω λοιπόν ότι οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει να προστατέψουμε τους ανθρώπους από εδώ και στο εξής, και δεν είναι κανενός ανθρώπου θάνατος ευκαιρία. Δεν έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ.
0: Ακριβώς.
8: Δεν είναι ευκαιρία. Νομίζω λοιπόν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εδώ, που ορθώς λέει ο πρόεδρος ότι ξέρεις είναι 15.000 ιατροί, πώς θα τα ελέγξουμε, έχει κάνει όμως εδώ ένα τόπιμα. Εμείς καθίσαμε με τους συνεργάτες μου, περίπου μας πήρε αυτό, θα σας πω, 45 λεπτά. Και με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, όχι ρωτώντας βέβαια πώς θα αναζωογονήσουμε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Ρωτήσαμε όμως με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να μας εντοπίσουν ποια κέντρα ή ιατρία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας προσφέρουν ψευδοθεραπείες. Ρωτήσαμε λοιπόν με τεχνητή νοημοσύνη πού υπάρχουν οζονοθεραπείες, πού υπάρχουν υδροθεραπείες εντέρου. Όλες αυτές τώρα ξέρετε είναι ψευδοθεραπείες, θα το επιβεβαιώσει και ο έγκριτος κύριος Λέων, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ότι είναι επικίνδυνες, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν διατηρήσεις εντέρου, αεροεμβολές κλπ. Πού υπάρχουν αυτές οι απατεωνίστικες επίσης μεθοδολογίες κυβαντικού βιοσυντονισμού.
4: Τι είναι αυτό,
8: γιατί
4: είναι
8: ανεξής, λέει, σε τρόφιμα. Κάτι άλλοι συντονισμοί για τον καθαρισμό, λέει, του λίπους στο σηκώτη. Με βιοσυντονισμούς.
4: Σοβαρολογούμε τώρα.
0: Τα οποία πονάνε και πάρα πολύ όλες αυτές τις θεραπείες, έτσι.
8: Να σας πω λοιπόν ότι με αυτή την έρευνα που κάναμε λιγάκι με την τεχνητή νοημοσύνη καταλήξαμε σε έναν κατάλογο με διευθύνσεις γύρω στα 150 κέντρα και πιθανά ιατρία ύποπτα, στο οποίο μάλιστα είναι και αυτό που θα σας πω πολύ συγκινητικό, γιατί δεν σας κρύβω ότι εμείς σχεδόν τα κρίσαμε όταν το είδαμε αυτό. Μας έβγαλε ως ένα από τα πλέον επικίνδυνα που χρήζουν άμεσης ρυθμιστικής μέρημνας το κέντρο της Καρνεάδου 11. Μας επισημάνθηκε δηλαδή και ξεχωριστά διότι προσέφερε όλες αυτές τις πιο επικίνδυνες από όλες αυτές τις υπηρεσίες ταυτόχρονα. Και μας επισημάνθηκε ξεχωριστά η Καρνεάδου 11. Όχι κατόπιν της δημοσιότητας, αλλά με βάση, προσέξτε με, τα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο από τους ιστοτοπούς τους.
0: Μας ψάχνει ΑΔΕ, μην τις χρωστάμε κανένα ευρώ. Και σου μπλοκάρει τους λογαριασμούς και δεν μπορούν μέσα από αυτά τα εργαλεία που έχουμε πλέον στα χέρια μας να βρούμε ποιοι είναι κομπογιαννίτες και ποιοι πουλάνε ελπίδα στον απλό κόσμο.
4: Μισό λεπτό, κύριε Παπαδημητριάδη.
8: Το λέτε πάρα πολύ καλά.
4: Κύριε Λέων, μισό λεπτό.
8: Εφόσον λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, μου επιτρέψετε να τελειώσω με αυτό, κύριε Παπαδημητριάδη. Εφόσον λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη πράγματι μπορεί, όπως το λέτε, να εντοπίσει για την ΑΔΕ τις φορολογικές ίσως ανακρίβειες, νομίζω ότι θα μπορούσε και εδώ, όπως εμείς μέσα σε 45 λεπτά, να εντοπίσει και τα ύποπτα κέντρα και ιατρία και να σώσουν ανθρώπους. Γιατί θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Δεν είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη το μοναδικό μας, αν θέλετε, η μοναδική μας έγνοια. Είναι και, προσέξτε με, το κόστος ευκαιρίας για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εγώ έχω υπόψη μου περιστατικό το οποίο κατέληξε με την υδροθεραπεία εντέρου στην εντατική μονάδα. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει και ένα κόστος ευκαιρίας για τους άλλους ανθρώπους που καθυστέρησαν να λάβουν τεκμηριωμένες θεραπείες επειδή πιστεύοντας αυτές τις αχλαμάρες καθυστέρησαν να πάνε στον πραγματικό γιατρό.
4: Όπως το πάνε, σαχλαμάρες.
8: Στο μεταξύ.
4: Σαχλαμάρες. Κύριε Ρηγά.
8: Καρκίνοι που έκαναν μεταστάσεις στο μεταξύ.
0: Να.
4: Κύριε Ρηγά, βλέπετε εδώ πέρα, μας περιγράφουν οι δύο επιστήμονες. Ένας περιβάλλον σκιτζίδων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την άγνοια, αν είναι δυνατόν άγνοια. Εν έτη 2026. Τι ψάχνουν τώρα οι αρχές, πού ακριβώς βρίσκονται, τη φωτογραφία γιατί τη βγάζουν, τι θέλουν να κάνουν, απέκρυψαν στοιχεία.
9: Λοιπόν, καταρχήν σήμερα είναι συλληπιτία για την οικογένεια, είναι δύσκολη ημέρα. Μία η ώρα το μεσημέρι, από τη μία θα είναι εξόδους ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, και από την άλλη θα είναι η μεταγωγή των γιατρών στον ανακριτή για να απολογηθούν. Είναι κρίσιμη η απολογία τους, γιατί μέχρι τώρα έχουμε τη μαρτυρική τους κατάθεση ως μάρτυρες, όχι ως κατηγορούμενοι που είναι πλέον με αυτήν την ιδιότητα.
0: Απλά και να πω. Βεβαίως.
9: Οι αντιφάσεις λίγο πολύ λοιπόν τώρα είναι μάταιο να τις ξαναπούμε. Ξέρουμε ότι είναι γνωστές, ακούγονται καθημερινά ως προς τους χρόνους, ως προς την ώρα της
0: θεραπείας.
9: Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι. Αυτό που πραγματικά όμως πρέπει να μας προβληματίσει όλους και φαντάζομαι οι γιατροί μας το ξέρουν καλύτερα, είναι ότι όταν δούμε το χρόνο της θεραπείας, από κάτω υπάρχουν άλλες 10 θεραπείες που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τέλη Αυγούστου μέχρι 12 Σεπτέμβριου.
0: 30 Σεπτεμβρίου.
9: Ακριβώς. Που σημαίνει ότι εκεί έξω, δυστυχώς, υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, οι κουμπογιανίτες, οι σκιτζίδες, όπως είπατε, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, φέρουν τα μηχανήματα ενώ δεν πρέπει να τα έχουν. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είτε γιατί θέλουν, είτε γιατί έχουν πιστεί, είτε γιατί θέλουν να ακολουθήσουν μια άλλη εναλλακτική θεραπεία, είτε γιατί θέλουν να ακολουθήσουν, να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους, δυστυχώς ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Και αυτό πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει μέτρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσφορο έδαφος, ούτε μέσω διαδικτύου, όπως ο κ. Παπαδημητριάδης που το έχει δείξει και σε άλλη εκπομπή, ότι ήταν από τις αναζητήσεις τις πιο επικίνδυνες, ούτε και μέσω από στόμα σε στόμα, όπως λέμε, όπου μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν την οικονομική δυνατότητα να δίνουν αυτά τα 6.000, 10.000, να πέφτουν θύματα αυτών των περιπτώσεων.
4: Κύριε Ρίγα, τι άλλο ψάχνουν οι αρχαιοστάτες?
9: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που ψάχνουμε ξεκάθαρα είναι να δούμε ότι οι αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν να τεκμηριώσουν όσο μπορούν στην απολογία τους αυτά που θέλουν να πούν, όμως δυστυχώς είναι αμήλικτα ορισμένα πράγματα και δεν καλύπτονται ως προς τους χρόνους, γιατί με τα μαθηματικά δεν τα έβαλε κανείς, οι χρόνοι είναι ξεκάθαροι. Τα μηχανήματα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε μια πολύ σωστή δουλειά και διαπίστωσε ότι το μηχάνημα δούλευε άρετα σε μια θεραπεία. Ο χρόνος εισόδου του εκλοιπών Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, για ποιο λόγο η γυναίκα ως γιατρός, ακόμα και ως ανειδίκευτη γιατρός, δεν ακολούθησε να κάνει το πρωτόκολλο, να ακολουθήσει τον ασθενή μέχρι το νοσοκομείο, αλλά προσπάθησε με κάποιο τρόπο να μείνει πίσω, έτσι ώστε να κάνει τι? Πρέπει να δικαιολογήσει την παρουσία της εκεί. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι πόσο καιρό αυτοί οι άνθρωποι είχαν τα μηχανήματα εκεί, το πελατολόγιο τους, να δούμε ακριβώς
0: πόσα χρήματα. Ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο.
9: Είπατε
0: και καημένο, και με πολύ γνωστούς ανθρώπους.
9: Είπατε πολύ σωστά κάτι και καημένο. Ότι πρέπει να υπάρχει και μία. Ως προς τα έσοδα, πρέπει να υπάρχει μία. Το αντίτιμο πρέπει να έχει μια απόδειξη. Υπάρχει πελατολόγιο? Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει εκεί? Μάλιστα. Έχει ξαναφτάσει ο Μαζονάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο? Όλα αυτά είναι τα ερωτήματα. Μάλιστα. Τα οποία δυστυχώς δεν θα απαντηθούν.
4: Κύριε Λέων, κύριε Παπαδημητριάδη, κύριε Ρίγα, νομίζω ότι θα ξαναεπαναλάβουμε αυτή την κουβέντα που έχει και παιδευτικό πλέον χαρακτήρα μετά από αυτή την τραγωδία με τον Γιώργο Μαζονάκη, για να μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους ότι μην εμπιστεύεσαι 150 σκιτζίδες που έχουν φτάσει τα ιατρία έξω και προσφέρουν στους άλλους οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
4: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλή
4: Πάμε
0: εβδομάδα.
4: Να ρίξουμε μια ματιά, παρακαλώ πάρα πολύ, στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται σήμερα που είναι η πρώτη μέρα του σχολείου.
0: Και σου λέγα.
4: Ορίστε.
0: Παιδιά, βγάλτε με να γίνω συγκοινωνιολόγος.
4: Τι να γίνεις?
0: Συγκοινωνιολόγος. Να μην γίνω.
4: Να γίνεις. Να το ποδηλιάρισμα. Είναι άλλα. Ακούς. Είναι άλλα 45.000 αυτοκίνητα τα οποία αυτή την ώρα προσπαθούν να φτάσουν στα σχολεία. Με κάποιον τρόπο. Και τα σχολικά.
0: Ναι.
4: Έτσι, γι' αυτό βλέπετε και αυτή την κίνηση εδώ πέρα, πρωί Δευτέρας, από τώρα, 7 και 4, να έχει πήξει το κομμάτι της μεταμόρφωσης.
0: Καλώς μας ήρθε, λοιπόν, η κινησούλα.
4: Καλώς μας ήρθε και ο Γιάννης Σαραντάκος, λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Ο Κόμβος δεν είναι το νέο σύστημα?
0: Ο Κόμβος, οποίο, ναι, που θα τα ελέγχει όλα.
10: Που θα τα ελέγχει και θα σπέβδει.
0: Και θα σπέβδει, σωστά.
10: Να σπεύσει.
0: Καλά, τι εγώ θέλω να σου θυμίσω και κάτι άλλο.
10: Τοχονόμους και λοιπά, όλα αυτά.
4: Να ανοίξει δρόμους, τι να κάνει?
10: Όχι, δεν πάνε τοχονόμητος στον κόμβο. Ειδοποιούν, πρόβλημα, πάει τοχονόμος με μηχανή.
0: Και έχουν και αυτό το κέντρο που τα βλέπουν όλα. Ναι. Εγώ θέλω να σου θυμίσω τα περιπολικά στην Εθνική. Τα έχεις δει εσύ ποτέ? Είναι 2-3 χρόνια τα έχουμε ακούσει.
10: Ναι.
0: Τα έχεις δει?
10: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, έγινε.
4: Και τι να κάνουμε, να ανοίξουμε καινούριους δρόμους?
0: Πού θα τους ανοίξεις?
10: Και όταν μέχρι να τους ανοίξεις. Ο κόμβος είναι μέχρι να τους ανοίξεις, φαντάζομαι. Ναι.
4: Μέχρι να γίνει ο κόμβος.
10: Ναι, μέχρι να γίνει ο κόμβος.
4: Να δούμε τι λέει ο δημοσκοπής.
10: Σωστά, ναι. Τελείωσε και η ΔΕΘ. Πάζει με τα πρωτοβεώχια, με τα σχολεία. Τελειώνει και ο κύκλος της ΔΕΘ. Εμφανίστηκε ο κ. Ανδρουλάκης χθες. Συμπληρώθηκε το παζλ και ως ήθιστε το λόγο έχουν τώρα οι δημοσκόποι. Θα είναι μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Φαντάζομαι ότι κάθε μέρα σχεδόν θα γίνει, θα δημοσιοποιείται και μία. Μεταξύ μας το κάθε κόμμα πια μετράει σε εβδομαδιαία βάση και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δουν πού πηγαίνουν στην πορεία προς τις κάλπες. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι πλέον τα κόμματα και η κυβέρνηση κάνουν ταμείο για το τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, όλα αυτά θα μετρηθούν και θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Ουσιαστικά είναι και οι πρώτες δημοσκοπήσεις κανονικές. Δηλαδή τι εννοώ, ότι έχουν μετρηθεί όλοι, έχουν γυρίσει όλοι όπως βλέπουμε και από την κίνηση στους δρόμους και ουσιαστικά θα υπάρχει μια αποτύπωση πώς ξεκινάει το κάθε κόμμα στην αφετηρία της προεκλογικής εκστρατείας.
0: Και έχουν μπει και όλοι, Γιάννη, στα προβλήματα της καθημερινότητας.
10: Ισχύει.
0: Με τη βενζίνη στα 2,20, ναι. Με το σούπερ μάρκετ στο οκτάμινο διάβαζα τζίρο περίπου 9 δις, με
11: μην
0: τα σχολικά... με τα σχολικά που έπρεπε να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, όλα τα προβλήματα πλέον είναι εδώ, είναι στο τραπέζι.
10: Όλα αυτά που λες βέβαια χτυπάνε έναν, όχι δύο.
0: Την κυβέρνηση.
10: Την κυβέρνηση χτυπάνε όλα αυτά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα μετρήσει πόσο αξιόπιστα ήταν τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει αξιοπιστία, θα μετρηθούν και αυτά. Αν είναι εφικτά, αν είναι κοστολογημένα και για τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Και νομίζω θα μετρηθούν και πρόσωπα, ηγέτες δηλαδή, και προγράμματα.
11: Ναι.
10: Ποιοι είναι οι στόχοι? Νομίζω οι στόχοι του καθενός είναι ευκρινείς πια. Ο Μητσοτάκης θέλει σε αυτή την αφετηρία να έχει πατήσει γερά πάνω στο 30. Ο Ανδρουλάκης θα ήθελε ιδανικά να έχει περάσει δεύτερος, δύσκολο, αλλά σίγουρα θέλει να έχει μειώσει την ψαλίδα.
11: Μπορεί να δώσει τη μάχη
10: ή
11: του,
10: να υπάρχει
11: μπορεί.
10: Μια κατεύθυνση μείωσης για να ναι. τονώσει και λίγο το ηθικό των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριο Τσίπρας θέλει να γράψει το 2 μπροστά, αν έχω καταλάβει σωστά. Θεωρεί ότι είναι δεύτερος, θεωρεί ότι θα μείνει δεύτερος. Θέλει να βάλει 2 για να μειώσει τη διαφορά με τον πρώτο. Ιδανικά για τον κύριο Τσίπρα θα ήθελε η διαφορά να είναι μονοψήφια. Δύσκολο και αυτό αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση να είναι. Αλλά αν και αυτό υπάρχει μια κατεύθυνση προς τα εκεί, θα είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για τον κύριο Τσίπρα. Και για τους μικρούς να μην ισοπεδωθούν από τις ίδιες των μεγάλων. Δηλαδή να είναι πάνω από το εκλογικό όριο του 30%. Νομίζω ότι έτσι είναι η αφετηρία των κομμάτων, οι στόχοι που θέτουν τώρα στο ξεκίνημα.
0: Θα πρέπει να έχει πάει πολύ καλά το rebranding, νομίζω, για να ανεβάσει τόσο πολύ τα ποσοστά του από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία ο κύριος Τσίπρας και να μειώσει τόσο πολύ.
10: Αυτά που σας είπα, το μόνο πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι το Μητσοτάκη να έχει γράψει το 3 μπροστά γερά. Μένει να δούμε τη διαφορά μεταξύ των δύο. Ο Τσίπρας λογικά θα κινηθεί κάτω από το 20, αλλά δεύτερος. Και μένει να δούμε αν θα πετύχει ο κύριος Ανδρουλάκης το να μειώσει τη διαφορά με τον δεύτερο για να πείσει ότι κάτι κινείται, εν πάση περιπτώσει. Θυμίζω ότι το διάγραμμα του ΠΑΣΟΚ ήταν μια ευθεία γραμμή σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. 13, τουλάχιστον στην opinion poll για το Action 24. 13, 14, κάπου εκεί κινείται.
11: Ναι.
10: Αυτό.
11: Ερώτημα. Συνεργασίες βλέπεις ή στην πρώτη κάλπη καθένας μόνος του και μετά βλέπουμε τι θα κάνει?
10: Ο κύριος Ανδρουλάκης το ξέκοψε χθες πάρα πολλές φορές. Καμία συνεργασία. Ρωτήθηκε μάλιστα και για το αν θα άλλαζε ο Μητσοτάκης με τον οποίο έχει αυτό το bras de fer, τι θα γινόταν. Το έκοψε και αυτό.
0: Ναι.
10: Νομίζω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή της πρώτης κάλπης όλοι θα λένε όχι απεταξάμην τις συνεργασίες. Αν θα γίνει κάτι, θα γίνει μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Αν οδηγηθούμε στη δεύτερη κάλπη.
0: Είπε, μέχρι... δεν θα υπάρξει κυβερνησία όμως.
10: Αν ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ.
11: Α.
10: Αν ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, κυβερνησία δεν θα κάνουμε.
0: Δεν θα υπάρχει.
10: Όχι. Δηλαδή συνεργασίες ναι, με μένα πρώτο. Συνεργασίες όχι, με μένα δεύτερο.
11: Ή τρίτο.
0: Ή τρίτο.
10: Ή τρίτο.
11: Ναι.
10: Δεν το είπε.
11: Δεν το είπε.
10: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
10: Λέω τι είπε. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή όλοι θα πάνε μόνοι τους. Θα πάμε στην κάλπη την πρώτη και θα λένε όλοι εγώ δεν μιλάω με τον διπλανό μου. Η δεύτερη κάλπη έχει άλλο έργο μπροστά της.
0: Άρα θα δούμε.
10: Άλλωστε,
0: να
10: όπως
0: αλλάζει
10: πήγε κάποιος σοφότερος ημών, μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής μεσολαβούν οι εκλογές.
0: Σωστά.
10: Οπότε καταλαβαίνω ότι οι εκλογές θα δώσουν τον τόνο.
0: Ναι. Πάντως, τώρα για να αφήσουμε λίγο τα του ΠΑΣΟΚ και τα του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν ξέρω αν κράτησες κάτι άλλο από το Σαββατοκύριακο.
10: Ό,τι πάει, διμέτωπο το είχαμε προβλέψει. Ναι. Και για τον Μητσοτάκη είχε να πει πολλά και για τον Τσίπρα είχε να πει επίσης πολλά. Εμφάνισε το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που βάλεται και από τους δύο και γιατί κάνει το σωστό, έτσι είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα πάει. Να μην χάσει στα αριστερά του, να μην χάσει και στα δεξιά του. Ναι. Και το κέντρο θέλει να καλύψει ο κ. Ανδρουλάκης και την αριστερά Να δούμε αν θα τα καταφέρει.
0: Έχει πολλά μέτωπα ο Νίκος Ανδρουλάκης να.
10: Ναι, γιατί
0: να
10: όλοι πάνε να πάρουν από εκείνον.
0: Βέβαια.
10: Ο Μητσοτάκης θέλει πάρα πολύ να περιορίσει το κεντρικό κοινό του Πασόκ και να το πάρει ο ίδιος. Ο Τσίπρας θέλει να σκουπίσει όλη την κεντροαριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Πασόκ.
12: Ναι.
10: Βάλετε, όντως δεν έχει άδικο σε αυτό. Όλοι κοιτάνε από τον
12: να
10: ίδιο.
12: Να πάρουν πίτα από εκεί, να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας από εκεί.
10: Ακριβώς.
12: Λογικό.
10: Δηλαδή ο Τσίπρας δεν μπορεί να πάρει από το Μητσοτάκη. Πολύ δύσκολο.
0: Ναι, δύσκολο.
10: Ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα επίσης. Ποιος είναι στη μέση?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Στην Γαλάνη πολυκατοικία τώρα, τι γίνεται?
10: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί?
10: Ναι, βέβαια. Είναι κάτι μεταξύ της εκλογής, των συνδυασμών, τα ψηφοδέλτια.
12: Έχει διάφορα νεύρα.
10: Έχει πολλά νεύρα. Και,
12: και με διάφορους.
10: Και άμα ξεκινάμε έτσι στην προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε.
0: Δηλαδή, τώρα μιλάς με γρίφους.
10: Έγινε το καταπληκτικό. Η κυρία Κεραμέως στο βόρειο τομέα. Κρατήστε το αυτό, θα έχει ενδιαφέρον στην πορεία της αφήγησης. Έσπευσε να διαψεύσει μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη,
12: βόρειος
0: τομέας, επίσης,
10: για την ανεργία. Ο κ. Μαρινάκης είπε τρεις φορές σε μια συνέντευξη, νομίζω στην κρατική τηλεόραση, ότι είναι προσωπική μου άποψη να μειωθεί ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ενεργείας. Το είπε δύο φορές ή τρεις.
12: Να πάει, να πάει στο γερμανικό μοντέλο, έτσι.
0: Ναι.
10: Άσε την ουσία. Η ουσία, ναι, αυτή ήταν, σωστά το λες. Αλλά είπε τρεις φορές ότι, για να μην παρεξηγηθεί προφανώς, ότι είναι προσωπική του άποψη. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν προσπέρασε το ότι είναι προσωπική του άποψη και βγήκε και είπε: σας παρακαλώ, δεν είναι κυβερνητική άποψη αυτό. Δεν υπάρχει θέση. Εμείς έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5 για το επίδομα ανεργίας και θα συνεχίσουμε. Και έβγαλε, εν πάση περιπτώσει, νομίζω μία σελίδα. Ναι. Ήταν η γραπτή ανακοίνωση. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Mm. Όπου ουσιαστικά διέψευδε μία προσωπική άποψη του συναδέλφου της και συνυποψηφίου της στο βόρειο τομέα.
0: Έτσι δεν θα πάμε.
10: Νομίζω έτσι θα πάμε. Εν τω μεταξύ είναι καταπληκτικό, διότι και ο Μαρινάκης βγήκε μετά και είπε ότι ήρεμα, ότι είναι προσωπική μου άποψη.
0: Βέβαια.
10: Γιατί και η κυρία Κεραμέως μπορεί να έχει προσωπική άποψη για την επικοινωνία του κόμματος ή για την κυβερνητική εκπροσώπηση. Θα πει την προσωπική της άποψη. Δηλαδή, όλοι έχουν μια προσωπική άποψη για όλα. Και στην κυβέρνηση, και στην πολίτευση, παντού. Δηλαδή, μπορεί να βγει κάποιος για την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να τον διαψεύσει ο κ. Γεραπετρίτης.
0: Για την οικονομία επίσης.
10: Ο κ. Κεραμέως δεν κάνει τίποτα άλλο. Ο κ. Κεραμέως πρέπει να ασχολείται μόνο με το να διαψεύδει τις προσωπικές απόψεις των βουλευτών.
0: Εδώ, για παράδειγμα, στελέχη λένε ότι ο ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, είτε στα καύσιμα. Τι θα έπρεπε να κάνει ο κ. Κεραμέως, να βγαίνει?
10: Γι' αυτό
0: εξηγώ
10: ότι ουσιαστικά εκεί, πίσω από αυτή την μονόπλευρη αντιπαράθεση, γιατί ο κ. Μαρινάκης δεν έδωσε συνέχεια, νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε το βόρειο τομέα.
0: Υπάρχει μπιφ
12: και
0: στο βόρειο τομέα.
12: Και στον νότιο υπάρχουν κάποια επιβιζόμενα.
10: Παντού θα υπάρξουν. Γιατί στην Αλφα Αθηνών δεν θα υπάρξει.
0: Στην Αλφα Αθηνών
10: δεν θα υπάρξει. Γι' αυτό σου λέω ότι παντού θα υπάρξει.
12: Ήδη έχει ξεκινήσει.
10: Αυτό υπάρχει και πίσω από τα νεύρα. Επειδή η πρώτη εκλογή θεωρούν οι δημοκράτες ότι δεν πάνε στο 41 με την πρώτη.
0: Λογικό.
10: Αυτό βλέπουν στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει λιγότερες έδρες σε κάθε περιφέρεια.
12: Ναι.
10: Θα μου πεις, μπορεί να γίνει και δεύτερη εκλογή και να αυξηθούν. Δεν το βλέπουν έτσι. Σου λέει, εγώ θέλω να βγω στην πρώτη. Και γι' αυτό θα δείτε αυτό το διαγωνισμό. Στο βόρειο τομέα παίζει ρόλο και η σειρά εκλογής.
0: Βέβαια.
10: Όπως και στην Αλφα Αθηνών.
12: Ο βόρειος τομέας έχει 7
0: και στο νότιο
12: υπουργούς.
0: Και στην Ανατολική.
10: Φυσικά.
0: 7.
10: Ναι, βέβαια, ναι. Φυσικά. Εκ των οποίων είναι οι δύο αντιπρόεδρες της Νέας Δημοκρατίας, Χατζηδάκης
0: Γεωργιάδης,
10: ο κ. Μαρινάκης υπουργικός εκπρόσωπος, η κ. Κεραμέως, ο κ. Παπαθανάσης, ο κ. Κερίδης δεν είναι υπουργός.
12: Είναι εκπρόσωπος.
10: Και είναι κοινοβουλευτικός, αλλά ήταν. Ναι, δεν είναι ενεργεία.
12: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα εκεί.
10: Ο κ. Ρουσόπουλος δεν θα είναι, μια και πιάσαμε αυτά.
12: Δεν θα είναι τελικά υποψήφιος.
10: Νομίζω πως δεν θα είναι. Γίνεται μια συζήτηση, μήπως μετακινήθηκε στο επικρατείας, αλλά νομίζω ότι ο κ. Ρουσόπουλος.
0: Κάποιος άλλος να μετακινηθεί στο επικρατείας από το βόρειο τομέα?
10: Όχι, δεν έχω ακούσει κανέναν. Όχι. Έχεις κάτι υπόψη σου?
0: Όχι, ρωτάω.
10: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι το επικρατείας συνήθως φεύγουν από το επικρατείας για το ψηφοδέλτιο και λιγότερο πηγαίνουν από το ψηφοδέλτιο. Η μόνη μετακίνηση η οποία μπορεί να γίνει είναι από την Αλφα Αθηνών ο κ. Κακλαμάνης.
0: Ναι.
10: Να φύγει ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης από την Αλφα Αθηνών και να πάει στο επικρατείας.
12: Τιμήσει
10: ένα κενό πρόεδρο τη Βουλή. Άλλη μετακίνηση, ανάποδη μετακίνηση θα υπάρξει.
12: Ναι.
10: Από το επικρατείας προς το δελτίο.
12: Αυτά είναι τα της γαλάζιας πολυκατοικίας.
10: Δύο γυναίκες, παρακαλώ, στην Αλφα Αθηνών. Η κυρία Σδούκου με την κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Κεφαλογιάννη, βέβαια.
10: Κρατήστε το κι αυτό.
12: Για θα είναι πρώτο. Κρατήστε το κι αυτό. Κάντε το ερώτημα. Ναι. Καλά, όλα όσα.
0: Ο λαός θα αποφασίσει.
10: Ναι. Ποιος θα είναι πρώτος μεταξύ των δύο.
0: Ναι.
10: Γιατί πρώτος εκεί μάλλον θα είναι ο κ. Πυρακάκης.
0: Ναι.
12: Να μου πούμε όχι. Ναι, θα πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά θα γίνουν.
10: Ο κ. Κικίλιας θα ήθελε να είναι πρώτος.
12: Λοιπόν,
0: Και ο κύριος Πλεύρης τα...
10: Ο κύριος Πλεύρης δεν είναι αυτή η φιλοδοξία του. Ναι. Ο κύριος Κικίλιας έχει τη φιλοδοξία να κερδίσει ο κύριο Κυριακάκη, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω μάλλον ότι θα διαψευστεί.
4: Τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, είναι πρωτοκλασάτα όλα. Δεν έχουμε πει δεύτερο όνομα. Είναι πρωτοκλασάτα στελέχη αυτή τη.
0: Μα έχουν ξεκινήσει.
10: Όπως και η πρωτιά στον Νότο έχει κλειδώσει επίσης. Να ξέρετε, θα είναι ο κύριος Δένδιας, λογικά.
0: Όπως ήταν.
10: Και με διαφορά, νομίζω, μεγάλη από τον δεύτερο.
0: Όπως και στις προηγούμενες κάλπες.
10: Όπου εκεί είναι και ο κύριος Κυριανάκης, ο γραμματέας πια πολιτεύεται.
0: Ναι.
10: Στον Νότο.
4: Ναι.
0: Και θα έχουμε κι άλλους που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο, νομίζω, στον νότιο τομέα. Έχουν ανακοινωθεί όλοι. Έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο.
10: Ήταν σε εκκρεμότητα ο κ. Παπασταύρου, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τελικά υποψήφιος εκεί. Δεν τον ακούω να τρέχει στο Νότο.
4: Ναι.
10: Αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Ο κ. Ζωμάνος είχε ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ο κ. Ζωμάνος θα είναι 100%. Εκεί είναι και ο υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος επίσης. Αλλά εκεί έχει καθαρίσει. Ναι, βεβαίως. Εκεί έχει κλείσει η πρώτη θέση όμως. Νομίζω στον Νότο, γιατί ήταν νομίζω μεγάλη διαφορά του κ. Δένδια από τον δεύτερο. Ίσως είναι double score.
4: Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Έτσι. Τώρα, για να κλείσουμε τον επίλογο της ΔΕΘ. Σχολιάζαμε πάνω ότι ξεκινάμε και δυστυχώς την ώρα που είναι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έχουμε την πτώση του αεροπλάνου, δύο νεκροί πιλότοι, επισκιάστηκε το γεγονός. Πάει να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, επισκιάστηκε το γεγονός, δηλαδή επικοινωνιακά και μόνο, και το οποίο κρατάει μέχρι τώρα. Χαθήκανε οι βασικές ομιλίες, δεν πήγανε να δώσουν επικοινωνιακά στον κόσμο τις λεπτομέρειες, γιατί υπερκαλύφθηκαν από τα άλλα γεγονότα.
10: Μένει όμως η ουσία, γιατί το επικοινωνιακό μπορεί να ενδιαφέρει εμάς, τους δημοσκόπους, τους επικοινωνιολόγους, τα κόμματα.
4: Τα κόμματα, βέβαια.
10: Τον πολίτη δεν είμαι βέβαιος αν τους ενδιαφέρει το πώς θα στηθεί ακριβώς ο ηγέτης, τι φόντο θα έχει πίσω, αν θα είναι μπλε, κόκκινο, πράσινο. Είναι το οικονομικό κομμάτι. Νομίζω ότι η μεγάλη κανονική μάχη θα δοθεί για το πόσο τα νούμερα βγαίνουν του κάθε ηγέτη, για το αν είναι εφαρμόσιμο το πρόγραμμα. Και νομίζω ότι στο τέλος της μέρας, πέραν του φόντου, αν είναι μπλε ή πράσινο, θα μετρήσει σίγουρα το αν αυτός που τα λέει μπορεί να τα κάνει και αν βγαίνουν τα νούμερα. Ή αν έχει ισχύσει το πάρε κόσμε. Το πάρε κόσμε είδαμε που οδηγούσε. Έχω την αίσθηση ότι θα μετρηθούν αριθμοί, αξιοπιστία και υλοποίηση.
0: Μάλιστα.
10: Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει το, έχει το κακό ότι όλα σκάνε πάνω της, όλα αυτά που είπε η Αλεξάνδρα πριν, ακρίβεια, καύσιμα, σχολικά, τα πάντα. Αλλά έχει το καλό ότι αυτά που λέει μπορεί να τα υλοποιήσει.
0: Έτσι.
10: Για όλους τους άλλους είναι θα.
0: Γιατί έχει το κλειδί του ταμείου.
4: 3% αύξηση στο πετρέλαιο Brent, 107 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο.
0: 2,20. 2,20 το Σάββατο στην Κηφισίας η βενζίνη. Η απλή αμόλυβδη.
10: Η μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι αυτό.
0: Ναι.
10: Θα αναγκαστεί, δεν το θέλει, δεν το μπορεί, δεν έχει τα χρήματα. Θα πιεστεί πολύ να πάρει μέτρα η κυβέρνηση.
0: Πολύ, πολύ. Βάζεις πια και δεν γεμίζει τον τεπόζιτο με τίποτα.
4: Πού το περίμενε. Το πετρέλαιο θέρμανση και το φυσικό αέριο που είναι διπλάσια τιμή.
0: Ναι,
4: πού θα τα βρει.
0: Σίγουρα θέλει κάτι εκεί, γιατί πλησιάζει, το λέμε ο χειμώνας. Σίγουρα θέλει να πάρει μέτρα.
4: Εσάβρουν το σπουδαίο έγινε 40.
10: Θα ακούσουμε και τον κύριο Βοήδη.
0: Βεβαίως.
10: Στο υπόλοιπο αντικείμενο.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
10: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Δεν

0: αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως είμαι, περνάω μια χαρά. Δεν πρόκειται να πάρω τον κόσμο στο βαρνά.
1: Η φιλοσοφία του όλα να τα ζήσει. Και έζησε ωραία χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν ξέρουμε αν ήταν έτσι όπως θα ήθελε τα χρόνια που έζησε. Γιατί ένιωθε και μια μοναξιά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το σίγουρο είναι ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
2: Από χθες λοιπόν, που έχουμε την Αγρυπνία, πάρα πολλοί φίλοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι έχουν έρθει το εξωτερικό, είναι εκεί, εκεί που βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής για να του πούνε το τελευταίο αντίο. Έλα Σπύρο, καλή σου μέρα και πάλι.
3: Καλή σας μέρα. Η Νίκαια δακρύζει, όλη η Ελλάδα δακρύζει για το παιδί της νύχτας, τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε έτσι ξαφνικά, εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, χιλιάδες κόσμο από όλη την χώρα παρευρέθηκαν από χθες για να ποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής. Και σήμερα βλέπετε από νωρίς το πρωί ποια είναι η εικόνα. Ήδη σχηματίζονται ουρές έξω από τον ναό για να μπορέσουν να αποχαιρετήσουν με το δικό τους τρόπο τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Περισσότεροι προτού πάνε στις προσωπικές τους εργασίες. Να δούμε αν έχουν να μας πούν κάτι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ήρθατε για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη.
5: Ναι.
4: Δεν μπορούσατε να λείπετε.
5: Αποκλείεται. Δεν μπορούμε να λείπουμε τέτοια μέρα.
2: Από πού είναι ο κύριος?
5: Δυστυχώς δεν μπορούμε να λείπουμε τέτοια μέρα. Δεν γίνεται. Δεν
4: μπορείς... Εδώ είστε από Αθήνα ή από...
5: Ναι, από Αθήνα, από Αθήνα.
4: Τον αγαπούσατε πολύ, ήταν ο αγαπημένος σας.
5: Από τα παιδικά μου χρόνια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε από τα παιδικά μας χρόνια με τα τραγούδια του και μετά στην εφηβεία. Ανάμειχα συναισθήματα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ήρθατε πρωτού πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
5: Προπτύχως είχα ρεπό και μπορούσα να τον δω.
4: Πάρα πολλοί μας είπαν αυτό, ότι ήρθανε πρωτού πάνε στη δουλειά τους, βρήκαν λίγο χρόνο για να δεν μπορούσαν να λείπουν.
5: Ακριβώς αυτό.
4: Να είστε καλά.
5: Και εσείς να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Οι περισσότεροι, ναι, Σπύρο, σε αυτό το κλίμα θέλω να σου πω, είναι πολύ δύσκολο.
4: Ο πόνος είναι βουβός για πολλούς, πάρα πολλοί δεν μπορούν να μιλήσουν. Φαίνεται και από τα πρόσωπά τους ότι όλες οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες. Αυτό που μας λένε είναι ότι νιώθουν σαν να έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο, έναν συγγενή τους, έναν φίλο τους. Όχι έναν, απλώς έναν καλλιτέχνη τον οποίο θαύμαζαν. Και όλοι μας λένε ότι αυτό που τους πονάει ακόμη περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο επήλθε αυτός ο αδόκητος χαμός. Σε λίγη ώρα, όσο προχωράει η ώρα, είναι πολύ νωρίς τώρα. Θα δούμε πολύ περισσότερο κόσμο εδώ στον προαύλιο χώρο. Είδατε χθες την πραγματική λαοθάλασσα και τι συγκίνηση υπήρχε στο τελευταίο αντίο. Όσοι δεν σταματούν με πεζοί και σταματούν με τα αυτοκίνητά τους απ' έξω και είναι αρκετοί αυτοί, βάζουν πολλά τραγούδια, αγαπημένα τους τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη στην διαπασόν. Με αυτόν τον τρόπο τον αποχαιρετούν. Ενώ η συγκίνηση είναι έκδηλη στα πρόσωπα όλων όσων κοντοστέκονται είτε έξω είτε μπαίνουν μέσα στον ναό.
1: Μάλιστα. Συγκινητικές στιγμές. Βλέπουμε ότι ο κόσμος συνεχίζει από εχθές αργά το απόγευμα να φτάνει εκεί στον Ιερό Ναό για να πει το τελευταίο αντίο. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που καταφτάνει, που σειραίει για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, που όπως λένε και οι ίδιοι και το λέμε και εμείς από την πρώτη στιγμή μαζί του, ζήσαμε πάρα πολλές στιγμές της ζωής μας.
2: Στη μία λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία θα γίνει πομπή από τον ναό, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο τρίτο νεκροταφείο, να σας πω, μέχρι και την είσοδο του τρίτου νεκροταφείου, και εκεί η οικογένεια θα παραλάβει τσορό και θα πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, Σπύρο, παραμένεις εκεί. Βεβαίως θα μας δώσεις το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και βεβαίως στις επόμενες εκπομπές του Action 24. Αυτό το οποίο θέλω να πούμε στους φίλους τηλεθεατές είναι ότι αν μπορούν να πάνε, αν πούν το τελευταίο αντίο, μέχρι το επόμενο 2 ώρο, αν δεν κάνω λάθος, που θα είναι ανοιχτά ο ναός, μετά θα κλείσει. Λοιπόν.
1: Και όσοι μπορούν, ζήτησε η οικογένεια να βοηθήσουν το Humanity Greece της Ιωάννας Παράσχου, αυτή την οργάνωση που βοηθάει τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή. Σύνδεση ξανά σε λίγο μαζί σου.
2: Τώρα. Πάμε στα διεθνή θέματα τα οποία έχουν, επισκιάζονται από τις αντιδράσεις. Φτάνει σε παροξισμό, έτσι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφτηκε για 2,5 μέρες, τρεις, τη Μεγίστη. Ελληνικό έδαφος, το νησάκι μας, το ωραιότατο. Βαστάει θερμοπύλες εκεί.
1: Τυρό.
2: Βλέπουμε εδώ πέρα τις εικόνες που μας έχουν έρθει και το σύμπλεγμα το οποίο υπάρχει δίπλα.
1: Εκεί, έτσι, γύρω,
2: τα λοιπά, τα υπόλοιπα νησιά. Λες και ήταν επιθετική ενέργεια της Ελλάδος, αν είναι δυνατόν. Νίκος Νανούρης. Καλημέρα, κύριε Νανούρη μας. Και ο κύριος Ιφαντής.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Να είστε καλά, κύριε Ιφαντή.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Έλα, Νίκο.
7: Ναι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο όλα, μα όλα τα τουρκικά μέσα, ασχολήθηκαν με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είδαμε πάρα πολύ αιχμηρούς τίτλους, είδαμε μια έντονη δυσαρέσκεια και ενόχληση, καθώς σύσσωμος σχεδόν, μπορούμε να πούμε, ο τουρκικός τύπος χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ως πρόκληση και ως ένα πολιτικό σοου που θέλει να στείλει μήνυμα στην Ελλάδα. Τον όρο πολιτικό σοου, μάλιστα, το χρησιμοποίησε η εφημερίδα Κουριέ, τη μεγαλύτερη εφημερίδα στην Τουρκία, η οποία μάλιστα έστειλε και αποστολή στο Καστελόριζο με φόντο και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ήταν 2,5 μέρες εκεί δημοσιογράφοι της εφημερίδας για να καλύψουν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Να πούμε ενδεικτικά κάποιους τίτλους για να δείξουμε και το κλίμα το οποίο επικρατεί και σήμερα στην Τουρκία. Η Χουριέτ, για παράδειγμα, όπως είπαμε, γράφει ότι το τρίμερο πολιτικό σοου τελείωσε. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία του στο Καστελόριζο και ακολουθεί μια στρατηγική επίδειξης ανυπακοής προς την Τουρκία. Η εφημερίδα Αξάμ γράφει χαρακτηριστικά ότι ο Μητσοτάκης ποζάρει με στρατιώτες στο Καστελόριζο και παίζει με τη φωτιά. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας και αναφέρει ότι επισκέφτηκε το Καστελόριζο παρά το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς του. Επιμένουν σε αυτή την επισήμαση οι Τούρκοι. Και η εφημερίδα Μιλιέτ γράφει η προεκλογική επίσκεψη από το Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, σε μια περίοδο όπου κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αποφάσισε να επισκεφτεί το Καστελόριζο, το οποίο απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από τις τουρκικές ακτές. Αυτή την επισήμαση την κάναν σχεδόν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ότι το Καστελόριζο βρίσκεται 2 χιλιόμετρα μακριά από το ΚΑΣ, τα τουρκικά. Παράλληλα και τονίζουν ότι έγινε με φόντο και το θαλάσσιο πάρκο που ανακήρυξε η Άγκυρα και θεωρούν ότι αυτή η κίνηση ουσιαστικά προκάλεσε εκνευρισμό της Αθήνας και γι' αυτό το λόγο έγινε η συγκεκριμένη επίσκεψη και όχι για τις εορταστικές εκδηλώσεις που λέει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, το μήνυμα που έστειλε προς την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ναι στο διάλογο, όχι στις υποχωρήσεις και όχι στις απειλές.
8: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Δεν έκανε κάτι ούτε φοβερό ούτε τρομερό, αλλά όπως είπε ο κύριος Νανούρης, η συγκυρία είναι τέτοια. Τι να κάνουμε όμως, που στην Άγκυρα όλα εκλαμβάνονται ως ένα μήνυμα πρόκλησης. Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο θα πορευόμαστε και θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Και αυτό είναι ένα κλίμα το οποίο βεβαίως επέλεξε να τροφοδοτήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, βεβαίως με τα θαλάσσια πάρκα και και το ανέβασμα των τόνων συνολικά. Και αυτό το ανέβασμα των τόνων το έχουν πάρει τα τουρκικά μέσα και το έχουν πολλαπλασιάσει. Δηλαδή αλλά κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αξίζει να σχολιάσει κανείς σε σχέση με αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Νανούρης, δηλαδή τα πρωτοσέλιδα και τις αναλύσεις, εντός εισαγωγικών αναλύσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Ποφάντη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας παροξισμός στην Άγκυρα. Είναι πάρα πολλά που ενοχλούν την Άγκυρα σε αυτή τη συγκυρία. Το πιο σημαντικό από όλα έχει να κάνει βεβαίως με το Ισραήλ, με τη σχέση μας με το Ισραήλ. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό είναι το οποίο έχει προκαλέσει, έχει τσιγκλήσει την Άγκυρα.
2: Πώς απαντάμε στο θέμα το οποίο βάζουν και πολιτικοί και εμπειρογνώμονες της Τουρκίας που λένε ότι μας περικυκλώνει το Ισραήλ και η Ελλάδα. Εμείς περικυκλώνουμε κάποιον, έχουμε κάποιον. Δεν έχουμε καμία βλέψη, πουθενά το είπε και ο Πρωθυπουργός.
8: Έτσι είναι, αλλά η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Κάποτε το λέγαμε το σύνδρομο των πλευρών, δηλαδή ότι υπάρχει μια μεγάλη συνωμοσία για την συρρήκνωση της Τουρκίας, όπου οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την Ελλάδα και όχι μόνο. Έτσι, ότι η Ελλάδα δηλαδή είναι ένα πιόνι αυτών των μεγάλων δυνάμεων. Θυμόσαστε τις αντιδράσεις θυμόσαστε τις αντιδράσεις όταν η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία, τη συμμαχία με τη Γαλλία πάλι και τότε, αλλά τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο τοξικά, και αυτό γιατί το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου του Ισραήλ βεβαίως για την Τουρκία είναι το απόλυτο κακό. Γιατί βεβαίως τα πράγματα αυτή η ηγεσία της Τουρκίας τα βλέπει και μέσα από ένα, όχι μόνο ένα γεωπολιτικό, αλλά και ένα ισλαμικό συντηρητικό πρίσμα. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν τη σημερινή κατάσταση, η οποία θέλει πολύ προσεκτική διαχείριση.
1: Μπορεί δηλαδή να αλλάξει κάτι στη στάση της Τουρκίας προς το χειρότερο, κύριε Φαντή, το επόμενο διάστημα, επειδή μας λέτε ότι θέλει και πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση όλα αυτά που ακούμε να λένε από την Τουρκία?
8: Κοιτάξτε, όταν λέμε προσεκτική διαχείριση, όταν λέω προσεκτική διαχείριση, εννοώ ότι θα πρέπει να το μήνυμα που εκπέμπεται, αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει σκοπό να... δεν έχει, ποτέ δεν είχε βλέψεις εναντίον κανενός, θα πρέπει να είναι συνεχές και όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται. Από εκεί και πέρα, η πρωτοβουλία των κινήσεων, αν θέλετε, σε αυτό το ζήτημα ανήκει στην Τουρκία. Αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα που πρόκειται να έλθουν, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος, έτσι. Το καλώδιο, όπως μάθαμε να το λέμε, το καλώδιο. Εκεί, αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα. Δηλαδή θα περάσουμε από το στάδιο απλώς της ρητορικής έντασης, γιατί αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Εντάξει.
1: Σωστά.
8: Όχι ότι δεν είναι ευχάριστο, αλλά το έχουμε ξαναζήσει.
1: Το έχουμε ξαναζήσει, έχετε πέρα... δίκιο.
8: Έτσι,
1: ναι. Νίκο Νανουρή, πριν σας αποχαιρετήσουμε και τους δύο, ένα ζευγάρι έγινε viral, άφησε το γάμο για να τρέξει να υποδεχτεί τον Ερντογάν.
7: Ναι, και είναι η σκηνή που συζητείται σήμερα στην Τουρκία, καθώς ο Ταγκίπ Ερντογάν επισκέπτηκε χθες τη Σαμψούντα για να εγγενιάσει ένα νοσοκομείο. Ωστόσο, ένα ζευγάρι, ενώ μαθαίνει ότι έρχεται ο Τούρκος πρόεδρος, αφήνει το γάμο. Δεν πάνε δηλαδή να παντρευτούν. Προτιμούν πρώτα να πάνε να υποδεχτούν τον Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος κατέφτασε με ένα λεωφορείο. Έκανε εντύπωση τον Τούρκο πρόεδρο που είδε τη γυναίκα με τον ηφικό και τον γαμπρό. Τους κάλεσε πάνω στο λεωφορείο. Μάλιστα, υπάρχει και το πλάνο, τους δίνει και ένα δώρο. Έδωσε ένα δώρο, ένα βραχιόλι έδωσε στην γυναίκα. Η σκηνή είναι λες και είναι ο κουμπάρος ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι όπως το βλέπαμε.
1: Συγγνώμη, πήρα την ευχή το βραχιόλι που το βρήκε.
6: Έχει βραχιόλι υπηρεσίας.
1: Βραχιόλι υπηρεσίας. Εντάξει.
7: Πάντα έχει κάτι ο Τούρκος πρόεδρος.
1: Πάντα
7: έχει κάτι στο.
6: Έλα εδώ, γαμπρέ.
7: Έδωσε το δώρο.
6: Ανεβαίνει η νύφη από ό,τι
7: βλέπουμε. Ο γάμος έγινε κανονικά πάντως.
6: Εντάξει, να δεις, είναι ωραίο σκηνικό είναι αυτό. Έτσι. Βλέπουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος με τον κόσμο το έχει πάρα πολύ. Έτσι, είναι επικοινωνιακός. Του φώναξε αμέσως πάνω, ελάτε εδώ παιδιά να φωτογραφηθούμε.
1: Βρε, δεν άφηνα το γάμο, σου λέω εγώ. Δεν άφηνα την εκκλησία. Είσαι με τα καλά σου.
6: Και άμα ερχόταν ο Ερντογάν.
1: Πας, ερχόταν στην εκκλησία.
6: Μάλιστα.
1: Δεν τον άφηνα εγώ, δεν έβγαινα.
6: Του ευχήθηκε λοιπόν στα παιδιά να ζήσουν και να ευημερήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Το ζευγάρι είπε ότι ήταν η πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής τους πάντως μετά από αυτή τη συνάντηση που είχαν με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Δεν ξέρω αν ήταν και το γάμο ή αν ήταν και τη συνάντηση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Νανούρη. Κύριε Φαντή, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχετε.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Είναι ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Κύριε Ροηλέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
6: Για
1: καλή
6: να
1: μας
6: δώσετε κάποιες εξηγήσεις σχετικά με το θάνατο μιας γυναίκας που είχαμε χθες σε παραλία της Έγινας.
1: Έχουμε δεύτερο περιστατικό.
6: Δεύτερο περιστατικό.
1: Μέσα
6: ακριβώς.
1: Σε λίγα χρόνια, κύριε Ροηλέ, στο νησί της Έγινας, ένα νησί το οποίο απέχει μόλις μισή ώρα από την Αθήνα, μία ακόμη γυναίκα χάνει τη ζωή της περιμένοντας την παραλία.
6: Κατάμεστο.
1: Βεβαίως, σε αυτή την παραλία, όσοι την ξέρουν, είναι στην παραλία Κλίμα Κλειδί, λέγεται. Έχει άπειρο κόσμο, με 300 έτ ομπρέλες. Και τι, δεν έφτασε στο ασθενοφόρο και η γυναίκα έχασε τη ζωή της, κύριε Ροήλε.
9: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και επίσης δεν είναι το ίδιο περιστατικό με το περσινό.
1: Πάμε να τα βάλουμε κάτω.
9: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον οδηγό και δεν βρέθηκε ο οδηγός. Δεν πήγε ποτέ το ασθενοφόρο. Ακούω λίγο την φωνή μου, δεν ξέρω αν
1: θα το διορθώσουν.
2: Θα το διορθώσουν οι συνάδελφοι αμέσως.
9: Αυτό που συνέβη είναι το εξής. Στη 1:05 το μεσημέρι ειδοποιήθηκε το κέντρο υγείας ότι υπάρχει μία ανέστητη γυναίκα στην παραλία, στο κλίμα, όπως είπατε. Κλήθηκε αμέσως ο γιατρός που ήταν σε ετοιμότητα, διότι ο γιατρός που ήταν σε εφημερία δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το κέντρο υγείας, γιατί θα μπορούσε να προκύψει κάποιο άλλο περιστατικό. Σε 5 λεπτά ήταν στο κέντρο υγείας ο γιατρός ετοιμότητας, ο οδηγός υπήρχε και το ασθενοφόρο ξεκίνησε. Έφτασε το ασθενοφόρο περίπου 2:20. Διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν άσφιγμη. Μπήκε στο ασθενοφόρο και ο γιατρός, ειδικευμένος γιατρός, της έκανε κάρπα όλο το διάστημα μέχρι να φτάσει στο κέντρο υγείας, όπου αυτό συνέβη στις 2:10. 2:10 είναι καταγεγραμμένο το περιστατικό στα βιβλία του κέντρου υγείας. Η γυναίκα έφτασε στο κέντρο υγείας με το ασθενοφόρο. Τώρα, όλο το διάστημα που περίμεναν το ασθενοφόρο, συμπτωματικώς υπήρχαν γιατροί, ιδιώτες γιατροί, που έκαναν λουόμενοι δηλαδή, στην παραλία και έπεσαν πάνω στη γυναίκα, προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό. Υπήρχε και απεινιδωτής που χρησιμοποιήθηκε χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.
2: Άρα ανατρέπεται με αυτά που μας λέτε όλη την ιστορία, ότι καθυστέρησε το ασθενοφόρο, έφτασε μετά από 55 λεπτά, λέγανε
9: δεν
2: οι περιοικοί. Εσείς μας λέτε ότι έφτασε μετά από 35 λεπτά.
9: Κύριε Υποφάντη, ακούστε με. Εγώ πληροφορήθηκα το περιστατικό από έναν συνάδελφό σας από το ΜΕΚΑ. Που ο άνθρωπος συμπτωματικά είχε κάποιους φίλους του στην παραλία και με πήρε και μου λέει: είναι μια γυναίκα ανέστητη, δεν έχει πάει το ασθενοφόρο ακόμα. Του λέω: κλείσε και αμέσως θα μάθω τι γίνεται.
2: Ναι.
9: Το τηλέφωνο του έγινε 1:35. 1:45 τον παίρνω πίσω αφού έχω κάνει την έρευνα και του λέω: το ασθενοφόρο είναι καθοδόν. Μου λέει: με πήραν οι φίλοι μου, έχει ήδη φτάσει πριν 3 λεπτά.
2: Ναι.
9: Οι κλήσεις μου με τον συνάδελφό σας, προφανώς η χρόνη των κλήσεων, όπως καταλαβαίνετε, είναι καταγεγραμμένη στο κινητό.
1: Άρα δηλαδή έγιναν σωστά τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
9: Η μόνη καθυστέρηση που προέκυψε είναι ότι ο γιατρός ετοιμότητας έκανε 5-6 λεπτά να φτάσει στο κέντρο υγείας. Άρα αν υπάρχει μια καθυστέρηση είναι αυτά τα 5-6 λεπτά που δεν έφυγε το ασθενοφόρο, γιατί δεν μπορούσε να φύγει με τον γιατρό, τον μοναδικό γιατρό του κέντρου υγείας.
2: Έτσι αλλάζει η όλη ιστορία και μας δίνεται και την εξήγηση που διευκρινίσει την υπόθεση. Πάντως, οι πρώτες μαρτυρίες έλεγαν ότι καθυστέρησε 55 λεπτά το ασθενοφόρο και αυτό
9: επιβάρυνε περισσότερο. Δεν ξέρω, μπορεί να μην πήραν το κέντρο υγείας, μπορεί να πήραν κάπου αλλού, μπορεί να πήραν την αστυνομία, το λιμενικό, δεν ξέρω. Εγώ σας λέω, από την ώρα που ειδοποιήθηκε το κέντρο υγείας, που είναι 1:05, 1:10 και 1:12 έφυγε το ασθενοφόρο και έφτασε και 43.
1: Είναι μακριά η παραλία αυτή. Είναι μακριά.
9: Είναι μακριά η παραλία και δεν είναι και ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.
1: Είναι μικρός.
9: Επίσης,
1: ο δρόμος,
9: θέλω
1: δεν είναι καλός.
9: Να σας πω μια πληροφορία ακόμη. Οι κόρες της γυναίκας και ο γαμπρός που ήταν εκεί παρόντες δεν έχουν κάποιο παράπονο από εμάς και από το γιατρό και από το κέντρο υγείας και από το ασθενοφόρο. Απλώς να ξέρετε ότι υπόθηκε από τις κόρες στους γιατρούς του κέντρου υγείας ότι η γυναίκα είχε ένα ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας αρκετά σοβαρό. Το γνώριζαν δηλαδή ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά της και αμέσως κατάλαβαν όταν την είδαν να καταραίει στην παραλία ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Πάντως ξεκαθαρίσατε τα πράγματα σήμερα, κύριε Ροηλέ, γιατί η εικόνα που είχαμε εμείς στο μυαλό μας και γι' αυτό σας ζητήσαμε να σας φιλοξενήσουμε και όλες ήταν εντελώς διαφορετική, ότι καθυστέρησε ο γιατρός, ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός, ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να πάει το ασθενοφόρο, αλλά μας αλλάζετε τα δεδομένα τώρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια. Αγορά.
1: Πόσο το μοσχαράκι, πόσο το μαρουλάκι, πόσο η ντοματούλα, πόσο το μοσχαράκι στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στο κρεοπόλιο της γειτονιάς.
2: Άλλαξε, εσύ που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, θέλω να σας πω.
1: Τευτέρι.
2: Κρατάει τευτεράκι. Πόσο
1: Βεβαίως.
2: Έχει τιμή. Και έρχεται εδώ πέρα με γκρίνια. Έρχεται εδώ πέρα με νεύρα.
1: Κάνω έρευνα.
2: Ναι.
1: Πάμε να δούμε. Άκου, θα σου πω.
6: Ναι.
1: Το προϊόν που είδα, πήρα δύο, θέλω να σου πω. Τον τόνο εγώ που παίρνω. Τον κλασικό τον τόνο που ξέρουμε όλοι τώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση. Είχε 8 ευρώ τις προηγούμενες μέρες. Το βρήκα 5,60 τώρα.
6: Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά πώς έχουν λειτουργήσει η μείωση των κωδικών. Αυτά τα 1.700 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ. Είναι 88 κωδικοί έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία με μειωμένες τιμές. Η μέση μείωση για το κρέας, μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, στο κρεοπωλείο. Έτσι, είναι 7,5%. 28 κωδικοί κρέατος με μείωση πάνω από 10% και η μέγιστη μείωση μπορεί να αγγίζει και το 28,1% που θα δούμε τώρα πού.
1: Στο μοσχαράκι λοιπόν έως 28,1, στο κοτόπουλο έως μείον 5%, αλλά σε συγκεκριμένους κωδικούς, και στον κιμά περίπου 5% επίσης σε συγκεκριμένους κωδικούς. Όμως το ξαναλέμε, αυτές είναι οι τιμές μόνο στο κρεοπωλείο, στα σούπερ μάρκετ.
6: Μπράβο.
1: Όχι στο κρεοπωλείο της γειτονιάς.
6: Από εκεί που οι περισσότεροι επιλέγουμε για να
1: πούμε
6: και τη σχέση με τον κρεοπόλη μας. Κρεοπωλείο και ντελικατέσεν λοιπόν. Πού βρίσκουμε το μοσχαρίσιο κιμά? Δεν έχει πέσει.
1: Όχι.
6: Από 13,50, αυτά είναι στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έως 18 και 20 λεπτά, έτσι το κιλό.
1: Και αν επιλέξετε σπάλα, μπορεί να ανέβει και στα 19,5 και 20 ευρώ.
6: Το χοιρινό είμαστε καλά, εκεί στο 6 είμαστε. 6 με 10, το φιλέτο ας πούμε του χοιρινού, μπορεί να φτάσει και 10 ευρώ.
1: Και το φιλέτο κοτόπουλο μπορεί να φτάσει και τα 12 ευρώ το κιλό, αναλόγως τώρα και τι παίρνετε και αν είναι ελευθέρας. Βοσκή στο κοτόπουλο. Πάμε να πούμε καλημέρα
6: στους
1: ανθρώπους της αγοράς.
6: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, που μας βοηθάει να κάνουμε έρευνα στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, κύριε
6: Λεχουρίτη. Καλημέρα, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
6: Επίσης,
1: καλή εβδομάδα.
6: Επίσης.
1: Και ο κύριος Λίτσας.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καθετοποιημένη επιχείρηση από το μοσχαράκι μέχρι το κρεοπωλείο, κύριος Λίτσας. Θα ξέρει όλη την αγορά.
1: Όλη την αγορά.
6: Και μας έλεγε την προηγούμενη φορά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λίτσα, με τον κύριο Λεχουρίτη.
1: Ναι.
6: Μας έλεγε ότι στα σούπερ μάρκετ πήγαν, κάνανε συμφωνία. Εδώ να μας βοηθήσουν να ρίξουμε λίγο τα κόστη. Έχει έρθει κανείς?
1: Βέβαια.
6: Δεν έχει έρθει κανείς, κύριε Λίτσα, αλλά βλέπουμε και τις διαφορές τώρα.
10: Με το ζόρι δηλαδή να στρέψουμε τον καταναλωτή πάλι στο σούπερ μάρκετ, έτσι?
6: Μα δεν το στρέφουμε, εσείς μας το είπατε την προηγούμενη φορά ότι έτσι θα λειτουργήσει.
10: Όχι, δεν μιλάω για εσάς.
1: Ναι.
10: Το κράτος, η κυβέρνηση.
6: Ναι, μας το είπατε την προηγούμενη φορά ότι θα λειτουργήσει έτσι αυτή η ιστορία.
10: Τόσα χρόνια φωνάζαμε ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν ζουμιά στα κρεοπωλεία. Okay. Ήρθε η ώρα πριν ένα χρόνο, τώρα την τελευταία χρονιά, να ακολουθήσουν και τα σούπερ μάρκετ τον κρεοπόλη. Πού πήγανε ένα χρόνο, πού πήγαν οι προσφορές, πού πήγαν τα δώρα, πού πήγαν όλα αυτά από τα σούπερ μάρκετ? Και ξαφνικά τώρα πάει κάνει δώρο, δεν ξέρω τι κάνει, επιχορηγεί, δεν ξέρω πού τα βρίσκουνε, τα σούπερ μάρκετ, να ξαναφύγει ο κόσμος από τα κρεοπωλεία.
1: Φεύγει όμως ο κόσμος από τα κρεοπωλεία, κύριε Λίτσα, εν τέλει? Δηλαδή εσείς που έχετε τους πελάτες σας, που χτίζετε μαζί τους μια προσωπική σχέση, φεύγουν εν τέλει?
10: Κοιτάξτε να δείτε, από ένα κρεοπωλείο μάλλον σαν το δικό μας δεν μπορεί να φύγει ο πελάτης, δεν μπορεί να φύγει ο καταναλωτής. Από ένα ευκαιριακό κρεοπωλείο, ένα συνοικιακό κρεοπωλείο που πουλάει με προσφορές και κοιτάει να πουλήσει όγκο ποσότητα, θα φύγει ο καταναλωτής, θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πει το βρήκα 10 λεπτά, 20 λεπτά, μισό ευρώ λιγότερο, θα το πάρει από εκεί.
1: Έχετε ακούσει γκρίνια εσείς, ότι για παράδειγμα το βρήκα το μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ 15 ευρώ.
6: Προσοχή.
1: Εσύ γιατί Λίτσα το πουλάς 20?
6: Μισό λεπτάκι, να πούμε ότι τα σούπερ μάρκετ τα μοσχάρια τους είναι σχεδόν όλα από το εξωτερικό, έτσι, ελάχιστα μοσχάρια θα βρεις, έτσι, ελληνικά.
10: Το 99%.
1: Ναι, σωστό.
10: Και το πουλάμε και για ελληνικό, έτσι. Έχουμε ένα τιμολόγιο ντόπιο, ένα μοσχάρι, έχουμε 9 μοσχάρια εισαγωγής, ό,τι βλέπεις εκείνη την ώρα που μπαίνεις, είναι ντόπιο.
1: Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Λεχουρίτη.
6: Βεβαίως.
1: Κύριε Λεχουρίτη, πείτε μας λίγο. Βλέπουμε λοιπόν μία τιμή να γίνεται μία μάχη στο μοσχαράκι, να πέφτει ελαφρώς η τιμή του στα ράφια των σούπερ μάρκετ, φυσικά στο κρεοπωλείο παραμένει. Οι κωδικοί αυτοί έπιασαν τόπο?
11: Κυρία Καημένου, είχα δηλώσει και από παλαιότερα με την έναρξη του καλαθιού του νοικοκυριού το να κατευθύνει στον καταναλωτή με μαθηματική ακρίβεια προς τα σούπερ μάρκετ, προς τις μεγάλες αλυσίδες, δεν είναι καλό για την υπόλοιπη αγορά. Το ίδιο καθεστώς συζητάμε και σήμερα, όπως λέει και ο κύριος Λίτσας, δηλαδή αυτή η εθνική συμφωνία που θέλει να λέγεται το Υπουργείο. σημαίνει ότι θα συμμετείχαν και τα κρεοπολία και τα ψαράδικα και άλλες παραγωγικές τάξεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί να δούμε αυτό, βλέπουμε μια ειδική συμφωνία του Υπουργείου και των αλυσίδων, κάποιων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, οπότε δεν είναι εθνική συμφωνία. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Λίτσας και το κάθε κρεοπολείο και το κάθε ψαράδικο, μανάβικο, μπακάλικο, ότι ο κόσμος ψυχολογικά κατευθύνεται προς τις μεγάλες αλυσίδες.
6: Δεν χάνει όμως παραδοσιακό, κύριε Λεγουρίτη. Να το πούμε, 6 στα 10 κιλά κρέατος που παίρνουμε, τα παίρνουμε από συνοικιακά κρεοπολία και ντελικατέσεν της γειτονιάς.
1: Γιατί κάνουμε...
6: Το υπόλοιπο 25 με 30 είναι από σούπερ μάρκετ και μπαίνει ένα 10% με 12% από τις μεγάλες κρεατογορές. Βλέπε Βαρβάκιο, βλέπε Μοδιάνο πάνω κτλ. Ναι, ελάτε, κύριε Λεγουρίτη.
11: Κανένας λοιπόν δεν έχει αντίθεση απέναντι στην ελεύθερη αγορά. Όχι στην καθοδηγούμενη αγορά. Σήμερα μιλάμε για μια καθοδηγούμενη αγορά. Πέραν από τα κρέατα, που τα είδα ακόμα και στο 1975, συνεχίζουν σε αυτή την τιμή κάποιες κατηγορίες μοσχαρίσιου κρέατος, δεν είδα να μειώνεται. Μειώνεται σε κάποιες κατηγορίες που δεν έχουν μεγάλη κινητικότητα και εκεί υπάρχει μια πτώση τιμής. Θα μου πείτε, μα ελεύθερα θα μπορούσαν και τα χασάπικα και ο κύριος Λίτσας και άλλοι μικρομεσαίοι να συμμετέχουν σε αυτή τη μείωση των τιμών. Μα, με συγχωρείτε, όταν καλείς την Εθνική Συμφωνία να εφαρμοστεί, καλείς όλους τους κλάδους, όλους τους φορείς και τους λέτε, βάλτε χέρι ρε παιδιά, βάλτε πλάτη για να πέσουν λίγο οι τιμές, να ανασάνει ο κόσμος.
6: Ναι.
11: Όταν πηγαίνεις λοιπόν στο ένα σούπερ μάρκετ και ακριβώς το ίδιο προϊόν το έχει 1,20 με τιμή μειωμένη και το άλλο σούπερ μάρκετ ακριβώς το ίδιο της ίδιας εταιρείας με μειωμένη ταμπελάκι, με μειωμένη τιμή να έχει 1,73, τότε λες κάτι συμβαίνει.
1: Μας
11: κοροϊδεύουν. Και δεν είναι μόνο ένα προϊόν, δεν είναι δύο προϊόντα, είναι δεκάδες προϊόντα που έχουν αυτή την πολιτική. Μα θα μου πείτε,
6: για
11: όπως
6: να κλείσουμε,
11: είπε
6: κύριε
11: ο κύριος Τσάπαλος προχτές, μα δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει καμία σχέση το θέμα Σοβιετική Ένωση με την αγορά. Εδώ βιώνουμε μια κρίση και ακούς τον Υπουργό να λέει έρχονται άσχημες μέρες, άσχημος χειμώνας εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πάρτε τι θα συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανσης που έχει αντίμονό μας.
1: Πιάσατε άλλη ιστορία τώρα. Λοιπόν, θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση. Την κάνουμε συχνά
6: μαζί σας. Κύριε Λίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα γίνει συνεργάτη της εκπομπής. Μας ενημερώνετε για την
1: τάση. Όχι, κι άλλων εκπομπών
6: έχει γίνει.
1: Τσαπατάει ο κύριος Λίτσας.
6: Α, ναι, κύριε Λίτσα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λεχούρητη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
11: Καλή συνέχεια.
6: Καλή
11: εβδομάδα.
6: Καλό εκπομπό.
1: Ναι, άσε τον είδα αλλού.
6: Την κίνηση, παρακαλώ. Άδειε ο δρόμο. Τι έγινε. Για να δούμε λίγο, σα παρακαλώ. Τι να διάσει, χειρότερο γίνεται. Κανονικά, παραδοσιακά, έχουμε και το χάρτη. Αν ναι, εδώ είμαστε στο ύψος της μεταμόρφωσης, έχουμε και το χάρτη να δούμε αν έπιασε το σύστημα. Πώς το λέμε το σύστημα?
1: Ο κόμβος. Τι να το κάνεις, Νίκο μου, να σε πιάσει τώρα πονοκέφαλος πρωί-πρωί, το μας βλέπει και κόσμος που θα ξεκινήσει λίγο να πάει στη δουλειά του.
6: Θα βοηθήσουν, Νίκος Βέρκο.
1: Ναι,
6: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Θα βοηθήσουν.
1: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, τι κάνετε, πώς είστε?
12: Μια χαρά. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους Σταύρους.
6: Και τις Σταυρούλες, τις Αυριανές, βεβαίως. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Είμαστε καλά.
6: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε να του Σταυρού μεγάλη γιορτή.
12: Λοιπόν,
1: πάμε να ξεκινήσουμε.
12: Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε δημοσκοπήσεις.
1: Πολλές.
12: Όπου θα έχουν όμως καταγράψει τους πάντες και τα πάντα. Δηλαδή θα έχουν καταγράψει την άνοδο και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, την άνοδο και τις, δεν θα τις έλεγα εξαγγελίες, υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Άρα θα έχουμε προς το τέλος της εβδομάδας ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο ερευνών και μετρήσεων να δούμε πού πάει η κοινή γνώμη και τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός δεν πήγε τυχαία το τρίμερο στο Καστελόριζο, εκτός βέβαια το χρονικό που συνέπεσε με την απελευθέρωση του νησιού από τους Ιταλούς κατακτητές και δεν πήρε τυχαία τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη απέναντί του. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα μεταπηδήσει από την πρώτη περιφέρεια της Αθήνας στην πρώτη θέση του επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει και την ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής, δεν μπορεί να μαζεύει σταυρούς, θα είναι σχεδόν μόνιμα δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλες τις περιοδίες που θα κάνει σε όλη την επικράτεια. Τι σηματοδοτεί η παρουσία του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Πρώτον, το άνοιγμα στη λαϊκή δεξιά. Δεύτερον, τις στενές σχέσεις που διατηρούσε πάντα ο Νικήτας Κακλαμάνης και με τον Κώστα Καραμαλή και με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με άλλα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και τρίτον, είναι μια θεσμική προσωπικότητα που στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι προσδίδει επιπλέον επιχειρήματα και θετικό αντίκτυπο στο πλαίσιο.
2: Δηλαδή είναι από την παλιά σειρά των
12: Δημοκρατίας. Είναι ο τελευταίος παλιός ουσιαστικά, με εξαίρεση την κυρία Μπακογιάννη. Είναι ο τελευταίος παλιός με εξαίρεση την κυρία Μπακογιάννη.
2: Είναι ακόμα σύγχρονο πολιτικός, είναι νέα πολιτικός.
12: Ναι, δεν το λέμε ηλικιακά, πολιτικά λέμε. Ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Κακλαμάνης μαζί με τον κύριο Τραγάκη είναι οι παλαιότεροι.
13: Προηγούμενη φρουρά.
12: Ακριβώς. Εν ενεργεία βουλευτές.
2: Φτάνει όμως ο Νίκης Κακλαμάνης να μαζέψει τις αντιδράσεις. Εδώ είναι το θέμα.
12: Καλά κάνει και εμάς.
2: Και είναι και εξαιρετικό ο συμβολισμό ότι είναι και ο πρόεδρος της Βουλής εδώ. Αλλά...
12: αυτό Νίκο μου θα φανεί. Αν φτάνει ή όχι. Πάντως βλέπετε ότι υπάρχει μια στροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα. Ναι. Βλέπετε ότι.
2: Γιατί ξεκίνησε περίοδο από το Καστελόριζο.
12: Κοίταξε, είναι και η πίεση που ασκείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και από τα άλλα κόμματα, αλλά και από το σενάριο δημιουργίας κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Θα αλλάξει η ατζέντα του Μητσοτάκη. Θα παίξει πολύ με τα εθνικά θέματα. Θα με θυμηθείτε σε αυτό. Ναι. Και με το θέμα του καλωδίου, το οποίο όρχεται κατά τη διάρκεια των... στα μέσα Οκτωβρίου για να ποντιστεί, και με τα ζητήματα των ακροτικών νησιών. Δεν τυχαίες οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη.
1: Όταν δεν έχεις να δώσεις. Το γυρνάς αλλού.
12: Εντάξει. Γιατί βέβαια κάτι
1: δύο,
12: έδωσε.
1: Με δύο, εκεί. Γιατί εκεί, με 2,20 τη βενζίνη, συγγνώμη Γιάννη μου τώρα, άμα δεν πάρει μέτρα.
12: Βεβαίως.
1: Θα υπάρξει πάρα πολύ.
12: Θα πάρει και εκεί μέτρα λοιπόν.
1: Θα έρθουν μέτρα. Ναι. Συγγνώμη. Τι πες μας τώρα, τι ξέρεις. Γιατί αν υπάρχει κάτι στο ταμείο, πρέπει να δοθεί άμεσα. Γιατί δεν βγαίνει έτσι. Ούτε εντάξει, ο μήνας, ούτε ο χειμώνας.
12: Δεν είναι ο μάγος που βγάζει από τα καπέλα λαγούς. Αυτά τα οποία μπορεί να δώσει ο προϋπολογισμός και το λογιστήριο του κράτους θα τα δώσει ο Μητσοτάκης. Πόσα μπορεί να είναι αυτά. Εγώ τα υπολογίζω γύρω στα 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τίποτα.
12: Συνολικά. Μην περιμένετε παραπάνω.
1: Τίποτα.
12: Υπάρχει γενικευμένη διεθνής κρίση.
2: Τίποτα. Ωραία, να πάνε στην Ευρώπη. Έχουμε τον Πιερακάκη πρόεδρο του
12: Γιώργου. Το είπε ο κύριος Θεοδωρικάπος.
2: Να πάνε αυτό. Να τους ξυπνήσουν και να τους πούνε ρε, φέτος θα παγώσουμε. Mm. Ανοίξτε το πουγγί, αφήστε το δημοσιονομικό έλεγχο. Ας κάνουμε λίγο πληθωρισμό, να δώσουμε κανένα φράγκο στον κόσμο.
12: Ευτυχώς είναι και η Ιταλία και η Ισπανία που θα πιέσουν αυτή τη φορά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Τη Γαλλία ξεχάστε τη. Έχει πυρηνική ενέργεια, δεν έχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε το θέμα.
1: Το
12: μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Ελλάδα. Θα πιέσει νομίζω ο Μητσοτάκης. Έρχεται και η Σύνοδος Κορυφής και η ενέργεια θα είναι στα πρώτα θέματα του τραπεζιού.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Νίκο Σβέρκο για να μας δώσει
12: εσένα
1: λίγο
12: περιμένουμε,
1: κύριε
12: Σβέρκο.
1: Από τα όσα
12: το Σαββατοκύριακο
1: ακούσαμε. Ήταν το Σαββατοκύριακο του. Σαββατοκύριακο Νίκου Ανδρουλάκη.
14: Όλη η εβδομάδα ήταν βασικά εβδομάδα αντιπολίτευσης, οπότε νομίζω ότι έτσι έκλεισε κιόλας και με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη που έδωσε χθες. Έκλεισε και ουσιαστικά το πολιτικό σκέλος της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Με τους πολίτες βεβαίως να ακούνε τις προτάσεις και να καλούνται να βγάλουν και τα συμπεράσματα. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν πιο δυναμικός από την αντιπολίτευση, ενώ από τον, για παράδειγμα, προσπαθεί έτσι και αλλιώς να ξεπεράσει και τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Υπάρχει πόσο αυτή... μίλησε, 3,5 ώρες, 48 ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσο μίλησε.
14: Ήταν λίγο παραπάνω από 3 ώρες.
2: Τον άφησα λίγο στο μέσο, ξαναμπήκα μετά, ξανήξε να μιλάει.
14: Μιλάς
12: για τη συνέντευξη τύπου ή για την ομιλία.
14: Συνέντευξη τύπου.
12: 3,5 ώρες.
14: Να πούμε
12: δεν μου λες την πλειοδοσία, ποιος έδωσε περισσότερα θα, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας.
14: Κοιτάξτε,
12: αφού το πάτε συνέχεια.
14: Υπάρχει διαφορετικό
12: με την κακή κουβέντα στο
14: στόμα. Δεν είναι περίεργο αυτό που λέει ο Γιάννης. Η υποποία είναι γιατί ρωτήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε, 13η σύνταξη, επιστροφή του ΕΚΑΣ. Μέτρα τα οποία ήταν, θα λέγαμε, είναι και πιο δημοσιονομικά πιο βαριά. Ο ίδιος βέβαια ρωτήθηκε για το αν θα δώσει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είπε ότι εντάξει, okay, να το δώσουμε, αλλά να δούμε και τι μετράει αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δηλαδή, μετράει και τις επιπτώσεις των θετικών μέτρων. Πώς ακριβώς, δηλαδή, ή μόνο το κόστος.
2: Άρα, ξεκινήσαμε να αμφισβητούμε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που το έχουν ψηφίσει όλοι.
14: Όχι, όχι. Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι πρέπει να στελεχωθεί και να έχει και μια τακτική που. Πώς να το πούμε, υπάρχει και μια πολιτική ας πούμε, πτυχή της εξαγγελίας.
2: Τα κουτάκια, οι υπολογισμοί φέρνουν συν πλην πρόσθεση αφαίρεση διαίρεση. Έχεις λογαριασμό, δεν είναι τώρα.
14: Δεν είναι έτσι μόνο. Θα σου πω τι έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Έλεγε ότι για παράδειγμα, όταν παίρνεις ένα μέτρο, το οποίο μπορεί να είναι μέτρο ελάφρυνσης για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργήσεις για παράδειγμα στο ΦΠΑ, αν ας πούμε το ρίξεις δύο μονάδες, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, μπορεί να έχει όμως και θετική ανταπόκριση στην κατανάλωση, άρα να σου φέρει ίσως και περισσότερα έσοδα. Είναι πάντως έτσι και λίγο πολιτικής...
2: Μας τα έχει λύσει ο αλγόριθμος όλα αυτά, ναι.
14: Εντάξει,
2: άμα γίνει αυτό, ποια είναι η πιθανότητα στο τόσο. Εντάξει,
14: λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι
12: ότι. Είδαμε δύο πρόσωπα εκεί.
14: Να σας πω αυτά τα δύο. Ότι πρώτα είδαμε τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη να βρίσκονται στο κοινό της ομιλίας.
12: Πόσα κόμματα έχει αλλάξει, ρε
14: παιδί. Ποιος
12: ο κύριος Αυλονίτης, δηλαδή είναι απίστευτο.
14: Ήταν στον
12: Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, Πασόκ πάλι.
14: Εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντως, ναι, και μετά είχε
12: πάρει. Προέρχεται όμως από το Πασόκ πριν πολλά χρόνια.
14: Πολλά χρόνια, εντάξει, οκ.
6: Παλιά, όλοι Πασόκ είμαστε.
14: Ο κύριο Αυλονίτη, πρέπει να σα πω ότι ουσιαστικά και σε δηλώσει που έκανε μέσα από την αίθουσα στο Βελίδιο, είπε ουσιαστικά ότι βρισκόμαστε σε συζητήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να, υπάρξει αυτή η συνεργασία. Και βεβαίως η παρουσία του, του Ναυάρχου Αποστολάκη δείχνει αυτή την διάθεση. Και ο κύριος Ανδρουλάκης μάλιστα είπε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην μάχη, στην πολιτική μάχη την οποία θα δώσει το ΠΑΣΟΚ. Στο προγραμματικό να σας πω ότι έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης 7 δεσμεύσεις ή τέλος πάντων 7 πυλώνες του προγράμματος, μάλιστα με συγκεκριμένες κινήσεις στους πρώτους 6 μήνες, αν γίνει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Και όσον αφορά βεβαίως τα πολιτικά, να σας πω ότι το βασικό, ένα από τα βασικά ερωτήματα είχε να κάνει με το ζήτημα των συνεργασιών. Αφενός ρωτήθηκε, υπάρχει περίπτωση, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, να κάνετε μια συγκυβέρνηση, να κάνετε μια συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και χωρίς τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη, ακόμα και δηλαδή με άλλο πρόσωπο. Ο κύριος Ανδρουλάκης το έκοψε. Είπε πρώτα ότι για να μπορέσει να γίνει συνεργασία πρέπει να γίνει από το πρώτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να είναι πρώτο κόμμα και να κάνει.
12: Μία παρένθεση εδώ.
14: Να κάνει μια προοδευτική δικαιοσύνη.
12: Θυμάστε πριν το 12 τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ με Ευάγγελο Βενιζέλο. Εμείς δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν πρόκειται να στηρίξουμε ποτέ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και στήριξαν.
14: Εντάξει, ήταν, θα σου πει κάποιος βέβαια ότι ήταν τέλος διαφορετικές συνθήκες, ότι είχε τότε το δεύτερο μνημόνιο.
12: Δεν ξέρω τι τώρα οι συνθήκες.
1: Από το να πηγαίνουμε στην επόμενη αρχή να μιλήσουμε μετά την άλλη.
2: Δεν χρεοκοπούμε από το
12: καμία περίπτωση. Το
1: αντίθετο δεν μπορεί. Και να πούνε ότι ναι, εμείς αύριο θα είμαστε δεύτερο κόμμα.
12: Λογικό
1: είναι πολύ λογικό.
14: Δεύτερο ερώτημα, το δεύτερο σκέλος είναι, θα συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Εκεί λοιπόν είπε, θα έλεγα ότι έκανε μια στροφή, μια τρίπλα αναφορικά με το, πώς θα το πούμε, ήθελε ας πούμε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Αν είμαστε εμείς πρώτοι, θα πάμε και θα δούμε τις άλλες δυνάμεις.
1: Η χώρα δεν θα μείνει κυβέρνηση.
12: Τώρα, συγγνώμη, με 9 και 10% που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπήσει.
1: Τόσο υποβαθμίζει τώρα, έλα και εσύ.
2: 13 έχει φτάσει.
12: Δημοσκόπηση τη προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε πάλι. Η δημοσκόπηση τη προράτα θα με επιβεβαιώσει όχι ο Νίκος. Για την εφημερίδα των συντακτών έδειξε το ΠΑΣΟΚ στο 9%. Στην πρόθεση ψήφου, αλλά 9%.
1: Πώς έρθει πρώτο ο Ανδρουλάκης. Τώρα θα μετρηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά από όσα είπε στη διεθνή.
12: Αλλά λίγο να κατεβάσουν τον πύχη δεν θα κάνει κακό. Δηλαδή, λες αρθεί πρώτο. Πώ αρθεί πρώτο.
2: Τι να κατεβάσουμε εδώ πέρα, μιλάμε για
12: το τέταρτο είσαι.
2: Με μία ψήφο πρωτιά μιλάνε.
14: Εντάξει, πάντω το θέμα είναι.
12: Εσύ, Νίκο, το βρίσκει πιθανό.
14: Για πρωτιά.
12: Έτσι όπω είναι σήμερα τα πράγματα.
14: Όχι, ο ανταγωνισμό είναι. Υποτίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν βρίσκω πιθανό. Αλλά δεν μπορούν να βγουν και να πούν τι να πούνε. Γεια σα, δεν θέλουμε να είμαστε πρώτοι.
1: Ναι.
14: Καταλαβαίνετε. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε πρώτοι. Θα έχει το πάθεια. Το δεύτερο το ζήτημα είναι ότι από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι στα στρατόπεδα των δύο κομμάτων υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα για τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα. Πρώτα και οι δύο περιμένουν, αφού έκλεισε ο κύκλος της ΔΕΘ, να δούμε τις δημοσκοπήσεις.
12: Πάντως υπάρχει γκρίνια
14: από το ΠΑΣΟ. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει γκρίνια από το ΠΑΣΟ αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Λένε δηλαδή ότι κάποιες δεν είναι σωστό μεθοδολογικά ότι δημοσιεύτηκαν. Άλλες ότι κρύβεται το γεγονός ότι ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ και πέφτει ο Τσίπρας.
2: Καταλαβαίνετε. Βάζουν λοιπόν με τον Τσίπρα που βρίσκει τα λεφτά και κάνει τις καμπάνιες και τις εκστρατείες.
14: Σωστό. Τώρα, να σας πω ότι βεβαίως από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχουν χαμόγελα.
1: Συγγνώμη, Νίκο, να δούμε πώς θα αντιδράσουν στις δημοσκοπήσεις που θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα να δημοσιοποιούνται, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ παραμείνει στην τρίτη θέση. Με τα κουκιά του. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
12: Από το δικό μου ρεπορτάζ πάντως.
1: Θέλω να δούμε πώς θα αντιδράσουν και εκεί πέρα.
12: Από το δικό μου ρεπορτάζ πάντως, τις πρώτες μετρήσεις που έχουν γίνει και δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί δεν αλλάζει κατάταξη. Ο Τσίπρας είναι ξεκάθαρα μπροστά.
1: Περίμενε, σου λέω. Χθες έδωσε τη συνέντευξη τύπου καλέ ο άνθρωπος.
12: Λέτε να αλλάξει
1: τόσο
12: πολύ. Α, περιμένουμε να
14: το δούμε. Απλά το θέμα είναι,
12: ξέρετε.
14: Δεν είναι μόνο το ζήτημα ποιο είναι δεύτερο. Και τι διαφορά έχει για παράδειγμα από τον πρώτο.
12: Σωστό.
14: Διότι η χθεσινή δημοσκόπηση του Σαββάτου που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ας πούμε, δίνει κάποια χαμόγελα στην Ελλάδα γιατί λένε ότι ορίστε, από τις 10 μονάδες, 9,5-10 μονάδες, πάμε στις 9. Σιγά σιγά
12: είναι
14: κλείνει
12: το βλέπει ο καθένας. Να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχει κι άλλο ένα πρόσωπο που γκρινιάζει για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ποιος?
12: Για να γίνω και λίγο κακός. Άμα έρθουμε εδώ να λέμε μόνο καλά πράγματα, δεν λέει.
14: Πολύ κακός, αλλά
12: η κυρία Μαρία Καρσιανού, η οποία προσέξτε, όσο ήταν στο 15 με 20% δεν έλεγε τίποτα για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα που οι δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν στο 4 και 5% γκρινιάζει.
1: Πού είναι η κυρία Καρσιανού?
14: Ήταν στη Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, πήγε.
14: Πήγε στη Θεσσαλονίκη.
12: Μεταξύ φίλων και γνωστών και ανακοίνωσε και κυβερνητικό πρόγραμμα.
14: Υπήρξε μια προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε.
12: Φαντάζομαι είδες και εσύ την ανάρτησή της που γκρινιάζει για τις δημοσκοπήσεις. Όταν ήταν στο 15 ήταν καλά. Κάποιοι μας την παρουσίαζαν ως την εναλλακτική λύση.
1: Πάντα έτσι είναι. Όταν είσαι ψηλά είναι καλά.
12: Ακριβώς.
14: Έτσι. Ακριβώς.
2: Και τον Νίκο Ανδρουλάκη τον είχαν βρει στο 20% όταν επανεξελέγει και είδαμε ότι όσο περνάει ο χρόνος...
12: Από πότε σου έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος πρωτάθλημα.
1: Φτάσαμε, ρε παιδιά, στον
12: Παναθηναϊκό.
1: Με μπερδέψατε
12: τώρα. Παρόλο που δεν είμαι Παναθηναϊκός.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο λαός βλέπει, κρίνει, αξιολογεί και μιλάει με τις δημοσκοπήσεις.
14: Προφανώς.
2: Πάμε να σας δούμε ένα θέμα το οποίο το είχε, αν δεν κάνω λάθος, και η Καθημερινή της Κυριακής.
1: Και χθες.
2: Και χθες.
1: Και την περασμένη εβδομάδα.
2: Και την περασμένη. Για τους συνταξιούχους οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται.
12: Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και πού εργάζονται.
1: Και πού εργάζονται.
2: Και πού εργάζονται. Λοιπόν.
14: Εγώ να σας πω, συγγνώμη, πριν πάμε, ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Είδα και επικόντεψε, βέβαια, να γίνει και. Πώς λέμε, να υπάρξει και τρακάρισμα. Άνθρωπο ο οποίος ήταν προχωρημένης ηλικίας, να σας πω. Δεν ήταν απλά συνταξιούχος.
2: Στο ταξί.
14: Όχι σε ταξί. Σε αυτά τα μαύρα βαν. Που είναι για τις μεταφορές,
12: ναι.
14: Τουριστικά.
12: Εργάζεται νομίμως. Ναι. Του γίνεται παρακράτηση 20% στο μισθό.
14: Νομίμως, ναι.
2: Άκου, τώρα, αλλά νομίμως
14: υπάρχουν και, και θέσεις στις οποίες ίσως δεν πρέπει να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ξεκίνα μας, Αλεξάνδρα. Πόσοι εργάζονται.
1: Θα δούμε 300.000 είναι σχεδόν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να δουλεύουν ενώ έχουν βγει στη σύνταξη. 91.500 οι μισθωτοί, 72.100 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 135.000 οι αγρότες με μέση σύνταξη περίπου 815 ευρώ καθαρά. Δεν βγαίνει ο μήνας.
2: Ακούστε, η μέση σύνταξη είναι 815 καθαρά. Έτσι, για να συμπληρώσουν το εισόδημα παίρνουν ένα κανονικό μισθό. Τι ίσχυε και τι ισχύει. Μέχρι το 2020 έπαιρναν το 60%, μάλλον η περικοπή της δέξης ήταν στο 60%,
12: ναι,
2: για να μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει. Mm. Την περίοδο 2023 η περικοπή ήταν στο 30% και τώρα έχουμε σχεδόν καμία περικοπή, ελάχιστη μία, ένα τέλος πληρώνουνε. Καμία περικοπή.
1: Σύνταξη...
12: Ναι, μόνο στο μισθό υπάρχει περικοπή.
1: Μόνο
2: αυτό. Ναι. Μόνο στο μισθό.
12: Αλλά πολύ λίγο.
2: Περικοπή. Η σύνταξη σου ανήκει, την έχεις πληρώσει, σου λέει. Και κάνω ό,τι νομίζεις
12: σωστό
2: και πέρα. Έτσι, να δούμε και ένα καθεστώς.
1: Πάμε
2: ένα
1: να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Με το παλιό καθεστώς η σύνταξη μετά την περικοπή ήταν 700 ευρώ, ο μισθός 1000 ευρώ. Στο σύνολο 1700 ευρώ. Και σήμερα με σύνταξη 1000 ευρώ, μισθό 1000 ευρώ. Ο πόρος του έφκανε 10% στο μισθό, άρα 100 ευρώ. Άρα συνολικό, σύνολο λοιπόν πριν από τις υπόλοιπες κρατήσεις είναι στα 1900 ευρώ.
12: Φανταστείτε τόσα χρόνια τι έχανε το κράτος από ασφαλιστικές φορές.
2: Λάθος του κράτους.
12: Βεβαίως.
2: Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος μας, είναι μαζί μας. Και ο Αντώνης Μουζάκης, ο φοροτεχνικός μας. Καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Για να το αφήνουμε να περνάει έτσι.
12: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Η οποία αντέχει το σκάρι τους, τι να σου πω. Ναι. Δεν έχουν τα εγγόνια σπίτι να τα μεγαλώσουν.
12: Όπως το λες.
2: Θέλουν να εργάζονται.
14: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο στατιστικό τι ηλικίες είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Γιατί το λέω. Διότι, για παράδειγμα, υπάρχουν στρατιωτικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι
2: από τα σώματα.
14: Πρώην στρατιωτικοί, ναι. Από τα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη σχετικά νωρίς.
1: Πολύ πριν τα 60.
14: Ορισμένοι, ναι, εάν βρίσκονταν σε πόστα. Εάν βρίσκονταν σε πόστα συγκεκριμένα, σε υποβρύχια και διάφορα τέτοια. Αλλά φαίνεται ότι οι απολαβές τους δεν τους φτάνουν. Και βρίσκονται και σε κάποια, κάπως, ας πούμε, παραγωγική ηλικία.
1: Κύριε Καρούζο,
13: κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το σύνολο, σύμφωνα με την πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ, το σύνολο των συνταξιούχων ξεπερνά τις 300.000 που απασχολούνται με βάση τη δήλωση που αυτοί κάνουν. Είναι στα όρια, κανονικά η ηλικία είναι ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης, τι όρια συνταξιοδότησης προβλέπει. Το σημαντικότερο να πούμε επιπλέον είναι ότι σε μια σύγκριση με την Ευρώπη, εμείς φτάνουμε σε ένα ποσοστό 12% του ενεργού πληθυσμού. 4 εκατομμύρια περίπου 700.000 είναι ο ενεργός πληθυσμός στη χώρα μας μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους. Ενώ στην Ευρώπη ουσιαστικά το ποσοστό αυτό φτάνει στο 11%, δηλαδή, και μάλιστα με στοιχεία του 23. Mm. Άρα υπάρχει μια μεγαλύτερη ποσόστο στην Ελλάδα των συνταξιούχων που απασχολούνται. Η κατηγορία, μάλλον τα κίνητρα ή οι αιτίες που απασχολούνται συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής ενθάρρυνε την παραμονή των συνταξιούχων επειδή δεν υπάρχουν νέοι με αντίστοιχη δεξιότητα, εξίσου ίδια κουλτούρα, που να μπορούν να ανταποκριθούν στη συνέχεια τις θέσεις του συνταξιούχου στην επιχείρηση. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία που υιοθέτησε και η Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ασφαλώς ότι δεν φτάνει το εισόδημα.
1: Βέβαια.
13: Φανταστείτε ότι ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή του συνταξιούχου που παραμένει στην εργασία είναι 920 με 1300 ευρώ. Σε αυτή την γκάμα είναι η πλειοψηφία αυτών που δείξατε προηγουμένως στην κάρτα.
1: Σε ποια επαγγέλματα παραμένουν, κύριε Καρούζο? Ποια επαγγέλματα δηλαδή έχουν την τιμητική τους?
13: Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, καθώς επίσης παραμένουν και οι μισθωτοί. Τώρα, ποια επαγγέλματα αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει τώρα ειδικό διαχωρισμό.
6: Θα μπορούσε να το κάνουμε.
13: Η τελευταία απασχόληση που είχε ο συνταξιούχος.
6: Ναι.
13: Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό τη τελευταία απασχόλησή του.
6: Και τώρα, φορολογικά, Αντώνη Μουζάκη, συμφέρει το συνταξιούχο να παραμείνει στην εργασία. Τον αγρότη, γιατί βλέπουμε πολλοί αγρότες, ενώ παίρνουν τη συντάξη του ΟΓΑ, συνεχίζουν.
15: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε εισόδημα που λαμβάνει οποιοδήποτε από εμάς είναι φορολογητέα ύλη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φορολογηθεί. Σαφώς και συμφέρει να εργαστείς, γιατί μόνο αν είσαι υψηλά, πολύ υψηλά αμοιβόμενος θα έχεις μεγάλο φορολογικό στερεστή. Άρα λοιπόν για τον συνταξιούχο που αμείβεται ετησίως με 10-12 χιλιάδες ευρώ είναι μια χαρά να δουλέψει, γιατί αυτό που θα του παρακρατηθεί δεν θα του δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Να πούμε για συνέχεια αυτό που έλεγε ο Γιάννης, ότι οι συνταξιούχοι ποια επιβάρυνση έχουν. Αν αμείβονται με μισθό έχουν επιπλέον ένα πόρο της τάξης του 10% που τους παρακρατείται από το μισθό. Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν την όποια κλάση από τις 6 θέλουν να διαλέξουν, προσαυξημένη κατά 50%. Επίσης, να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, Γιάννη, διόρθωσέ με, αν απασχολείσαι και δεν δηλώσεις την απασχόλησή σου στον ΙΕΦΚΑ, τότε εκεί νομίζω έχει μία επιβάρυνση της τάξης των 12 μηνιαίων συντάξεων. Γιάννη, νομίζω ότι έτσι είναι.
6: Άρα, όχι παράνομη εργασία, έτσι, ναι.
13: Σωστά.
15: Πρέπει να το δηλώσει τον ΙΕΦΚΑ, γιατί αν σε πιάσουν να δουλεύεις και δεν το έχεις δηλώσει, η ποινή είναι αυτή που είπαμε.
1: Άρα μία τελευταία λοιπόν ερώτηση και γρήγορη απάντηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Στον Γιάννη Καρούζο, μένουν αυτοί οι άνθρωποι, παραμένουν στη δουλειά τους. Στο τέλος, όταν θα αποφασίσουν να την εγκαταλείψουν και να βγουν οριστικά στη σύνταξη, θα αυξηθεί λίγο το ποσό τους, γιατί συνεχίζουν και μαζεύουν ένσημα.
13: Όχι, προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης όσο απασχολούνται και δηλώνεται στην πλατφόρμα. Όπως επίσης θα πάρουν και την αποζημίωση της συνταξιοδότησης από τον εργοδότη που έχουν απότατο χρονικό σημείο όταν φύγουν από τη δουλειά για να την πάρουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
6: Συμφέρει. Μισό
14: λεπτό. Με αυτό δεν το παίρνουν έτσι όσο όταν παίρνουν τη σύνταξη. Δηλαδή, αν είσαι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα. Καλά, τώρα για ιδιωτικό τομέα μιλάμε.
1: Ναι.
14: Όταν είσαι μισθωτός ιδιωτικού τομέα, παίρνει την αποζημίωση σύνταξης που είναι ένα ποσοστό. Τέλος πάντων, πηγαίνει με έναν μαθηματικό τύπο κτλ. Ωραία, μπράβο. Μετά λοιπόν, αφού λοιπόν τελειώσεις, αν λοιπόν πεις σε κάποια φάση ότι εντάξει, δούλεψα 3 χρόνια, έφτασα τα 70 μου, πάω στο σπίτι μου να ηρεμήσω, ας πούμε. Θα πάρεις κάτι έξτρα, θα πάρεις έξτρα κάτι στη σύνταξη?
13: Όχι, αν είναι μόνο, κύριε Σβέρκο, νέα πρόσληψη και έχει συμφωνήσει διαφορετικούς όρους, τρέχει νέα προϋπηρεσία. Ιδάλλως κανονικά τρέχει προηγούμενη προϋπηρεσία με απότατο χρονικό σημείο. Αν δεν είχες λάβει την αποζημίωση σε εφάπαξη, να τη λάβεις όταν φύγεις εντελώς.
6: Μάλιστα, okay. Έχουμε ερωτήματα να επαναλάβουμε αυτή την, την άλλη εβδομάδα, να τα θέσουν τα ερωτήματα. Αντώνη Μουζάκη, και φορολογικά ζητήματα που προκύπτουν με τη σύνταξη και με το μισθό. Κύριε Γιάννη Καρούζο, αγαπητέ εργατολόγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέματα που έχουν να κάνουν με το ηλικιακό που έβαλε πριν ο Νίκος για το αν αλλάζει κάτι.
12: Λοιπόν,
6: μην κάνεις ερώτημα.
12: Όχι ερώτημα, ένα συμπέρασμα, δευτερόλεπτα. Αυτό τι δείχνει? Ότι οι συντάξεις των συνταξιούχων είναι πολύ χαμηλές. Για να δημιουργείται ανάγκη να ψάχνεις για δεύτερη δουλειά και για τρίτη.
14: Με 800 ευρώ.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Έχουμε ερωτήματα την επόμενη εβδομάδα.
15: Καλή εβδομάδα.
1: Και δικά μας και από τους τηλεθεατές. Αλλά Γρηγόρης Τσιμογιάννης είναι εδώ πέρα δίπλα μας. Καλημέρα, Γρηγόρη.
16: Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Για να μας κάνεις λίγο και το δικό σου σχόλιο, να μας δώσεις τη δική σου εικόνα. Ακριβώς. Στον επίλογο αυτής της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά τελευταίες μέρες, έτσι τώρα το Σαββατοκύριακο, είδαμε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.
16: Εντάξει. Όλη η πολιτική αρχή ήταν βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες παρουσίες τους.
12: Δεν ήταν πιο βαρετή?
16: Ήταν επαναλαμβανόμενη.
12: Εγώ πραγματικά θα σας το πω, επειδή τους είδα όλους. Όλους. Πρέπει να σας πω ότι ήταν από τις πιο ήπιες ΔΕΘ.
6: Πες ένα καλό λόγο.
12: Όχι. Ήταν από τις πιο ήπιες ΔΕΘ και δεν υπήρχαν εξάρσεις και σαν να βλέπεις, ας πούμε, να λένε πάνω κάτω τα ίδια.
16: Η βαρεμάρα ήταν μια στρατηγική επιλογή και όχι η αδυναμία, υπό την έννοια ότι όλοι ήθελαν να δείξουν ένα ορθολογικό και συγκροτημένο τρόπο είτε διακυβέρνησης είτε αντιπολίτευσης σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι καθόλου βαρετή, δεν είναι καθόλου ήπια, με την έννοια ότι αυτό που βιώνουν στην καθημερινότητά τους είναι πάρα πολύ δύσκολο και σκληρό. Άρα η περαιτέρω όξυνση από την πλευρά των πολιτικών μάλλον θα τους επέτεινε τον εκνευρισμό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είχαμε μια επανάληψη. Όλος ο διαγωνισμός ήταν πώς θα μοιράσουμε τα χρήματα. Και σε καμία περίπτωση πώς θα αυξήσουμε τα χρήματα που παράγει η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, είδε το κάθε κόμμα που έχει κενά, σε ποια κοινά θα ήθελε να απευθυνθεί ή να διεισδύσει.
1: Και εκεί έταξε.
16: Πάρε συνταξιούχοι, πάρε δημόσιοι υπάλληλοι, πάρε ιδιωτικοί, πάρε μικρομεσαίοι.
17: Αγρότη.
16: Χωρίς να υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο και για την αύξηση του παραγόμενου πλούτου, γιατί αυτό που μας λείπει είναι να αυξήσουμε τα χρήματα που παράγει η ελληνική οικονομία, να αντιμετωπίσουμε την ανταγωνιστικότητα, να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα στο ισοζύγιο, που συνεχίζουμε να καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Γι' αυτά ούτε κουβέντα.
14: Με εξαίρεση ας πούμε, τα κόμματα της αριστεράς, πέραν δηλαδή και του Τσίπρα, οι άλλοι δύο διεκδικητές, δηλαδή Τσίπρας και Ανδρουλάκης, στην πραγματικότητα δεν μπήκαν στα παπούτσια του Μητσοτάκη και σαν να είπαν ότι κοίταξε να δεις, αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ο κύριος Ανδρουλάκης λίγο λιγότερα. Ο κύριος Τσίπρας το είπε καθαρά. Ότι αυτά τα λεφτά έχει μαζέψει ο Μητσοτάκης, αυτά θα μοιράσουμε. Τελεία.
16: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πεδίο ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία όρισαν το γήπεδο.
17: Ναι.
16: Αυτό είναι αλήθεια. Και σε αυτό το πεδίο προσπάθησαν να κινηθούν, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο.
17: Το πορτοφόλι είναι λογικό.
16: Λογικό είναι.
17: Να πούμε όμως, κάτι όμως εδώ.
16: Όμως, εδώ υπάρχει μια βασική αντίφαση. Το θέμα δεν είναι σε ποιο πλαίσιο κίνηση, αλλά τι αποτελέσματα παράγεις. Mm. Δηλαδή, εάν μετά από τόσα χρόνια μετά τα μνημόνια συνεχίζουμε, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, τα πράγματα να γίνονται χειρότερα, τότε συγγνώμη, ούτε τεχνοκρατική αντίληψη είναι αυτή.
17: Νομίζω ότι.
16: Ούτε υπάρχουν μονόδρομοι στην πολιτική.
17: Σε σχέση με το παρελθόν, έχω την αίσθηση ότι τα μνημόνια μας έκαναν καλό. Δηλαδή, σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγαμε κατά τη διάρκεια του παρελθόντος, αυτά τα οποία ακούσαμε φέτος και πέρσι είναι πολύ πιο ρεαλιστικά και προσγειωμένα. Συμφωνείς, αγαπητέ Γρηγόρη?
16: Συμφωνώ απολύτως, με μία επισήμανση μόνο. Ότι τα προηγούμενα χρόνια που δίναμε πάρε κόσμο, τι κάναμε? Δεν αυξάναμε τον παραγόμενο πλούτο.
17: Σωστό.
16: Απλώς δανειζόμασταν. Σωστό. Τώρα δεν μπορούμε να δανειστούμε με αυτή την ευκολία. Το πρόβλημα όμως παραμένει το ίδιο. Και το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι, είχαμε ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης. Μια ευλογία, έχω πει, όπως έχει λειτουργήσει στην οικονομία η πανδημία, με τεράστιους αδιανόητους πόρους που δεν είχαμε ποτέ.
17: Ναι.
16: Και η κουβέντα δεν έγινε. Τελικά αυτά τα χρήματα πιάσαν τόπο, αλλάξαν παραγωγικό μοντέλο, φτιάξαν βιομηχανίες.
17: Μήπως φοβήθηκαν.
16: Φοβάμαι ότι ήδη έχουν φανεί, αν πάρω υπόψη μου αυτά που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.
17: Είναι δύσκολο, Γρηγόρη.
14: Μήπως οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στην πραγματικότητα.
17: Ποιοι είναι οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων?
14: Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Ωραία.
14: Μήπως αυτοί στην πραγματικότητα δεν θέλουν να φοβήσουν και αυτούς με τους οποίους μιλάει προνομιακά ή τέλος πάντων αυτούς που ανήκουν στην κοινωνική συμμαχία που έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτοαπασχολούμενος και ανώτερα κλιμάκια. Συνταξιούχους. Με κάποιους συνταξιούχους έχει πολύ καλές, πολύ καλή επικοινωνία η κυβερνώσα παράταξη. Διότι αν ήθελαν να κάνουν ένα άλλο μείγμα, κάποιους θα έπρεπε να πειράξουν από αυτούς. Κατά ψέματα.
16: Εδώ είναι η σκέφτα που λέει ο λαός μας. Φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Όσο λοιπόν σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση έχει καταφέρει να βάλει ένα πλαίσιο. Ξαναλέω. Όμως, αν κανείς και μάλιστα τρία προσπαθούν να ανταγωνιστούν στο ίδιο πλαίσιο, νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά
17: να κάνω σε επίπεδο στρατηγικής.
14: Και για τους τρεις.
17: Πιστεύεις ότι...
16: Και για τους τρεις.
17: Τώρα ξεκινούν οι δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν όλα αυτά. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που επηρεάζεται από αυτά? Δηλαδή, περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Μητσοτάκης, τι θα πει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, ή δεν υπάρχει πλέον τέτοιο κομμάτι στο εκλογικό κοινό?
16: Οι ψηφοφόροι είναι πια εκπαιδευμένοι. Ξέρουν ότι όταν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο θα πάρουμε. Η αντίληψη τους είναι ότι μας τα χρωστάτε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
16: Τώρα.
17: Δεν έχουν και δίκο.
16: Η αλήθεια είναι ότι οι ψηφοφόροι είναι και σε κάτι άλλο εκπαιδευμένοι. Αρνούνται να είναι απόλυτοι στις επιλογές. Δεν είναι δεδομένοι οι ψηφοφόροι σήμερα. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα. Με εξαίρεση αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση, που έχουμε μια ανακατανομή στην πραγματικότητα με όρους ισοζυγίων, η βελόνα παραμένει ακούνητη. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο άγχος σε όλα τα εκλογικά επιτελεία, από την κυβέρνηση μέχρι την αντιπολίτευση, τι τελικά θα συμβεί από τη στάση των ψηφοφόρων. Mm. Και έχουν μεγάλο Μεγάλη αμφιβολία και μεγάλο άγχος, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, τη φθορά για πρώτη φορά σε κυβέρνηση να είναι μεγαλύτερη στην επαρχία από ότι στο κέντρο. Παλιά γινόταν το ανάποδο. Άρα εκεί είναι πιο δομικό το θέμα. Και ένα μεγάλο τμήμα, ειδικά στην Αττική, που είναι και το πάνω από το μισό εκλογικό σώμα, εκεί οι ψηφοφόροι περιμένουν τις αντιδράσεις και πιστεύω ότι τα πάντα θα κρυθούν τον τελευταίο μήνα των εκλογών από τη συγκυρία και σε μια κοινωνία η οποία, εκτός από το θύμα που έχει, λειτουργεί και με όρους social media, άρα πιο επιφανειακά, πιο συναισθηματικά.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Να λειτουργήσει και η κοινωνία με το τι θα δώσουν με εν ώψη του χειμώνα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: It's the cops.
9: I'll go this way.
8: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
10: I have the right to remain silent.
7: The Rookies.
8: Will you say that again, please?
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
12: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
11: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: είχε δει αυτό το έργο όμως. Το είχε δει. Δύσκολη μέρα. Πάμε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Αιγαία.
1: Ναι, ναι.
0: Μας περιμένει εκεί ο Σπύρος Αλεξανδρής. Βρίσκεται από πολύ νωρίς, εκεί όπου συνεχίζει ο κόσμος να καταφτάνει για να πει το δικό του αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.
1: Και είναι πολύ δυσβάσταχτη η μέρα που έχει ξημερώσει εδώ στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, όπου ήδη εκατοντάδες άνθρωποι, θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, έχουν δώσει το παρόν για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, εδώ που ξεκίνησαν όλα, στην παλιά του γειτονιά, εδώ που πάντα ήθελε να επιστρέψει, και όσοι τον γνωρίζουν καλά λένε πως ποτέ δεν έφυγε η γειτονιά από μέσα του. Είναι στιγμές βαθιάς συγκίνησης, ο Δίνης, αυτές που καταγράφουμε με την κάμερα του Action 24. Θα δείτε ότι τώρα έχει δημιουργηθεί ουρά έξω από τον ναό. Μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι που ελέγχουν το πόσοι μπαίνουν, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που υπάρχει και μέσα στο ναό. Όσοι μας μιλούν κάνουν λόγο για μια απώλεια που τους θλίβει βαθιά και την βιώνουν ως μια βαθιά προσωπική απώλεια. Άλλωστε τα τραγούδια του είχαν έναν τρόπο να φωλιάζουν στις καρδιές των ανθρώπων και να δίνουν σχήμα και φωνή στα πιο ενδόμηχά τους συναισθήματα. Στο πόνο, το γέλιο και το δάκρυ τους, ένας τραγουδιστής, ένας αυθεντικός στάρ με λαϊκή ψυχή, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης, ήταν ένα λαϊκό είδωλο για πολλές γενιές, εξού και το σύνθημα λατρείας και αφοσίωσης, όσο ζω μαζώ. Όλα αυτά μας τα λέει εδώ ο κόσμος που έχει έρθει για το τελευταίο αντίο. Πολλοί έχουν αφήσει τις δουλειές τους, τους ενημέρωσαν ότι θα φύγουν, θα έρθουν εδώ και θα επιστρέψουν. Αρκετοί προτού πάνε στην δουλειά τους. Έχουμε δει ακόμη και μικρά παιδιά μαζί με τους γονείς, οι οποίοι ήρθαν νωρίτερα πριν από το σχολείο των παιδιών εδώ στον ναό. Ενώ ήδη από χθες, όπως κατέγραψαν και οι τηλεοπτικές κάμερες, μια ανθρώπινη λαοθάλασσα βρέθηκε στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο καλλιτέχνη. Βλέπουμε πάρα πολλές αγκαλές, δάκρυα, πολύ συγκινητικές στιγμές για κάθε έναν. Ο Γιώργος Μαζονάκης σήμαινε κάτι ξεχωριστό από τις γειτονιές της Νίκαιας μέχρι τις μεγαλύτερες πίστες της χώρας. Παρέμεινε ο Γιώργος που ήξερε να κοιτάζει τον κόσμο στα μάτια.
0: Παρέμεινε το παιδί της γειτονιάς, Σπύρο. Το παιδί της γειτονιάς που πάντοτε επέστρεφε σε αυτή τη γειτονιά.
1: Και έτσι το βιώνουν όλοι εδώ. Αισθάνονται ότι ήταν ένας δικός τους άνθρωπος. Τόσο μέσα από τα τραγούδια του, όσο και μέσα από τις συνεντεύξεις του. Κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε καθαρό βλέμμα και μιλούσε απευθείας στην ψυχή τους.
2: Ας πω ότι σε αυτήν εκεί την εκκλησία που είσαι και στον περιβολό της έχει παίξει μπάλα. Με τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς. Η Νίκαια το έχει αυτό. Και ειδικά τη δεκαετία του 70 και του 80, όλοι βρισκόμασταν με όλα τα παιδάκια μαζί και ήμασταν μια παρέα. Παραμένεις λοιπόν εκεί, θα περιμένουμε και την άλλη εκπομπή την οποία θα έχουμε στο Action τώρα τις συνδέσεις, να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση, παρακαλώ, γιατί πριν ήταν πολύ χάλια τα πράγματα και μαθαίνω τι πιο χάλια είναι τώρα.
0: Συγγνώμη, αυτή είναι η εικόνα. Επιστροφής στην κανονικότητα, με πάρα πολύ κίνηση και μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας.
2: Κολλημένα πάνω όλα τα φορτηγά για την έξοδο για την Εθνική και το κατέβασμα ιδιαίτερα δύσκολο εδώ και μια μισή ώρα, παρακαλώ, από την πρώτη σύνδεση που κάναμε είναι έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο χάρτη. Έχουμε το χάρτη, αν επιτρέπετε. Συνάλληλα από το κοντρόλ μας είπαν ότι τον έχουν έτοιμο. Ναι. Δεν τον έχουμε ακόμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Να βλέπαμε τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Αττική, γιατί μαθαίνουμε αρκετές δυσκολίες και σε άλλα σημεία.
0: Και στους καλεσμένους μας έχουν δημιουργηθεί αρκετές δυσκολίες.
2: Λείπει ένας.
0: Ο κύριος Συρίγος δεν έχει καταφέρει να φτάσει κοντά μας λόγω της κίνησης. Είναι εδώ μαζί μας όμως ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟ. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
3: Καλή σας μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά που την είχα πάθει σαν τον κύριο Συρίγο, είχαμε κάνει μια εκτεταμένη συζήτηση για το κυκλοφοριακό και έχει σημασία να συζητήσουμε για τις αστικές μεταφορές.
2: Τώρα έχουμε, πώς το λέμε, την ομπρέλα, γιατί... πώς το λέμε αυτή την ομπρέλα που
0: έχει. Κόμβο.
2: Ναι. Έχουμε κόμβο τώρα, ναι.
3: Ξέρετε, ο χρόνος που τρέχει ένας εργαζόμενος στην κίνηση είναι χρόνος δουλειάς. Είναι χρόνος από την ξεκούρασή του, την ευεξία του, την οικογένειά του.
2: Το σαβουάρ πρέπει να πούμε την κυρία Κουφονικολάκου πρώτα, αλλά το πήγαμε με σειρά κοινοβουλευτισμού τώρα.
4: Δεν δίνω σημασία. Και για να καλύψω τον κύριο κύριο Συρίγο, όχι ότι έχω κάποια τέτοια υποχρέωση, είχε πάρα πολύ κίνηση. Ναι.
2: Στο ανέβασμα, από πού ήρθατε, μπορείτε να μας πείτε.
4: Από το κέντρο, ναι, από το κέντρο.
0: Νομίζω από τον
2: ίδιο. Ναι, η κυρία Κουφουνικολάκου είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Καρχημάκη, νομίζω δικαιωματικά, κύριε Κουφουνικολάκου, χθες ήταν η μέρα τους και προχθές, έτσι.
4: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Ακούσαμε, κύριε Καρχημάκη, αποκλείεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν την επόμενη μέρα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ φεύγω για να έρθει κάποιος άλλος και να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν είσαστε πρώτο κόμμα, να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Τώρα αυτοδυναμία εδώ πέρα δεν βλέπουμε να υπάρχει. Πρώτο κόμμα, εσάς με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται να σας φέρνουν και να σας επιλέγουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα ποια είναι η επόμενη ημέρα?
3: Να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε δημοσκοπική δημοκρατία λοιπόν.
0: Τι
3: διότι ξέρετε πάνω από την κάλπη, ο κόσμος ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη αυτή τη στιγμή σε μια συνθήκη όπου έχουμε τους Έλληνες να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, να κατεβάζουν από το ράφι ένα προϊόν το οποίο για χρόνια ήταν στο μηνιαίο καλάθι, να κοιτάζουν την τιμή και να το ξαναβάζουν επάνω, είναι τρομακτική. Όταν έχουμε ένα μικρομεσαίο, ο οποίος έχει μια οικογενειακή επιχείρηση από γενιά σε γενιά, στο Καματερό, στο Περιστέρι, και τώρα από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί, όχι επειδή ο ίδιος ήταν μπαταχτσής, αλλά επειδή είναι τέτοια η οικονομική κατάσταση, σκέφτεται να την κλείσει, δεν είναι ιδανική. Και όταν η απάντηση σε όλα αυτά δεν είναι ένα σχέδιο που θα κάνει τους πολίτες αυτοδύναμους, αλλά είναι ψίχουλα τα οποία στάζουν από τον υπερπλεονάζον ΦΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι οι Έλληνες νιώθουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Αυτό το αδιέξοδο καλούνται οι πολιτικές δυνάμεις να ξεπεράσουν.
2: Πώς θα το ξεπεράσουν, ρώτησε κάτι η Αλεξάνδρα. Μου επιτρέπετε να επαναλάβω την ερώτηση. Είναι αυτό που λέμε. Επαναλαμβάνει την ερώτηση, αν δεν παίρνει απάντηση. Σας ρώτησα για τις συνεργασίες. Πώς θα το ξεπεράσουμε και μας είπατε για μια δημοσκοπική δημοκρατία. Δημοσκοπή συνεργαλείο. Πρέπει να τη βλέπετε. Μην έρχεστε εξαπρόοπτο μετά από το βράδυ της Κυριακής.
3: Πάντοτε μελετάμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα, αν είστε πρώτο κόμμα?
3: Εκεί, με συγχωρείτε, θέλω να σας πω ότι η ερώτηση ήταν ότι δεν το βλέπουμε. Εκεί ήταν ένα statement στο οποίο απάντησα.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης
0: είπε. Αν οι πολίτες αυτό. Εγώ διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχημάκη.
3: Αν η ερώτηση είναι.
0: Δεν το βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καρχημάκη.
3: Δεν κάνω κριτική στο ερώτημα. Λέω ότι ήταν διαφορετικό ερώτημα από αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Υποφάντης.
2: Το έβαλε.
0: Είναι άλλο ερώτημα. Και ποια θα είναι η επόμενη μέρα, σας ρώτησα.
3: Ξεκίνησα να απαντάω στο δικό σας ερώτημα. Λέγοντας ότι θεωρώ ότι η επόμενη μέρα, ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος έχει το συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο και τα στελέχη να το εφαρμόσουν, το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι διαφορετικό. Αν θέλετε να σας απαντήσω με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ εφόσον είναι πρώτο κόμμα, σας απαντώ ευθέως. Θα περιμένουμε να ανοίξει η κάλπη, να δούμε ποια είναι η κοινοβουλευτική γεωγραφία. Και με βάση το πρόγραμμά μας και την αξιοπιστία των πολιτικών στελεχών και των υπόλοιπων δυνάμεων, θα επιδιώξουμε κοινοβουλευτικές συμμαχίες.
2: Είναι αξιόπιστος ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Όλα αυτά θα κρυθούν.
2: Δεν είναι αξιόπιστος?
3: Όλα αυτά, το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα κρυθεί από όσα είπε στις εκλογές, από τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί μέχρι την ημέρα των εκλογών.
2: Εγώ ρωτήσα αν είναι αξιόπιστος ο Αλέξης Τσίπρας. Θα κρυθούν από την αξιοπιστία των πολιτικών. Είναι αξιόπιστος ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Και βεβαίως πώς θα κινηθούν μετά το άνοιγμα της κάλπης. Θέλω να σας πω ότι θα αποφύγω να μιλήσω συγκεκριμένα, διότι δεν,
2: μα
3: μπορείς,
2: δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Ακούστε με.
2: Βάλουμε και τον κύριο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, αναγκαστικά πρέπει να έχετε πέσει σε τρελή κίνηση. Μείνετε αριστερά, να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Ακούτε την κουβέντα μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Δεν μπορείς,
5: καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς να προκαταβάλεις το αποτέλεσμα της κάλπης. Θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.
2: Είναι στο σενάριο το οποίο έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την πανσπερμία κομμάτων η οποία υπήρχε στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Ούτε την ακριβή κοινοβουλευτική γεωγραφία. Αν θέλετε, είναι και μια προσβολή στον ελληνικό λαό να πεις ότι προκαταβάλλω το πολιτικό αποτέλεσμα. Σας λέμε ότι με βάση το πρόγραμμά μας θα επιδιώξουμε κοινοβουλευτικές
2: πολιτικές.
0: Ωραία, συγγνώμη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ, εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο κόμμα με μία ψήφο την επόμενη των εκλογών?
4: Θα σας απαντήσω. Επιτρέψτε μου να πω κάτι λίγο, γιατί το θεωρώ αρκετά σοβαρό. Ωραία. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός δεν δίνει καμία απάντηση σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας. Για εμάς αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πέρασαν μια εξαντλητική σεζόν στον τουρισμό, έχουν επιστρέψει, υπολογίζουν στο επίδομα και ακούν τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τους λέει ότι πρέπει να περιοριστεί δραστικά.
0: Όχι, ήταν μια προσωπική άποψη.
4: Δεν υπάρχει προσωπική. Θα μου επιτρέψετε, δεν υπάρχει προσωπική άποψη κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε εκπροσώπου τύπου. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε κάτι το οποίο προδίδει συνήθως ένα σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν. Και να σας πω και κάτι άλλο για να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Έχουμε συνολικά μια μεγάλη εικόνα η οποία είναι προβληματική. Δηλαδή, έχουμε ένα βαθιά ελλειμματικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας απογυμνωμένο από οποιοδήποτε πολιτικό όραμα, χωρίς κανένα μέτρο για την ακρίβεια και τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Έχουμε κινδυνολογία για δημοσιονομικό εκτροχιασμό, για επικείμενη εισβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα σε περίπτωση που δεν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε συγχρόνως αυτές τις επιθέσεις σε κοινωνικές παροχές. Απαντώ. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Σκοπεύουμε, το έχω πει επανειλημμένα και είμαι νομίζω πάρα πολύ συνεπής αυτό, σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θέλω να δοθεί χρόνος, χώρος, περιθώριο διαβούλευσης, διεργασιών, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό μας. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε συζήτηση είναι για εμάς πρώιμη.
0: Σας έχουν πει μέχρι ότι θα συγκυβερνήσετε και με την Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουφονικολάκου.
4: Να, αυτό είναι ψευδές. Το απορρίπτω κατηγορηματικά, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Δεν θα μπορούσε εξάλλου, γιατί για εμάς, κοιτάξτε, απόλυτη προτεραιότητα έχει η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένους πυλώνες, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως είπα, την προστασία από την ακρίβεια. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο άλλο άκρο του φάσματος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο σύγκλησης, κανένα σημείο συνάντησης.
2: Κύριε Συρίγο, ακούσαμε χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη, από εκεί θα ξεκινήσουμε, για το θέμα των συνεργασιών. Ακόμα και αν αλλάξει αρχηγός και δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και αλλάξει το αρχηγό, επικεφαλής, δεν πρόκειται να σας πει ναι. Τι βλέπετε κυβερνησία?
6: Αν δούμε την πρόσφατη ιστορία της χώρας, των τελευταίων 50 ετών, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει ακυβερνησία. Δηλαδή, ας πάρουμε το παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος βδελίσεται οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο για να σχηματίσει κυβέρνηση και μάλιστα δύο φορές, ούτε καν επί τη βάση προγράμματος. Πήγαν το βράδυ, σας θυμίζω, το Σεπτέμβριο του 2015 και συμφωνήσαμε πάνω σε μια εξέδρα θα συνεχίσουμε. Η πιθανότητα κυβερνησίας είναι μικρή για τη χώρα μας. Είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές θα υπάρχει κυβέρνηση. Το θέμα για μένα δεν είναι να υπάρχει
0: αυτοδύναμη.
6: Όχι, λέω θα υπάρχει κυβέρνηση. Θα κόψουν το λαιμό τους τα πολιτικά κόμματα στις δεύτερες εκλογές, αν μη τι άλλο, και θα κάνουν κυβέρνηση γιατί η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, το ερώτημα δεν είναι αν η χώρα θα μείνει.

0: μια κυβέρνηση ή όχι. Το ερώτημα είναι κατά πόσον θα έχουμε μια πολύ αδύναμη κυβέρνηση, η οποία θα βασίζεται διαρκώς σε εσωτερικές ισορροπίες. Έχω ζήσει την περίοδο 12-14, όπου συμμετείχαν αρχικώς τρία κόμματα. Ήταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Κουβέλη. Όσο καιρό πρέπει να σου ομολογήσουν το κόμμα του κυρίου Κουβέλη, είχαμε ατελείωτες συζητήσεις επί παντός του επιστητού. Αργότερα, όταν ήμουν τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα λειτουργήσαν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά το πρόβλημα για μένα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις, όχι η ακυβερνησία της χώρας, η ανομοιογένεια και κάτι ακόμη για όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε. Ξέρετε, όλες αυτές τις συζητήσεις έχουν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα ψηφίσει ο λαός την Κυριακή των εκλογών? Να. Το βράδυ της Κυριακής των εκλογών κάθεσαι και συζητάς σοβαρά για το τι θα κάνεις την επόμενη μέρα, διότι προφανώς δεν θέλεις η χώρα σου να μείνει ακυβέρνητη.
1: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι... Συγγνώμη, με μπερδεύεις. Μη μας μιλάς, η αρχιτέκτρια μας. Ακούμε τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, κύριε Συρίγο. Η Νέα Δημοκρατία έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι, επειδή είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Τα νούμερα των άλλων κομμάτων, έτσι όπως τα είδατε και τα ακούσατε και ολοκληρώθηκαν πλέον και οι ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης, βγαίνουν. Βγαίνουν τα νούμερα, βγαίνουν τα προγράμματα.
0: Για να είμαι ειλικρινής, το πρόγραμμα εκείνο που έχω δει με μεγάλη ακρίβεια είναι το πρόγραμμα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν έχω προλάβει να το μελετήσω ακόμη προσεκτικά, διότι ήταν χθες, ανακοινώθηκε προχθές, στις νέες εφημερίδες προφανώς δεν ήταν, οπότε δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Εκείνο που μπορώ να πω πάντως είναι ότι καλό είναι, επειδή η χώρα μας έχει περάσει αυτά που πέρασε την προηγούμενη δεκαετία, όταν προτείνουμε κάτι να το κοστολογούμε σωστά και σε βάθος χρόνου. Παραδείγματι, όταν λες ότι θα αυξήσω τις συντάξεις, αυτό δεν γίνεται άπαξ. Αυτό πρέπει να είναι διαρκώς στον προϋπολογισμό σου για όλα τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορείς να το βάζεις μόνο στον προϋπολογισμό του 27 και να το εξαφανίσεις στον προϋπολογισμό του 28. Το ίδιο σημαίνει τις αυξήσεις των μισθών των καθηγητών και ούτω καθεξής, αναφέρομαι στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Να. Και επίσης διαπίστωσα και ένα αλαλούμ σχετικά με αυτή την περίφημη πατριωτική εισφορά, για την οποία εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει το εξής. Αυτό το 1% που θέλει να φορολογηθεί,
2: πόσο είναι?
0: Και δεν έχω καταλάβει το όριο που πρέπει να φορολογηθεί ή που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να φορολογηθεί, είναι αυτό που κατατέχει.
2: Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι, αλλά είναι δύσκολο.
3: Δεν ήταν λάψους, αλλά θα σας το συγχωρήσω τώρα.
0: Εντάξει, δεν ήταν εσκεμμένο, ζητώ συγγνώμη. Η Ελλάδα, αυτό που πρότεινε, με μπερδέψατε. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, δεν μπερδέψατε, εγώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτή η πατριωτική εισφορά είναι κάτι που δεν εξηγεί πώς αυτό το 1% δεν θα πάρει την φορολογική του έδρα και θα πάει κάπου αλλού στο εξωτερικό.
2: Γιατί να μην φύγει,
0: μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, τα οποία εύκολα μπορούν να μεταφέρουν τα χρήματά τους. Μιλάμε για χρήματα που είναι σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εύκολα μπορούν να μεταφερθούν στην Ενωμένη Ευρώπη αυτά τα χρήματα, οπουδήποτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και το 1% για να έχει πολλά χρήματα, σίγουρα έχει και σπίτια στο εξωτερικό και δυνατότητα να τα μεταφέρει. Οπότε θα είναι μια τρύπα στο νερό, όπως ήταν μια τρύπα στο νερό στη Γαλλία και στην Ισπανία που έγινε κάτι αντίστοιχο.
2: Και άλλη μια σύντομη απάντηση θέλουμε από εσάς. Ακούσαμε και από την κυρία Κουφουνικολάκου να το λέει το θέμα. Και επικαλέστηκε βεβαίως. Επικαλέστηκε βεβαίως δήλωση του κύριου Φλωρίδη. Μητσοτάκης ή πόλεμος με τους Τούρκους, τι γίνεται?
0: Όχι. Όπως σας είπα, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ακυβερνησία. Υπάρχουν αδύναμες κυβερνήσεις, αλλά όχι ακυβερνησία. Από την άλλη μεριά, αν δούμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με την Τουρκία, διότι στο παρελθόν έχει εκμεταλλευτεί περιόδους ακυβερνησίας, αυτό είναι ο γεγονός. Το 55 τα Σεπτεμβριανά έγιναν όταν ο Παπάγος ήταν βαριά ασθενής και δεν υπήρχε ουσιαστικά πρωθυπουργός. Το 74 η εισβολή έγινε όταν η χώρα ήταν εντελώς απομονωμένη διεθνώς. Το 96 έγινε όταν ο Σιμίτης είχε αναλάβει πρωθυπουργός, δεν είχε καν ορκιστεί. Το 2012 το Μάιο πρωτοείδαμε τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής που τους δημοσίευσαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται αυτές τις περιόδους.
2: Τα κενά.
0: Ναι. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε ακυβερνησία, ότι φοβάμαι ακυβερνησία όμως.
1: Για να απαντήσουν συνολικά και ο κύριος Καρχημάκης και η κυρία Κουφονικολάκου, πριν φύγουμε από εσάς, γιατί και μέσα στα προγράμματα εντάσσεται και αυτό.
2: Σωστό.
1: Με το δικό σας προϋπολογισμό τελειώσατε, κύριε Συρίγο, γιατί έρχεται ένας χειμώνας.
2: Ναι.
1: Τι
2: ναι.
1: εννοώ, αν έρχονται μέτρα, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να έρθουν μέτρα, για να στηριχθούν οι πολίτες από τη φωτιά που έχουν πάρει τιμές των καυσίμων και γενικότερα οι τιμές στην ενέργεια.
2: Τώρα, όχι σε τρία χρόνια, τώρα.
0: Ήδη ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι παρακολουθούμε τις τιμές των καυσίμων, διότι από τις 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου για τη θέρμανση και εάν χρειαστεί θα γίνουν παρεμβάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι γύρω στο 55-60% σε σχέση με το τέλος της διαθέσεως πριν από 6 μήνες.
1: Να.
0: Οπότε είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Υπάρχει η δυνατότητα, διότι ακριβώς ως νοικοκυρέοι έχουμε κρατήσει χρήματα, διότι δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Καλό αυτό. Σας είναι νοικοκυρεμένο το πρόγραμμά σας, κύριε Καρχημάκη?
4: Απόλυτα. Απόλυτα.
2: Πόσο κοστίζει?
4: Μέχρι κεραίας. Στο κάθε μέτρο ξεχωριστά το έχουμε κοστολογήσει και εκτείνεται σε βάθος τετραετίας. Θέλω όμως να σας πω
2: ότι
4: υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό, για την τσέπη του μικρομεσαίου, για την τσέπη του εργαζομένου. Για παράδειγμα, ναι. να πιάσουμε το κεφάλαιο ακρίβεια. Το να ρυθμίσουμε τις ενδομηλικές συναλλαγές, που είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχουμε κάνει επαρκώς, με αποτέλεσμα η ίδια μάρκα πολυεθνικής καφέ να είναι 12,80 στην Ελλάδα, 8,20 στην Ολλανδία, 7,80 στη Γερμανία.
2: Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ρωτήσει αυτό που ρωτάτε?
4: Ελλάδα, Ολλανδία. Θέλω να σας πω.
2: Αυτό που ρωτάτε, να του το βάλει επίσημα.
4: Θέλω να σας πω, αυτό είναι βέβαια το δεύτερο κεφάλαιο, η ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης. Σας θυμίζω δε. Ότι σε επιστολή που είχε στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν,
2: όπου
4: τους μίλαγε για τις ενδομηλικές συναλλαγές, η απάντηση που έλαβε είναι πολύ καλή ιδέα, είναι εθνικό σας δίκαιο, ρυθμίστε το. Και έκτοτε βγήκε η λέξη πολυεθνική από το λεξιλογιό του. Εμείς λοιπόν τι λέμε, να γίνουμε η τελευταία χώρα, γιατί όλες οι υπόλοιπες το έχουν κάνει, που θα ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές. Είναι λίγο το να μειωθεί ο μηνιαίος προϋπολογισμός του σούπερ μάρκετ μέσω σταθμικά κατά 15-20%? Η απάντηση που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι όχι. Το δεύτερο το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού στα πρότυπα της Ιταλίας, που έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και στα ζητήματα της αγοράς τροφίμων και βεβαίως να λειτουργεί και ο συνήγορος του καταναλωτή και να επιβάλλει πρόστιμα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει,
2: πείτε μου κάτι.
4: Κάνει αυτό το οποίο μπορεί.
2: Πόσο είναι το συνολικά το πρόγραμμά σας, για να πάμε και στην κυρία Κουφονικολάκου? Πόσο είναι?
4: Πόσο κοστίζουν οι 120 δόσεις? Η απάντηση είναι τίποτα.
2: Δεν μου απαντάτε. Πόσο είναι?
4: Μάλιστα η τελευταία φορά που εφαρμόστηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία είχαμε 50% συν, σας ξαναλέω, το 50 εκατομμύρια συν το μήνα στα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πείτε μας πόσο αυτό, είναι συνολικά το πρόγραμμά σας, η Ελλάδα, αυτά που εξήγηλε είναι, σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα, είναι 7.300. Εσάς πόσο είναι?
4: 10.600
2: λοιπόν. Σε δισεκατομμύρια. 2.200, πόσο είναι?
4: Θέλετε να πάμε μέτρο-μέτρο?
2: Όχι,
4: πάμε
1: μέτρο-μέτρο.
2: Συνολικά έναν αριθμό, πείτε μας, να ξέρει ο κόσμος. Έχω εξαγγείλει τόσο.
4: Πάμε μέτρο-μέτρο.
2: Όχι μέτρο-μέτρο. Πόσο είναι συνολικά, συνολικό σας λέμε?
1: Λοιπόν,
4: πείτε μας. 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη θα δοθεί σταδιακά μέσα στην τετραετία σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση κοστίζει μόλις 60 εκατομμύρια επιπλέον από όσα έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη δόση είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Το καθαρό κόστος είναι 750 εκατομμύρια. Και αυτό σε βάθος τετραετίας.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν δίνεται πολλά. 1,5 δίνεται περίπου.
4: Λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για 5 με 6 μήνες. Αυτό είναι 300 εκατομμύρια. Είναι ένα κόστος το οποίο έχουμε πει ότι μπορούμε να το καλύψουμε.
1: Μάλιστα.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που θέτεται, κυρία Καημένου. Διότι το βασικό, και μιλάμε συνέχεια για την οροφή δαπανών, αλλά δεν λέμε πώς προκύπτει η οροφή δαπανών. Η οροφή δαπανών προκύπτει ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σωστά, ως ποσοστό της ανάπτυξης. Ο μόνος πολιτικός χώρος που μίλησε για 12 διαφορετικά αναπτυξιακά περιφερειακά σχέδια, για μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα η οποία θα μπορέσει να δώσει περιθώριο ανάπτυξης, είναι το ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι άξιο αναφοράς πάντως το γεγονός ότι τόση ώρα ο κύριος Καρχημάκης προσπαθεί να εξηγήσει το δικό του πρόγραμμα και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρές συστημικές αδυναμίες, σοβαρές δομικές προκλήσεις, σοβαρά προβλήματα των συμπολιτών μας, δεν δίνει καμία εξήγηση για το δικό της πρόγραμμα. Δηλαδή, απαντάει η αντιπολίτευση για τα πολιτικά σχέδια και δεν απαντάει καθόλου η κυβέρνηση.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
2: Εντάξει, έχει τα χειλιά του λογιστήριου του κράτους.
3: Είπε ο κ. Συρίγος για αδύναμες κυβερνήσεις. Αδύναμη είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει βυθίσει τη χώρα στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο χαμηλότερο επίπεδο ενεργειακής φτώχειας, στο χαμηλότερο επίπεδο στεγαστικής επιβάρυνσης, στο χαμηλότερο επίπεδο στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, στο χαμηλότερο επίπεδο στον κίνδυνο φτώχειας κοινωνικού αποκλεισμού, στο χαμηλότερο επίπεδο στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στο χαμηλότερο επίπεδο σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο χαμηλότερο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς, συγκάλυψης, διασπάθησης δημοσίου χρήματος, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτή είναι μια αδύναμη κυβέρνηση, μια πραγματικά αδύναμη κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να μας συμφιλειώσει με τι? Με τη διαφθορά. Προσπαθεί να την παρουσιάσει ως κανονικότητα. Έτσι ήταν πάντα τα πράγματα, μην ανησυχείτε. Έτσι πρέπει να συμβαίνουν. Όλα είναι καλώς καμωμένα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.
2: Σε εσάς όμως, πάμε για τα δικά σας ζητήματα.
5: Αφού είμαστε, κύριε Κουφονικολάκου, σε όλο στο χαμηλότερο επίπεδο, πώς το καλό είναι αυτοί οι πλούσιοι που μόλις το 1% των Ελλήνων έχει καταθέσει στην τράπεζα άνω των 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ μόλις το 0,9%.
3: Μα έτσι είναι.
5: Ούτε 1.000 ευρώ δεν έχουμε.
3: Μα έτσι είναι και έχει μειωθεί και το ποσοστό αποταμίευσης από το μείον 1,8, αν δεν απατώμε, στο μείον 3,30%. Γιατί υπάρχει τεράστια απόκληση στην ψαλίδα. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων, οι οποίοι θα όφυλαν, θα ήταν υπόχρεοι σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, που γι' αυτό επισημαίνεται το αυτονόητο. Η Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη σε ό,τι αφορά την φορολόγηση της μισθωτής εργασίας. Την πληρώνουν οι μισθωτοί. Την πληρώνουν οι μισθωτοί κάθε φορά. Και δεν έχει καν περιουσιολόγιο. Δεν έχει καν ένα μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας για να ξέρουμε ποια είναι η καθαρή περιουσία.
2: Δεν φαίνονται αυτά στην εφορία, δεν φαίνονται.
3: Φαίνονται τα μετοχές, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα ομόλογα, τα μηδέα.
2: Τα κρύβουνε.
3: Δεν φαίνονται, κύριε. Δεν φαίνονται, κύριε Ποφάντη. Δεν υπάρχει κανένα μητρό αυτή τη στιγμή.
2: Οι μισθωτοί φαίνονται.
3: Οι μισθωτοί πάντα φαίνονται. Γι' αυτό οι μισθωτοί την πληρώνουν πρώτοι. Άρα εκφράζονται την εξής.
2: Ποια τάξη θα την πληρώσει από εσάς? Η ελεύθερη επαγγελματία.
3: Απόλυτη προστασία της μισθωτής εργασίας και της μεσαίας τάξης και μάλιστα με μια πάρα πολύ ευρεία διασταλτική ερμηνεία της μεσαίας τάξης.
2: Ρωτάει η Αλεξάνδρα, το 1% αυτή η έρμη πλούση πού είναι, γιατί δεν φαίνονται?
3: Καταρχάς δεν είναι έρμη. Δεύτερον, η απόκληση, ξαναλέω, είναι τεράστια.
5: Έρμη δεν είναι.
2: Δεν είναι έρμη.
5: Θα τα πάρουν και θα φύγουν, κύριε Κουφονικολάκου.
3: Η Ελβετία έχει υψηλότατο φόρο στον μεγάλο πλούτο. Η Νορβηγία έχει υψηλότατο φόρο στον μεγάλο πλούτο.
5: Και το Μονακό παίρνει οριζόντια 30.000 ευρώ από όλους τους πολίτες.
3: Είδατε κανέναν από την Ελβετία να φεύγει
5: κατά κεφάλαιο 30.000.
3: Είδατε κανέναν από την Ελβετία να φεύγει αερονάρων. Γιατί? Γιατί για να μείνω σε μια χώρα θέλω παραπάνω κίνητρα. Πείτε ότι είμαι επιχειρηματίας. Θέλω καταρχάς εγγυήσεις διαφάνειας και αποτελεσματικότητας προκειμένου να μην ξέρω ότι business. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Προκειμένου να μην ξέρω ότι business κάνουν μόνο 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατόφλι του μεγάλου Μαξίμου. Εάν το ξέρω αυτό, εάν έχω ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, δίκαιες διαδικασίες, μένω σε μια χώρα. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε την υγιή επιχειρηματικότητα.
5: Δεν βγαίνουν
3: θέλουμε την υγιή
5: για
3: διάσταση.
5: Για να βγάλετε τα ποσά που λέτε ότι θα πάρετε από αυτούς.
3: Μα
5: ποιος
3: αγωνιά,
5: πρέπει να τους πάρετε τα διπλάσια από αυτά που βγάζουν κάθε χρόνο.
3: Δεν ισχύει. Πιανού την αγωνία εκφράζουμε σε αυτή τη συζήτηση? Ποιος πολίτης ανησυχεί που δεν έχει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ αν θα φορολογηθεί το 1% του υψηλότερου πλούτου? Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Υπάρχουν και κοινωνικοί δείκτες στη χώρα.
5: Ο πολίτης που εργάζεται, κύριε Κουφονικολάκου, σε αυτόν που βγάζει τα λεφτά.
3: Δεν
5: και που μπορεί αύριο την επιχείρηση του
3: και το
5: να την πάρει και να φύγει.
3: Όχι, δεν θα την πάρει και δεν θα φύγει και μην κινδυνολογείτε, γιατί αυτό είναι πάρα
5: πολύ κίνδυνο. Όχι, έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα, κύριε
3: Αυτό είναι το στοιχείο της συμφιλίωσης που περιέγραψα πριν, κυρία Καημένο, ότι αν σταματήσω να επιβαρύνομαι δυσανάλογα εγώ, στο πρόγραμμα της Ελλάδας υπάρχει διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Κατάργηση τη προκαταβολή φόρου για τι ατομικέ επιχειρήσει και κατάργηση του τέλου επιτιδεύματο. Δεν είναι κίνητρο αυτό για την επιχειρηματικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να βάλουμε στο πλάνο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και του πολίτε. Πρέπει συνέχεια να κινδυνολογούμε και να του φοβίζουμε. Από την Τουρκία μέχρι το δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
2: Για να κλείσουμε.
3: Ω προ το κόστο για το δημοσιονομικό συμβούλιο. Διότι να. Εάν το συμβούλιο δεν επιβεβαιώσει του ισχυρισμού τη Νέα Δημοκρατία ω προ το κόστο του προγράμματό μα, είτε θα παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, γεγονό που θα μα ανησυχήσει ω προ τον οικονομικό σχεδιασμό τη χώρα, είτε θα παραδεχθούν.
2: Άρα θα το πάτε κανονικά στο πρόγραμμα.
3: Ασφαλώ, το είπαμε.
2: Εσεί θα το πάτε ή έχουμε ενστάσει.
3: Είτε θα παραδεχθούν ότι παρουσίασα μία ψευδή εικόνα. Ψευδή εικόνα και μόλυναν με τοξικό θόρυβο την πολιτική συζήτηση.
2: Θα περιμένουμε
4: να αλλά το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τη Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που λέει δεν θα το πάρει.
2: Ναι, μόνο που υπάρχει ένα θέμα εδώ. Η Νέα Δημοκρατία έχει τα κλειδιά του λογιστήριου.
3: Και να σταματήσουμε να κινδυνολογούμε όταν θέλουμε να μειώσουμε την ψαλίδα των διακρίσεων. Την ψαλίδα τη
5: αμέσω.
3: Να σταματήσουμε.
2: Κύριε Καρχημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε
5: Καρχημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Συμφωνώ και εγώ μαζί σα. Μακάρι να ήμασταν σε μία από αυτέ.
2: Πάμε ψηφιακό τείχο.
5: Φύγαμε, πάμε.
2: Λοιπόν. Περιμένετε, κύριε Κουφωνάκου, περιμένετε. Τώρα θα βγείτε σιγά σιγά από το κάδρο. Πάμε λίγο πιο αριστερά εμείς, έλα. Λοιπόν, πού πάμε.
5: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή.
2: Σωστά.
5: Στο Σπύρο Αλεξανδρή. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ροή και αυξάνεται μάλιστα
2: ναι, κιόλας,
5: όσο περνάει η ώρα από τον κόσμο που καταφθάνει εκεί, Σπύρο.
2: Έλα, Σπύρο.
6: Ακριβώς όσο η ώρα περνά, όλο και περισσότεροι βάζουν στην άκρη τις δουλειές, τις υποχρεώσεις τους και έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος γιατί τους καλεί ένα εσωτερικό καθήκον, έτσι το νιώθουν, να έρθουν εδώ για να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Κάποιοι θα δείτε κρατούν λουλούδια στα χέρια, άλλοι κάποιες ζωγραφιές που έκαναν, κάποιες προσωπικές αφιερώσεις που θέλουν να αφήσουν μέσα στον ναό, να κάνουν λόγο για έναν αγαπημένο άνθρωπο με καθαρή ψυχή και ειλικρίνεια στο βλέμμα. Αυτό είναι που συγκινεί όλους τους και ενώνει όλους εδώ τους θαυμαστές όπως μας λένε. Για έναν τραγουδιστή, ο οποίος τραγούδησε για τους έρωτες, τις προδοσίες, τις μοναξίες και τις χαρές τους. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς, να μας πούν δύο λόγια. Καλημέρα. Ήρθατε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
7: Μάλιστα.
6: Κάτι σας καλούσε να έρθετε εδώ, ήρθατε και χθες.
7: Ήρθαμε και χθες. Ήρθα είναι παιδί της γειτονιά μας. Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Είναι ένα υπέροχο παιδί, αυτό που θα μας μείνει ο χαρακτήρας του.
6: Όλοι κάνουν λόγο για ένα λαϊκό παιδί.
7: Ήταν
6: παρά
7: λαϊκό
6: την δόξα,
7: παιδί.
6: Παρά τη φήμη.
7: Ήταν λαϊκό παιδί.
6: Ήθελε πάντα να γυρίσει εδώ, το έλεγε για τα τραγούδια
7: ναι.
6: του.
7: Ναι. Μεγάλωσε στην Νίκαια και αγαπούσε την Νίκαια.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ από την Νίκαια εδώ, από την γειτονιά του.
2: Νίκαια στην Κοτεινιά, ναι.
6: Τον ήξεραν και προσωπικά.
2: Την έχει τραγουδήσει την Νίκαια
6: και πάρα πολύ και από άλλες περιοχές.
2: Βιωματικά την έχει τραγουδήσει. Έπαιζε στις γειτονιές του.
6: Την έχει τραγουδήσει, την έχει ζήσει, την έχει περπατήσει. Μέχρι και τις τελευταίες στιγμές ο Γιώργος Μαζονάκης, για όσους ξέρουν, έβγαινε στις περιοχές αυτές, μιλούσε με τον κόσμο, δεν ήταν απομακρυσμένος, ούτε απόμακρος από εκεί που μεγάλωσε, από εκεί που γαλουχήθηκε. Καλημέρα. Βλέπω έχετε και λουλούδια μαζί.
7: Ναι.
6: Είστε συγκινημένος, ήρθατε για το τελευταίο αντίο.
7: Ναι.
6: Αφήσατε στην άκρη δουλειές και ό,τι είχατε.
7: Ναι, ναι.
6: Τι ήταν αυτό που σας καλούσε να έρθετε σήμερα εδώ.
7: Τον... τίποτα.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο να μιλήσει σε αυτές τις ώρες. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Η φωνή του, το στυλ του που ντυνόταν, τα τραγούδια του. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μαζονάκης. Μαζονάκης, Νταλάρας, Γλυκερία.
6: Βλέπουμε άτομα όλων των ηλικιών. Χθες είδαμε και πολλά μικρά παιδιά. Σήμερα βλέπουμε και μεγάλους και ηλικιωμένους και άτομα που έχουν εγκαταλείψει τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις.
8: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα ήρθα από Περιστέρι.
6: Από το Περιστέρι,
8: από το Περιστέρι ναι. Γιατί μ' αρέσει ο τύπος του και τα τραγούδια του και το στυλ του.
6: Τι ήταν αυτό που σας συγκινούσε σας ιδιαίτερα, ένα τραγούδι που σας
8: άγγιζε. Θέλω να γυρίσω στα παλιά και άλλα πολλά δεν τα θυμάμαι.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό γιατί ήταν συγκινητικό για
8: σας. Συγκινητικό, ναι, ναι, ναι.
6: Επειδή δεν έβγαλε ποτέ τη γειτονιά του από μέσα του, έτσι.
8: Ναι, βέβαια. Ήταν υπέροχος.
2: Μάλιστα.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σπύρο, παραμένεις εκεί. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ το οποίο μας δίνεις από το πρωί σε πολύ βαρύ κλίμα, όπως καταλαβαίνεις περισσότεροι, για να πούνε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε στο διάλειμμα μας.
5: Φύγαμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: town. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να μα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά

τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και στα ίσα εγώ τη ρωτάω αν υπάρχει σκοπός, αν υπάρχει Θεός, περισσότερο φως κι ό,τι ψέμα.

0: Γιατί είναι live στο ρυθμό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Και πιάνει όλα τα τραγούδια και δίνει και εξηγεί το κάθε τραγούδι ότι είναι βιωματικό.
1: 33 χρόνια στις μουσικές σκηνές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε ιστορία με όλα τα τραγούδια που τραγούδησε. Του έδωσαν και οι συνθέτες βεβαίως πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Κομμάτια που μόνο εκείνος θα μπορούσε να ερμηνεύσει με αυτό το μοναδικό τρόπο όπως έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και ξεσήκωνε τα πλήθη.
0: Κάπου στο διαδίκτυο, τι ήθελες παλικάρι μου και μπήκες σε αυτό το κρεματόριο, κάπου στο διαδίκτυο. Πάμε να κάτσουμε, γιατί είναι βαριά ημέρα, δύσκολη ημέρα για τον αποχαιρετισμό αυτό. Νομίζω, κύριε Βορίδη, όλους μας έχει αγγίξει από όλη.
1: Καλημέρα, κύριε Βορίδη.
0: Καλημέρα. Του Γιώργου Μαζωνάκη με αυτόν τον τρόπο.
2: Ισχύει.
0: Και έτσι όπως έγινε, και θέλει και μια έρευνα ενδελεχή για να δούμε ποιοι είναι από αυτοί.
2: Ερευνώνται, νομίζω, οι συνθήκες. Έχουν ασκηθεί οι διώξεις, υπάρχει μια ανάκριση σε εξέλιξη. Άρα όλα αυτά θα ερευνηθούν.
0: Όλοι αυτοί που μπορούν να πουλάνε φούμαρα και μεταξωτές κουρδέλες σε όλο αυτόν τον κόσμο, δεν πρέπει κάποιος να τους ελέγξει σοβαρά? Έχετε περάσει από το Υπουργείο Υγείας.
2: Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα ότι ελέγχεται. Γιατί τώρα η δίωξη η οποία ασκήθηκε, καταλαβαίνω ότι είναι σε βαθμό κακουργήματος, είναι για έκθεση. Επομένως, προφανώς υπάρχει εκεί μια πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Να. Και κάτι δεν έχει γίνει καλά. Τώρα νομίζω ας το αφήσουμε εκεί, γιατί κανείς πρέπει να δει πολλές λεπτομέρειες σε μια ποινική υπόθεση, τα αίτια του θανάτου, οι ιατρικές πράξεις που γίνανε, ποιο είναι το ιστορικό που έγινε εκεί. Με ποιον τρόπο έγιναν. Όλα αυτά λοιπόν είναι αντικείμενο της ερεύνης.
1: Κύριε Βορίδη, πάμε λίγο στα πολιτικά. Όλοι εξορκίζουν τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το θέμα είναι την επομένη των εκλογών.
2: Τις εξορκίζουν, είπαν.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε. Ο μόνος που μιλάει ανοιχτά και με συνεργασία είστε εσείς, η Νέα Δημοκρατία, με τον Πασόκ.
1: Ναι. Ναι. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, λένε, με μία ψήφο διαφορά.
2: Ποιο,
1: και τότε
2: το Πασόκ.
1: Το Πασόκ θα συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Τότε. Το θέμα είναι την επομένη των εκλογών. Γιατί και τα δικά σας τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που παίρνουμε στα χέρια μας και βλέπετε και εσείς και διαβάζετε, δεν δείχνουν αυτοδυναμία. Την επόμενη μέρα των εκλογών, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Εγώ κρατώ ως πολιτικά σημαντικές τις τοποθετήσεις όλων για τα ζητήματα των συνεργασιών. Τι εννοώ με αυτό το? Προφανώς ο καθένας έχει τη στρατηγική του. Εμείς τι λέμε? Η στρατηγική μας είναι στρατηγική αυτοδυναμίας. Γιατί θέλουμε την αυτοδυναμία? Θέλουμε την αυτοδυναμία όχι γιατί είμαστε επιρμένοι αλλά ζωνικοί, αλλά γιατί θεωρούμε ότι φέρνει καλύτερα κυβερνητικά αποτελέσματα. Μια κυβέρνηση η οποία είναι συγκροτημένη, μονοκομματική, δεν έχει να τηρήσει μία σειρά από δύσκολες ισορροπίες, άρα φέρνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παρά τα αυτά, αυτή είναι η πρότασή μας. Αν την καταθέσουμε στον ελληνικό λαό, μπορεί να εγκριθεί, μπορεί να μην εγκριθεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία.
2: Έτσι δεν πάνε αυτά?
0: Έτσι είναι η δημοκρατία.
2: Έτσι πάνε αυτά. Ωραία. Επιχειρηματολογήσουμε όλοι. Απλώς τι λέω τώρα εγώ? Ότι όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς έχουμε στρατηγική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό, λέει κάτι άσχετο. Αν είσαι, ρε παιδί μου, στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%, ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου, καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλουν να μου πρώτοι, αλλά αυτή τη στιγμή, όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου?
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πει, παιδί μου, εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό, άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών. Και μάλιστα λέει κάτι ακόμα χειρότερο, γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό. Σημαντικές πολιτικά οι τοποθετήσεις, γυρνάω σε αυτό που είπα αρχικά. Διότι τι λέει? Όχι ποτέ. Δεν θα συνεργαστώ εγώ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν λέει? Όχι ποτέ. Ωραία. Η χώρα, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να κυβερνηθεί με κάποιον τρόπο.
0: Λογικό, δεν είναι,
2: ένα δηλαδή είναι
0: με
2: λογικό αίτημα. Δεν είναι. Με λέω με κάποιο τρόπο.
0: Δημοκρατία πρέπει να
2: εγώ, είναι... Δεν λέω με τη Νέα Δημοκρατία, λέω με κάποιον τρόπο.
1: Άρα και με κυβερνήσεις ετοιμένων.
2: Με κάποιον τρόπο. Να συμφωνήσουμε. Θα πάω στην κυβέρνηση ετοιμένων, ωραίο ερώτημα. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιο τρόπο. Ωραία. Αυτή τη στιγμή Και κατά τελευταία, με συγχωρείτε, 7 χρόνια. 7 χρόνια κυβέρνηση. Και τα προηγούμενα χρόνια άλλα 3. Είναι Νέα Δημοκρατία και φαίνεται δημοσκοπικά ότι εξακολουθεί να είναι με καθαρό τρόπο πρώτο κόμμα. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Θέλετε να πάμε στις τελευταία εκλογική μέτρηση, στις ευρωεκλογίες.
1: Ωραία, ναι.
2: 28 με 14. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Ωραία. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τον πρώτο κόμμα? Δεν το συζητώ. Είναι δικαίωμά σου. Δικαίωμά σου.
1: Όπως
2: να τα αξιολογήσει όμως και ο πολίτης.
1: Ναι.
2: Τι έχει, έχει στρατηγική αυτοδυναμία.
1: Όπως και το δικό σας λέω αυτοδυναμία. Συγγνώμη, πρώτο κόμματος. Πρώτο κόμματος.
2: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Ναι, ναι,
2: όταν είσαι στο 31, όταν είσαι στο 31 και λες εκολογική αυτοδυναμία, κάτι λες. Κάτι λες. Αμά είσαι στο 12 και λες έχω στρατηγική αυτοδυναμία πρώτου κόμματος, δεν λες κάτι.
1: Μα την έχουν.
2: Λες κάτι διαστημικό. Καλά,
1: με μία ψήφο.
2: Να μην τα αξιολογήσουμε αυτά που ακούμε. Ως πολίτες να μην τα αξιολογούμε. Είμαι σε ένα τραπέζι και ακούω τώρα ένα Πασόκο να λέει εμείς θα ακούμε πρώτο κόμμα. Πώς θα τη βρω? Τι κάνω, τι του λέω?
1: Α, να σας πω όμως κάτι τώρα.
2: Ναι.
1: Μας πήγατε σε άλλη, με πάτε εμένα τουλάχιστον σε άλλη συζήτηση.
0: Και εκεί πρέπει να κάνεις την ερώτηση.
1: Στο τραπέζι. Mm. Σε αυτό το τραπέζι πάνω, κύριε Βορύδη, το θέμα είναι τι βάζουμε πια και πόσο το πληρώνουμε αυτό που
2: όχι,
1: βάζουμε.
2: Όχι, μην φύγουμε τώρα, θα το πληρώσουμε. Πήγε στην ακρίβεια. Αλλά, όχι επειδή άκουσα στο τραπέζι, τώρα να πάμε στην ακρίβεια. Το τραπέζι ήταν για να πούμε, γίνεται μια δημόσια συζήτηση.
1: Ναι, γι' αυτό εγώ
2: λοιπόν,
1: πιάστηκα.
2: Σωστά. Λέω λοιπόν. Στη στρατηγική της αυτοδυναμίας, στη στρατηγική λοιπόν των συνεργασιών, όταν έρχεται κάποιος και λέει «εγώ δεν συνεργάζομαι», αυτό δεν το αξιολογούν οι πολίτες.
1: Δεν συνεργάζεται αν είναι δεύτερο κόμμα, συνεργάζεται αν είναι πρώτο κόμμα.
2: Δεν θα είναι, ρε παιδί, δεν φαίνεται να είναι πιθανό να είναι πρώτο κόμμα. Εκεί λοιπόν δεν το αξιολογούν. Προσέξτε. Και να πω, ο κύριος Τσίπρας, με το κόμμα του που φαίνεται δημοσκοπικά δεύτερο, έχει και μια λογική. Αφενός γιατί είναι ριζοσπάστης αριστερός, τώρα με εμάς τι δουλειά έχει, πώς θα βγάλουμε άκρη, δεν υπάρχει κοινός τόπος. Σωστό. Με το Πασόκο έχουμε ξανασυνεργαστεί όμως, έτσι. Άρα λοιπόν έχει υπάρξει.
0: Σε άλλες εποχές.
2: Δις, όχι άπαξ, δις έχουμε ξανασυνεργαστεί. Και στην κυβέρνηση, θυμίζω, με πρωθυπουργό τον Παπαδήμο και βεβαίως στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε ξανασυνεργαστεί. Ωραία. Λέω λοιπόν τώρα. Βγαίνει και λέει το Πασόκ. Όχι.
0: Ναι.
2: Ο ψηφοφόρος, ο οποίος εγώ σας λέω τα ακούει αυτό, ο πολίτης, θέλει διακυβέρνηση. Ναι. Βλέπει αυτή την εικόνα. Ναι. Ποια είναι η επόμενη λογική σκέψη? Δεν είναι, α καλά, άμα αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν, να πάω να ψηφίσω κάτι για να έχω κυβέρνηση. Δεν είναι
0: άρα
2: μια λογική σκέψη
0: κάνει
2: αυτή.
0: Καλό αυτή η στάση του κ.
2: Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι εκτιμάται η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη από τους πολίτες, εκτιμάται η στάση του Πασόκ και αυτός και αυτή η γενική απόρριψη επίσης είναι σημαντική στο τραπέζι. Κυβέρνηση τιμένων. Πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Και να εξηγήσουμε γιατί είναι αυτό.
0: Χάσαν μπορεί να γίνει.
2: Χάσαν όλοι. Mm. Χάσανε. Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Έχουν χάσει όλοι. Και εν συνεχεία τώρα πρέπει να μαζέψουν 151 από την άλλη πλευρά. Όλοι μαζί, προκειμένου, ενώ έχουν χάσει τις εκλογές, να σχηματιστεί κυβέρνηση.
1: Βγαίνουν τα κουκιά τους.
2: Σωστά.
1: Βγαίνουν τα κουκιά τους.
2: Αφού δεν μπαίνει
1: το κουκουέ. Το κουκουέ δεν μπαίνει.
2: Και δεύτερον, θέλω να μου εξηγήσει τι είδους κυβέρνηση ήταν αυτή που θα έχει μέσα τον Τσίπρα, τον Βελόπουλο, τον Ανδρουλάκη, την Κωνσταντοπούλου. Τι είδους κυβέρνηση ήταν αυτή, τι θα κάνει, τι θα κάνει για τον τόπο. Τι θα κάνει για τον τόπο.
0: Όλα γίνονται στη δημοκρατία. Θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα, είπατε. Θα είναι
2: Κωνσταντοπούλου. Λέω τώρα, αλλιώς δεν βγαίνει, αλλιώς δεν βγαίνει κυβέρνηση τιμένων. Άμα δεν μπαίνει ο ένας, άμα δεν μπαίνει ο άλλος, δεν μπαίνει ο τρίτος, δεν βγαίνει κυβέρνηση τιμένων. Πρέπει να μπουν όλοι αυτοί. Τώρα. Θεωρώ δεδομένο ότι το κουκουέ δεν μπαίνει, γιατί είναι η γνωστή του στάση. Επομένως πρέπει, αν αφήσει το κουκουέ, δεν βγαίνει το νούμερο, αλλά σε κάθε περίπτωση για να βγει πρέπει να μπουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Αυτό είναι η προοπτική για την διακυβέρνηση τη χώρα. Για τον ελληνικό λαό, αυτή
0: άρα
2: είναι
0: λέτε
2: πρόταση.
0: Ότι δεν γίνεται. Ότι δεν γίνεται. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται τώρα στο ενεργειακό που είπε και στο είναι και στην ακρίβεια.
2: Αυτό είναι το μόνο που γίνεται.
0: Είναι?
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία γίνεται.
0: Αυτή είναι η λύση.
2: Αυτό είναι
0: τι λύσεις όμως μπορεί να δώσει για τον ενεργειακό.
2: Ακριβώς επειδή, ακούστε, αυτή η λύση ενισχύεται. Ακριβώς επειδή είναι αυτή η στάση των άλλων κομμάτων.
0: Ωραία. Έχετε προβλήματα όμως που δεν τα έχετε λύσει. Ακρίβεια στο Θεό. Το στεγαστικό. Προσπαθείτε 3 χρόνια, δεν γίνεται τίποτα. Έρχεται ένας χειμώνας που με αυτές τις τιμές θα πρέπει να δαπανίσουν περισσότεροι πολίτες μόνο για φυσικό αέριο και πετρέλαιο περίπου στο 1,5 δις. Πώς θα βγει ο χειμώνας? Παραπάνω από ό,τι δαπανίσαμε πέρσι.
2: Λοιπόν,
0: πώς θα βγει? Ωραία, μη φαίνεται ότι δεν σας ανησυχεί. Ανησυχεί το θέμα και τους ψηφοφόρους σας.
2: Δεν είπα ότι δεν ανησυχεί. Είναι το ζήτημα με το οποίο πρωτίστως και κυρίως ασχολείται η κυβέρνηση. Τι δεν ανησυχεί? Με αυτό ασχολείται η κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Με αυτό. Με την ακρίβεια ασχολείται. Με την ενεργειακή κρίση ασχολείται. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δεν έχει γίνει όμως τίποτα, κύριε Βορύδη.
2: Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Το δεν έχει γίνει τίποτα είναι καθόμαστε, ναι, πετάμε χαρτά εδώ και κοιτάμε τα νούμερα. Δεν είναι
1: έτσι. Ωραία, παίρνετε μέτρα.
2: 50 πράγματα.
1: Παίρνετε μέτρα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα,
2: επαναλαμβάνω,
1: κύριε Βορύδη.
2: Σωστά. Τώρα, εδώ θα πρέπει όλες οι συζητήσεις να έχουν να είναι κάπως γιωμένες με την πραγματικότητα. Ναι. Έτσι, ναι. Όχι να είμαστε αλλού.
0: Γιωμένες.
2: Γιωμένες με την πραγματικότητα. Γιωμένα με την πραγματικότητα είναι το εξής. Είναι ότι αυτό, να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι εθνικό ζήτημα, δεν το έχει η Ελλάδα. Να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα ζήτημα διεθνές. Όλη αυτή η κρίση της ακριβίας και της ενέργειας δεν έχει γίνει γιατί κάναμε κάτι κακά στην Ελλάδα. Το έχει η Γαλλία, το έχει η Γερμανία. Το έχει η Αγγλία, το έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν έχουν τους μισθούς δικούς μας. Εμείς λέμε η βενζίνη είναι
2: 2,20
0: και εξαγγέλει μέτρα η κυβέρνηση από τον κύριο Παπασταύρο, αν δεν κάνω λάθος, για να πέσει το ρεύμα 30% σε μια τριετία. Καλά τα μέτρα. Τώρα τι κάνουμε.
2: Η απάντηση λοιπόν είναι ότι και στο τώρα, γιατί το τώρα κάθε φορά είναι τώρα, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την αύξηση του εισοδήματος. Τα παίρνει 7 χρόνια τα μέτρα για την αύξηση του εισοδήματος. Τα πήρε τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν την καταλαβαίνω εγώ την αύξηση του εισοδήματος όμως, κύριε Βορύδη.
2: Απάντηση.
1: Γιατί αν πάω στη Λαϊκή και δώσω 3,5 ευρώ το κολοκυθάκι και 8 ευρώ τον τόνο και 20 ευρώ το μοσχαράκι, την αύξηση που μου έχετε δώσει εσείς, ουσιαστικά μου τη δώσατε για να τη δώσω πίσω στο σούπερ μάρκετ.
2: Δύο απαντήσεις.
1: Και στο ενίκιο.
2: Δύο απαντήσεις. Πρώτον, φανταστείτε να μην σας την έδινα. Ένα.
1: Άνα,
2: άρα σας τη δίνω.
1: Ναι.
2: Σας τη δίνω.
1: Ναι,
2: okay. Σας τη δίνω σημαίνει ότι είμαι πάνω σε μια διεθνή κρίση ακρίβειας ενεργειακή και εκείνο το οποίο κάνω είναι ότι η πολιτική της αυξήσεως των εισοδημάτων σε μεγάλο βαθμό σας δίνει απάντηση σε αυτό. Καταλαβαίνω και την ενόχληση και τη στεναχώρια ότι ρε φίλε και περισσότερα λεφτά παίρνω και πάλι ζορίζομαι. Σωστό.
0: Όχι ζορίζομαι. Μου τα παίρνουνε.
2: Μου τα παίρνουνε. Σωστό. Άρα λοιπόν την καταλαβαίνω αυτή την ενόχληση. Αυτό είναι με το οποίο πολεμάει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά να πούμε όμως,
1: ναι,
2: ότι η πολιτική της κυβέρνησης που είναι ότι ο μόνος πραγματικά αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει λειτουργήσει. Γιατί όσο σας το είπα, δεν το είπα, σας είπα, φανταστείτε να μην υπήρχαν όλα αυτά. Δηλαδή τι, να έχετε μια κυβέρνηση η οποία να έχει αποτύχει στο κομμάτι της αύξησης των εισοδημάτων. Και να έχετε πέσει και πάνω στην κρίση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, ναι, δεν φέρνει το αποτέλεσμα στο εισόδημα αυτό που θα θέλαμε, γιατί πράγματι απορροφάται από την ακρίβεια ένα μεγάλο μέρος αυτών των πολιτικών που κάνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτές είναι οι αποτελεσματικές πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές στοχευμένες στην ακρίβεια. Υπάρχουν. Και το καλάθια που κάναμε, και οι έλεγχοι, και τα πρόστιμα. Και αυτό το οποίο λένε τώρα η συμφωνία όλων των παραγόντων για να μειωθούν οι τιμές, η οποία θα ενεργοποιηθεί. Όλα αυτά είναι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Για να τα δούμε. Κύριε Βορύδη, έχει ξεσπάσει μία κόντρα, θα λέγαμε, μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και της κυρίας Κεραμέως. Έθεσε πριν το θέμα η κυρία Κουφονικολάκου. Σας βλέπω εκπλήσεστε. Σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Εξέφρασε μια προσωπική του άποψη ο κ. Μαρινάκης, νομίζω το έχετε δει, ότι θα έπρεπε αυτό το επίδομα ανεργίας να δίνεται για λιγότερους μήνες, κάτι το οποίο ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Μας λέει πριν η κυρία Κουφονικολάκου ότι πάρα πολλοί που επιστρέφουν από σεζόν και θα μπουν τώρα στο Ταμείο Ανεργίας αγωνιούν για το αν θα συνεχίσουν να παίρνουν αυτό το επίδομα για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να ξαναμπούν, να ξαναπάνε να πιάσουν δουλειά.
2: Λοιπόν, να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομα του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
0: Μιλάμε.
2: Μια ταβέρνα.
0: Ναι.
2: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
0: Ωραία.
2: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
0: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
2: Σας το λένε αυτό.
0: Ναι, αλλά ναι, να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
2: Την έχετε, την έχετε.
1: Την έχουμε,
0: δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
2: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε.

0: Δηλαδή.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
0: Άρα περικοπή.
1: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
0: Α, εντάξει. Περιμένετε.
1: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητες. Άρα λοιπόν.
2: Έχουμε τι λέω. Λίγο.
0: Και τέλος,
1: έχετε λίγο χρόνο. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί. Γιατί δεν είναι και λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ. Διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Θα τα βάλει όλα. Γιατί κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα είναι ένας φορέας δίνει το επίδομα ανεργίας. Ένας άλλος δίνει το επίδομα το στεγαστικό. Ένας τρίτος δίνει το επίδομα για τα φάρμακα. Ένας τέταρτος φορέας δίνει το επίδομα για τα μέσα μεταφοράς. Ένας πέμπτος δίνει το κοινωνικό φροντιστήριο. Άρα, συνολική εικόνα, τι σημαίνει αυτή η παροχή και πού φτάνει. Γι' αυτό μίλησε για εξορθολογισμό.
2: Δεν άρα, συμφωνείτε με την πρόταση του κ. Μαρινάκη να το ξαναδούμε το δε. Το...
1: Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών
2: λοιπόν,
1: που υπάρχει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, κύριε Βορύδη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε στον ψηφιακό μας στίχο.
0: Να.
2: Θα συναντήσουμε τρεις προσωπικότητες για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο με την θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Μαρία Αξιωτίδου είναι ψυχολόγος. Κυρία Αξιωτίδου, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Η κυρία Χαρβαλάκου, δικηγόρος, έμπειρη ποινικολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρβαλάκου, που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα μας. Και ο κύριος Τούλης είναι ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Κύριε Τούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Από πού να ξεκινήσουμε, Αλεξάνδρα?
0: Από που θέλεις εσύ.
2: Να πάμε από τον κύριο Τούλη. Κύριε Τούλη, επιτρέπετε εσείς τώρα να έχετε μέσα στο παθολογικό σας ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, μηχάνημα πώς το λένε, το άλλο που βάζουν.
0: Οξυγονοθεραπείες, όλα τα υπόλοιπα. Υδροθεραπεία, ακούσαμε.
2: Τι κάνουμε. Ναι,
0: περίεργες θεραπείες, πολύ.
2: Και να βάζετε ειδικό παθολόγο και όλα αυτά τα μηχανήματα δίπλα.
4: Κατά τη γνώμη μου, όχι. Και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι απαγορεύεται και είναι μηχανήματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κλινικής ή οργανωμένης τελφάν μονάδας που να μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν επιπλοκές.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση σας ελέγχει κάποιος γι' αυτό όταν τα έχετε εκεί?
4: Θεωρητικά ναι. Υπάρχουν οι ιατρικοί σύλλογοι οι οποίοι είναι οι πρώτοι που πρέπει να κάνουν τον έλεγχο. Υπάρχουν ακόμα όταν διαφημίζονται, το πρόβλημα είναι και στη διαφήμιση, δεν είναι μόνο στον έλεγχο. Υπάρχουν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ας πούμε, πρέπει να ελέγχει κάποιες θεραπείες, πρέπει να ελέγχει κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούνται για αυτές τις θεραπείες. Υπάρχει το ίδιο το Υπουργείο. Υπάρχει και ένα συμβούλιο ελέγχου επικοινωνίας το οποίο πρέπει να ελέγχει την ιατρική διαφήμιση και κατά πόσο εφαρμόζεται η ιδεοντολογία σε όλα αυτά. Μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν.
0: Το θέμα είναι τι έλεγχοι γίνονται, κύριε Τούλη, και κατά πόσο λειτουργούν. Γιατί τώρα πάρα πολλοί κόσμος, κυρία Αξιωτίδου, που μπορεί να βρίσκεται σε ανάγκη και να σου πουλήσουν φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες, όταν είσαι σε ευάλωτη θέση, πολλές φορές δεν μπορείς να διακρίνεις, δεν είσαι σε θέση να διακρίνεις αν αυτό που σου λέει είναι πράγματι έτσι. Εδώ έλεγε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο συγκεκριμένος γιατρός, πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ και θεραπεύω τον καρκίνο.
3: Έτσι είναι. Οι άνθρωποι που έχουν έναν έτσι ευάλωτο ψυχισμό και βρίσκονται σε ανάγκη μπορούν να πιστέψουν σε διάφορες θεραπείες και ειδικά με όλο αυτό που προβάλλεται και η πληροφορία πλέον είναι τόσο άμεση. Ναι, μπορεί κάποιος να είναι αρκετά εύπιστος αλλά και απελπισμένος πολλές φορές, γιατί ο απελπισμένος, λέμε, πιάνεται από τα μαλλιά. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ελπίδα ήταν η τελευταία που βγήκε μέσα από το κουτί με όλα τα δεινά.
2: Σωστά, σωστά. Κυρία Χαρβαλάκου, ένα ερώτημα και προς εσάς. Ακούμε εδώ ότι θα έπρεπε να τηρηθούν μια σειρά από διοντολογικούς κώδικες και θέματα τα οποία προκύπτουν με αυτές τις

0: περίεργες συσκευές που είναι στα γραφεία γιατρών. Ποιες είναι οι ποινές? Χαδί.
1: Θα σας πω αμέσως, αλλά εγώ θα ήθελα πριν σας πω για τις ποινές, γιατί έχουμε διαφορετικών ειδών αδικήματα αναλόγως με το αποτέλεσμα που
0: έφερε.
1: Έτσι δεν είναι? Θα τα διαχωρίσουμε αυτά. Πριν από όλα όμως θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση και στο πλέγμα των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, άκουσα και πολύ ορθά να λέει ο ιατρικός σύλλογος και εκπρόσωποι του, εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Σωστό. Ποιος όμως θα αναλάβει και αυτά τα καθήκοντα, γιατί είδαμε ότι αυτή η έλεγχη είναι και δειγματοληπτική, έτσι, δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό τον όγκο ιατρίων εντός ή εκτός εισαγωγικών που ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια και υπόσχονται και υπόσχονται και υπόσχονται. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται και αλλαγή θεσμικού πλαισίου και εφόσον κριθεί ενίσχυση στο έργο ελέγχου του ιατρικού συλλόγου και να μπει και ένα φρένο στην αθρώα διαφήμιση που ήδη υπόθηκε. Τώρα, ως προς το νομικό πλαίσιο και τις νομικές δυνατότητες, θα ήθελα να διαχωρίσουμε τα εξής. Ναι. Υπάρχει η περίπτωση που παριστούνται ψευδή γεγονότα ως αληθή, δηλαδή αιώνια νεότητα ή εγώ θα σε θεραπεύσω ή θα σου κόψω 20 χρόνια από το πρόσωπο να φαίνεσαι 18 χρονών, αλλά αυτά δεν έχουν επίπτωση στην υγεία. Άρα μιλάμε για παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών που με αντίστοιχο περιουσιακό όφελος, με σκοπό παράνομου περιουσιακού ωφέλους που όμως δεν έχουν το αποτέλεσμα που τάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση απάτης, ναι, που ανάλογα με τα χρήματα που έχουν αποσπαστεί από το θύμα ενδιαφερόμενο, υπάρχει κατηγοριοποίηση των ποινών. Αν επέλθει όμως από αυτές τις παραστάσεις
0: και των
1: γεγονότων σωματική βλάβη,
0: ναι,
1: εξαρτάται από το μέγεθος της σωματικής βλάβης, γιατί μετά μιλάμε για απλή σωματική, για επικίνδυνη σωματική, για βαριά σωματική. Και υπάρχει κλιμάκωση ποινών, πλημεληματοποίηση ή κακουργηματοποίηση της πράξης.
0: Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε.
0: Θα επαναλάβουμε την κουβέντα αυτή, να ξεκαθαρίσει λίγο το οποίο γίνονται έλεγχοι, κύριε Τούλιν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Χαρβαλάκου, κύριε Εξιδωτίδου. Θα την επαναλάβουμε την κουβέντα όταν θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Κύριε Υποφάντη,
0: ελάτε για να κλείσουμε.
1: Μου επιτρέπετε για ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι. Μια κουβέντα.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε.
0: Να το κάνουμε αυτό την άλλη εβδομάδα. Να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα, κύριε Τούλιν.
2: Ωραία, την άλλη εβδομάδα. Συζητάμε την κατανόησή σας. Εννοείται, ήταν δύσκολη μέρα. Έχετε πολύ δίκιο, είναι πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το ανοίγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα ξαναλέμε, λοιπόν, θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Μην χάσουμε την κουβέντα τώρα. Και στοιχεία, βεβαίως. Λοιπόν. Τώρα και Γιώργος, Γιώργος και τώρα είναι εδώ, Άξιον τώρα, μείνετε μαζί. Τρεις ώρες ενημέρωση, συνεχίζεται σύνδεση βεβαίως με την Νίκαια και την Αγία Τριάδα.
2: Σε παίρνω και φεύγουμε και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα. Γεια!
0: Πού με πας?
2: Πάμε, πάμε γραφείο. Άντε, πάμε.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Harvey, it's over. We're letting you go.
2: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
3: Salute.
2: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
4: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
2: Fair enough, you win.
5: Η τελευταία ευκαιρία.
6: Meet me here tomorrow, will you?
7: You think that now, you wait till tomorrow.
8: Today is tomorrow.
5: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Γεννιέται σαν σήμερα το 1969 στην Μελβούρνη ο άλτης του μήκους και μετέπειτα πολιτικός Κώστας Κουκοδήμος. Το 1991 στα Χανιά έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 8,36, το οποίο άντεξε 13 ολόκληρα χρόνια. Ήταν έκτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελόνη και τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1994 στο Ελσίνκι. Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας ασχολήθηκε με την πολιτική. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1972, ο Ολυμπιακός στο στάδιο Καραϊσκάκη για το κύπελο UEFA νικά 2-1 την Κάλιαρη με τέρματα του Νίκου Γιούτσου και του Ιβ Τριαντάφυλλου. Στη ρεβάνς στις 27 Σεπτεμβρίου στη Σαρδινία νικά και πάλι 1-0 και προκρίνεται θριαμβευτικά στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Grace Kelly. Η καριέρα της ήταν μικρή αλλά μεστή. Πρωταγωνίστησε σε 11 ταινίες προτού εγκαταλείψει το Hollywood για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό και να μείνει στην ιστορία ως πριγκίπισσα Grace του Μονακό. Έκανε αίσθηση πρωταγωνιστώντας σε ταινίες του Hitchcock και είχε κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στο film The Country Girl το 1954. Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, στο οποίο επέβαινε και η κόρη της Στεφανή. Σαν σήμερα του 2001 φεύγει από τη ζωή ο κατά πολλούς κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Στέλιος Καζαντζίδης, σε ηλικία 70 χρόνων. Συνεργάστηκε με μερικούς από τους κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς και τραγουδιστές, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Μαρινέλα, με την οποία υπήρξε ζευγάρι και στην ζωή, ο Άκης Πάνου και πολλοί άλλοι, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα διαχρονικότερα ελληνικά τραγούδια, όπως «Υπάρχω», «Η ζωή μου όλη», «Δεν θα ξαναγαπήσω» και άλλα. Είχε σταματήσει να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα από το 1965, ενώ λόγω προβλημάτων που είχε με την δισκογραφική του εταιρεία υπήρξαν μεγάλα διαστήματα που με το κοινό του δεν επικοινωνούσε ούτε δισκογραφικά, κι όμως τα παραπάνω δεν στάθηκαν ικανά ώστε να μειωθεί η δημοφιλία του. Αντίθετα, μεγάλωναν την αγάπη του κόσμου για αυτόν.

Μια ημέρα σαν και αυτή το 2019 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάκης Σπυριδάκης, σε ηλικία 61 χρόνων. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1983 στην ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Γλυκιά συμμορία» και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την επόμενη χρονιά έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως στρατιώτης Μπαλούρδος στην κομμωδία του Νίκου Περάκη «Λούφα και παραλλαγή». Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως «Πρωινή περίπολος» και «Προστά της οικογένειας». Αξιοσημείωτη ήταν και η θεατρική του καριέρα, ενώ τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και σε διαφημίσεις. Μάλιστα, μέσω των διαφημίσεων κατάφερε να τον αγαπήσει και η νεότερη γενιά, που δεν είχε προλάβει να τον γνωρίσει από τις ταινίες του.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
11: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: αυτός είναι ένας λαϊκός αποχαιρετισμός. Αυτό το ίστατο χαίρε είναι πραγματικά το τελευταίο χειροκρότημα από έναν λαό που αγάπησε τον Γιώργο Μαζονάκη, που διασκέδασε με τον Γιώργο Μαζονάκη, που ερωτεύτηκε με τον Γιώργο Μαζονάκη, που γλέντισε, ρε παιδί μου, την ζωή όπως τη γλεντούσε και ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που αντικρίζεις ανάμεσα στο πλήθος, που μέχρι και τώρα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, συναντάς ανθρώπους όλων των ηλικιών. Είναι πράγματι ο τραγουδιστής τριών γενεών, των μεγαλύτερων, ημών και των νεότερων.
0: Και από κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έκανε φοβερή εντύπωση. Παρακολουθούμε όλοι το τι συμβαίνει εκεί στην Νίκαια από τις 6 περίπου το απόγευμα, που κατέφτασε κόσμος με πούλμαν από παντού. Από παντού, ακόμη και από νησιά έφτασαν εδώ.
1: Ακόμη και από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έσπευσαν, πήραν το αεροπλάνο για να έρθουν να πούν αυτό το τελευταίο αντίο με το δικό τους τρόπο, να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η τελευταία πράξη στη 1 το μεσημέρι, στο 3ο νεκροταφείο της Νίκαιας, μαζί με την οικογένειά του.
0: Ένα έτσι θα είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Θέλουν να τον αποχαιρετήσουν έτσι όπως αρμόζει και σε κάθε οικογένεια. Θα πάμε στη Νίκαια να ξεκινήσουμε. Σπύρος Αλεξανδρής. Βρίσκεται εκεί ο συνάδελφος να του πούμε μια καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα και στη Γεωργία Τσάλη, η οποία και η Γεωργία είναι μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε όμως, Σπύρο, μαζί σου. Καταγράφεις από νωρίς το πρωί συναισθήματα εκεί.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Όλη η Ελλάδα, όλη η Νίκαια εδώ συγκεκριμένα δακρύζει για τον Γιώργο Μαζονάκη, για το δικό της παιδί. Τον πάντα λαϊκό, πάντα αυθεντικό Γιώργο Μαζονάκη, για το άτομο που ξεκίνησε από χαμηλά και κατέκτησε τις πίστες όλης της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο κατέκτησε τις καρδιές των ανθρώπων όλης της χώρας, με την αντισυμπαθική του προσωπικότητα, με την επαναστατικότητά του, αλλά κυρίως με την φωνή του, την φωνή που σε ταξίδευε, μια φωνή που ήταν ικανή, όπως μας λένε και οι θαυμαστές του, να γιατρέψει τις πληγές τους, τις πιο βαθιές πληγές τους. Τα τραγούδια του είχαν έναν τρόπο να φωλιάζουν στις καρδιές των ανθρώπων, να δίνει μορφή και σχήμα και φωνή στα πιο ενδόμηχά τους συναισθήματα, και μάλιστα, όπως μας λένε, αισθάνονται σαν να έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο, όχι έναν καλλιτέχνη απλώς που αγαπούσαν και θαύμαζαν πάρα πολύ, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος τους στήριζε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, στα δύσκολα φεγγάρια τους, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Τα συναισθήματα είναι έκδηλα πολύ έντονα από νωρίς το πρωί εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Χθες επικράτησε το αδιαχώρητο από νωρίς το απόγευμα πέριξε του ναού, και σήμερα το πρωί πάρα πολλοί είναι ο κόσμος, ο οποίος παραμέρισε τις δουλειές του, τις προσωπικές, τις εργασίες, ό,τι είχε να κάνει, τις ασχολίες του, για να έρθει εδώ να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμής για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Μέχρι και αυτή την ώρα βλέπετε ότι καταφτάνει κόσμος. Μέσα ο ναός είναι κατάμεστος. Βλέπετε και τα στεφάνια που έχουν αφαιθεί εδώ στο σημείο έξω από την εκκλησία.
1: Από χθες έχουν εκτεληχθεί πολύ συγκινητικές στιγμές εκεί. Πράγματι, παρακολουθήσαμε κάποιες από αυτές και στο βίντεο της αρχής μας, της εκπομπής μας, και πάρα πολλοί συνάδελφοί του, ωστόσο, έσπευσαν βαθιά συγκινημένοι. Η Άντζελα Δημητρίου ήταν εκεί, ο Λάκης Λαζόπουλος,
0: ο Πάνος Μουζουράκης. Και φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότεροι θα πηγαίνουν εκεί για αυτό το τελευταίο αντίο, για το τελευταίο χειροκρότημα που συνηθίζουμε να λέμε, Σπύρο.
2: Ακριβώς, αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα αυτή η προσέλευση πολλών διάσημων καλλιτεχνών, οι οποίοι τον γνώριζαν προσωπικά, και αυτοί εμφανίζονται βαθύτατα συντετριμένοι από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Να τονίσουμε αυτό που είπε και η Ντόρα στην έναρξη της εκπομπής, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε άτομα κάθε ηλικίας, παιδιά του Δημοτικού που έρχονται μαζί με τους γονείς τους, μέχρι ηλικιωμένους με τις μαγκούρες, με τα μπαστούνια τους, που έρχονται για να αποτίσουν τον δικό τους φόρο τιμής. Και χθες και σήμερα από νωρίς το πρωί. Κάποιοι κρατούν στα χέρια τους λουλούδια, άλλοι κάποιες ζωγραφιές, κάποιες προσωπικές σημειώσεις που έφτιαξαν οι ίδιοι για να αφήσουν εντός του ναού. Να πούμε ότι στη μία θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία εδώ στην παλιά του γειτονιά, εδώ που πάντα ήθελε να επιστρέψει και όσοι τον γνωρίζουν πραγματικά λένε ότι ποτέ δεν έφυγε, πάντα η Νίκαια ήταν μέσα του. Εδώ θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, στο τρίτο νεκροταφείο θα ακολουθήσει η ταφή σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
1: Σπύρο, θα επιστρέφουμε διαρκώς σε σένα. Να πούμε ότι στη μία το μεσημέρι, γιατί είναι κάτι το οποίο θα ανοίξουμε αυτόν τον φάκελο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή και οι δύο γιατροί, γιατί σημασία έχει να δούμε και τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Νωρίτερα θα έχει υποβληθεί, θα έχει διακομιστεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και ο φάκελος με τα επιπλέον στοιχεία, τα ηλεκτρονικά πλέον στοιχεία που έχουν διαπιστώσει οι αρχές, συμπεριλαμβάνονται και αυτά στη δικογραφία και νομίζω ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων τώρα για το τι γινόταν, το τι θα έπρεπε να γίνεται και τι θα γίνεται από εδώ και στο εξής, Σπύρο.
2: Ακριβώς, και να σας πω ότι ανάμεσα στα συναισθήματα που έχουν εκφράσει εδώ όσοι θαυμαστές έχουν προσέλθει από νωρίς το πρωί, ανάμεσα στην οδύνη, τη θλίψη, τη στεναχώρια, είναι και αυτό της διάχυτης οργής για τον τρόπο που επήλθε ο θάνατος του αγαπημένου τους καλλιτέχνη, για τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που έχασε την ζωή του και ένα γιατί ζητούν φυσικά και αυτοί από την πλευρά τους να απονεμηθεί η δικαιοσύνη στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Σπύρο, θα επιστρέψουμε σε σένα. Θυμίζουμε ότι ο δικηγόρος της οικογένειας έχει ζητήσει ούτως ή άλλως την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο, έτσι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Πάμε στη Γεωργία. Τσάλι. Πάμε στη Γεωργία. Είχαμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, Γεωργία, έξω από ένα κέντρο διασκέδασης, θα πω εγώ. Εμπλέκεται όμως ποιος σε αυτό το επεισόδιο?
3: Βαλκέτε, Ριζάη, καλημέρα. Γιώργο, να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Συνεγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε σε beach bar στην Ανάβησο με πυροβολισμούς. Να πούμε ότι από το περιστατικό έχουν τραυματιστεί δύο άτομα, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις. Να πούμε ότι αναζητούν ακόμη ένα άτομο. Πρόκειται λοιπόν για τον Βαρυπινίτη Αλκέτε Ριζάη, ο οποίος βρισκόταν εκτός φυλακής καθώς είχε πάρει μόνιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε λοιπόν να επέστρεφε σήμερα το πρωί. Κάτι όμως που δεν έγινε. Οπότε θεωρείται λοιπόν επίσημα από τις αρχές ότι πρόκειται για. Είναι επίσημα δραπέτης. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν.
1: Για ακόμη μία φορά.
3: Το beach bar σταμάτησε τη μουσική λόγω.
1: Δραπέτης. Έλα, Γεωργία. Για ακόμη μία φορά δραπέτης, λέω, Γεωργία. Έλα.
3: Ακριβώς τώρα, να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν σταμάτησε η μουσική από το beach bar λόγω της προχωρημένης ώρας. Τότε λοιπόν φέρεται η παρέα του Αλκέτε Ριζάη να πήγε στο αυτοκίνητο του ίδιου και να έχουν πολύ δυνατά τη μουσική στη διαπασόν. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του beach bar τους έκανε παρατήρηση με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκαν και πυροβολισμοί. Να πούμε ότι στο σημείο οι αστυνομικοί όταν έφτασαν εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Να σας πω λοιπόν ότι έχουν τραυματιστεί δύο άτομα, ένας 20χρονος και ένας 40χρονος, ενώ έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar μαζί με τη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.
0: Και τώρα βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν ξεκινήσει και έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτε Ριζάη, ένας άνθρωπος που, όπως είπε και η Ντόρα, για ακόμη μία φορά θεωρείται δραπέτης φυλακών.
1: Και επικίνδυνος, σαφώς. Τώρα είχαμε μια ληστεία, αν δεν κάνω λάθος, υπό την απειλή τσεκουριού σε πρατήριο καυσίμων στη Θεσσαλονίκη.
3: Ακριβώς. Η ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκη σε πρατήριο καυσίμων. Όταν λοιπόν ένα αυτοκίνητο, όπως φαίνεται από βιντεοληπτικό υλικό, έφτασε στο σημείο γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, από το οποίο λοιπόν επέβαιναν 4 άτομα. Κατέβηκαν τα 3 άτομα από το αυτοκίνητο και υπό την απειλή τσεκουριού και με τη χρήση λωστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και κατάφεραν να του αφαιρώσουν το ποσό των 500 ευρώ. Αμέσως λοιπόν οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες από τις οποίες έγινε η ληστεία και αναζητούν τους δράστες.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε μαζί κατά τη διάρκεια της εκπομπής επίσης. Δεν είπαμε καλημέρα. Δεν είπαμε καλή εβδομάδα.
1: Ούτε την ημερομηνία.
0: Δεν είπαμε τίποτα. Χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού. Του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στην Σταυρούλα. Σε όσους έχετε γενέθλια. Έτσι. Μεγάλη μέρα σήμερα, ρε.
1: Είναι πράγματι. Χρόνια πολλά και από εμένα. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα μαζί. Μέχρι την Παρασκευή καθημερινά με τον Γιώργο θα είμαστε.
0: Και υπομονή στους
1: δρόμους. Και σήμερα
0: μέχρι
1: τη μία. Υπομονή στους δρόμους. Καλή αρχή, επίσημη αρχή στα παιδάκια μας. Γιατί καλώς ή κακώς την Παρασκευή μια γεύση πήρανε. Απλώς μόνο τα βιβλία τους.
0: Σήμερα
1: πήγανε με την τσάντα τους, με την τζαντούλα τους στον ώμο και τα βιβλία τους για τα μαθήματά τους. Καλή αρχή λοιπόν. Και καλή ελευθεριά και στους γονείς, θα πω εγώ.
0: Χαμογελάμε οι γονείς, γιατί επιτέλους φύγαν τα βλαστάρια από το σπίτι μας, τα ξέρετε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Ελάτε να δούμε τα του καιρού. Κύριε Αρνιακέ, καλώς τον Τάσο μας. Καλημέρα.
4: Γεια, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Δρόσησε λίγο, έτσι.
4: Δρόσησε σήμερα, πανέμορφη. Κούπα, black and white, σαν πάντα. Τον καιρό. Που θα έχουμε και λιακάδες και αργότερα κάποιες μπόρες και βροχές.
1: Πάντα ο Τάσος.
4: Το φθινόπωρο. Είναι το κλασικό φθινόπωρο που έχει μία ήλιο, μία βροχή και καταιγίδα.
1: Εντάξει, το χρειαζόμασταν λίγο να πέσει λίγο η θερμοκρασία,
4: ναι.
1: Έτσι.
4: Ναι, βέβαια, το χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε, ήλιος στα νησιά και τα ανατολικά, βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά και κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία, η Ανατολική Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες. Που θα έχουμε βροχές και η Ανατολική Πελοπόννησος, θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Φαίνεται ότι έρχεται ένα σύστημα από την Μεσόγειο, αυτό το μπλε εδώ που βλέπεις κάτω, θα μας πλησιάσει και αργότερα και κυρίως αύριο θα βρέξει στην Πελοπόννησο και την Κρήτη που τόσο πολύ έχει ανάγκη το νερό. Έτσι λοιπόν, σήμερα βλέπουμε τον καιρό σε αυτή την διάθεση. Οι άνεμοι βοριάδες 4 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, θα έχουμε και ένα εξαράκι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ενώ η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα έχει μια μικρή υποχώρηση.
0: Λόγω των βοριάδων, προφανώς.
4: Λόγω των βοριάδων.
0: Έτσι.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, ναι, πέφτει λίγο η θερμοκρασία.
4: Θα πέσει σήμερα η θερμοκρασία.
0: Είδαμε και 13 άρια, ελάχιστη.
4: Ναι. Τώρα το μεσημέρι θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες θα φτάσουν τους 30 βαθμούς, 29 με 30. Στην Αττική βλέπουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και κυρίως στα δυτικά και τη Σαλαμίνα, την Αίγινα μπορεί να έχουμε κανένα δάκρυ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με συννεφιές. Δεν φαίνεται όμως Θεσσαλονίκη να έχουμε βροχές σήμερα. Οι άνεμοι ασθενείς στον Θερμαϊκό, το πολύ πολύ να φτάσουν ένα 5 μποφόρ το μεσημέρι οι νοτιάδες. 17 με 28 ο υδραρύρος έχει πέσει σημαντικά. Ας δούμε τον καιρό τώρα σε 5 πόλεις και νησιά μας. Mm-hmm. Ξεκινάμε από Αλεξανδρούπολη στους 26 βαθμούς, στη Λίμνο 25, στην Κέρκυρα στους 31. Έχουμε στα δυτικά περισσότερη ζέστη, στην Τρίπολη τους 28 και στο Ηράκλειο τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ας κάνουμε ένα ζουμάρισμα τέλος στην Αττική, στα Μέγαρα τους 29 βαθμούς Κελσίου με πιθανότητα για κάποια βροχή, κυρίως προς τα Βίλια θα έλεγα. Στην Κηφισιά 29, στον Πειραιά και στη Γλυφάδα παρόμοιες θερμοκρασίες και στο Λαύριο τους 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Γεια σου Τάσο, τα λέμε αύριο.
1: Είναι η ώρα της Χριστίνας. Η Χριστίνα Τσιόκρη κοντά μας να δούμε έτσι ειδήσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει έτσι εντύπωση και στο διαδίκτυο.
5: Πρώτα να πάμε να δούμε κάποιες εικόνες μας έρχονται από την Τουρκία και από τον βόρειο αυτοκινητόδρομο του Μαρμαρά. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες διοδίων, αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει στις μπάρες. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, αλλά και πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ουσιαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες το όχημα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της τουρκικής χωροφυλακής προκειμένου να καταφέρουν να εκενώσουν το λεωφορείο αλλά και να απομακρύνουν τους επιβάτες. Οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου διερευνώνται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
0: Παιδιά, προσοχή στα ρομπότ. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Προσοχή με τα ρομπότ, ρε παιδιά.
5: Καταρχάς, εδώ βλέπουμε δοκιμές. Βλέπουμε μία δοκιμή ενός ρομπότ. Είναι σε εργαστήριο στην Shaoxing, στην επαρχία Zhejiang, στην Κίνα. Ευτυχώς, όπως βλέπουμε, ο μηχανικός αντέδρασε άμεσα. Αλλιώς θα τον είχε χτυπήσει το ρομπότ στο πρόσωπο.
0: Γιατί τα πήρε στο κρανίο, μωρέ.
5: Άγνωστο.
1: Έχω να σας πω ότι είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο εβδομάδες, έτσι. Ναι. Αν κάτι σημαίνει αυτό. Έχουμε και τον άλλον, τον που παρετήθηκε. Ποιος είναι ένας, από ποια εταιρεία.
5: Της Anthropic.
1: Ναι, ο οποίος είπε ότι παρετούμε γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι το AI θα αφανίσει την ανθρωπότητα μέχρι το 2030, παρακαλώ, σε μια τετραετία δηλαδή. Δεν το τοποθέτησε σε μια εικοσαετία, το τοποθέτησε τώρα.
5: Πάρα πολύ.
1: Αύριο, έτσι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, είναι καρατέκας τελείως το ρομπότ, έτσι. Βλέπετε τι κάνει.
5: Κλώτσισε το κινητό και εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά.
0: Γιο ψάκι.
5: Βλέπετε την ταχύτητα των κινήσεων του, έτσι. Δηλαδή, ήταν πολύ τυχερός ο μηχανικός που κατάφερε.
1: Πάμε στο αγαπημένο ζευγάρι
5: τώρα. Είναι οι πρώτες τους στιγμές. Ανέμελες στιγμές, τους βλέπουμε εδώ λοιπόν, στην εξοχή, χέρι-χέρι. Είναι ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε η Μέγαν Μάρκλ στον λογαριασμό της και ουσιαστικά είναι οι πρώτες εικόνες του ζευγαριού στην Βρετανία. Τους είδαμε στην αρχή να περπατούν χέρι-χέρι, βλέπουμε την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ και τον 7χρονο Άρτσι σε διάφορες στιγμές. Εδώ τους βλέπουμε πάνω σε μια βάρκα, βλέπουμε και το λαμπραντόρ της οικογένειας, θέλω να σας πω, τον Πούλα. Ενώ αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι στο βίντεο η Μέγαν Μάρκλ, κάτι που δεν θα περιμέναμε, έχει βάλει τη σημαία της Βρετανίας και μια καρδιά. Σαν να φαίνεται πολύ χαρούμενη που έχει επιστρέψει στη Βρετανία.
1: Τώρα τι τρελάθηκε να τον πάρει να φύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα μας βάζει τη Βρετανική σημαία, ας πούμε.
5: Ναι, τώρα κατά πόσο χαίρεται τόσο πολύ η Μέγαν Μάρκλ, αυτό να μένετε να το δούμε τους επόμενους μήνες.
1: Είμαστε τρολάρι λίγο, κάπως έτσι.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία λένε πίσω έχει αχλάδα την ουρά ή μόνο εμείς το λέμε.
5: Μόνο εμείς το λέμε, αλλά μάλλον θα δείξει και στους Βρετανούς.
0: Να τις το μάθουμε. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Πάμε να καθίσουμε, να ανοίξουμε την συζήτησή μας για όλα αυτά τα οποία τα αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία μένει να απαντηθούν ή τουλάχιστον θα γίνει μια προσπάθεια το μεσημέρι στην ανακρίτρια να δώσουν απαντήσεις στο ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ανοίξουμε την κουβέντα μας και με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, να τον καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο. Και με τον ποινικολόγο, τον κύριο Γλύκα, να τον ευχαριστήσουμε επίσης που είναι μαζί μας.
0: Σε πολύ λίγο και η πρόεδρος της Επιτροπής, καλημέρα σας κύριε Γλύκα, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, για να συζητήσουμε και με την ίδια, καταρχάς, τι ισχύει και τι θα ισχύσει.
1: Να πούμε ότι η κυρία Λεωνάρδου ήταν η επικεφαλής του κλιμακίου που από την πρώτη στιγμή πήγανε στο ιατρείο στην Καρνεάδου και έκαναν εκεί τις έρευνες ουσιαστικά για το τι ακριβώς συνέβη. Να την καλημερίσουμε την κυρία Λεωνάρδου, να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σας.
6: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θερμά συλληπιτήρια και καλό πρωτοβόδιο
7: για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Κυρία Λεωνάρδου, να ξεκινήσουμε λίγο μαζί σας και να μας πείτε ποια είναι αυτά τα επιπλέον στοιχεία που βρέθηκαν μέσα σε αυτό το ιατρείο, σε αυτή την κλινική, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
7: Καταρχάς, εγώ ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Λόγου Αθηνών και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
6: Και ο ρόλος μου στο Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα διοίκηση είναι ταμείας. Θέλω να σας πω τα εξής. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο φτιάχνουμε τριμελείς επιτροπές ελέγχου των ιατρείων, τα οποία συστήνονται ώστε να λειτουργήσουν νόμιμα. Κάνουμε ελέγχους απροειδοποίητους σε ιατρία ώστε να δούμε αν αυτή η νομιμότητα τηρείται. Και επίσης κάνουμε ελέγχους σε ιατρία στα οποία μάλλον έχουμε κάποια καταγγελία για πειθαρχικούς ελέγχους, για πειθαρχικά παραπτώματα. Οπότε πάλι απροειδοποίητοι πηγαίνουμε για να κάνουμε ελέγχους. Τα ιατρία στην Αθήνα είναι τουλάχιστον 15.000, οι γιατροί 28.000. Οι μη ιατροί που συστήνουν εταιρείες και κάνουν ιατρικές πράξεις είναι πολύ περισσότεροι. Θέλω να πω ότι το έργο μας είναι πολύ βαρύ και προσπαθούμε να κάνουμε τα ανθρωπίνως δυνατά. Είμαστε 8 οι τριμελείς επιτροπές. Στην προκειμένη περίπτωση και στο συγκεκριμένο ιατρείο εκλήθη με εντολή του Γιώργου Πατούλη το ίδιο βράδυ της 9-9 να πάμε να δούμε τι γίνεται μετά από το ατυχέ συμβάν. Ήταν κλειστό, οπότε την επόμενη ημέρα προσήλθαμε μετά με εισαγγελική παραγγελία και παρουσία εισαγγελέα και με την ασφάλεια Αθηνών. Μας άνοιξαν οι άνθρωποι το γιατρείο τους και μπήκαμε μέσα. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έχει δώσει στο συγκεκριμένο χώρο άδεια παθολογικού ιατρίου και άδεια ιατρού άνευ ειδικότητας. Ιατρού άνευ ειδικότητας. Δεν έχει δώσει σε καμία κλινική άδεια. Εμείς σαν Ιατρικό Σύλλογο στο αρχείο μας δεν έχουμε καταγεγραμμένη κλινική.
1: Ναι. Τι βρήκατε αυτό λοιπόν κατά την έρευνα?
6: Αυτό λοιπόν που είδαμε όταν μπήκαμε μέσα με την ασφάλεια, η οποία παρίστατο, ήταν ένα ιατρείο με δύο χώρους ιατρείων, όπου δέχεται η ιατρός ανε...
0: Με λοιπόν, κάποιο πρόβλημα με την εικόνα της κυρίας Λεωνάρδου, μέχρι να αποκαταστήσουμε την σύνδεση, να την
6: έχουμε... Σας ακούω, μπορώ να συνεχίσω.
0: Ελάτε, κυρία Λεωνάρδου, ναι. Βρήκατε λοιπόν δύο χώρους.
6: Στο συγκεκριμένο ιατρείο βρήκαμε δύο χώρους όπου δέχονταν τους εξεταζόμενους τους και στο πίσω μέρος τρεις χώρους εξεταστηρίων. Στον ένα χώρο μας δήλωσε ο παθολόγος ότι εξετάζει και τον χρησιμοποιεί, στους άλλους δύο μας είπαν πως βλέπει τους πελάτες της η γιατρός άνευ ειδικότητας, και λέω έτσι γιατί έχει μηχανήματα
1: Ναι, δέχεται διαρκώς κλήσεις η κυρία Λεωνάρδου και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα της επικοινωνίας μας.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έλατε, λοιπόν, στα υπόλοιπα.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ερχόμαστε πραγματικά σε συνεχείς κλήσεις για να συμμετέχουμε για αυτό το δυσάρεστο συμβάν.
1: Έλατε, στους υπόλοιπους δύο χώρους, λοιπόν.
6: Στα δύο δωμάτια, όπου σε ένα ιδιωτικό ιατρείο απαγορεύεται να υπάρχουν. Έτσι, και στα συγκεκριμένα δωμάτια επίσης. Υπήρχαν και δύο μικρά μηχανήματα κρατικών σημείων, γιατί το...
0: Δεν είναι πολύ καλή σύνδεση και χάνουμε και την ουσία, νομίζω, με
1: ναι,
0: την...
1: Ναι,
7: ήθελα να είμαι κοντά σας, αλλά πραγματικά είχα εφημερίδες και είμαι...
1: Είστε στο Σημανόπλιο. Λοιπόν, συνεχίστε.
7: Βρήκαμε, λοιπόν, δύο μηχανήματα προστασίας με καταγραφή των ζωτικών σημείων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ίδια ρώτησε την γιατρό ανεπιδικότητα σε αν κάνει ενδελεχή καρδιολογικό έλεγχο στους εκπαιδευόμενους της, στους πελάτες της, και μου είπε όχι, κατηγορηματικά όχι. Τους αναφέρω δε ως πελάτες, διότι η πλασμαφαίρεση για τους λόγους που επικαλείται, ή εν πάση περιπτώσει από ό,τι άκουσα εκ των υστέρων επικαλείται, διότι η ίδια δεν είχα γνώση, όπως και όλο το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, το κάνει για λόγους αποτοξίνωσης του οργανισμού και ευεξίας. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Η συγκεκριμένη μέθοδος της πλασμαφαίρεσης έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και παθήσεις τις οποίες διενεργείται.
1: Κυρία Λεωνάρδου,
7: είναι συγκεκριμένοι οι ιατροί οι οποίοι νομιμοποιούνται να κάνουν αυτή την εξέταση.
1: Κυρία Λεωνάρδου, προσπαθήσατε να δείτε, να πάμε λίγο στην ουσία, γιατί το θέμα είναι και τα ευρήματα. Να μην μιλήσουμε τόσο για τη μέθοδο, γιατί όλες αυτές τις μέρες την έχουμε υπεραναλύσει και είναι προφανές ότι δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιείται στο ιατρείο αυτό το συγκεκριμένο. Εσείς είδατε τα ραντεβού τα οποία ήταν καταγεγραμμένα στον υπολογιστή?
7: Είδα το ιστορικό του μηχανήματος. Ζήτησα από την ιατρό, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και τα μηχανήματα κλειστά. Ζήτησα από την ιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα και είδα λοιπόν από την καταγραφή των περιστατικών στο μηχάνημα. Ξέρετε, τα μηχανήματα γράφουν πάνω και έχουν ένα ιστορικό. Εγώ είμαι ακτινολόγος και έχω μια ιδιαίτερη εμπειρία και ευαισθησία στα μηχανήματα. Καταρχάς μου έκανε εντύπωση ότι δεν γράφει όνομα ασθενών. Δεν γράφει όνομα ασθενών τίποτα. Δεν λέω πώς είναι δυνατόν να μην γράφει ότι αυτό το περιστατικό είναι ο Γιώργος Μπαζονάκης. Μου λέει, εγώ τους ασθενείς μου τους ξέρω. Διαπίστωσα λοιπόν ότι εκτός από το συγκεκριμένο περιστατικό της 9-9 είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες περιστατικά σχεδόν καθημερινά και τα έχω φωτογραφημένα, όπως φαντάζομαι και η ασφάλεια, που σημαίνει ότι προσέρχονται πολλοί άνθρωποι στο ιατρείο της. Δεν είδα όμως τα ραντεβού της, είχε έρθει η ασφάλεια και είχε μπει στα κομπιούτερ των γραμματέων, οι οποίες επίσης παρίστασαν στο χώρο και μία νοσηλεύτρια. Ζήτησα επίσης το ιστορικό, τους φακέλους με τα ιστορικά, και εκεί δεν βρήκα καμία καταγραφή καρδιολογικής εξέτασης ή καρδιογραφήματος πράγμα επιλήψιμο επίσης.
0: Δεν υπήρχαν δηλαδή φάκελοι ασθενών, κυρία Λεωνάρδου?
7: Φάκελοι υπήρχαν. Υπήρχε ένα χαρτί στο οποίο καταγράφει το ιστορικό, το όνομα
8: Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε μια καρδιολογική εκτίμηση, ένα καρδιογράφημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι νόμιμο να εκτελείται εκεί, διότι έχει επιπλοκές και οι επιπλοκές μπορεί να χρειαστούν διασωλήνωση έως και μέ. Άρα πρέπει να γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία σε περιβάλλον νοσοκομιακό. Και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας που έλαβε γνώση για το συμβάν την Πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη, έκανε ένα. Συνέταξε, μάλλον εμείς ως Τριμελής Επιτροπή, ένα πόρισμα. Το καταθέσαμε και είναι μέρος της δικογραφίας ασφάλεια Αττικής. Και επίσης την επόμενη μέρα Παρασκευή, κάναμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, όπου αποφασίσαμε ομόφωνα τα πειθαρχικά. Την πειθαρχική δίωξη εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου των Ιατρών, την αρρωγή του ΠΙΣ ώστε να έρθει η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και επίσης δηλώσαμε και στην παράστασή μας την ιατρική διαδικασία που πρόκειται να γίνει.
1: Πότε και πώς διαπιστώσατε ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κυρία Λεωνάρδου, και πότε, πώς καταλάβατε...
8: Δεν το διαπιστώσαμε.
1: Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω το ερώτημα. Και πότε διαπιστώσατε και αν υπήρχε αυτό το κενό της μια μισής περίπου ώρας μεταξύ του συμβάντος και της κλήσης στο ΕΚΑΒ, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
8: Ακούστε, εγώ το μόνο που μπόρεσα να διαπιστώσω ήταν οι χρόνοι που κατεγράφονταν στο μηχάνημα. Κατεγράφονταν επίσης πολύ συναγερμοί, ξέρετε, αλλά και εκεί λιγάκι θορυβήθηκα και βγάλαμε και το μάγκημα και ζητήσαμε να το δούμε. Το μάγκημα ήταν μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτό τη είπα στην παραγγελία, γιατί μας έλεγε, ήταν στη διάρκεια από τη μαθήρα τη εξέταση και του μηχανήματος, και ότι όλα αυτά που κατεγράφησαν, τα 42 λεπτά χρόνος δηλαδή την ημέρα του κυρίου Μαζωνάκη, του εκλειπώντος του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Λοιπόν, όταν τη ζητήσαμε να κάνει το τεστ, η χρόνη ήταν μηδενική, δηλαδή από την προετοιμασία του μηχανήματος και μέχρι την απομάκρυνση του ασθενούς θεωρητικά από το μηχάνημα, χρόνος που κατεγράφηκαν μηδενικός. Περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν καταγραφεί 42 λεπτά. Ο χρόνος έναρξης της θεραπείας, από ό,τι φαινόταν, ήταν 14 και κάτι δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αποσύνδεσης του ασθενούς ήταν 16 και 28.
4: Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε...
8: Ο χρόνος του συστήματος του μηχανήματος 16 και 59.
4: Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε...
8: Και 49, συγγνώμη, 16 και 49.
4: Κυρία Λεωνάρδου, προσπάθησαν να αποκρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η φωτογραφία που εντοπίστηκε σε εφαρμογή του κινητού της γιατρού. Έτσι εξηγείται το searching που κάνανε στο chat GPT για να δούνε πώς πρέπει να αντιδράσουνε.
8: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε διοκτικές αρχές, ούτε δικαστές. Είμαστε ιατροί και βγάζουμε πιθανά συμπεράσματα από αυτά που βλέπουμε και που φαίνονται λογικά. Όταν στο τεστ ο χρόνος που καταγράφει είναι μηδενικός και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη 42 λεπτά. Τώρα από τι κατέρευσε ο άνθρωπος δεν ξέρω. Η ίδια πάντως μας είπε πως προσπάθησε να τον φλεβοκεντήσει στο δεύτερο χέρι και τότε κατέρευσε. Πράγμα το οποίο είναι αναλυθές κατά την κρίση μου. Πάντως... Δεν ήμουν εκεί, κανένας μας δεν ήταν και όλα αυτά θα προκύψουν από τη δικαστική βέβαια εξέταση.
1: Πάντως κύριε Γλύκα, κάπως έτσι πιθανότατα δικαιολογείται το γεγονός ότι ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δικαιολογείται βάσει όλων αυτών που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα?
9: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά, γιατί οι συγκεκριμένοι γιατροί που έχουν το δικαίωμα στο τεκμήριο αθότητας, το οποίο περιβάλλει τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Σωστά το ζητάει η υποστήριξη κατηγορίας, σωστά το ζητάει, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραλήψεις, ενδεχομένως όμως και συγκεκριμένες ενέργειες, που θα μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο ότι λειτουργούσε είτε μία κατηγορούμενη είτε ένας κατηγορούμενος και οι δύο μαζί, με έναν τέτοιο τρόπο που δεν τους ενδιέφερε η εξέλιξη, η κατάληξη, η εξέλιξη, η κατάληξη οποιασδήποτε ενέργειας. Δηλαδή ότι χωρίς να έχουν δόλο πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό νομίζω είναι καθαρό, για να μην τους αδικούμε κιόλας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, αποδέχτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει ένα κακό αποτέλεσμα. Κάπου εκεί εστιάζεται η έννοια του ενδεχόμενου δόλου και στην έννοια της ανθρωποκτονίας. Ναι. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
0: Άρα...
9: Αυτό όμως το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί είναι ότι το αδίκημα το συγκεκριμένο της θανατηφόρου εκθέσεως έχει πλαίσιο ποινής 5 με 10 χρόνια, έχει αλλάξει ο νόμος. Ενδεχομένως να μην δείτε και προσωρινή κράτηση το μεσημέρι, και είναι το πιο πιθανό νομικά. Γι' αυτό και ζητάει η υποστήριξη κατηγορία στην αναβάθμιση, στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ώστε να υπάρχει πλαίσιο ποινής μέχρι και ισόβια κάθεξη.
0: Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, αν όντως έχουμε είναι πολύ την σημαντικό. Αναβάθμιση, μπορεί να αντιμετωπίσουν και την ποινή της ισόβιας κάθεξης, έτσι, αυτό μας
9: λέει. Αν έχουμε αναβάθμιση και έχουμε ενοχή και καταδικαστεί κάποιος για ανθρωποκτονία, δεν διακρίνει ο νόμος α, β βαθμού ή ενδεχόμενο δόλου, α βαθμού, β βαθμού ή ενδεχόμενο δόλου, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ισόβια κάθεξη, προφανώς αν καταδικαστεί κάποιος με όλα τα αν και φυσικά χωρίς ελαφρυντικές περιστάσεις. Αυτό όμως το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και αναβαθμίστηκε, αυτό βγήκε από αυτή τη διαδικασία, είναι η ευκολία, χωρίς να θέλω να αναφερθώ φυσικά στην κυρία Λεωνάρδου, η ευκολία που κάποιοι λειτουργούν ουσιαστικά χωρίς έλεγχο ή μάλλον χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο, τον συνεχή έλεγχο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε κάνει κάποιους ελέγχους, φυσικά είχε κάνει. Αλλά τέλος πάντων, ενώ ήταν ένα γνωστό ιατρείο, όχι κλινική, ιατρείο, που συνέρεαν ενδεχομένως και επώνυμοι, τελικά λειτουργούσε με έναν τέτοιο τρόπο, με έναν τέτοιο τρόπο που δεν έκανε νόμιμες ιατρικές πράξεις.
1: Υπάρχει πλαίσιο γι' αυτό, κύριε Γλύκα. Υπάρχει πλαίσιο. Κύριε Λεωνάρδου, δεν έχουμε άπλητο χρόνο να απαντήσετε μόνο σε αυτό. Αν υπάρχει πλαίσιο συγκεκριμένο.
7: Θα ήθελα να πω όμως ότι ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει ελέγχους και όταν κλείσει η πόρτα πίσω του δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάμερες.
9: Εγώ είπα ότι κάνατε ελέγχους, είμαι σίγουρος. Έτσι.
7: Ναι, καταλαβαίνω. Απλώς θέλω να συμπληρώσω ότι η επιτόπια έλεγχη είναι την παρούσα στιγμή.
9: Ίσως κάτι να ξέφυγε, προφανώς έγιναν έλεγχοι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ολιστική ιατρική, κβαντική ιατρική, μεταφυσική ιατρική, συμπαντική ιατρική, φάρμακα για το έντερο, φάρμακα για την κυταρίτιδα, φάρμακα για το ανέμαχτο lifting. Τόσα πράγματα, ροφήματα δεξιά-αριστερά.
0: Απλά, κύριε Γλυκά,
9: εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί απατεώνες.
0: Κύριε Γλύκα και κυρία Λεωνάρδου, και θα βάλουμε και στην κουβέντα μας για τον κύριο Καγιακμάνη τώρα. Έτσι όμως εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε κάθε γιατρό, ο οποίος μετά τον έλεγχο που έχει γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο, που κανένας δεν λέει ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι, μπορεί να βάλει και όποιο μηχάνημα θέλει, που μπορεί όμως να μην είναι πιστοποιημένος αυτός να έχει την ειδικότητα για να κάνει και την αντίστοιχη θεραπεία. Mm-hmm. Πάω εγώ εκεί, δεν το ξέρω αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Καγιακμάνη.
10: Έτσι ακριβώς.
7: Πρέπει και να πάτε κυρία... σε ένα γιατρείο και σας διακόπτω με κάποια συγκεκριμένη ένδειξη και να θέλετε κάποια συγκεκριμένη θεραπεία από συγκεκριμένο ιατρό.
10: Νόμιμο
7: δηλαδή δεν μπορεί ο ακτινολόγος όπως είμαι εγώ να σας κάνω καρδιοχειρουργική επέμβαση. Όχι. Ή να με εμπιστευτείτε επειδή σας παρουσιάζω και σας προσκομίζω ένα πιστοποιητικό 1,5 μήνα. Ωραία. Όπως μας παρουσίασε η ιατρός άνευ ειδικότητος.
1: Να ακούσουμε λίγο και
10: η κυρία Λεωνάρδου έδωσε συμβουλές στον κόσμο να προσέχει. Ωραία. Άρα τα αφήνουμε όλα στον κόσμο.
7: Καθώς.
10: Ο κόσμος, ο πολίτης όμως...
7: Εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε ελέγχους.
10: Περιμένετε, κυρία μου, να μιλήσω κι εγώ. Λοιπόν, ο κόσμος όμως έμπαινε σε ένα νόμιμο ιατρείο. Δηλαδή άγγιγε την πόρτα, χτύπαγε την πόρτα και έβλεπε απ' έξω νόμιμο ιατρείο. Άρα δεν πρέπει να τα αφήνουμε στον κόσμο.
0: Και
10: η κυρία Λεωνάρδου είπε ότι δεν είναι ιδιοκτικός μηχανισμός. Άρα... τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, τι έλεγχαν. Πήγαιναν και έλεγαν στους γιατρούς, στους συνάδελφούς τους, πώς είστε καλά, δώστε μας, έχετε άδεια ασκήσεως λειτουργήματος. Ναι, έχετε, είναι παθολογικό ιατρείο. Έχετε
7: όχι,
10: κρεβάτι.
7: Αυτό είχε γίνει από την έναρξη. Όχι,
10: ναι,
7: όχι.
10: Κυρία μου.
7: Αυτά είχαν γίνει από την έναρξη.
0: Αυτό ναι. Λέμε.
10: Τότε τι έλεγχατε.
7: Κοιτούσαμε αν τηρούσαν τους όρους λειτουργίας ενός νόμιμου
10: ιατρείου. Κοιτούσατε αν υπήρχαν μηχανήματα μέσα.
0: Και μετά πρόσθεσαν τα επιπλέον μηχανήματα.
10: Υπήρχαν
7: τα μηχανήματα
10: υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα.
7: Και
11: τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης στον έλεγχο του 25, στον οποίο
10: δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Αυτοί όμως έκαναν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις πάνω από 10 χρόνια. Σωστά. Άρα με κάποιο τρόπο τα εξαφάνισαν. Άρα κάποιος τους ενημέρωσε ή τα κρύψανε ή δεν έγινε σωστός έλεγχος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
11: Αυτό δεν...
10: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
11: Ήμουν η ίδια στην Επιτροπή και έχω κάνει τους ελέγχους. Θέλω να επισημάνω κιόλας πως αυτά που ακούγονται για συντεχνίες και για ότι εμείς κάνουμε και επιβάλλουμε, κάνουμε ελέγχους σοβαρούς και επιβάλλουμε ποινές. Κλείνουμε ιατρία, κλείνουμε πολυιατρία.
10: Ναι, αλλά το είπατε πριν, ότι δεν μπορείτε, δεν είστε ιδιοκτικός έλεγχος.
11: Ούτε
10: μπορείτε να κάνετε έρευνα στα social media, έτσι δεν είπατε.
11: Το μείζον θέμα είναι η δημόσια υγεία, κύριε Καλιακούρη.
10: Επειδή είναι το μείζον θέμα, λοιπόν, η δημόσια υγεία, δεν μπορεί να αφήνει τον πολίτη ξεκρέμαστο και να του λες ότι κοίταξε να σου πω, πρόσεχε και πρόσεχε πάντως, που πηγαίνεις, γιατί υπάρχουν και απατεώνες. Και αυτό, και αυτή την υποχρέωση, περιμένετε κυρία μου να σας πω, και αυτή την υποχρέωση δεν την έχετε εσείς, την έχει η πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία. Η οργανωμένη πολιτεία, λοιπόν, πρέπει να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως είχε το ΣΕΙΠ. Δεν είχε το ΣΕΙΠ.
11: Τον είχε.
10: Ναι, και γιατί το κατήργησε.
11: Στην αρχή διαφάνειας. Και καταργήθηκε.
10: Δεν καταργήθηκε. Ωραία. Κάντε εσείς τότε μια ερώτηση, τότε που μπήκε.
11: Ο ΣΕΙΠ, αφήστε με να σας πω για το ΣΕΙΠ. Ήταν πολύ σημαντικό
10: να γίνεται
11: το εξυλαστήριο
10: θύμα.
11: Είχε 150 εργαζομένους και μας παρέπεψε σχετικά παραπτώματα.
10: Και τώρα πόσους έχει.
11: Ενσωματώθηκε λοιπόν στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας.
10: Τώρα έχει τρεις.
11: Και υποθέτω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για άλλο φορέα παρά μόνο για τον ιατρικό σύλλογο, ο οποίος κάνει τους ελέγχους.
10: Άρα, εσείς μπορείτε να δώσετε συμβουλές.
1: Εσείς
10: μπορείτε να δώσετε συμβουλές στον κόσμο να προσέχει να μην πηγαίνει σε αλμπάνιδες, σε απατεώνες, αλλά δεν μπορείτε να πείτε τι πρέπει να γίνει.
1: Κυρία Λεωνάρδου, μπορώ να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Αυτά τα μηχανήματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό μετά από παραγγελία σε συγκεκριμένες εταιρείες εκτελονίζονται προφανώς, περνάνε από τα τελωνία. Υπάρχει ένας έλεγχος για το πού πηγαίνουν, σε ποια ιατρία πηγαίνουν για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις αυτά τα μηχανήματα?
11: Αυτό που έχει να κάνει με την εισαγωγή και την χρήση μηχανημάτων, υποθέτω ότι έχει να κάνει με Υπουργείο Εμπορίου. Πάντως όχι.
1: Θέλω να πω, μπαίνει ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στη χώρα μας. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτό.
11: Αυτό ρωτήστε τις αρμόδιες αρχές. Εγώ είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο, μέλος.
12: Πού δηλώνονται αυτά τα μηχανήματα, δεν δηλώνονται κάπου?
1: Θεωρώ ότι αυτή είναι η ουσία.
12: Δεν δηλώνονται κάπου αυτά τα μηχανήματα.
10: Και αυτό.
12: Κάπου
11: αυτά τα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο γενικά δηλώνονται όλα τα μηχανήματα τα οποία τοποθετούνται στον Ιατρικό Σύλλογο. Και ο Ιατρικός Σύλλογος πηγαίνει, κάνει αυτοψίες και ελέγχει αν αντιστοιχούν τα μηχανήματα που δήλωσαν με τον κωδικό που έχει το κάθε μηχάνημα. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν είχαν δηλωθεί και δεν ήταν νόμιμα. Εμείς λάβαμε γνώση και τα καταγράψαμε την 5η-19η. Και μάλιστα, γι' αυτό οι συγκεκριμένοι ιατροί υπέστησαν και τις συγκεκριμένες κυρώσεις όσον αφορά τα ιατρικά τους πειθαρχικά παραπτώματα.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λεωνάρδου. Κύριε Γλύκα, ευχαριστούμε και εσάς. Κύριε Καλιακμάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, ο καθένας εδώ.
10: Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ελέγχους.
12: Εγώ, ξέρεις, και καταλαβαίνω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ένα σεμινάριο, κάποιες ώρες συγκεκριμένες, και να κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη θέλει σε κάποιον που πάει καλοπροαίρετα, φαντάζομαι.
1: Αρκεί να έχει το μηχάνημα.
12: Αρκεί να έχει ένα μηχάνημα. Δεν ελέγχεται από πουθενά και από κανένα. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
4: Τα δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
5: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
5: That is me.

0: years, did you?
1: Never.
2: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το ότι έχει το χταπόδι 8 πόδια το ήξερα. Αλλά ότι έχει 3 καρδιές δεν το ήξερα.
1: Τρεις
0: καρδιές
1: δεν έχει. Αγαπάει πολύ, παιδί μου, το χταπόδι. Αγαπάει πολύ. Και να σου πω και κάτι. Δεν μπερδεύεται κιόλας με τις συντρόφους του. Μπορεί να έχει 3. Είναι πολυγαμικό το χταπόδι. Καταλαβαίνεις.
0: Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε.
1: Καρδιά...
0: 3 καρδιές τα πόδια μου σου φέρανε.
1: Ναι, τα καρδιά, το χταπόδι. Καρδιά γκινάρα, κανονικά.
0: Καρδιά μαρουίου, ξέρω εγώ. Τρυφερή. Κοίταξε εδώ. Το αίμα του είναι μπλε, λέει. Επειδή βασίζεται στο χαλκό και όχι στον σίδηρο. Και χαλκό.
1: Παιδιά, καμιά φορά δεν μιλάμε για αυτά που καταναλώνουμε. Δεν θέλω να μαθαίνω λεπτομέρειες.
0: Γιατί
1: μετά όταν τα βλέπω στο τραπέζι, κάτι μου κάνει, ας πούμε.
0: Και δεν
1: τώρα
0: τα τρως,
1: σκεφτώ,
0: ας πούμε.
1: Ότι τρώω μία από τις 3 καρδιές του χταποδιού. Ή ότι, ας πούμε, έχει μπλε χρώμα το αίμα του. Βασίζεται στο χαλκό και όχι στο σίδηρο, ας πούμε.
0: Πού τις έχει τις καρδιές το χταπόδι, ξέρεις?
1: Πού τις έχει?
0: Στο κεφάλι.
1: Στο κεφάλι.
0: Είναι πού, ζεις τα πόδια? Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Λέω τώρα εγώ.
1: Σαν τη γαρίδα. Σαν τη γαρίδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Παλαγιά μου,
1: έχουμε μεγάλη παρέα, έτσι, και ωραία παρέα. Γιατί γελάς?
0: Με αυτό που λες. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Καλαρίτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ.
2: Και η Νέα Δημοκρατία 3 καρδιές έχει.
3: Μη σου πω 4.
2: 3. Μία δεξιά, μία κεντρώα και μία ψιλοποστοκίζει.
0: Ωραία, εντάξει.
2: 3 καρδίες.
0: Άντε, να τις εκατοστήσει.
3: Τρία καρδίες.
1: Να πούμε ότι ο Λάμπρος Καλαρίτης θα είναι καθημερινά εδώ στην παρέα μας και θα δίνει τη μάχη του, τις μάχες του με την Αμαλία Κάτζου, αν μη τι άλλο μέχρι την Κάλπη. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μετά θα δούμε, θα είμαστε κι εμείς εδώ. Μετά την Κάλπη.
3: Θα παλιοτροπιστούμε δηλαδή με τον Λάμπρο.
1: Γεια σας, Σάντρα. Σάντρα Γεράγγελο.
0: Γεια σας, κυρία Γεράγγελο. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Κάνουμε ένα ταμείο και μαζί σας, κυρία Γεράγγελου. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις δημοσκοπήσεις, με το ταμείο. Εδώ. Μετά θα δούμε την τσέπη μας. Έλα, Λάμπρο,
2: λοιπόν,
0: για πάμε.
2: Έχει βγει η πρώτη δημοσκόπηση με τα δεθμία και αυτή η εβδομάδα θα βγουν αρκετές. Θα βγουν 3-4. Η πρώτη αποτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει χτυπήσει μια εβδομάδα, όσοι ήθιστε μετά την ΔΕΘ, παραπάνω. Εκεί που περιμένουν να δουν τα πραγματικά αποτελέσματα είναι αφενός το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, όταν θα έχουν μια συνολική εικόνα και για το πάνω οι υπόλοιποι, και αυτό που περιμένουν να πιστωθούν, την πίστοση να τη δουν, όταν θα μπουν στην τσέπη οι εξαγγελίες. Δηλαδή, από τον Ιανουάριο. Μέχρι τότε θέλουν να διατηρήσουν τη δυναμική, το momentum και την προσδοκία.
0: Με το 3 μπροστά.
2: Η προβολή είναι για το, με το 3, ναι. Η προβολή, σου λέω ότι γίνεται στις κατηδίας εκτιμήσεις, έτσι. Η πρόθεση ψηφού στην προράτα που έβγαλε τώρα είναι 25, κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξεκινά έχοντας κλειδώσει το μπόνους, το πρώτο, έτσι. Άρα αυτό είναι μια βάση. Εκτιμούν ότι θα πάνε στο 3, τουλάχιστον, δηλαδή ότι θα έχουν το 3. Για τον Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν ότι δεν θα έχει το 2 μπροστά. Και μένει να δούνε τι θα γίνει με το Πασόκ.
1: Τι μένει, δεν εκτιμούν εκεί τίποτα.
3: Γιατί το Πασόκ κάνει και...

0: νιώθεις,
1: η μάχη θα δώσει. Ξεκινάει η εξόρμηση στην Αττική, να πούμε, έτσι. Ναι. Έτσι. Εγώ απλώ να ρωτήσω, αυτό το, στην κυβέρνηση το λένε με βάση τι, περιμένοντας ναι και τους άλλους ή να κατοχυρώσει το 3. Αλλά εδώ βλέπουμε τις τιμές του καυσίμου να ξεφεύγουν, την ακρίβεια να επιμένει και ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τη χώρα μας. Αυτό δεν το βάζουν στην κυβέρνηση με στην εξίσωση.
0: Το βάζουν και θα πρέπει να πάρουν μέτρα, να πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Μετά το πλήγμα του Σαββατοκύριακου στον αγωγό East West στη Σαουδική Αραβία, θα λείψουν επιπλέον 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τα αποθέματα αρκούν για 5 με 7 ημέρες. Τι σημαίνει, για να το κάνουμε απλό, μετά από μία εβδομάδα θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται.
1: Αυτή είναι σοβαρή εξέλιξη.
0: Αυτό θα πρέπει να βρούμε κάτι να κάνουμε.
2: Χωρίς αυτή την τελευταία εξέλιξη, μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε αύξηση τιμές των καυσίμων 9%.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν δεν πιάνει
2: λύση. Από αυτό. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει.
0: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Έχουμε πλέον δύο κλειστά στενά. Ορμούς έκλεισε. Στον Ερυθρά, στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ θα κλείσει γιατί τα κατέλαβαν οι Χούθη. Ο αγωγός που ήταν ο εφεδρικός τελείωσε. Δεν ξέρουμε πότε θα αποκατασταθεί. Μείον 5 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό, οι τιμές θα εκτοξευθούν. Λύσεις, κατά τη γνώμη μου, μία. Τα 5 και 10 λεπτά δεν θα. Μόνο η μείωση, αν το σκεφτούν, εκτιμώ θα αναγκαστούν να το σκεφτούν, του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Θα το δούμε σε λίγο και το ενεργειακό. Λίγο πολύ ξεκινά και επίσημα μετά τη διεθνή έκθεση η προεκλογική περίοδος. Είτε με γοργά βήματα, είτε με πιο σταθερά και αργά βήματα. Πάντως ξεκίνησε. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να στέλνει μηνύματα όχι μόνο στη γείτονα, στην Τουρκία από το Καστελόριζο, αλλά και γενικά από ό,τι καταλαβαίνουμε όλο στο δεξιό ακροατήριο.
0: Το Καστελόριζο ούτως ή άλλως, σωστό. Το Καστελόριζο ούτως ή άλλως είναι κομβικό. Γιατί επέμεινε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, γιατί είπε ότι θα ενισχυθεί ο πληθυσμός, γιατί επέλεξε από εκεί να στείλει τα μηνύματα με αφορμή την επέτειο ενσωμάτωσης του νησιού στην Ελλάδα. Το Καστελόριζο είναι κομβικό για τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Ξεκινάμε από αυτό, το βασικό, έτσι, το γεωπολιτικό. Είναι κομβικό. Άρα τα μηνύματα στην Τουρκία ήταν ότι το Καστελόριζο δεν είναι απλά ένα νησί, είναι κομβικό στο σχεδιασμό της χώρας για τις θαλάσσιες ζώνες.
1: ΑΟΣ και λοιπά. Όμως,
0: είναι όλο
1: το. Πρώτη φορά δεν πηγαίνει εκεί στη Σαββίδη.
0: Ακριβώς. Είναι το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Είναι 3-4 νησιά τα οποία είναι κομβικά για το σχεδιασμό της Ελλάδος. Δεν τα αμφισβητεί. Τυχαία η Τουρκία.
3: Μην πας στην Τουρκία. Στο δεξιό κρατήριο πηγαίνουμε τώρα. Μετά δεν δούμε την Τουρκία. Τι λείπουν, και καλεσμένοι.
0: Τι λείπουν από τις δημοσκοπήσεις. Έχει όμως σημασία γιατί έχουμε τις εντάξεις αυτά τα μηνύματα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο στο εσωτερικό. Τι λείπουν από τις δημοσκοπήσεις. Λείπει τουλάχιστον ένα κόμμα. Το κόμμα Σαμαρά. Άρα ακόμα οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής είναι να θέσει υπό την αίρεση του τι θα γίνει και τι θα καταγράψει το κόμμα Σαμαρά αν δεν έχουμε κι άλλο κόμμα, κόμμα Καστιδιάρη κλπ. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό να θέλει να συσπυρώσει τις δεξιές δεξαμενές. Εκεί υπάρχει περιθώριο. Επειδή μπορεί η μία ή δύο μονάδες που θα κάνουν τη διαφορά να κρίνουν την επόμενη μέρα, δηλαδή αν θα υπάρχει κυβέρνηση, αν θα υπάρχει αυτοδυναμία, αν θα υπάρχει συνεργασία, είναι αλλιώς να πηγαίνεις για συνεργασία. Στο λέω τώρα σχηματικά, δεν ξέρει κανείς, με 30, αλλιώς να πηγαίνεις με 32. Είναι αλλιώς να έχεις 29, 28 και αλλιώς να είσαι 30. Mm-hmm. Άρα αυτές οι δεξαμενές όντως μπορούν να ξεκλειδώσουν τη διαφορά. Από εδώ και στο εξής, θα απευθύνεται και σε αυτές τις δεξαμενές, εκεί υπάρχει περιθώριο. Το κέντρο το έχει σχεδόν, έχει απώλειες στο κέντρο λόγω των άλλων που συζητάμε, ακρίβεια κλπ. Και θα έχει πίεση. Με τι θα αντισταθμίσει αυτή την πίεση?
1: Με το δεξιό,
2: Λοιπόν, για να πάμε στην Αμαλία. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, στην διεθνή έκθεση το Σαββατοκύριακο. Ξορκίζει συνεργασίες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ξορκίζει συνεργασίες ξεκάθαρα, είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου είναι αυτή που έχει ληφθεί και δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, και δεν θα πω τώρα για το οικονομικό πρόγραμμα, λίγο όπως πολύ τα είχαμε ακούσει, ξεκάθαρο μέσα στους πρώτους 6 μήνες, εφόσον βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα γίνουν οι τομές αυτές οι 6. Από εκεί πέρα για μένα και η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν πάρα πολύ έντονη και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αγώνας του κ. Ανδρουλάκη είναι διμέτωπος. Διμέτωπος και το έχουν αποφασίσει αυτό στη Χαριλάου Τρικούπη, που αποτιμούν θετικά την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και στις συναντήσεις που είχε και στην συνέντευξη τύπου. Ήταν κατάμεσο το βελίδιο το Σάββατο στην ομιλία του. Βεβαίως πια, πού στρέφει το βλέμμα τώρα η Χαριλάου Τρικούπη? Στην Αττική. Είναι αχίλιος πτέρνα του ΠΑΣΟΚ και έτσι γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων και τα κορυφαία στελέχη θα ξεκινήσουν περιοδίες και θα σαρώσουν όλη την Αττική, γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση όσον αφορά την Αττική.
2: Περιοδίες και ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας περιοδίες, σίγουρα, και στελέχη του, αλλά και ο ίδιος. Και εκείνοι θεωρούν ότι έχουν ένα αέρα στις δημοσκοπήσεις Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρεις πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί. Και στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα ετοιμάζονται για τα ψηφοδέλτια. Να πω όμως ότι θα έχουμε και νέες προσθέσεις στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Αυλονίτη που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Άρα περιμένουμε.
3: Λέγαμε τι θα κάνει ο κύριος Αποστολάκης.
1: Θυμάσαι που το έλεγες, δώρα μου. Και βεβαίως και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, που και αυτή αναμένεται είναι θέμα 24ωρου κάποιων ημερών.
2: Άρα και εκεί.
1: Ναι. Και ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ετοιμάζουν και την περαιτέρω αντιπολιτευτική τους γραμμή και περιοδίες του κυρίου Τσίπρα, αλλά και κυρίως να δούνε πώς θα μπορέσουν να. Δεν είναι αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι ανταγωνιστές.
3: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν όλες οι ανακοινώσεις, τα προγράμματα κτλ. Όλων των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση. Γι' αυτό είναι η κυρία Γεράγγελου εδώ μαζί μας.
2: Να κάνουμε το
3: crash test, εν πάση περιπτώσει, των εξαγγελιών. Από πού να ξεκινήσουμε? Έλατε.
2: Θα έχουμε ετοιμάσει κάρτες. Πάμε λίγο να τις διαβάζουμε και θα μας λέτε εσείς για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πόσος τετραετίας για τη Νέα Δημοκρατία, η κοστολόγηση αυτών των μέτρων που ακολουθήσαμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανέρχεται στα 3,6 δις.
4: Να δούμε και τα πιο σημαντικά έτσι ίσως μέτρα. Είναι μία μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων, 400 ευρώ, μία εφάπαξ παροχή ουσιαστικά κάθε Νοέμβριο, αγγίζει τα 1,4 δις. Το επίδομα Χριστουγέννων που ανακοινώθηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους αγγίζει τα 800 εκατομμύρια. Μείωση φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες φτάνει τα 400 εκατομμύρια. Και πάμε στη συνέχεια να δούμε την κοστολόγηση του προγράμματος
2: του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη, έτσι, κόστος
4: το πακέτο
2: τετραετίας
4: 10 δις.
2: Ναι, για να δούμε πώς.
4: Εδώ λοιπόν έχουμε την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, ένα μέτρο το οποίο αγγίζει σε κόστος τα 3 δις, δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς 1 δις, συν 300 ευρώ επίδομα για εκπαιδευτικούς 2,4 δις και πάμε να δούμε και την κοστολόγηση του προγράμματος
3: του ΠΑΣΟΚ. Ένα
4: αρκετά κοστοβόρο πρόγραμμα, αγγίζεται 21,3
3: του προγράμματος, για να μας σχολιάσετε μετά, κυρία Γεράγγελου. Βλέπουμε 3,4 δις ο 13ος μισθός, 3,6 δις η 13η σύνταξη, 1,9 δις το νέο ΕΚΑΣ.
1: Αναρωτιέμαι αν αυτά τα νούμερα βγαίνουν γενικότερα, γιατί το πιο είδα το κοστολογημένο της Νέας Δημοκρατίας είναι 3,6, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Όπως
4: ναι.
1: Όλα μιλάμε για ετήσια, γιατί έχουμε μπερδευτεί, κυρία Γεραγγέλου, λίγο. Τα ετήσιο κόστος είναι αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Είναι
1: τετραετία.
4: Είναι σε βάθος. Και αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό ερώτημα. Όχι τι παροχές θα δοθούν, τι θα πάρουμε, αλλά αν τελικά αυτά τα προγράμματα είναι βιώσιμα και δημοσιονομικά.
0: Αυτό θα εξαρτηθεί γιατί... από το από πού θα τα βρουν.
4: Ακριβώς.
0: Όταν δίνεις κάτι,
4: άρα,
0: πρέπει
4: λοιπόν,
0: να λες πού θα τα βρεις.
4: Ακριβώς λοιπόν. Το ερώτημα είναι λοιπόν πόσο στοιχίζει το κάθε μέτρο, από πού θα πάρθουν τα χρήματα αυτά και τελικά αν είναι ένα βιώσιμο μέτρο δημοσιονομικά σε βάθος τετραετίας.
0: Αυτό είναι και το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτά που δίνω εγώ είναι κοστολογημένα και ξέρετε ότι θα τα έχετε, γιατί κάνουμε παράλληλα ένα δημοσιονομικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι σταθερός και ξέρετε. Τα άλλα που υπόσχονται οι άλλοι δεν ξέρετε αν θα τα πάρετε. Και αν τα πάρετε, δεν ξέρετε αν θα τα πληρώσετε, με άλλο τρόπο, γιατί από κάπου θα πρέπει να.
4: Και τα περισσότερα μιλούν για μόνιμες παρεμβάσεις. Άρα δεν είναι φάπαξ παροχές που τη μία χρονιά θα δοθούν, άρα την επόμενη χρονιά ενδεχομένως λόγω δημοσιονομικών περιορισμών να μην δοθούν. Μιλάμε για μόνιμα μέτρα.
3: Πώς τις εξηγείτε εσείς?
4: Θεωρώ ότι ίσως δεν έχουν γίνει σωστές κοστολογήσεις ή μία πρόβλεψη των εσόδων ενδεχομένως σε βάθος τετραετίας ή παραπέρα.
1: Πάντως, λένε ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί, δεν έχουν συνυπολογίσει την πατριωτική εισφορά, αυτόν τον φόρο. Δεν το έχουν βάλει μέσα σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να θεωρούν ότι θα πάρουν και κάποια χρήματα από εκεί.
4: Πάντως, όλα τα προγράμματα στοχεύουν στο ίδιο κοινό, δηλαδή μικρομεσαία τάξη. Το πρόβλημα είναι το ίδιο και σε όλα τα προγράμματα, η ακρίβεια φυσικά. Υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία όμως σε κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα.
2: Υπάρχει διαφορετική όμως, Λάμπρο, δεδομένου ότι ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του. Όταν βλέπει 3,6, 10 και 21,3... σου λέει εντάξει.
1: Και μπερδεύεται και
0: ναι, αλλά αυτό το έχει πληρώσει με μνημόνια ο κόσμος. Οπότε γι' αυτό ναι. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έτσι, λέει ότι αυτά που λέγονται κοστολογημένα και ξέρω ότι θα τα έχετε και τώρα και του χρόνου και του παραχρόνου και σε βάθος τετραετίας. Τα άλλα που λένε οι άλλοι είναι αφενός αποσπασματικά. Αφετέρου δεν σας λένε πού θα τα βρουν.
3: Έχει άρα, να κάνει, θα σας λοιπόν, έχει να κάνει και σε ποιον απευθύνονται, παιδιά, ωστόσο. Έτσι,
0: πού έχει εκπαιδευτεί όμως το ακροατήριο, ξέρει ότι όταν ακούει πολλά.
1: Ξέρει ότι είναι
4: μικρό καλάθι. Ακριβώς. Δηλαδή, ειδικά το πρόγραμμα 21,3 δις είναι ένα μεγάλο πακέτο.
0: Άρα, είναι 5 δις το χρόνο.
4: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε
2: πολύ, κυρία Γεράγγελου.
3: Ευχαριστούμε,
2: Λάμπρο. Ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τα λέμε αύριο. Μένουν μαζί μας. Όχι, δεν μένουν. Εδώ, μαζί μας. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Είναι το φίλο του Μάριο.
2: Τη άντρα χαιρετάμε.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
3: Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Γιατί τώρα ειδικά έχει πολύ αυτή η ενότητα, αυτό το session στο Λάμπρο. Θα πάμε στον Νίκο Νανούρη. Απευθείας θα τον δούμε από την Κωνσταντινούπολη. Και έχουμε και κοντά μας και τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, επικεφαλή Strategy International. Είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Μάγνους στη Λιθουανία, θα το πω σκέτο. Δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά, κύριε Ευθυμιόπουλε, πραγματικά όμως.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα.
2: Και καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Νανούρη. Να δούμε αντιδράσεις που υπάρχουν από την γειτονική χώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και συζητάμε αμέσως μετά με τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Έλα, Νίκο.
7: Ναι, καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ήταν πρώτο θέμα όλου του Σαββατοκύριακου στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η εφημερίδα Χουριέτ, που είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα εδώ στην Τουρκία, έστειλε αποστολή στο Καστελόριζο για να καταγράψει και να καλύψει την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, την τριήμερη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, και είδαμε πάρα πολλούς αιχμηρούς τίτλους. Δεν άρεσε καθόλου δηλαδή στα τουρκικά μέσα αυτή η επίσκεψη. Για παράδειγμα, σήμερα η εφημερίδα Χουριέτ γράφει για ένα πολιτικό σόου το οποίο τελείωσε ύστερα από τρεις μέρες, έτσι χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, και θεωρούν εδώ στην Τουρκία ότι γίνεται εν ώψη και των εκλογών, ότι με τα λόγια του ο Έλληνας Πρωθυπουργός στοχοποίησε την Τουρκία. Και παρόμοιους τίτλους είδαμε και σε άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα Ξαν, για παράδειγμα, ήταν ακόμη πιο αιχμηρή, καθώς έγραφε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός παίζει με τη φωτιά, με αφορμή την επίσκεψη στο Καστελόριζο, ότι απειλεί την Τουρκία. Βάζουν πάλι θέμα από στρατιωτικοποίηση της νησιών του Αιγαίου. Ανέφεραν χαρακτηριστικά δημοσίευματα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με Έλληνες στρατιώτες σε ένα νησί που δεν θα έπρεπε κανονικά να είναι σε στρατιωτικό καθεστώς. Και σε αυτό το κύμα, με φόντο αυτές τις δηλώσεις κινήθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και σημειώνουν βεβαίως ότι γίνεται η συγκεκριμένη επίσκεψη αφού έχει προηγηθεί από την Άγκυρα η ανακήρυξη του θαλάσσιου πάρκου μέσα στον Αύγουστο, μια κίνηση όπου απομονώνει το Καστελόριζο και θεωρούν ότι αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό της ελληνικής κυβέρνησης. Βάζουν βέβαια και κάτι άλλο στην εξίσωση. Βάζουν στην εξίσωση και τις δηλώσεις του Ταγκί Περντογάν, τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγκί Περντογάν, ο οποίος είχε πει ότι αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ, που είναι απέναντι από το Καστελόριζο, στην Ελλάδα θα μας ακούσουν. Με φόντο και αυτές τις δηλώσεις, λοιπόν, λένε στην Τουρκία, έγινε και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπου δεν άρεσε καθόλου.
3: Λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν όλο αυτό. Το θέμα, κύριε Ευθυμιόπουλε, εγώ θέλω απλώς να θέσω το εξής ερώτημα, είναι αν αναμένουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση από την Άγκυρα στο προσεχές μέλλον.
5: Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία μας έχει συνηθίσει στο γεγονός ότι μπορεί να απειλεί, να κάνει κλιμάκωση οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί λίγο αρχίζω και μπλέκω. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, σε όλα τα νησιά. Δεν ρωτάμε κανέναν, δεν κάνουμε κανέναν, δεν υπάρχει λόγος. Το τι κάνει η Τουρκία και γιατί αντιδράει η Τουρκία, να μας το πείτε 1974, όταν έκανε επίθεση παράνομη και κατοχή στην Τουρκία, στην Κύπρο, και έκτοτε μας έδωσε ακριβώς τους λόγους για να πιστέψουμε ότι δεν έχουμε έναν καλό γείτονα. Αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή, με την οποία ουσιαστικά αυτό που είπε πολύ σωστά ο κ. Νανούρης, ότι τρελαίνονται οι Τούρκοι, ξέρετε τι, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. Εμάς πρέπει να μας απασχολεί τι κάνουμε στο δικό μας χώρο, στα δικά μας νησιά. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τα δικά μας νησιά. Δεν πρέπει να είναι αποκομμένο το Καστελόριζο. Πρέπει να δούμε τρόπους μεταφοράς, καθημερινότητας και όλων των αναγκών.
0: Είναι βασικό το, γι' αυτό
5: να
0: το
5: αναπτύξουμε τα δικά μας νησιά.
0: Εξάλλου δεν είναι τυχαίο για το πόσο ενδιαφέρει την Τουρκία το σύμπλεγμα της Μεγίστης, ότι ένα από τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε είναι ακριβώς το Καστελόριζο, στο σύμπλεγμα της Μεγίστης. Και το περικλεί. Ακριβώς γι' αυτό το κάνει.
5: Εδώ να πούμε το εξής. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί στην προκειμένη περίπτωση κάνουν εικασίες, κάνουν υποθέσεις. Σε αυτές τις υποθέσεις τις ρίχνουν άδειες για να πιάσουν γεμάτο, για να μπορούν να κάνουν αργότερα περαιτέρω υποθέσεις και νομικές και απειλές και κάζους μπέλι και ούτω καθεξής.
3: Να δημιουργήσουν τελεσμένα δηλαδή, κύριε Ευθυμιόπουλε, με αυτόν τον τρόπο και με αυτήν την ρητορική.
5: Προφανώς. Η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική από το 1974, όπου ουσιαστικά ξυπνήσανε με τα προβλήματα που έχουν και φτιάχνουν υποθέσεις, με τις οποίες υποθέσεις μετά από μια δεκαετία, μετά από μια εικοσαετία, βγαίνουν στο προσκήνιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. θυμάστε πριν από λίγα χρόνια, πριν από μια δεκαετία, δεν υπάρχει συζήτηση για τη Ρόδο. Δεν υπάρχει συζήτηση για οτιδήποτε. Τώρα ξαφνικά ονειρεύεται Θεσσαλονίκη, ονειρεύεται Ιωάννη, ονειρεύεται Ρόδο, ονειρεύεται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μα, είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Δηλαδή, πάντως το σύμπλεγμα της μεγίστης στο Καστελόριζο
5: έχει μια πολιτική.
0: Είναι κομβικό, το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Είναι κομβικό γιατί είναι το σημείο, οι θαλάσσιες ζώνες του, επαφής με την ΑΟΣ της Κύπρου. Θέλει πάση θυσία η Τουρκία να το διαρρήξει αυτό. Γι' αυτό ειδικά στο Καστελόριζο δίνει μεγάλη σημασία.
5: Πολύ σωστά. Είναι σωστό. Είναι σωστό το σκεπτικό, γιατί η ΑΟΣ με την Κύπρο ακόμα δεν υπάρχει. Και πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να κάνουμε τις ΑΟΣ, πρέπει να τις ολοκληρώσουμε. Όπως επίσης να ξέρετε ότι πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή και με την Τουρκία για αυτά τα ζητήματα. Όμως από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να κάνουμε και αυτά που οφείλουμε να κάνουμε με τις σύμμαχες χώρες, με τις χώρες ομοεθνής.
3: Νομίζω ότι αυτό το κάνουμε όμως, κύριε Ευθυμιόπουλε. Νομίζω στον υπέρτατο βαθμό τα τελευταία χρόνια το κάνουμε αυτό με τους συμμάχους μας. Έτσι, νομίζω ότι στέλνονται μηνύματα και από. Και από τη Γαλλία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και από το ταξίδι στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ.
3: Και από το Ισραήλ, πώς τάσσονται.
2: Διευθυνοποιείται γενικώ η στάση της Τουρκίας.
0: Μα αν δει κανείς και τους σταθμούς, ήταν τριμερή στην Αίγυπτο. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Παρίσι, με τον Μακρόν για το Καστελόριζο.
3: Και η Ρώμη, και επιπλέον η ενίσχυση της άμυνάς μας.
5: Επειδή με βρίσκεται τώρα στα Εμιράτα, θέλω να σα εξηγήσω λίγο το εξή. Όταν συνάπτει συμφωνίες στρατηγικού περιεχομένου, βγάζει ορισμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία τα ενισχύει. Και τα ενισχύει με εμπορικό ισοζύγιο, με αμοιβές επενδύσεις, με κοινή αμυντική πολιτική κ.ο.κ. Εγώ δεν θα αναιρέσω το γεγονός ότι προφανώς κινείται η όλη διαδικασία, αλλά η τακτική προσέγγιση με την οποία τη κάνει, για μένα διαφοροποιούμε. Και διαφοροποιούμε όχι γιατί ο στόχος είναι ο ίδιος. Προσέξτε, ο στόχος είναι ο ίδιος. Όμως οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να κάνουμε πρέπει να επιταχυνθούν. Πρέπει να μπορέσουμε και να βγούμε από ένα καβούκι που να μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα και απλά να τα κάνουμε.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, πάντως, επειδή δεν υπάρχει και για τα ολιτουργικά, υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι οπτική και από τα άλλα κόμματα. Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τα εθνικά θέματα, δεν πρέπει να υπάρχει μια ομοψυχία και για τις συμφωνίες που κάνει αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη που έκανε, η επόμενη που θα έρθει.
5: Γι' αυτό και είπα ότι ο στόχος πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Καταρχήν, η προστασία των ελληνικών συμφερόντων στη δικιά μας επικρέτεια αλλά και περαιτέρω. Όταν κάνουμε τις τριμερείς, πρέπει να κάνουμε πολυμερείς, έπρεπε να μπούμε περισσότερο. Εγώ ήμουν υπέρ αυτό που έγινε με τη Σαουδική Αραβία, με αυτό που γίνεται με την Ιεμένη, τα οποία τα έχουμε συζητήσει και με τον Λάβρο στο παρελθόν. Δεν έχει τελειωμό, αλλά είναι μια διαδικασία την οποία γνωρίζαμε.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι στα Εμιράτα, στα οποία βρίσκεσαι ούτως ή άλλως, έχουμε αμυντική συμφωνία, έτσι.
5: Έχουμε στρατηγική συμφωνία.
0: Και αμυντική, ειδικά και στρατηγική γενικώς.
5: Μεταξύ άλλων και την αμυντική. Αλλά εκεί, παραδείγματος χάρη, που έλεγα πριν από πάρα πολλούς μήνες, όταν άρχισε η όλη κατάσταση με το Ιράν, ότι η Ελλάδα πρέπει να αποστείλει στρατιωτική δύναμη για την άμυνα ενός μιας σύμμαχης χώρας, δεν ακούστηκα. Και φτάνουμε σήμερα, μερικούς μήνες μετά εορτή σε πολλές περιπτώσεις, ενώ γίνονται βέβαια πολλά γεγονότα, να συζητάει η Ελλάδα να στείλει, παραδείγματος χάρη, απάτη στα Εμιράτα. Εγώ το ρίχνω στο στρατηγικό βάθος με το οποίο πρέπει να το έχουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε με πολύ στρατηγικό και τακτικό τρόπο. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια πολιτική συνέχεια εξωτερικής πολιτικής, όμως πρέπει να είμαστε περισσότερο δεσμευμένοι στους στόχους
2: οι οποίοι είναι
5: η διασύνδεση του εμπορίου, η διασύνδεση διαπολιτισμική και η διασύνδεση η αμυντική, η οποία μας κάνει περισσότερο ισχυρές στρατηγικές σχέσεις. Όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην άμυνα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε και εσένα. Έχουμε μια ανάρτηση πριν από λίγο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με αφορμή και την σημερινή ημέρα, ψώσος του Τιμίου Σταυρού. Αναφέρει λοιπόν στην ανάρτησή του ο κύριος Δένδιας: «Τιμάμε σήμερα ανήμερα της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τιμάμε όμως και τη δύναμη των μικρασιατών προσφύγων με τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας». Ολοκληρώνει αυτή την ανάρτησή του κύριος Δένδιας.
1: Δεν ξεχνάμε, όσα χρόνια και να περάσουν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι και όλο αυτό που έγινε εκεί είναι μια μαύρη σελίδα για τον ελληνισμό.
0: Όσο και αν η ακρίβεια και τα θέματα διαβίωσης είναι σοβαρά και θα απασχολούν το επόμενο διάστημα, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, κατά τη γνώμη μου, στο διάστημα που μένει μέχρι τις εκλογές, θα είναι σε πρώτο πλάνο. Υπάρχουν συγκεκριμένα ορόσημα μπροστά που έχουν οριμάσει και η κυβέρνηση, θέλοντας και μη, κατά τη γνώμη μου, το σχεδιάζει ήδη, θα τα βγάλει στην πρώτη γραμμή και θα είναι παραπάνω από ένα.
2: Εκτός από την κυβέρνηση και οι πολίτες ανησυχούν και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Εξωτερική πολιτική και γενικώς στα εθνικά. Πόσο υψηλά είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σας ευχαριστούμε, μου είπε η αρχισυντακτήρια.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα,
1: καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε.
2: Τα λέμε αύριο.
3: Θα πάμε στην Οίκαια. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. 2 ώρες περίπου απομένουν έως ότου συγγενείς και φίλοι, αλλά και όλος ο κόσμος εκεί που βρίσκεται θα αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Σειραίει ακόμη μεγάλο πλήθος, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
8: Ακριβώς, και όσο η ώρα περνά, ολοένα και αυξάνεται η παρουσία του κόσμου που έχουν έρθει θαυμαστές από κάθε γωνιά της Ελλάδος και κάποιοι μάλιστα παρέμειναν στην Ολονυχτία, παραμένουν εδώ τόσες ώρες μετά για να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Όλοι τους είναι συγκινημένοι, αυτό είναι εμφανές στα πρόσωπά τους. Μιλούν για ένα απόλυτο λαϊκό είδωλο. Όσοι μάλιστα έχουν μείνει εδώ από χθες το βράδυ αποτελούν την απόλυτη προσωποποίηση του συνθήματος του «Όσο ζω, μαζώ», του συνθήματος λατρείας και αφοσίωσης προς τον γνωστό καλλιτέχνη, που οι ίδιοι το περιγράφουν μάλιστα ως έναν τρόπο ζωής. Όλοι μιλούν για τον Γιώργο Μαζονάκη με λόγια λατρείας, κάνουν λόγο για έναν αγαπημένο άνθρωπο με καθαρή ψυχή και ειλικρίνεια στο βλέμμα, για ένα λαϊκό είδωλο που ποτέ δεν έπαψε να είναι προσιτός. Ο κόσμος άλλωστε ταυτίστηκε μαζί του για κάθε του ερμηνεία. Κάθε ερμηνεία ήταν και μια εξομολόγηση και κατοικούσε βαθιά μέσα στην ψυχή τους. Άλλωστε, ποιος δεν έχει κλάψει, ποιος δεν έχει πονέσει, ποιος δεν έχει χωρίσει, δεν έχει ερωτευτεί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε τώρα ότι η επιλογή του συγκεκριμένου ιερού ναού έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί την ενοριακή εκκλησία της γειτονιάς όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και σύμφωνα με μαρτυρίες, ο τραγουδιστής, όταν ήταν νεαρός, είχε συμμετάσχει στις λειτουργίες είτε ως παπαδάκι είτε ψάλλοντας. Βλέπετε, έχουν δημιουργηθεί 2 διαφορετικοί διάδρομοι προς τον ιερό ναό. Υπάρχει και κόσμος που στέκεται πίσω από τα κυκλειδώματα. Έχει και αρκετή ζέστη, έχουν τις ομπρέλες, έχουν τις βεντάλιες. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας μέχρι και την πομπή που θα ακολουθήσει για την ταφή στο 3ο νεκροταφείο.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε εκεί. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα, τόσο και περισσότερο θα συγκεντρώνεται κόσμος. Ελάτε να καθίσουμε, κυρία Κουτροκόη. Θα υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Κυρανάκη. Γεια σας, κύριε Κυρανάκη.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Της Νέας Δημοκρατίας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Καλή
2: να ξεκινήσουμε
9: εβδομάδα.
2: Λίγο έτσι, να κάνουμε ένα ταμείο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, να λέει όχι σε συνεργασίες. Φαίνεται πως όλοι εξορκίζουν τις συνεργασίες, κύριε Κυρανάκη. Και αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία, θα πω εγώ τώρα, τι θα γίνει?
9: Θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών αυτό το σενάριο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ξέρω ότι δημοσιογραφικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον και προσπαθείτε και εσείς και όλοι οι συναδελφοί σας. Λογικό είναι να βγουν τίτλοι από τις απαντήσεις που δίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα κόμματα διαγωνίζονται σε εκλογές για να κερδίσουν την αυτοδυναμία και να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους αυτοδύναμα. Από εκεί πέρα, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τι πρέπει να γίνει την Κυριακή των εκλογών.
3: Πάντως, πολλές φορές οι πολίτες προσέρχονται στην κάλπη,
9: ναι,
3: με αυτό το ερώτημα στο μυαλό τους. Γι' αυτό επιμένουμε και σας ρωτάμε, δημοσιογράφοι.
9: Όχι, δεν προσέρχονται με αυτό το ερώτημα. Διαφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν σωστά για το τι θα υλοποιήσει ο ένας και τι θα υλοποιήσει ο άλλος. Ποια είναι η φιλοσοφία, το σκεπτικό του, οι στόχοι του για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, για να μπορέσει να έχει τις επιλογές σωστά πληροφορημένος και να προσέλθει στην κάλπη. Και νομίζω ότι αφιερώνουμε πιο πολύ χρόνο στο να δούμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή όχι, και λιγότερο στο τι θέλει και μπορεί κυρίως να κάνει ο κάθε πολιτικός αρχηγός μέχρι τις εκλογές. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μιας και σωστά αναφέρετε την έκφραση «ταμείο» της Διεθνούς Έκθεσης, η προχειρότητα των άλλων επιτελείων. Και θα πω, εντάξει, λογικό σε έναν βαθμό, διότι προσπαθούν και τα δύο κόμματα να δείξουν ότι έχουν, ας πούμε, αξιοπιστία ως προς τον κυβερνητικό χαρακτήρα, αλλά δεν τον έχουν. Και το λέω αυτό διότι στα επιτελεία τους Δεν ξέρω αν είναι συνειδητή επιλογή των πολιτικών σας αρχηγών, αλλά οι ομιλίες εμπεριέχουν πράγματα που έχουν ήδη συμβεί στη χώρα. Είπε για παράδειγμα χθες ο κ. Ανδρουλάκης, θα εφαρμόσουμε πρόγραμμα τηλεατρικής. Χθες ήμασταν στο Καστελόριζο με τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι μια εξαγγελία την οποία κάναμε εμείς και την υλοποιήσαμε. Σήμερα στο Καστελόριζο και σε κάθε ακριτικό νησί, και όχι μόνο ακριτικό νησί της Ελλάδας, οι γιατροί οι οποίοι υπηρετούν εκεί, οι οποίοι και πληρώνονται καλύτερα και έχουν αναβαθμισμένα, ανακαινισμένα κέντρα υγείας, τα οποία εμείς ανακαινήσαμε, έχουν και δυνατότητα τηλεατρικής. Το οποίο τι σημαίνει, μια ηλικιωμένη κάτοικος του Καστελορίζου, για παράδειγμα, η οποία θα έχει ένα νόσημα για το οποίο ο τοπικός γιατρός δεν έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί, δεν έχει την επάρκεια, συνδέεται με έναν καλό γιατρό είτε των Αθηνών, είτε και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, εφόσον υπάρχει τέτοια συνεννόηση, για να μπορέσει να δώσει την καλύτερη αγωγή και την καλύτερη φροντίδα στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Ανακοινώσαμε χθες. Άρα λοιπόν αυτό έχει συμβεί ήδη, να ενημερώσουμε το επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη. Όπως θυμάμαι και του κ. Τσίπρα την υπόσχεση ότι θα επαναλειτουργήσουν τα ελληνικά ναυπηγεία. Πάντως, τα οποία επιμερώνουν τα κλειστά. Έφυγε από ο Πρωθυπουργός. Ήρθαμε εμείς, τα ανοίξαμε, τα λειτουργήσαμε, πήραμε πίσω εργαζομένους και τώρα σφίζουν από ζωή.
3: Μέσω
9: και στη Σύρο και στην Ελευσίνα και στο Καραμαγκά.
3: Όμως, κύριε Κυριανάκη, ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ λένε ότι όλα αυτά τα έχετε πετύχει μέσω της αδιαφάνειας. Ότι
9: δηλαδή
3: κυβερνάτε και πετυχαίνετε αυτά που θέλετε μέσω της αδιαφάνειας. Τι
9: δηλαδή,
3: αυτά λέει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
9: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
3: Εμένα ρωτάτε, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη πρέπει να ρωτήσετε.
9: Δεν τους έχω.
3: Εγώ επικαλούμε
9: τις
3: τοποθετήσεις τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
9: Ότι τι σημαίνει πρακτικά
3: αυτό. Κυβερνάτε με αδιαφάνεια και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε τα χρήματα.
9: Συγγνώμη. Ποια χρήματα των ανακαινήσεων των κέντρων υγείας εννοούμε.
3: Ποια χρήματα. Τα προγράμματά σας, κύριε Κυριανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
9: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
3: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν.
9: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντιμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό. Και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat, η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπω. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια.
0: Ναι.
9: Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν. Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις τις οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι. Δεν το αρνείται κανείς.
0: Ότι ενδιαφέρονται οι ψηφοφόροι για αυτό, μήπως ενδιαφέρονται περισσότερο για την τσέπη τους, κύριε Κυριανάκη.
9: Αυτό, γιατί δεν είναι αυτό το ερώτημα γιατί δεν αντιστρέφεται για μας. Γιατί η τσέπη των Ελλήνων πολιτών έχει πάρει περισσότερα χρήματα επί Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Τσίπρας έβγαζε χρήματα από την τσέπη των πολιτών.
0: Ναι. Τα οποία θεωρείτε ότι επαρκούν αυτά τα χρήματα που δίνετε εσείς στους
9: πολίτες.
0: Πάμε
9: τώρα το ένα ερώτημα στο άλλο.
0: Ναι,
9: εγώ θέλω να δω μια σαφή απάντηση στο θέμα διαφάνεια, εντυμότητα κλπ. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας δεν έχει αποδείξει την εντυμότητά του. Έχει δύο καταδίκες υπουργών του για παράβαση καθήκοντος. Έχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία για παράνομη χρηματοδότηση του κόμματός του τότε και της κυβέρνησής του τότε από το καθεστώς Μαδούρο, το κομμουνιστικό καθεστώς Μαδούρο, για την οποία δεν έχει απαντήσει και δεν έχει δημοσιεύσει τα οικονομικά στοιχεία για το πώς λειτουργεί σήμερα το πολιτικό του κόμμα.
0: Μάλιστα.
9: Υπάρχει μια γενικόλογη απάντηση ότι μας χρηματοδοτούν εθελοντές και θα αναρτήσουμε με μια καινοτόμα πρωτοβουλία, λέει, είναι υποχρέωσή του να το κάνει.
3: Για τη δική
9: άρα λοιπόν εντυμότητα δεν υπάρχει.
3: Πώς απαντάτε που λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό
9: εγώ έθεσα τρεις συγκεκριμένες αλήθειες και τις οποίες καταγγέλλω. Για τις οποίες δεν έχουμε απάντηση. Αν μου πείτε ότι ο κύριος Τσίπρας μας κατηγορεί για αυτό συγκεκριμένα, όχι γενικά, ότι ο τάδε υπουργός, ο τάδε πολιτικός έχει κάνει τάδε παρανομία, η οποία θίγει την εντυμότητα της κυβέρνησης, θα απαντήσουμε προσωπικού.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να έρθουμε τώρα στα τις τσέπεις μας και στην οικονομία, κύριε Κυρανάκη. Το ράλι ανόδου στα καύσιμα συνεχίζεται. Είναι τρομακτικές οι τιμές, ιδίως στο πετρέλαιο. Ναι, ακούσαμε μέτρα σε βάθος τριετίας. Καλά είναι τα μακροπρόθεσμα. Κανένας δεν λέει όχι. Τώρα τι γίνεται όμως? Δηλαδή, υπάρχει σκέψη, δεδομένου ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο, έρχεται και ο χειμώνας, να λάβετε και άλλα μέτρα ως κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών?
9: Καταρχάς θέλω να πω ότι επειδή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είχε εθνική σημασία, αλλά είχε και οικονομικά μέτρα, τα οποία πρέπει να ακουστούν όχι μόνο για τους κατοίκους εκεί,
3: αλλά
9: και για ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται να αλλάξουν ζωή και να πάνε να ζήσουν σε ένα κρητικό νησί. Ανακοινώσαμε ότι για όλους τους μόνιμους κατοίκους Καστελορίζου, του συμπλέγματος Μεγίστης, είτε τους τωρινούς, είτε αυτούς που σκέφτονται να πάνε και να ζήσουν με την οικογένειά τους εκεί, θα υπάρχει 5.000 ευρώ ετησίως, ένα σταθερό επίδομα για Έλληνες πολίτες, οι οποίοι 12 μήνες το χρόνο θα μένουν εκεί. Ναι. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο.
2: Δεν μπορούμε να πάμε όλοι εκεί, το καταλαβαίνετε αυτό, ε?
9: Όλοι δεν χωράμε να πάμε εκεί.
2: Μα γι' αυτό σας λέω. Ναι.
9: Αλλά επειδή τα σύνορα δεν είναι μόνο φράχτες και αποτροπές του λιμενικού, τα σύνορα είναι κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στις εσχατιές της Ελλάδος και στον Εύρο και στο Καστελόριζο και στους Οθονούς και παντού. Εμείς οφείλουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους και το κάνουμε. Θυμηθείτε λοιπόν και συγκρίνετε. Συγκρίνουν ο κόσμος μας βλέπει. Την εικόνα του Καστελορίζου με Γιώργο Παπανδρέου που μας έβαλε στο μνημόνιο και από εκεί και πέρα η Ελλάδα πήρε μια κατηφόρα. Κόπηκαν εισοδήματα, μισθοί, συντάξεις, έκλεισαν επιχειρήσεις, έφυγαν νέοι στο εξωτερικό. Και να τη συγκρίνει με αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο για τους ακρίτες μας, για τις οικογένειες που θέλουν να πάνε να μείνουν εκεί, τις κατοικίες που θα ανακαινιστούν και θα στεγάσουν δωρεάν τους δασκάλους, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τις ένοπλες δυνάμεις, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς.
2: Και στο θέμα των καυσίμων.
9: Αν αφήστε να ολοκληρώσω, είναι, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που πάει Πρωθυπουργός μετά από τόσα χρόνια στη Στρογγύλη, στη Ρώ και στο Καστελόριζο και ανακοινώνει τόσο σημαντικά
3: θα
9: πράγματα.
3: Αναδείξαμε όλα αυτά που είπατε στο δελτίο μας χθες το βράδυ, κύριε
9: Κυρανάκη. Και θεωρώ ότι πρέπει να ακούγονται κάθε μέρα. Από εμάς, δεν λέω από εσάς.
3: Εμείς σήμερα
9: από
3: το πρωί βάλαμε βενζίνη, έχω και φωτογραφία. Με 2,20 στο πιο φθηνό πρατήριο της γειτονιάς μου. Μα, αλήθεια σας λέω. 2,20 η αμόλυβδη. 2,50 η σούπερ αμόλυβδη. Είναι, πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση, κύριε
9: Κυρανάκη. Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε.
3: Τι θα κάνουμε?
9: Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό.
3: Δείτε εδώ. Αυτή είναι η φωτογραφία. Το τράβηξα γιατί πραγματικά δεν το πίστευα. Και τα έβαλα με τον εαυτό μου που δεν έβαλε βενζίνη την Παρασκευή.
9: Σωστά. Φαντάζομαι δείξατε και τις διεθνείς εξελίξεις οι οποίες έχουν προκαλέσει αυτό το
3: πολύ μεγάλο κύμα,
9: τιμών. Φαντάζομαι έχετε δείξει τον βαρυθμό δηληστηρίων.
2: Έχετε δείξει,
9: τις πολεμικές συγκρούσεις στα στενά του Ορμούζ. Έχετε δείξει τις εχθροπραξίες των Χούθη. Έχετε δείξει όλα αυτά τα οποία προκαλούν την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
2: Αυτή η κατάσταση,
9: για να έχουμε και μια κατανόηση.
2: Ναι, συνεχίζεται στον κόλπο 6 μήνες αυτή η κατάσταση, κύριε Κυρανάκη. Αν συνεχιστεί, δηλαδή, εμείς έτσι θα πηγαίνουμε. Θα φτάσει στα 3 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο. Κίνηση και θέρμανση, δεν ξέρω εγώ.
9: Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε ως χώρα σε ένα περιβάλλον πολεμικών συγκρούσεων είναι καταρχάς να εξοπλίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις ώστε να παραμένει η χώρα μας ασφαλής. Γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον απειλών.
2: Κανείς δεν λέει όχι σε αυτό.
9: Και αυτό είναι το νούμερο ένα κριτήριο για κάθε κυβέρνηση η οποία έχει το τιμόνι της χώρας στα χέρια της. Καταλαβαίνω ότι τα θέματα καθημερινότητας και είναι τους πολίτες. Για να μπορούμε όμως εμείς εδώ να καθόμαστε, να συζητάμε ελεύθερα, να λειτουργεί η οικονομία, να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του, πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε μια χώρα ισχυρή γεωπολιτικά και στρατιωτικά.
3: Έχετε πιο άμεσο πλάνο για την τσέπη μας το χειμώνα 15 Οκτωβρίου, ανοίγει το
9: αυτό
3: πετρέλαιο,
9: να μας ενδιαφέρει.
3: Κύριε Κυρανάκη, καλά όλα αυτά.
9: Δεν σε ενδιαφέρει.
3: Τι εννοείται δεν μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει και το πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, κύριε Κυρανάκη. 15 Οκτωβρίου ανοίγει το πετρέλαιο, πηγαίνουμε, βάζουμε καύσιμα. Το ίδιο ισχύει και στην αγορά συνολικά, γιατί οι μεταφορικές με κάποιο τρόπο φέρνουν τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε.
2: Σε εμάς, τους καταναλωτές.
3: Τι θα κάνετε άμεσα? Υπάρχει κάτι άμεσα στο σχεδιασμό σας για να αντιμετωπιστεί ο φετινός χειμώνας?
9: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, το έχει ανακοινώσει τους προηγούμενους μήνες το Οικονομικό Επιτελείο, το επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα, ότι όποτε έχουμε εκρηκτική άνοδο τιμών και συγκυριακές κρίσεις όπως αυτή την οποία βιώνουμε τώρα, είναι έτοιμο να επέμβει με μέτρα υποστήριξης του νοικοκυριού και της επιχείρησης. Το κάναμε πέρσι, θα το ξανακάνουμε και φέτος. Mm-hmm. Λεπτομέρειες θα ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομικών και οι αρμόδιοι υπουργοί. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του, ούτε θα είμαστε έρμεο στις διεθνείς εξελίξεις. Δεν είμαι σε θέση εγώ, σαν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να ανακοινώσω τώρα τα οικονομικά μέτρα. Επί της αρχής όμως, αυτό που έχουμε πει και ίσχυσε και πέρσι, θα ισχύσει και φέτος, εφόσον οι τιμές παραμείνουν κριτικά υψηλές, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα κάνουμε παρεμβάσεις. Για να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις όμως, προϋπόθεση είναι κάτι άλλο.
3: Τι?
9: Να μπορέσει να πηγαίνει καλά η οικονομία, να υπεραποδίδουν τα έσοδα, να μπορούν τα κρατικά ταμεία να έχουν απόθεμα για να μπορούν να δίνουν αυτές τις ενισχύσεις. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν η οικονομία δεν πηγαίνει σταθερά ανωδικά. Άρα λοιπόν τα υπόλοιπα που σας λέω και τα ξεπερνάτε ελαφρά την καρδία.
3: Τα ξεπερνάμε.
9: Και με λέτε πάμε στο σήμερα, το οποίο OK, το καταλαβαίνω για τους τηλεθεατές, είναι πιο ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνω.
3: Για όλους.
9: Αλλά για να μπορεί μια κυβέρνηση να επεμβαίνει όποτε χρειάζεται και να βγάζει χρήματα από το ταμείο, από το απόθεμα και να ενισχύει την κοινωνία εκτάκτως, πρέπει να έχεις σταθερά έσοδα. Πώς γίνεται αυτό με την υπόλοιπη οικονομική πολιτική για την οποία σπανίως κάνουμε λόγο?
2: Το ίδιο ισχύει γενικότερα για την ακρίβεια, κύριε Κυρανάκη. Σκέφτεστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα? Δεν ξέρω, είχαμε αυτή τη συμφωνία των κυριών τώρα για τα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα θέμα που επίσης καίει πάρα πολύ τους καταναλωτές. Είναι νούμερο ένα πρόβλημα για όλους. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Σκέφτεστε κάτι και γι' αυτό?
9: Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι αύξηση των εισοδημάτων. Η αύξηση των μισθών, η αύξηση των συντάξεων, η μείωση των φόρων. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια. Το να μπορείς να ενισχύεις τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε μικρή επιχείρηση, όπως κάναμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε. Τα μέτρα των προηγούμενων διεθνών εκθέσεων εφαρμόστηκαν στο σύνολό τους. Έτσι θα εφαρμοστούν και αυτά για να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων. Και έχουν αυξηθεί. Άρα λοιπόν οι Έλληνες σας επιλέξουν. Ποια κυβέρνηση, ποια πολιτική δύναμη θεωρούν πιο αξιόπιστη να συνεχίζει να αυξάνει τα εισοδήματά τους και τους μισθούς τους? Σήμερα έχουμε πετύχει μέσω μισθού στην Ελλάδα και εδώ στην Αττική περισσότερο πάνω από 1.500 ευρώ. Ήταν μια δέσμευσή μας για το 2027, το πετύχαμε νωρίτερα.
3: Ξαναμίζει ο βασικός μισθός όμως. Ο βασικός μισθός στα ράφια, κύριε Κυρανάκη, τώρα. Δεν το ακούτε πρώτη φορά από εμένα αυτό. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι στις 20 του μήνα υπάρχει εξαιρετική δυσκολία για τα ελληνικά νοικοκυριά να συνεχίσει το επόμενο δεκαήμερο.
9: Είστε κι εσείς στην γραμμή ότι τελειώνει 20 του μηνός ο μισθός?
3: Τι εννοείτε, κύριε Κυρανάκη, είμαι στη γραμμή? Δεν είναι καμία γραμμή. Έχω σπιτικό κι εγώ, έχω νοικοκυριό κι εγώ και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει.
9: Σας έχουμε...
3: Έχω και φιλικό περιβάλλον, τα συζητάω, κουβεντιάζομαι στην κοινωνία κι εγώ, δεν είστε μόνο εσείς.
9: Ναι, όλοι είμαστε στην κοινωνία.
3: Ακριβώς.
9: Ναι. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Σας έχουμε λοιπόν, έχουμε δημοσιεύσει τα στοιχεία για το αν τελειώνει όντως ο μισθός 20 του μήνα.
3: Και
9: τα έχετε δει, φαντάζομαι.
3: Πείτε εσείς τι λένε αυτά τα στοιχεία.
9: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αντικειμενικό κριτήριο για να δεις αν όντως τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα? Ποιο είναι? Το αν μπορούν να δίνουν χρήματα μετά την τρίτη-τέταρτη εβδομάδα.
2: Σαφώς.
9: Τα νοικοκυριά. Ωραία. Πώς το αποδεικνύεις αυτό? Από τις κάρτες, τις πιστωτικές, χρεωστικές, οι οποίες κινούν την οικονομία.
3: Ναι.
9: Με αυτήν πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, με αυτήν πληρώνεις στο βενζινάδικο, με αυτήν πληρώνεις στο λιανό εμπόριο, οπουδήποτε και αν κινείσαι. Σωστά.
3: Και την τέταρτη εβδομάδα ξοδεύουμε περισσότερο.
9: Η τέταρτη εβδομάδα λοιπόν σχέση με την πρώτη έχει μείωση 3%.
3: Μάλιστα.
2: Το ότι μπορεί να έχει δηλαδή κάποιος ένα μαξιλαράκι για ώρα ανάγκης και να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα.
9: Τι εννοείται μαξιλαράκι?
2: Ένα μαξιλαράκι, 2.000, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο. 3.000.
9: Κάποια στιγμή με τη λογική.
2: Εγώ έχω δύο παιδιά.
9: Κάποια στιγμή με τη λογική που το λέτε.
2: Χρήματα, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και στα κάψιμα.
9: Κάποια στιγμή με τη λογική που το λέτε.
2: Εγώ δεν
9: τα μαξιλαράκια τελειώνουν. Εγώ λέω ότι δυσκολεύονται.
2: Να.
9: Εγώ λέω ότι δυσκολεύονται. Λέω όμως ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε κι εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας, ότι τα χρήματα στους Έλληνες τελειώνουν 20 του μήνα.
3: Μπορεί να γίνεται ορθότερη διαχείριση.
9: Δεν ισχύει.
3: Στερούμενη την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα, με μια σωστή διαχείριση, ακριβώς για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα. Γι' αυτό το λόγο να κάνουμε μια ορθότερη διαχείριση της κάρτας μας, κύριε Κυρανάκη.
9: Σωστά. Άρα δεν τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα, όπως λέτε.
3: Με τη στέρηση, λοιπόν, με τον αστερίσκο.
9: Πάω στο επιχείρημα.
3: Θέλετε να στερείτε κάποιο δηλαδή?
9: Όχι βέβαια. Ο καθένας κάνει τον προϋπολογισμό του στο νοικοκυριό του. Ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό όμως έχει υψηλότερα εισοδήματα και χαμηλότερους φόρους από το 2019. Και θέλω να πω στο επιχείρημά σας. Λέτε, κάποιοι έχουν ένα μαξιλαράκι και τέλος του μήνα ξοδεύουν από το μαξιλάρι τους, από το απόθεμά τους.
2: Ναι.
9: Ούτε αυτό ισχύει, κύριε Γρηγοριάδη. Διότι αν ισχύει αυτό, καταρχάς δεν μπορεί να συντηρηθεί πάρα πολλούς μήνες, τελειώνουν κάποια στιγμή τα αποθέματα. Και δεύτερον, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών, όχι των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η μεγάλη πλειοψηφία, για να προλάβω την όποια κριτική ότι αυτά τα έχουν ας πούμε οι πλούσιοι κλπ, είναι για τους λογαριασμούς από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Δηλαδή η μεσαία τάξη. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Ότι τελειώνουν τα χρήματα 15-20 το μηνός, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ σας, και ότι τα όποια χρήματα ξοδεύουν οι Έλληνες τα δίνουν μόνο από το μαξιλάρι τους.
10: Και τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι λάθος. Γιατί ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
9: Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση επί της πραγματικότητας και των λογικών επιχειρημάτων. Με κοινή λογική.
3: Γιατί, παράλογα αυτά που σας
9: λέω. Αν θέλετε να μιλήσουμε μόνο με εντυπώσεις, φήμες, συναισθήματα κλπ. Και αυτό είναι μια επιλογή.
10: Είστε ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε και εσείς έξω τώρα. Δεν είστε μέσα στο γραφείο σας. Αποκλείεται να μην ακούτε αυτά που σας λέμε εμείς εδώ και έξω όταν βρίσκεστε σε παρέες. Και κάνετε και βρίσκεστε και με ανθρώπους όλων των ηλικιών. Μπορεί να σας λένε ότι όλα καλά.
9: Κυκλοφορώ, κύριε Γρηγοριάδη. Σας είπα εγώ από μόνος μου, ο κόσμος δυσκολεύεται. Διότι με τα χρήματα τα οποία έχει σήμερα, σε κάποιες μηνιαίες δαπάνες τις οποίες έχει, ξοδεύει περισσότερα. Άρα δυσκολεύεται. Σας το είπα εγώ από μόνος μου. Δεν έχω καμία άρνηση να το παραδεχτώ αυτό. Αυτό που σας λέω όμως είναι ότι η άλλη κριτική, του άλλου άκρου δηλαδή, δημιουργώντας μια Ελλάδα η οποία είναι μέσα στη φτώχεια, μέσα στη μιζέρια, είναι τελευταία των τελευταίων, ότι υπάρχει, ότι 20 του μήνα τελειώνουν σε όλα τα νοικοκυριά τα χρήματα κλπ. Δεν ισχύει.
3: Τώρα, πολύ και αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι,
9: απέναντι στον κόσμο ο οποίος μας βλέπει, θέλει να πληροφορηθεί σωστά, που δεν πληροφορείται σωστά, σας έδωσα από την έρευνα της Eurostat στην αρχή,
10: ναι.
9: Πρέπει να είμαστε και εσείς και εμείς πιο αξιόπιστοι
3: αυτά
9: που λέμε.
3: Επειδή μας λέτε αυτό. Πριν κλείσουμε, επειδή μας λέτε αυτό, έτσι όπως μας το λέτε, κυρία Κυριανάκη, πριν από λίγο έχουμε σενάριο σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος, ορατός ο κίνδυνος για πληθωριστικό ντόμινο στα ράφια. Δεν το λέμε εμείς οι Έλληνες.
9: Αυτό είναι ορατός ο κίνδυνος.
3: Το λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι, επειδή
9: λέτε
3: ότι εμείς το λέμε. Συγγνώμη.
9: Μα τώρα μου λέτε κάτι άλλο, κυρία Κουτροκόη. Δεν μου λέτε το ίδιο πράγμα.
3: Πώς δεν το λέω, πληθωριστικό ντόμινο στα ράφια. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
9: Κίνδυνος, λέτε. Κίνδυνος για πληθωριστικό ντόμινο στα ράφια. Συμφωνώ ότι υπάρχει κίνδυνος.
3: Α, συμφωνείτε.
9: Ναι, ναι. Εσείς μου είπατε κάτι άλλο. Μου λέτε ότι σήμερα. Να κλείσουμε, εντάξει.
3: Πρέπει να κλείσουμε.
9: Να κλείσουμε.
3: Κύριε Κυριανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κι άλλα, να μας πιέσει ο χρόνος. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
10: Πάμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Δύο ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αφήνω να τα πεις όλα μόνη σου. Λοιπόν, εγώ απλά συμπάσχω.
1: Λοιπόν, αν αναρωτιέστε τι δείχνουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα εχθές. Εχθές που κάθισα να καπλαντήσω, να... πώς το λένε, να...
0: Να ντύσω,
1: να ντύσω όλα τα βιβλία του παιδιού μου. Θέλω να σας πω ότι ήταν 25 βιβλία, πήρα τα κομμένο, το κομμένο ρολό. Ήτανε κομμένα αυτά που βλέπεις πίσω, ήδη κομμένα, δεν είχα να κόψω κιόλας δηλαδή. Ναι. Μου πήρε 2,5 ώρες. 2,5 ώρες αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς, οι οποίοι δεν έχετε ακόμη ντύσει τα βιβλία των παιδιών. 2,5 ώρες, φίλε, για 25 βιβλία.
0: Μια χαρά όμως τα βλέπω, έτσι.
1: Όχι, έχει κάτι φουσκαλίτσες εδώ πέρα.
0: Με το στυλό τη κάμε αυτές. Παπ, έτσι και
1: δηλαδή, παιδιά, κάντε κάτι. Όταν τα δίνετε από το σχολείο, από το Υπουργείο, μπορείτε να τα δίνετε ντυμένα τα βιβλία, σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, γιατί τα ντύνεις, τα κρατάς. Τα βιβλία.
1: Για να μην σχιστούν κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Τι
0: πώς θα σχιστούν, ρε παιδί μου, άμα τα αποσύρουν.
1: Έτσι, πώς τα βάζουν και τα βγάζουν τα βιβλία στην τσάντα. Έχεις δει πώς τα βάζουν και τα βγάζουν τα βιβλία.
0: Έχω δυο. Λοιπόν, μαζί με τα σχολεία όμως, τι άλλο επέστρεψε εκτός από τους μαθητές Αθρανία και η κίνηση στους δρόμους. Και για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Κιούση, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, με τον κύριο Γρέτζελο, πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής, και με τον κύριο Μαρκουίζο Ιαβέρης, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Αττικής. Καλημέρα
1: και στους
0: τρεις. Κουράγιο.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να έχουμε κουράγιο να έχουμε όλοι. Λοιπόν, μία λύση, κύριε Κιούση, για να αντιμετωπίσουμε τον κυκλοφοριακό είναι να τραβήξουμε χειρόφρενο και με τις τιμές των καυσίμων που είναι στα ύψη θα κάνουμε και οικονομία ταυτόχρονα.
2: Να πάει 5 ευρώ το λίτρο, να μην το κινεί κανείς.
0: Έτσι, ναι. Μπράβο. Να εισακουστείτε, ναι, παρακαλώ, στο Υπουργείο.
1: Όχι, ούτε καν. Κύριε Κιούση, πολύ ακρίβεια βασικά σήμερα το πρωί έχουμε να πούμε. Η πρώτη παρατήρηση και η δεύτερη παρατήρηση τελικά. Έρχονται, βάζουν λιγότερη βενζίνη, μικρότερες ποσότητες.
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε. 2,149 μέση τιμή αμόλυβης Ελλάδος, μέση τιμή Ελλάδος, με χθεσινή ατιμοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,108 το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ να θυμίσω γρήγορα ότι 10 λεπτά τρέχει η επιδότηση έκπτωση από τα δηληστήρια για την αμόλυβη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έχει ανακοινωθεί. Και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 από το κράτος. Αν δεν είχαμε αυτές τις επιδοτήσεις, αυτές τις εκτόσεις, θα είχαμε 2,25 την αμόλυβη και 2,25 το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης που αφορά την πραγματική οικονομία, τις αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Γιατί ένα προϊόν μπορεί να μην παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
0: Και μετακυλείται.
2: Οπότε καταλαβαίνετε τις αλυσιδωτές αυξήσεις. Και επειδή η πείρα μας έχει δείξει ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι πόλεμοι, οι γεωπολιτικά γεγονότα ανά τον πλανήτη κτλ., το πετρέλαιο θα πέσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάποια στιγμή θα πέσει. Αλλά αν έχει ακριβήνει ένα προϊόν λόγω αυξημένου κόστου ή λόγω αυξημένου
0: μεταφορικών, η τιμή του μετά δύσκολα πέφτει.
2: Δύσκολα πέφτει. Τώρα όσον αφορά την κίνηση και τις πωλήσεις, το καλοκαίρι, επειδή είχαμε ζέστη, έχει συνηθίσει ο Έλληνας να πάει έστω και κάπου κάποιο Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του να κάνουν μπάνιο τα παιδιά του. Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν είδαμε μεγάλη πτώση των πωλήσεων, γιατί μπορεί να κόψει από κάπου αλλού, να βάλει βενζίνη κάπου να πάει, είτε στο εξωτικό του, είτε στο πατρικό του, οπουδήποτε, είτε σε ξενοδοχείο που πήγε. Τώρα ο λογαριασμός εντός εισαγωγικών θα έρθει από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαν τα σχολεία, που ήρθε η καθημερινότητα, επανήλθε, δουλειές κανονικά, μετακινήσεις για τη δουλειά. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν οι πωλήσεις των καυσίμων στην Ελλάδα από τώρα, από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Εγώ θεωρώ θα κινηθούν πτωτικά και εν ώψη αυτών των τιμών που βλέπουμε και θα έχουμε και επόμενες αυξήσεις. Δεν σταματάνε εδώ.
0: Πόσο δηλαδή μπορεί να πάει, σήμερα Δευτέρα την Παρασκευή, ας πούμε.
2: Έχει, θα σας πω, έχει μια δυναμική από την προηγούμενη εβδομάδα η οποία ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί. Έχουμε καθημερινές αυξήσεις τάξεως των 15 λεπτών για την αμόλυβη, των 25 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σιγά σιγά θα έρθει στην κατανάλωση, θα έρθει μέσω των δηληστηρίων και στις αντλίες και στον καταναλωτή. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε καθημερινά αυξήσεις και μπορεί να δούμε το 2,20 στην αμόλυτη και κάτι αντίστοιχο να δούμε στο πετρέλαιο κίνηση, αν δεν είναι 2,20, να είναι 2,15. Αλλά έχουμε και ξέρετε, επειδή οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις, δεν υπάρχει κάτι φως στο τούνελ στις διαπραγματεύσεις, στο τέλος του πολέμου, των εχθροπραξιών, όπως είχε γίνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, που προεξοφλούσαν πτώση των τιμών και αυτό αποτυπώνεται άμεσα και στα δηλισμένα προϊόντα και στην αδλία. Τώρα δεν υπάρχει κάποιο ένα ενθαρρυντικό στοιχείο να πείσω ότι στο τέλος της εβδομάδας βγήκε ο Τραμπ ή βγήκε κάποιος από το Ιράν και είπε έχουμε διαπραγματεύσεις, έχουμε τόνα, έχουμε τ' άλλο. Οπότε οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις και αυτό θα φανεί άμεσα και στον καταναλωτή.
1: Τώρα, κύριε Αβέρη, τα πλάνα τα οποία παρακολουθούμε είναι σημερινά. Δεν είναι πλάνα αρχείου. Βλέπουμε ήδη πόσο αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα. Είναι εμφανές ότι έχουμε μπει σε κανονικούς πλέον ρυθμούς. Και με αυτές τις τιμές, να το βάλω και αυτό, γιατί είναι μια σημαντική παράμετρος, όσο πιο πολλές ώρες είμαστε στο δρόμο, τόσο πιο πολλά τόσο πιο πολύ καύσιμο καταναλώνουμε. Βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός για την επίλυση του κυκλοφοριακού. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε.
3: Μιλάμε για ένα διαχρονικό ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα της Αττικής. Σχεδιασμένοι, θα επαναλάβω τα ίδια γιατί αυτά ισχύουν, σχεδιασμένοι το 1950 με δεδομένα της εποχής, με κατοίκους και αυτοκίνητα και οχήματα της εποχής, χωρίς να έχουν υπολογιστεί τα επόμενα χρόνια. Φτάνουμε λοιπόν στο 2000, μετά το 2000, οπότε έχει κορεστεί πλέον το δίκτυο σε κάθε πλευρά, σε κάθε επίπεδο. Δεν βλέπω κάποια αυτή τη στιγμή βελτίωση, διότι υπάρχει μία διάχυση των αρμοδιοτήτων μέσα σε φορείς που ο καθένας σχεδιάζει για τα του οίκου του ή οι Δήμοι με τα ΣΒΑΚ του υπερτοπικά. Άρα ο ένας προσπαθεί να μετακυλήσει την κίνηση των άλλων, τουλάχιστον από την πλευρά των Δήμων. Δεν υπάρχει ένας καθήλυνα αρμόδιος, ο οποίος είναι, τον αφορά και είναι αρμόδιος για το κομμάτι του κυκλοφοριακού. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χαταλιάς, έχει αναφερθεί πολλές φορές, επανειλημμένος, ότι χρειάζεται ένα μητροπολιτικό σχεδιασμό, ένα ολιστικό σχεδιασμό που θα υπάρχει συμπερίληψη όλων των Δήμων και όλων των μέσων σταθερής και μη τροχιάς, δηλαδή από μετρό, τρένο, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ο σχεδιασμός γενικότερα, το οποίο αυτό θα μπορούσε όχι να λύσει το πρόβλημα, ας είμαστε πραγματιστές. Είναι ουτοπικό να πούμε ότι μπορεί να λυθεί το κυκλοφοριακό
0: κλίμα. Υπάρχουν,
3: ούτε ήρθανε τον Αύγουστο. Ορίστε.
0: Να το βελτιώσει τουλάχιστον.
3: Ναι, αυτό, η βελτίωση είναι βελτιστοποίηση των συνθήκων υπό την έννοια της επιβράδυνσης αυτής της επιβάρυνσης του κυκλοφοριακού. Γιατί θα σας θυμίσω ότι οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα, τα φορτηγά πληθαίνουν, ο καθένας από εμάς έχει στην οικογένειά του 2, 3 και 4 αυτοκίνητα. Ο καθένας από εμάς δεν θέλει να αφήσει το αυτοκίνητό του. Εσείς ρωτήστε ο καθένας τον εαυτό του. Θα αφήνετε το αυτοκίνητό σας να μετακινηθείτε με ένα άλλο μεταφορικό μέσο?
1: Είναι θέμα κουλτούρας, κύριε Αβέρη. Πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Κύριε Γκρέτζελε, στο εξωτερικό βλέπουμε ανθρώπους και για το θέμα της κατανάλωσης αλκοόλ, έτσι, όταν βγαίνουν για το βράδυ, ας πούμε, για να διασκεδάσουν, οι οποίοι θεωρούν πολύ φυσιολογικό το να μετακινηθούν στις δουλειές τους ή για τη διασκέδασή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε εδώ στη χώρα μας?
4: Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε την κουλτούρα να έχουμε το αυτοκίνητό μας. Αν παρατηρούσα τώρα στο δρόμο που ερχόμουν, 8-9 στους 10...

0: που κυκλοφορούν όλοι μαζί την ίδια ώρα. Και να εξετάσουμε και τη δυνατότητα ο εφοδιασμός των καταστημάτων να μην γίνεται τις ώρες αιχμής. Είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται όλο και περισσότερο και υπάρχουν πάρα πολλά φορτηγά που κάνουν διανομή μέσα στις πόλεις. Τα αυτοκίνητα που αποσύρονται είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μπαίνουν, δηλαδή μπαίνουν κάθε χρόνο και περισσότερα αυτοκίνητα και ενδεχομένως θα έπρεπε να εξετάσουμε και το car sharing ή το car pooling, δηλαδή να γίνονται ομαδικές μετακινήσεις ατόμων ή φοιτητών, δηλαδή αντί να παίρνει ένας ο καθένας να έχει το αυτοκίνητό του, να είναι τρεις, τέσσερις μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο.
1: Πολύ αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γρέτζελο, σας ευχαριστούμε, κύριε Κιούση, κύριε Ιαβέρη, ευχαριστούμε καλά, πολύ και εσάς. Να είσαστε καλά. Έχουμε μία... Έλα, πες μου.
2: Ήθελα να πω ότι αυτό βοηθάει και την τσέπη μας, το να μοιραζόμαστε τις διαδρομές.
1: Και έχουμε και σύσφυξη σχέσεων επίσης. Μην το ξεχνάς αυτό. Μπορεί να κάνεις και καινούργιες γνωριμίες. Έχουμε μία έκτακτη είδηση. Η Γεωργία Τσάλη είναι μαζί μας. Αφορά σε κατάσχεση τροφιμών. Γεωργία.
3: Ακριβώς. Καλημέρα και πάλι. Στην κατάσχεση και καταστροφή σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται λοιπόν για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Να πούμε μάλιστα ότι το φορτίο ελέγχθηκε στο συνοριακό σταθμό ελέγχου Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία. Τα δείγματα λοιπόν στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου έδειξαν ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις ισταμίνης. Έτσι λοιπόν οι αρμόδιες αρχές απαγόρευσαν άμεσα τη διάθεση του προϊόντος πριν λοιπόν την κατανάλωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ σου. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα μεταφερθούμε στη Σίμη. Θα μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή, εκεί του Πανορμίτη. Είναι μαζί μας ο πατέρας Αντώνιος. Καλή σας ημέρα, την ευλογία σας, πατέρα
4: Καλημέρα
1: Αντώνιε.
4: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά για την εορτή του Τιμίου Σταυρού.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γιατί είναι τόσο ξακουστή αυτή η Μονή Πανορμίτη, πατέρα Αντώνιε?
4: Η Μονή του Πανορμίτου βρίσκεται στη Σίμη και είναι ξακουστή γιατί η χάρη του Αρχαγγέλου είναι διάχυτη στη Μονή και στο γύρο χώρο. Και γι' αυτόν τον λόγο κατακλείζεται από τα πλήθη των προσκυνητών οι οποίοι έρχονται να λάβουν αυτή τη χάρη.
1: Είναι όμως, μπράβο, έλα, πες το.
2: Είναι όμως πολύ γνωστή και γι' αυτό το μοναδικό έθιμο. Με τα μπουκάλια, με τα τάματα,
4: αυτό
2: πάτε.
4: Δεν είναι έθιμο. Δεν είναι έθιμο. Είναι το τάμα το οποίο δέχεται εδώ και αιώνες ο Πανορμίτης από ανθρώπους που με πίστη στη ψυχή τους ρίχνουν αυτό το οποίο θέλουν στη θάλασσα, όπως βλέπω αυτή τη στιγμή ένα κύριο και κρατάει ένα μπουκάλι, το πετάνε στη θάλασσα και εκείνο θα βρει το δρόμο για να φτάσει στον Αρχάγγελο. Είτε θα έρθει και θα ελιμενιστεί στον Πάνορμο, στο λιμάνι δηλαδή του Πανορμίτου, ή θα βρεθεί από κάποιον άλλον ή να αλλάξει πολλά χέρια, αλλά στο τέλος θα φτάσει και θα προσφερθεί σε εκείνον ο οποίος το περιμένει. Έχει... Και το λέω το περιμένει, διότι το τάμα ο Πανορμίτης το περιμένει πάντα.
1: Έχετε πολλά τέτοια τάματα, πατέρα Αντώνιε?
4: Έχουμε πάρα πολλά, και παλαιά, αλλά και καινούργια.
2: Ναι. Δηλαδή πόσα, αν επιτρέπετε...
4: Το πόσα δεν είναι, γιατί...
2: Περίπου, εντάξει, έτσι, οι τηλεθεατές μας βλέπουν να έχουν μια αίσθηση.
4: Πάνω από 500.
2: Πολλά, πολλά, πράγματι πολλά.
1: Που σημαίνει...
4: Θα σας πω δύο-τρία παραδείγματα, αν έχω αυτόν τον χρόνο.
1: Βεβαίως.
4: Πέρσι, θα σας πω και συγκεκριμένα, 25 Σεπτεμβρίου, λάβαμε ένα mail από την Αλεξάνδρεια, από κάποιον Αιγύπτιο, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι βρέθηκε σε μια παραλία της Αλεξανδρίας ένα μπουκάλι το οποίο περιείχε ονόματα και κάποια χρήματα. Μας τα έστειλε φωτογραφία όλα και μέσα σε αυτά ήταν και το όνομα των ανθρώπων οι οποίοι πέταξαν το μπουκάλι στη θάλασσα. Επικοινωνώντας εγώ με τους ανθρώπους αυτούς, 2 Σεπτεμβρίου, 23 μέρες δηλαδή πριν να λάβουμε το mail, το είχαν ρίξει από τα κουφονίσια.
2: Τι, ελάτε τώρα. Πράγματι είναι
4: εντυπωσιακό. Και φέτος μαθαίνουμε συνέχεια της ιστορίας.

0: ιστορίας αυτής, ότι οι γονείς της κυρίας η οποία το έστειλε ήταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
1: Ακούστε τώρα.
2: Και έτσι έδεσε κιόλας αυτό τώρα, που λέμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε.
0: Έδεσε, δεν ξέρω για ποιους λόγους το έστειλε η κυρία, αλλά όλα αυτά ενώθηκαν και προσφέρθηκαν στον Πανορμήτη.
1: Πατέρα Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά και να έχετε πάντα τη χάρη του Πανορμήτη, είτε έχετε στείλει μπουκάλι, είτε δεν το έχετε στείλει. Η χάρη του να είναι μαζί σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, πατέρα Αντώνη. Χρόνια πολλά. Ωραία ιστορία όμως. Έτσι,
1: πολύ,
2: ωραία παράδοση.
1: Πολύ ωραία ιστορία.
2: Πίστη, βέβαια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, στον θάνατο. Είπαμε στη μία ακριβώς θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Θα πούμε καλημέρα στη κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μαζί μας και ο κύριος Λύρας εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, κύριε Λύρα.
3: Καλημέρα.
2: Πλαστικός χειρουργός. Κυρία Δημογλίδου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Να αναφερθούμε λίγο στα καινούργια στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία. Όσα μπορείτε να μας πείτε εσείς, τι επιπλέον γνωρίζουμε.
4: Καλή σας ημέρα και από εμένα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την ημέρα. Ουσιαστικά οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εργάζονται νυχθημερών, καθώς καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερα στοιχεία μπορέσουμε να δώσουμε στην ανάκριση πριν την απολογία των κατηγορμένων, τόσο σημαντικό είναι για την ανακριτική αρχή να σχηματίσει εικόνα για το τι τελικά συνέβη από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι και τη στιγμή που τελικά κατέληξε, όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και φυσικά ενημερώθηκε μετά και η ελληνική αστυνομία και έφτασε στο σημείο. Πρέπει να σας πω ότι μια πρώτη έκθεση από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή, ενώ προσπαθούμε και σήμερα να ολοκληρώσουμε διαδικασία κάποιων ψηφιακών πιστηρίων ώστε να την αποδώσουμε. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, άρσης τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία για τις επικοινωνίες που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί και ανάμεσα στους κατηγορούμενους, αλλά ίσως και σε άλλα πρόσωπα. Οποιοδήποτε στοιχείο είναι σημαντικό για την πορεία της ανάκρισης.
2: Πέρα από τη φωτογραφία δηλαδή που έχει γίνει γνωστό ότι έχει βρεθεί στο κινητό.
4: Πέρα από αυτά που έχουν ανακτηθεί.
2: Πέρα από την αναζήτηση στο chat GPT για να δούνε τι ακριβώς, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσουν κλπ. Γίνεται και άνοιγμα λογαριασμών τραπεζικών στο εξωτερικό, γίνεται κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών τους εδώ στην Ελλάδα.
4: Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία. Δεν έχουμε λάβει εντολή κάποια υπηρεσία της αστυνομίας να προχωρήσει σε τέτοια έρευνα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αρμόδια αρχή η οποία ασχολείται και με αυτό το κομμάτι, όχι όμως η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε διαταχθεί για κάτι τέτοιο.
1: Πάντως και το chat GPT διαπιστώθηκε ότι έγινε η αναζήτηση εκεί από τους γιατρούς. Από το δικό σας το κλιμάκιο, σε συνεργασία φυσικά με την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Επίσης υπάρχει αυτή η φωτογραφία, θα επιμείνουμε, του Γιώργου Μαζονάκη και δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί αυτή η κυρία Δημογλίδου και για να διαπιστωθεί αν ήταν εν ζωή ή όχι εκείνη την ώρα που τραβήχτηκε η φωτογραφία ο αγαπημένος τραγουδιστής.
4: Ουσιαστικά το πολύ σημαντικό είναι να αναλυθεί ψηφιακά ακόμη και το λογισμικό του μηχανήματος. Τι εννοώ, ήταν πολύ σημαντική η αυτοψία που έγινε στο ιατρείο, παρουσία μελών του Ιατρικού Συλλόγου, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι γιατροί, δεν γνωρίζουν τις λειτουργίες και τι πρέπει να ακολουθείτε μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Μας βοήθησαν πολύ οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου σε αυτό, να αποκτήσουμε εικόνα για το τι συνέβη. Βέβαια, από εκεί πέρα μιλάμε για μια συσκευή, ηλεκτρονική συσκευή με δεδομένα, η οποία αναλύεται και ψηφιακά αυτή τη στιγμή. Το μηχάνημα λοιπόν που χρησιμοποιήθηκε αναλύεται και ψηφιακά για να δούμε ακριβώς την ώρα έναρξης, χρόνο λειτουργίας και ώρα λήξης. Και δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε από τα δεδομένα αυτού του μηχανήματος να διαπιστώσουμε αν εκεί υπήρχε διακοπή ζωτικής λειτουργίας, δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός κατέληξε κατά τη θεραπεία. Είναι κάτι που θα προκύψει σε συνδυασμό και με την ιατροδικαστική εξέταση και με τα υπόλοιπα ευρήματα.
1: Θα συγκρίνεται όμως και το χρόνο που τραβήχθηκε η φωτογραφία.
4: Είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος των δεδομένων που έχουν ήδη ανακτηθεί, καθώς αποδεικνύουν ουσιαστικά ότι συνέβη κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής οι γιατροί στις ένορκες καταθέσεις τους. Βέβαια, πρέπει να πω ότι αυτές οι καταθέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία, γιατί πλέον έχουν την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Άρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ένορκες καταθέσεις. Όμως ήταν τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στην αστυνομία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως διαπιστώθηκε.
2: Τώρα, Βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε συνεχώς για καταγγελίες από πολίτες οι οποίοι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο και βγαίνουν και λένε διάφορα, κυρία Δημογλίδου. Αυτά δεν ξέρω, εξετάζετε και εσείς αυτές τις καταγγελίες, θα έρθετε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί δηλαδή να κινηθεί και καμία άλλη διαδικασία?
4: Παρακολουθούμε και εμείς όντως, κύριε Γλωριάδη, ότι υπάρχουν καταγγελίες σε κάποια μέσα, διάφορα περιστατικά στα οποία φαίνεται ότι έχει εμπλακεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία, είτε επώνυμη είτε ανώνυμη, σε κάποια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, γιατί εμείς σχηματίσαμε μία δικογραφία για το θάνατο ενός ανθρώπου και τις συνθήκες θανάτου. Από εκεί και πέρα, το αν συνέβαινε κάτι παράνομο ή αν υπάρχουν κάποια άλλα δικήματα της απάτης τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν, θα πρέπει να λάβουμε κάποια εισαγγελική εντολή ή να ξεκινήσει κάποια έρευνα μετά από κάποια καταγγελία, μια αυτεπάγγελτη έρευνα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε τέτοιου είδους καταγγελία. Καλό θα ήταν αν κάποιος πολίτης έχει να καταγγείλει κάτι ακόμη και ανώνυμα, να δώσει την πληροφορία σε κάποια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας ή ακόμη και σε αρμόδια εισαγγελική αρχή.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Σαφώς.
2: Είναι σημαντικό που ακούγεται από εσάς αυτό, κυρία Δημογλίδου.
1: Η ισχυμία του μυοκαρδίου.
4: Θα βοηθήσει σίγουρα να ξεκινήσει κάποια έρευνα.
1: Η ισχυμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό είδημα, με αποτέλεσμα το πνευμονικό είδημα, εν πάση περιπτώσει, τοξικολογικές περιμένουμε ωστόσο, κυρία Δημογλίδου, γνωρίζετε πότε και τοξικολογικές, οι οποίες είναι, θεωρώ, οι πιο σημαντικές.
4: Τοξικολογικές και ιστολογικές, καθώς ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί ο θάνατος, τουλάχιστον προανακριτικά στη δική μας δικογραφία δεν υπάρχει προσδιορισμός του θανάτου, οπότε είναι πολύ σημαντικό στην πορεία της ανάκρισης. Όσο πιο άμεσα μπορεί να συμβεί αυτό, να έχουμε αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε όμως, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι θα επισκεφθεί, ωστόσο, για να υπάρχει εικόνα τελικά από τι έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή.
1: Δηλαδή, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματα? Λέτε ένα εύλογο χρόνο, θέλετε να μας δώσετε περίπου?
4: Δεν μπορώ να προβλέψω. Συνήθως αυτή η διαδικασία διαρκεί τουλάχιστον 20 ημέρες, δηλαδή. Είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που έχουμε δει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και δεν γνωρίζω αν μπορεί να επισκεφθεί, αν θα προκύπτουν ασφαλή αποτελέσματα σε περίπτωση που επισκεφθεί αυτή η διαδικασία. Σίγουρα θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας ως αστυνομία, αλλά και ένα κριτική αρχή να έχει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Όμως θα πρέπει αυτό να γίνει με ασφάλεια.
2: Ναι. Τώρα, σας ακούσαμε λίγο νωρίτερα να επιμένετε πάρα πολύ σε αυτή τη φωτογραφία, σε αυτό το ψηφιακό εύρημα στο κινητό της γιατρού. Είναι γιατί μπορεί να βοηθήσει και στον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλαδή εάν έχασε την ζωή του ενώ υποβαλόταν σε αυτή τη θεραπεία. Διάβαζα ότι θα προσπαθήσουν οι συνάδελφοί σας από το ηλεκτρονικό έγκλημα ψηφιακά, με όλα τα συστήματα διαθέτουν, Zoom κλπ. Φαίνεται με κλειστά μάτια ο Μαζονάκης. Σας λέω τι διαβάζω.
4: Κοιτάξτε, πέρα από την αυτοψία που έγινε επιτόπου στο ιατρείο, που από τους γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου ενημερωθήκαμε και εμείς ότι τελικά το μηχάνημα έχει τεθεί σε λειτουργία, είναι ένα πολύ σημαντικό πιστήριο που αποδεικνύει ότι όντως είχε υποβληθεί ο άνθρωπος αυτός σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ήταν πολύ σημαντική η ανάκτηση αυτού του υλικού. Είναι ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο ότι ουσιαστικά με κάποιο τρόπο είχε ξεκινήσει θεραπεία. Βέβαια, αυτά θα πρέπει να μας προκύψουν και από την ψηφιακή εξέταση του μηχανήματος.
1: Στη φωτογραφία υπάρχει ευκρίνεια, μπορείτε να δείτε, όταν τράβηξαν τη φωτογραφία τον τραγουδιστή, αν τα ζωτικά του, η ζωτική λειτουργία του μπορεί να δώσει απάντηση? Φαίνεται στη φωτογραφία αυτό, κυρία Δημογλίδου?
4: Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς το περιεχόμενο της φωτογραφίας. Δεν γνωρίζω αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να διαπιστωθεί μόνο από μία φωτογραφία. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα προσπαθήσουν να ελέγξουν οι αστυνομικοί, τόσο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και της Ασφάλειας Αθηνών που ασχολούνται με αυτήν την υπόθεση.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημογλίδου.
4: Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Θα δούμε τον συνάδελφο Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος εξακολουθεί και βρίσκεται στην Νίκαια. Να πάρουμε το ρεπορτάζ, κύριε Λύρα, και αμέσως μετά να έρθουμε και σε εσάς για να συζητήσουμε. Έλα, Σπύρο, δώσε μας την εικόνα από εκεί.
3: Όσο εντός του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα, έξω από τον ναό, πίσω από τα κυκλειδώματα, κάποιες δεκάδες από θαυμαστές του έχουν στήσει ένα αποχαιρετιστήριο γλέντι με τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτήν την ώρα ακούμε το Gucci φόρεμα, νωρίτερα ακούσαμε το «Φεύγω για μένα, να νιώσω καλά, το θέλω να γυρίσω στα παλιά». Το είσαι το λάθος μου, το τελευταίο παλιόπεδο θα γίνω και τέσσερις πήγε. Κάθε τραγούδι συνοδεύεται από χορό, το τραγουδούν όλοι μαζί και στο τέλος από ένα μακρόσυρτο χειροκρότημα. Να πούμε ότι το προσκύνημα θα συνεχιστεί μέχρι τις 12, έχουν ακόμη 10 λεπτά όσοι θέλουν να βρεθούν εδώ να αποτίσουν φόρο τιμής. Στη συνέχεια θα κλείσουν οι πόρτες της εκκλησίας για να ετοιμαστεί ο ναός, ούτως ώστε στη μία το μεσημέρι να ψαλεί η εξόδιος ακολουθία. Να πούμε ότι έχουν έρθει και κάποιοι καλλιτέχνες, έχουμε δει την Πάολα και την Ραλία Χριστίδου, ενώ κόσμος έχει κατακλείσει και τα στενά, τα γειτονικά καφέ, στα μπαλκόνια, όλοι παρακολουθούν, όλοι με το βλέμμα στραμμένο προς την εκκλησία. Να πούμε κάτι επίσης ακόμη χρήσιμο. Από το πρωί, από νωρίς, υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και νωρίτερα χρειάστηκε και η επέμβαση των διασωστών, καθώς είχαμε μια αδιαθεσία μιας γυναίκας, η οποία από την έντονη συμφόρηση και τη συναισθηματική φόρτιση χρειάστηκε την βοήθεια των διασωστών.
2: Σπύρος, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι σε επιφυλακή από εχθές, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Κύριε Λυρά, φαίνεται ότι θα αλλάξουν πολλά τώρα πια. Στα ιατρία, στα κέντρα, τα ιατρικά, τα θεραπευτικά κλπ. Το θέμα είναι ότι έχουμε μία απώλεια ζωής και τώρα γίνεται αυτή η συζήτηση για να αλλάξει αυτό το νομικό πλαίσιο.
5: Συμφωνώ ότι η τραγική απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή η τραγική θυσία, έχει ήδη αποτελέσει ένα καμπανάκι για όλη την κοινωνία. Για τους θεσμούς και για την κοινή γνώμη, για τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, είδαμε από την κυρία Δημοκλίδου ότι όλοι οι θεσμοί έχουν πλέον στελεχωθεί με πολλούς επιστήμονες, νέα παιδιά, που έχουν σπουδάσει το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, την εγκληματολογική έρευνα και επίσης και την ιατρική έρευνα. Και για πρώτη φορά, επιτέλους, τίθεται το θέμα και της λειτουργίας των ιατρικών συλλόγων. Εγώ, ως μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου από το 2018, μπορώ να σας πω ότι ό,τι έρχεται σε εμάς αξιολογείται δίκαια. Και είμαι σίγουρος ότι με τη συνδρομή όλων αυτών των επιστημόνων σε όλους αυτούς τους τομείς που έχουν ασχοληθεί με την θυσία του Γιώργου Μαζωνάκη, καλό ταξίδι, θα αποτελέσουν μια δίκαιη δίκη για αυτόν τον άνθρωπο. Είτε πειθαρχική, είτε ποινική, είτε αστική.
2: Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Εάν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν ένας Γιώργος που έτσι...
1: Ένας άσημος, ναι, άνθρωπος που δεν άσημος. Το γνώριζε πολύ.
2: Θα γινόταν όλη αυτή η συζήτηση.
5: Σωστά αναρωτιέστε, γιατί εμείς στο πειθαρχικό έχουμε εξετάσει τέτοιες περιπτώσεις που έχουν φτάσει σε εμάς και έχουμε αφαιρέσει άδειες, έχουμε δώσει πρόστιμα, όχι για θάνατο βέβαια πρόστιμα, έχουμε κάνει επιπλήξεις, έχουμε δώσει συμβουλές και οδηγίες σε όποιους πρόκειται να οδηγηθούν σε μια τέτοια λανθασμένη απόφαση. Δηλαδή, όσες φορές έχει φτάσει σε εμάς αυτό, έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Το θέμα είναι οι γκρίζες ζώνες. Και οι γκρίζες ζώνες, επιτέλους, πρέπει να κλείσουν, να γίνουν όλες άσπρο ή μαύρο.
1: Το θέμα είναι γιατί ήταν ανοιχτές αυτές οι γκρίζες ζώνες. Δίνεται η εντύπωση ότι είμαστε λίγο ξέφραγο αμπέλι πλέον. Λειτουργούν οι ιατρία, οι παραϊατρία, τα οποία δεν γνωρίζουμε ούτε τι μηχανήματα έχουν, ούτε τι άδειες έχουν. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Λυρά. Όταν πηγαίνουμε σε ένα ιατρείο και βλέπουμε έναν γιατρό εκεί, υποτίθεται ότι έχει δώσει και τον όρκο του Ιπποκράτη και τον εμπιστευόμαστε.
5: Φυσικά, ναι.
1: Κρεμόμαστε από τα χείλη του. Δεν θα πούμε στη διαδικασία να ζητήσουμε το πτυχίο του.
5: Να σας πω εγώ για τις γκρίζες ζώνες.
1: Την ειδίκευσή
5: λοιπόν,
1: του.
5: Που πρόκειται τώρα να αλλάξουν.
2: Μια καινούργια θεραπεία με ένα καινούργιο μηχάνημα από το εξωτερικό.
5: Έχουν ήδη μιλήσει για τις γκρίζες ζώνες με τον πιο αυστηρό τρόπο και ο Γιώργος Πατούλης που είπε ότι είναι απατεώνες και απατεωνιά. Εγώ δεν το έλεγα, αλλά το είπε εκείνος, ο θεσμικός. Έχει μιλήσει ο υπουργός, ο υφυπουργός, γιατρός και εκείνος ο υφυπουργός. Έχει μιλήσει η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Όλοι έχουν πει ότι αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Πρέπει να αλλάξει. Ποιες είναι οι γκρίζες ζώνες? Είπατε εσείς ότι δεν μπορεί να ελέγξετε το πτυχίο του γιατρού. Ναι, αλλά αν η επιχείρηση είναι 100% σε έναν επιχειρηματία, πώς θα τον ελέγξετε? Mm-hmm. Δηλαδή, ο γιατρός είναι υπάλληλος του επιχειρηματία.
1: Σωστά.
5: Ο νόμος λοιπόν δημιουργεί μια γκρίζα ζώνη. Αυτή, με τη νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή που εξήγηλε ο Υπουργός, που θα γίνει, που θα είναι μεικτή μεταξύ επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων, και γιατρούς και νομικούς. Και αυτή η επιτροπή θα πρέπει να δώσει πλέον την ευθύνη σε ποιον? Στον επιχειρηματία, στον γιατρό που ήταν υπεύθυνος και δεν ήταν παρόν, στον γιατρό που ήταν παρόν και έκανε την πράξη, ή στη βοηθό του που δεν είχε καν ειδικότητα ή δεν ήταν καν γιατρός και έκανε την πράξη με την άδεια και τη συνενοχή του ασθενούς. Διότι ο ασθενής ξέρει ποιος είναι ο γιατρός του, πολλές φορές δεν ξέρει καν το όνομά του όμως. Και άρα, όταν απουσιάζει ο γιατρός, είναι ο ασθενής εκείνος που δεν σταμάτησε τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταργηθεί ως γκρίζα ζώνη και τώρα θα ξέρουμε. Το Υπουργείο Εμπορίου είναι αυτό που ευθύνεται για την επιχείρηση. Τάδε κλινική κολονακίου ή το Υπουργείο Υγείας, ενώ δεν ανήκει στο Υπουργείο Υγείας γιατί ο γιατρός είναι απλά υπάλληλος. Ο οποίος μπορεί να μην ήταν καν εκεί. Βεβαίως έχει ευθύνη. Αν άλλο που πρόκειται να γίνει τώρα με αυτήν την επιτροπή που ελπίζω να στελεχωθεί σωστά και όχι κομματικά.
1: Ένα κλείσιμο.
5: Το λέω. Αυτό, ναι. Ένα άλλο που θα αλλάξει είναι ότι πρέπει να προσδιοριστεί τι σημαίνει longevity, τι σημαίνει ευεξία ή ιατρική πράξη. Ποια είναι η ιατρική πράξη που γίνεται με ποια μηχανήματα και ποια είναι η ιατρική πράξη που γίνεται με άλλα μηχανήματα, τα οποία δεν είναι ιατρική πράξη, είναι απλά ευεξία, το μασάζ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί το μπλέξιμο όλο με τους αισθητικούς, με τους φυσιοθεραπευτές, με τους οπτικούς, με τις νοσηλεύτριες, με τους γιατρούς ανεφιδικότητας, με τους γιατρούς με ειδικότητα, με τους γιατρούς που είναι παρόντες, που είναι απόντες, αυτό θα αλλάξει τώρα.
2: Μακάρι και ελπίζω... Να
5: μπει μια τάξη. Και η τάξη θα μπει, γιατί μόνο έτσι γίνεται. Διάβασα ένα πολύ ωραίο, λέει, στην Αμερική. Όταν κάποιο θυσία, κάποιος χάσει τη ζωή του με κάποιο λάθος, τότε λέγεται Μαζονάκης Reform Law. Ο νέος νόμος Μαζονάκη. Το έχετε ακούσει κι εσείς.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λύρα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Λύρα.
2: Καλά.
1: Δυστυχώς ο Μαζονάκης δεν είναι πλέον μαζί μας. Έτσι, και έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ανοίξει και αυτή η συζήτηση για άλλη μια φορά κατόπιν εορτής.
2: Σου έχω λύση για το κυκλοφοριακό.
1: Παρακαλώ. Αποκλείεται.
2: Και για την τσέπη σου.
1: Αποκλείεται.
2: Σου έχω λύση και για το κυκλοφοριακό και για την τσέπη σου. Και αν δεν με πιστεύεις, ο Αλέξανδρος Φούκας που έχουμε μαζί μας να το χαμογελάει, γιατί το έχει λύσει, ρε παιδί μου.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Δεν θέλω να σε γνωρίσω.
2: Ούτε για καύσιμα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Καλημέρα, καλημέρα, Γέρο. Καλημέρα τώρα. Ισχύει. Εγώ την έχω βρει τη λύση μου. Βέβαια, στην Αθήνα δεν ξέρω πόσο πρακτική θα ήταν αυτή. Νομίζω θα ήταν λίγο πιο δύσκολο.
2: Βρε Αλέξανδρε τώρα, συγγνώμη, θα μας τρελάνεις. Πηγαίνεις στη δουλειά σου με παραπέντε. Ζεις στην Ελβετία καταρχάς, εκεί σε συναντάμε, σωστά?
6: Ζω στην Ελβετία, εδώ με συναντάτε τώρα. Μέχρι το Σεπτέμβρη σίγουρα και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη και βλέπουμε.
1: Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα βολεύει να το έχω και στην καθημερινότητά μου. Δεν είναι μόνο
1: κάτσε, ρε Αλέξανδρε, θα μας τρελάνεις τώρα. Δηλαδή ξυπνάς το πρωί, ετοιμάζεσαι και πας στη δουλειά με παραπέντε.
6: Μπορεί αυτό, αλλά το πρόγραμμά μου, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν να πηγαίνω στη δουλειά το πρωί, είτε με το λεωφορείο, είτε όπως πηγαίνω, και να δουλεύω μέχρι τις 12:00, γιατί πολλές φορές δούλευα και σπαστό.
1: Ναι.
6: Και στις 4-5 ώρες που είχα διάλειμμα, να πήγαινα είτε γυμναστήριο και να γύρναγα πίσω στο σπίτι ή στη δουλειά με το παραπέντε. Είναι ένα μέρος το οποίο βολεύει.
2: Ναι.
1: Είστε
6: και,
1: πολύ.
6: Και έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις.
1: Είστε αυτό. Πολύ.
6: Που το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
6: Είμαστε πολλοί που πετάμε, θα πω, που πηγαίνουν στη δουλειά τους έτσι, εντάξει. Δεν το ακούς και συχνά, η αλήθεια είναι.
2: Και τι σου λένε εκεί οι συνάδελφοι, δηλαδή οι υπόλοιποι συγχωριανοί σου, δεν ξέρω, οι υπόλοιποι συντοπίτες σου που σε βλέπουν με το παραπέντε, ας πούμε, να πηγαίνουν έργα στη δουλειά, τι σου λένε, πώς αντιμετωπίζουν?
6: Εντάξει, λίγο γελάνε. Πώς να με αντιμετωπίσουν, είναι και συνηθισμένο εδώ πέρα το να πετάς. Θέλω να πω ότι μια καλή μέρα μπορεί να δεις και πάνω από το κεφάλι σου 300-400 άτομα.
2: Τι λες,
6: να κάνω αυτό το άθλημα.
1: Ζεις πολλά χρόνια στην Ελβετία?
6: Όχι, έχω έρθει από το Δεκέμβρη. Δεν έχω.
1: Α, την τρέλα αυτή. Και... Γιατί εγώ τρέλα το λέω, γιατί έχω ένα θέμα με τα ύψη. Ναι. Την απέκτησες εκεί ή την είχες, την έφερες από εδώ, την κουβάλησες?
6: Γενικά από μικρός έχω έτσι, μια τάση για τα extreme sport. Ξεκίνησα στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια περίπου. Και ένας λόγος κιόλας που ήρθα εδώ είναι επειδή η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι η καλύτερη στον κόσμο. Οπότε εδώ ήρθα και έμαθα ουσιαστικά πραγματικά τι πάνω από αυτό το άθλημα και πώς να το κάνω με ασφάλεια.
2: Και εκτός από παραπέντε και ορειβασία. Σωστά. Από εκεί
6: κάτω. Ναι, είναι κάτι που συνδυάζεται αυτό. Καλή ώρα και πριν 2 μέρες ήμουνα για μια αρκετά απαιτητική ορειβασία στο Άγκερ. Όποιος γνωρίζει, είναι ένα βουνό στα 4.000 μέτρα.
1: Oh.
6: Που κατάφερα να ανέβω στην κορυφή, αλλά εντάξει, επειδή είναι πολύ απότομο, δεν μπόρεσα να πετάξω το συγκεκριμένο. Οπότε κατέβηκα λίγο πιο κάτω.
1: Κάτσε να σε ρωτήσουμε κάτι πιο πρακτικό. Είσαι σεφ, πες μας την αγάπη με τις σπεσιαλιτές σου. Κάτι που μπορούμε να δοκιμάσουμε, γιατί το παραπέντε και τα υπόλοιπα δεν μπορούμε, εγώ τουλάχιστον. Ναι.
6: Καλά, θα μπορούσες, γιατί όχι, ένα διθέσιο. Υπάρχουν εκπαιδευτές, σε παίρνουν μαζί τους και κάνεις μια ωραία πτήση.
1: Σπεσιαλιτέ έχεις, για να κλείσουμε έτσι.
6: Σπεσιαλιτέ. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε πάρα πολλά. Ένα συγκεκριμένο πιάτο έτσι αγαπημένο, θα πω κάτι ελληνικό, θα πω το μουσακά, έτσι για να μην
1: εντάξει.
6: Φέρω τίποτα ξένο. Εντάξει. Ναι, μου έχει λείψει και η ελληνική κουζίνα, η αλήθεια είναι.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε και εδώ, Ελλάδα, να κάνουμε παραπέντε συνέχεια. Μαζί.
1: Να έρθει με το παραπέντε.
6: Εννοείται.
1: Έγινε.
6: Χαρά.
1: Γεια.
6: Να είστε καλά.
2: Θα πάμε Πάρνηθα με ένα διθέσιο. Ακριβό μου διθέσιο. Εγώ και εσύ, λέω παιδί μου, ακριβό μου διθέσιο. Και θα έρθουμε στη δουλειά με το παραπέντε.
1: Οκ.
2: Okay.
1: Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα. Μπράβο, και μια
2: χαρά. Και χωρίς παραπέντε.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Καλό μεσημέρι να πούμε σε όλους. Θα πάμε απευθείας στην Νίκαια, στο Σπύρο Αλεξανδρή. Μία ώρα περίπου απομένει μέχρι την ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο. Είναι σε εξέλιξη εξόδος ακολουθία από χθες. Έτσι, στην,
3: το λαϊκό αυτό προσκύνημα. Από χθες αργά το απόγευμα, στη μία είναι η εξόδιος ακολουθία και μετά η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο, οικογένεια μόνο, και πρέπει να γίνει σεβαστό αυτό και από όλους, όπως αντιλαμβανόμαστε. Πάρα πολλοί κόσμος, η Ραλία Χριστίδου, αν δεν κάνω λάθος, είναι
2: η Πάολα,
3: και η Πάολα, η οποία έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί του. Και έκανε και ένα έτσι αποχαιρετιστήριο βίντεο, το οποίο ανήρτησε για να πει αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Σπύρος μας ακούει, έτσι. Έλα, Σπύρο.
4: Είναι, πολλοί έχουν ξεκινήσει πλέον να καταφτάνουν και οι καλλιτέχνες. Κάποιοι από αυτούς θα παραμείνουν, όσοι είχαν πιο στενές σχέσεις μαζί τους, θα παραμείνουν και κατά την εξόδιο ακολουθία εντός του ναού, μαζί με τους στενούς συγγενείς και φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα έφτασε εδώ και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Τώρα ακούμε από τα μεγάφωνα του ναού ότι πρέπει να συντομεύσει ο κόσμος και να περάσουν σιγά σιγά έξω από το ναό για να μπορέσει να ετοιμαστεί για να ακολουθεί μετά η διαδικασία έως τη μία η ώρα να ετοιμαστεί ο ναός για την εξόδιο ακολουθία. Τώρα έχουν σταματήσει τα τελευταία λεπτά και οι μουσικές που ακούγαμε από τον περιβάλλοντα χώρο, από τα αυτοκίνητα και από ηχεία που έχουν φέρει μαζί τους. Χιλιάδες θαυμαστές βρίσκονται πέριξ του ναού. Δεν είναι η ίδια εικόνα με χθες το απόγευμα, αλλά και σήμερα αρκετοί έχουν βρεθεί στο σημείο. Κάποιοι μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, παρέμειναν από χθες το βράδυ ολονυχτία εδώ και μέχρι και τώρα παραμένουν εδώ, γιατί θεωρούν ότι είναι χρέος τους προς τον, μια μορφή χρέους προς τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, για να τον τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ νωρίτερα ακούσαμε μια γηπεδική ιαχή, το σύνθημα «Όσο ζω, μαζώ», ένα σύνθημα που εκδηλώνουν οι θαυμαστές τη λατρεία τους προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα ακούμε κάποια χειροκροτήματα.
2: Έχετε δυνατότητα να μας δείξετε, Σπύρο, με την κάμερα, να κάνετε μια κίνηση, να δούμε ακόμη πόσος κόσμος βρίσκεται εκεί έξω από τον Ιερό Ναό. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει δυσκολία, γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλεοπτικά συνεργεία. Οπότε υπάρχει αυτή η δυσκολία. Αλλά ουσιαστικά μας μεταδίδεται...
4: Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Ακούτε τώρα... «Φεύγω για μένα να νιώσω καλά» είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται. Και πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να τραγουδά μαζί με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη που ακούγεται, και κορνάρουν με τα αυτοκίνητά τους. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει όλο το τετράγωνο, έχει τοποθετήσει κορδέλες. Όσοι περνούν τώρα προς το σημείο έρχονται για την κηδεία.
2: Σπύρο, σε βλέπουμε και πάλι σε λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα.
3: Βεβαίως. Και θα μας βοηθήσει ο κύριος Μπάκας. Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ελάτε, κύριε Μπάκα. Θα δούμε και τιμές και θα δούμε και διαθέσιμα ακίνητα και κριτήρια κλπ. Και έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα.
5: Καλησήμερα.
2: Καλώς ήρθατε.
5: Πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αναμονή του κόσμου, το ξέραμε ότι θα ξεκινήσει ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό. Ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχαν τις πρώτες πληροφορίες την περσινή χρονιά. Βλέπουμε ότι ξεκινάει ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 2027. Πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι τα βασικά κριτήρια του συγκεκριμένου προγράμματος για να ενταχθεί ένας ενδυνάμει δικαιούχος. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά είναι ότι πλέον μιλάμε για ηλικίες από 25 έως και 55 ετών, όπως πριν συζητάγαμε ηλικίες έως 50 ετών. Αγορά πρώτη κατοικίες αποκλειστικά, ενώ η αξία κινήτου πλέον στις 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ. Αν γίνει κάτι, θα δούμε ότι η χρηματοδότηση όμως είναι έως 230.000, που σημαίνει αν επιλέξω ακίνητο αξίας έως 300.000 ευρώ, πρέπει να διαθέτω δικά μου χρήματα τουλάχιστον 70.000 ευρώ, σύν τα έξοδα που απαιτούνται. Ενώ η χρηματοδότηση αγγίζει έως το 90% της αξίας του ακίνητου, που σημαίνει 200.000 ευρώ το ακίνητο. Mm-hmm. Πρέπει να έχω δικά μου χρήματα τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Έτος κατασκευής έως το 2007. Τετραγωνικά μέτρα έως 150. Αν γίνει η κάρτα λίγο πιο γρήγορα, θα δούμε το εξής. Τα κριτήρια τα εισοδηματικά είναι άγαμοι έως 25.000. Είναι τα διευρυμένα κριτήρια που είχαμε δει στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 όταν δώσαμε τις παρατάσεις. Η έγαμοι έως 35.000 ευρώ και προσάφηξη 7.000 ευρώ ανά παιδί. Παράλληλα, βλέπουμε ότι για ζευγάρι με ένα παιδί αγγίζει ακόμα και τις 42.000 ευρώ, ζευγάρι με δύο παιδιά 49, με τρία παιδάκια 56.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά είναι τα έως όσον αφορά
3: τα 39.000 ευρώ, έως 39.000
5: ευρώ, και για κάθε παιδί 7.000 ευρώ την προσάυξηση. Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Πού βρίσκουμε σπίτια 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου στο Δήμο της Αθήνας με τουλάχιστον δύο δωμάτια. Γιατί βάλαμε 80 τετραγωνικά? Διότι η μέση επιφάνεια των ακινήτων που αγοράστηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν 88 τετραγωνικά. Ναι. Και τα 150 τετραγωνικά είναι τα ανώτατα τετραγωνικά μέτρα του προγράμματος. Βλέπουμε το εξής. Στο Δήμο της Αθήνας, έως 300.000 η διαθεσιμότητα σύμφωνα με τα αναρτημένα ακίνητα προς πώληση στο σύνολό τους είναι 15,71%. Σπίτια έως 200.000, 12,42%. Σπίτια ως 200.000 βλέπουμε 7,5. Αν γίνει η κάρτα, θα δούμε και τις άλλες περιοχές. Λέω τα προάστια. 7,7% για κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ. Έως 250.000 το 4,54% του συνόλου και 200.000 το
2: 7,5%. Μικρή διαθεσιμότητα στα νότια προάστια. Έτσι.
5: Πολύ μικρή διαθεσιμότητα.
2: Πάμε
3: στα βόρεια προάστια, ακόμη πιο μικρή διαθεσιμότητα.
5: Βόρεια προάστια. 5,9% τα κίνητα τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές είναι 80 με 150 τετραγωνικά άνω του πρωτορόφου με δύο δωμάτια. Έως 250.000. 2,31 έως 200.000, 0,49. Δηλαδή δεν βρίσκεις με λίγα λόγια. Mm-hmm. Δυτικά προάστια. 17,98. Τι σημαίνει αυτό? 2 στα 10 σπίτια στις περιοχές των δυτικών προαστίων πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Έως 250.000, 14,61. Έως 200.000, 9,24. Δηλαδή 1 στα 10. Πειραιάς. 16,58% η διαθεσιμότητα, δηλαδή περίπου 2 στα 10 σπίτια στις περιοχές του Πειραιά με ζητούμενη τιμή έως 300.000, έως 250.000, 11,87, έως 200.000, 6,81.
2: Εκεί που έχουν ανέβει τιμές των ακινήτων είναι λογικό. Τα ποσοστά αυτά δικαιολογούνται. Πάμε να συνεχίσουμε.
5: Ανατολικά, 17,89% έως 300.000 ευρώ ζητούμενη τιμή, έως 250.000, 11,38 και έως 200.000, 6,32. Αν γίνει κάτι και δούμε προάστια Πειραιά, 17,82%, 2 στα 10 περίπου για ζητούμενη τιμή έως 300.000, 14,86% για κίνητα έως 250.000 ευρώ και 10,29% η ζητούμενη τιμή έως 200.000 ευρώ.
3: Και το υπόλοιπο Αττικής,
5: εδώ το σημαντικό, στο υπόλοιπο Αττικής βλέπουμε ότι τα μισά περίπου σπίτια, 1 στα 2, είναι κατοικίες οι οποίες είναι 80-150 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου με τουλάχιστον δύο δωμάτια. Και ζητούμε τιμή ως 300.000.
2: Πρέπει να βρει και δουλειά εκεί όμως, κύριε
5: Μπάκα. Θα συμφωνήσω
2: Μπάκα,
5: απόλυτα.
2: Γιατί αλλιώς θα πρέπει να δώσει τα χρήματα στα καύσιμα για να πηγαίνω έτσι.
5: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ, αν δούμε και την επόμενη κάρτα, αν είναι έτοιμη, θα σου πω το εξής σημαντικό. Ότι πλέον βλέπουμε ποια είναι η ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή, βλέπουμε το εξής. Αυτό που συζητάμε στο Δήμο της Αθήνας, το 15%, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι το 88%, μάλλον το 83% είναι ακίνητα κατασκευής έως το 1980.
3: Πολύ παλιά,
5: δηλαδή 8 στα 10. Στις περιοχές των νοτιών προαστίων, το το 71% έως το 1980, βόρεια προάστια το 61%, δυτικά προάστια βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα νεότερο να κινείται περίπου στο 25% διαθεσιμότητα, Πειραιάς στο 58%, Ανατολικά προς το 46% και προάστια Πειραιάς στο 45% και του Πόλου Πατικής στον
3: 36%. Μια τελευταία ερώτηση έχει αρχίσει ενδιαφέρον από τους πολίτες, κύριε Μπάκα, επικοινωνούν μαζί
5: σας. Οι πολίτες έχουν ξεκινήσει να κάνουν αναζητήσεις κατά κύριο λόγο στις διαδικτυακές πλατφόρμες αγγελιών να κινείται, να δουν ακριβώς τι υπάρχει στην αγορά. Ενδεχομένως από 1η Γενάρη, που πλέον θα υπάρξει και η έναρξη του προγράμματος, εκεί θα δούμε τη μεγάλη ζήτηση.
3: Σας ευχαριστούμε.
2: Είστε ο άνθρωπός τους, κύριε Μπάκα. Ευχαριστούμε
5: Εγώ
2: πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε
5: καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Τώρα, πάμε να δούμε μια όμορφη ιστορία.
3: Oh,
2: έλα, Γιώργο μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εσένα θέλω να έχω μπροστά μου. Ο Φίλιππος Πιακοπάνος θα μας γνωρίσει έναν καλό φίλο της εκπομπής, έναν 5ης γενιά καμπανοποιό. Φίλιππε.
6: Τώρα καλημέρα Γιώργο. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια γενιά είναι ο Φώτης, γιατί η καμπανοποιία Γαλανόπουλου είναι πάνω από 250 χρόνια. Έτσι, έχουμε χάσει το μέτρημα.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Καριώτη Παραμυθιάς στην καμπανοποιία Γαλανόπουλου. Ένα εργαστήριο καμπανοποιίας, όπως είπα, που έχει μια ιστορία 250 ετών. Έχει δώσει καμπάνες σε όλο τον κόσμο. Από την Αφρική, την Ευρώπη, τα Βαλκάνια. Είναι μία από τις λίγες καμπανοποιίες που υπάρχουν στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Ο λόγος στον κύριο Φώτη Γαλανόπουλο, τον συνεχιστή, τον ιδιοκτήτη αυτής της καμπανοποιίας, να μας πει λίγα λόγια για τις καμπάνες και να σας δείξουμε και όσο μπορούμε από τη διαδικασία που υπάρχει.
3: Έλα Φώτη, καλημέρα.
7: Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα.
7: Ονομάζομαι Φώτης Γαλανόπουλος και εγώ. Είμαστε στην Παραμυθιά, στο Καριώτη Παραμυθιάς για την ακρίβεια. Είναι μια επιχείρηση η οποία ακολουθείται από τον πατέρα μου 250 χρόνια τώρα. Και στην ουσία φτιάχνουμε καμπάνες καθώς και κυπριά για ζώα.
2: Φώτη, πες μας αμέσως πώς ναι. Φτιάχνετε την καμπάνα. Το έχω απορία.
7: Η καμπάνα στην ουσία φτιάχνεται με τη διαδικασία του τυπώματος σε χώμα. Εμείς δουλεύουμε με χαλαζιακή άμμο, η οποία αναμειγνύεται με δύο χημικά, τα οποία στην ουσία από αλεύρι που είναι στην αρχική της κατάσταση άσπρο γίνονται μαύρο, στερεοποιούνται και γίνονται σαν το τσιμέντο.
3: Και μετά...
7: Δηλαδή παίρνουμε τα καλούπια μας, τα μοντέλα μας. Εδώ πέρα θα βλέπετε όλα τα μοντέλα που έχουμε σε όλα τα νούμερα με τις καμπάνες.
2: Uh-huh.
7: Τα οποία αυτά είναι τα αρχικά στάδια στα οποία ξεκινάνε. Δηλαδή όλοι οι άγιοι, είτε τα σχέδια που θέλουμε να βάλουμε ή γράμματα, όλα μπαίνουν εδώ πέρα, σε αυτό το αρχικό στάδιο που είναι η διαδικασία του τυπώματος. Οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, το κάνουμε εδώ πέρα.
2: Μετά
7: στην ουσία,
2: βάζετε
7: χρησιμοποιούμε
2: το υλικό
7: τις
2: μέσα.
7: Που ονομάζονται.
2: Το καλούπι βάζετε το υλικό.
7: Δεν σας άκουσα.
2: Το καλούπι, λέω, βάζετε το υλικό.
7: Το καλούπι χρησιμοποιείται στην ουσία για να πάρουμε τη φόρμα στις καμπάνες που θέλουμε. Χρησιμοποιούμε αυτή την κάσα, την οποία στη γλώσσα τη δικιά μας λέγεται παντεύτη. Το βάζουμε γύρω από το μοντέλο μας, γύρω από το καλούπι μας, για να πάρουμε την εξωτερική επιφάνεια και μετά το γυρνάμε. Τώρα είναι το δεύτερο κομμάτι. Είναι στην ουσία να πάρουμε το εσωτερικό κομμάτι της καμπάνας.
3: Ναι.
7: Εδώ πέρα, στην ουσία αυτά είναι κυπριά, τα φοράνε στα ζώα για να ακούν οι βοσκοί που βρίσκονται πάνω στο βουνό. Τώρα αυτά τα δύο κομμάτια όταν ανοίξουν και αφαιρέσουμε από μέσα το μοντέλο, εκεί που ήταν το μοντέλο θα μείνει κενός αέρας. Και στην ουσία εκεί που θα μείνει ο κενός αέρας θα πέσει το μέταλλο όταν θα έχει λιώσει. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα βλέπετε τα μοντέλα που έχουν βγει.
3: Ναι. Αυτό είναι τώρα στην τελική του μορφή, πριν το χρώμα.
7: Όχι, αυτό είναι ένα τα αρχικά στάδια.
3: Αρχικά
7: αυτό είναι το αρχικό στάδιο. Έχουμε τυπωθεί, έχουμε πάρει το εσωτερικό που είναι αυτό εδώ πέρα, είναι η εσωτερική επιφάνεια. Και αν δείτε εδώ πέρα έχουμε την εξωτερική επιφάνεια. Δηλαδή εδώ φαίνονται όλα τα σχέδια, οτιδήποτε χρειάζεται να έχουμε πάνω σε μία καμπάνα. Τώρα όταν αυτό εδώ το κομμάτι μαζί με το αρχικό μας κομμάτι κλείσουνε, εκεί που υπήρχε το μοντέλο θα πέσει το μέταλλο και θα δημιουργηθεί στην ουσία είτε τα κυπριά είτε οι καμπάνες την αντίστοιχη.
3: Αυτό είναι που χτυπάει στην ουσία την καμπάνα, σωστά Φώτη, σωστά έχουμε καταλάβει.
6: Αυτές είναι οι μικρές καμπάνες, αυτά είναι μικρά, κυπριά, είναι κουδούνια για τα ζώα, Γιώργο μου,
3: είναι κουδούνια,
6: για να καταλάβεις.
3: Α, είναι κουδούνες, ναι, κουδούνες.
6: Αυτές είναι κουδούνες.
3: Ναι.
2: Και πόσος χρόνος χρειάζεται...
7: Αυτά τα δύο έχουν ήχο, το καθένα βγάζει ήχο.
2: Πόσος πόσος χρόνος χρειάζεται για την όλη διαδικασία, για μια καμπάνα, ας πούμε.
7: Κοιτάξτε, εμείς μπορούμε μέσα σε 3 μέρες να ξεκινήσουμε από το τύπωμα και να καταλήξουμε στη διαδικασία της χύτευσης και να ολοκληρώσουμε δηλαδή. Μετά τη χύτευση ακολουθεί το φινίρισμα που λέμε.
3: Μπράβο, βρε Φώτη. Μπράβο σας που τηρείτε την παράδοση, που δεν επιτρέπετε αυτά τα επαγγέλματα να χαθούν στον χρόνο. Μπράβο σας, Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου ένα λεπτό. Ξεκινήσαμε με κάποια μικρά για να καταλήξουμε στα μεγαλύτερα. Πάμε τώρα να δείτε τις μεγάλες καμπάνες που υπάρχουν και έχει ο Φώτης. Να σας τις δείξω εδώ, να σας τις χτυπήσουμε και να καταλάβετε πλέον γιατί γίνεται αυτό.
2: Α, μάλιστα. Και βλέπουμε και το υπέροχο τοπίο στο οποίο βρίσκεστε επίσης και σας ζηλεύουμε λίγο. Πάμε, για Φώτη, πάμε να ακούσουμε, Φώτη.
7: Από καμπάνες.
3: Ναι.

0: διαφορετικός ήχος, η κάθε καμπάνα.
1: Ευχαριστούμε
0: κάθε
1: πάρα πολύ. Έχει στην ουσία την νότα της.
0: Πολύ
2: ευχαριστούμε
0: ωραία
2: για την εικόνα, ευχαριστούμε για την γνωριμία με ένα επάγγελμα που δεν το γνωρίζαμε τώρα, δεν το είχαμε, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ναι, έτσι, τον ναι, καμπανοποιώ. Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Κύριε Αρνιακέ, για έλατε εδώ στην παρέα μας, να μας βοηθήσετε λίγο, γιατί θα συζητήσουμε και με τον κύριο Λαγουβάρδο, επίσης Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φαίνεται πως και ο Οκτώβριος θα είναι ζεστός. Με ποιον να ξεκινήσουμε, με τον κύριο Λαγουβάρδο και να συνεχίσουμε με τον δικό μας τον Τάσο. Θα είναι ζεστός ο Οκτώβριος, κύριε Λαγουβάρδε.
3: Καλησπέρα σας. Όποτε δείχνουν τα στοιχεία μας, ναι, και ο Οκτώβριος αναμένεται ένας μήνας που έχει θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Όπως έχουν όλοι οι τελευταίοι μήνες, οι καλοκαιρινοί μήνες και ο Σεπτέμβριος, αποδείχνουν τα στοιχεία μας σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όχι μόνο στη χώρα μας.
4: Βλέπουμε πλέον όλοι οι περισσότεροι μήνες στον χρόνο να παρουσιάζουν θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές και οι μήνες που έχουν πιο ψηφία από τα κανονικά να είναι πλέον η εξαίρεση. Είναι κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και ένα μοτίβο που το βλέπουμε όλο και πιο συχνά.
0: Αυτό τώρα με τι έχει να κάνει, Τάσο? Έχουμε τίποτα, θα μας έρχεται κάποιο κύμα από πού, από την Ευρώπη, από...
1: Όχι, γενικά, οι συνθήκες παγκοσμίως συνηγορούν για αύξηση της θερμοκρασίας. Ήδη το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ζεστό, στην Ελλάδα το έκτο καλοκαίρι πιο ζεστό, το πρώτο ήταν το 2024, με θερμοκρασίες, όπως θα δείτε και στις κάρτες μας, 1,50 τόσους βαθμούς έχω κάρτα, πάνω από τα κανονικά
0: επίπεδα
1: από την εποχή, από το 1850, δηλαδή την προβιομηχανική εποχή ουσιαστικά. Επίσης το καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
0: Βεβαίως. Ναι. Τον Ιούλιο, το τι θερμοκρασίες
1: τα θέματα αυτά βεβαίως
0: εκεί.
1: Τα γνωρίζει πολύ καλύτερα ο κύριος Λαγουβάρδος. Ναι.
2: Κύριε Λαγουβάρδο, σας ανησυχεί αυτό? Γενικά, θεωρείτε ότι είναι, θέλω να πω, θεωρείτε ότι είναι μη αναστρέψιμο, για να θέσω έτσι πιο σωστά το ερώτημα?
4: Νομίζω ναι. Ακόμα και σήμερα μπορούσαμε να σταματήσουμε τις εκπομπές του αερίου των ερήτρων, που δεν τις σταματάμε και με συνέχεια ρηκτά καύσιμα, θα έπαιρνε δεκαετίες στην ατμόσφαιρα για να ισορροπήσει. Επομένως, θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά μήνες που είναι θερμότερο των κανονικών και μάλιστα να βλέπουμε ρεκόρ. Γιατί, όπως είπε ο κ. Αρνιακός, είδαμε στη Δυτική Ευρώπη πραγματικά θερμοκρασίες ρεκόρ στο καλοκαίρι, το πιο ζεστό καλοκαίρι σε περιοχές όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Κεντρική Ευρώπη. Σε εμάς τα πράγματα ήταν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, το πιο θερμό καλοκαίρι, σε ένα καλοκαίρι που είπαμε, αχ, ευτυχώς ήταν καλά τα πράγματα, αντιλαμβάνεται κανείς που έχουμε φτάσει. Γιατί θεωρήσαμε ένα ζεστό καλοκαίρι, γιατί το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων 60 ετών δεν είναι δροσερό καλοκαίρι. Και όμως πλέον η νέα πραγματικότητα μας έχει κάνει να σκεφτόμαστε ότι καλά τη βγάλαμε, να το πω έτσι απλά, μέσα σε μια περίοδο που πλέον ο πλανήτης θερμαίνεται. Ήταν εξαίρεση, βέβαια, το 24 ήταν πολύ θερμό καλοκαίρι, όπως το είπε και ο κ. Αρνιακός, το 25 ήταν επίσης πολύ θερμό καλοκαίρι. Γενικά τα τελευταία καλοκαίρια μας, και όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολύ θερμά. Και είναι ένα μοτίβο που θα το βλέπουμε όλο πιο συχνά.
2: Είναι το τέλος των τεσσάρων εποχών, κύριε Λαγουβάρδο, Τάσο Αρνιακέ, δηλαδή. Επειδή το συζητάμε πολύ συχνά με τον Γιώργο, βλέποντας τα φαινόμενα αυτά,
1: Οι εποχές θα υπάρχουν. Αλλά φαίνεται ότι ο χειμώνας θα μικραίνει
2: και το καλοκαίρι
1: θα μεγαλώνει. Δηλαδή, όπως το λέω, θα είναι οι εποχές, οι ήπιες, η άνοιξη και το φθινόπωρο συνεχώς θα συρρυκνώνονται.
0: Συρρυκνώνονται. Έχουμε κανένα...
4: Και οι τέσσερις εποχές θα υπάρχουν, αλλά θα θερμαίνονται επίσης, γιατί και χειμώνα μας θερμαίνονται. Ένας θερμός χειμώνας δεν είναι πάντα καλό, είναι και λέμε λιγότερο για θέρμανση, καθόμαστε πιο εύκολα έξω, αλλά δημιουργεί προβλήματα στις καλλιέργειες, κυρίως στις ενδρώδεις καλλιέργειες που θέλουν κρύο, θέλουν ώρες ψύχους μέσα στο χειμώνα. Επομένως, βλέπουμε πολλές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών, όχι μόνο στη ζωή μας, που είναι το πρώτο, αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονομία, στον τουρισμό, ο οποίος επίσης πλήττεται από τις παραδεδομένες υψηλές θερμοκρασίες. Από τις πυρκαγιές που συνοδεύουν την ξηρασία και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, και βλέπουμε έτσι ένα καλοκαίρι στη Μεσόγειο που αρχίζει και χάνει λίγο την γλυκύτητά του και την έγκλη του και γίνεται έτσι λίγο πιο επιθετικό, θα έλεγα, και πιο έτσι δύσκολο για τους ανθρώπους, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το ότι βλέπουμε πως ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν έχουμε βροχές. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ.
1: Είναι λογικό, καθώς ανεβαίνοντας η θερμοκρασία, οι βροχές συνεχώς μικραίνουν, καθώς το νερό εξατμίζεται. Και γι' αυτό είναι το ένα φέρνει το άλλο. Τελικά είναι ένας φαύλος κύκλος, θα έλεγα, που επηρεάζει το έδαφος, τη θάλασσα, τον αέρα, τη λιθόσφαιρα, την ατμόσφαιρα
0: Τη ζωή μας γενικότερα, Τάσο, κύριε Λαγουβάρδε, τη ζωή μας γενικότερα. Γιατί ξηρασία σημαίνει ότι έχουμε και λειψιδρία.
1: Βεβαίως.
0: Με όλα τα προβλήματα που συνεπάγονται.
1: Δυστυχώς, εκείνο που και εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν εύκολα και δεν ξέρω κατά πόσον οι ηγεσίες αυτή τη στιγμή της γης είναι διατεθειμένες και το γνωρίζουμε πολύ καλά να επενδύσουν στην κλιματική αλλαγή με ήπιες μορφές ενέργειας. Δυστυχώς φαίνεται ότι η μεγάλη δύναμη που έχει τα λεφτά, ο ηγέτης αυτή τη στιγμή δεν συνηγορεί για κάτι τέτοιο. Αντίθετα θεωρεί ότι είναι κάτι που συμβαίνει και συνέβαινε στη γη. Ναι. Όμως αυτό είναι πρωτοφανές. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε τέτοια μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας και αποδεδειγμένα οφειλόμενη στον άνθρωπο. Δηλαδή στην ευημερία μας, ναι, ουσιαστικά.
2: Ναι, κύριε Λεγουβάρδο, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και αλλαγή του κλίματος σε περιοχές και υπήρους, δηλαδή να συναντήσουμε ξαφνικά, υποτίθεται έχουμε ένα μεσογειακό κλίμα εδώ, ναι, ξαφνικά να δούμε χαρακτηριστικά, ας πούμε, τροπικού κλίματος
1: Αφρικής,
2: στην Ευρώπη.
1: Αφρικής. Η Αφρική ανεβαίνει σιγά-σιγά.
4: Ναι, πιο υψηλές θερμοκρασίες, ναι, δεν θα έχουμε τρομερή αλλαγή. Θα παραμένει μεσογειακό το κλίμα τουλάχιστον τις επόμενες δεκαετίες, δεν θα αλλάξει τόσο πολύ. Αλλά θα έχουμε πολύ πιο ζεστά καλοκαίρια, πιο ζεστούς χειμώνες, όπως είπαμε. Να συμπληρώσω αυτό για τις βροχοπτώσεις. Ένα μεγάλο θέμα επίσης είναι η μείωση των χιονοπτώσεων και της χιονόστασης λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών. Πολύ σημαντικός παράγοντας για το νερό, γιατί το νερό δεν είναι μόνο όταν πέφτει σε μορφή βροχής, αλλά και σε μορφή χιονιού. Θέλουμε το χιόνι, γιατί λιώνει ήσυχα και σιγά-σιγά το τέλος της άνοιξης του καλοκαιριού, τροφοδοτεί πολύ πιο αποδοτικά τους υδροφόρους του ορίζοντος. Όσο μειώνεται το χιόνι, και το βλέπουμε ότι μειώνεται το χιόνι, το μετράμε δηλαδή από εταιρεοφορικές εκτιμήσεις, δεν είναι κάτι δηλαδή που το λέω έτσι, έχει μετρηθεί και έχουμε κάνει και σχετικές δημοσιεύσεις. Δυστυχώς το χιόνι μας μειώνεται συνεχώς και στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές.
0: Ή όταν έχουμε βροχές, είναι τέτοια η ραγδαιότητά τους που περισσότερα προβλήματα δημιουργούν παρά ωφέλη.
1: Δυστυχώς, ναι. Οι βροχές έχουν το χαρακτηριστικό του όμβρου πια. Απότομη έναξη και απότομη λήξη, αλλά μεγάλη ραγδαιότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το λιώσιμο των πάγων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς οι πάγοι ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, το αλμπέντο που λέμε εμείς, ανακλούν την, και έτσι, καθώς λιώνουν οι πάγοι και αποκαλύπτεται το γκρίζο έδαφος της στέπας, απορροφάει περισσότερο τις ακτίνες του ηλίου και ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία. Το μυστικό ποιο είναι? Ο άνθρωπος πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε σε μια μεταβατική ηλικία που ζήσαμε τις καλές εποχές του κλίματος και τώρα πάμε προς τη ζέστη. Τα παιδιά μας όμως εθίζονται σε αυτές τις θερμοκρασίες και ο οργανισμός τους θα μπορεί να αντέξει. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει και...
2: Ευχαριστούμε πολύ και τον Τάσο Ρνιακό φυσικά και τον κύριο Λαγουβάρδο. Να είστε καλά. Τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει. Οι καμπάνες πριν που βλέπουμε έχουν χτυπήσει για το κλίμα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν κάναμε αυτά που πρέπει.
0: Γι' αυτό λοιπόν για να ηρεμήσεις, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις.
2: Τι?
0: Μπορείς να πας να πιεις έναν ωραίο καφέ και να διαβάζεις και ένα ωραίο βιβλίο και μόνος σου να είσαι, δεν ανησυχείς καθόλου.
2: Και κοίταξε... θα συνδυάσω δηλαδή.
0: Βεβαίως. Κοίταξε και τη Γεωργία Τσάλη. Θα μας συστήσει και την κυρία που έχει δίπλα τη. Συγγνώμη που σας ενοχλούμε τώρα.
5: Καλημέρα,
0: γιατί όντως σας ενοχλούμε, έτσι.
5: Μιας που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, Γιώργο μου, έχουμε πάρει και εμείς από ένα βιβλίο, καθώς πλέον σημείο αναφοράς γίνονται και τα βιβλιοπωλεία. Μαθητές αλλά και φοιτητές, όμως και όσοι αγαπούν το διάβασμα, μπορούν να έρθουν εδώ να απολαύσουν, να διαβάσουν ένα βιβλίο και παράλληλα να απολαύσουν και ένα καφέ ή ένα φαγητό.
2: Οδύσσια και Ιλιάδα έχετε μπροστά σας, δηλαδή πραγματικά. Οδύσσια και Ιλιάδα. Είστε πολύ επίκαιρες.
5: Την ταινία που έγινε viral.
2: Είστε πολύ επίκαιρες. Πράγματι.
5: Δίπλα μου είναι η κυρία Μαρία Κουκουβίνη, η οποία διάλεξε την Ιλιάδα. Θα μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε αν επισκεφτούμε το κατάστημά της. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
6: Εδώ είναι το Book Bar by Cactus, το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Cactus, που μπορεί να έρθει κάποιος να διαβάσει, να επιλέξει βιβλία, να πιει έναν καφέ ή να παρακολουθήσει τα απογεύματα κάποια παρουσίαση βιβλίου. Όλα αυτά γίνονται στο κεντρικό μας χώρο, στην Όλου 39. Εμείς διαβάζαμε τώρα την Οδύσσια και την Ιλιάδα, γιατί ήταν πολύ επίκαιρε, λόγω της ταινίας.
2: Και καλά κάνατε. Είναι γνωστό εκεί στους αναγνώστες, στους φίλους του βιβλίου, στους φίλους του βιβλιοπωλείου σας εκεί, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έρθουν εκεί, δηλαδή να καθίσουν, να πιούν το πρωί τον καφέ τους?
6: Ναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ γνωστό και όχι μόνο στους Έλληνες αναγνώστες, αλλά και στους αναγνώστες που έρχονται από το εξωτερικό. γιατί αναζητάνε βιβλία των αρχαίων, επειδή έχουμε τη μεγαλύτερη συλλογή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και τη μεταφράζουμε και στα αγγλικά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε την Ομήρου Οδύσσια στα αγγλικά.
0: Ποιες ώρες είναι...
6: Έρχονται λοιπόν και αναζητάνε βιβλία.
0: Ποιες ώρες έτσι είναι που...
6: Είναι ανοιχτό από το πρωί στις 9, ναι, ως ναι, το βράδυ στις 10 είμαστε.
0: Α, και
6: εδώ,
0: κυρίως...
6: και Σαββατοκύριακα.
0: Και κυρίες έρχονται πρωί, έρχονται απογεύματα. Τι ώρες έτσι έρχεται ο περισσότερος
6: έρχονται
0: κόσμος?
6: Έρχονται οι φοιτητές το πρωί που κάθονται στο πατάρι και κάνουν και τις εργασίες τους. Συμβουλεύονται τα βιβλία μας. Αλλά δεν υπάρχει κάποια ώρα αιχμής, όλες τις ώρες της μέρας έχουμε επισκεψιμότητα μεγάλη.
2: Εγώ είδα και παιδικά βιβλία. Αν μου πείτε ότι έχει έρθει και η οικογένεια, έχει καθίσει και η οικογένεια εκεί, μπαμπάς, μαμά και παιδί να διαβάζουν, θα τρελαθώ.
6: Α, ναι, πολλές φορές συμβαίνει, ειδικά με τις ξένες οικογένειες που αντί να αγοράσουν ένα παιχνίδι κάτι, παίρνουν ένα βιβλίο... Από τη σειρά τα παιδιά διαβάζουν αρχαίους, είναι βασισμένο στην αρχαία ελληνική γραμματεία και είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά. Υπάρχουν και δίγλωσσα που θέλουν να βλέπουν και τα ελληνικά γράμματα, που για αυτούς είναι λίγο εξωτικά.
0: Τουρίστες δηλαδή.
6: Έχουμε πολλά, θα σας τα δείξω τώρα.
0: Τουρίστες δηλαδή, αυτό μας λέτε, είναι... έρχονται οι οικογένειες τουριστών.
6: Ναι, ναι, τουρίστες, βεβαίως.
0: Τι ωραία.
6: Να, είναι η σπηλιά του Πλάτωνα, ο Θησέας και η άφη του.
2: Κακά τα
6: από
2: ψέματα.
6: Τον έσωπο έχουμε επίσης.
2: Έτσι, κακά τα ψέματα και το παιδί θα πάρει το παράδειγμα και από την οικογένεια.
6: Και
2: έτσι.
6: Σειρά.
2: Αν οι γονείς διαβάζουν και εκείνοι, θα διαβάσει και το παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία. Θα, η γνωριμία με το βιβλίο
6: λοιπόν,
2: είναι πολύ σημαντική.
6: Ναι.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε και εμάς και τη Γεωργία Τσάλη.
6: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
6: Για τη δυνατότητα που μας δώσατε.
2: Επίσης,
6: καλή σεζόν εύχομαι.
2: Ευχαριστώ.
6: Εόλου 39, Book Bar by Cactus.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε στον Φάνη Καραμπατσάκη, γιατί πλησιάζει και η ώρα απολογίας των δύο γιατρών και στον Σπύρο Αλεξανδρή που εξακολουθεί και βρίσκεται στην Νίκαια. Θα ξεκινήσουμε, Σπύρο, με εσένα για να πάμε μετά και στον Φάνη.
7: Έχουν αρχίσει να καταφτάνουν, να πούμε, ο ένας μετά τον άλλον, οι δημοφιλείς καλλιτέχνες και φίλοι του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ, για το προσκύνημα, αυτήν την ώρα έφτασε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Νίκος Οικονομόπουλος και το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε αυθόρμητα χειροκροτήματα και στη συνέχεια φώναξαν ξανά το σύνθημα «Όσο ζω, μαζώ». Να πούμε και για άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δώσει το παρόν, η Έλληνα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Σάκης Ρουβάς, που γνώριζαν πολύ καλά τον Γιώργο Μαζονάκη και συμμετείχαν και σε γνωστό τηλεοπτικό παιχνίδι μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Νίκος Βέρτης, ο Θάνος Πετρέλης, ο Κώστας Μαρτάκης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Πάολα και η Ραλία Χριστίδου είναι ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που ήθελαν να αποχαιρετήσουν από κοντά, να πούν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε ότι για τον απλό κόσμο οι θύρες έχουν κλείσει από τον ναό εδώ και περίπου 30 λεπτά. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η λειτουργία, η εξόδιος ακολουθία στη μία το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πομπή μέχρι το τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η ταφή.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
0: Πάμε και στο Φάνη, να μας δώσει και ο Φάνης το ρεπορτάζ του. Έλα, Φάνη.
8: Σε περίπου μισή ώρα, μία η ώρα το μεσημέρι, αναμένεται εδώ οι δύο κατηγορούμενοι ώστε να απολογηθούν στον ανακριτή και τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μέχρι εκείνη τη στιγμή και ή και στη διάρκεια της απολογίας να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και από θανατηφόρα έκθεση που προβλέπει ο ποινικός κώδικας μέγιστη ποινή κάθριξη στα 10 έτη να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η οποία κατηγορία προβλέπει και τη μέγιστη των ποινών τα ισόβια. Αυτό θα αποφασιστεί από τον ανακριτή όταν θα μελετήσει τα ψηφιακά, τα νέα στοιχεία, ψηφιακά στοιχεία, τα οποία θα του διαβαστούν από την αστυνομία. Εφόσον αυτό συμβεί, δηλαδή αναβαθμιστεί η κατηγορία, δεν αποκλείεται να ζητήσουν και να λάβουν νέα προθεσμία οι κατηγορούμενοι, σίγουρα λέει, θα ζητήσουν, για να
0: προετοιμάσουν την απολογία.
8: Να κρίνουν οι συνηγοροί τους πώς θα αντιμετωπίσουν την νέα αυτή κατηγορία.
2: Εξακολουθούν έχουν τον κύριο Αγαπινό, το ζευγάρι και οι δύο.
8: Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι ξέρουμε, ναι.
2: Μάλιστα.
8: Έχουμε το,
2: όχι, το λέω αυτό γιατί είπε αρχικά...
8: Επειδή έχουμε αρχικά διαφορετική υπερασπιστική γραμμή.
2: Γι' αυτό το ρωτάω, γι' αυτό το ρωτώ, Φάνη, γιατί αν οι ισχυρισμοί του ενός.
8: Δεν ξέρουμε σήμερα αν θα εμφανιστούν με διαφορετικούς δικηγόρους.
2: Μάλιστα.
8: Πάντως, μέχρι πρότινος, ο κύριος Αγαπηνός τους εκπροσωπούσε. Αν και έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, ο μεν 55χρονος επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τη θεραπευτική αυτή μέθοδο, η οποία ακολουθήθηκε και επί της ουσίας χρεώνει τα πάντα στην σύζυγό του, ότι απλώς συστεγάζονταν στο συγκεκριμένο χώρο, αναφέρει. Από την άλλη πλευρά, η σύζυγός του φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε δει τελευταία φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2021. Δεν είχαν την πρόσφατη σχέση ασθενούς θεράποντος γιατρού που αποδίδεται στην υπόθεση. Αρνείται οποιαδήποτε δόλο και αποδίδει τις αντιφάσεις που υπέβεσε στις καταθέσεις της στον πανικό που είχε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, απλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν φάνη και κάποια στοιχεία τα οποία είναι αδιάστατα, δηλαδή θα έχει σημασία να δούμε τι θα ισχυριστεί για τη φωτογραφία που ανακτήθηκε από το ηλεκτρονικό έγκλημα που είχε στο κινητό της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Το ραντεβού.
0: Γιατί αναζήτησε κάποιες πληροφορίες στο chat GPT, το ραντεβού, γιατί αρχικά είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει διαδικασία, ενώ φαίνεται από τα πιστήρια που έχει στα χέρια της η αστυνομία ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία. Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.
8: Αν έπρεπε να ακολουθεί αυτή την θεραπευτική μέθοδο και σε αυτό θα στηριχθεί η τυχόν αναβάθμιση της κατηγορίας, της ανθρωποκτονίας, δηλαδή με ενδεχόμενο δόλο που ζητά και ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια Μαζωνάκη, ότι δεν πρέπει και μόνο να

0: άδεια, να επαναλάβουμε, για παθολόγο, έτσι, παθολογικό, και η ίδια ήταν ανειδίκευτη.
1: Φάνη,
0: λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε. Παραμένεις εκεί, ούτως ή άλλως. Εάν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είμαστε εδώ για να μας διακόψεις. Σπύρο, ευχαριστούμε και σένα πολύ. Ξεκίνησαν τα σχολεία, πήγανε τα παιδάκια μας την Παρασκευή, κάναν τον αγιασμό τους, πήρανε τα βιβλία. Σαββατοκύριακο οι μανούλες καπλαντήσανε τα βιβλία και άρχισαν να τα βάζουν μέσα στις τσάντες. Και ερχόμαστε τώρα στη σχολική σάκα και στα προβλήματα που δημιουργεί στα παιδάκια μας, ιδίως στα μικρά, πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, που δεν έχουν αναπτυχθεί κιόλας. Γι' αυτό φωνάξαμε και τον κύριο Αποστολόπουλο.
0: Γεια σας, κύριε σήμερα. Αποστολόπουλε.
1: Κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Να μας εξηγήσετε λίγο τους κινδύνους που κρύβει η σχολική τσάντα για τα παιδιά μας, για το σωματάκι τους, και τι πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι γονείς.
2: Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Ο κίνδυνος που έχει να κάνει με την υπερφόρτωση της σχολικής τσάντας αφορά κυρίως τον αυχένα, τους ώμους και τη σπονδυλική στήλη. Αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά μετατοπίζεται το κέντρο βάρους προς τα πίσω. Συνεπώς το παιδί, για να ισορροπήσει, γέρνει προς τα μπροστά. Οπότε μυϊκά καταπονείται ο αυχένα, σημείο στο αυχένα, η μύη στον ώμο και τη σπονδυλική στήλη.
1: Άρα τι κάνουμε λοιπόν? Καταρχάς, εντάξει, βάζουμε τα βιβλία της ημέρας. Όχι υπερφόρτως, δηλαδή δεν αφήνουμε όλα τα βιβλία μέσα στη τσάντα. Φροντίζουμε να έχουμε τα βιβλία Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Πολύ σωστά. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Το βάρος της τσάντας δεν θα πρέπει να ξεπερνά περίπου το 10 με 15% του σωματικού βάρους του παιδιού.
0: Α,
2: για να το καταλάβουν και οι
0: τηλεθεατές
2: μας.
0: Νομίζω είναι σημαντικό.
2: Είναι
0: έτσι.
2: Πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, ένα παιδί τρίτης δημοτικού μπορεί να ζυγίζει γύρω στα 30 κιλά, θα πρέπει να κουβαλάει μια τσάντα περίπου 3 με 4 κιλά. Αυτό, για να το καταλάβουμε καλύτερα, αντιστοιχεί σε έναν ενήλικα 80 κιλών, σαν να κουβαλάει καθημερινά ένα βάρος 20-25 κιλά. Καταλαβαίνετε συνεπώς πόσο μεγάλη είναι η βιομηχανική καταπώνηση. Εσύ. Φυσικά.
1: Βεβαίως. Άρα το ένα είναι αυτό. Έτσι, να μην ξεπερνάει το 10% του σωματικού βάρους του παιδιού.
2: Πολύ σωστά. Αυτό είναι σαν γενικός κανόνας. Πολύ χρήσιμος.
1: Κάποιο σημάδι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει εμάς, θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί το παιδί, θα πρέπει να κοιτάξουμε, να προσέξουμε κάτι εμείς στη στάση του σώματος του παιδιού?
2: Καταρχάς, ένας πόνος δεν πρέπει να είναι αμεληταίος. Όταν το παιδί διαμαρτύρεται για πόνο στον αυχένα από το βάρος της τσάντας, είτε για μουδιάσματα στα άνω άκρα, που πιθανόν λόγω των υμάτων που έχει η τσάντα να πιέζεται το βραχιόνιο πλέγμα, να πιέζονται οι μασχάλες.
1: Στους ώμους και οι μασχάλες.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Υπάρχει επίσης και αξιολόγηση από την μητέρα και τον μπαμπά. Βλέπουν ένα παιδί που έχει σκολιωτική κυφωτική στάση.
0: Είναι μια λύση. Βλέπουμε πολλά παιδιά στο δημοτικό, κυρίως γιατί στο γυμνάσιο σας το λέω ούτε καν, αυτές τις τσάντες με τα ροδάκια.
2: Τις τρόλεϊ
0: υπάρχει ουσιαστικά. Τις τρόλεϊ. Εκεί υπάρχει περίπτωση να έχουμε τελικά πρόβλημα στο νόμο, στο χέρι?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα μια τσάντα τύπου τρόλεϊ αποσυμφορίζει λίγο τη σπονδυλική στήλη. Αλλά μπορεί να προκαλέσει κακώσεις π.χ. στο στροφικό πέταλο, στο νόμο. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε εναλλαγές από το ένα χέρι στο άλλο, καθώς επίσης να μην τη στέρνουμε μόνο από πίσω προς τα μπρος, αλλά και από μπροστά.
1: Να την έχουμε μπροστά, σπρώχνουμε εκεί. Έχετε τέτοια περιστατικά, κύριε Αποστολόπουλε?
2: Είναι αρκετά τα περιστατικά και είναι πάρα πολύ συχνό τις πρώτες μέρες αυτές της έναρξης του σχολείου, καθώς βλέπουμε παιδιά που κουβαλάνε σχολικές τσάντες, λες και είναι ταξιδιωτικές βαλίτσες, πραγματικά.
0: Ναι. Όπου μετά τον πόνο διαπιστώνουν οι ίδιοι οι γονείς ότι οφείλεται στην τσάντα, ή το διαπιστώνετε εσείς? Έχει ένα πόνο το παιδί μου, γιατρέ, τι είναι ακριβώς? Μάλλον είναι από τη σχολική τσάντα.
2: Ο γονιός το υποψιάζεται. Συνήθως παρατηρεί κάποια κόκκινα σημάδια στον ώμο, που πιθανόν να είναι από τους σφιχτούς σημάντες. Μπορεί να παρατηρήσει και τη μυϊκή ανισορροπία. Βλέπει καμιά φορά να γέρνει το παιδί από τη μία πλευρά, ειδικά όταν έχουμε την τσάντα στον ένα από τους δύο ώμους, ή ακόμα και μπροστά, όταν είναι μεγάλο το βάρος της τσάντας και τη φοράει κανονικά το παιδί.
0: Mm-hmm. Μία λύση είναι να αφήνουν τα παιδιά αρκετά βιβλία στο σχολείο. Έτσι, αυτά δηλαδή τα οποία δεν χρειάζονται μελέτη κάτω από το θρανίο τους. Και επίσης οι εκπαιδευτικοί να ζητάνε από τα παιδιά τα απολύτως απαραίτητα βιβλία, αυτά που θα διδαχθούν δηλαδή. Όχι, έχω γλώσσα να κουβαλήσεις. Τη γλώσσα και το εργασιών, όχι. Τη γλώσσα, ναι. Αλλά αν είναι να μην χρησιμοποιήσουν το εργασιών, παραδείγματος χάρη, ναι. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μαθήματα. Γιατί ναι. και στη φυσική έχει εργασιών, και στην ιστορία έχει εργασιών, και στη γεωγραφία έχει εργασιών. Αμέσως, αμέσως.
1: Άμα έχει φυσική, δεν θα πάρει το εργασιών. Μετά θα πάρει.
0: Όχι, γιατί μπορεί να, εκείνη την ημέρα να είναι μόνο η θεωρία, ας πούμε, που θα διδαχθεί ή να κάνει πειράματα στο σχολείο. Μην μα λένε να τα.

0: να τα κουβαλάμε όλα τα βιβλία. Ναι. Διαμαρτύρομαι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έρχεται... Αλλά παίζει ρόλο και η κατανομή του βάρους, το πώς τοποθετούμε τα βιβλία σε μια τσάντα. Ναι.
2: Έρχεται ένα παιδάκι και πονάει, για παράδειγμα. Πονάει η πλατούλα του, πονάνε οι μασχάλες, κάτι. Τι συστήνετε εσείς? Κάποιες ασκήσεις, δεν ξέρω, δηλαδή στο σπίτι, άμα διαπιστώσουν οι γονείς ότι κάτι συμβαίνει με το σωματάκι του παιδιού?
1: Καταρχάς θα πρέπει να απευθυνθούμε στον ορθοπαιδικό μας. Αν ο γιατρός διαπιστώσει ότι όντως αυτός ο πόνος ή αυτά τα σημάδια οφείλονται σε μια υπερφορτωμένη τσάντα, σίγουρα το πρώτο, το νούμερο ένα, να κοιτάξουμε αν είναι πολύ βαριά η τσάντα και τι είδους τσάντα είναι. Έχει ενισχυμένη ανατομική πλάτη, έχει μάντες μπροστά που να κατανέμεται το βάρος και στο στήθος και στη μέση.
2: Που δένουμε μπροστά τους μάντες.
1: Είναι αρκετά φαρδείς οι μάντες στους ώμους, ώστε να μην προκαλούν πιεστικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και το ύψος της τσάντας παίζει ρόλο.
0: Έτσι να μην πηγαίνουν καθόλου, κύριε Αποστολό.
1: Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ή να πηγαίνουν χωρίς τσάντα. Τουρισμό. Μόνο.
1: Δεν θα το συστήναμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, βρε παιδιά, λίγο. Να ανοίξει λίγο η ψυχή μας, δηλαδή, πραγματικά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε, πάμε διαφημίσεις.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: I love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
10: Harvey, it's over. We're letting you go.
11: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
12: Salute.
11: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
13: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
11: Fair enough, you win.
14: Η τελευταία ευκαιρία.
15: Meet me here tomorrow, will you?
16: You think that now, you wait till tomorrow.
17: Today is tomorrow.
14: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
18: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Εδώ είμαστε για το τελευταίο πια κομμάτι της εκπομπής. Μία ακόμη σύνδεση με την Νίκαια, τον συνάδελφο Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος, Σπύρο μου, σε 15 λεπτά θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία. Έλα να μας δώσεις αν ήρθανε κι άλλοι εκεί συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη.
20: Σε λίγα λεπτά λοιπόν θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Σάκης Ρουβάς, ο Νίκος Βέρτης, η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, η Έλληνα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, ορισμένοι είναι από αυτούς, ο Μιχάλης Κουινέλης, η Ίβια Δάμου, όσους προλάβαμε να συγκρατήσουμε, βρίσκονται μέσα στο ναό άνθρωποι που τον αγαπούσαν βαθιά και ως καλλιτέχνη και κυρίως ως άνθρωπο. Τον γνώριζαν καλά. Τον γνώριζαν από τα χρόνια κοινής πορείας και συνεργασιών. Βλέπετε αρκετό κόσμο να στέκεται έξω από τις θύρες του ναού. Εντός βρίσκονται μόνο οι πολύ κοντινοί του άνθρωποι και φυσικά η οικογένειά του, η μητέρα και ο πατέρας του και οι δύο του αδερφές. Όσο πέριξ του ναού συνεχίζεται αυτός ο αποχαιρετισμός μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες. Ακούτε τα έντονα χειροκροτήματα, τα τραγούδια που παίζουν από τα ηχεία. Ο κόσμος τραγουδά μαζί με όσο ακούγεται η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη, τραγουδά από πάνω και μάλιστα είναι τόσο το συνέστημα που εκφράζουν με αυτό τους το τραγούδι που το ακούμε εμείς από εδώ σαν μια ψαλμοδία, σαν έναν ψαλμό τον οποίο ψέλνουν προς τιμήν του Γιώργου Μαζονάκη.
18: Προφανώς,
20: ότι όσο η ώρα περνά,
18: προφανώς λυγίζει,
20: όλο και περισσότερος κόσμος
18: έτσι, και λυγίζει και η φωνή, αν θέλεις, Σπύρο, έτσι, γιατί αυτά τα τελευταία λεπτά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συναισθηματική φόρτιση είναι πολύ μεγαλύτερη. Λέγαμε νωρίτερα, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατάφερε να μπει στις ψυχές και στις καρδιές ανθρώπων όλων των ηλικιών. Όχι μόνο των μεγαλύτερων, έτσι, ή επειδή είμαστε περίπου πολύ κοντά στην ηλικία, στη δική μας ηλικία, αλλά και στα πολύ νέα παιδιά, ακόμη και σε πολύ μικρούς φίλους.
19: Ήταν και οι συνεργασίες αυτές που είχε κάνει, Σπύρο. Είναι και οι συνεργασίες αυτές που έχει κάνει με διάφορους καλλιτέχνες, που ακόμη και κάποιοι οποίοι δεν άκουγαν λαϊκό τραγούδι, Λόγω αυτών των συνεργασιών έμαθαν και αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη.
20: Και είχε πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα σαν καλλιτέχνης. Όχι μόνο ως προς το λαϊκό τραγούδι, καταξιώθηκε σε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Μπόρεσε να συνδυάσει, να γεφυρώσει φαινομενικά αγεφύρωτα είδη μουσικής πριν από κάποια χρόνια. Και γι' αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο έχει τόσο μεγάλη απήχηση σε τόσο ευρύ κοινό.
18: Έτσι.
20: Και μάλιστα αυτό που είπατε για τα μικρά παιδιά, έχουμε δει αρκετούς γονείς με το σχόλασμα των παιδιών τους από το σχολείο, τους πήραν και τους έφεραν εδώ στην κυρία.
18: Κάπως έτσι.
19: Σε ευχαριστούμε.
18: Κάπως έτσι, αυτό, από αυτό που είπες εσύ τώρα, Σπύρο, ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι πήραν τα παιδιά τους και ήρθαν εκεί, γιατί και τα παιδιά αυτά αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι και ένας μικρός φίλος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο, ο Αντώνης Λεγάκης, 7 μόλις ετών.
19: Έλα, έτσι, Αντώνη.
18: Λάτρης του Ζεϊμπέκικου, αλλά και λάτρης του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι
19: μαζί
18: εδώ μαζί
19: με
18: τον πατέρα του.
19: Θανάσης Λεγάκης.
4: Καλησπέρα.
18: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε
19: πολύ. Τι γαμπρός είσαι εσύ.
5: Χαίρετε. Εγώ είμαι ο Γιώργος.
6: Εγώ ο Αντώνης Λεγάκης.
5: Γεια σου, Αντώνη.
18: Γεια σου, Αντώνη.
5: Να το χαίρεστε. Να ξέρετε.
18: Εγώ είμαι η Ντόρα.
6: Αντώνη. Λοιπόν,
18: γεια σας, κύριε Λεγάκη. Καλώς ήρθατε.
19: Για πείτε μας λίγο τώρα. Εδώ ο Αντώνης είναι χορευτής.
4: Ο Αντώνης εδώ πέρα είναι χορευτής στην Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δημήτρης Πετρόπουλος, που είναι στο Κορυδαλό Γρηγορίου Λαμπράκη 139. Χορεύει, που διδάσκει καθεαυτού ζεϊμπέκικο. Και ο Αντώνης εδώ είναι μαζοκοινωτικός. Ακούει τραγούδια Μαζονάκη, χορεύει τραγούδια Μαζονάκη.
18: Τώρα εσύ αγάπησες το ζεϊμπέκικο και μέσα από τα τραγούδια.
4: Εννοείται ότι αγαπάει το σχολείο, μετά από το σχολείο, αγαπάει το ζεϊμπέκικο.
18: Μέσα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, αγάπησες περισσότερο ακόμη το ζεϊμπέκικο, σωστά?
6: Ναι.
18: Και θα θέλαμε έτσι πολύ, γι' αυτό ήρθες και εδώ πέρα τώρα, θέλεις και εσύ, επειδή δεν είσαι στην οίκη, να το αφιερώσεις ένα ζεϊμπέκικο. Με ένα δικό του κομμάτι, ε.
6: Ναι.
18: Να σε αφήσουμε εδώ μόνο σου.
19: Βρε, Αντώνη.
4: 2 χρόνια διδάσκει.
6: Δύο χρόνια
4: διδάσκει το ζεϊμπέκικο. Από 5 χρονών.
18: Πάμε να απολαύσουμε τον Αντώνη να αφιερώνει μια ζεμπεκιά στον Γιώργο Μαζονάκη.
5: Από 15 χρονών.
18: Ελάτε, κύριε Θανάση, ελάτε.
19: Εμείς να χαιρετήσουμε, κυρία Κουτροκόε, πριν αρχίσει ο μικρός τώρα να χορεύει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου τώρα στη Μία. Τα λέμε αύριο, ε.
18: Ο Αντώνης εδώ.
19: Έλα, Αντωνάκη, να σε απολαύσουμε, πάντα αγόρι μου.
5: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Woo! 92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
6: Και εμείς σταματάμε εδώ.
4: Λοιπόν.
7: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
4: Τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
9: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πλήθος κόσμου στον αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζονάκη από χθες το απόγευμα. Συγκινητικές στιγμές στη Λαϊκή Αγρυπνία στην Νίκαια. Αυτή την ώρα η κηδεία του. Ενώπιον του ανακριτή, οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ευρήματα που δείχνουν τις αντιφάσεις των ισχυρισμών τους και ο χαμένος χρόνος. Πολιτική μάχη για το ενδεχόμενο κυβέρνηση συνεργασία την επόμενη μέρα των εκλογών. Όχι από Ανδρουλάκη σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το παρασκήνιο των μετεκλογικών σεναρίων. Νέο ράλι τιμών στα καύσιμα. Ακόμη και 2,5 ευρώ η αμόλυβδη έφτασε στη Σχοινούσα. Άγγιξε το 2,19 στην Αττική. Λύση αναζητά το οικονομικό επιτελείο.

0: στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Εκεί αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε στα 54 του χρόνια. Όλοι όσοι τον αγάπησαν, όλοι όσοι μεγάλωσαν με τα τραγούδια του. Άνθρωποι κάθε ηλικίας με δάκρυα στα μάτια, λουλούδια στα χέρια και τραγούδια στα χείλη βρίσκονται από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νικαίας. Σαρωτικό είναι το κύμα αγάπης. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στην εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε. Πολύ πριν από την άφιξη της σωρού, πλήθος κόσμου είχε σειρεύσει και περίμενε υπομονετικά υπό τους ήχους τραγουδιών του για το στερνό αντίο. Συντετριμμένοι είναι οι γονείς και οι αδελφές του τραγουδιστή.
1: Η Νίκαια δακρύζει για το δικό της παιδί. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, την εκκλησία της παλιάς του γειτονιάς, εκεί όπου μεγάλωσε ο αγαπημένος ερμηνευτής. Με δάκρυα στα μάτια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά για να τον χαιρετήσουν, να του πούν το τελευταίο αντίο.
2: Δεν υπάρχουν λόγια. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Εύχομαι να είναι το μεγαλύτερο λαϊκό προσκύνημα αυτό και αιώνια ψυχή το πλάνο.
3: Ένα καλό παιδί ήταν. Πολύ καλό παιδί ήταν. Άδικα έφυγε.
1: Βουβός ο πόνος για την οικογένειά του. Οι γονείς και οι αδερφές του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν πως ο Γιώργος δεν θα είναι πια μαζί τους.
4: Άδικα έφυγε. Άδικα, πολύ άδικα.
5: Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο. Από Αμαλιάδα, νόμο Ηλίας. Δεν γινόταν να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο, έφερα και τα παιδιά μου. Να πω τον τελευταίο αδείο στο Γιώργο.
1: Ασφυκτικά γεμάτα ήταν τα στενά γύρω από τον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, καθ' όλη την τέρχεια της νύχτας. Με τις εικόνες από ψηλά να αποτυπώνουν το πλήθος που έσπευσε έξω από τον Ιερό Ναό. Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στην Αγία Τριάδα ήταν και πολλοί καλλιτέχνες για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή που έφυγε άδικα από τη ζωή.
6: Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, μια τεράστια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε ζήσει κάποια πράγματα μαζί και μας συνδέουν αναμνήσεις και συναισθήματα. Έφυγε πολύ γρήγορα και πολύ βία, αδικά και επώδυνα από τη ζωή.
7: Έφυγε ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ μικρός και πολύ νωρίς.
1: Η σκηνή ήταν για τον Γιώργο Μαζονάκη ο δικός του τρόπος να επικοινωνεί με τον κόσμο. Τώρα ο κόσμος ήταν εκεί για να τον αποχαιρετήσει μέσα από τα τραγούδια του.

0: Κοσμοσύρωη στο τελευταίο χειροκρότημα για το παιδί της νύχτας με τη χρυσή καρδιά. Ολονύχτιος ήταν ο θρήνος. Αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής. Σπύρο, είναι όλοι εκεί για το στερνό αντίο.
1: Μόλις ξεκίνησε να ψάλεται η ιερά εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ένα ναό με ιδιαίτερο συμβολισμό και για τον ίδιο τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι η εκκλησία όπου εκκλησιαζόταν μέχρι και το τέλος της ζωής του και μάλιστα εδώ έψαλε όταν ήταν νεότερος στις θείες λειτουργίες. Όλη η Νίκαια, όλη η Ελλάδα για την ακρίβεια, πενθεί, δακρύζει για την απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη, ενός καλλιτέχνη που είχε τον ξεχωριστό δικό του τρόπο να απηχεί στις καρδιές ενός πολύ διαφορετικού και ευραίος κοινού. Είχε έναν δικό του τρόπο να φωλιάζει τις καρδιές των ανθρώπων και να εκφράζει όλα τους τα συναισθήματα. Αυτό μας έλεγαν από νωρίς το πρωί όσοι θαυμαστές προσέρχονταν στον Ιερό Ναό. Αρκετοί από αυτούς είχαν παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην ολονυχτία μέχρι και τώρα. Το θεωρούσαν χρέος τους, όπως μας έλεγαν, να παραμείνουν εδώ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε ότι πέριξ του ναού υπάρχει πάρα πολύ κόσμο την ώρα που εντός σε πιο κλειστό κύκλο τελείται η εξόδιος ακολουθία. Βρίσκονται μέσα τα μέλη της οικογένειάς του, κάποιοι φίλοι αλλά και κάποιοι καλλιτέχνες με τους οποίους είχε ιδιαίτερα αναπτυγμένους συναισθηματικούς δεσμούς. Τώρα έξω από το ναό έχουν σταματήσει τα τραγούδια, έχουν σταματήσει τα χειροκροτήματα, έχουν σταματήσει όλες οι φωνές που ακούγονταν νωρίτερα, γιατί ψάλλεται εντός του ναού η Θεία
0: Σπύρο, άκουσα να λένε οι θαυμαστές του, και αυτό λένε οι περισσότεροι, ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε άδικα. Έφυγε άδικα στα 54 του χρόνια, ένας πολύ καλός τραγουδιστής που άφησε πίσω του πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, και εγώ προσωπικά θα σταθώ στο έφυγε άδικα ένας άνθρωπος καλόψυχος. Έφυγε ένας άνθρωπος που πραγματικά βοηθούσε όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς γι' αυτό ανάμεσα στους ανθρώπους εδώ επικρατούν ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι φυσικά αυτό της απέραντης οδύνης, της θλίψης, της στεναχώριας για την απώλεια του αγαπημένου τους καλλιτέχνη, αλλά και αυτό της οργής που ξεχυλίζει, μας το είπαν όλοι, για τον αδόκητο χαμό του. Και ζητούν και αυτοί με τη σειρά τους απαντήσεις γιατί χάθηκε τόσο άδοξα αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής. Νωρίτερα ακούγαμε τραγούδια του, τραγουδούσαν όλοι μαζί, το σκεδρωμένο πλήθος όλοι μαζί ακουγόταν σαν μια ψαλμοδία, έτσι όπως τραγουδούσαν όλοι μαζί, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Τέσσερις πήγε, ανήκω σε μένα, το Gucci φόρεμα. Πάρα πολύ μεγάλη γκάμα ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, μπορούσε να συνδυάζει πολλά διαφορετικά ήδη μουσικής και γι' αυτό το λόγο είχε και αυτήν την απήχηση. Πάρα πολλοί έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ελλάδος, διανυκτέρευσαν εδώ και θα φύγουν μετά την κηδεία και μετά την ταφή. Θα ήθελαν, όπως μας είπαν, να ακολουθήσουν και στον τόπο της τελευταίας κατοικίας, στο τρίτο νεκροταφείο. Ωστόσο εκεί η τελετή θα γίνει με κλειστές πόρτες, με πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο. Τώρα όσον αφορά τους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν βρεθεί εδώ, να αναφέρουμε μερικούς: η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Σάκης Ρουβάς, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου. Όλοι τους είχαν πολύ στενούς δεσμούς με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον αγαπούσαν βαθιά, όχι μόνο τον καλλιτέχνη, αλλά κυρίως τον άνθρωπο.
0: Είναι όλοι εκεί για το τελευταίο χειροκρότημα. Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την ώρα που όλοι λοιπόν αποχαιρετούν τον τραγουδιστή, λίγα χιλιόμετρα μακριά στην Ευελπίδων οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστική σημασία για την έρευνα θεωρείται η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων μέσα στο ιατρείο. Οι αρχές εξετάζουν πότε ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση, πότε ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, πότε έφτασε στο σημείο ο κατηγορούμενος παθολόγος και ποιες ενέργειες έγιναν μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.
2: Τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν τα εγκληματικά λάθη που έγιναν τη μοιραία ημέρα της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο στο Κολωνάκι, καλούνται να αντικρούσουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί που από την πρώτη στιγμή έπεσαν σε πολλές αντιφάσεις.
3: Είναι κρίσιμη η απολογία τους, γιατί μέχρι τώρα έχουμε τη μαρτυρική τους κατάθεση ως μάρτυρες, όχι ως κατηγορούμενοι που είναι πλέον με αυτήν την ιδιότητα.
2: τι έγινε κατά τη διάρκεια των 42 λεπτών λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η γιατρός ισχυρίζεται ότι δεν είχε ξεκινήσει καν τη θεραπεία. Ποιες ήταν οι ενέργειες των γιατρών τα κρίσιμα 87 λεπτά που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρικό κρεβάτι? Γιατί σβήστηκε από την γιατρό η επίμαχη φωτογραφία που δείχνει τον τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια λίγο πριν κληθούν για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα? Και πότε καθαρίστηκε ο χώρος του ιατρείου? Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για πρώτη φορά οι δύο κατηγορούμενοι, όχι πλέον ως μάρτυρες αλλά ως κατηγορούμενοι.
4: Ό,τι συνέβη, συνέβη μέσα σε διάστημα λίγων ώρων, δηλαδή 4-5 ώρες.
2: Στο κέντρο των ερευνών βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στο Κολωνάκι. Τη φωτογραφία αυτή κατάφεραν να ανακτήσουν οι αστυνομικοί από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού. Από την ανάλυση της φωτογραφίας, οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν κάποια κομμάτια του παζλ που θα τους οδηγήσουν στις συνθήκες θανάτου και συγκεκριμένα θα τους βοηθήσουν προκειμένου να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα. Τι ώρα ακριβώς τραβήχθηκε η φωτογραφία? Ήταν ακόμη στη ζωή ο τραγουδιστής κατά τη λήψη της φωτογραφίας και για ποιον λόγο την τράβηξαν?
5: Άρα με κάποιο τρόπο τα εξαφάνισαν. Άρα κάποιος τους ενημέρωσε ή τα κρύψανε ή δεν έγινε σωστός έλεγχος.
2: Από τα ευρήματα αυτά θα κριθεί το τι ακριβώς έπραξαν οι δύο γιατροί και σε τι χρόνους, από το οποίο εξαρτάται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή όχι σε βάρος τους από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως ζητά και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
6: Έχει πλαίσιο ποινής 5 με 10 χρόνια, έχει αλλάξει ο νόμος. Ενδεχομένως να μην δείτε και προσωρινή κράτηση το μεσημέρι.
2: Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Ταμείας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι η τριμελής Επιτροπή του Συλλόγου είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο ιατρείο και είχε ζητήσει την απομάκρυνση του μηχανήματος.
7: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν είχαν δηλωθεί και δεν ήταν νόμιμα. Εμείς λάβαμε γνώση και τα καταγράψαμε την 5η 19.
2: Μάλιστα, τότε είχε ζητήσει και επίδειξη της διαδικασίας κατά την οποία η γιατρός διαμαρτυρήθηκε επικαλούμενη το κόστος των φίλτρων, το οποίο ανέρχεται σε 220 ευρώ.
0: Στα δικαστήρια μας περιμένει ο Φάνης Καραμπατσάκης. Φάνη, οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον ανακριτή.
8: Προ 15 λεπτών, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, έφτασαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων συνοδεία βεβαίως αστυνομικών, ώστε να απολογηθούν στον ανακριτή και τον αρμόδιο εισαγγελέα και με πιθανό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση που προβλέπει μέγιστη ποινή κάθειρξη στα 10 έτη και είναι πιο δύσκολη σε αυτή την περίπτωση η προφυλάκηση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπου η ποινή μπορεί να φτάσει και την ισόβιο κάθειρξη και βέβαια είναι πιο εύκολη με βάση αυτή την κατηγορία η προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων. Ο ανακριτής περίμενε νέα στοιχεία από την αστυνομία ώστε να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν έρθει και τα αξιολογεί. Σε περίπτωση που αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τότε οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία ώστε να απολογηθούν άλλη μέρα. Την ίδια ώρα, κλιμάκια της ΑΔΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής. Έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και βέβαια τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Αλλαγή σελίδας. Νέο πεδίο αντιπαράθεσης προκάλεσε το κατηγορηματικό όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν άνοιξε τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης χαρακτηρίζουν εκτός τόπου και χρόνου το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά στις εκλογές και επιμένουν στην αναγκαιότητα αυτοδύναμων κυβερνήσεων.
9: Κλείνοντας ξανά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξαν ένα νέο κύκλο συζήτησης σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο του κινήματος την εκλογική νίκη και παρέπεψε στην απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που λέει όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
10: Ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
11: Εκτός τον πιο χρόνο, όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει εκτός τον πιο χρόνο. Λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
9: Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Στελέχοι της θεωρούν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν θα υπάρξει ακυβερνησία.
12: Είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές θα υπάρχει κυβέρνηση. Το πρόβλημα για μένα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις. Όχι η ακυβερνησία της χώρας. Η ανομοιογένεια.
13: Όλα τα κόμματα διαγωνίζονται σε εκλογές για να κερδίσουν την αυτοδυναμία και να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους αυτοδύναμα. Και νομίζω ότι αφιερώνουμε πιο πολύ χρόνο στο να δούμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή όχι και λιγότερο στο τι θέλει και μπορεί κυρίως να κάνει ο κάθε πολιτικός αρχηγός.
9: Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όποιες συνεργασίες θα εξεταστούν μετά την κάλπη και στην βάση πολιτικών προγραμμάτων.
14: Θα περιμένουμε να ανοίξει η κάλπη, να δούμε ποια είναι η κοινοβουλευτική γεωγραφία και με βάση το πρόγραμμά μας και την αξιοπιστία των πολιτικών στελεχών και των υπόλοιπων δυνάμεων, θα επιδιώξουμε κοινοβουλευτικές συμμαχίες.
9: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν μπαίνει στη συζήτηση συνεργασιών, τονίζοντας ότι για το κόμμα πρώτη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του πολιτικού του προγράμματος.
0: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θέλω να δοθεί χρόνος, χώρος, περιθώριο διαβούλευσης, διεργασιών, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό μας. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε συζήτηση είναι για εμάς πρώιμη.
9: Με αφορμή τα βέλη που έχουν εκτοξευθεί από πλευράς ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα απορρίπτει ως ψευδές κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι τα προγράμματα των δύο κομμάτων είναι σε αντιδιαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις.
0: Απαντήσεις στις αντιδράσεις που προκάλεσε η θέση που εξέφρασε ότι το επίδομα ενεργείας πρέπει να χορηγείται για διάστημα έως 2 μήνες, έδωσε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ήταν προσωπική θέση η άποψη για το επίδομα ενεργείας και όχι κυβερνητική. Να τον ακούσουμε.
15: Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή όπως συνήθως, το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, το ξεκαθαρίζω ξανά, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας.
0: Μετά τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται σε περιοδίες. Θεόδωρα Ζαγανάκου, στα σκαριά βρίσκονται και κάποιες μεταγραφές προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
16: Ναι, γιατί στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η διεύρυνση του κόμματος. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, κάποιες μεταγραφές είναι ήδη στα σκαριά, όπως εκείνες του Ευάγγελου Αποστολάκη, του Αλέξανδρου Αυλονίτη, αλλά και της Νίνας Κασιμάτη. Μάλιστα, να σου πω ότι Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλονίτης έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει την προσχώρησή τους στο ΠΑΣΟΚ με την παρουσία τους στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, παραμένει βασική στόχευση του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό το λόγο επιτείνει την προσπάθειά του να αυξήσει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις. Μετά από την Κρήτη, λοιπόν, τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τις περιοχές γύρω από την Θεσσαλονίκη, τώρα επικεντρώνεται στη συγκρότηση ψηφοδελτίων και ξεκινά περιοδίες στις περιοχές της Αττικής, όπου δεν έχει καταφέρει να σπάσει το ταβάνι των μονοψήφιων εκλογικών του ποσοστών. Να σου πω ακόμα πως με αφορμή τη 18η Οκτωβρίου, η Χαριλάου Τρικούπη οργανώνει και ομιλία στο Περιστέρι, όπου εκεί θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδωρά. Στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή την εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, Κώστα Λατζά.
17: Η 14η Σεπτεμβρίου αναγνωρίστηκε το Σεπτέμβριο του 1998 ομοφόνος από την Ελληνική Βουλή ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία διότι εκείνη τη μέρα το 1922 ολοκληρώθηκε η καταστροφή της Σμύρνης. Ο Νίκος Δένδιας, όπως είπε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο ΕΞ έκανε την ανάρτηση, στην οποία αναφέρει ότι τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τιμάμε όμως και την δύναμη των μικρασιατών προσφύγων. Με τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας. Ανάρτηση για τη σημερινή ημέρα έκανε και το Υπουργείο Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Παροξισμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Νίκο Νανούρης, ίσομος ο τουρκικός τύπος, στοχοποιεί τον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του στο ακριτικό νησί ως προκλητική.
18: Εδώ και τρεις μέρες, Ιωάννα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Θεωρούν ότι με την επίσκεψη αυτή απειλεί την Τουρκία, ενώ το χαρακτηρίζουν κάποια τουρκικά μέσα και ως ένα πολιτικό σοου εν ώψη εκλογών. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, η εφημερίδα Χουριέτ γράφει σήμερα: το τριήμερο πολιτικό σοου τελείωσε. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία του στο Καστελόριζο. Η εφημερίδα Τουρκιέ γράφει χαρακτηριστικά ένα μήνυμα από το Καστελόριζο στην Τουρκία, μιλώντας με φόντο τα στρατιωτικά φυλάκια στο νησί απέναντι από τις τουρκικές ακτές. Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Άγκυρα. Ενώ ακόμα πιο αιχμηρή η εφημερίδα Αξάμ Ιωάννα γράφει: ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης παίζει με τη φωτιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νησί, το οποίο παρά το γεγονός ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, φρουρείται από στρατιώτες. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Ιωάννα, επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού γίνεται στον απόϊχο και της ανακήρυξης του θαλάσσιου πάρκου από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο στα μέσα Αυγούστου.
0: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Σε ανωδική τροχιά είναι οι τιμές των καυσίμων. Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά σκαρφάλωσε η αμόλυβδη στην Αττική, ενώ στα νησιά φτάνει τα 2,5 ευρώ. Έρχονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, λένε οι πρατηριούχοι, ενώ εφιαλτικό είναι και το σενάριο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται να ξεκινήσει στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
19: Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την αμόλυβδη να ξεπερνά πλέον ακόμη και τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο στην Αττική, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 110 δολάρια και πιέζει και την χώρα μας.
20: Τιμές, μια χαρά είναι. Σε λίγο θα δώσουμε τον νεφρό μας.
21: Αντί για 50 που μπορεί να το γέμιζα, βάζω λίγο-λίγο, 20-30. Συνέχεια.
19: Η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική ξεκινά από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο και φτάνει ως και τα 2 και 22 το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το ντίζελ, με τις τιμές να διαμορφώνονται από τα 2 ευρώ και 6 λεπτά έως και τα 2,19. Πανελλαδικά η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2 και 11.
22: Πανάκριβα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Επιδότηση δεν δίνουν τίποτα, δίνουν μόνο για τα πετρέλαια. Ευτυχώς που έχουμε το υβριδικό.
23: Ο κόσμος δεν μπορεί ούτε να κινηθεί, ούτε να βγει πλέον, και σε λίγο καιρό βλέπουμε όλοι, ότι όλοι θα τρέχουμε με το λεωφορείο και στις δουλειές μας.
19: Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Στη Σαντορίνη η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ φτάνει τα 2 και 33. Στη Λευκάδα η βενζίνη διαμορφώνεται στα 2 και 49, με το ντίζελ στα 2 και 39 λεπτά το λίτρο. Στην Κρήτη η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 και 26.
24: Απλώς με τα πόδια. Δεν μπορώ να μου κάνω κάτι άλλο.
25: Το τελευταίο καιρό έχει παραγίνει το κακό με τα καύσιμα. Ελπίζουμε κάτι να μπορέσει να κάνει η πολιτεία για τα καύσιμα.
19: Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλούν και οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή έναρξης της φετινής περίοδου αναμένεται να κινηθεί κοντά ή και πάνω από τα 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει από το 1 ευρώ και 12 λεπτά.
26: Έχουμε έναρξη του πετρελαίου. Τώρα, μα ξεκίναγε, θα πέναγε το 1,90 ίσως. Πώς θα, ποιος θα αγοράσει, ποιος θα πουλήσει. Θα θέλει οπωσδήποτε μεγάλη επιδότηση.
19: Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πιέζουν την ελληνική αγορά, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και να επιβαρύνουν καθημερινά τους καταναλωτές.
0: Στα νέα για τον καιρό τώρα, σε πόλεις της Μακεδονίας η θερμοκρασία έχει πέσει και εκεί, όπως κάθε χρόνο, χρειάζονται θέρμανση πολύ νωρίτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός για να τα δούμε αναλυτικά.
27: Πράγματι, Ιωάννα, η θερμοκρασία αρχίζει και υποχωρεί αρκετά.
0: Καιρός ήταν, θα πω εγώ.
27: Καιρός ήταν, ναι. Αλλά έχουμε και μονοψήφιες θερμοκρασίες, τουλάχιστον στα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, και θερμοκρασίες γύρω στους 15 βαθμούς κατά μέσο όρο την ημέρα. Στη Φλόρινα, το Μέτσοβο, την Καστοριά, τον Ευροκόπη, τη Βιτίνα, την Πτολεμαΐδα. Αλλά και στην Κοζάνη, να μην την ξεχάσουμε την πατρίδα σου. Στους 16 περίπου βαθμούς, λίγο υψηλότερη η μέση θερμοκρασία. Το βράδυ έχει τσουχτερό κρύο, χρειάζεται θέρμανση από εδώ και πέρα.
0: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
27: Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η προοπτική του καιρού δεν είναι ένα άνοδος της θερμοκρασίας πια, αλλά η πτώση θα είναι συνεχής από εδώ και πέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, δεκάδες αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτρι Ζάη, ο οποίος έπρεπε σήμερα το πρωί να επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα της Φθιώτιδας έπειτα από λιγοήμερη άδεια. Κωνσταντίνα Μαύρου, όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο.
1: Στο οποίο, Ιωάννα, τραυματίστηκαν και δύο άνθρωποι, δύο υπάλληλοι του καταστήματος. Ο Αλκέτρι Ζάη, λοιπόν, φέρεται να βρισκόταν στο beach bar μαζί με την παρέα του, όταν το κατάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να κλείσει την μουσική λόγω της προχωρημένης ώρας. Ο Ριζάη τότε με την παρέα του, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, βγήκαν έξω από το κατάστημα και στάθμευσαν το αυτοκίνητό τους ακριβώς έξω από την πόρτα του καταστήματος και έβαλαν δυνατά την μουσική. Ακολούθησε φυσικά διαπληκτισμός με τον Αλκέτ Ριζάη να φέρεται να βγάζει το όπλο του και να πυροβολεί στον αέρα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει συλληφθεί με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, ενώ παράλληλα έχει συλληφθεί και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Η έρευνα των αρχών φυσικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού, ενώ παράλληλα και για την διαλεύκανση του τι ακριβώς συνέβη την Κυριακή στο Beach Bar.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Οπλοστάσιο της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Αγγίκα.
2: Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 30χρονου Έλληνα και ενός 36χρονου Τούρκου, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται να είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό.
0: Και βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, Χριστίνα.
2: Ακριβώς, Ιωάννα, με σκοπό την παράδοσή τους σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν πολεμικό τυφέκιο, υποπολιβόλο, γεμιστήρες διόπτρα, αλλά και φυσικά ενός έλεγχο που έγινε τόσο σε οχήματα όσο και σε αποθήκη, αλλά και σπίτι. Κατασχέθηκαν πυρομαχικά 4 κινητά τηλέφωνα, ποποδέκτες, πινακίδες κυκλοφορίας και άλλα αντικείμενα. Στη δικογραφία τώρα συμπεριλαμβάνεται και ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή και σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ Τουρκίας με ποινή κάθριξης άνω των 10 ετών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τραγωδία στην Αίγινα. Στην παραλία Κλίμα, μια 65χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες αυτοπτών μαρτύρων, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου. Πολίτες προσπαθούσαν να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, πραγματοποιώντας κάρπα για περίπου 50 λεπτά, περιμένοντας το ασθενοφόρο. Δεν άργησε το ασθενοφόρο, λέει ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός.
3: Τραγωδία στην Αίγινα. Άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που περίμενε το ασθενοφόρο στην παραλία Κλίμα. Η υπεύθυνη του Beach Bar που συνέβη το περιστατικό μιλάει στο Action 24 και περιγράφει τις συνθήκες που επικράτησαν για περίπου μία ώρα όταν οι λουόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν την γυναίκα και το ασθενοφόρο δεν ερχόταν.
4: Παίρναμε τηλέφωνο στο κέντρο υγείας και σε όλα να ζητάμε να έρθει ένα ασθενοφόρο και μας λέγανε δεν έχουν οδηγό. Είχε ρεπό οδηγός, δεν υπήρξε οδηγός για το ασθενοφόρο. Ήρθανε μετά από μια μισή ώρα. Ο γιατρός που ήρθε μαζί με τον άλλον δεν διασωλήνωσε. Την πήρανε να την πάνε άλλη μισή ώρα μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο υγείας, να έχει πεθάνει σίγουρα.
3: Στο μεσοδιάστημα, 4 γιατροί που βρισκόνταν αποτύχει στην ίδια παραλία με την γυναίκα έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.
4: Μια μισή ώρα την κρατάγαμε στη ζωή με νύχια και με δόντια. Κάνοντας κάρπα, φυσάγαμε. Όσο μας έλεγε ο απεινιδωτής να πατήσουμε ρεύμα, πατάγαμε. 4 γιατροί από πάνω. Και είναι το δεύτερο περιστατικό που πεθαίνει άνθρωπος γιατί δεν υπήρχε οδηγός στο ασθενοφόρο στην Αίγινα μέσα σε λίγους μήνες. Αν δεν τιμωρηθεί κάποιος, θα υπάρξει και τρίτος.
3: Από την πλευρά της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός, στην οποία και υπάγεται το κέντρο υγείας της Αίγινας, υποστηρίζεται ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση του ασθενοφόρου.
5: Κλήθηκε αμέσως ο γιατρός που ήταν σε ετοιμότητα, διότι ο γιατρός που ήταν σε εφημερία δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το κέντρο υγείας, γιατί θα μπορούσε να προκύψει κάποιο άλλο περιστατικό. Σε 5 λεπτά ήταν στο κέντρο υγείας ο γιατρός ετοιμότητας, ο οδηγός υπήρχε και το ασθενοφόρο ξεκίνησε. Έφτασε το ασθενοφόρο περίπου 2 παρά 20. Διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν άσφιγμη, μπήκε στο ασθενοφόρο και ο γιατρός, ειδικευμένος γιατρός, της έκανε κάρπα όλο το διάστημα μέχρι να φτάσει στο κέντρο υγείας.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε σοβαρό ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.
0: Με τη συγκλονιστική κατάθεση επιβάτηδας του μοιραίου Intercity συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κωνσταντίνα Μαύρου περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε τη νύχτα της σύγκρουσης.
1: Πρόκειται για την Αγγελική Γεωργάκη Ιωάννα, η οποία τότε ήταν 22 ετών, σπούδαζε στην Θεσσαλονίκη και είχε επιστρέψει στην Αθήνα για να επισκεφθεί την οικογένειά της στις 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, θα επέστρεφε από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη, βρισκόταν στο 5ο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ξαφνικά άκουσε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Συγκεκριμένα η Αγγελική Γεωργάκη ανέφερε ότι μετά τη Λάρισα ακούστηκε ένας εκοφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα. Κοίταξα έξω και είδα τη φωτιά δίπλα από το βαγόνι. Πήγαινε προς τα μπροστινά βαγόνια. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς την σύραγγα. Έβλεπε στην αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, γιατί έκανε έναν περίεργο ήχο. Η δίκη φυσικά Ιωάννα συνεχίζεται, ενώ αυτή τη στιγμή αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του σταθμάρχη, το οποίο και προέκυψε μετά την κατάθεση της χώρης του μηχανοδηγού, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό εμιβηθισμένης λέμβου με μετανάστες. Μάνο Τριγώνη, ο τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι.
6: Ακριβώς, Ιωάννα, και συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό η έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν πιθανόν περισσότεροι αγνοούμενοι, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι. 51 άτομα έχουν μεταφερθεί στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας της Αγιάς, ενώ νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου των Χανίων για τον ένα νεκρό που εντοπίστηκε στη Λέμβο. Επέβαιναν συνολικά 72 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι από το Μπακλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο, και ένας από την Ερυθρέα, μικρής ηλικίας, νεαρής ηλικίας, Ιωάννα, όλοι οι επιβαίνοντες και οι περισσότεροι από τους διασωθέντες. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες, ενώ για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνδράμει και αεροσκάφος, το οποίο πέταξε από τη Ρόδο του λιμενικού σώματος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώ. Περνάμε τώρα στις εκλογές στη Σουηδία, οριακή νίκη του συνασπισμού της κεντροαριστεράς. Η επικεφαλής δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Η κεντροαριστερά προηγείται οριακά της δεξιάς, ενώ δεν επιβεβαιώθηκαν οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν εντυπωσιακή άνοδο της ακροδεξιάς.
7: Ανατρέποντας τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν προέλαση της ακροδεξιάς στη Σουηδία και συμμετοχή της στην κυβέρνηση, οι πολίτες επέδειξαν δημοκρατικά αντανακλαστικά στις χθεσινές εθνικές εκλογές, με το αποτέλεσμα πάντως να παραμένει αμφίροπο.
8: Sweden's centre-left opposition parties are in the lead and could be on course to take power, according to early results following Sunday's parliamentary elections. That bloc is headed by Social Democrats leader Magdalena Andersson.
7: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν επιστροφή στον θόκο για την πρώην Πρωθυπουργό, καθώς ο συνασπισμός της προηγείται οριακά με τρεις έδρες.
10: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
7: Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη, έως ότου ενσωματωθούν όλες οι ψήφοι. Με ενσωματωμένο το 95% των εκλογικών τμήματων, η Συμμαχία της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς συγκεντρώνει 176 έδρες εναντί 173 της Συμμαχίας της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς. Για ξεκάθαρο μήνυμα των πολιτών στην κάλπη μίλησε ο νυν πρωθυπουργός και ηγέτης των μετριοπαθών.
11: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Det här valresultatet kan alltså leda till en komplicerad regeringsbildning. Var det slutar återstår att se.
7: Μια δύσκολη βραδιά και για τους ακροδεξιούς Σουηδούς δημοκράτες που ελπίζαν ως outsider να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση.
12: Valresultatet som vi ännu inte har fullt ut, men det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land.
7: Η σκανδιναβική χώρα έχει παράδοση στις μειοψηφικές κυβερνήσεις συνεργασίας αλλά και στις επί μακρόν συζητήσεις για να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των κομμάτων.
0: Το CDU, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς, είναι μπροστά στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Ωστόσο, η ακροδεξιά AfD καταγράφει σημαντική άνοδο, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
9: Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση λοιπόν του Φρίντριχ Μέρτς φαίνεται ότι θα κερδίσει την πρώτη θέση σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα. Ωστόσο, το περίεργο που βλέπουμε εδώ είναι ότι έχει πάρει πολύ μεγάλα ποσοστά η ακροδεξιά, βέβαια, φτάνοντας στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Στο 16,5% είναι η ακροδεξιά, έναντι 4,5% στις προηγούμενες εκλογές, ενώ φαίνεται ότι έχει εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει εν ώψη των εκλογών στο Βερολίνο αυτή την Κυριακή, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς και πλέον οι ίδιοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής κούρσας ζητούν να μπει φρένο. Όπως εξηγούν οι θύνοντες και πολιτικοί, το στίχημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά αν οι άνθρωποι θα προλάβουν να θέσουν κανόνες για να μην καταλήξουν.

0: Ο διευθύνων σύμβουλο τη Ανθρώπη, καπενικανική εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με το AI.
1: Έγραψε ένα νέο δοκίμιο στο οποίο αναλύω γιατί η βιομηχανία τη τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να βάλει φρένο στην ανάπτυξή τη, προτείνοντα ένα συγκεκριμένο σχέδιο τριών βημάτων για την επιβράδυνσή τη.
0: Παράλληλα, προειδοποιεί ότι εξελίξει στη τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρού κινδύνου αν δεν υπάρξει ο απαραίτητο έλεγχο.
2: We go too slow. I still believe that the wrong people will be in charge of the technology. And you know, that again will bring the probability of things going wrong very high.
0: Ο Αμοντέι μίλησε μόλις 4 ημέρες μετά την ξαφνική παρέτηση του ερευνητή Jacob Coxon, ο οποίος είχε εργαστεί στην OpenAI πριν ενταχθεί στον κύριο ανταγωνιστή της, την Anthropic.
3: Who work there, and I can say that they are genuinely frightened. So they're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years.
4: Dario Amodei's essay proposing a slowdown in AI development has been shared widely in Silicon Valley this weekend. He has gotten support from rivals, including Elon Musk and Sam Altman, the head of OpenAI.
0: Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, επισημαίνει επίσης την ανάγκη να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη υπό έλεγχο.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και βρίσκεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Αν δεν καταφέρουμε να θέσουμε αυτή την εξέλιξη υπό έλεγχο, υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά επικίνδυνο.
0: Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια χωρίς να χαθεί ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης.
6: Νέα πολιτική θύελα έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το ντοκιμαντέρ Νάζα με τον Υπουργό Πολιτισμού Μίκη Ζοχάρ, Μαριλίτα Τσιλικύρη, να δηλώνει ότι θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για να αφαιρεθεί η Ισραηλινή ηθαγένεια από τους δύο σκηνοθέτες, τους οποίους χαρακτήρισε προδότες του κράτους.
7: Ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, όπως ανέφερες και εσύ, Μίκη Ζοχάρ, εξαπέλυσε μια επίθεση και προανήγγειλε ακόμα και αφαίρεση στην ελληνική υπηκότητά του. Σε ανέαρτηση, δήλωσε αυταπέχθη από και τους δημιουργούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βλάψουν την πατρίδα τους μόνο και μόνο για να λάβουν χειροκροτήματα από τις σημείτες σε όλο τον κόσμο, είναι αδιανόητη και συνιστά προδοσία του κράτους. Οι δύο δημιουργοί του ντοκιμαντέρ βρέθηκαν στο στόχαστρο και άλλων μελών της Ισραηλινής κυβέρνησης. Να τονίσουμε ότι η αφαίρεση της ηθαγένειας προβλέπεται από την Ισραηλινή νομοθεσία και αποτελεί ένα μέτρο που εμφανίζεται σπάνια. Το 80 λεπτό ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του Ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι καταγγέλνουν το θάνατο αμάχων κατά τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Γυρίστηκε κρυφά κατά τη νύχτα στις ταράτσες του Τελαβίλ στη διάρκεια του πολέμου. Τέλος, Ιωάννα, να θυμίσουμε ότι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Νάζα χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό για 24 ολόκληρα λεπτά αμέσως μετά την πρώτη προβολή του.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριλίτα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Φουόγκ, κοίτα, ένα black cab.
2: Εγώ, Φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
4: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να πάρουν ακόμα και την νίκη και έδειξαν πως οι επιτυχίες είναι θέμα χρόνου.
5: Με εξαιρετική εμφάνιση, ο Αστέρας Άκτορ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Οι Αρκάδες είχαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν, όμως το σούτ του Κετού έδιωξε τον Μπρινιόλι. Ενώ λίγο αργότερα ο Μπαρτόλο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν μπόρεσε να πλασάρει. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκο...

0: Στο 21, όταν μετά από σέντρα του Ρότα, ο Λάσκαρης έβαλε την προβολή, αλλά η μπάλα βρήκε στο σώμα του και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Αστέρας πίεσε, υποχρεώνοντας τον Μουκουντή σε λάθος, με τον Μακέντα να κλέβει και να πασάρει στον Μπαρτόλο, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα έφτασε στην ισοφάριση. Στο 64, ο Μπαρτόλο κάνει εκπληκτική ενέργεια, αλλά το σουτ που έπιασε βρήκε τον Πρινιόλι να διώχνει σε κόρνερ. Ο τερματοφύλακας ΣΑΚ χρειάστηκε να επέμβει και στο 76 σε τέταρτε του Μέντες. Στο 86 η ΑΕΚ έφτασε κοντά στον γκολ, όταν ο Γιώβιτς βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, όμως το πλασέ του ήταν άψυχο.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει μια φανταστική προσπάθεια και σήμερα κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο του βαθμό. Και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα λίγο τον είχαμε απογοητεύσει με το να μην παίρνουμε βαθμούς, γιατί νομίζω ότι οι εμφανίσεις κάποια παιχνίδια ήταν καλές. Αλλά το να μην παίρνουμε βαθμούς λίγο τους είχε απογοητεύσει.
2: Αστέρας και ο Δαβίλη που ήταν όπως συνοδεύονται με πάει τους πίσω και με ζώνονται στις πόλεις. Δεν πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας και τέτοια φάσεις μπορούσε να σχολεύει στο πρώτο πίσω δεύτερο γύρο, όμως αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στις φάσεις που δημιουργήσαμε εμείς και στις φάσεις που δημιουργήσε η ομάδα του Αστέρα, πρέπει να πούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε και τις δικές μας ευκαιρίες, αλλά δημιουργήσαμε και τις ευκαιρίες του Αστέρα, δηλαδή τους δώσαμε αυτές τις ευκαιρίες.
0: Το τέλος του αγώνα βρήκε τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει θερμή χειραψία με τον εκ των ιδιοκτητών της ΠΑΕ Αστέρας Δημήτρη Μπάκο, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ευχές.
3: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βάφτηκε ασπρόμαυρο, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί στην Τούμπα του Άρη με 2-0. Η Καλαμάτα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε επίπεδο Super League μετά από 25 χρόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο κόντρα στον Πανετολικό και έμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία.
4: Τη μοναξιά της κορυφής της Super League απολαμβάνει ο Παναθηναϊκός μετά την επικράτηση από την Πανετολικού με 3-0. Οι πράσινοι πήραν προβάδισμα στο σκορ με τον Ταμπόρδα να σκοράρει ένα ακόμη τέρμα τη φετινή σεζόν με κεφαλιά. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έκλεβε συνεχώς μπάλες χάρη στο ασφυκτικό του pressing και από ένα τέτοιο κλέψιμο ο Ουναή σκόραρε το πρώτο του τέρμα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, με τον Κουτσερέγκο να μην έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το τελικό 3-0 σημείωσε ο Καλάμπρια μετά από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από ανατροπή του Τζενεπού. Ο Ιταλός Μπακ ζήτησε να αναλάβει την εκτέλεση και με εύστοχο χτύπημα διαμόρφωσε το 3-0, με τους πράσινους να μένουν αίτητοι για 11ο σερί μάτς όλες τις οργανώσεις. Ασπρόμαυρο βάφτηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον δικέφαλο του Βορρά να κερδίζει πέναλτι στο 31ο λεπτό, όταν η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Φαμπιάνο μετά από σουτ του Ντιαγέ. Ο 30χρονος Σενεγαλέζος ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και δεν λάθεψε, ανοίγοντας λογαριασμό στη Super League. Στο 42ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ τιμώρησε ένα από τα πολλά αβίαστα λάθη του Άρη, με τους ασπρόμαυρους να ξεδιπλώνουν ταχύτατα την επιθετική μετάβαση και τον Ζίβκοβιτς με κοντινό πλασέ να έχει εύκολο έργο για το 2-0, που ανέβασε τους Θεσσαλονικείς στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς. Την πρώτη της νίκη στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια πέτυχε η Καλαμάτα, παρόλο που βρέθηκε να χάνει από το Βόλο στο Περιστέρι μετά από γκολ του Γκονζάλες. Ωστόσο, στο 59 ο Χάμζα σάλπισε το σύνδεμα της ανατροπής, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα μετά από ασίστ του Μορέιρα. Στο 85ο λεπτό ο Μπολίβαρ βγήκε απέναντι από τον Κοσέλεφ και πλάσαρε με την μπάλα να καταλήγει αργά και βασανιστικά στην εστία για το 2-1 των τυπικά γηπεδούχων. Το τελικό 3-1 και το πρώτο τρίποντο της μαύρης θύρας στη φετινή σεζόν εξασφάλισε ο Χάμζα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στις καθυστερήσεις αναμέτρησης.
3: Να δούμε σε αυτό το σημείο πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 9, όσους έχει και ο Όφη που είναι στην τρίτη θέση, αλλά και ο Πανετολικός, ΑΕΚ στους 8, Ολυμπιακός στους 7, ο Άρης είναι στους 6 βαθμούς. Για να ακολουθήσουν στον πίνακα της βαθμολογίας ο Ηρακλής με 5 βαθμούς, η Καλαμάτα με 4, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά έχουν 2, ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός έχουν 1. Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου τώρα, ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει ασταμάτητα με τη φανέλα της Μπενφίκα στην Πορτογαλία. Η Μπαρτσελόνα με νέα επιθετική παράσταση διατηρήθηκε στην κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ η Σίτι πήρε την νίκη στο ντέρμπι του Μάντσεστερ κόντρα στην United.
4: Γαλάζιο βάφτηκε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, παρόλο που οι πολίτες αγωνίστηκαν για πάνω από μία ώρα αγώνα με παίκτη λιγότερο. Στο 23ο λεπτό, ο Μάικλ Όλιβερ έδειξε στον Φιλ Φόντεν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια για χτύπημα εκτός φάσης τον Μπρούνο Φερνάντες. Ωστόσο, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ήταν εκείνη που πέτυχε το χρυσό γκολ της νίκης χάρη στον Έρλιγκ Χάλαντ στο 60ο λεπτό. Οι κόκκινοι διάβολοι πάντως φωνάζουν για offside στον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος παρόλο που δεν ακούμπησε την μπάλα, επηρέασε την απόφαση του αμυνόμενου Λισάντρο Μαρτίνες να μην πάει προς αυτή. Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζει η Μπαρτσελόνα στη Λα Λίγκα μετά τη νέα τεσσάρα, αυτή τη φορά επί της Λεβάντε. Ο Τσάβι Εσπάρα άνοιξε το χώρο των τερμάτων για να ακολουθήσει ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είχε εύκολο έργο για το 2-0 τον Μπλαουγκράνα στο 19ο λεπτό. Ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε στα 6 γκολ στο πρωτάθλημα λίγο αργότερα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η ομάδα του Χάνσι Φλίκ όμως χαλάρωσε και η Λεβάντε μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Μετά από ένα τραγικό λάθος του Εσπάρο, ο Ρομέρο μείωσε αρχικά σε 3-1, ενώ στο 88 ο Μπουργκέ αναστάτωσε την άμυνα του φιλοξενούμενων βάζοντας φωτιά στο μάτς. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ο Καρίμ Αντεγέμι αποκατέστησε την τάξη, εξασφαλίζοντας την Μπαρτσελόνα το 5-5 και τη μοναξία της κορυφής στη Λα Λίγκα. Με τον Βαγγέλη Παυλίδη οδηγό, η Μπενφίκα επικράτησε τη Ζιλ Βιθέντε με 3-1, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από γκολ του Μαρέρο στο 7ο λεπτό. Ο Έλληνας διεθνής όμως είχε τις απαντήσεις και λίγο αργότερα, με ένα τσίμπα της μπάλας πάνω τον τραυματοφύλακα, έφερε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Στο 88, ο Παυλίδης έβαλε την υπογραφή του στην ανατροπή, σκοράροντας με πέναλτι το 8ο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Πρεστιάνη, με τους Αετούς να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο μείον 2 από την πρωτοπόρο Πόρτο.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με την Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η φθινοπορεινή τροπή του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες εβδομάδας με άστατο γενικά καιρό που περιλαμβάνει από ηλιοφάνεια μέχρι ομίχλες, αλλά και βροχές και μπόρες δυνητικά επικίνδυνες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι λοιπόν για αύριο Δευτέρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στην Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ορεινά ακόμα και στην Κρήτη. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 4-5 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως τα 5 με 6. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα φτάσει στη Βόρειο Ελλάδα τους 23 με 21 βαθμούς Κελσίου, τους 24 στα κεντρικά, τους 23 στα νησιά, εκτός τα Δωδεκάνησα που θα έχουμε ένα 27. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες ασθενείς, 2 με 4 μποφόρ στον Σαρονικό και στον Εβοϊκό, ενώ η θερμοκρασία το βράδυ θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανή νέφωση αργά τη νύχτα στη Χαλκιδική, ασθενείς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία 19 θα φτάσει τη νύχτα. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 7 πόλεις και νησιά μας, αλλά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Την Τρίτη τώρα, το νέο στοιχείο του καιρού είναι οι βροχές και οι καταιγίδες που μας έρχονται από τα νότιο-δυτικά από τη Μεσόγειο και θα επηρεάσουν κυρίως την Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Γεννιέται σαν σήμερα το 1969 στην Μελβούρνη ο άλτης του μήκους και μετέπειτα πολιτικός Κώστας Κουκοδήμος. Το 1991 στα Χανιά έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 8,36, το οποίο άντεξε 13 ολόκληρα χρόνια. Ήταν έκτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελόνη και τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1994 στο Ελσίνκι. Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας ασχολήθηκε με την πολιτική. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1972, ο Ολυμπιακός στο στάδιο Καραϊσκάκη για το κύπελο UEFA νικά 2-1 την Κάλιαρη με τέρματα του Νίκου Γιούτσου και του Ιβ Τριαντάφυλλου. Στη ρεβάνς στις 27 Σεπτεμβρίου στη Σαρδινία νικά και πάλι 1-0 και προκρίνεται θριαμβευτικά στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Grace Kelly. Η καριέρα της ήταν μικρή αλλά μεστή. Πρωταγωνίστησε σε 11 ταινίες προτού εγκαταλείψει το Hollywood για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό και να μείνει στην ιστορία ως πριγκίπισσα Grace του Μονακό. Έκανε αίσθηση πρωταγωνιστώντας σε ταινίες του Hitchcock και είχε κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στο film The Country Girl το 1954. Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου που ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, στο οποίο επέβαινε και η κόρη της Στεφανή. Σαν σήμερα του 2001 φεύγει από τη ζωή ο κατά πολλούς κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Στέλιος Καζαντζίδης, σε ηλικία 70 χρόνων. Συνεργάστηκε με μερικούς από τους κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς και τραγουδιστές, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Μαρινέλα, με την οποία υπήρξε ζευγάρι και στην ζωή, ο Άκης Πάνου και πολλοί άλλοι, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα διαχρονικότερα ελληνικά τραγούδια, όπως «Υπάρχω», «Η ζωή μου όλη», «Δεν θα ξαναγαπήσω» και άλλα. Είχε σταματήσει να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα από το 1965, ενώ λόγω προβλημάτων που είχε με την δισκογραφική του εταιρεία υπήρξαν μεγάλα διαστήματα που με το κοινό του δεν επικοινωνούσε ούτε δισκογραφικά, και όμως τα παραπάνω δεν στάθηκαν ικανά ώστε να μειωθεί η δημοφιλία του. Αντίθετα, μεγάλωναν την αγάπη του κόσμου για αυτόν.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2019 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάκης Σπυριδάκης, σε ηλικία 61 χρόνων. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1983 στην ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Γλυκιά συμμορία» και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την επόμενη χρονιά έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως στρατιώτης Μπαλούρδος στην κομμωδία του Νίκου Περάκη «Λούφα και παραλλαγή». Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως «Πρωινή περίπολος» και «Προστά της οικογένειας». Αξιοσημείωτη ήταν και η θεατρική του καριέρα, ενώ τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και σε διαφημίσεις. Μάλιστα, μέσω των διαφημίσεων κατάφερε να τον αγαπήσει και η νεότερη γενιά, που δεν είχε προλάβει να τον γνωρίσει από τις ταινίες του.

0: Harvey, it's over. We're letting you go.
1: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
2: Salute.
1: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
3: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
4: Fair enough, you win.
5: Η τελευταία ευκαιρία.
6: Meet me here tomorrow, will you?
7: You think that now, you wait till tomorrow.
6: Today is tomorrow.
5: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
9: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
8: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
9: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
10: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
11: Γεια, είμαι σε call.
10: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
12: Hey, George.
10: Hans.
12: Hey, man. I'll call you back in a bit, okay?
10: Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
13: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Thank you.

0: my God, no. Oh, my God.
1: Ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
11: I'm looking for Kelly Broussard.
10: That is me.
11: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
10: Oh.
11: And I must say, she seems very professional.
10: You like animals?
12: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
10: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
12: Lights, music.
11: Organizing all this, pretty amazing.
10: You never doubted my powers, did you?
11: Never.
8: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
13: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
14: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
15: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
14: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
13: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

καλώς ήρθατε στην Κρήτη και τα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στα Χανιά, στο ενατικό λιμάνι, εδώ όπου χτυπά ο παλμός ολόκληρης της πόλης. Χιλιάδες κόσμος περπατά και απολαμβάνει αυτό το τοπίο. Ένα card postal με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης, τον Φάρο.

Το ενετικό λιμάνι είναι το καλωσόρισμα των Χανίων. Σε αυτή την πόλη όλα τα ανακαλύπτεις περπατώντας. Ένα ταξίδι στην Κρήτη είναι λειψό εάν δεν κάτσεις να απολαύσεις ένα καφέ με φόντο την ακτή Κουντουριώτη. Είτε νωρίς το πρωί, είτε το απόγευμα που ο ήλιος έρχεται και λούζει αυτό το όμορφο τοπίο. Η πόλη των ερωτευμένων και των καλλιτεχνών. Αναμφίβολα, τα Χανιά είναι η πιο καλοδιατηρημένη πόλη της Κρήτης και μια από τις ομορφότερες ολόκληρης της Ελλάδας. Η πόλη των Χανίων αποτελεί σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών. Κάνοντας βόλτες μέσα στα στενάκια του, θα συναντήσεις γειτονιές από Ενετούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς. Όλες αυτές οι γειτονιές, ας το πούμε, είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των πολιτισμών που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την πόλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να χάνεστε στα σοκάκια και τα γκαλτερίμια και αυτό που έχεις μόνο να κάνεις είναι απλά να παρατηρήσεις.

δεν είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά κομμάτι της κριτικής ψυχής. Το δώρο μου το κάνω εγώ σε ένα λεβέντι άντρα, να το φορά στη μέση του, να με θυμάται πάντα. Σε ευχαριστώ, Κυριάκο.

0: Ο Κυριάκος σμιλεύει με αγάπη όλα τα μαχαίρια, διατηρώντας αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Κυριάκο, για να ξεκινάμε σωστά την διαδικασία, σωστά, πρέπει πρώτα να κυραστούμε.
1: Σωστά.
0: Καλά δεν τα λέω.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι ανταμώνεις στην Κρήτη. Μπράβο. Άντε, συνεγιάσω.
1: Πήβες, χαρές.
0: Λοιπόν, στον πολυσύχναστο δρόμο, Χρυσάνθου Επισκόπου, στα Χανιά, στην καρδιά της παλιάς πόλης.
1: Ακριβώς. Ποιο καρδιά δεν γίνεται.
0: Και βρίσκουμε ένα μαχαιράδικο.
1: Εντάξει, παλιά υπήρχαν πολλά, να ξέρεις. Απλά τώρα οι νέες γενιές δεν έχουν ακολουθήσει. Και έχουμε παραμείνει δύο ή τρεις μαχαιράδες στα Χανιά. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ.

0: σαν μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της Κρήτης γενικά, σαν δώρο. Απλά υπάρχει, είναι για χρήση. Είναι εδώ, έχουν υποσχεία πάνω στα βουνά, παραδοσιακά σε σχολές που ξέρεις το παραδοσιακό, το μαχαίρι της σωλής. Και γενικά το μαχαίρι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε γάμους, σε βαφτίσεις.
1: Το κρητικό μαχαίρι, γιατί είναι τόσο ξακουστό, για τις ιστορίες που κουβαλά ή το ξεχωρίζει κάτι στην κατασκευή του?
0: Εντάξει, η μαχαιροποίηση ήταν παραδοσιακή τέχνη γενικά στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι και ξακουστό. Απλά το μαχαίρι είναι κάτι σήμα καταθέν της Κρήτης γενικά. Αυτό.
1: Εσύ τι σε έκανε ασχοληθείς με το μαχαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν παλιά, ασχολιόμουν πολύ με την παράδοση γενικά. Εγώ ήμουν χοροδιδάσκαλος και είχα σχολή χορού. Και ήρθε η γυναίκα μου σαν μαθήτρια, τη γνώρισα. Ο πεθερός μου ήταν ο μαχαιροποιός. Και επειδή δεν έχει γιους, μου λέει, ξέρεις κάτι, άσε τους χορούς τα πανηγύρια.
1: Και πιάσα μαχαιριά.
0: Και έλα να μάθεις να συνεχίσεις την τέχνη και έτσι και ασχολήθηκα.
1: Ποιο είναι το πιο έτσι σημαντικό στοιχείο αυτού του μαχαιριού?
0: Το παραδοσιακό μαχαιριού είναι το σχέδιο, η διχάλα που λέμε. Άμα δεις το παραδοσιακό μαχαίρι, έχει τη διχάλα από πίσω και αυτό είναι το κριτικό σχέδιο στην ουσία. Ναι. Που αυτό είναι για πρακτικούς λόγους, γιατί το μαχαίρι το κριτικό δεν έχει χειροφυλακτήρα ώστε να προστατεύει το δάχτυλο και έχει εξακολουθήσει και έχει περάσει και στα επόμενα σχέδια που όπως είναι το βοσκομάχαιρο, βάζουν τη διχάλα από πίσω για να ξεχωρίζουν ότι είναι κριτικό μαχαίρι.
1: Και τι υλικά χρησιμοποιούν, ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή του?
0: Παλιά χρησιμοποιούσαν κέρατο, κόκαλο, ξύλο ελιάς, φυσικά υλικά. Τώρα έχω ασχοληθεί και έχω βάλει λίγο πιο μοντέρνα υλικά και ασχολούμαι και με τη σιμίδα με χρώμα. Η σιμίδα είναι ένα ξύλο το οποίο βάζω χρώμα μέσα και φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Υγρογυαλί, καρυδιά, δηλαδή το έχω προχωρήσει λίγο. Δεν έχω μείνει στάσιμος στο κέρατο και στο κόκαλο ή στο ξύλο όπως κάνανε παλιά. Αλλά κυρίως τα τρία βασικά υλικά ήταν αυτό, κόκαλο, κέρατο και ξύλο ελιάς.
1: Είναι τιμή να προσφέρεις ένα κριτικό μαχαίρι?
0: Το μαχαίρι, το κριτικό, το ασημωτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε διάφορες εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι και βαφτίσεις. Και κυρίως πάρα πολλές φορές, άμα θες να ζητήσεις από μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί τους προσφέρεις ένα ασημωτό μαχαίρι. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι σημαντικό.
1: Πριν τους το ζητήσεις, τους προσφέρεις το μαχαίρι ή εφόσον.
0: Όπως λέμε, το ασημώνεις στην ουσία. Και όχι μόνο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ένα κριτικό μαχαίρι, π.χ. για έναν γιατρό, όπως έγινε στις προάλλες. Που είχε μια γυναίκα και έκανε μια πολύ σημαντική επέμβαση για τη ζωή της. Και ήθελε να προσφέρει στον γιατρό ένα σημαίνιο μαχαίρι σαν δώρο. Ανάλογα την περίσταση, γράφουμε και την κατάλληλη ματινάδα. Όπως π.χ. για τον γιατρό τώρα που του έδωσε η γυναίκα το μαχαίρι, γράψαμε την εξής ματινάδα που λέει: δεν αφαιρούν τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, μα τη χαρίζουν σαν βρεθούν σε νους γιατρού τα χέρια.
1: Εσύ τι σκέφτεσαι τις ματινάδες αυτές?
0: Υπάρχουν ματινάδες που τις σκεφτόμαστε εμείς αν είναι κάποια ειδική περίπτωση.
1: Υπάρχει και βιβλιοθήκη όμως.
0: Ναι, υπάρχουν ματινάδες που είναι στάνταρ και γράφουν και για γάμους και για βαφτίσια. Υπάρχουν στάνταρ ματινάδες.
1: Εσύ πού γεννήθηκες?
0: Εδώ, Χανιά.
1: Χανιά.
0: Μέσα Χανιά.
1: Τον αγαπάς τον τόπο σου. Γιατί είσαι περήφανος γι' αυτό?
0: Μ' αρέσει που ζούμε. Η Κρήτη συνεχίζει και ζει παραδοσιακά. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, θα πας στο πανηγύρι σου, θα μαζευτεί η παρέα στο σπίτι, θα έρθουν τα λαούτα, οι λύρες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δηλαδή, θα κάνω μια βόλτα στη γειτονιά μου και θα μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους. Θα πας σε μια μεγαλούπολη και θα πεις, δεν θα μιλάς με τον διπλανό σου. Και αυτό λίγο με χαλάει και γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαστε λίγο πιο κοινωνικοί, πιο φιλόξενοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη φιλόξενοι άνθρωποι προς Θεού. Απλά και για μας πιστεύω ότι είμαι περήφανος ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στους ανθρώπους.
1: Ένα μεγάλο χωριό είναι τα Χανιά.
0: Ακριβώς, ένα μεγάλο χωριό. Ένα μεγάλο χωριό που ζούμε ακόμα με τις παραδόσεις μας. Και αυτό είναι το ωραίο.

0: ξεκινάμε το διπορικό μας για τον όμορφο Μπάλο. Αυτή την ωραία λιμνοθάλασσα με τα τυρκουάζ νερά.
1: Γεια σας, κοριτσιά.
0: Θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Ωστόσο, παιδιά, η διαδρομή κατά τη διάρκεια είναι πανέμορφη. Σε κάθε στροφή κάνεις μια στάση να δεις τα κατσικάκια και το απέραντο μπλε.

Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και μας είπαν περίπου ένα τέταρτο περπάτημα για να φτάσουμε μπροστά στο μπαλκόνι που βλέπουμε κάτω τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Καθημερινά εκατοντάδες κόσμος περπατά αυτό το μονοπάτι, είτε για να φωτογραφηθεί, είτε για να φτάσει μέχρι τη λιμνοθάλασσα και να κολυμπήσει στα νερά της. Εγώ να σας πω ένα μυστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι εποχή ακόμη για τον Μπάλο. Οπότε θα αρκεστώ στο να κάτσω ψηλά και να δω τη θέα του. Πηγαίνοντας για τον Μπάλο, έχεις και παρέα. Δεν εννοώ τους δεκάδες ανθρώπους που πηγαίνουν να έρχονται, αλλά τα κατσικάκια. Το τοπίο όπως βλέπετε τριγύρω μου, τραχή, ξερό, βραχώδες, απόκριμες πλαγιές και ανυπομονούμε να φτάσουμε στην άκρη του βράχου για να δούμε τελικά αν τα μάτια μας αντικρίσουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια αυτής της παραλίας. Θέλετε να γεμίσει το μάτι σας από μπλε? Απολαύστε.

Αυτός είναι ο Μπάλος. Πολύ φωτογραφημένος. Χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν εδώ καθημερινά για να δουν αλλά και να κολυμπήσουν σε αυτά τα τυρκουάζ νερά. Κοιτάξτε ομορφιά. Ψηλή λευκή άμμος δημιουργεί αυτές τις αποχρώσεις του μπλε που πραγματικά νιώθεις λες και βρίσκεσαι κάπου εξωτικά. Μία από τις ομορφότερες παραλίες ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στην Κρήτη και είναι ο Μπάλος. Το να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο όμορφο φυσικό τοπίο είναι η ανταμοιβή για κάθε ταξιδιώτη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσες πολλές αποχρώσεις του μπλε σε μια παραλία. Και ναι, αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγο για να το δείτε με τα μάτια σας. Όπως βλέπετε στο βάθος, οι άνθρωποι μοιάζουν από μακριά σαν μυρμήγκια. Η άμμος δημιουργεί και διάφορα έτσι σχήματα και κάνει κάποιους κολπίσκους εντός του μεγάλου κόλπου, όπου μπορείς να κάτσεις να απλώσεις την πετσέτα στην ομπρέλα σου και να κολυμπήσεις στα νερά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
11: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς. Η δροσιά του πρωινού περιμετρικά της λίμνης γαλινεύει την ψυχή μου. Το νερό μοιάζει με καθρέφτη που αντανακλά τον ουρανό και τα δέντρα γύρω του. Ένα μελωδικό κελάιδεσμα συνοδεύει τη βόλτα μου, ενώ έντονα χρώματα και μυρωδιές με κάνουν να νιώθω ότι όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον ιδυλιακό τόπο.
1: Ακούω κάποιες αμαζόνες.
2: Οπα. Χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε πρωί το κάνετε αυτό?
2: Σχεδόν κάθε πρωί.
1: Ραφαέλα και...
3: Ραφαέλα.
1: Χάρηκα, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Χαρήκαμε.
1: Και τα...
2: Η Μικαλίση και ο Ηρακλής.
1: Ωραία περνάνε τα άλογα εδώ.
2: Υπέροχα. Ναι, βέβαια, μα και εμείς μαζί τους.
1: Έλα, και κάθε πρωί τα παίρνετε και κάνετε τη βολοβόλτα.
2: Στη λίμνη γύρω, μέσα στο δάσος. Βέβαια, έχουμε και ανά πάτε και συναντήσεις με άλλα άλογα.
1: Α, έχει και άγρια άλογα, έτσι.
2: Ναι, πολλά, πολλά. Τα δικά μας τα παίρνουν από αγωγή. Αλλά εντάξει, wow.
3: Μπράβο, Ηρακλή.
1: Πόσο καιρό ασχολείστε με τα άλογα, κοριτσιά?
2: Δεν είναι πολύ.
3: Έξι μήνες.
1: Αν δεν είχατε καμία σχέση με το αντικείμενο.
3: Από Πειραιά είμαστε.
2: Από Πειραιά, ναι.
3: Όχι.
2: Ήρθαμε εδώ, μετακομίσαμε και ξεκινήσαμε την εργασία.
1: Τέλεια. Άντε να προσέχετε με τα άλογα. Σιγά σιγά.
3: Εννοείται.
2: Πάμε.
1: Γύρω από τη λίμνη υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, όπου μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, ό,τι δραστηριότητα σου αρέσει. Και ειδικά το πρωί, ηρεμία. Πίσω μου έχω και ένα αλογάκι, το οποίο βουσκάει. Οπότε γενικότερα μπορείς να πετύχεις ακόμη και άγρια άλογα. Μη φοβηθείς, δεν σε πειράζουν, συνέχισε την πορεία σου.
0: Η βόλτα μου καταλήγει στη θέση Αλωνάκη, μέσα στο πυκνό δάσος των Αγράφων. Σε αυτή την πλευρά θα βρείτε πολλά περιπατητικά μονοπάτια για ήπια πεζοπορία, αλλά και τοπικά εδέσματα φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι.
1: Ώρα για πρωινό, Ρένα.
3: Καλώς τον, καλώς ήρθες.
1: Δεν σε πειράζει να τσιμπάω κιόλας?
3: Όχι, βέβαια.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω έχουν να φάω αρκετό καιρό με τέτοια θέα.
3: Είναι πολύ... παράδεισος.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Η Ρένα είναι ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που θαυμάζω βαθιά. Εγκατέλειψε συνειδητά τις ανέσεις μιας καθημερινότητας στον Πειραιά, προκειμένου να διεκδικήσει νέους, πιο μακρινούς ορίζοντες και να αναπνέει ήρεμη κοντά στη φύση. Να ζει και όχι απλώς να υπάρχει.
1: Εσύ εδώ πέρα το ερωτεύτηκες στο μέρος, νομίζω, έτσι?
3: Εγώ είμαι παιδί της φύσης, μου αρέσει πολύ. Ασφιχτιούσα στην Αθήνα. Ξέρεις, ένιωθα σαν να προσπαθούμε να στριμώξουμε πολύ ύλη σε ένα κουτί. Όλοι μας έχουμε 5-6 αυτοκίνητα, έτσι, πολλά κινητά, το ένα, το άλλο. Και όταν ήρθα εδώ, ανέπνευσα. Κατάλαβα ότι στην Αθήνα υπάρχω, δεν ζω. Και είπα, θέλω να ζήσω εδώ.
1: Ναι, η Ρένα, παιδιά, ήρθε για διακοπές στην περιοχή εδώ, στη Λίμνη Πλαστήρα, και ήρθαν έτσι τα πράγματα που ξαφνικά μετά λέει, όχι, θα τα αφήσω όλα και θα πάω να με ζήσω εκεί.
3: Μέσα σε 3 μήνες το έκανα. Δηλαδή ήρθαμε Αύγουστο και Δεκέμβρη ήρθαμε μόνιμα.
1: Πίσω που βλέπετε αυτό είναι ένα νησάκι, έχει φιόρ εδώ. Και γενικότερα το τοπίο είναι καταπράσινο και έχει και το γαλάζιο της λίμνης.
3: Λέγεται Νιάγκα το νησάκι αυτό.
1: Α, Νιάγκα.
3: Έχει πολλά ζώα επάνω. τα οποία τα βλέπεις πολλές φορές να κολυμπάνε μέσα στη λίμνη για να φτάσουν απέναντι. Δηλαδή βλέπεις αρκάδι, πηδάει στη λίμνη, κολυμπάει και πάει απέναντι. Αρκούδες, αγριογούρουνα, κάνουν το ίδιο πράγμα, ναι. Κολυμπάνε και πάνε απέναντι. Και το αντίθετο βέβαια, έρχονται και από εκεί εδώ.
1: Αυτό το ξανακούσει.
3: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Είναι ζώα κομμάτων μάλλον, γιατί
3: είναι αμφίβια. Είναι απίστευτο, ναι.
1: Τώρα πόσο καιρό έχεις εδώ?
3: Έχουμε έρθει το Δεκέμβρη. Μόνιμα.
1: Α, πρόσφατα δηλαδή.
3: Τώρα, ναι, το Δεκέμβρη. Ήρθαμε με ρυθμούς πόλης, γιατί όσο και να αγαπάς τη φύση, όταν έχεις ζήσει και έχεις μεγαλώσει όλη τη ζωή στην πόλη, έρχεσαι με άλλο mood. Εγώ στην Αθήνα, επειδή έβλεπα όλη αυτή τη ρομποτοποίηση και όλο αυτό το... αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων, και την απομάκρυνση των ανθρώπων και την ανθρωποφαγία που μοιραία συμβαίνει, πέρασα μία πολύ βαριά κατάθλιψη, όπου ήμουνα περίπου 2 χρόνια σχεδόν σε έναν καναπέ κρεβάτι, σηκωνόμουνα μόνο για τα απαραίτητα που έπρεπε για τα παιδιά. Και ερχόμενοι εδώ πέρα, αντιλήφθηκα ότι η κατάθλιψη έχει να κάνει με το ότι δεν υπήρχα, βασικά δεν ζούσα, υπήρχα. Εδώ πέρα ζεις.
1: Οπότε με το που πήρες το ερέθισμα, λες, όπα, ξύπνησα τώρα, τι γίνεται εδώ?
3: Ακριβώς.
1: Εδώ ζω.
3: Εδώ πέρα ζεις. Εδώ είναι αυτό που σου είπα, μυρίζεις, ακούς, βλέπεις. Οι αισθήσεις σου είναι πολύ ανεπτυγμένες.
1: Και έχεις και πράγματα να κάνεις μέσα στη μέρα. Πολλά.
3: Δεν σταματάς ποτέ. Έχεις συνέχεια να κάνεις κάτι και συνέχεια βγαίνει κάτι άλλο. Και ξέρεις, κάθε ξύπνημα είναι φοβερό. Δηλαδή, τη μία μέρα ξυπνάμε και είναι εδώ παντού γεμάτο άγρια άλογα. Παντού όμως. Από το βουνό είχαν κατέβει και ήταν παντού. Όπου ναι, μεν είναι άγρια, αλλά ερχόντουσαν, τριβόντουσαν επάνω μας. Θέλανε το χάδι, θέλανε την επαφή. Την επόμενη μέρα ξυπνάμε και είναι γεμάτο αγελάδες. Και ξέρεις, είναι
1: πασαρέλα.
3: Φοβερό. Όχι, είναι φοβερό ότι βλέπεις και τα ζώα, το πώς λειτουργούν. Δηλαδή, η αγελάδα, ας πούμε, ό,τι και να του πεις, δεν θα φύγει, δεν θα κουνηθεί, δεν θα κάνει τίποτα. Θα σου κοιτάει εκεί με το αγελοδίσιο βλέμμα της και θα κάνει αυτό που θέλει. Αυτό, βλέπεις πολλά ζώα διαφορετικά. Δηλαδή, κάθε βράδυ ο τείχος εδώ είναι γεμάτος με σκίουρους. Τρέχουν σκίουροι παντού, μας πετάνε βελανίδια μας. Δεν είναι μόνο ότι έχεις πολλά να κάνεις, έχεις και πολλά να δεις και δεν τελειώνουν. Ξαφνικά αρχίσαμε να ζούμε. Όταν ήρθαμε λοιπόν, το βουνό μας έμαθε πράγματα. Το βουνό σε μαθαίνει, σου μιλάει κάθε μέρα και σε βάζει στο δικό του ρυθμό, σου δείχνει το δρόμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρεις κάτι, τελικά αυτός ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι.
1: Ναι,
3: αυτός
1: ακριβώς.
3: Ο κόσμος είναι φτιαγμένος
1: ακριβώς.
3: Για τη φύση, φύση όχι για εμάς.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά, ναι, και εκεί βλέπεις και την αγάπη της φύσης προς τον άνθρωπο, έτσι.
1: Η ντοματούλα ντόπια, να φανταστώ,
3: Η ντοματούλα είναι από το μποστάνι μας. Λοιπόν, κάναμε μποστάνι, όλα τα πράγματα του πρωινού μας είναι δικά μας, φτιάχνουμε μόνοι μας τις μαρμελάδες μας, παίρνουμε από ντόπιους παραγωγούς, μικρούς, το μέλι, τα αυγά μας, κάνουμε μιλόπιτες, ριζόγαλα, ντομάτες, αγκούρια, αυτά είναι από το μποστάνι μας.
1: Μετά λες τώρα αυτά, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά βλέπεις και ο σκηνοθέτης.
3: Τα φάνε καλέ. Σκηνοθέτης, τον βλέπω, είναι έτοιμος. Το ριζόγαλο να δοκιμάσεις, homemade κι αυτό.

0: Με τα λόγια της Ρένας Κατανού, πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής. Σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, λαξεμένο κυριολεκτικά πάνω σε βράχο μιας απόκριμης πλαγιάς των Αγράφων, ο επισκέπτης αντικρίζει ένα κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα του 15ου αιώνα. Μπροστά στο διατηρητέο αυτό ιστορικό μνημείο, δεν μπορείς παρά να νιώσεις δέος. Το εσωτερικό της μονής γεμάτο πύλες, φυσικούς θόλους, καμαροσκέπαστους διαδρόμους και στοές, ξύλινες σκάλες αλλά και μικρά παράθυρα που προσφέρουν εκπληκτική θέα προς τη Χαράδρα και τη Λίμνη.
1: Το χαρακτηριστικό της Παναγίας Πελεκητής. Ένα, θα λέγαμε, τετραόρφο κύμα είναι μέσα στο βράχο, αλλά μην φανταστούμε ότι είναι ολόκληρος όρφος, ανάλογα τις κόκκες στο βράχο, όπως είχε τις κόκκες στο βράχο, και χτίζανε οι άνθρωποι. Χτίζανε τα κελιά, τους υποθηκευτικούς, τους χώρους, τους χώρους λατρείας τους, όπως είναι και οι δύο ναοί μέσα, αλλά ξεμένοι μέσα στο βράχο. Την ονομασία Παναγία Πελεκητή την έχει πάρει από την Παναγία, εδώ μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε ότι έχει χτιστεί και έχει πελεκηθεί ο βράχος για να χτιστεί. Και έτσι είναι πελεκημένο όλο μέσα στο βράχο. Και λέγεται ότι στην παράδοση ότι πελεκήθηκε με ξύλινα εργαλεία. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, βλέπουμε ότι ο βράχος δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά είναι βγαλμένος ανάλογα με τα νερά του. Και αυτή είναι και η ομορφιά του. Και έτσι όπως το φτιάξανε οι τότε πατέρες, έτσι το αφήσαμε. Σαν μοναστήρι βυθίζεται, θα λέγαμε, στους προσκυνητές, γιατί την ευλαβούνται πολύ, είναι η συγκίνηση της Παναγίας. Τότε έχουμε τους πιο πολλούς προσκυνητές. Το μοναστήρι δεν κλείνει καθόλου. Όλο τον χρόνο, καθημερινά, από τις 10.30 μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα, είναι ανοιχτό. Εκτός και αν ρηξιώνει το χειμώνα πολύ, τότε το κλείνουμε, γιατί πιο πολύ κλείνει, γιατί είναι για τον πάγο που πιάνει ο δρόμος, για να μην κάποιος προσκυνητής μην πάθουμε ζημιά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο.

0: Πάτερ Ιωάννης βαδίζει πολλά χρόνια τώρα στο δρόμο της πίστης. Η ζεστασιά των λόγων του μαρτυρεί έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στο λειτουργήμά του, που αγαπά χωρίς διακρίσεις και σέβεται βαθιά όλη την πλάση.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Γιατί όταν είσαι μέσα στη φύση, καταλαβαίνεις ότι και όταν πατάς στο χώμα, έρχεσαι σε επαφή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι από χώμα, χούς εις χούν, δεν λένε. Το χώμα θα πάει στο χώμα. Το μόνο μέν είναι η ψυχούλα μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στην επαφή με το χώμα, με τα δέντρα, με τα φυτά, με όλα αυτά. Είναι η ομορφιά τους. Γιατί είμαστε διαχειριστές.
2: Ακριβώς.
1: Και για τα ζώα, όλα. Για όλη τη φύση. Είμαστε υπεύθυνοι. Έτσι είμαστε υπεύθυνοι όμως και για τους ανθρώπους μας.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ήρθες εδώ. Βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Εκεί είναι η διαφορά. Ότι βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό. Όποιον να δεις γύρω-γύρω είναι το δημιουργήμα του Θεού. Σκέψου και τον άνθρωπο. Ένα από τα τέλεια δημιουργήματά του, ε. Τι χαρά, τι ωραίο.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Βέβαια. Βέβαια.

0: Twister.
1: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Χαίρετε. Καθυστερήσαμε λίγο. Ζητάμε συγγνώμη ταπεινά γι' αυτό. Η δισογραφία, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και το live που υπήρχε στο Flash.gr μας κάγανε να καθυστερήσουμε λιγάκι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Από χθες έχουμε να τα πούμε το βραδάκι. Ο περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά σήμερα θα περάσουμε ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε εδώ και τον κύριο Μυρότσο. Καλώς ήρθες, φίλε.
1: Γεια σας, φιλαράκια μου. Γύρισα την πενταήμερη στη Ρόδο.
2: Πολύ χρόνος και υγιής.
1: Ευχαριστώ. Και πολύ χρόνος.
0: Σάββατο έχεις γενέθλια.
2: Υγιής είμαστε κομπλέ όλα.
1: Όλα καλά.
0: Ωραία. Πόσο φάνηκε η μετάδοση?
1: Πέταξα 10 παρά, αλλά έχω σηκωθεί από τις 7 και...
0: Σήμερα, ναι. Είχες κάνει άλλη μετάδοση από εκείνη την περίφημη?
1: Ποια περίφημη?
0: Αυτή που κατέβησε αλλιώς.
2: Παστέρι.
1: Βελόνες και τις κλωστές.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλη μετάδοση από τότε.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Νομίζω όχι. Ήταν η τελευταία εκείνη. Εντάξει, καλά ήτανε. Ένα μπασκετικό τριημεράκι, το είχαμε ανάγκη. Σε ένα νησάκι. Βέβαια, καλά είναι τα πράγματα για μας. Γιατί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Με τις γαστρεντερίτιδες.
0: Α, οκ.
1: 8 κρούσματα η ΑΕΚ, 6 κρούσματα ο Παναθηναϊκός. Ακόμα όχι σε παίκτη ο Παναθηναϊκός.
3: Τσάλτα σε τι κατάσταση είναι?
2: Μόνο Τσάλτα σε.
1: Καλά τον άφησα το πρωί στο αεροδρόμιο.
3: Ναι. Τώρα πώς έγινε, είναι η δική μας σκυλιά, μπράβο.
1: Καλά τον άφησα. Καλά είμαστε μέχρι τώρα. Βέβαια, δεν φάγαμε, δεν ήπιαμε εκεί στο ξενοδοχείο των ομάδων. Αυτές οι ομάδες μένουν μαζί.
0: Κανάκι λίγο.
1: Όχι,
0: κανάκι,
1: όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
0: Μαζευτείτε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την εκπομπή.
3: Κάτι για καραντίνα είπαν.
0: Ρε φίλε, είναι πολύ καλό για έναν αληθινό. Μόνο εσείς τίποτα.
1: Εντάξει.
2: Όπου, φοβερό. Τον ασπάστηκα.
0: Όντως.
3: Και εγώ τον πήρα αγκαλιά και του είπα χρόνια πολλά. Ναι, αγκαλιές, φιλιά από όλους. Τώρα θα δείτε, θα φάτε καλά. Θα φάτε καλά.
0: Καπετανάκος εδώ.
3: Εκπομπές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, ε.
4: Του πολύ που χάσουμε κανένα κιλό.
3: Βάλε επανάληψεις.
0: Καπετανάκος εδώ μαζί μας. Γουλής εδώ μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Πρωτοπόρε, πώς είστε?
3: Χαλαρά.
0: Χαλαρά. Μ' αρέσει το ύφος που παίρνεις. Το δακρύβρεχτο, αλλά θέλω να βγει λίγο χαμόγελο.
3: Δακρύβρεχτο δεν υπάρχει. Ευχαριστημένοι είμαστε γιατί παίζει ωραία μπάλα ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα.
0: Σωστό, σωστό. Και αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον. Λοιπόν, ήρθαν και τα καφεδάκια που λέει καλώς το Χρήστο.
3: Thank you, Κριστάρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου, να σε καλά.
0: Λοιπόν, ωραία και admin έχουμε εδώ σήμερα. Τον καλησπερίζω, να είναι καλά το παλικάρι μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Βερβελέ, πώς είστε?
4: Έχουμε υπάρξει καλύτερα.
3: Ευχαριστούμε, φιλαράκι.
0: Εννοείς αγωνιστικά για τον Ολυμπιακό μιλάς?
4: Γενικά στην κατάσταση. Δεν πρόλαβα να ανταπεξέλθω, να ξεκουραστώ. Βάρη πρόγραμμα το χθεσινό, εκπομπή πήγε μακριά, πολύ ψυχολογικό, μια επίπονη διαδικασία, να τα απεξέλθουμε, μηνύματα αυτά.
0: Βάρη και το σάντουιτς θες.
4: Ποιο σάντουιτς?
0: Σβήσαμε μετά.
4: Παραγράφεται αυτό.
0: Να ξεκολουθούσα σένα και έφευγες και λέω πού πάει αυτός, λέω και στρίβω δεξιά ξαφνικά να παρκάρω.
1: Φάγατε εκεί στο ίδιο μαγαζί που είχαμε φάγει την άλλη φορά?
2: Καλό.
1: Έχει ωραίο σαντουιτσάκι.
0: Εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο
3: σαντουιτσάκι. Όχι σε μένα πάνω.
1: Εδώ ρε. Πιο κάτω.
3: Α, εδώ σε εμάς.
4: Ό,τι θες, ρωτά του Μυρότσο. Είναι ικανός σου την GPS διεύθυνση που πάμε να κάνουμε τα πάντα όλα?
1: Όχι.
4: Πλήρηση, αλλήμωνο, τι.
1: Θέλω να πω αρχικά σε ένα φίλο που ρωτάει ότι η συνέντευξη του Φρανσίσκο θα παίξει μετά το back-to-back σήμερα.
0: Μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη.
1: Ναι, στο Θανάσης.
0: Μισάωρο, ας πούμε, περίπου.
1: Ναι, μισάωρο.
0: Μισάωρο μιλάει μόνο ο Θανάσης.
1: Ναι, μισά, είναι 33,
0: ο Φρανσίσκο μίλησε.
1: 33 λεπτά, έχει μιλήσει στα 30 ο Θανάσης, στα 3 ο Φρανσίσκο.
3: Εντάξει,
2: μέστος. Δεν είναι πολύ ευχάριστο πάντως για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτή η συνέντευξη.
1: Θέλω.
0: Για τον Φρανσίσκο νόμιζα θα πεις.
2: Γιατί η τελευταία που έκανε ένας Πούλιος με τον Ναν.
1: Μετά τα σπαγιό.
2: Ο Ναν δεν ξέρει να κάνει καλή εμφάνιση. Τον τελείωσε ψυχολογικά ο Θανάσης.
0: Δεν θέλω να ακούω και για Θανάση.
1: Θέλω να πω χαιρετίσματα σε ένα φιλαράκι στο Μιχαήλ Άγγελο που βλέπει κάθε μέρα την εκπομπή. Φανατικός της εκπομπής και φανατικός Παναθηναϊκός και φαν σου. Με
3: κερασί.
1: Κάτι πατάτες με κερασί. Χθες.
3: Γεια ζωγράφε.
0: Μιχαηλάγγελος. Μιχαηλάγγελος. Παραπέμπει αλλού. Καλλιτέχνης, έτσι. Όχι, οι πατάτες.
2: Δεν έχεις κάποια διασύνδεση.
1: Γενικά είστε φίρμες στη Ρόδο. Έχω να σας πω.
0: Εμείς
1: γενικά εσύ, κύριε Μπακόπουλε.
0: Εσύ πήγες εκεί, έκανες στράκες που λέει και ο άλλος.
3: Πενταήμερη, ναι.
0: Ωραίες, ναι. Ωραία το... η αναρτησία σου, μ' άρεσε. Ωραίες φωτογραφίες, ωραίες αυτά, όχι στημένες, μια χαρά.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα,
0: κοίτα. Του καμισάρα, καμισάρα, άλλο επίπεδο. Εντάξει, να τα λέω.
3: Ρότσος, κοίτα.
1: Έτσι.
2: Πώς?
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι για αυτές τις φωτογραφίες ευτυχώς που είχα το Λαλιώτη. Ναι. Γιατί ο Τσάλτας με έβγαζε κάτι φωτογραφίες που φαινόμουν από εδώ και από εδώ είναι σαν να μην είχα κεφάλι. Δηλαδή.
0: Είναι καλλιτεχνικά σε αυτό. Όπως ο Βιν Ντίζελ, που τον παίρνω από εδώ μόλις έχει κοινές δράσεις.
1: Θα πήγαινε σε βάφτιση να φωτογραφείς και θα κάνει το μωρό ο Τσάλτας. Σίγουρα, σίγουρα.
2: Τρεκτημένο και το μωρό στη βάφτιση.
1: αυτά. Ο οποίος είναι συγκλονιστικός ρεπόρτερ, έχω να σας πω.
0: Ποιος?
1: Ο Τσάλτας.
2: Πόσο το
0: για το Λαλιώτη δεν λες τίποτα.
1: Είναι πολύ καλός, αλλά ο Τσάλτας είναι συγκλονιστικός.
0: Ο Λαλιώτης είναι φωτογράφος.
1: Λίγο ναι. Ακόμα και θα του έλεγε ο Σάκοντα, κάτσε εδώ, αγόρι μου, να βγάλουμε μαζί, να λέμε μαζί τις οδηγίες.
0: Τα ελέγχει όλα και.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Θέλω να πω και εγώ μια καλησπέρα και θα διαβάσω και πολλά donation στα Γιάννενα. Γιώργος, Νίκος, ο ένας είναι ΑΕΚτής, ο άλλος Παναθηναϊκός και μου στέλνουν μηνύματα από νωρίς και έχετε φιλιά όλοι εκεί. Γενικώς.
2: Αδέρφια οι ΑΕΚτής του Παναθηναϊκού δηλαδή.
0: Ναι.
3: Εγώ σου έχω πει.
0: Βερβελέζα μιλάει.
3: Στο σόι μας υπάρχουν μόνο Παναθηναϊκοί η πλειοψηφία και ΑΕΚτζίδες.
0: Τους Ολυμπιακούς τους κάνατε.
3: Δεν υπάρχουν.
0: Να σου πω πώς έγινε.
3: Στο Γουλέικο δεν υπάρχει
0: καθόλου.
2: Ο πυγμάχος τι μάνα είναι.
3: Δεν είναι πυγμάχος, είναι Παλαιστής.
2: Παλαιστής, εντάξει. Όλα αυτά στα μυαλό μου είναι ένα.
0: Γιατί δεν ξαναπροσβάλλει.
3: Ένα.
2: Ο Παλαιστής είναι.
1: Άμα σηκώσει το χέρι, το ίδιο είναι.
2: Ναι, άμα τη φάω τώρα, θα το πω τι είσαι.
1: Ρε, έλα πιο δω, ρε άνθρωπο. Τι έχει πάει στη γωνία.
3: Εντάξει, άκου όμως λίγο. Δεν είναι από το δικό μου σόι, είναι από το σόι τη γυναίκα μου. Και ήταν πρωταθλητής και προπονητής 50 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στα τμήματα πάλι.
0: Τι θα είναι
2: αυτό, ομάδα.
3: Πεθερό μου.
0: Τι είναι η ομάδα.
3: Τι φίλοι, εδώ. Σ' ακούστο.
0: Διαβάζω.

0: Έχουμε χάσει το τέτοιο, έχουμε χάσει στο Βόλο. Δύο βαθμούς
1: που έπρεπε. Χθες λέω ρε φίλε, ας το Βόλο. Το...
0: Η βαθμολογία συνεχίζεται.
1: Ότι
0: άλλο να είμαι μείον 3, άλλο μείον 5.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τι είναι αλλιώς.
1: Για χθες ρώτησα εγώ.
0: Από την πλευρά μας.
2: Πάντως φέτος περισσότερο έχει διαμαρτυρηθεί για την Καλαμάτα παρά για τον
0: Βόλο. Αν του βλέπετε καλά, δεν είπα για την Καλαμάτα.
2: Είπες και χθες για την Καλαμάτα.
0: Δεν διαμαρτύρομαι την Καλαμάτα. Μίλησα γιατί είμαι ελληνικά δεν μιλάω, μιλάω άλλη γλώσσα.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Είπα χθες για τον γκολ της Καλαμάτας.
2: Αυτό.
0: Τι είπα. Είπα ότι αδικήθηκε η Καλαμάτα. Είπα ένα γκολ που το έκοψε ο βοηθός με το offside να έρχεται με τον παίκτη να έρχεται πίσω από τη σέντρα. Μίλησα για την ανυπαρξία της διαιτησίας. Μίλησα ότι βλέπουμε τέσσερις αγωνιστικές και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Αυτό είπα.
1: Δεν έχει γίνει ένα διαιτητικό έγκλημα μέσα στο Σαββατοκύριακο κατά του Ηρακλή.
0: Ανάλογα.
2: Και εμένα. Και εγώ το θεωρώ ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ.
1: Δεν έπρεπε να μετρήσει αυτό.
3: Βάρ. Πολύ βαρίσιο. Πολύ βαρύσιο.
1: Ρε φίλε, ναι, αυτό που λέει. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πέσει ο επιθετικός.
3: Εντάξει, χθες τον Καλάμπρια το είδα σήμερα δύο-τρεις φορές, τον πατάει.
2: Τον πατάει τελικά.
3: Τον πατάει με το δεξί
2: Όντως.
3: Πόδι, βεβαίως. Στο πρώτο βήμα πατάει το δεξί πόδι του Καλάμπρια.
2: Γιατί ήμουν πολύ σίγουρος χθες ότι δεν είναι.
3: Όχι, χθες ήμασταν όλοι πολύ σίγουροι ότι δεν είναι. Γιατί ξαφνικά λέω εγώ δεν υπάρχει αμφιβολία. Ή μήπως υπάρχει, λέω. Αλλά μετά το είδα.
1: Ο φίλος μου είχε στείλει ένα φίλος μήνυμα για την Καλάμπρια, να ξέρετε. Τρεις μέρες πριν το μάτς. Άσος και 2-1.
2: Εμένα στο ημίχρονο μου στείλε
1: ένας. 3-1, ναι, μου είπε. Άσος και 2-1 μου έγραψε.
4: Και γενικά πολύ καλή η Καλαμάτα.
1: Το πιασε ο Λαλιώτης, έχω να σας πω. Πηγαίναμε στο γήπεδο στο 0-1. Ήμασταν μέσα στα μάξια, ακούμε το 0-1. Και λέει ο Λαλιώτης θα τον γυρίσει η Καλαμάτα. Και έπαιξε καλά.
4: Και ο Χάμζα. Χάμζα, πώς είναι το παιδί.
3: Χάμζα, νομίζω.
4: Πολύ καλό.
3: Θέλω να πω κάτι ακόμα, ρε φίλε.
2: Στο Ολυμπιακό δεν είναι
3: αδικό. Χθε μιλήσαμε για Παπαπέτρου. Υπάρχει κίτρινη κάρτα δεύτερη που δεν έχει δοθεί στην ΑΕΚ, στο 85. Γενικά έχει κάνει κάτι αστοχιούλες. Τον θεωρώ, εξακολουθώ να τον θεωρώ τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Όμως θα πω και κάτι άλλο.
2: Με την προστασία, όχι με την προστασία, την κλείδωσε τη φάση δίνοντας το πλεονέκτημα. Που μετά δεν μπορεί να γυρίσει.
3: Γιατί μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
0: Αυτά με αυτά έχει παίξει δύο ματσάκια εκτός έδρας, έπρεπε να παίζει με 10, έχει τελειώσει με 11.
3: Ακουστό, είναι στο 85. Είναι στο 85.
0: Αυτά.
2: Αλλά όταν θα έρθει η ώρα που θα τα παραδεχτείς, όπως εγώ,
0: θα εδώ είμαστε.
1: Εγώ θα μείνω στα αγωνιστικά και θα πω Μπρινιόλι καλύτερος από το Στράκος.
2: Εγώ τα παραδέχομαι.
0: Τι είναι καλύτερος?
3: Έχει πιάσει χθες, αλλά όχι καλύτερο.
0: Καλά, εντάξει, περίμενα το δεξιά.
3: Στράκος έχει κάνει πέρσι την επέμβαση τη σεζόν.
1: Πάντα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, όταν βγήκε η έκανση περισσότερα
2: πράγματα. Ο Μπρινιόλι κάνει περισσότερα πράγματα.
1: Έχει αρχίσει και θόλωνε το μυαλό του.
2: Απλώς 300 είναι πιο καλός και αποτελεσματικός κάτω από τα δοκάρια.
4: Στο Περιστέρι δεν έπρεπε ποτέ να είχε παίξει τότε. Αλλά τέλος πάντων, γιατί ήταν ήδη θολωμένο το μυαλό του.
3: Θέλω να πω κάτι ακόμα όμως. Ότι για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν ήταν η αναφορά για να πω ότι όντως ο Παπαπέτρου είναι ο καλύτερος, αλλά για το ότι κάποιοι διαιτητές που έρχονται και είναι ξένοι, όπως ο Κολόμπο για παράδειγμα, και δεν είναι αξιολογημένος ως ελίτ, δεν είναι καλές περιπτώσεις.
1: Αυτός που ήταν.
3: Ήταν στο ΠΑΟΚ Άρης.
1: Στην Τούμπα.
3: Δεν στέκομαι σε φάσεις τώρα επιμέρους και η μία πλευρά διαμαρτύρεται και η άλλη για δύο πράγματα ο Άρης και έβγαλε και ανακοίνωση πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά ρε φίλε, είδες καμιά φορά τι σου βγάζει ο διαιτητής. Αν μπορεί να ελέγξει ένα παιχνίδι, ένα μεγάλο παιχνίδι.
1: Δεν έχω εικόνα.
3: Θα σου δείξω μετά τον τρόπο που φωνάζει μόλις δίνει το πέναλτι, τον έχει καλέσει ο Βάρια, το έχει δει καλύτερα.
1: Που είναι πέναλτι,
3: σωστά. Πώς φωνάζει στον στόπερ του Άρη που του το ρωτάει τι γίνεται. Βγάζει μια ένταση, βγάζει ένα άγχος
1: εκεί. Ότι το έχει χάσει,
3: Ναι, και αυτό μου δείχνει ακριβώς, ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να λιγάκι να στηρίζουμε και με το πνεύμα του κανονισμού και να μπαίνουμε και λίγο στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι δική μου άποψη. Και προχωράμε. Μάρκος. Καλησπέρα σε όλους. Καλή και δημιουργική εβδομάδα. Χρόνια σου πολλά, Μυρότσο. Πολύ χρόνο και πάντα. Υγεία και ευτυχία σε εσένα και την οικογένειά σου και στο σπιτικό σου. Πάμε δυναμικά, Γουλή. Συγγνώμη για την έπαρση πριν. Έχω χαρές, λέει ο φίλος.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
4: Ο Μάρκος ο ποθητός είναι.
3: Ναι, το κατσούλι.
4: Ποθητός είναι. Το επίθετο του είναι
3: ποθητός. Τόσο ποθητός όσο εσύ αποκλείεται.
2: Έχουμε.
1: Γεια σου, Μάρκο.
2: Για τον Παλαιστή.
3: Τι.
2: Donate. Ο Παλαιστής του Γουλή, άμα το κόψει φλέβες, θα τρέξει πράσινο. Βαθύ πράσινο.
4: Με μεγάλη αλήθεια. 50 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Πρωταθλητής 7 φορές Ελλάδος και 27 χρόνια προπονητής στον Παναθηναϊκό μετά. 50 χρόνια συνολικά.
3: Το κατσούλι είμαι. Ο ωραίος σαλόνι είχε ο Φορμίγκας. Θες έχει κάνει μια τρομερή ανάλυση.
4: Το κατσούλι τι έχω χάσει. Γιατί
1: έχω δει.
3: Έχεις δει όλο αυτό με το κατσούλι.
0: Έχω δει. Δεν έχω δει τα μάτσα, έχω δει εσάς.
4: Να ζητήσω
3: συγγνώμη. Σε διαβάζαμε.
0: Για να καταλάβω τι έχουν γίνει.
4: Να ζητήσω συγγνώμη. Τι είναι αυτό με το κατσούλι. Γιατί εγώ ήμουν στο ΑΚΑ, τώρα δεν έχω καταλάβει.
0: Επίσης, χθες το μήνυμα που στέλνω στον καπετανάκο. Στο chat ότι δεν είμαι 50 χρονών. Δεν το στέλνω, ρε φίλε, δεν στην είπα.
3: Είπες εσύ.
0: Εγώ
4: δεν ήμουν
0: επιθετικός,
4: κανονικός. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν 43, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Όχι, 42
3: έκανε. Ποιος το βρήκε?
5: Εσύ. Όχι, δεν το βρήκες. Είσαι αδερφός μου και το ξέρω.
6: 43 ήταν πριν συναντήσω τον Μιχαήλ Άγγελο.
7: Όχι, να τα λέμε αυτά.

0: Σταμάτα, ρε σατανά. Ρε σατανά, σταμάτα.
1: Μετά από αυτή τη συνάντηση, το γίνεται αλλιώς το κοντέρ.
2: Κάτσε να προλάβω λίγο, περιμένετε, γιατί έχω πολλά. Εδώ. Τελικά, κύριε Γουλίο, τερί μάγκας που τελείωσε Μπρινιόλι ή μάπας που άκουσε τον Παπαδημητρίου.
0: Σου πω μετά για τον Τέριμ. Συνέχισε.
2: Κράτα το και το λες λίγο. Έχουμε φτάσει 6.000 κόσμο μέσα. Ο Τζόνι στέλνει ακόμα ένα 50. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον donation, αδερφέ μου. Αν χάσει αυτό το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θα αποτελεί μεγαλύτερο σκάνδαλο και από το χθεσινό πέναλτι. Γέλασαν και τα προσχήματα χθες. Βερβελέ, μαζί σου μέχρι τέλος. Αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνει ότι θα χάσει το πρωτάθλημα το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Συμφωνώ με τον Κώστα που κρατάει χαμηλούς τόνους. Τώρα, αν αναφέρεσαι στη διαιτησία, άστο να το κουβεντιάσουμε. Βδομάδα-βδομάδα.
3: Είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Βδομάδα-βδομάδα.
0: 32 με τα play-off.
2: 32 με τα play-off.
0: Έχουμε παίξει το 1-8.
2: Τι, έχει κρυφθεί κάτι
0: τέτοιο. 28 μάτς μπροστά. Έχουμε παίξει το 12,5% του πρωταθλήματος.
3: Σου είπα χθες τι.
2: Έχεις άλλη άποψη.
3: Όχι, ρε. Κιόλας. Άμα σκουπίσει το
0: 1-8.
3: Όχι, ρε.
4: 12,5%.
2: Αφήστε τα στερεοτυπικά. Αφού έχουμε εκτεθεί επανόρθωτα κάθε φορά τώρα. Μην τα λέτε αυτά.
1: Με τα μαθηματικά. Απλώς επειδή ξεκίνησε να το σχολεία σήμερα.
2: 4-8.
0: 32.
2: Τι
0: 32 ρε παιδιά.
1: Το 1-8.
0: Έχουμε παίξει το 1-8. Ποσοστό
1: 1-8.
0: Το 12,5%.
1: Το 12,5% δεν μου βγαίνει.
0: Απλώς βάζεις 12,5 και 12,5, 25.
1: Απλώς
0: δηλαδή, 4.
4: Κάτσε ρε φίλε. 100. 8 αγωνιστικές θα είναι το 25%. Πώς γίνεται αυτό.
0: Το 1/4 θα είναι 8 αγωνιστικές.
3: Αυτούς μιλάμε για τα λεφτά μας. Με αυτούς μας βάζει να μιλάμε για τα λεφτά μας και τους μισθούς μας. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Άσπρε.
1: Πας Βασίλη, η ΑΕΚ, η κάθε νίκη είναι 2.000.
3: Πού να του βάλουμε και πού να του βάλουμε και τιμολόγιο. Να του βάλουμε και τιμολόγιο με φιπριάδα κόμψη.
2: Είμαι στην Τρίπολη και έρχεται μια συμπαθέστατη κυρία και ρωτάει τον Τάσο για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Και λέει: μπορείτε να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ λίγο, με τους 2.000 βαθμούς πότε τους παίρνει και πότε όχι.
4: Όντως.
1: Συνήθως δεν είναι το μέρος. Και πάει μια ώρα. Σάββατο. Για τη βαθμολογία τη
2: ΕΦΑ. Με τους 2.000 βαθμούς.
4: Άρα αυτό αγωνιστικέ 25% ρε φίλε.
2: Και έρχεται ένα που ακούει την κουβέντα μα τρέχοντα και λέει: το έχω δει σήμερα τρεις φορές, λέει. Το πρώτο
0: ever που κάναμε, το πρώτο
1: κανονικό ρίγμα. Ήρθε, μια συμπαθέστατη κοπέλα και λέει στον κύριο Μπακόπουλο, με τη φωνή σας σκουπίζω, μαγειρεύω.
4: Oh. Φτάνει.
1: Μαζεύω τα ρούχα.
4: Όχι τόσο, μα φτάνει.
1: Έχουν γίνει τα πάντα με τη φωνή σας.
2: Το έλεγε. Γιατί,
1: μεσημέρι ανοίγω, γιατί βράδυ ανοίγω.
2: Το αγόρι της.
4: Ο σύζυγος.
2: Ναι, το αγόρι.
0: Οπότε
2: να
0: κάνει η κοπέλα ότι δουλειά στο σπίτι και ακούει από πίσω.
2: Η μεγαλύτερη ληστεία ήταν το offside του Κατσουράνη, λέει ο Γιάννης εδώ. Μάλιστα, μας πήγε λίγο πίσω. Εδώ προχθές, Chelsea, Hull, καθαρό χέρι, δεν το είδε καν, λέει ένας άλλος φίλος. Χάνω τίποτα. Χορταίνουν με άδειο κουτάλι οι Παναθηναϊκοί.
1: 4-8-40, μην λέτε ότι να είναι.
2: Λοιπόν, και τελειώσαμε. Έχω άλλο.
1: Μαθηματικά
2: δεν έχω άλλο. Λοιπόν, η Food είναι εδώ. Να, το eFood είναι εδώ και μας δίνει την ευκαιρία να πιούμε ένα πολύ ωραίο καφέ. Το eFood πάντα θα είναι μαζί μας και εμείς θα του δίνουμε την ευκαιρία να χαρίζει δώρα. Αυτό είναι το δώρο που θα δώσουμε για το Σεπτέμβριο, 28 του μήνα. Μαζεύονται οι μέρες σιγά-σιγά, μην νομίζετε. 14 και 14-28. Ξεκάθαρο αυτό, σίγουρα.
0: Είμαστε...
2: Το Σταυρού είναι σήμερα.
4: Μην το πει, πιστεί, είμαστε.
0: Στο 50%.
4: Το Σταυρού είναι σήμερα.
2: Ναι. Βεβαίως. Φίλε... Σταύρος Κουράκος γιορτάζει δίπλα. Πολύ πιο άλλο Σταύρο έχουμε.
0: Σταύρο πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, δύο λογαριασμούς ξανά την κάρτα, γιατί εγώ καθυστέρησα, συγγνώμη, το κοντρόλ. Δύο λογαριασμούς, eFood και Αθλέτικο. Like στο post mention, φίλοι φίλοι. Κερδίζετε eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Βεντανάκο, χρόνια πολλά στο βουνό.
2: Έλαμπετ.
1: Όταν δεν ήταν πρώτος, έλεγε και τους τρεις. Έλεγε και τους δύο.
2: Ναι, βλέπεις την έπαρση. Τώρα δεν μιλάει.
1: Βλέπεις την έπαρση.
2: Σταμάτησε τώρα, νομίζω δεν είναι δουλειά μου, λέει.
1: Ναι. Φίλε. Ας το κάνει κανένας άλλος.
2: Η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία και η κολόνα μας. Το λέω καλά.
0: Και το στήριγμα.
2: Η Έλαμπετ λοιπόν είναι και αυτή την εβδομάδα μαζί μας και τις βραδινές εκπομπές που έχουμε δύο αυτή τη εβδομάδα. Ας πούμε για τα προϊόντα μας, Βασίλη, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα έχουμε δύο βραδινές εκπομπές, ευρωπαϊκές βραδιές.
4: Βεβαίως.
2: Η μία για τον Ολυμπιακό με τη Γιαγκελόνια και η άλλη του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Εντός έδρας.
0: Νωρίς παίζουν και δύο.
2: Ο Ολυμπιακός αργά, ο Όφι νωρίς.
0: Ο Όφι είναι 8 παρατέρα, το θυμάμαι.
2: Οπότε θα τα πούμε στον αέρα και με την Έλαμπετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like θέλω. Like έχω ήδη και θέλω περισσότερα. Κάνω like και εγώ τώρα μόλις όσοι πιστοί προσέλθετε. Και προχωράμε. Ξεκινάω σήμερα με Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός χθες κατάφερε να δείξει ακόμα μια φορά ότι είναι μια ομάδα γεμάτη στο ρόσερ του. Και μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει ωραίες καταστάσεις. Δημιουργικά δείχνει η πιο πιστική από όλες. Βάζω και την ΑΕΚ. Σε κάποια μάτς την έχω δει να κάνει ωραία πράγματα και να δημιουργεί. Και ειδικά
1: εντός.
2: Με τους επιθετικούς κλπ. Δεν την ακυρώνω από την χθεσινή της εμφάνιση. Αλλά θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι και κάτι που δεν έχει δει τελευταία χρόνια πάρα πολύ αυτό που βλέπεις τώρα. Συμφωνείτε, κύριε Γουλή?
1: Το μεγαλύτερο στο ΠΑΠ είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Κύριε Γουλή. Και είναι σημαντικό αυτό που είπες. Είναι...
2: Ότι.
0: Λαχταράει πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού να δει καλό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Και αυτό που βλέπει είναι πραγματικά καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ήταν στο 0 με τον Μπενίτεθ και πήγε στο 1. Ήταν στο 0 με τον Μπενίτεθ και ξαφνικά έχει ανέβει πολλά επίπεδα ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα εγώ τώρα καταλαβαίνω αυτά που έλεγε ο Γουλής το καλοκαίρι.
2: Ότι?
0: Ότι δεν μετράει καθόλου το πώς θα παρουσιαστεί. Μετράει μόνο να έπαιρνε τις προκρίσεις το καλοκαίρι. Προφανώς και πολλές προσταφαιρέσεις από τότε. Πολλές προσταφαιρέσεις. Έχει μπει πολλή ποιότητα μέσα στην ομάδα. Και όχι μόνο προσταφαιρέσεις. Βλέπουμε πια ότι κάποιες επιλογές που βιάστηκαν αρκετοί να τους βγάλουν άσχετους τους παίκτες. Βλέπε Καμαρά. Βλέπε Αντίνο που από πέρσι τα λέμε ότι ο Αντίνο δεν είναι αυτό που μας έδειχνε. Είναι και θέμα προπονητή. Είναι και θέμα σχήματος. Είναι και θέμα
1: πώς
0: λειτουργεί η ομάδα ακριβώς. Ο Αντίνο τώρα που βοηθάει όλη η ομάδα δείχνει ότι είναι ένας παίκτης της αξίας που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ή και άλλοι, δηλαδή το step-up του Ταμπόρδα, εγώ είμαι ο πρώτος που έλεγε ότι ο Ταμπόρδα δεν πρέπει να παίζει στον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Ταμπόρδα μάλλον δεν πρέπει να βγαίνει από τον Παναθηναϊκό με την εικόνα που δείχνει το παιδί. Ναι.
2: Άρα ένας προπονητής μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Ναι, και γενικά πολύ. Μια κατάσταση. Και γενικά μια κατάσταση.
2: Σωστά, γιατί είναι και το γύρω-γύρω.
0: Ακριβώς.
5: Mm-hmm. Όπως είπε ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος, ο Βασίλης. Όχι κι άλλους Βασίλητες φίλους, πέρα από εσάς τους δύο.
2: Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
5: Ναι, ο οποίος είναι εντάξει. Πιο μεγάλος από μένα, έχει δει τα πάντα με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ λέει, ακόμα όλο αυτό, γιατί είναι, ξαφνικά έχουμε πάει λέει, από το Ρελαντί στις 8.000 στροφές μέσα σε ένα καλοκαίρι. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον έως τώρα. Χωρίς ενθουσιασμούς, χωρίς υπερβολές. Είναι πάρα πολύ βασικό να βλέπεις μέσα στο γήπεδο την πληρότητα που έχει το ρόστερ. Το game plan του προπονητή και το πώς έχει μοιράσει τους ρόλους. Είπε ο Βασίλης σωστά πριν από λίγο ότι κάποιοι παίχτες που έχουν βγει πιο μπροστά τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα ανέβασε πολύ το επίπεδό της όταν έφυγε από πάνω της και το άγχος και η πίεση και το βαρύδι που λεγόταν Ευρώπη. Που με κάθε τρόπο, όπως και έγινε εν τέλει, χωρίς να είναι το σεξι ποδόσφαιρο που έλεγε και ο Νίστρουπ, πέτυχε αυτό που ήθελε. Από τη στιγμή που το έβγαλε από πάνω της αυτό το βαρύδι, είναι πολύ πιο ανάλαφρη και στο γήπεδο. Αρχίζει πλέον και βγάζει καλύτερα τραξίματα, βγάζει και καλύτερες εντάσεις, αρχίζει και βγαίνει το κομμάτι της προετοιμασίας όπως το έχει υπολογίσει ο προπονητής, με πίεση, ένταση και εκτέλεση. Έχει ποιότητα, είναι γεμάτος όλες τις θέσεις, ακόμα και στα σώσματα του μεταγραφικού παραθύρου έκριναν σωστά για μένα ότι αν υπήρχε μια ανησυχία ότι μήπως εκεί προκύψει κενό, το δούμε μπροστά μας. Το μας χαλάσει λίγο την ισορροπία. Πήγε και πήρε παίχτη για να καλύψει την αριστερή πλευρά συνολικά. Και είναι σε ένα μούντο ότι εγώ αυτό που βλέπω και έχουμε ζήσει όλο το καλοκαίρι είναι ότι έχει απλωθεί πλέον στο γήπεδο, όχι πλήρως. Θα το δούμε, πιστεύω θα δούμε και καλύτερο Παναθηναϊκό ακόμα στη συνέχεια. Ένα πλάνο του προπονητή, του Νίστρουπ, με υλικά που τα οποία τα κούμπωσε ο ίδιος σε συνεργασία με τον Κοτσόλη. Ακριβώς πάνω σε αυτό που ήθελε να παίξει. Είναι πολύ βασικό. Ο Παναθηναϊκός δεν το έκανε αυτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο στο ότι βρούμε, σε ό,τι πάμε, σε ό,τι κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έφευγε ο Ιαννίδης, εντάξει, θα δούμε πώς θα το παλέψουμε, θα το μπαλώσουμε, θα πάρουμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι εκείνο.
0: Καλά, εντάξει, όταν έφυγε ο Ιαννίδης, ήρθαν τέσσερις.
5: Ήρθαν τέσσερις, δεν το χάρηκε.
0: Για άλλες περιπτώσεις μπορούμε να το πούμε.
5: Σε άλλους παίχτες όμως. Και δεν κάλυπτε. Ναι, με τους παίχτες που ήθελε ο προπονητής για να παίξει το ποδόσφαιρο που ήθελε και είχε στοχεύσει και είχε σχεδιάσει από την αρχή. Είπε αυτό, πήρε χρόνο. Έφαγε ξύλο ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά. Mm-hmm. Ανταπεξήλθε. Και τώρα αρχίζει και το απολαμβάνει ο κόσμος του γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστο στο μάτι αυτό που βλέπει. Και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τον Ουναΐ στο 100%. Ο Λούζα τώρα μπαίνει. Και κάτι άλλο που είπε πάλι ο Βασίλης για τον Καμαρά. Είπαμε τις προηγούμενες εκπομπές και χθες το συζητήσαμε πόσο πολύ τον έχει βελτιώσει η παρουσία του Κάγκουα. Χθες ο Κάγκουα μπήκε στο 60. Ο Καμαρά όμως είχε αρχίσει ήδη και ρολάρει. Και χωρίς τον Κάγκουα δηλαδή, αρχίζει και λύνεται και σαν κορμί, γιατί είναι πιο βαρύ κορμί. Παργεί να μπει λίγο στη διαδικασία. Αρχίζει και βλέπεις αυτό γιατί τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός τον περασμένο το περασμένο καλοκαίρι. Θα δούμε, εγώ επιμένω κάτω η μπάλα. Στο 1-8 είμαστε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ψάχνει να βρει τα πατήματά, τώρα αλλάξει προπονητή. Είναι σε μια δύσκολη φάση. Αλλά έχει παίκτες πολύ καλούς. Η ΑΕΚ είναι στρωμένη. Θα τη βρει πάπια τη λίμνη εκεί ο Νίκολης, γιατί είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Και ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να, κάποιοι να τον έχουν λίγο εκτός διαδικασίας. Εγώ ξέρω ότι έχει 9 βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και έχει βγάλει ήδη 2 ντέρμπι και είναι στους 9 βαθμούς.
4: Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ.
5: Και είναι μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Και βάζοντας συνεχώς και αυτός παίχτες στο δυναμικό του, που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτή η ομάδα.
3: Βέβαια, χθες δεν το είδα το μάτς.
5: Δεν το έχω δει. Στην ποιότητα έχω δει μόνο.
3: Δεν πρέπει να ήταν κακός ο Άρης. Έχει στα στιγμιότυπα τουλάχιστον, το τελευταίο κομμάτι είναι 3-4 ευκαιρίες του Άρη. Δηλαδή, έχει
1: σαν νούμερα του αγώνα, έχει κάνει περισσότερα πράγματα από τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Άρης ξεκινάει πρώτο μισάωρο και είναι αυτός που πρέπει να ανοίξει το σκορ. Βάζει κόντρα στη ροή ο ΠΑΟΚ. Σε 10 λεπτά 2 γκολ βάζει.
1: Και το
2: διαχειρίζει. Και έχει και μια φάση ή δύο, μια μισή φάση ενδιάμεσα. Αλλά σε ένα δεκάλεπτο πολύ καλό. 32-42-42-42, δεν θυμάμαι τώρα, ξεχνάω.
5: 32-42, τα γκολ είναι 32-41 του ΠΑΟΚ.
2: 32-42, λοιπόν, υπάρχει ένα καλό δεκάλεπτο. Και μετά.
1: Έχει το σκορ. Πέρτο.
2: Έχει το σκορ και το διαχειρίζεται.
5: Εγώ μόνο φάση είδα, γιατί κοινό δεν μπορούσα να το
2: πω.
1: Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλες φάσεις.
2: Όχι, όχι.
1: Έχει νούμερα όμως.
2: Έχει νούμερα.
3: Και έχει κάνει αυτός. Ποιος είναι αυτός ο γίγαντας στο δεύτερο γκολ? Αυτός ο γίγαντας παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή του Άρη και βλέπει συμπαίκτη του δεξιά, συμπαίκτη του αριστερά, το έχετε δει, συμπαίκτη του αριστερά, συμπαίκτη διαγώνια δεξιά, συμπαίκτη διαγώνια αριστερά, δεν δίνει πουθενά. Αποφασίζει να πάει ντουγρού προς το κέντρο. Βλέπει 5 παίκτες του ΠΑΟΚ και πάει πάνω του.
2: Ελάτε!
3: Και του κλέβουν την μπάλα, βγάζουν αντεπίθεση 2-0. Ναι. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι.
2: Θα τα δούμε
3: τώρα. Δεν τον είπαν και στα στιγμιότυπα, ρωτήσουμε τον Σαββόπουλο.
2: Νομίζω.
3: Θα πούνε οι φίλοι εδώ.
1: Ο Λεκ Μπέλοκ.
2: Ο Μπασίρου.
5: Ο Λεκ Μπέλοκ.
2: Δεν λέγεται Μπασίρου, καλά δεν το λέω.
3: 7.000 κόσμο έχουμε, κάποιος θα το πει. Θα το πούν πολύ τώρα.
1: Κάτι να λέει και πει.
3: Αλάνια, ένα λάνια.
2: Λογικά είναι ο Μπασίρου, αν θυμάμαι καλά.
5: Επειδή άφησα εκκρεμότητα πριν για το φίλο που είπε για τον Τερίμ. Πολύ σύντομα. Ο Τερίμ, εγώ ίδιο του έχω πιστώσει, το μοναδικό καλό που του πιστώνω. Είναι ότι σωστά σε ένα βράδυ, σε ένα απόγευμα μάλλον, τη 13η Ιανουαρίου του 2024, τελείωσε τον Πρινιόλι σωστά με τον Παναθηναϊκό. Αν θέλει να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά για το Φατίχ Τερίμ, απλά να του υπενθυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός που διεκδικούσε το πρωτάθλημα έχασε 4 βαθμούς στα σώσματα της regular season με 2 χ κοντά στη Λαμία και στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, γιατί ο Φατίχ Τερίμ έκρινε ότι δεν χρειάζεται καν να βλέπω τους αντιπάλους. Ούτε καν έχει δείξει βίντεο, ούτε καν έχει κάνει κατασκοπία σε εισαγωγικά που λέμε ή ανάλυση αντιπάλου. Το μόνο που του είπε λίγο πριν μπουν στο γήπεδο είναι: είστε καλύτεροι παίκτες, πάμε να του κερδίσουμε. Αυτό είναι ο προπονητής Φατίχ Τερίμ του Παναθηναϊκού εν ολίγης. Για να το τελειώνουμε
2: εδώ πέρα. Γιατί κούρασε όλα αυτά. Προπονητή τη διασχολή που έλεγε μόλις μπαίναμε. Δεν μιλάει για άλλο. Πάμε.
5: Έτσι.
2: Πάμε.
5: Έτσι. Αυτό. Οπότε μην το κουράζουμε.
2: Νομίζω υπερβάλλει όμως λίγο για τον Τερίμ.
5: Ούτε βίντεο με την Πάμε Λάντερσον δεν του έδειχνε.
2: Με την Πάμε Λάντερσον.
3: Για να του φτιάξει την ψυχολογία.
2: Το δέχομαι, αλλά ποια χρησιμότητα.
5: Δεν έχει δείξει βίντεο, ούτε τι να πω. Το μόνο βίντεο που τραβούσαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι τον ίδιο να κάνει γκελάκια με την μπάλα και να έχει και το μέλη της οικογένειάς του και να του δείχνει πόσο ωραία είμαι εδώ πέρα προπονητής που είμαι αυτοκράτορας και 3 πουλάκια κάτω και πλέκανε πουλόβερ.
2: Αλήτρα αυτοκράτορας. Δυνατός πολύ. Εμένα μου άρεσε πολύ σαν προπονητή στα prime του, λέω τώρα.
5: Ωραία, σου δίνω κάθε δικαίωμα να πάνε τον
2: παρκαγκαλιά. Όχι μέσα στο μάθημα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι γίνεται, εντάξει, όλα καλά.
3: Προσπαθούμε να ανεβάσουμε το ηθικό του
2: Γιάννη. Θα ανέβει. Θυμίζει λίγο γουλή μια συγκεκριμένη μέρα που τον θυμάμαι εδώ, πότε.
3: 3 ποτήρια μπροστά του, δεν ξέρουμε τι έχει.
5: Όταν έφυγε ο Βαζονάκης από τη ζωή, ρε παιδιά, τώρα και σήμερα είναι δύσκολη μέρα.
3: Πάρ το τέτοιο να φανούν τα 3 ποτήρια.
5: Και σήμερα είναι δύσκολη μέρα.
3: Ωραίο.
1: Πάλι λίγο κόκκινο ζωή.
2: Πάντως, αν μου δίνετε λίγο χρόνο να διαβάσω γύρω στα 20 donate που έχουν έρθει. Ναι, δεν έχεις δει.
5: Τόσο μαζί.
3: Ρε φίλε, δεν μου εμφανίζει εμένα τόσα.
2: Γιατί? Άκου. Ξεκινάω.
1: Εγώ ένα βλέπω.
3: Κι εγώ.
2: Ένα, γιατί εμφανίζεται πάνω ένα. Γιατί παραμένει.
1: Κάνω donate στο προσωπικό σου.
2: Ναι, καλά, περίμενε.
5: Πώς είσαι στο Instagram σου, έχω κάνει.
2: Ο Μπουγατσίνιο πρώτα απ' όλα.
5: Λοιπόν, Μπουγατσίνιο. Πού είσαι, ρε μάγκα.
2: Είναι καλό αριστερό μπακ αυτό.
5: Πού είσαι, ρε μάγκα.
2: Καλημέρα, Σωμαδάρο Ολυμπιακός. Είμαι όμως ο Παναθηναϊκός. Πατάει περιοχή με τα εξτρέμ του και ο Ολυμπιακός βαράει σέντρες. Πώς να πάρει πέναλτι, λέει το ένα, σχετικά με αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Τάσο, αυτά που χάνει ο Γιώβιτς είναι απαράδεκτα, λέει ο.
1: Μαζί σου.
2: Νάρης Σκάμι εδώ.
5: Μαλλιά, αυτά τα δύο που έχει χάσει είναι μαλλιά, ρε φίλε.
2: Ο άλλος ο φίλος εδώ, δηλαδή.
5: Ναι.
2: Λέει, θέλουν παπουτσέλιδες, καλόπουλους και σπάθες για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις πρωταθλήματος. Φέρτε πίσω τις Κυριακές σου, δεν πειράζει, ξυδάκι.
1: Συμφωνώ.
2: Άκης, καλησπέρα στο... Πού? Από Τρολ Χατάν, Σουηδία. Από Σουηδία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εδώ μόνο αστέρας, επειδή είμαι ο μόνος Έλληνας εδώ. Μπακώ με το στέγαστρο και για την θύρα 1. Πότε θα μάθουμε τι γίνεται? Πολύ σύντομα θα μάθεις τι γίνεται. Νομίζω ότι υπάρχουν ευχάριστα πράγματα.
5: Φίλος του αστέρα που μένει στο Τρολ Χατάν της Σουηδίας.
2: Έτσι λέγεται.
5: Δεν ξέρω, έτσι πώς το διάβασες αυτό.
2: Φοβερό,
5: αλήθεια τώρα. Μπράβο, ρε παλικά. Δηλαδή.
2: Μπράβο, ρε μαγκά.
5: Μπράβο, ρε μαγκά.
2: Μπράβο, ρε μαγκά. Μπράβο.
5: Πολύ δυνατό.
2: Και έχουν και σύνδεσμο εκεί.
1: Υπάρχει πιο αστέρας από το Θόδωρα.
2: Όχι, ρε. Έχει έρθει από Σπάρτη ο άνθρωπος και έχει φτιάξει ένα μαγαζί αστεριανές γεύσεις τώρα. Τι να συζητάμε τώρα.
5: Ποιο Θόδωρα.
2: Τρέλα.
5: Το φίλο μας.
2: Αγοράζει
5: πέντε
2: διαρκείας κάθε χρόνο έτσι.
5: Πάλι τσάμπα έφαγες.
1: Δεν πήγες μαζί.
2: Όχι, δεν πήγαμε στο μαγαζί.
5: Γενικά τσάμπα έφαγες.
2: Ήρθε αυτός.
1: Το πρώτο βράδυ
3: όλο το tour τρίμερο έχει κάνει. Δεν έχει σκοτώσει ευρώ, μόνο στα διόδια πρέπει να βγάλει.
5: Δεν έχει σκοτώσει ευρώ. Έχει σκοτώσει ευρώ. Ρε φίλε.
1: Μάτιο.
5: Για τα κάτω ήταν αυτό.
3: Χθες το βράδυ μετά από τέτοια κουραστική μέρα και ταξίδι και του λέμε πάμε να φάμε και δεν ήρθε μαζί.
5: Δεν έχει σκοτώσει ευρώ.
1: Δωμάτιο, νοσοκομείο, φαγητό, όλα. Πλούσαμε. Διόδια. Κλείσει, φάγαμε.
3: Τι κλείσει.
2: Πού?
1: Δεν μου το πέσα. Στο παρκάρισμα. Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Μικρό. Το κακό.
3: Πού στην Τρίπολη. Έφαγε κλείσει την Τρίπολη για παρκάρισμα.
1: Αφού είναι παντού γύρω.
2: Γιατί δεν μου έλεγε όμω.
1: Πετύχαμε τρίμερο δυνατό. Μαραθώνιο,
2: ναι.
1: Street Food Festival,
2: ναι.
1: Δύο μέρες.
2: Σωστό.
1: Τα είχανε...
3: Είχε κάτι καμό αυτή.
1: Είχε λικόρνια εκεί, είχαν βγει.
3: Να δω τρίμερο.
1: Είχαν βγει τα λικόρνια και γράφανε.
3: Είχαν να δω τρίμερο.
5: Λικόρνια.
2: Αλλά μου το έλεγες, είχαμε πριν πάρκινγκ, φίλε, για σένα.
5: Λικόρνια, ρε φίλε.
1: Θα κυκλοφορεί το χρήμα, Παγκόπουλε.
2: Σωστό. Μπράβο στον κόσμο του ΠΑΟ που δεν φημώνεται από οργανωμένους προέδρους και κουμπάρους. Μεν τη λίμπαρο, λέει εδώ ο Ντάρο.
3: Γι' αυτό δεν μιλάω πολύ. Μίλησα
1: μπράβο στον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Μπράβο σήμερα.
2: Τι σου πέφτει.
3: Μου μιλάς πολλά, είναι ώρα για πράξη. Το έγραψα και σχόλιο, κατάλαβε. Είπα δεν μιλάω πολύ.
5: Έλα, το Αλέξανδρος Παπαδόπουλος δεν το έχει διαβάσει το donation του Αλέξανδρου.
2: Περίμενε, δεν έφτασε ακόμα. Ο Ολυμπιακός έβαλε 3 γκολ σε 4 παιχνίδια. Ο Λαφούζο στέει αλλίωση πρωταθλήματος. Γιατί αντιμετωπίζεται και η διαιτησία ο Ηρακλής Γραφειοφίλος, το έχει στείλει και δύο φορές. Ο Χρήστος λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια για τη μετάδοση του τουρνά στη Ρόδο. Τα σχόλια ήταν εξαιρετικά. Αλλά εικόνα στο 24 ήταν πολύ κακή. Πότε θα γίνει high definition και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Θα έχουμε ανακοινώσεις και για αυτό το κομμάτι πολύ πολύ σύντομα, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ που το επισημαίνεις. Το έχουμε πει όμως ότι θα λυθεί μες στη χρονιά αυτό.
5: Πάρα πολύ ωραία.
2: Οι Παναθηναϊκοί ξεχνάνε κάτι χέρια του Μπασινά. Μάλιστα, η ψήφος Αλαφούζου είναι υπεύθυνη για τη διαιτησία του Ηρακλή, λέει εδώ Πάνος. Το συνδέει έτσι αυτός. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ποιο δεν διάβασαμε, ρε.
5: Τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, ρε φιλέ.
2: Περίμενε. Κώστα, ερώτηση καλοπροαίρετα σε ένα βίντεο για τη λαιλασία του Παναθηναϊκού που αναφέρεσαι χωρίς να αναφέρεται ποια είναι η άποψή σου. Χωρίς να αναφέρεσαι ποια είναι η άποψή σου. Ποια την λαιλασία.
5: Καλά, εντάξει.
2: Κατανοείς τι μπορεί να σημαίνει.
5: Τα φαντάζομαι του παρελθόντος να μείνουν εκεί που είναι.
3: Θα το διαβάσω εγώ.
2: Διάβασε τώρα μα το έχεις δει.
5: Θα ήθελα πολύ να δω Γιοβάνοβιτς με τέτοιο ρόστερ.
1: Ενδιαφέρον.
5: Ναι, απλά με Γιοβάνοβιτς δεν θα είχε ποτέ αυτό το ρόστερ. Γιατί ο Ιβάν δύσκολα θα δεχόταν όλο αυτό.
1: Όλο μαζί.
5: Να άλλαζε. Ναι.
1: Πάντως, ο Μυρόσος βρήκε ένα παράθυρο στην μπασκετική μετάδοση, τον πέρασε τον Γιοβάνοβιτς.
5: Τι είπε, κάτι για Ζότση και συνέδεση με Γιοβάνοβιτς.
4: Όχι, τον προπονητή της Σπάρτακ
1: Σουμποτίτσα,
4: τον λένε Γιοβάνοβιτς. Και είπα στον Τζάλτα, ο καλός κότς Γιοβάνοβιτς δεν είναι εδώ σήμερα.
1: Μια που μου δώσατε την ευκαιρία.
5: Ωραία προσέγγιση.
2: Έχουν στείλει 25 τονές μου ταξίδι. Αυτό διάβασε για τον Γιοβάνοβιτς.
5: Ωραία προσέγγιση.
2: Μη συνεφιάζεις Βερβελέ, θα έρθουν καλύτερες μέρες, λέει εδώ άλλος φίλος. Περίμενε, τα έχω τελειώσει όλα.
1: Είσαι λίγο down τώρα, να είμαστε τίμοι. Είσαι λίγο down.
3: Τι να κάνω, χορεύω.
1: Μετά το Σάββατο. Είσαι down, δεν είναι χορεύω, φίλε.
3: Ναι, καθόλου.
1: Βλέπεις τον κόσμο της εξέδρας.
3: Ναι, καθρέφτης ήμουν στην
1: εξέδρα. Βλέπεις την εξέδρα να έχει εμφύλιο.
3: Εξέδρα κανένα εμφύλιο δεν έχει.
1: Εσύ το πιστεύεις ότι έχει.
3: Είπα να προλάβουμε να μην γίνει εμφύλιο.
1: Α, να μην γίνει, πες.
3: Δεν είδα κανένα εμφύλιο. Το γεγονός ότι ακούστηκε το όνομα του προηγούμενου προπονητή δεν είναι εμφύλιο.
1: Όταν ακούστηκε το σύνθημα, υπήρχε μερίδα που αποδοκίμασε αυτό που φώναξε.
3: Όχι πολύ. Νομίζω ότι μεγαλύτερη μερίδα που φώναξε το όνομα του προπονητή. Επειδή του χωρίζουμε
5: για
3: μόνο
5: ο οποίος είναι υποψήφιος για Βαλένθια. Πάει. Επειδή έφυγε ο Κορμπεράν. Κορμπεράν, όπως το λέγαμε.
3: Δεν νομίζω ότι θα πάει.
5: Και οι Ισπανοί το γράφανε γι' αυτό το
2: λέω. Και για την Αιμπάρα ακούστηκε, αλλά για Βαλένθια πολύ πιο δυνατό.
5: Ναι, στην Ισπανία το διάβαζε κάτι σαν. Το γράφανε και μέσα.
2: Μα από τι πληροφορίε λένε ότι. Ο Ισπανόφωνο.
3: Η πρώτη του εκτίμηση είναι να ξεκουραστεί λίγο. Πιέστηκε πολύ το τελευταίο διάστημα.
5: Είναι εδώ, το σεβαστό είναι.
1: Έχει μείνει εδώ.
3: Μέχρι προχθές ήταν εδώ. Δεν με ρώτησα.
2: Ωραία.
3: Και μάλιστα έκανε και ένα τραπέζι σε κάποιους ερυθρόλευκους.
1: Παίκτες, στελέχη.
3: Έχει σημασία τώρα.
1: Κόσμο.
6: Προγραμμά με τη ζωή μπροστά.
2: Κύριος. Ένας κύριος. Δεν έχει σημασία.
1: Ρεπόρτερ.
5: Ένας κύριος είναι. Ένας
6: κύριος. Όχι ρεπόρτερ. Όχι ρεπόρτερ.
2: Έχει σημασία.
6: Όχι ρεπόρτερ, ούτε οπαδός.
2: Διοίκηση, staff, ε. Κάτι.
6: Έτσι, δεν ξέρω.
1: Το staff λογικά θα έκανε που ήταν κάθε μέρα και δουλεύανε μαζί.
5: Εντάξει. Κάποιους ανθρώπους με τους οποίους προφανώς.
6: Ο staff πήγε το χαιρέτησε στο Ρέντι.
1: Δεν ήταν το staff. Αποκλείσαμε το staff.
6: Ο staff πήγε το πρωί και το χαιρέτησε στο Ρέντι. Αλλά είναι που δεν έχουμε παρτίδα και δεν θέλαμε να. Να μην βοηθήσαμε να τον φάμε, έτσι λέει ο κόσμος. Κατάλαβες.
1: Απολύθηκε Δευτέρα βράδυ.
2: Όχι, Τετάρτη.
1: Τετάρτη βράδυ. Πήγε την επόμενη μέρα στο Ρέντι.
6: Το πρωί. Πήγε. Θέλουμε να του κλείσουμε την πόρτα, να πάρει και τα πράγματά του και αυτά. Άμα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, εντάξει. Να πω. Τι να κάνει. Ξαναλέω, δεν έχει. Άκου. Επειδή το έχω συζητήσει, είναι πολύ φίλοι του Ολυμπιακού, επειδή φωνάξαμε τη Λίμπαρ χθες. Μου έχουν στείλει στα social και με αφορμή αυτό που έγινε χθες στο ΆΚΑ, του ενόχλησε. Του ενόχλησε αυτό που έγινε χθες στο ΆΚΑ. Και το οποίο αντέδρασε μερίδα κόσμου του Παναθηναϊκού.
5: Όχι.
6: Μάλιστα.
5: Στο 88 ακούστηκε,
6: ναι,
5: από την αριστερή πλευρά και μετά πέρασε και στο υπόλοιπο κομμάτι και φώναζε με τη Λίμπαρ το γήπεδο για περίπου 40-50 δευτερόλεπτα.
6: Ωραία.
5: Τα οποία εντάξει είναι στο πλαίσιο της καζούρας.
6: Ναι, ρε, δεν έχει, δεν πω άλλο πήγα.
5: Δεν γίνονται αυτά.
6: Τι πήγα από τώρα, ρε φίλε.
5: Δεν ξέρω.
1: Τον κόσμο που φώναζε με τη Λίμπαρ. Κάποιοι ενοχλήθηκαν.
5: Κάποιοι ενοχλήθηκαν από το σύνθημα, λες. Κάτι social media.
1: Σου στείλανε μηνύματα που ενοχλήθηκαν από το Μεντιλίμπαρ στο ΆΚΑ. Εκεί το άφησες.
2: Πιάς το. Σου στείλανε μηνύματα social, κάτι. Τι.
1: Reset.
2: Για να πεις κάτι.
1: Πάμε.
6: Πρόβλημα σοβαρό.
1: Σου στείλανε μηνύματα. Ενοχλήθηκαν. Άρα δεν θα το ξαναφωνάξουν.
5: Άρα άνοιξε τα μηνύματα για να θυμηθείς τι θέλεις να πεις. Εντάξει, προχωράμε.
2: Σε λίγο.
5: Είχαμε μείνει. Παναθηναϊκό.
2: Σε donation. Πάντως κάποιοι απειλούν ότι αν ξανακουστεί το όνομα θα έχουν νταΐδες σε όλες τις θύρες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο το πέταλο. Προφανώς δεν είναι μόνο το πέταλο.
1: Σε καμία ομάδα.
2: Και νομίζω μια χαρά το φώναξαν, όχι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού προχθές το μήνυμα, το όνομα του Μαντή Λίμπαρ και μια χαρά, δεν το σταμάτησε κανένας. Σταμάτησε κανένας, έγινε κάτι.
6: Α, το θυμήθηκα, ναι.
2: Με αυτό που είπα το θυμήθηκες.
6: Ναι, το θυμήθηκα, ναι, γιατί...
5: Κάτσε μην το ξεχνάς πάλι.
6: Όχι, ο διασμός του δεν είναι γιατί έφυγε ο Μαντή Λίμπαρ. Ήθελαν, λέει, να γίνει πιο κομψά. Και ξαναρωτάω, λέει, άμα έχετε μου κάνετε μια πρόταση, δηλαδή, να την καταλάβω ειλικρινά ποδοσφαιρικά. Πώς μπορούσε να γίνει πιο κομψάρι, δηλαδή, το διαζύγιο με έναν προπονητή με τον οποίο υποτίθεται το στηρίζεις και κάποια στιγμή για χύψη λόγους και με αφορμή για το βράδυ της λίστας σε πολύ μεγάλο βαθμό, παίρνει την απόφαση να φύγει. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να πείστε στο μάτς με το Βόλο του Κυπέλου μετά το μάτς αποτελέσει παρελθόν ο κ. Μεντιλίμπαρ, ας του δώσουμε την αναγνώριση που του αξίζει. Ειλικρινά τώρα, δηλαδή, στο επίπεδο αυτών των ομάδων.
5: Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις.
6: Ναι, δηλαδή, που... ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει.
5: Το κάνει Manchester City με τον Guardiola,
6: ναι, ξέρω. Αλλά ήταν πόσο καιρό okay. Λέγονταν θα φύγει
2: ένα
6: το τέλος του καλοκαιριού.
5: Ναι, το ξέραμε ένα χρόνο.
1: Από την άλλη, αν γυρίσει την ερώτηση, έγινε με τον ιδανικό τρόπο.
6: Όχι, αγόρι, δεν το έχουν πετύχει. Όπως έγινε. Μα έτσι κι αλλιώς με αυτόν τον προπονητή πρέπει να γινόταν.
5: Τέτοιο διαζύγιο. Ιδανικό τρόπο σε τέτοιο διαζύγιο. Ποτέ.
2: Δεν υπάρχει.
5: Είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο.
6: Ξαπλώνουν να κάνουν έρωτα και μετά από ένα μήνα του κάνει ασφαλιστικά μέτρα.
1: Το Μεντιλίμπαρ.
6: Τι συζητάμε. Λέμε γενικά στη ζωή αυτό
5: είναι
6: αντρόγινο.
5: Ένα αντρόγινο σου λέει, φίλε.
6: Και μετρά τρως τα ασφαλιστικά στο κεφάλι. Κάπου. Και λες, είναι αυτή που ξάπλωνε δίπλα μου. Είναι αυτό που ξάπλωνε δίπλα μου. Μπαίνουν μέσα σπίτια, γατιά, παιδιά να πούμε νιάου, εκείνο το άλλο, αγορίζει κουτά και τέτοια. Τι είναι το θα είναι δηλαδή με τον προπονητή που έχει παράπονο με όλο το πακέτο αυτό.
5: Κάποτε άναβε φωτιέ με θαλασσόξυλα.
1: Ποδοσφαιρικά είναι η σωστή απόφαση στον πολύ λάθος χρόνο.
6: Δηλαδή με τον Αλμέιδα έγινε σωστά το διαζύγιο της ΑΕΚ.
1: Απόλυτα.
6: Πώς.
1: Απόλυτα.
6: Τι εννοείς απόλυτα.
1: Άφησε ό,τι και να σκεφτόταν και να είχε στο μυαλό του Μάριο Ηλιόπουλος που είχε, ό,τι και εισήγηση να είχε από τον Ριμπάλτα. Περίμενα να τελειώσω. Που είχε.
6: Με τον κόσμο.
1: Είπε ότι η σεζόν θα τελειώσει επειδή είναι πολύ δύσκολο επικοινωνιακά να γίνει κάτι και θα βάλει βόμβα στο εσωτερικό της ομάδας και θα έχουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουμε ήδη. Θα αφήσουμε τη σεζόν να την τελειώσει, να κρυθεί και θα πάμε. Και έγινε ομαλά.
2: Η σεζόν όμως πότε ήταν.
6: Στο τέλος, μισό λεπτό.
1: Συσσαγωγικά, ένα λεπτάκι να τελειώσω. Συσσαγωγικά, απομυθοποιήθηκε ο Αλμέιδα με την πολύ κακή πορεία στα playoff.
6: Ναι. Άρα τι έπρεπε να γίνει εδώ.
1: Και έτσι ήταν πιο εύκολο και για τη δίκη να πάει στην
2: Ρωμιά. Άρα εδώ
1: θα πήγαινε, αλλά με τον δύσκολο τρόπο.
2: Μάρτι αυτό ήταν.
1: Ποιο.
2: Που οι εισηγήσεις να φύγει και τελικά είπε ο Ηλιόπουλος τον κρατάω.
1: Από Γενάρη. Το πήρε πάνω στο 6-0 με τον Ολυμπιακό.
5: Άρα και αν είχε πάρει το πρωτάθλημα, σου λέει εκείνη τη χρονιά. Θα έφευγε.
2: Έτσι δεν
5: είναι.
6: Ακούσες
1: όχι, λέω ήταν το λάθος γιατί πρέπει να γίνει το καλοκαίρι.
2: Το Μάιο.
1: Ναι, ναι, μαζί
6: στον Ολυμπιακό.
2: Αυτό έχω πει και εγώ.
6: Δεν είναι καινούριο αυτό. Δεν είναι καινούριο. Απλά μιλάμε με παιδιά 20-25 χρονών που επειδή ανακαλύφθηκε κάμια πόσο, 15-20 χρόνια πώς είχε ανακαλυφθεί το Facebook και όλα αυτά, δηλαδή τα social media πιο ενεργά και.
2: Το 4
6: και
2: το Facebook.
6: Και τα κινητά πιο, σε ένα πιο ενεργό ρόλο από το να γράψει το Nokia 3210 ένα βίντεο που παίζει 4 δευτερόλεπτα. Έχει φύγει ο Λεμονής από τον Ολυμπιακό. έχει πάρει, δεν θυμάμαι καλά αν ήταν ο Κόλλιας ή κάποιος άλλος προπονητής στον Ολυμπιακό, και φώναζε ο κόσμος Λεμονής για να πει κάτι την απόφαση της διοίκησης τότε. Μέρος του προγράμματος είναι. Δεν έγινε με τον πιο κομψό τρόπο με το Λεμονή, θεωρούσε ο κόσμος τότε.
0: Και, στη... και στο το... Παναθηναϊκό δεν είχε ακουστεί το Γιωβάνοβιτς.
6: Μετά, βέβαια έχει ακουστεί.
1: Άλλο το ειδικό βάρος που με την
5: Λίβανη. Στην πρεμιέρα του Τερίμ.
6: Ήταν πολύ πιο λογικό να γίνει αυτό το πράγμα.
5: Εδώ, στην πρεμιέρα του Τερίμ είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Όχι, τον Αστέρα.
0: Τον Αστέρα.
5: Τον Αστέρα 2-0. Και υπήρχε φωνή Γιωβάνοβιτς. Όχι, πρόσεξε, είναι η εποχή που ήταν τα γήπεδα κλειστά τότε. Λόγω τη υπουργική απόφαση. Και υπήρχε κόσμος απ' έξω που φώναζε Γιωβάνοβιτς.
6: Η ουσία είναι μία στο θέμα με την Λίμπαρτ, και λίγη εκεί. Ότι ο προπονητής αυτός, βάσει των όσων πέτυχε στον Ολυμπιακό, θα έπρεπε με αυτές τις μεταγραφές που γίνανε να πάρει την ευκαιρία του να έχει, δηλαδή, το χρόνο να δείξει αν μπορεί με αυτές τις μεταγραφές να παίξει. Να δείξει μια άλλη εικόνα Ολυμπιακός. Δηλαδή, όπως έκλεισε ο Ολυμπιακός με βάση την εικόνα του, αυτό στο τέλος ήταν άδικο. Απλά εδώ σας μιλάω, επειδή κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν και για μένα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία πλέον να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν θα κερδίσει κανείς τίποτα. Είναι όλα αυτά που έχουν γίνει και το βράδυ της λίστας. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη για τα καλά. Γιατί και ο άλλος μπορεί να σου λέει, λέμε εμείς αυτό. Αν ο Ολυμπιακός έχει δώσει πόσα λεφτά να πάρει, το Μπέιλι, το Γκονζάλες και το Σα, ξέρω εγώ, ένα παίκτη αξίας, και η άποψη του προπονητή είναι να μείνουν εκτός λίστας, είναι άλλη κουβέντα.
2: Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν κοιτάζει το αγωνιστικό μόνο. Το έχει δει το αγωνιστικό και καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν ήταν επαρκές αυτό που έβλεπε. Για πολλούς μήνες. Κοιτάζει το συναισθηματικό. Νομίζω το συναισθηματικό, Διονύση, είναι αυτό που επηρέασε και τη δίκη του Ολυμπιακού να κρατήσει το Μεντιλίμπαρ και μετά το Μάιο. Αν δεν υπήρχε συνέστημα, δεν υπήρχε ευρωπαϊκό, δεν υπήρχε τίποτα, θα έλεγε το Μάιο η δίκη του Ολυμπιακού με την μπάλα που παίζεται. Γεια σας.
1: Δεν συμφωνώ. Γιατί υπάρχει το πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός κάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταγραφών. Και εκεί που λες ότι θα έχει το χρόνο ο Μεντιλίμπαρ τώρα να δουλέψει με αυτούς, εκεί παίρνει την απόφαση ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή. Yeah. Αυτό σκέφτεται, δεν το λέω εγώ, αυτό σκέφτεται ο πολλής κόσμος του Ολυμπιακού, ότι δεν δώσαν την ευκαιρία στον καλύτερο προπονητή
2: των
1: τελευταίων ετών.
2: Εγώ πάω στο Μάιο.
6: Δεν σε φίλε, μισό λεπτό.
1: Επειδή να σου κάνω μια ερώτηση. Θα ήταν τόσο πολύ μεγάλο ρίσκο για τη δίκη του Ολυμπιακού. Τώρα μιλάω σοβαρά, δεν το λέω διαφορετικά. Να πήγαινε μέχρι τη διακοπή του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ή μέχρι και τη διακοπή του Νοέμβρη με το Μεντιλίμπαρ να του δώσει το χρόνο με αυτούς τους παίκτες.
6: Τάσο μου, δεν μπορούσε να πάει. Έχουν γίνει πολλά τις τελευταίες μέρες.
1: Έχουν γίνει πολλά και χοντρά.
6: Ξεκάθαρα είναι ότι έχουν γίνει χοντρά πράγματα. Okay. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γίνει χοντρά πράγματα. Δεν υπάρχει σημείο επαφές τελευταίες.
5: Εάν έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη.
6: Ήρθε και το χει στο Βόλο και κούμπωσε η ιστορία.
5: Εάν έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη.
6: Ότι τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει πολλά.
2: Έλα, Κωστά.
6: Αλλά δεν έχει. Εγώ το θεωρώ και άδικο για τον προπονητή δηλαδή, γιατί στο τέλος δεν έχει νόημα. Δηλαδή και ο προπονητής.
5: Δεν υπάρχει
6: νόημα να έχει άδικο. Ναι. Δεν έχει νόημα δηλαδή, τώρα για μένα να προσπαθεί με τρίτου τρόπου να απομυθοποιηθεί στα μάτια κάποιον
2: δεν
6: και να
2: περάσει
6: πιο εύκολα μια αποφασή.
5: Είμαι 200% μπερβελές αυτό που λέει.
6: Εγώ δεν έχω νόημα.
1: Εγώ το κατάλαβα από την ατάκα που είχε πει ο Διονύσης, μια ανυποψία στη στιγμή που δεν υπήρχε ζήτημα, ότι δεν θα ξαναυπάρξει συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη.
6: Ναι, δεν το είχα πει. Και δεν υπήρξε. Υπήρξε.
1: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπε ότι ο Μαρινάκης ήταν ως εδώ.
5: Ναι.
1: Δηλαδή είχαν μαζευτεί πολλά και χοντρά πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι.
5: Εγώ με 200% από αυτό που λέω.
1: Ήταν όντως χοντρά, όπως θα ξέρεις, δίκιο.
6: Και πώς δεν ήταν χοντρά.
5: Και έχει δίκιο.
6: Αφενός
5: δεν μπορεί να σένεται άλλο αυτή η ιστορία και να απομυθοποιηθεί ένας άνθρωπος.
2: Αυτή είναι η λέξη που λες.
5: Πάντα σένεται. Θα είναι στην ιστορία του Ολυμπιακού στους πέντε κορυφαίους προπονητές του, τέσσερις, τρεις, δεν ξέρω πώς είναι. Ο καθένας διαλέγει τι θέλει. Ό,τι και να λέμε, ο άνθρωπος αυτός έγραψε τεράστια ιστορία. Απ' την άλλη όμως. Εφόσον έχει χαθεί και κλονιστεί η εμπιστοσύνη, παιδιά, δεν υπάρχει επιστροφή. Τέλος. Mm-hmm. Και μάλιστα με περιστατικά, όχι ότι α, δεν κέρδισα στο Βόλο, δεν σε εμπιστεύομαι πια, θα μου πάει. Με βάση αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ της λίστας που λέει ο Διονύσης, γιατί ο Διονύσης τώρα το ρεπορτάζ καταθέτει και λίγο μην τρελαίνεστε κι όλοι εκεί.
6: Μα το είχα πει από εκείνο το βράδυ, ρε φίλε. Φάνηκε εκείνο το βράδυ.
5: Μην τρελαίνεστε όλοι.
6: Δηλαδή το Βασίλη, μόλις τελειώσαμε, είχαμε τελειώσει εκπομπή που τελειώσαμε μετά που έκανα στο κανάλι μου εκπομπή και μιλήσαμε δύο μηνύμα, του είπα να δεις ότι θα έχουμε έργα τις επόμενες μέρες. Ναι. Φάνηκε από το κλίμα που βγήκε.
2: Ναι,
6: φάνηκε. Τώρα δεν συζητάμε. Δηλαδή δεν έδωσε ο Ολυμπιακός λίστα το βράδυ.
5: Ναι.
6: Άφησε την άλλη μέρα να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι.
5: Θυμάμαι, έχει δείξει αυτό. Εφόσον λοιπόν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη και δεν κλονίστηκε επειδή έφερε να χει στο Βόλο, κλονίστηκε στο ότι εγώ ρε φίλε, σου έχω στηρίξει στο 200% σε δύσκολες φάσεις. Και εσύ βέβαια εντάξει, μου ζώσει το ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια. Δεν μπορεί τώρα να μου τορπιλίζει μια κατάσταση έχοντας κάνει εγώ μια Α, Β, Γ επένδυση, δίνοντας κάποια λεφτά για κάποιους παίχτες και λειτουργώντας καθαρά εγώ κεντρικά να μου του αποκλείσει. Εκεί κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2: Σα πω, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Μην την ανοίξουμε πάλι.
5: Και το ακούω, ναι, απλά
2: θα σου απαντήσει ο προπονητή, εγώ αυτό πιστεύω.
6: Παιδιά, ξέρετε μια σημεία.
2: Αυτή είναι η καλή για μένα.
6: Θέλω να σου πω ένα σημείο. Είμαι
1: ο προπονητή.
6: Το είπα χθε το βράδυ. Θυμάσαι που μιλήσαμε ότι ήρθε εδώ και βγάλαμε μια μέρα ρεπορτάζ ότι επιστρέφει ο Κορδόν.
2: Ναι. Θυμάμαι.
6: Πόσο αθόρυβα δεν ήρθε ο Κορδόν.
2: Σωστά.
6: Ήρθε, έκανε ραντεβού και ξανάφυγε. Ναι. Και λέγαμε τι έγινε με τον Κορδόν. Δεν είχε συμφωνήσει.
4: Και ανακοινώθηκε μετά τον Ευρωπαϊκό.
6: Προφανέστατα. Προφανέστατα. Γιατί δεν είχε την ίδια φιλοσοφία με κάποιες ιδέες από το με τη Λίμπαρ. Ναι. Και ίσως και σε αυτό να έπαιξε ρόλο στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινά και των συνεργατών του. Μα τους μπήκαν οι δεύτερες σκέψεις σε δεύτερο χρόνο για το Μεντελίμπα. Ξαναλέω, είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, εγώ ήρθα χθες το βράδυ και σου είπα, δεν είμαι πεπισμένος ότι όπως παίζει ο Μεντελίμπα ο Αθανασίου θα ήταν η ιδανική επιστροφή για τον Ολυμπιακό. Τώρα που τον βλέπουν όλοι τον Αθανασίου και κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με τον Όφια. Παίζει τριάδα, τον έχει πιο ψηλά στη σέντρα ο Κόντις, έχει δυνάμεις στο παιδί κτλ.
1: Αυτοπεποίθηση.
6: Είναι... Δηλαδή, αν πάει ο Ολυμπιακός να παίξει επίσης με τετράδα πίσω, όπως παίζει ο Τικνιζάν και όπως θέλει να παίξει ο Πέντερσεν, η μόνη περίπτωση να κερδίζει μάτσα είναι 5-4 και 5-3. Θα γραφτεί ιστορία δηλαδή. Θα τρώει σε κάθε μάτσα 10 τελικές. Πρέπει να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Φωνάζει δηλαδή. Αλλά αυτό το πράγμα για να μαζευτεί πρέπει να κόβει και κάποιο στο κέντρο. Έτσι, ποιο θα κόψει,
2: ναι.
6: Εγώ.
2: Ναι. Τη μέρα που ανακοινώνει τον Κορδόν, αν θυμάστε, του κάνω την ερώτηση. Άρα, Διονύση, αλλάζει η μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Σταματάμε να βλέπουμε τα ίδια ονόματα που βλέπουμε από το Γενάρη
6: μέχρι τώρα. Ναι,
2: και μου λες ναι, δεν έγινε. Δηλαδή, φάνηκε εκεί ότι ο Κορδόν δεν έχει πλέον ρόλο. Ναι. Δεν θα είχε ρόλο. Για καιρό μέχρι να έρθει τώρα οριστικά. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
6: Όχι, είναι μια κουβέντα η οποία θα αιωρείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει
2: να αιωρείται μέχρι να βγει ένα βιβλίο που σου έχω προτείνει για τη συγγραφέα και να πει εκείνο το βράδυ τι έγινε με την αποχώρηση του Ολυμπιακού.
6: Άκουσα, εγώ την άποψή μου στην έχω βγει.
2: Ναι.
6: Αν ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή. Γιατί η ζωή κάνει και κύκλους. Δηλαδή, αν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει τελικό conference και θα έχει καλεσμένο στο γήπεδο τον Μάρκο Σίλβα, σε όλου του προπονητέ παλιού του έστειλε. Τον Βαλβέρδη, του λέω προπονητέ που ανταποκριθήκαν τώρα. Το Μπερέιρα, οποιοδήποτε, το Μίτσελ και όλοι αυτοί που να έρθουν να δουν την ομάδα, δεν ήρθε ο Μαρτίνς, αν θυμάμαι καλά, και να είναι εδώ, το σενάριο ήταν ιδανικό. Το σενάριο είναι κάποια στιγμή, αν ο Ολυμπιακός παίξει ένα φιλικό, δεν ξέρω, πάρει πρωτάθλημα σε ένα χρόνο, σε δύο, στις 29 του Μάη κάνει τη φιέστα του, να φωνάξει τον άνθρωπο που στις 29 του μήνα έγραψε ιστορία το 2024, ό,τι και αν συζητάμε τώρα. Έχω μια άλλη άποψη. Και εγώ πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού σε βάθος χρόνου και αν θες και λόγω. Καταγωγή εκεί, συζύγου και όλα αυτά, είναι ο Πέντρακ Τζόρτζεβιτς. Τον θεωρώ το νούμερο ένα. Μπορεί να έρθει ο Τζιοβάνι ο Ριβάλτο, έκατσε στην ομάδα από όταν πήγε από τον Παναθηναϊκό.
2: Βάση προσφοράς, εντάξει,
6: μέχρι το τέλος της καριέρας του.
2: Okay.
6: Σου λέω, ήταν, είναι ο μεγάλος αρχηγός. Ναι. Και σε χρόνια με την οποία η ομάδα ταυτίστηκε με τους τίτλους. Έχει τους Ολυμπιακούς να αυτοκρατορία πάνω στον αρχηγό του.
2: Okay.
6: Λοιπόν, από την άλλη, σου ξαναλέω, δεν είμαι πεπισμένος ότι πρέπει έξω από τα γήπεδα ούτε να έχει τον Ανδριάντα του Τζόρτζεβιτς, ούτε του Μεντιλίμπαρ. Ούτε αύριο μεθαύριο του Μαρινάκη και του Κόκαλη που λέει λόγος. Ο Ολυμπιακός και κάθε μεγάλη ομάδα είναι το σήμα της, είναι ο κόσμος της, όπως αυτό συμπεριφέρεται με τα θετικά του, τα αρνητικά του, όπως κρίνει ο καθένας την ψυχολογική του κατάσταση και το πώς γίνεται. Αλλά η ιστορία με τη Λίμπαρ όπως έγινε, επειδή είναι ο πιο πετυχημένος βάσει του conference, θα αιωρείται σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα παίζει στη Λιβαδιά ο Ολυμπιακός, θα υπάρχουν αυτοί που θα σου λένε πέρυσι δεν κερδίσαμε στη Λιβαδιά με 10 με το Μεντιλίμπαρ με το σύστημα που έπαιζε, αν κερδίζει ο Ολυμπιακός, όπως χθες το βράδυ μου στέλνανε, είδες χθες το Διονυσάρα μου λέει. Ο Νίκολης μπλόκαρε στην Τρίπολη. Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε κουτσά-κουτσά στραβά. Έτσι, αυτή ήταν η ιστορία από εδώ και πέρα. Απλά σου ξαναλέω: έχω και την άποψη ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε προχθές. Ο κόσμος να φώναζε το όνομα Μεντιλίμπαρ μόνο αν έλεγε το μάτς. Δηλαδή, για να το πει, πώς να σου το πω. Στη λογική δεν τον χαιρέτησε. Αυτό που λένε πολλοί.
4: Καλά, αυτό,
6: και το σέβομαι.
4: Αυτό νομίζω ότι είναι φανερό γιατί στο 0-0 δεν το έχει φωνάξει.
6: Ναι,
4: έτσι, δεν είναι. Στο ξεκίνημα, το έχει φωνάξει στο ξεκίνημα του μάτς.
6: Κάτι νομίζω ακούστηκε.
4: Άρα από το 0-1 και μετά, όταν στράβω στο μάτς.
2: Το 78 και στις καθυστερήσεις δύο φορές.
4: Ναι.
5: Από τον γκολ επίσης στο 66. Ναι.
2: Τους περισσότερους στο ίδιο.
1: Αυτό πες πάντως για το σήμα για τέτοιο. Προφανώς υπάρχουν και στις ομάδες άνθρωποι που έχουν ανεβάσει αυτό το σήμα ψηλά.
6: Μα εννοείται το γνωμά. Είναι
1: ποδοσφαιριστές, ηρώες. Άμα πας στον Άγιαξ που έχεις πάει απ' έξω έχει τον Γιώχαν Κρόιφ.
6: Τάσο,
1: η Άγιαξ έχει τον Νεστορίδη και τον Παπαϊωάννου. Αν δεν ήταν ο Νεστορίδης, ο Παπαϊωάννου, ο Μαύρος, ο Σεραφίδης, ο Στέλιος Μανολάς που λανθασμένα δεν υπάρχει στο γήπεδο της ΑΕΚ, να τιμηθεί, δεν θα υπήρχε η ΑΕΚ. Δεν θα έχει φτάσει τόσο ψηλά.
6: Δεν διαφωνούμε, αλλά σου λέω κάτι. Για μένα το
1: προπονητές.
6: Όλη η ιστορία είναι οι ομάδες. Τώρα οι προπονητές είναι διάφορα κομμάτια. Εμένα με ρώταγες και μου έλεγες. Δηλαδή. Είναι ο καλύτερος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Και έλεγα όχι. Έλεγα είναι ο πιο πετυχημένος. Με βάση το conference. Δηλαδή στα δικά μου μάτια, με αυτά που είδα σε προετοιμασίες, σε προπονήσεις, εκείνο και το άλλο,
4: Βαλβέρδε.
6: Ο Βαλβέρδε μου έδειξε ένα άλλο στυλ. Με ένα κάτι διαφορετικό. Δεν το κατάφερε ο Βαλβέρδε όμως να κάνει αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ με την ωραία του τρέλα, το θράσος, το ποδοσφαιρικό που έκανε. Αυτό την έγραψε την ιστορία. Και δεν μπορεί να πει και κανείς κάτι όσον αφορά στο κομμάτι του προπονητή σε θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί να ήταν να έχει όπως όλοι οι προπονητές τις παραξενιές του. Τις αιμονές του κατά άλλους κτλ. Αλλά σε θέμα χαρακτήρα, ο Ολυμπιακός δεν είχε έναν άνθρωπο που ήταν κακός άνθρωπος στον πάγκο. Δηλαδή και στην Ελλάδα, στο είχα πει και τότε με αφορμή την ΑΕΚ, η μόνη φορά παρεξηγήθηκε ήταν όταν είπε και το στυλ της ΑΕΚ που άλλαξε στο μάτς που έπαιξε. που του έκανε εντύπωση, δηλαδή που η ΑΕΚ είχε φάει τα 6 που την Κυριακή έπαιξε πολύ μαζεμένη, πολύ αμυντικά στο παιχνίδι που είχε ακολουθήσει. Και νομίζω ότι είχε παρεξηγηθεί η δήλωσή του κιόλα.
0: Είχε παρεξηγηθεί η δήλωσή του.
6: Όχι, τον είχε πειράξει κιόλα μετά. Στο λέω γιατί το
0: είχε παρεξηγηθεί η δήλωσή του.
6: Τον είχε πειράξει κιόλα γιατί θεωρούσε ότι δεν το έκανε για να προκαλέσει τον κόσμο τη ΑΕΚ. Απλά δεν πίστευε ότι μια ομάδα μπορεί να αλλάξει το στυλ τη τόσο πολύ γιατί και ο ίδιο δεν το άλλαζε.
1: Για να επιβιώσει, θα κάνει τα πάντα.
6: Εντάξει, μα δεν έχει να κάνει.
0: Δεν το είχε πει όμω με κάποιον.
1: Δεν το είχε πει με κάποιον. Είναι από του τελευταίου που
5: δεν το πέτρε για να πικάρει. Ξεκάθαρα δεν το πήγε να πικάρει ή να ενοχλήσει.
6: Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Δεν
6: υπάρχει περίπτωση. Μίλαγε καταρχήν τα πιο ζόρια τα έφαγε με τον Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ. Έφαγε πολλά ζόρια, δηλαδή είχε τα χειρότερα αποτελέσματα.
5: Βέβαια.
6: Με τον Αλμέδα και την ΑΕΚ τον πήγε τρένο. Τα μάτσα όπως τον πήγαν, ήρθε χθες πέρυσι ο Νίκολιτς, είδε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Με τον Παναθηναϊκό πάντα έλεγε ότι η χειρότερη ομάδα που δεν ήθελε να παίξει χειρότερη, την λέμε μια δυσκατάβλητη, το στυλ τη δηλαδή δεν του τέριαζε να παίξει κτλ. Ήταν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή θεωρούσε να παίξει. Με 15 της δεύτερης ομάδας ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι είναι μάτς δύσκολο, ρε παιδί, πώς να σου το πω, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή δεν μείωσε ποτέ κανένας.
1: Σε όλους συμβαίνει αυτό, σε όλους συμβαίνει.
6: Τη διαδρομή.
1: Εδώ ο Νίκολιτς τους έχει κερδίσει όλους και μόλις βλέπει τον Κόντι, ζαλίζεται.
2: Σωστό. Όχι, λέω ότι συζητάμε τώρα, είναι κύριος τώρα με τη Λιμπάρ.
1: Όχι,
2: το συζητάμε τώρα. Από εκεί πέρα, όταν έσπασε κάτι, ράγισε, γεια σας. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις προσωπικές. Όταν διαλύεται κάτι, καμιά φορά έχουμε τύχει όλοι μας, Μπιλ, να θέλουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Με το συνέστημα. Όταν διαραγίζει κάτι, δεν υπάρχει τρόπος να κρατηθεί. Τι να κάνουμε. Και αυτό είτε λέγεται λίστα, είτε λέγεται διαφωνίες νωρίτερα για τον τρόπο που
1: μετράει. Εκεί μετράει όμως, επειδή είσαι ομάδα και υπάρχουν στόχοι ανοιχτοί, εκεί μετράει πάρα πολύ το timing. Και, εκεί παίρνει, και γι' αυτό είναι διοίκηση, γιατί διοικεί, έχει την ευθύνη, πρέπει να βλέπει και λίγο πιο μακριά. Πρέπει να γίνεται στο σωστό timing. Για μένα προσωπικά αυτό που κουβάλει ο Ολυμπιακός από τον περασμένο Μάη του βάρινε και του σκοτίνιαζε όλο το καλοκαίρι. Και στο σχεδιασμό και στην πρόκριση με την Νάιμεγκεν.
2: Έχω πάρα πολλά πάλι μηνύματα, πάλι super chat. Οπότε επιτρέψτε μου να διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για αυτή του είδους τη συμμετοχή που έχει. Αν η λίστα είχε εκτός Σα και Χορμίγκα, δεν έχει άδικο με τη Λίμπαρ, λέει εδώ ο φίλος για τη λίστα. Για το ΣΑΕ χθες, όσοι δεν άκουσατε Βερβελέ χθες για ΣΑ, θα καλώ να το ακούσετε. Θα τον ρωτήσω και σήμερα, αν θέλετε. Γιατί και εγώ έχω την ίδια άποψη.
1: Παρ' όλα αυτά, ενώ δεν τους ήθελε στη λίστα, γίνανε κανονικά οι μεταγραφές με την έγκρισή του.
6: Περισσότερο μεταγραφές με την έγκρισή του, νομίζω, γίνεται. Φίλε, δεν νομίζω ότι είναι. Να σου πω τώρα. Ότι γινόταν όλες τις υγιείς δεκτές δεν γινόταν. Ο Ολυμπιακός έχει ένα άλλο μοντέλο και δεν νομίζω ότι είναι μόνο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πολλές ομάδες έχουμε ξαναπεί, καταρχήν είχε έρθει ο Κώστας Καραμπάς, το είχε διευκρινίσει.
2: Όχι ονομαστικά, αλλά χαρακτηριστικά παίκτη.
6: Ναι, εντάξει, που δεν νομίζω ότι. Και επίσης έχω ξαναπεί ένα προπονητής ο οποίος δεν θεωρώ ότι είχε την ατζέντα για να πάρει με προσωπική παρέμβαση τους. Δεν ήταν το φαν του δηλαδή. Ίσως γιατί και ο άνθρωπος δεν ήταν σε ομάδες που να μπορέσει να χτίσει τέτοιες σχέσεις με παίκτες, παιδί μου.
2: Ναι.
6: Κατάλαβες.
2: Να προχωρήσω λίγο. Θα ήταν ενδιαφέρον, λέει, οι ομάδες να μπορούσαν να αλλάξουν προπονητές, άκου ένα ωραίο, μόνο σε μεταγραφικές περιόδους. Έτσι θα μπορούσαν να κρυφθούν πολλές καταστάσεις. Ωραίο.
5: Δεν ενδιαφέρον.
2: Κακό. Δεν κακό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ο σωστός σχεδιασμός και σεβασμός ξέρεις ότι στο τέλος σεζόν θα φύγει και κάθε μάτς είναι ευκαιρία να αποθεωθεί από τον λαό του και να σχεδιάσεις την επόμενη μέρα με το σωστό coach. Όχι να βλέπουμε Μπακόπουλο στις 3 το βράδυ. Σωστό. Είναι εκπομπή που βγάλαμε και την ημέρα.
6: Να σου ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα αυτό.
2: Ναι.
6: Ο Μίτσελ έφυγε κομψά από τον Ολυμπιακό. Τη δεύτερη φορά.
2: Όχι.
6: Ωραία. Έφυγε μετά από ένα Ολυμπιακό Άρης.
1: Καθόλου.
6: Το 2-0 που έγινε 2-2.
1: Το 2-2, ναι. Καθόλου κομψά.
2: Με το λάθος του Ρέτσο και τότε.
6: Έφυγε. Και όχι μόνο του. Το Ρέτσο έκανε το λάθος του 2-1. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Πού πέσε το γήπεδο τον Φάιτον.
6: Ναι, έφυγε δεύτερο ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακό τότε.
2: Ναι, ναι.
6: Το λάθος του Ρέτσο δεν έφτανε. Έπρεπε να γίνει και άλλο μετά.
2: Λοιπόν.
6: Και επίσης. Σημάμαι του γκουρού και γνώστε. Ειδικών site, τρομερές σχέσεις Ολυμπιακού Καρυπίδη και Άρη. Ένα ακόμη μάτς. Φοβερό αυτό.
2: Τα έχουμε πει αυτά.
6: Όχι, είναι φοβερό πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να ελέγχει ομάδες, να έχει ομάδες δικαίως όπως θεωρεί ο κόσμος και να αλλάζει προπονητές από τέτοια παιχνίδια, να γίνεται άνω κάτω και έτσι είναι φοβερό αυτό.
2: Εδώ γράψανε χθες με την ιστορία που είπες, κάτι επιστήμονες της NASA, χθες από κάτω στα σχόλια, με την ιστορία που είπες εσύ, ότι ο Μουκουντή τα είχε βρει με το Μακέντα για να κάνει το λάθος εκεί.
6: Όχι, δεν το είχα δει, ρε φίλε, το είδε σήμερα το πρωί το λάθος. Το είχα δείξει
2: τώρα. Κλωτσάει με το άλλο πόδι την μπάλα πριν σου τάρει με το
6: δεξί.
2: Ναι. Και ναι. Δηλαδή τι να κουβεντιάσουμε τώρα. Το έπαιξε, του λέω ενός.
6: Δηλαδή το μόνο που έμενε να κάνει ένα ριλάκι ο Μακέντα και να λέει, είπα στο ρεπόρτερ τη ΑΕΚ.
2: Να κάθεται
6: ότι ναι, έτσι. Θα κάνω μπρου στο Μουκουντή, ξέρω εγώ, και θα τρομάξει να μου αφήσει την μπάλα.
1: Έχει κάνει το ίδιο δύο φορές ο Γιάννηδης, στη λεωφόρο. Στο Μουκουντή.
2: Λοιπόν, έπρεπε να πάρει την απόφαση ο Ολυμπιακός και να πει πάμε φέτος όπου πάει και γιατί αυτός ο άνθρωπος αξίζει μια φιέστα μόνο στο τέλος σεζόν. Άλλη άποψη να το κρατήσει μέχρι τέλος σεζόν. Μεγάλη σεζόν όμως, εγώ πρέπει να πω. Από Σεπτέμβρη μέχρι τέλος. Δεν είναι Φλεβάρης, Μάρτης.
6: Ναι, σου ξαναλέω λοιπόν. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν μπορείς. Σας ρωτάω και εσάς, δηλαδή, πραγματικά, αν μπορείτε να μου πείτε έναν τρόπο με τον οποίο από τη στιγμή πήρε απόφαση η διοίκηση, θα μπορούσε να γίνει κομψά.
2: Το Ποκώστα, συντάσσομαι, δεν υπάρχει. Μάιο, αν διώξει προπονητή, αλλάζει. Τώρα κομψό τρόπο δεν υπάρχει.
5: Κομψό τρόπο ξέρει ποιο ήταν.
2: Τώρα.
5: Ξέρει ποιο ήταν. Γιανακόπουλο Αταμάν.
6: Ναι, αλλά και πάλι έγινε αυτό που σου λέει με την ΑΕΚ, ρε φίλε.
5: Έβγαλαν...
6: Έβγαλαν
5: ένα βιντεάκι μαζί, δεν ήταν στο βιντεάκι.
6: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι τέλος χρονιάς, σου λέω. Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει το Μάιο, λοιπόν. Συμφωνούμε.
5: Εντάξει, ρε φίλε, βιντεάκι μπορεί να τραβηχτεί και το Σεπτέμβριο. Δεν πρέπει να είναι Μάιο, δεν είναι τώρα, δεν είναι εύκολο εδώ.
6: Μισό λεπτό, να πω κάτι. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, στον οποίο έχουμε τη μία άποψη που η διοίκηση έχει κάποια στιγμή δεύτερες σκέψεις. Συμφωνούμε. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θεωρεί ότι ο κύκλος του Ολυμπιακού έχει ολοκληρωθεί. Θεωρεί ότι έχει πράγματα να δώσει. Και πολύ ορθώς το θεωρεί αυτό. Γιατί εγώ ήμουν εδώ και πρωτοφώναζα ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη παίχτες με ποιότητα. Είναι άδικο αυτό που ήταν η εικόνα του το τελευταίο εξάμηνο στο γήπεδο, όλο το πρώτο εξάμηνο του 26, να πάρει την ευκαιρία του να δείξει. Εδώ τα συζητάγαμε. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής ανοίγει στο μυαλό του ότι είμαι τελειωμένος με τον Ολυμπιακό για χύψη λόγους. Έχει βαρύνει πολύ το κλίμα. Τρογιούχα στο γήπεδο. Ανοίγω τα social και το 80% με βρίζει. Δηλαδή, ο Αλμέιδα στο τέλος φαινόταν ότι ολοκληρώνει το κύκλος. Δεν είχε μπροστά κίνητρο. Είχε φάει 6 γκολ, είχε φάει 4 γκολ από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτό που λέγανε χθες από κορυφαία, να τον φωνάζανε Αλμέιδα στο Καραϊσκάκι, κάνανε καζούρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είχε βαρύνει το κλίμα, φώναζε. Και τι έκανε ο Ηλιόπουλος, σου λέει: κλείνει η χρονιά, βρίσκω τον επόμενο με τον Ριμπάλτα, με το μοντέλο μου. Βγήκε πετυχημένο η ΑΕΚ μέσα σε ένα χρόνο, κατάφερε να σηκώσει κεφάλι. Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να το έχει αλλάξει τον Αταμάν. Ναι. Θα θυμάστε, και όλο το είχε μεταφερθεί στο ρεπορτάζ, θα μπορούσε να είναι. Το πήρε πάνω του στο τέλος. Έχασε το πρωτάθλημα. Έχασε την Ευρωλίγκα. Έγινε ωραία. Είναι ο Αταμάν. Δηλαδή είναι κακός προπονητής ο Αταμάν.
1: Γιατί, δηλαδή, δεν μπορεί να πει αυτό. Δηλαδή... Είναι οι εύκολες αποφάσεις.
6: Ναι,
1: οι δύσκολες είναι. Όταν αν ο Αλμέιδα έγινε δεύτερος.
6: Αν λοιπόν ο Αλμέιδα.
1: Ο Βιτόρια βγήκε δεύτερος. Σωστά.
5: Ναι.
1: Εκεί ήταν η δύσκολη απόφαση. Το κρατάς ή όχι. Τον πιστεύεις ή όχι.
6: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά που περιγράφουμε είναι εύκολα.
6: Δηλαδή από αυτό το Γιωβάνοβιτς, φίλε, μην πας μακριά. Το Γιωβάνοβιτς τερίμ που άλλαξε προπονητή.
1: Πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει δύσκολο.
6: Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι Παναθηναϊκός πάει με τον Ίστρουπ, μπαίνει στο κάνει τρεις οπαδίες στο κόμφερεντς και εκεί που είναι συν 6 το πρωτάθλημα πάει στο μείον ένα. Μία... Ναι, ρε, ρε, παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Μία, πάει στο μείον ένα.
5: Και
6: πάει μείον ένα 5 Ιανουαρίου. Ναι. Και υπάρχει ένα πόλο μέσα στον Παναθηναϊκό που του λέει του λύγησε Γιάννη, αλλά αφού λύγησε, δεν μπορεί και εκείνο και το άλλο κτλ. Εκείνη δεν είναι δύσκολη απόφαση.
2: Είναι αυτό δύσκολη.
6: Είναι τι, τι λεγόταν το τρεπίδι, το θυμάσαι. Νομίζω ότι ήμασταν αλήθεια.
5: Πλάκα ξέρει
6: ότι είναι. Δεν έχει το ειδικό βάρο ο Γιωβάνοβιτς να πάρει πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, λεγόταν.
5: Η πλάκα.
6: Και θα έρθει ένα άνθρωπο που ξέρει πρωταθλήματα.
5: Τότε είχε γίνει νωρίτερα εισήγηση από κάποιου συνεργάτε του να φύγει. Δεν το δέχτηκε, δεν το αποδέχτηκε. Άφησε, έτρεξε το νερό στα βλάκι και πήγε τελώ μόνο του χωρί να το ξέρει κανεί άλλο. Κανεί. Πέταξε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Έκλεισε τον Τερίμ χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και επειδή ο Τερίμ λάλησε αμέσως, το είπε και ο Ατζούν όλοι αυτοί εκεί πέρα στον Σαμπουτζόγλου, πώς το λένε τον τέτοιο, και έσπασε το θέμα και μάθαμε από τα 26 Δεκεμβρίου, 10 το πρωί, το μάθαμε από τους Τούρκους ότι έχει
6: όχι,
5: κλείσει.
6: Όχι, λίγο πιο αργά πρέπει να ήταν.
5: 10 όχι, ναι, ναι. Κάπου ναι, το πρωί ήταν, γιατί έχω ξυλώσει 2 σελίδες γραμμένες ήδη τότε στην περίοδο που εργαζόμουν. Ξύλωσα εντελώς. Και το έμαθε αυτό κι αν ήταν άκομψο. Εκεί ήταν το απόλυτο άκομψο. Να το μαθαίνεις από τις εφημερίδες ότι μετά από 2,5 χρόνια που έχεις μια ισχυρή παρουσία σε ένα κλαμπ και έχεις αλλάξει το κλαμπ, το αγωνιστικό τμήμα, να μαθαίνεις από τις εφημερίδες ότι είσαι έδιωξε προπονητής. Ο πρόεδρος.
2: Ολοκληρώνω. Γήπεδο μόνο αυτοί που γουστάρουν, Διονύση, λέει ένας άλλος φίλος εδώ. Του παίρνεις παίκτες και τον στέλνεις σε 2 εβδομάδες. Μόνο ύποπτο είναι. Η διοίκηση άνοιξε πορτοφόλι να κερδίσει το ηθικό πλεονέκτημα, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι έχει βγει στους μισούς. Εννοεί ότι η μισή παίκταση είναι καλή ως τώρα. Μέντι 4 τρόπια σε 2,5 χρόνια, Παναθηναϊκός 3 σε 17. Κοστάρης, ο καλύτερος ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού μας. Οι χαρές έρχονται υπομονή. Μόνο το κογιότ πάνω κάτω. Πότε θα το δούμε?
5: Μέσα στον Οκτώβρη πιστεύω ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο. Συγγνώμη, διακόπτω. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Απλά επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμοι για την Κυριακή, για το μάτς με την Καλαμάτα στην Νικαία. Παναθηναϊκός ζήτησε εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, είναι 7.30 Κυριακή. Η απάντηση Καλαμάτα ήταν αρνητική, επικαλούμενη η σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Άρα δεν θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός την Κυριακή στο παιχνίδι.
1: Και σε όλα τα μάτς.
5: Καλαμάτα, με βάση τουλάχιστον αυτό που του μεταφέρθηκε από την Καλαμάτα, λογικά δεν θα υπάρχει και με τις υπόλοιπες ομάδες.
2: Τα γνωστά θέματα με τις ομάδες που δεν έχουν δικό σκύπελο.
1: Ό,τι να είναι.
2: Σιγά, ρε, γουλή, οπαδική καζούρα. Ήταν, δεν πυροβόλησαν κάποιον, εντάξει.
5: Δεν είπαμε, παιδιά,
2: νωρίς γιατί, λέμε τώρα, κατάλαβες.
5: Ναι, γιατί αυτό συμβαίνει. Έγινε με τον Αλμέιδα, φώναζαν κάποτε και ο παδί της ΣΑΕΚ, νομίζω, ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει να κάνει. Συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα. Εγώ δεν τρελαίνομαι. Το γήπεδο.
1: Οπαδική καζούρα είναι αυτή.
5: Ναι, οπαδική καζούρα. Δηλαδή, γιατί το πήρε στραβά.
1: Δεν έχει να κάνει ούτε με ρεπορτάζ, ούτε με τίποτα.
5: Ξέρει που ο Βασίλη τον φώναξε στο γήπεδο ο Γιωβάνοβιτς.
6: Στον μπάσκετ.
5: Στον μπάσκετ ήταν που έχει πάει τερίμ να δει τον Αταμάν.
6: Ναι.
5: Και φωνάζει, σηκώνεται όλο το γήπεδο στο πόδι και φωνάζει Γιωβάνοβιτς. Ακριβώς δύο μέρες μετά την λύση συνεργασία και την άφηξη του τερίμ.
2: Ίσως ξεχνάω κάτι ακόμα, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Κάνω print screen τα περισσότερα.
6: Να πω σε ένα φίλο που το έχει στείλει 3-4 φορές το μήνυμα. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε.
2: Ποιο?
6: Ότι δεν ξέρουμε κάτι. Αν είχε γίνει η συνάντηση Αλαφούζου Μαρινάκη, να είσαι σίγουρος ότι θα το ξέραμε. Δεν υπάρχει άλλη συνάντηση Αλαφούζου
2: Γιατί
6: Μαρινάκη.
2: Γιατί να γίνει συνάντηση.
1: About?
6: Έχει προκύψει ένα δημοσίευμα ότι συναντήθηκαν κρυφά ο Αλαφούζου με τον Μαρινάκη.
1: Να.
6: Δεν είναι αληθές. Θα σας το δείξω μετά.
5: Περιποιού για.
6: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
1: Αν δεν είναι αληθές, δεν υπάρχει συνάντηση.
6: Δεν ξέρω.
7: Όχι μόνο ότι έχει πραγματοποιηθεί. Ότι έγινε και εκτός Αθηνών για να μην τους δούνε.
6: Ναι. Εσύ ξέρεις κάτι τέτοιο?
7: Όχι, δεν έχω κάτι. Όχι.
6: Και νομίζω ότι είναι στα χειρότερά τους έτσι κι αλλιώς ο Αλαφούζος με το Μαρινάκι. Τώρα να κάνανε και κρυφή συνάντηση.
5: Είναι πολύ κάγκελα η φάση μεταξύ
6: ναι.
5: τους.
6: Δηλαδή με.
5: Από όσο ξέρω. Αυτό.
2: Πέρα από το 4-4-2 και το 4-2-3-1, ποια άλλα συστήματα έχει δουλέψει ο coach Ουλή Άρχοντα, λέει ένας φίλος.
6: Πάντως χθες με 4-2-3-1 στο πρώτο ημίχρονο ήταν τούμπανο.
5: Πάρα πολύ καλό ήταν.
6: Νομίζω ότι του ταιριάζει παραπάνω.
2: Δεν χρειάζεται να
5: βλέπει όμως ότι του δίνει την
6: ευελιξία. Προσπαθεί να
5: όχι, όχι, όχι.
6: Το 4-2-3-1 είναι γι' αυτό το ρόστερ είναι. Απλώνεσαι
5: μαζί
6: καλύτερα.
5: Μαζί σου, αλλά πρόσεχε, δεν είπα να του χωρέσω. Γιατί πρέπει να μου παίξει και ο Λιβάη και ο Ντέσσερ. Είναι πραγματικά στο μυαλό του, επειδή κάνουν πάρα πολύ μεγάλο διάβασμα στον αντίπαλο κάθε φορά, θα δει μονίμως διαφορετικά πράγματα.
6: Α, είναι και θέμα αντιπάλου.
5: Ναι.
6: Okay.
5: Και γι' αυτό έβαλε. Από τη στιγμή που μπήκαν οι 4 επιθετικοί το 4-4-2 στη ζωή του, και θα δει και 4-3-3. Δηλαδή, όταν θα γυρίσουμε καλή ώρα. Από διακοπή και εσύ από τα ταξίδια σου και θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Πώς με βλέπεις που πέτα, πετάω τις πόντα.
2: Ωραία ήταν αυτό, μου άρεσε εμένα.
5: Δεν στο αποκλείω καθόλου να πάω να παίξει το Φάλιρο 4-3-3. Με τρία χαφ σφιχτά, ωραία, μεστά κοτσονάτα.
1: Το μεστά κοτσονάτα είναι χαρακτηριστικά των χαφ στο 4-3-3.
5: Έτσι, ακριβώς.
2: Τέτοια ψάχνει, δηλαδή λέει μεταγραφική περίοδο.
6: Έχω να σας
5: μεστά
6: πω.
5: Έφανε ένα μεστό και τον άλλο.
1: Του λέω Κοτσόλης. Τι χάφτες.
5: Μεστό και τον άλλο.
6: Κάναμε ποδοσφαιροκουβέντα πριν από το φιλικό μάτσο του Παναθηναϊκού με τη Σπάρτακ το Σάββατο. Κάναμε ποδοσφαιροκουβέντα για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ, για Μάγερ.
2: Με ποιους?
6: Με Δημήτρη Διαμαντίδη.
2: Α, ναι.
5: Έλα,
6: με την Βαλίτσα.
5: Ναι, έτσι, ναι όχι, ο Διαμαντίδης λέει πάρα πολύ
2: μπάρος. Για το Λαλιώτη έχω αμφιβολίες.
5: Πολύ...
2: Όπως το είπες, θα σε ειδοποιήσουμε που του λες.
6: Ναι, ναι.
2: Λίγο αδιάβασμα τους κανονισμούς. Πήρε ένα ριλάκι, το διάβασε και νόμιζε ότι το ήξερε. Θα το πω από
5: είσαι άδικος με τον Λαλιώτη.
2: Καθόλου άδικος δεν
5: είσαι. Είσαι πολύ άδικος με τον Λαλιώτη.
2: Καθόλου. Άκουσα λες και άκουσα το ριλάκι του προηγούμενου που σου έλεγα.
1: Του άρεσε Μάγερ.
6: Ναι, ναι,
5: είσαι άδικος.
6: Τρελαίνεται.
2: Να σου πω, Διαμαντίδης, όταν λες φιλολογικού κουβέντα ή μέσα-μέσα παρακολουθεί?
6: Όχι, εντάξει, δεν παρακολουθεί και δεν βλέπει και κάθε Κυριακή. Να βλέπει να βάζει και Premier League και τα πάντα.
2: Φοβερά τα ριλάκια που έκανε πέρσι και εκπομπές με τον Παπαλουκά και με τον Πρίντεζη.
1: Ναι.
2: Με εντυπωσίασε γιατί τον είχα πολύ πιο κλειστό. Ανοίγεται όταν έχει την κατάλληλη παρέα, όλα για γυμναστική.
5: Εντάξει, με αυτού με
7: πολύ ισχυρά κλειστού, αλλά του βλέπω και ανοίγονται.
2: Ναι, ποιου άλλου?
7: Λίμπε.
2: Δεν
7: τι παρούσε.
2: Και Λίμπε, δεν περιμέναμε.
6: Μα ο Λίμπε είχε να εμφανιστεί. Δεν ξέρω πότε είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στα μίντια.
2: Ρε το Λίμπε τον καλούσα εγώ αθλητική Κυριακή, μιλούσαμε ει ευρωπαϊκέ βραδιέ στην ΕΡΤ. Που λε εμένα καλόγρια. Λείπει χειρότερο.
1: Ναι.
2: Πολύ κλειστό ο Λίμπε.
1: Εντάξει, τώρα είναι και τον Ντέμι εκεί δίπλα. Σου λέει να τραβάω και τον Ντέμι εγώ.
2: Ίσως και ο τρόπος που σκέφτεται αλλάζει πολλές φορές κάποιος.
1: Προφανώς. Είναι και το περιβάλλον.
2: Ναι.
5: Δεν υπάρχει μετά το Σαραβάκο μεγαλύτερη αμαρτία στον Παναθηναϊκό από το γεγονός ότι έφυγε ο Λιμπερόπουλος όπως έφυγε το 2003.
1: Και από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές μαγκές του Μελισανίδη.
5: Το πώς έφυγε ο Λιμπερόπουλος είναι να τραβάμε τα κοτσίδια μας.
6: Χτυπάτε το τηλέφωνο, το σηκώνω. Δημήτρης Μελισανίδης, φεύγεις τώρα και πας στα γραφεία της ΕΠΟ.
1: Με μια φωτογραφία.
6: Με μια φωτογραφία.
2: Και δεν ήταν και δίκηση.
5: Με μια φωτογραφία πας στα γραφεία της ΕΠΟ.
2: Ο Μελισανίδης.
1: Έκανε δώρο, ο Λιμπερόπουλο ΟΚΑ.
5: Αλλά τότε βλέπεις στο Παναθηναϊκό τον Γιάννη Μαρτινογιάννη επηρέαζαν διάφοροι διοικητές.
6: Διάφοροι
5: διοικητές. Εκείνη ήταν η εποχή της.
1: Όταν είναι τσαντισμένος, ο Βουλής του καταλαβαίνει από την καρέκλα. Κοίτα πώς πάει η καρέκλα.
5: Το σκοτεινόν ετών του Παναθηναϊκού. Που λέγαμε κάτι για τα φαντάσματα και αυτό που λέει το μήνυμα που σου λέω νωρίτερα.
2: Ναι.
5: Εκείνη η εποχή. Η νοσταλγία του.
2: Dark.
5: Ναι.
2: Dark.
4: του rock and roll. Νοσταλγή της ντουλάπας. Νοσταλγή του rock and roll.
5: Άιντε.
2: Χορηγός εταιρεία είναι η Elabet, για να ξέρετε. Το υπενθυμίζω, αν το ξέχασε κάποιος από τους 8.500 που είναι μέσα, τα like πόσο είναι, 1.600 μόνο.
4: Ε, όχι δα.
2: Νομίζω με 2.000 θα είμαστε πολύ και ευχαριστημένοι. Η Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Εννοείται πως σε λίγο θα έχουμε κάποια δωράκια για εσάς. Βλέπω απέναντί μου τη Μαριάννα. Οπότε ήρθε η ώρα να επιβραβεύσουμε λίγο το chat για τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει για εμάς.
5: Να βραβεύσουμε, άκουσα.
2: Να επιβραβεύσουμε.
4: Θα βάλω και μπλακέτα στη Μαριάννα.
5: Στη Μαριάννα.
2: Μαριάννα. Πολύ ωραία. Συνεχίζω λίγο ακόμα με Κώστα. Κώστα, αν έχουμε κάτι άλλο να μας πεις για τον Σαλάχ Εντίν, πότε μπαίνει αυτό σιγά-σιγά. Τέτοια πράγματα και θέλω να ακούσω.
5: Κοιτάξτε, περιμένουμε. Μπορεί και πάνω στην εκπομπή μας. Mm-hmm. Να ανακοινώσει επίσημα ο Παναθηναϊκός στο δανεισμό, ότι υπενθυμίζω, δανεισμός με οψιόν, χωρίς καθαρά στο χέρι του Παναθηναϊκού, χωρίς συμμετοχές, ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτική κτλ. Δεν είναι υποχρεωτική οψιόν αγοράς, είναι στα 4,5 εκατομμύρια και σε έλεγε 7-1 ο κύριος Ρωμάνο.
2: Συνεχίζει.
5: Τι να κάνει, εντάξει.
2: Άκου, Ρωμάνο. Άκου, Ρωμάνο.
3: Ρε, τι έχει πάθει με τον άνθρωπο.
5: Ο Ρωμάνο έχει γίνει μανατζεράκο.
7: Δεν λέει ο Φαμπρίτσιο, πες του.
5: Ο Ρωμάνο, εδώ και χρόνια τώρα, λειτουργεί ως μανατζεράκος. Άστο τώρα.
3: Τα βάλε το Ρωμάνο.
7: Έλα, να σου πω κάτι, έλα. Έλα και δεν μπορώ, αλήθεια σου. Μπες, όχι το λόγο μου σου λέω. Μπες, πρέπει να το αντέξω αυτό, πάμε.
2: Έλα εδώ ρε.
7: Όχι, δεν μπορώ. Πήγαινε σου λέω, πήγαινε.
2: Έλα εδώ σου λέω.
7: Τι είμαι, ο Ρωμάνο γίνει μανατζεράκος.
5: Γιατί, λέω ψέματα.
7: Όχι, πες μου, λέω ψέματα.
3: Ο θάνατος του μανατζεράκου.
2: Είναι βλαμμένο, εντάξει.
7: Φαμπρίτσιο, ξέρω που μένει.
5: Μισό λεπτάκι τώρα για να μιλήσω και σοβαρά, είναι ωραίο.
2: Και να σου πω και κάτι, και εκείνο ο Τζόρνταν υπερτιμημένο είναι. Δεν κάνει για τίποτα.
7: Λα πήγαινε.
5: Να σου πω, λέω ψέματα.
7: Πήγαινε, πάει, πήγαινε.
5: Λέω ψέματα.
2: Μαριάννα, αλλά κάτσε, άστο να
5: μιλήσω. Πώ λειτουργεί. Άστο τώρα. Πώ λειτουργεί.
7: Λίγο αλλαγή δεν μπορεί.
4: Θα ξαναμπεί μετά. Είναι αλλαγή χατμπολ.
5: Όταν κάποια στιγμή στην Ιταλία επέμβει η εισαγγελία, έλα να μου πει τότε. Έλα να μου πεις τότε.
2: Θα τον μαζέψω.
4: Ο admin λέει το μπιφ που δεν ξέραμε ότι θέλαμε. Γουλής Ρωμάνο.
5: Όταν θα επέμβει η εισαγγελία κάποια στιγμή στην Ιταλία, λέτε, θα μου πείτε μετά. Και θα λέτε, α, θυμάσαι τότε.
2: Λοιπόν, γεια σου Μαριάννα, περίμενε λίγο.
5: Δανεικός στην Ζελένιτσαρ, καθάρισε με όλους τους παίχτες που δεν υπολόγιζε ο Κοτσόλης, ο Πάντοβιτς, δανεικός.
2: Μπράβο, αυτό θέλω να μου πεις.
5: Μην αποκλείσεις από τη στιγμή που ήταν κανονικά προπονημένος, απλά δεν συμμετείχε στις αγωνιστικές. Δεν τον υπολόγιζε ο Γκασπερίνη στη Ρώμα. Μεθαύριο στο κύπελο να το δει στην αποστολή, να το δει και κανένα μισάωρο. Το συνηθίζει άλλο.
2: Σαλάχ Εντίν λέμε.
5: Σαλάχ Εντίν.
2: Έχει κι άλλο όνομα.
7: Σαλάχ Εντίν.
2: Κάπως είπες τρία ονόματα χθες.
5: Ανάς, τι μάχα.
2: Ανάς.
7: Α, σαν το Ζαρουρί.
5: Ναι.
7: Ανάς.
5: Ανάς, Σαλάχ Εντίν.
7: Ανάς, Σαλάχ Εντίν.
2: Έτσι τον είπε χθες.
3: Ανάς, μπήκες.
7: Ανάς, Σαλάχ Εντίν.
3: Κοτσονάτος, ωραίος.
2: Και το λέει ο Τερίμς.
4: Και, τώρα, και είδα έκτο κύκλο φάουντα, να ξέρεις, έτσι μιλάγανε.
2: Να σου πω, ωραία τα καινούργια.
4: Τρομερός κύκλος, τρομερός.
2: Μπράβο.
4: 11 επεισοδιάρες.
2: Απόψε. Απόψε έχει να γίνει
4: το 7 και φάουντα. Το 8, το 7 και το 8 το γράφει κιόλας, ότι περιέχει πολύ σκληρές σκηνές, ακόμα κι αν κάποιος δεν το παρακολουθήσει, δεν χάνει τη ροή της σειράς, γιατί δείχνει από το παρελθόν. Και έχει όντως πολύ σκληρές σκηνές το 7 και το 8. Δηλαδή κάπου.
5: Βλέπω στη Ρόδο σκίστηκε στη δουλειά. Δηλαδή με έλειωσε.
2: Με τρομάζει αυτό που λες γιατί έχω δει τα προηγούμενα. Με τρομάζει αυτό που λες.
4: Το μισό. Ναι, το μισό το είχα δει πριν φύγω για
5: άλλο.
4: Καλά, θα λέγει.
3: Θέλω διάλογο.
4: Τρομερό φάουντα.
8: Μόνο όταν έρχομαι εγώ δεν έχετε χρόνο έτσι. Και βγαίνω στο ένα λεπτό και τα λεπτά. Δεν τα λέω φάουντα.
2: Μαριάννα, είσαι πολύ όμορφη, λέει ο Ιωσήφ.
8: Ευχαριστώ.
3: Γεια σου, Ιωσήφ.
2: Εντάξει, σε αποστόμωσα.
8: Εσύ τι βλέπεις. Βλέπω Μόμπλαντ, βλέπω διάφορα.
4: Μόμπλαντ έρχεται, δεν
8: ξέρω. Αλλά εγώ βλέπω
4: τώρα.
8: Μία βαριά σειρά με στέλνει και μετά πρέπει να βρω 10 βλακίες.
5: Το ότι έχουν χρόνο για να δουν σειρές, εμένα εντάξει, δεν μπορώ να το υπηρετήσω.
8: Και τι να κάνουμε, ρε Σικώστα, μέχρι
2: τώρα. Είναι αναλόγως στο τμήμα που βρίσκεσαι. Εμείς εδώ έχουμε μια δυσκολία. Λοιπόν.
5: Μην αποκλείσει να τον δει, γιατί το έκανε και με τον Λούζα, το έκανε και με τον Ουναή. Μπορεί να το δούμε και μεθαύριο, δηλαδή να μπαίνει στο μάτι με την Κηφισιά στο κύπελο 6 παρατέταρτο την Τετάρτη. Από τη στιγμή που θα κάνει μια-δύο προπονήσεις. Έχει ο Παναθηναϊκός θα πάρει εισιτήρια για το μάτι με την Κηφισιά στο κύπελο. Ήδη έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση. Μέσα στη μέρα περιμένουμε τη μανιτική που θα κάνει ο Ταμπόρδα στον προσαγωγό.
2: Το προλαβελές.
5: Κοίτα, γιατροί δεν είμαστε, οπότε μοιάζομαστε, ξέρεις, να το.
4: Ακόμα.
5: Φαίνεται
2: Ακόμα δεν είμαστε, ναι.
0: Φαίνεται. Και πώς κουράζεται το κεφάλι,
2: και όχι όλοι. Ο Σαββόπουλος
0: είναι. Κοίτα.
1: Όλα θα γίνουν.
0: Ρε Μπουκίτσα, τι παιδί είσαι εσύ.
1: Όλα θα γίνουν.
0: Λοιπόν.
1: Σαλάχεντίν.
0: Σαλάχεντίν. Λοιπόν. Φαίνεται, υπάρχει μια αίσθηση τέλος πάντων ότι δεν θα είναι μεγάλη η ζημιά. Και ότι το έχει προλάβει, γιατί με το που αισθάνθηκε το τσίμπανι το μέρος αμέσως έγινε η αλλαγή. Πατκιούτ, βγήκε τα μπόρδα, μπήκε ο Λιβάη. Οπότε εκεί περιμένουμε τέλος πάντων, αλλά φαίνεται να έχει πάθει μεγάλη ζημιά.
2: Αυτά.
0: Αυτά δεν νομίζω ότι έχω κάτι. Απλά μπορεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής να ανακοινωθεί και επίσημα λογικά. Ωραία. Ή τέλος πάντων τις επόμενες ώρες.
2: Χθες και σήμερα έστειλα

0: να πούμε.
1: Φάουντα.
0: Φάουντα.
2: Φάουντα, βέβαια.
1: Φάουντα.
2: Φάουντα.
1: Γράψτε φάουντα για ένα λεπτάκι.
2: Στα ελληνικά είναι χάος, γιατί ρωτάνε χάος, κάποιοι.
1: Ναι. Ή γράψτε χάος.
0: Γράψτε χάος που μας ταιριάζει καλύτερα για το φάουντα. Φάουντα.
1: Για το φάουντα, όπως το λες, γράφετε.
2: Οπότε, το έχεις δει. Ξεκίνησε το χθες.
1: Είναι πολύ γράφει.
2: Δεν θα σταματήσει.
1: Δες και τα πρώτα όμως. Εγώ τα έχω δει.
2: Αυτό δεν το έχει δει καθόλου.
3: Τι είναι Netflix, είναι.
0: Πόση σεζόν έχει.
2: Έξι.
0: Δεν έχω τόσο χρόνο στο
2: σπίτι. 6-5. Δεν θυμάμαι πια.
4: Δεν έχει τόσο χρόνο γιατί ασχολείσαι με τον γείτονα. Μαθαίνω.
2: Ο γείτονας τι έγινε, ρωτάει και ο admin.
3: Τι ο χάσει πάλι.
2: Ρωτάει και ο admin τι έγινε ο γείτονας.
4: Του είπε ζαχαρή.
0: Και με κοιτάζει ο Τάσος σαν να είναι η μάνα μου, έτσι. Του είπε
4: ζαχαρή. Θα παντρευτείς.
3: Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν έχω TikTok.
0: Θα σα στέλνω εγώ, Κώστα.
3: Δεν έχω TikTok.
0: Να τα ανεβάζω και στο Instagram. Θα με βάλει και στο
3: Δεν έχω TikTok, παιδιά, συγγνώμη.
0: Τέλος πάντων, έχω ένα γείτονα ο οποίο κάνει 9 ώρο πρόγραμμα βαρύ με τη μουσική.
3: Δερφό μου είναι.
0: Θε να έρθει να μείνει να πάω.
3: Γίνει με μαζονάκια αυτέ τι μέρε στο γαλάτσι.
0: Μα αυτό είναι το θέμα μου. Ότι είχε πάει 12, δεν είχε παίξει μαζονάκι, κόντεψε να τρελαθώ. Δηλαδή κάθομαι που κάθομαι στην απολύση που είμαι στου άλλου.
3: Κάνε και μαζονάκι, βάζαμε του άλλου και τι προετοιμασίε.
2: Κάθεσαι στα πολύ γύρω το μοιραίο.
3: Και ακούω τι με μαζονάκι βάλαμε.
0: Δεν ακούγα την τηλεόραση, την άμανα την τηλεόραση και άκουγα από πάνω στο κερντέτο, καταλαβαίνει.
4: Στο κερντέ.
0: Κόντευα να
3: τρελαθώ. Α, τέτοια, τέτοια παρά.
0: Σου κερδέ. Είναι στα ελαφριά του. Σου
3: κερδέ.
1: Το ξέρω
0: εγώ. Είναι στα ελαφριά του. Μια χαρά σου κερδέ. Απλά όχι στο απόγευμα.
2: Ο Σαόλ έλεγε σου κερδέ, σου κερμπέ.
1: Τελείωσε με το χάο, σταματάμε.
0: Βεβαίω.
1: Όχι τη εκπομπή, τη λέξη κλειδί.
0: Είσαι έτοιμο.
3: Ναι, εμένα θα βάλει, ωραία.
0: Γιατί θα ρωτήσει εσύ.
1: Πεσαλάχ. Στο παιδιά με το χάο.
3: Σαλαχαντίν.
0: Λοιπόν, Βαγ μέχρι 91.
1: Μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Καμία παύλα.
0: Είναι και τη γενιά μου, όχι τίποτα.
1: Συμβαίνουν
0: αυτά. Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ο κύριο.
0: Να μιλήσει πίσω γιατί έχει παραξαπλώσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον Βαγγέλη
2: θα τον πάρει ύπνο.
1: Αυτό λοιπόν κερδίζει. Κερδίζει ένα ωραίο
4: διαδάκι.
1: Και μια και είναι η Μαριάννα εδώ, περίμενε. Δώσουμε και την καρτούλα να ολοκληρώσουμε με αναφορέ e-food. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έχουμε το giveaway στο Instagram. Κάνουμε follow e-food.gr, athletico.gr. Like στο post ένα φίλο ή μια φίλη
3: με τα σχόλια.
0: Δεν το είχες κάνει, άλλη μια φορά το έχεις κάνει μόνο φέτος.
3: Δεν πειράζει.
0: Για να κερδίσουμε συνδρομή Food Pro. Για έναν ολόκληρο χρόνο, 10 νικητές.
1: Ευχαριστώ, είσαι κυρία.
0: Παίρνω τον Διονύση.
2: Τα φιλιά μας στο γείτονα.
0: Βεβαίως.
1: Άμα δεις τον Διονύση, στείλ τον εμάς.
3: Πολύ κοντά.
2: Πες να πάει λίγο το ξημερώνει πάλι.
4: Είναι γείτονας. Πάνω ή δίπλα ο γείτονας.
3: Τι γείτονας είναι, Μαριάννα. Πες μας λίγο.
4: Πάνω ή δίπλα.
3: Πάνω ή απέναντι, ξέρω εγώ.
4: Ο γείτονας.
3: Απέναντι είναι.
5: Τον
3: βλέπεις.
1: Σε βλέπω.
3: Μάλιστα. Και όταν.
2: Θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοιτάζε.
3: Βγαίνει από τον ντους.
1: Προσβόλα.
4: Κώστα. Αυτό σε έχει ζαλίσει κορυφή ρε φίλε.
1: Πάμε στα της ΑΕΚ.
3: ΑΕΦΤ στα μπουκιά σου.
4: Πάμε.
1: Ή στα του Αστέρα.
4: Το Αστέρος.
1: Αστέρος.
3: Γιατί έχω άδικο για το Ρωμάνο.
1: Τώρα το κουβεντιάστε πάλι.
3: Σκόντια και έφυγε.
1: Άστο, κάθεσε ρε τώρα. Μην το πεις.
4: Είναι και μάτζρα.
1: Πάντως έγραψε ο ίδιος.
4: Με τους πάντες.
3: Άστο. Μόνο τον πλανήτη μιλάει, αλλά από ένα σημείο και μετά.
2: Ο Ρωμάνο λέει good morning πλέον και βγάζει όσα
3: αγόρι μου μαζί σου.
2: Μέχρι να φτάσει
3: 106 μιλάει κοντών. Μόνο τον πλανήτη ποδοσφαιρικά, ναι. Αλλά πλέον το έχει πέρασει άλλο λεπτό.
2: Ήθελες Ρωμάνο στο αθλέτικο να έχουμε τις αποκλειστικότητες.
1: Μην το λες ακόμα.
4: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει μεταγραφές.
2: Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν διάφοροι Ρωμάνο στην Ελλάδα.
3: Υπάρχει ένα.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Υπάρχει ένα δίκιο συγκεκριμένο
4: του κύριου Φαμπριτζού.
2: Έκανε και hashtag στο Twitter, διαβάζω στο εξωτερικό.
1: Πάμε λίγο, ΑΕΚ, παιδιά, να προλάβω. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Πάμε μέχρι 5.30 και ίσως και λίγο παραπάνω.
4: Η τριάδα σου πάει,
1: Η τριάδα πάει στον Αστέρα. Το κάνει και με τον Άρη, το κάνει και με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ ακόμα καλύτερα, γιατί νομίζω.
4: Ήταν καλύτερα τα άκρα.
1: Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Έπαιξε ρόλο και η ίδια η ΑΕΚ για αυτό που είδαμε. Δηλαδή στον άξονα εκεί, με Κουρμπέλη να επιστρέψει σε σχέση με την Πέμπτη. Δεν είναι ωραία με τον Έντερ εκεί οι δυο του. Με Μπαρτόλο βασικό, που είναι πολύ σημαντικός για τον Αστέρα, και με την ΑΕΚ, με Αριάγκα, ειδικά στα πρώτα 50 λεπτά που είναι βασικός, δεν μπορεί να δημιουργήσει εύκολα εκεί οι καταστάσεις. Το παιδί αυτό, ακόμα.
4: Ήταν πολύ έξυπνο ότι τράβηξε τον Μπαρτόλο δεξιά. Mm-hmm. Τον κόλλησε με τον Κότσιρα που κάνανε πολύ δυνατή την πλευρά και χτυπήσαν από εκεί τον Πίλιο Γκατσίνοβιτς. Mm-hmm. Μπαρτόλο, τόσο επιδραστικό παίκτη σε αυτό το επίπεδο της ομάδας, δεν έχω ξαναδεί. Να σου πω, είναι πολύ σπάνιο. Μην πω, δεν έχω ξαναδεί. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι πολύ επιδραστικός. Πιστεύω ότι όλη η επιθετική ενέργεια του Αστέρα κρίνεται από τα πόδια του Μπαρτόλο. Από τις ωρέξεις του Μπαρτόλο.
1: Πέρσι 12 γκολ. Έσωσε την ομάδα αυτός και δύο-τρεις άλλοι ναι. Μόνοι τους.
3: Και στο τέλος ο Μακέντα και αυτός λίγο.
1: Και ο Μακέντα
4: ήταν. Για να φτάσει εκεί όμως.
3: Αλλά Μπαρτόλο ήταν όλα τα λεφτά.
4: Για την ΑΕΚ τώρα, τα είπαμε και χθες το βράδυ, το σακούλι

0: μείον 4 σχέση με πέρσι. Αυτά τα παιχνίδια και με Κυφσιά και με Αστέρα τα έχει κερδίσει. Έχει πέρασει και ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη, η ΑΕΚ όχι, και αυτό είναι στα μείον.
1: Εντοπίζεις αυτό που έλεγες, το έλλειμμα εκτός έδρας.
0: Εγώ θα.
1: Έλλειμμα απόδοσης.
0: Αυτό που παθές. Βλέπω εκτός έδρας μια ποδοσφαιρική αλαζονία, συσσαγωγικά. Ένα τουπέ, όπως είπε και ο Στέφανος Βραμίδης χθες, το οποίο θα έρθουν οι φάσεις, δεν βαριέσαι. Και πολύ συγκεντρωμένοι να μην είμαστε και χαλαροί. Θα έρθουν οι φάσεις, έχουμε την ποιότητα, έχουμε τον Μάγερ, ο οποίος είναι ο πιο σταθερός παίκτης ΑΕΚ και κάνει σχεδόν τα πάντα μεσοεπιθετικά. Αν μπορούσε να βάλει και γκολ, θα μας εξυπηρετούσε. Κάνει τα πάντα. Χρειάστηκε και τον τερματοφύλακα χθες η ΑΕΚ, σε ένα μάτσο το οποίο θα μπορούσε να το έχει κερδίσει. Και αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματικό. Δηλαδή, και στο μάτσο με την Κυφσιά και το μάτσο με τον Αστέρα, η ΑΕΚ θα μπορούσε να τα έχει χάσει και τα δύο. Mm-hmm. Κυριολεκτικά θα μπορούσε να τα έχει χάσει. Και δεν θα ήταν και πολύ άδικο. Γράφει μείον 4. Με πολύ μεγάλη ευθύνη των παιχτών. Δηλαδή, η εικόνα των παιχτών μέχρι και το 50 είναι πάρα πολύ flat και μια ομάδα η οποία δεν καίγεται, δεν βγάζει λύσα, δεν είναι με το μαχαίρι στα δόντια, δεν είναι όπως πέρσι η ΑΕΚ, δεν είναι η περσινή ΑΕΚ. Καμία σχέση. Και σε αυτό ευθύνεται βεβαίως και αυτό το. Και η παρουσία στο Champions League, το οποίο ρουφάει ενέργεια, το μυαλό των παιχτών, είναι πιο λαμπερό. Οπότε, όταν έχεις να πας την Κυριακή στην Τρίπολη, δεν είναι και το καλύτερό σου. Αλλά για να ξαναπαίξουν στο Champions League θα πρέπει να περνάνε από έδρες σαν την Τρίπολη και την Κυφσιά.
2: Κάτσε, συνέχισε τη σκέψη. Ωραία. Σου για να. Α, να το βρήκα.
0: Ναι.
2: Ισχύει ότι από Ιανουάριο έχει 6 χ στα τελευταία 9 μάτς εκτός έδρας.
0: Τι έχει?
2: 6 χ. Με Άρη χ, με ΠΑΟΚ χ, με Βόλο χ, με Ατρόμητο χ, με Παναθηναϊκό χ, ξανά με ΠΑΟΚ χ.
0: Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε στα Ρεσιάκη στα playoff.
2: Άλλο είπα.
3: 6-9.
2: 6-9, χ. Τρεις νίκες, 6 χ.
3: Τρεις νίκες χ, 6 χ.
0: Έχει Βόλο χ.
2: Μπορεί. Για να το. Μου το έγραψε ένας φίλος.
1: Μπορεί.
2: Που είναι για εξής φόλα.
0: Ναι. Μπορεί. Έχει ισοπαλία στην Τούμπα, ισοπαλία.
2: Αλλά πέρσι δεν την ένοιαζε κιόλας. Πήρε το πρωτάθλημα εν τέλει. Δηλαδή κάποια χ τις έκαναν κιόλας.
0: Καλά, και. Είχε διαφορετική αφετηρία η περσινή ΑΕΚ σε κάποια χ.
2: Ναι.
0: Τώρα αυτά τα παιχνίδια με την Κηφισιά και τον Αστέρα θα πρέπει να τα κερδίσει και βάσει ποιότητα και βάσει του ρόστερ που έχει. Γι' αυτό είναι για μένα πολύ μεγάλες οι ευθύνες του Μάρκο Νίκολης και στον καταρτισμό της ενδεκάδας και στη διαχείριση του ρόστερ. Π.χ. ο Αριάγκα, δηλαδή από τις αλλαγές που έκανε χθες στις 3, δεν έχει πάρει τίποτα για ΑΕΚ. Ο Αριάγκα είναι ένας χαφ ο οποίος δεν του ταιριάζει στο χθεσινό παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω τον Σέρβο προπονητή είναι ότι του έλειπε το κορμί του Βάργκα μπροστά και ήθελε να το καλύψει με το κορμί του Αριάγκα σαν στημένα. Αλλά στο υπόλοιπο σετ παιχνίδι ο Αριάγκα δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτό που απαιτούνταν για την ΑΕΚ. Ο Γκάτσι από εκεί, από αριστερά, είναι αποτελεσματικός. Δημιούργησε μια προβληματική πλευρά με τον Πίλιο και από εκεί χτύπησε ο Αστέρας με τον Κότσιρα και τον Μπαρτόλο, όπως είπαμε και πριν. Ο Ζήνη για ακόμα μια φορά, στα περισσότερα μάτς που είναι βασικός, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των αγώνων και ειδικά αυτών των αγώνων που είναι και φωτιά και πρέπει να πάρεις δύσκολα διπλά. Το παιδί δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Περισσότερα δίνει ως αλλαγή.
1: Ούτε δεξιά έδωσε κάτι.
0: Ναι. Μετά το 50. Που τον βάζει δεξιά από τις αλλαγές που κάνει, σωστές αλλαγές για τον Νίκολιτς. Λάθος η τοποθέτηση του Ζήνη δεξιά, γιατί ο Ζήνη δεν είναι δημιουργός. Δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου φέρει σωστά την μπάλα από δεξιά. Δεξιά θα τον βάλεις στο 80-85 όταν θα καίγεσαι να στριμώξει τον αντίπαλο και είναι τα τελευταία λεπτά. Όταν πήγε δεξιά, μετά το 50, δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα. Και ουσιαστικά απενεργοποιήθηκε. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε πάλι από δεξιά όταν βγήκε ο Ζήνη και μπήκε ο Μάνταλος και εκεί. Επέστρεψε δεξιά ο Μάγερ. Οι δύο φάσεις στο τέλος με τον Γιώβιτς έχουν γίνει με τον Μάγερ δεξιά. Η μία με συνεργασία με τον Ρότα και η άλλη από τα πόδια του Μάγερ. Άλλο ένα αρνητικό είναι ότι η ΑΕΚ και με Όφη στο Super Cup και με Κηφισιά στη Λεωφόρο και χθες προηγείται και δεν κλειδώνει τα παιχνίδια. Αυτό που ήταν το μεγάλο της όπλο την περσινή σεζόν, μόλις πήγαινε στο 1-0, ουσιαστικά τελείωνε το παιχνίδι, το έσβηνε και είτε θα βάζει ακόμα ένα. Είτε θα τελείωνε εκεί.
1: Σωστή επισήμανση, γιατί δεν είναι ότι στράβωσε το μάτς στην αρχή και πάλευε να το γυρίσει, να το σώσει το βαθμό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι ότι προηγήθηκε. Είναι ιδανικό δηλαδή το σενάριο.
0: Και είναι και ακόμα χειρότερο το κάνει εικόνα όταν έχει προηγηθεί mm-hmm. και μπορεί ακόμα και να χάσει. Είναι τόσο ευάλωτη η ΑΕΚ και τόσο αναποτελεσματική σε αυτό που έχει να κάνει επιθετικά και αμυντικά. Εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει ακόμα πλην του κυπέλου με τον Νέστο. τα τρία παιχνίδια που είπαμε με Όφη. Και η Φυσιά και η Αστέρα, σύντομη Λεύσκη Σόφια, η ΑΕΚ δείχνει ότι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια δεν έχει ρυθμό, δεν έχει το μυαλό της στο παιχνίδι. Η Νέα Φιλαδέλφια της δίνει ενέργεια, είναι ο κόσμος, βγάζει καλύτερα τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Εκτός έδρας πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη, πιο κοινική, πιο αποτελεσματική. Εκεί που δηλαδή στις δύο φάσεις θα πρέπει να κάνει τη μία γκολ, Η ΑΕΚ δεν το έχει μέχρι στιγμής. Όλα αυτά που καταγράφουμε είναι μέχρι στιγμής. Γιατί και πέρυσι μέχρι τον Οκτώβριο η ΑΕΚ έχει μια προβληματική εικόνα και από τότε είναι αίτητη. Τον επόμενο μήνα η ΑΕΚ συμπληρώνει ένα χρόνο αίτητη, αν τα καταφέρει.
1: Φοβερό.
0: Ένα χρόνο αίτητη. Αλλά με τις οπαλίες αυτές δεν τις φτάνει να είναι αίτητη. Είναι η αλήθεια. Πρέπει να ανοίξει το rotation ο Νίκολιτς. Δεύτερο σερί παιχνίδι με μόνο τρεις αλλαγές. Και πολύ προβληματικά κάποια επιμέρους στοιχεία όπως ο Κάρινεν, τρίτο σερί παιχνίδι δεν παίζει. Καθόλου. Δευτερόλεπτο.
2: Γιατί?
0: Αυτό που μαθαίνω ρεπορταζιακά είναι ότι του χρεώνεται εν πωλής η λάθος τοποθέτησή του στον κόλλη της Κηφισιάς στις καθυστερήσεις.
2: Εντάξει,
0: μου φαίνεται πολύ άδικο. Μου φαίνεται πολύ άδικο.
1: Εκεί το
3: πάμε παρακάτω, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι το μόνο λάθος, Μπιλ. Γιατί βλέπω ότι το έχει κάνει αυτό με το μαρκάρισμά του. Είναι ελλιπές γενικά. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο επιδραστικό όσο θα περίμενε ο προπονητής. Νομίζω ότι μάλλον έχει αρκετά παράπονα από τον Κάρινεν. Αποκορύφωμα είναι αυτό που
2: προφανώς προφανώς έχει αρκετά παράπονα για να μην έχει παίξει τρία σερί μάτς καθόλου.
0: Δευτερόλεπτο.
2: Δευτερόλεπτο.
0: Μιάρη, Λάσκ και χθες. Δευτερόλεπτο έχει παίξει ο Κάρινεν και σε παιχνίδια που φωνάζουν ότι θέλουν τον Κάρινεν.
1: Είναι μήνυμα δηλαδή αυτό.
0: Δηλαδή, και δεν είναι το μόνο. Και επιμένω για τον Κάρινεν γιατί είναι πολλά παιχνίδια που φωνάζουν ότι θέλουν τα στοιχεία του Κάρινεν. Δηλαδή το χθεσινό, κανονικά βγάζει το ημίχρονο τον Αριάγκα και βάζει τον Κάρινεν. Να πάρει την μπάλα, να ηρεμήσει το παιχνίδι, ναι. Να έχει την κυκλοφορία και το ρυθμό, να απελευθερώσει λίγο το Μάγερ που τραβάει πάρα πολύ μεγάλο φορτίο. Και κάποια στιγμή μπορεί να δουλεύει top σε λειτουργία ο Κράτης, αλλά κάποια στιγμή θα ταυτίσει, είναι δεδομένο. Mm-hmm. Και αν απενεργοποιηθεί ο Μάγερ, τελείωσε η επιθετική λειτουργία τη ΑΕΚ.
1: Με Ζουμκοφ τι γίνεται.
2: Πάντως ούτε αυτό είναι ποδοσφαιρικό τάσο. Δηλαδή, αν πάθει κάτι ο Μάγερ, τέλος η ΑΕΚ. Αυτό, τέλος, τελειώσαμε.
0: Με αυτό που βλέπω. Ναι. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη επιλογή. Όλοι ψάχνουν τον Μάγερ.
1: Ναι.
0: Καλός, γιατί μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλός.
2: Είναι καλά, προφανώς.
0: Όχι, δεν είναι παίκτης που του δίνει την μπάλα και θα τη χάσει, θα κάνει λάθη. Άρα όλο αυτό είναι και πας να περάσει μέσα από τοίχο. Ο άνθρωπος κάνει πράγματα, δημιουργεί. Τα περισσότερα που γίνονται στην ΑΕΚ μέχρι και τη μέρα που μιλάμε είναι από τα πόδια του Μάγερ. Και χθες οι καλύτερες ευκαιρίες της ΑΕΚ είναι από τα πόδια του Μάγερ. Και δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Και πέρσι πάντως Μπιλ είχε αναντικατάστατους η ΑΕΚ. Όπως ο Πινέδα που λέγαμε ή ο Μαρίν.
2: Ναι.
1: Τελικά πήρε πρωτάθλημα. Δεν χρειάστηκε να σκεφτεί περαιτέρω τι θα γίνει αν λείψει. Δεν έλειψε δηλαδή. Αλλά έχει ένα δίκιο ο Βασίλης ότι αν ένας τέτοιος παίκτης από τη μεσά γραμμή λείψει, ειδικά σε εμάς το οποίο μπορεί να δημιουργηθούν θέματα. Θα μου πεις τώρα εδώ και με τον Αστέρα και με την Κηφισιά δημιουργήθηκαν θέματα. Δημιουργικά. Θα έχει θέμα η ΑΕΚ.
0: Ειδικά η ΑΕΚ που εξαρτάται πάρα πολύ από την ροή και τη λειτουργία που τη δίνει ο άξονας. Δηλαδή χθες ο Αριάγκα είναι μια άστοχη επιλογή στα στοιχεία που ζητάει ο αγώνας. Ο Μαρίν είναι ως εδώ.
1: Ναι.
0: Το παιδί βγάζει και κούραση. Μπορεί να είναι από τρίτο παιχνίδι μέχρι Κυριακή, αλλά από τις μετρήσεις θα έπρεπε να δουν. Δηλαδή δεν ξέρω τι είδανε. Και αποφάσισαν να μπει ο Μαρίν, ο οποίος έχει μείνει σε όλο το παιχνίδι και το παιδί δεν έχει δώσει τίποτα στην ομάδα. Δεν έχει δώσει τίποτα κυριολεκτικά ο Ρουμάνος. Και είναι και πολύ λογικό γιατί έχει φορτωθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Θα έπρεπε να υπάρχει εκεί μια καλύτερη διαχείριση και φρεσκάρισμα. Να ξεκινήσει κάποιο άλλο, ο Κάρινεν π.χ. με τον Αριάγκα, που θα ήταν και πιο ταιριαστό και να μπει ο Μαρίν στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θα σου δώσει, λέει, έχει και την επιθετική ενέργεια, έχει και τον νεύρο. Μπορεί να ξυπνήσει και την υπόλοιπη ομάδα.
1: Ο Βιτάλης.
0: Το Βιτάλης δεν έπαιξε δευτερόλεπτο χθες. Δεν έπαιξε δευτερόλεπτο.
1: Εγώ...
0: Μετά τον Κάρινεν θέλω να σου προσθέσω
1: πίστευα
0: το Ζούπκοφ.
1: Θα ήταν πρώτη αλλαγή, πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Έξω Αριάγκα, μέσα
0: να σου προσθέσω το Ζούπκοφ. Ξεκινάς με το Μάγερ δεξιά. Πάρα πολύ σωστό γιατί ο Μάγερ είναι ο καλύτερος παίχτης. Κάνεις αλλαγή δεξιά και βάζεις το Ζήνη. Από το 50. Mm-hmm. Έχεις τον Ζούπκοφ πάγκο. Μετά κάνεις πάλι αλλαγή, επαναφέρεις τον Μάγερ δεξιά και πάλι δεν μπαίνει ο Ζούπκοφ. Ένα παιδί το οποίο έχει παίξει μόλις 155 λεπτά. Δύο σερί παιχνίδια δεν έχει παίξει καθόλου και έχει παίξει μόνο 7 λεπτά με τον Άρη. Ουσιαστικά τον έχει απενεργοποιήσει. Κάρινεν, Ζούπκοφ, δύο μεταγραφές κοντά στα 9 εκατομμύρια, έχουν μείνει εκτός του rotation στα τελευταία παιχνίδια. Καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν μπορεί να ανοίξει το rotation.
2: Δεν
0: μπορεί να πάρεις πράγματα.
2: Δεν βγαίνει και με Champions League. Δεν βγαίνει. Άμα μικραίνει το rotation του, δεν θα βγει.
0: Αντί να το απλώσεις.
2: Βέβαια, αντί να το απλώσεις. Αν αυτό που λέτε τώρα γινόταν στον Ολυμπιακό. Όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και ο κόσμος του. Αυτή τη στιγμή θα ήταν ο Ριμπάλτα, αυτό εννοούσα εγώ την άλλη φορά. Ότι παιδιά, τώρα για να έχουμε. Κάτσε, φίλε, περίμενε για να σου πω κάτι. Ναι. Θα σου πω κάτι πριν ολοκληρώσει τη σκέψη. Ότι και οι αγγλίδες γκρινιάζουν. Εγώ στα social media.
4: Εντάξει, ρε φίλε, το
2: αγγλίδες. Βλέπω πολύ γκρίνια από τον κόσμο.
4: Δεν ξέρω αν γκρινιάζουν. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό
2: που. Λάθος,
4: για μένα γκρινιά, δεν είναι παράλογο, παιδιά. Για μένα δεν είναι παράλογο που πάει με αυτό το σκεπτικό ο Νίκολιτς. Όπως σας είπα ότι. Όταν λέμε Champions League διαφθορά, αυτή είναι η διαφθορά του Champions League. Και πόσο μάλιστα, αν γλυκαθεί και πάρει κανένα αποτέλεσμα μέσα στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και μπορεί να περάσει και στη συνέχεια, θα γλυκαθεί ακόμη περισσότερο και θα φύγει και το μυαλό περισσότερο. Δεν είναι εύκολο να τα κοντρολάρεις. Αυτό φωνάζαμε και λέγαμε πέρυσι. Και απλά πιστεύαμε ότι όταν θα έρθει ο αποκλεισμός Ολυμπιακός και αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα, αλλά μετά δεν πηγαίνανε και τα πόδια, είναι η αλήθεια. Τι θέλω να πω, ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνεις τις μεταγραφές όλων των ομάδων. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι ένα άλλο mood, γιατί είχε φτάσει πολύ χαμηλά και σε μια λογική. Αυτό που λέγατε το καλοκαίρι, ότι θέλει τρεις προκρίσεις και το κατάφερε. Δηλαδή, σκέψτε το Παναθηναϊκό να έχει μια εκτός conference τώρα. Μπορεί να ήταν και πιο εύκολο ενδεχομένως για το πρωτάθλημα, αλλά θα είχε δοκιμαστεί.
5: Θα είχε δοκιμαστεί. Όπως και να το κάνει. Αν είχε κάνει το 4 στα 4, θα είχε ξεπεράσει.
4: Προφανώς για να μην τους βάζει κάτι, βλέπει, ρε φίλε. Δεν μπορείς να του πεις ότι είναι αποτυχημένες οι μεταγραφές. Αυτό λέω.
0: Πάρα πολύ ωραία πάσα. Αν βλέπει αυτή τη στιγμή κάτι από τον Γκάρντιν και τον Ζούκοφ που δεν δικαιολογεί ούτε δευτερόλεπτο να παίξουν, είναι κάτι πολύ προβληματικό.
4: Ναι, αυτό το δέχομαι. Αν δεν παίξουν την πορεία. Αν και στην πορεία. Ναι, φίλε, λέω.
0: Είναι τρία σερί μάτς τα οποία έχεις Άρη, Λάσκ και Τρίπολη έξω, που πρέπει να απλώσεις λίγο το ρωτήσεων και είναι, είναι βασικές επιλογές.
4: Ο
0: Κάρινεν είναι βασική επιλογή.
4: Ωραία.
0: Δευτερόλεπτο, να τελειώσεις τις αλλαγές σου στις τρεις.
4: Στο λέω με αφορμή για παράδειγμα
0: το είπα και την τρίτη εγώ. Ότι αν ήταν το αποτέλεσμα 1-0 και είχε κάνει μόνο τρεις αλλαγές, την πρώτη στο 82 και τις άλλες δύο στο 90, θα μιλάγαμε διαφορετικά για τον Νίκολιτς. Όπως γίνεται τώρα.
4: Σου λέω για παράδειγμα με τον Αντρέ Λουίς που ήρθε στο Ολυμπιακό Γενάρη και μπήκε μέσα με την ΑΕΚ, έδειξε, πήρε το πέναλτι. Έκανε κανένα δύο σουτ στη Λιβαδιά, είχε το σουτ στο δοκάρι κτλ. Και κάποια στιγμή εξαφανίζεται. Εξαφανίστηκε, μεταγραφή. Και όταν ήταν αντικείμενο κουβέντα μήνες μετά, και η απάντηση ήταν ότι το παιδί αυτό, όσο και να δουλεύουμε μαζί του, δεν αλλάζει την προσέγγιση του στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν βοηθάει τον μπακ. Εγώ την αλλιώς τη φαντάζομαι την ομάδα μου.
0: Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικό
4: κλαμπ.
0: Αριθμητικά κάνει και πολλές μεταγραφές και είναι και πολλά παιδιά
4: τα οποία έχουν. Αν ο Ζούμπκοφ δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ κάνει λιγότερες, πιο στοχευμένες. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερο και το ερωτηματικό. Πού είναι ο Ζούμπκοφ, πού είναι ο Κάρινεν. Ο Κάρινεν, η τελευταία συμμετοχή του Κάρινεν είναι το σχεδόν τέλειο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Σχεδόν τέλειο. Και μετά έχει μπει αλλαγή με την Κυφσιά και έχει κάνει το κομβικό λάθος. Άμα είναι να τον τιμωρούμε για εκείνο το λάθος. Αντίστοιχα, δεν έχει κάνει το ίδιο με τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος για μένα κάνει το πολύ μεγαλύτερο λάθος με την Κυφσιά.
5: Με την Κυφσιά που τον έχει επιτρέψει να
0: και έχει σπαταλάει. Αντί να την πάει στη γωνία και να τελειώσει το μάτς.
5: Να σου πω κάτι όμως, δεν θα βγει έτσι το πράγμα. Δεν θα βγει,
0: αυτό
5: δεν φτάσουμε
0: είναι, είναι ένα κλειστό ρωτήσιο. Αυτή τη στιγμή είναι 14 ενεργοί
5: παίκτες.
0: Είναι 14 ενεργοί παίκτες μαζί με τον Βιτάλης. Πάει στους 15 και είναι Κάρινε Ζούμπκοφ που τώρα αυτή τα τελευταία μάτς δεν παίζουν. Δεν έχει μπει ακόμα ο Λυκογιάννης. Δεν μπορούσε χθες ο Λυκογιάννης να μπει. Να φέρει στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερα την μπάλα στην περιοχή, έχοντας Βάργα και Γιώβιτς. Έχει τον Ζωάο Μάριο που σιγά σιγά μπαίνει. Πιστεύω ότι ένα δεκάλεπτο χθες θα μπορούσε να δώσει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
5: Κάποια στιγμή στη θέση του πύλιου θα μπορούσε να έχει
0: κάποια στιγμή. Για το μεγαλύτερο κενό από το καλοκαίρι που φωνάζω, που είναι τα στόπερ, δεν μπορεί ο Μουκουντή και ο Ρέλβας να παίζουν non-stop.
4: Αυτό είναι πιο σοβαρό.
0: Είναι από το καλοκαίρι
4: αυτό συμφωνώ,
0: φωνάζει το κενό στα στόπερ. Από τη στιγμή που αποφασίζει να μην πα, άλλαξε την απόφασή σου την αρχική, να μην πα σε μεταγραφή, θα πρέπει να δείξει. Κάποια αλφα εμπιστοσύνη στον Γεωργίεφ. Αν βλέπει ότι ο Μουκουντή πρέπει να πάρει μια ανάσα ή ο Ρέλβας.
4: Καλά τα λέει.
0: Θα πρέπει να βάλει κάποια παιδιά από πίσω. Δεν είναι ότι τελείωσε η σεζόν, ούτε καταστράφηκε. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να κλείνει τόσο απότομα με τόσο κοινικέ επιλογέ στο rotation αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ θα έπρεπε σιγά σιγά να βάζει πράγματα. Του Αριάγκα, π.χ. χθε η τοποθέτηση. Θα μου πει κάποιο ότι κάποιο πρέπει να παίξει το παιδί. Οκ, okay, πρέπει να παίξει. Αλλά είναι το ματ για να παίξει ο Αριάγκα.
1: Αν ταιριάζει κιόλα.
0: Ναι. Να παίξει. Ο Κάρινεν, όχι ότι έχουμε κάτι με τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα θα βρει παιχνίδια να παίξει που να του ταιριάζουν. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό παίχτη. Έκοψε δύο πολύ σημαντικέ φάσει του Αστέρα. Αλλά στο υπόλοιπο παιχνίδι, το σετ που πρέπει να πάρει στην μπάλα, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι, να βοηθήσει τον Μαρίν.
1: Μπορούσε,
0: είναι δίπλα του Μαρίν, ο οποίο το παιδί μπορεί να πάρει σχεδόν ανάσα.
1: Συμφωνώ με το φίλο που λέει και θέλω να το πούμε και αυτό, ότι χθε ήταν πολύ καλά στημένο ο Αστέρα και ίσω επέβαλε και στην ΑΕΚ ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ήταν κανονικά. Με τον τρόπο παιχνιδιού του. Ο Αστέρα ήταν καλό, λέω, στημένο χθε κλπ. Αλλά το είπαμε και στην αρχή αυτό. Απλώς εξετάζουμε τώρα εδώ για τον φίλο που έστειλε το μήνυμα το πώς η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε όλα τα όπλα που διαθέτει και για ποιο λόγο ο προπονητής θεωρεί ότι κάποιοι είναι πολύ πιο πίσω στο rotation.
0: Δεν το λέω εγώ, οι επιλογές του το λένε.
1: Έτσι δείχνει.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι δείχνει.
0: Όταν δεν τον βάζει δευτερόλεπτο.
4: Αλεξίου.
0: Αλεξίου δεν υπάρχει στο προσκήνιο.
5: Και τρομερός κοτσιάς.
0: Αν δεν υπήρχαν, αν δεν υπήρχε ο κανονισμός της ΕΠΟ, δεν θα υπήρχε ούτε Αλεξίου ούτε καλός κάμι στην ΑΕΚ. Ξεκάθαρα.
1: Κλείνει πολύ. Κλείνει πολύ αυτό που
4: λέει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Mm.
5: Και δεν βγαίνει μέχρι το Γενάρη με τόσα μάτς και τέτοιο πρόγραμμα.
0: Να πεις ότι δεν έχει. Να πεις ρε φίλε, δεν έχει. Δεν έχει
5: είναι
0: ένα πράγμα.
5: Ανταγωνιστικά όλα
0: δηλαδή
5: αυτά.
0: Έχει Λυκογιάννη, Ζωάο Μάριο, Γεωργίεφ, ο Στρακός, οκ, έλειπε. Είναι οι δύο που είπαμε, Κάρινεν, Ζούμπκοφ, είναι ο Βιτάλης, τα οποία μπορεί να σου δώσουν και εσύ κλείσει τις αλλαγές στις τρεις. Αν υπάρχει κάτι, να βγει να το πει, να μπορούμε να το αξιολογήσουμε κι εμείς, να το αναλύσουμε, να πει παιδιά. Βλέπω τον Κάρνιν και τον Ζούμπκοφ, οι μετρήσεις τους είναι να μην παίξουν ούτε 10 λεπτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ζούμπκοφ θα μπει στο 80 και δεν θα σου κάνει κάτι, να περιμένεις κάτι. Γιατί μπορεί να μην μπορεί από την αρχή το παιδί, δεν έχει ακόμα την αθλητικότητα και τη φυσική κατάσταση Okay, να το καταλάβω αυτό, αν και μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη. Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο που οπισθοχωρεί ο Αστέρας και εσύ περιμένεις κάτι από τα άκρα, είναι παίκτης που μπορεί να σου δώσει.
1: Πιο εύκολα από το Ζήνη, ίσως μπορεί να κάνει.
0: Από το Ζήνη 100%. Αλλά αξιοποιείς, πας στο Μάγερ. Δεξιά, άξονα, άξονα μαζί με το Μαρίν που αφήνει ένα τεράστιο οικόπεδο στον Αστέρα και κάνει τις μεταβάσεις. Αν ήταν πιο θαραλέος ο Αστέρας, θα βρει και καθαρές φάσεις για γκολ.
3: Φοβερός Κότσι Άλβες. Μετά τον Μπαρτόλο, τρομερός Κότσι Άλβες.
1: Είναι και ο Μέντες.
0: Ο Μέντες πολύ καλός παίκτης.
3: Και ο Μέντες καλός.
1: Δεν τον είχαμε τρει και διώχνει ο Σεκόρνερ.
0: Δεν τον είχαμε τρει. Ο Μέντες είναι καλός
3: παίκτης.
1: Καλός παίκτης.
3: Εκεί στην κόντρα που
1: βγάλαμε. Το κεφάλι του λιγάκι με ένα ζήτημα προσωπικό που είχε, αλλά τώρα νομίζω το βελτιώνει το πράγμα.
3: Κότσι φοβερός.
1: Κότσι ήταν ο καλύτερος χθες μαζί με τον
3: Μπαρτόλο. Μαζί, φοβερό
1: μαζί σου η πλευρά αυτή.
0: Χθες είχε η ΑΕΚ σε ακόμα ένα μέτριο βράδυ έως κακό μακριά από την Φιλαδέλφεια. Ευτυχώς είχε τον Μπρινιόλι ενεργό και ζεστό, και αυτό είναι σημαντικό. Και όχι μόνο στις αποκρούσεις που κάνει, αλλά και στις εξόδους και πώς καθαρίζει φάσεις. Γιατί αυτό το έχει περισσότερο από το 300, να το πούμε. Το 300 είναι πιο στατικός τερματοφύλακας και πολύ πιο αποτελεσματικός κατά από τα δοκάρια. Ο Μπρινιόλι είναι άλλου είδους τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Έχει έναν Ρέλβας ο οποίος ο Μουκουντή έχει κάνει το λάθος και μετά το παιδί όταν κάνει το λάθος θολώνει. Μετά τον παίρνει από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήταν ο Ρέλβας να κάνει 2-3 κέρια κοψίματα, η ΑΕΚ θα έχει μεγαλύτερα μπλεξίματα στην Τρίπολη. Και ο Μπρινιόλι και ο Ρέλβας ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θα φτάσω γιατί μπορεί να βαράσω κάποιες φορές το Σαμάρι και τους πιο χαμηλά όπως είναι ο Πίλιος, ο Γκατσίνοβιτς. Αλλά η ευθύνη για την εικόνα του Γιώβιτς βαραίνει μόνο τον Γιώβιτς. Αυτά τα παιχνίδια μου δείχνει ο Γιώβιτς ότι δεν τα βλέπει. Έτσι δεν γίνεται όμως.
2: Υπάρχει κάτι με το συμβόλαιο, ρε φίλε.
0: Τι να υπάρχει. Συμφωνημένο είναι.
2: Και γιατί δεν ανακοινώνεται.
0: Θα ανακοινωθεί όταν θέλει η ΑΕΚ. Μπορεί να γίνει στην διακοπή κάτι.
2: Special.
0: Που θέλει. Ναι, κάτι που θέλει. Εντάξει, okay, okay.
1: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αυτό που λέει είναι σωστό με την ίδια θέρμη, δεν το βλέπει ο Γιώβιτς σε ένα τέτοιο μας. Σαν να λέει ρε παιδί μου.
0: Και το μυαλό
1: του βλέπω που λέμε.
0: Το μυαλό του είναι αλλού.
2: Που χάνει.
0: Το μυαλό του είναι αλλού. Το μυαλό του είναι αλλού.
3: Εγώ έλεγα το έβαλε.
0: Ότι δεν του βλέπει τέτοιου αντιπάλου λανθασμένα φαίνεται στο άγγιγμα στην πρώτη φάση. Εκεί μπαίνει πάρα πολύ χαλαρά.
2: Ναι.
0: Μπαίνει πάρα πολύ χαλαρά. Ναι. Με ένα μυτάκι σου λέει θα το βάλω.
1: Υπάρχει ακόμα χειρότερο, Τάσο. Το ότι η πρώτη φάση που γίνεται ορατός ο Γιώβιτς είναι αυτή στο 80 τόσο. Νωρίτερα δεν τον έχουμε δει καθόλου.
0: Δεν πήγε μπάλα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Είναι τέτοιο παίκτης. Ο Γιώβιτς δεν θα πάρει την μπάλα να δημιουργήσει. Ναι. Δεν θα παλέψει με τα αντίπαλα στόπερ όπως το κάνει ο Ολκαμπή με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Είναι άλλου είδους παίκτης. Αλλά εκεί είσαι ο παίκτης που δεν είναι μια ευκαιρία. Δηλαδή, το γκολ που έβαλε που ακυρώθηκε με τη ΛΑΣΚ δείχνει την κλάση του. Είναι πολύ δύσκολο, χαμηλώνει, παίρνει την μπάλα και τη στέλνει στην άλλη γωνία. Στον γκολ που ακυρώθηκε. Τώρα το χθεσινό, δύο φορές είναι ο Γιώβιτς. Θα μου πεις, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εμένα όμως, η πρώτη φάση μου δείχνει ένα παίκτη ο οποίος στο μυαλό του δεν είναι στο μάτς.
1: Ναι, κατανοητό. Μια τελευταία κουβέντα. Ετοιμάστε μου τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, κύριε Τζανί.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στη μαύρη φανέλα από πίσω.
0: Τρομερή φανέλα αυτή η μαύρη.
2: Τρομερή φανέλα. Μαύρη,
0: ε? Τρομερή φανέλα.
2: Ναι. Τρομερή. Και τα νούμερα όπως τα έχουν φτιάξει πίσω, πολύ ωραία.
1: Μια κουβέντα θέλω
0: επειδή
1: μόνο.
0: Επειδή τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις μεταγραφικές αποφάσεις για την ΑΕΚ.
1: Τελειώσαμε.
3: Αύριο το βράδυ.
0: Έχει επιστρέψει ο Κουτέσας στις προπονήσεις. Οπότε να δούμε αν θα τον υπολογίζει ξανά. Έχουμε μάτς κυπέλλου την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ευτυχώς γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Μη φοβάσαι, ναι. Να κλείσουμε κάτι που έχει σχέση με την αναβολή.
0: Να το πούμε και αυτό, να δούμε τι θα γίνει με Πιερό Σαχαμπό. Γιατί κλείνουν και οι τελευταίες αγορές.
3: Α, έλεγε σου.
0: Ναι, δεν έγινε.
3: Τελειώσαμε εκεί.
1: Για τον Πιερό. Με τον Πιερό αυτό.
3: Ναι.
1: Με τον Σαχαμπό.
3: Α, έλεγε σου, Πιερό.
0: Να πω άλλο ένα για τον Καραργύρη στην ΚΑΠΑ 19. Το παιδί βάζει non-stop goal. Δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτς βασικός, έχει φτάσει στα 5 goal. Είναι στη τελευταία χρονιά του συμβολέου του, δεν παίζει βασικός. Εδώ, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα με τον
2: Καραργύρη. Είναι non-stop στα goal και δεν παίζει βασικός.
0: Ναι. Δεν έχει,
2: είναι προπονητής.
0: Δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτς βασικός και είναι πρώτος χώρος στη Super League.
1: 20 είναι αυτός, 21. 20.
0: Είναι λίγο πιο μεγάλος από τους υπόλοιπους. Τον είχε πάρει η ΑΕΚ από την Ολλανδία.
1: 21 είναι τασό.
0: Όχι τόσο μεγάλος.
1: Γιατί σκέφτομαι εγώ ότι έχεις ένα πιτσιρικά που είναι 17 σεντερφόρ.
0: Ο Αργυρίου και μετά ο Καραργύρης 19.
1: Ο Αργυρίου δεν είναι καλύτερο τόσο.
0: Είναι πιο δουλεμένος.
1: Μήπως τον βλέπουν αυτόν ως πιθανότερο next big thing.
0: Ο άλλος πέρσι έφτασε τα 15-20 γκολ.
1: Ποιος?
0: Ο Καραργύρης έφτασε στα 15-20 γκολ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι άγγιγμα και γκολ. Δεν σου δουλεύει τόσο πολύ στο μάτς.
1: Αλλά είναι άγγιγμα και γκολ.
0: Ναι, το παιδί κινδυνεύει το επόμενο καλοκαίρι να φύγει ελεύθερο.
3: Ναι.
0: Δεν έχει συμβόλαιο. Υπάρχει μια προστριβή με το μάνατζερ του.
1: Α, υπάρχει αιτία.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Το ζήτημα είναι να μην χαθεί.
1: Το μυρίζει αυτό το τεχνικό διευθυντή μου, έτσι. Τάκ, σαν αέρα αυτό.
0: Το ζήτημα είναι να μην χαθεί ένα τέτοιο παιδί, γιατί μετά μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι σου. Το τι μπορεί να γίνει αργότερα και να τον έχει χάσει ελεύθερο.
1: Και να τον πάρει μετά τον πληρώσει.
0: Αυτό, ναι.
1: Αν και εγώ νομίζω ότι στην ΑΕΚ στην πρώτη ομάδα δεν πρόκειται να βρει ποτέ χρόνο συμμετοχής. Με το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ.
0: Μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ, να τον
1: ανανέσει
0: το ανανέσω συμβόλαιο, του χρόνου να τον δώσει ιδανικό.
1: Στείλ το να πάει να παίξει.
0: Ναι. Ναι, ναι. Και μετά να δει αργότερα, να σου πω κάτι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα μπορεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια να μην υπάρχουν. Να έχουν φύγει στο επόμενο άλμα τη καριέρα του.
1: Δεν θα μείνει για πάντα στην ΑΕΚ. Είπε, μπορεί. Εντάξει.
3: Όπως έκανε με το Ζήνη, ρε παιδί μου.
4: Πάντως
3: δεν έστειλε το Ζήνη στη Λιβαδιά και έκανε σούπερ σεζόν το παιδί.
0: Ναι.
3: Έβαλε κατά 4
0: γκολ. Ακόμα δεν έχουμε βρει στο χαμπό.
3: Πάντως και.
0: Στην Καραγκή δεν έχουμε βρει συμβόλαιο.
4: Και άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα. Και κάποιο άλλο μου είπε ότι ο Καραγκύρη τα σπάει στην.
0: Έχει τρομερά τελειώματα. Δηλαδή,
4: και εξέφραζε την απορία του γιατί δεν έχει ανανεώσει με την ΑΕΚ.
0: Είχε πέρσι έναν.
4: Ποιον έχει μάνατζερ?
0: Τον Τουντούρι. Έχει ένα δύσκολο τραυματισμό πέρσι, έχει χιαστό. Δεν έχει επιστρέψει από καλά από το χιαστό, αλλά στα τελειώματά του είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό που είδα χθες εγώ στην ΚΑΠΑ 19 που πήγα το πρωί και του είδα, ήταν το παιδί μπήκε στο 76 αλλαγή, είχε τρεις επαφές. Δοκάρι, γκολ και γκολ.
4: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Με το προχωράμε.
4: Με το μάνατζερ που είπε, κάτι θα έχει έξω σίγουρα.
0: Όχι, τώρα ήρθε απ' έξω.
4: Ναι, κάτι θα έχει.
0: Από Ολλανδία.
1: Για πες μου λίγο τώρα για την πιθανότητα να βολείς. Δεν προλάβα τόσο.
0: Είναι ζήτημα τσάκι.
1: Δεν προλάβα στο Βερβελέ.
4: Είναι σκέφτο. Ναι. Υπάρχει στο Βερβελέ.
1: Όχι, δεν το είπα μόνο. Το εννοούσα.
3: Έχει κάτι μαζί μου.
1: Το εννοούσα και λάθο.
4: Δεν πειράζει. Πάμε.
3: Είσαι ο Μαρκάτο, έχει κάτι μαζί μου.
0: Μεταφέραμε και χθες ότι το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα πάρει ένα βολή για το μάτς με τον Ατρόμητο. Γιατί είναι τα μάτς με την Σαχτάρ και τη Manchester City στην Αγγλία. Θα μείνει το πιθανότερο στην Αγγλία για μια εβδομάδα.
3: Ωραίο.
0: Μιλάνε ήδη με προπονητικά κέντρα, αν δεν το έχουν κλειδώσει ήδη. Αυτό που ξέρω είναι ότι μία από τις επιλογές ήταν το προπονητικό κέντρο της Leicester να περάσουν εκεί την εβδομάδα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Για να μην έχει τα περάδοση, γιατί είναι Τετάρτη, Τρίτη, είναι λιγότερες ημέρες, πολύ συμπιεσμένες.
1: Okay.
3: Έξι μέρες θα λείπεις.
0: Δεν θα μείνω εκεί, ρε φίλε, να κάνω εκεί.
3: Δεν ξέρω.
4: Τι θα σε πηγαίνω, φέρνουμε.
0: Εννοείται.
4: Στείλουμε κι ας αφήσουμε
3: αγώνα να κάνεις διακοπές.
1: Πού είναι, πού είναι αυτό,
3: Λέστερ. Πιο έρχεσαι, πιο φτηνό είναι να μείνεις πάνω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, αν θέλετε και δεν βρείτε,
4: σε άλλες πόλεις.
1: Αν δεν βρείτε λύση, πάω.
3: Δεν πειράζει.
4: Ναι, βέβαια, Βασίλη, άμα δεν θέλεις.
1: Έξι μερούλες, δεν με νοιάζει καθόλου, εντάξει.
4: Έτσι, εγώ, έτσι,
1: ό,τι χρειαστεί θα κάνω για την υπηρεσία.
4: Κάτι έχεις υποσχεθεί εσύ, ε.
6: Εννοείται να πιεθνώ, αμήν.
4: Γενάρη, κάτι έχεις υποσχεθεί.
1: Ναι, το φτιάξω.
4: Δεν τα ξεχνάω.
1: Κάτσε να βάλουμε λίγο κάτω.
0: Αυτά.
1: Λες και διαβατήριο που να είναι 5 μήνες και πίσω, να ισχύει.
4: Τι εννοείς.
1: Έχω φτιάξει.
4: Έχω διαβατήριο.
1: Είναι 5 μήνες που μέχρι να λήξει.
3: Από το 24 είναι το δικό μου. Και λύγει το 34.
1: Αλλιώς ταυτότητα.
4: Το 32-36.
0: Εγώ 33 είμαι, με θες.
1: Τέλεια, τέλεια.
3: Και εγώ, 34.
1: Θα βάλουμε κάτω τώρα, τα βρούμε. Όποιος έχει καλύτερο διαβατήριο, πιο μεγάλο, θα το πάρουμε μαζί μας.
0: Πολύ ωραία η πρόταση των φίλων ότι έχει κοινό ότι είχαμε προπονητικό κέντρο.
1: Ναι. Κανένα σχόλιο.
0: Θα βάλετε πλάτη, λέγε.
4: Διάβαζα προχθές και σοκαρίστηκα ότι είμαστε πιο κοντά στο 2040 από όσο το 2010.
3: Ναι, ρε μπιλαρά.
4: Που καμιά φορά το σκέφτεσαι και λες το 2010 είναι σαν χθες.
1: Ναι, ισχύει.
3: Εγώ συγκεκριμένα το θυμάμαι γιατί πήραμε πρωτάθλημα. Τα φορά.
4: Ακριβώς. Επίσης διάβαζα ότι έχουν περάσει 7 χρόνια από τον κορονοϊό.
6: Αυτά που τα διάβασες την πνοή της πτήσης.
4: Έτσι όπως χάζευα. Εκεί πέρα είχε...
0: Αν τα σκεφτείτε καλά είναι 26 χρόνια από το μιλένιουμ.
6: Τι με κερδίζει πάνω σου, αλήθεια. Σε φάση δηλαδή συνεδρίας.
4: Πάμε.
6: Με κερδίζει ότι έρχεσαι εδώ και λες στον κόσμο, δηλαδή έχεις το ρόλο που έχεις στον όμιλο. Αυξημένες αρμοδιότητες, αν και άλλο.
3: Ναι, τελειάξε με τον διαθαλασσέως.
6: Μισό λεπτό, μισό. Και λες, είδα όλο τον κύκλο του Φάουντα.
4: Ναι, ρε φίλε.
6: Εγώ άνοιξα το Netflix, άκου. Προχθές, μόλις είχα τη ζωχάδα μου, γύρισα το γήπεδο και λέω, θα δω Netflix. Και μόλις άνοιξα και είδα τον κύκλο, ότι κάθε επεισόδιο είχε 11 επεισόδια έκτος κύκλος. Και ήταν το καθένα 48-55 λεπτά.
4: Κάνεις λάθος. Είναι μικρά τα επεισόδια. Υπάρχουν και 35 αριά.
6: Πώς, και 32-3.
4: Ναι,
6: κάνω 2-3. Εκεί που βγάζει όλος και τους γαζώνει.
4: Καταρχάς...
6: Πήγε σου κόβει το τέτοιο.
4: Το ένα το είδα πηγαίνοντας για Ρόδο. Στο αεροπλάνο, μπαμ μπαμ. 45 λεπτά.
6: Αγόρι μου, μιλάμε για 11 επεισόδια το. Και λες, είδα όλο τον έκτο. Δηλαδή, εσύ βρήκες μέσα σε αυτές τις μέρες το Φάουντα και ανέβει πόσο μέρες.
4: 8 Σεπτέμβρη ανέβηκε.
6: Έχεις βρει μέσα σε μια εβδομάδα. Βρήκες 8-9 ώρες να δεις το Φάουντα.
1: Άλλο ένα επεισόδιο το είδες το ημίχρονο. Ο ψεύτης, ρε.
4: Το ένα είχα αφήσει το Θανάση να μιλάει.
6: Από τη στιγμή. Μετά λέει,
4: ο Θανάσης ξεκινάει το Φρανσίσκο σήμερα και την τελειώνει όταν τελειώνει το Φάουντα.
6: Διάβαζα, λέει, ότι είμαστε πιο κοντά στο 2040. Συνεχίζει, παίγουν, περάσει. Και θα έλεγε κι άλλα να ξέρει να το κόβαμε. Θα έλεγε κάτι άλλο που διάβασε. Τι άλλο διάβασε, πες. Εκτός τα 7 χρόνια του κορονοϊού.
4: Άμα μπω τώρα και το βρω, θα σας πω.
0: Ποιος επιστήμονας έγραφε ότι είμαστε πιο κοντά στο 2040.
4: Gentlemen, δεν έχω δει ακόμα, δεν έχω προλάβει.
1: Το βλέπω εγώ τώρα. Τον επόμενο κύκλο.
7: Τι γίνεται, ναι, παιδιά. Δεν έχω προλάβει, αλλά τώρα γιατί το πληρώνω.
5: Δεν θέλω να το ξεκινήσω.
7: Εγώ γιατί το πληρώνω.
0: Ο Γουλής, άμα ανοίξει το Netflix, θα παίξει πάνω στο
1: τερίμα. Χαστά Σαββόπουλος, είστε μαζί μας.
7: Σε πληροφορώ.
5: Δεν θέλω να το ξεκινήσω το gentleman, γιατί έρχεται ο Μόμπλαν.
7: Σε πληροφορώ ότι τον έχω δει το τερίμα.
1: Θέλω να τοποθετηθεί ο Χαστάς ως καθήλυν αρμόδιος σε σχέση με όλους εδώ και μετά ο κύριος Σαββόπουλος που έχει και την ιατρική επάρκεια, γιατί μια και λέγαμε γιατρούς νωρίτερα, να μας πείτε για Netflix πρώτα απ' όλα, αν θέλετε κάτι εσείς, και μετά να πάμε στα ρεπορτάζ. Κύριε Θοδωρή μας, τι έχετε δει τελευταία?
8: Να σου προτείνω από Netflix.
1: Αυτά που λέμε πρώτα απ' όλα, αν τα βρίσκεις ενδιαφέροντα.
8: Καλά, εντάξει, το Φαουντά είναι κλασική σειρά, πολύ καλή. Είδα μια σειρά καλούτσικη στο Netflix τελευταία. Αλλά γενικώς το αποφεύγω και βλέπω άλλα από άλλες πλατφόρμες. Μάλλον από άλλα κανάλια. Εγώ προτιμώ τα αγγλικά σερial, να σας πω την αλήθεια.
1: Φαίνεται και από το χειμώνα.
8: Θα κάνω μια ειδική εκπομπή για αυτά.
7: Ξεκάθαρο, Βρετανός Λόρδος. Λόρδος, κανονικός.
0: Να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Να κάνουμε μια βραδινή.
0: Χαθήκαμε.
1: Αλέξη.
9: Φοβερή σειρά το Φάουντα. Εντάξει, ναι. Μια από τις καλύτερες που έχουμε παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Εγώ βέβαια τέλειωσα το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο, να σας πω την αλήθεια.
5: Εντάξει, το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο το είδα σε μια μέρα, ρε Άλεξη. Κάτσε ρε φίλε.
0: Πέταξε το κινητό.
5: Τρία επεισόδια είναι. Ένα σφινάκι.
0: Είναι τρία επεισόδια των δύο ημερών.
7: Έχουν πεθάνει εδώ, έχουν λυγίσει, θα μπορούμε να πάμε ανάσα. Εγώ δεν ξέρω γιατί πληρώνω το Netflix ακόμα πάντως.
0: Για να βλέπω Βασίλης. Το έχει δώσει λογαριασμό.
9: Ακριβώς. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς κάνετε παρέα τον καπετανάκο. Είμαι σοκαρισμένος. Τι να κάνω, λέει, 6 μέρες στο Λονδίνο.
1: Το λυπήθηκε η ψυχή μου.
0: Ταπεινός, Αλέξη μου.
7: Και θα πας με τρένο στο Μάντσεστερ, ωραίο.
1: Πάμε, περιμένετε, ξεκινάμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καπετανάκο.
7: Φτάνει.
1: Τέλος. Πάω Σαββόπουλο πρώτα για το χθεσινό παιχνίδι. Είδαμε και την ανακοίνωση που βγήκε πριν να ολοκληρωθεί αυτό. Επόμενη μέρα σκέψεις διοίκησης, σκέψεις γενικότερα για το 2-0 αυτό. Ήταν ακόμα ένα παιχνίδι, το ντέρμπι τώρα όμως. Ακολουθεί ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι, ντέρμπι πάλι Θεσσαλονίκης. Και θέλω να μάθω από αυτά που συμβαίνουν εκεί, αν τίθεται και θέμα προπονητή ή όχι.
9: Όχι, θέμα προπονητή δεν τίθεται. Αν ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει. Εντάξει, βέβαια όλοι οι προπονητές κρίνονται από τα αποτελέσματα. Δεν θέλω ποτέ να λέω μεγάλα λόγια. Διότι οι προπονητές είναι δοκάρι και μέσα, οκ, δοκάρι και έξω και αστοχία στα αποτελέσματα. Μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα. Εντάξει, προφανώς τώρα για να το επεκτείνω λίγο. Αν ο Άρης δεν κερδίσει τη Μαρκό την Τετάρτη σε ένα μάτς που πρέπει μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα την προηγούμενη εβδομάδα στη League Face του Κυπέλλου να το κερδίσει οπωσδήποτε, και αν δεν κερδίσει και τον Ηρακλή το Σάββατο στο γήπεδο του, επιστρέφοντας μετά από δύο συνεχόμενα ντέρμπι εκτός έδρας, προφανώς ένας προβληματισμός θα υπάρξει, φαντάζομαι, γιατί ακολουθεί και η διακοπή του πρωταθλήματος. Αλλά κάτι άλλο όχι, παιδιά. Και μάλιστα. Την περιμένει πώς και πώς ο Άρης και ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτή τη διακοπή από την αίσθηση των τριών εβδομάδων, γιατί ο Άρης, ακόμη και σήμερα, ένα ποδοσφαιριστές βάζει. Σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί, για παράδειγμα, η απόκριση του Μπρούμα του Πορτογάλου, και περιμένουμε να δούμε εάν ο Άρης έχει κάτι την ίστατη ώρα για κεντρικό αμυντικό μετά το ναυάγιο με το Σούταρ, την απόκτηση του Σκοτσέζου. Διότι εκεί υπάρχει ένα σημαντικό κενό το οποίο δεν έχει καλυφθεί και δεν μου προκύπτει επί του παρόντος, να σας πω την αλήθεια, ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά. Μπορεί να προκύψει από τους ελεύθερους αμέσως μετά. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι ο Άρης βάζει συνεχώς παίκτες το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό ο προπονητής περιμένει αυτή τη διακοπή για να μπορέσει να μοντάρει λίγο το σύνολό του. Για το χθεσινό ματς, το οποίο χωρίζεται σε δύο σκέλη για μένα. Το ένα έχει να κάνει ξεκάθαρα με τις διαιτητικές αποφάσεις, γιατί αυτά για τα οποία διαμαρτύρεται ο Άρης γίνονται στο 0-0. Με το μάτς δηλαδή στην ισορροπία την απόλυτη ακόμη και στο καλό διάστημα του Άρη στο παιχνίδι, και είναι συγκεκριμένα, και νομίζω ότι η μία ειδικά φάση είναι απόλυτα δικαιολογημένη η διαμαρτυρία, δηλαδή αυτό το τάκλιν στον Αχίλλειο του Ράτσιτς από τον Ζαφίρη. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει λάθος από τον VAR ξεκάθαρα, που δεν καλεί τον, εάν διέλαθε της προσοχής δηλαδή του διαιτητή, του Κολόμπο, στη σε ζωντανή ροή, έπρεπε
1: να το δει ο Βαρίστας,
9: να τον καλέσει να το δει για να αναβαθμίσει την κίτρινη κάρτα, και εκεί θα μιλούσαμε για διαφορετικές αριθμητικές ισορροπίες πολύ νωρίς στο μάτς, άλλο μάτς εντελώς. Αυτό για το κομμάτι της διαιτησίας. Συμμερίζομαι και τα παράπονα, που έχει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν σχολιάζω αυτό. Σχολιάζω αυτά για τα οποία διαμαρτύρεται ο Άρης και θεωρώ ειδικά τη μία την περίπτωση απόλυτα τεκμηριωμένη.
1: Θα μας πείτε, πολύ είπα ο Θοδωρής, ναι. Καλά κάνεις, ολοκλήρωσε με αυτό που λες εσύ.
9: Απλά το μάτς, ο Άρης έχασε χθες με μεγάλη ευκαιρία. Ο Άρης έχει κάνει διπλά στην Τούμπα με ένα ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο από το χθεσινό. Θυμίζω εκείνα τα δύο σχεδόν συνεχόμενα 0-1 με τα γκολ του Μάνου Γκαρθία και του Μωρόν με προπονητή τον Άκη Μάντζιο που πάω ήταν πολύ καλύτερος.
7: Και ένα με Μαντζίνι είχε κάνει.
9: Που είδαμε χθες. Ναι. Δηλαδή χθες βρήκε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος και αυτός δεν είναι πολύ καλά. Και αυτός ακόμη φτιάχνεται και θέλει το χρόνο του. Και χθες είχε μια ευκαιρία να πάρει ένα αποτέλεσμα και να αποκτήσει έτσι περισσότερη ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Δέχεται δύο γκολ βέβαια. Κόντρα στη ροή, ένα πέναλτι, okay, το οποίο εντάξει είναι πέναλτι, δεν μπορώ να κάνω το, να βαφτίσω το κρέας ψάρι, εντάξει, εδώ δεν θα λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και εκεί που προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται, γιατί ο Άρης έχει πει καλύτερα, έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Καντεβέρε, ελέγχει το παιχνίδι, έρχεται αυτός ο μπαγάσας, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου.
7: Ρε φίλε, τι έκανε, αυτό έλεγα
1: πριν. Τι κάνει
7: ο άνθρωπος αυτός.
9: Ναι, δηλαδή αυτό τώρα παιδιά το διδάσκονται τα παιδάκια που πάνε στις ακαδημίες.
7: Προφανώς.
9: Δεν πάμε και ανάμεσα ναι, σε τέσσερις πέρα. Όταν έχουμε σίγουρη πάσα στα 2-3 μέτρα, είτε δεξιά είτε αριστερά, είτε ακόμη και πίσω. Εντάξει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Μπασίρου αυτό. Δείχνει ότι δεν έχει κουμπώσει ακόμη στην ομάδα. Και για μένα το χθεσινό μάτς και η εικόνα του Μπασίρου με την ταυτόχρονη απουσία και του Χόγκλα, ο οποίος έκανε χειρουργείο, δεν έκανε προετοιμασία, δεν έχει παίξει φιλικά. Πήγε ο Γρηγορίου να τον βάλει γρήγορα στην ομάδα και είδαμε τι έπαθε στην Φιλαδέλφεια με τα δύο δώρα που έδωσε. Βλέπω ένα θέμα στο 6, εγώ παιδιά. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Βλέπω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
7: Ναι, μα εδώ όμως. Εδώ δεν μιλάμε για το αν έχει κουμπώσει στην ομάδα ή όχι. Εδώ μιλάμε, παίρνει την μπάλα και πάει πάνω στον τοίχο. Μπαμ, κατευθείαν. Πάνω. Ναι, δηλαδή έχει επιλογές, τέσσερις επιλογές.
9: Είναι συνέχεια μιας γενικά μέτριας εικόνας του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
7: Και αφού βλέπεις ότι εκεί πέρα πάει να σου χαθεί το κοντρόλ, να χαθεί η μπάλα, δώσε μία να φύγει.
9: Είναι το λάθος.
7: Και δεν κάνει και φάουλ.
3: Έξω το γήπεδο.
9: Κάνει φάουλ να δισιάσει μία κάρτα, να σταματήσει.
7: Σωστά.
9: Είναι διπλό το λάθος.
1: Και για το εξάρι, Άλεξ, μιλούσαμε πολύ καιρό, αλλά έδειχνε με κάποιες προσθήκες που έκανε ότι μάλλον πάει να λυθεί το θέμα. Όμως έχεις δίκιο, συμφωνώ και με αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι ναι, υπάρχει ζήτημα εκεί.
9: Υπάρχει και εκεί χτυπάνε στον άξονα, παιδιά, οι ομάδες. Είναι προφανές, γιατί και ο Ράτσιτς. Ξέρω την άποψη που έχεις εσύ, Βασίλη, για το Ράτσιτς, αλλά χθες ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Χθες, σε κάποιες στιγμές, φαινότανε, τον είδα και μετά βγαίνοντας από τα αποδυτήρια, διακούτσενε. Γιατί είναι ο μοναδικός που έχει παίξει όλα τα μάτσα 90 λεπτά. Ναι, ναι. Δεν τον ξεκούρασε στο μάτς κυπέλου.
1: Και είναι και βαρύ σκάρι και δεν είναι κανονικό να τον βάζει σε όλα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
7: Πάντως είναι πολύ ποιοτικό.
9: Και δεν έχει ο Άρης.
1: Χθες έχει ένα πολύ αυτό που λες, γιατί να μην λέμε μόνο το άσχημα. Χθες έχει βγάλει, φίλε, μία πάσα
7: με το εξωτερικό.
1: Μέσα μου θύμισε Ζαϊρή στα καλά του. Εγώ στην Αστέρα τώρα. Εντάξει, είναι τρομερή ποιότητα, αλλά είναι αυτό που λες, ότι έχει κάποιες αδυναμίες χτυπητές. Το καταλαβαίνω γι' αυτό.
9: Και ίσως πρέπει να επαναξιολογηθεί η κατάσταση που ισχύει, το στάτους με τον Κώστα Γαλανόπουλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλος δεν έχει θέση σε αυτόν τον Άρη, αν θέλετε την προσωπική.
1: Δεν διαφωνούμε.
9: Εντάξει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πιθανότατα και από τη στιγμή που φαίνεται ότι θα μείνει. Γιατί παιδιά, οι μεταγραφές τελειώνουν αύριο. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ δύσκολο να φύγει ο Γαλανόπουλος. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ποιότητα, έχει τρεξίματα, την ξέρει τη θέση. Και από τη στιγμή που τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, δεν ξέρω. Καλό είναι να επαναξιολογηθούν όλοι, όπως και ο Αλφαρέλα. Σε περίπτωση που και αυτός από ό,τι φαίνεται μένει στο ρόστερ. Όπως επίσης αναδεικνύεται και ένα θέμα μεσοεπιθετικά. Ο Άρης δεν έχει το εύκολο γκολ. Δεν είναι καλά ο Γκαρέ. Δεν έχει μπει καλά ο Παλάσιος. Ο Καντεβέρε το ξέραμε ότι δεν είναι και ο σούπερ γκολτζής. Δεν μπορεί δηλαδή ο Άρης. Έφτασε στο σημείο χθες ο Άρης. Δεν έχω τίποτα με τον Γιάννη. Το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής για τον Γιαννιώτα αναφέρομαι. Δεν μπορεί να είναι ο Γιάννης ο Γιαννιώτας ο απόλυτος επιθετικός εκφραστής του Άρη, εντάξει. Χθες στην Τούμπα ήταν και μάλιστα έγινε και κόκκινο πανί από τους προσπάκτες, γιατί είναι από αυτούς που νιώθουν, ρε παιδί μου, που ξέρουν τι είναι παιχνίδι στην Τούμπα, έκανε πράγματα, πήρε 5 φάουλ κερδισμένα, τα 3 από αυτά του κέννητα στα όρια της δεύτερης κίτρινης. Αλλά ξέρουμε ότι ο Γιαννιώτας είναι και λίγο τσαπατσούλη στην τελική προσπάθεια. Βλέπω δηλαδή ένα θεματάκι εκεί μεσοεπιθετικά το οποίο θέλει δουλειά.
1: Άλεξ,
9: αν θέλετε την προσωπική μου.
1: Για να προχωρήσω, μια κουβέντα μόνο θέλω να μου πεις, γιατί το ρωτάει ένας φίλος και είναι και δική μου απορία, το έχεις αναφέρει κάποια στιγμή. Άρης, Ηρακλής θα έχουν και οι δύο κόσμο.
7: Όπα.
0: Τι είναι,
1: δεν πειράζει.
9: Όχι.
1: Όχι.
7: Μικρό ατύχημα.
1: Εντάξει.
9: Όχι, το σταμάτησε η αστυνομία.
7: Το έκοψε η αστυνομία.
9: Στη σύσκεψη, ο Άρης ήταν διατεθειμένος να χορηγήσει, να παραχωρήσει ολόκληρη τη θύρα ένα το πέταλο, δηλαδή 3-4 χιλιάδες εισιτήρια στον Ηρακλή, για να πάρει αντιστοίχως και το νούμερο αυτό στο παιχνίδι με το δεύτερο γύρο στο Καφτατζόγλιο. Αν φυσικά γίνει και είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο μέχρι τότε. Και όσοι έχουν πάρει διαρκείας στη θύρα 1 θα μετακινούνταν σε κάποια άλλη θύρα του Κλεάνδης Βικελίδης. Απλά η αστυνομία ήταν κατηγορηματικά αρνητική, το έκοψε. Δεν ξέρω μόνο αν υπάρξει μία διαφοροποίηση, να έρθουν λιγότεροι, ένας μικρότερος δηλαδή αριθμός, αυτό δύσκολο το θεωρώ να σας πω την αλήθεια, και πάνε στη θύρα 4, δηλαδή τη θύρα των φιλοξενούμενων.
1: Κατανοητό. Πάω παρακάτω. Τα μεταγραφικά αποκτήματα, το χρόνο που πήραν, ένα βασικό κομμάτι. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο σαν σκέψη, Θοδωρή, για ενίσχυση, ρωτούν φίλοι εδώ του ΠΑΟΚ.
10: Περαιτέρω ενίσχυση τι για αυτή τη μία μέρα. Υπάρχει ένα μικρό, πολύ μικρό ενδεχόμενο ενός στόπερ, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε άλλη κίνηση ο ΠΑΟΚ, γιατί μετά θα μπερδευτεί πολύ το πράγμα στο ρόστερ. Νομίζω ότι ήδη για ομάδα που θα έχει ένα μάτς τη βδομάδα το έμψυχο δυναμικό είναι γεμάτο. Δηλαδή ήδη θα υπάρχουν προβληματισμοί στον λύση για την κατάρτιση ενδεκάδας και εφόσον επιστρέψουν και οι πολλοί τραυματίες που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή μιλάμε για τον Ντεσπότοφ, μιλάμε για τον Μεϊτέ, μιλάμε για τον Λουσέ, τον Χατζηδιάκο. Έχει πολύ πράγμα ακόμα τον Ντεσπότοφ. Φανταστείτε να γυρίσουν όλοι αυτοί και να πρέπει να καταρτίζει μία ενδεκάδα τη βδομάδα ο Λύση. Είναι ζόρι. Δεν νομίζω ότι θα θέλουν νέο βάσανο στο μυαλό του ο Λύση, αν και έχει ζητήσει, όχι έχει ζητήσει, θα ήθελε έναν αμυντικό ακόμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Καθώς στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Κέν είναι μοναχούλης και θα έχει τον Ελουστόντο ως δεύτερη επιλογή εκεί ο Ιταλός, τον προορίζει για εκεί. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να χωρέσει ένα στόπερ ακόμα, αλλά αριθμητικά θα γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες για αυτό το τι έμεινε, 20-30 34 για να τελειώσει και αυτή η μεταγραφική περίοδος, να ησυχάσει το κεφάλι μας και να πάμε παρακάτω.
7: Έχει και ελεύθερους, ε.
11: Ναι, έχει και ελεύθερους, όντως, αλλά...
10: Όχι, δεν θα φτάσουμε.
11: Από ποτέ έως σπάνια έχουμε δει κάποια κίνηση.
7: Και πρέπει να είναι κάποιος που να έχει μείνει τώρα ελεύθερος, γιατί θα πάμε σε όσους ήταν τον Μάιο.
11: Ναι.
7: Άστο.
1: Ο Μπαντζά ανακοινώθηκε επίσημα. Πολύ έξυπνη κίνηση, το έχουμε χαρακτηρίσει αρκετές φορές, ότι είναι μια καλή περίπτωση επιθετικού που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ.
7: Πολύ καλός.
1: Και
7: έκανε προπόνηση,
10: Σήμερα ανακοινώθηκε το πρωί, έκανε και προπόνηση. Χθες έκανε ατομικό, ήταν το ημέρα του αγώνα. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Εντάξει, όσοι πήραν μέρος, γιατί ήταν και το παιχνίδι χθες. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ καλή η μεταγραφή. Έτσι, η ντρικαδόρικη φημολογία που βγαίνει είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια ίστατη προσπάθεια για να τον αλλάξει γνώμη, να του αλλάξει γνώμη και να τον αποκτήσει. Δεν το ξέρω 100%. Σας λέω ότι υπόθηκε τα τελευταία 24 ώρα και από τον ΠΑΟΚ αλλά και γενικώς στη μανατζερική πιάτσα. Δεν ξέρω αν ο Διονύσης έχει να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη σημασία, απλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει και στον Ολυμπιακό που ψάχνει κι αυτός center for με τον τραυματισμό του Ελκάμπη.
6: Αλήθεια είναι. Όχι ότι πήγε να τον πάρει το θεσμό, ότι ήταν από τους παίκτες που ήταν στη λίστα σε αυτό το concept. Και νομίζω ότι έχει και πριν λίγες μέρες δηλαδή είχε γραφτεί και στο εξωτερικό το όνομά του.
1: Okay. Λοιπόν, περιμένουμε.
10: Δεν είναι παράξενο.
1: Είναι
10: περίπτωση ποδοσφαιριστή.
1: Ναι. Δεν τελείωσε ακόμα. Θέλω να πάμε λίγο για το διάλειμμα να προλάβουμε για το Action, να γυρίσουμε. Θα συνεχίσουμε και στο Action και στο YouTube για τα επόμενα λεπτά. Και θα μείνουμε ένα 10 λεπτά και 4 ακόμα στο YouTube για να θέσω στο Βερβελίδιο 3 ερωτήματα που έχουν σχέση και με μεταγραφή, οπότε πάμε τώρα για τον break μας.
12: Το All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλα, κάτι σημαντικό έλεγες.
4: Ναι, έλεγα ότι υπάρχει και μάτς κυπέλλου μεσοβδόματα για το ΠΑΟΚ πριν κλείσει αυτή η ενότητα της αγωνιστικής δραστηριότητας στην Κυριακή στο Αγρίνιο. Υπάρχει ο Ατρόμητος την Τετάρτη το βράδυ στις 8 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει ήδη το στραβοπάτημά του με αντίπαλο τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase, έφερε το 0-0. Και προφανώς και την Τετάρτη στο Περιστέρι και την Κυριακή στο Αγρίνιο θέλει να κάνει το 2-2, ούτως ώστε να μπορεί να δουλέψει απερίσπαστος στις τρεις εβδομάδες που θα υπάρχει διακοπή, ολίσιμη όσους ποδοσφαιριστές θα έχει στη διάθεσή του, κυρίως τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά και γενικώς αποκτήματα τα οποία έχουν έρθει τις τελευταίες εβδομάδες, πέραν τους πολύ πολύ φρέσκους με τελευταίο τον Μπανζά, για να προσπαθήσει να δέσει, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο, ή τέλος πάντων θέλει χρόνο, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι προαπαιτούμενο ο χρόνος για να μπορέσει να δείξει ο ΠΑΟΚ αγωνιστική συνοχή, γιατί αυτό δεν παρατηρείται ακόμα και δεν υπήρχε και χθες. Αυτό που μπορώ να κρατήσω εγώ από το χθεσινό παιχνίδι, πέραν φυσικά του τρίποδου που είναι το σούπερ απαραίτητο έτσι κι αλλιώς και βοηθάει στην ψυχολογία της ομάδας, είναι αυτή η πνευματική προσέγγιση που έγινε για αυτό το μάτς, το πάθος που έβγαζαν οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πολύ πολύ διαφορετικό και πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν δηλαδή μια πρωτόγνωρη εικόνα και στα δικά μου μάτια, αλλά νομίζω και στους περισσότερους, ακόμα και για την αντιμετώπιση που είχαν, ας πούμε, σε κάποια φαλτσοσφυρίγματα του διαιτητή, ότι πήγαιναν, διαμαρτύρονταν όλοι μαζί. Δεν λέω ότι είναι καλό, η μία ανάγνωση είναι αυτή, η άλλη είναι όμως ότι ίσως έχουν καταλάβει την πίεση που θα υπάρχει και υπάρχει κάθε εβδομάδα για να έρχεται το αποτέλεσμα, η νίκη δηλαδή και το τρίποντο, μετά την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη το Σάββατο, που ζήτησε τον τίτλο και μάλιστα έταξε ένα πολύ πολύ ψηλό πριμ, σχεδόν διπλάσιο από πέρσι. Νομίζω 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το πριμ που έταξε ο μεγαλομέτωχος ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τίτλου και άλλα 5 για την είσοδο της ομάδας τους στη League Phase του Champions League. Βεβαίως είναι μακρινά, αλλά βάζει ένα στόχο, βάζει έναν ορίζοντα και νομίζω το χρειαζόταν αυτό ο ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του τον Οδυνηρό από την Ευρώπη.
3: Ευχαριστώ κύριε, τα λέμε αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι κι αλλιώς έχουμε και εκπομπές βραδινές, οπότε θα ασχοληθούμε και με τους αγώνες κυπέλου, οπότε να μια καλή ευκαιρία να πούμε πράγματα.
5: Ωραίο.
3: Εκτός των άλλων.
5: Θα έχει και τέτοια ματσάκια.
3: Τετάρτη είναι η μέρα Ολυμπιακού, Πέμπτη είναι η μέρα Όφη, αλλά θα ασχοληθούμε και με αυτά.
5: Τετάρτη μάλλον θα σου βγω από τη λεωφόρο.
3: Ό,τι θες. Φιλιά. Γεια σας παιδιά.
5: Είναι εξπαρατέρατο, οπότε δεν φύγω από εδώ. Πώς βγω από τη λεωφόρο κατευθείαν.
3: Διονύση, πες μου κάτι και για τους φίλους του Αξίων να προλάβουμε να υποθεί και ό,τι είναι να ακουστεί εδώ. Υπάρχει περιθώριο οι 30 ώρες αυτές που λέει ο Χαστάς για κάτι για τον Ολυμπιακό?
6: Όχι, υπάρχει. Θα πάρει σεντερφόρ.
3: Θα πάρει σίγουρα. Ποιον?
7: Απλώς μπορεί να μείνει μέχρι 15, μπορεί να πάει μέχρι 29.
3: Ελευθερός. Μπορεί να είναι 16.
6: Δεν θα πάρει. Εγώ σου φτάνει να πάρει μέχρι από ομάδα. Τώρα ελεύθερη είναι η συγκεκριμένη λίστα.
5: Εσύ είσαι ελεύθερος όμως.
6: Δηλαδή βάζεις και τους
7: δύο. Ο ένας που μιλάει που έχει επαφές είναι ελεύθερος.
6: Ποιος?
7: Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος.
6: Όχι, δεν υπάρχει κάτι επί
5: τόπου. Για να πας να πάρεις ελεύθερο θα πρέπει να έχει μείνει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.
8: Εγώ λέω ότι ο Ικάρντι το έχει κόψει. Δεν το έχει κόψει ουσιαστικά.
6: Σήμερα το γράφανε για τη Λάτσιο.
8: Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να βρει κίνητρα.
6: Ναι, ήθελα κάτι να σχολιάσετε
8: τώρα που έλειπα.
3: Περίμενε να πάρουμε μια απόφαση. Θέλετε να κλείσω τώρα στο Άξιον και να μείνουμε για 15 λεπτά και να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά? Έχετε διάθεση? Γίνεται, μπορούμε. Θέλετε?
7: Βαρβελές.
3: Ναι, και να πάμε λίγο στο YouTube.
6: Ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τους φίλους του Action 24 και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για χθες.
9: Του Action 24.
3: Γιατί χθες το Action 24 έχουν γίνει συγκλονιστικά νούμερα το βράδυ στην εκπομπή την βραδινή που βγάλαμε εδώ μαζί με το YouTube. Ναι, αυτού και όχι το άλλο.
5: Παλιό παιδό, μεγάλο ήξερα.
3: Τους δίνω ραντεβού για αύριο. Όσοι θέλετε, μεταφέρεστε YouTube. Μένουμε για ένα 10 λεπτάκι ακόμα για να μιλήσω ο Βερβελές για κάποια μεταγραφικά ζητήματα και τα λέμε με το καλό αύριο. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν όλοι εκεί, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, πολιτικοί, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες θαυμαστές. Συντετριμμένοι οι γονείς και οι αδερφές του. Με τραγούδια, δάκρυα και λουλούδια στα χέρια, είπαν το στερνό αντίο. Ολονύχτιος ο θρήνος στη λαϊκή αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή, οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ευρήματα που δείχνουν τις αντιφάσεις των ισχυρισμών τους, ο χαμένος χρόνος και τα σημεία κλειδιά. Νέο ράλι τιμών στα καύσιμα. Ακόμη και 2,5 ευρώ η αμόλυβδη έφτασε σε νησιά. Άγγιξε τα 2 ευρώ και 22 λεπτά στην Αττική. Συναγερμό στην κυβέρνηση. Λύση αναζητά το οικονομικό επιτελείο. Δραπέτης θεωρείται και πάλι ο βαρυπινίτης Αλκέ Τριζάη. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού από την άδειά του. Τον αναζητούν οι αρχές. Οι πυροβολισμοί στο Beach Bar στην Ανάβησο, οι δύο συλλήψεις, ποιος είναι ο σκληρός ποινικός που αναζητείται. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι δύο φίλοι της εκπομπής σήμερα εδώ που συνήθως τους καλούμε ξεχωριστά. Τους καλέσαμε μαζί, είναι ζευγάρι και συζητούσαμε, λέγαμε προηγουμένως ότι είναι ωραίοι και ξεχωριστά και μαζί και δεν μπορείς αυτό το ζευγάρι να το φανταστείς να τσακώνεται, να μιλάει άσχημα ο ένας στον άλλον. Η Αθηνά Μαξίμου και ο Εμίλιος Χιλάκης είναι εδώ.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και μαζί.
1: Και μαζί.
0: Για ακόμη μια φορά ο κύριος Χιλάκης, ο οποίος είναι resident.
2: Νομίζω πως έχω έρθει.
1: Νομίζω ότι ήρθα μόνος κανονικά εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Δεν μπορούμε και να σας καλούμε πάντα ξεχωριστά, γιατί δουλεύετε και μαζί. Και μια τέτοια περίπτωση συμβαίνει και τώρα, μια τέτοια κατάσταση. Δουλέψατε μαζί στο Cancel και τώρα.
1: Και τώρα τα κούνια στο Βάλτο. Μια pop κομμωδία πολιτική.
0: Ναι.
1: Που θα φιλοξενηθεί από το θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα. Και επιλεγμένα θα κάνουμε και μια μικρή περιοδία σε επιλεγμένα θέατρα όλης της Ελλάδος.
0: Πήγατε στην κομμωδία, το Cancel είχε κάποια στοιχεία, αλλά πήγατε στην κομμωδία μετά το Cancel που ήταν βαρύ και σκληρό.
1: Όχι, δεν ήταν σκληρό, ήταν μια μαύρη κομμωδία, θέλω να πω, οι άνθρωποι γελούσαν πραγματικά.
0: Ναι. Είχε...
1: Απλά μέσα στο γέλιο αυτό υπήρχε και μια... Φεύγανε παίρνοντας μαζί τους κάτι για το σπίτι, homework, για σκέψη.
0: Ναι, τώρα θα έχει homework.
1: Νομίζω πως θα έχει. Πάντα η τέχνη έχει homework, νομίζω.
0: Ναι.
1: Πάντα έχει.
0: Το κάνετε αυτό για να φεύγουμε και να σκεφτόμαστε και να μας προβληματίζετε, ή είναι κατά λάθος, σας αρέσει ένα έργο και το ανεβάζετε και...
2: Ξέρεις τι, ο βασικός μας κανόνας πάντα με την Αθηνά είναι να βρούμε πράγματα τα οποία θα θέλαμε να τα δούμε. Δηλαδή, να κάνουμε παραστάσεις που θα ζηλεύαμε να παίζαμε. Και αυτό είναι που ετοιμάζουμε πάντα. Γι' αυτό έχουμε και συνεργάτες που συνήθως είναι σταθεροί συνεργάτες μας. Ο σταθερότερος συνεργατών μας είναι ο Μανώλης Οδούνιας. Συσκηνοθέτης πάντα που κάνουν τις δουλειές. Τα Κούνια στο Βάλτο είναι μια κομμωδία η οποία πρωτοπαίζεται τώρα, δεν έχει ξαναπαιχτεί ποτέ, του Άκη του Δήμου. Και έχει να κάνει σχεδόν με την πολιτική κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο αστείο του για τη ρεμούλα, για τον απαχωρακτηρισμό ενός βάλτου για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο, γιατί η αντιπολίτευση πώς συνεργάζεται με την κυβέρνηση κάτω από τα χαλιά, αλλά απ' έξω βρίζονται, για το ότι ένας υπουργός περιβάλλοντος ανησυχεί ότι θα του κάνει ανασχηματισμό ο πρωθυπουργός
1: και λέει, θα τον πετάξει έξω.
2: Τι να κάνει.
0: Τι γνώριμα που είναι όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή φοβερό, έτσι. Τα ζούμε κάθε μέρα.
2: Γιατί το λαϊκό, ακριβώς αυτό είναι λαϊκό. Δεν είναι το φτενό. Λαϊκό είναι αυτό που σου θυμίζει κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Είναι ολονών μας κοινή εμπειρία.
0: Σωστά.
2: Και αυτό λοιπόν που έχει γράψει ο Αξιοδήμου και εμείς πήραμε στα χέρια μας και μας άρεσε και το κάναμε, στην Ταράτσα του Λαμπέτη, που είναι κάπως πιο ανάλαφα τα πράγματα, είναι γιατί θα μας θυμίσει κάτι το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
2: Αφού σκεφτόμουν με την Αθηνά, μήπως να διαφημίσουν την παράσταση «Ο Εμίλιος Χιλάκης επιτέλους κατεβαίνει στην πολιτική».
0: Θα έπρεπε.
2: Ναι, αυτό έτσι μάλλον θα το κάνουμε. Αλλά πέραν της πλάκας τώρα, αυτό ακριβώς επειδή σου είναι κοινή μνήμη αυτό που περιγράφουμε, σου θυμίζει πάντα τη γελιότητά σου. Σου σηκώνει τον κλασικό καθρέφτη που σηκώνει η κομμωδία και σου λέει. Μήπως είσαι και εσύ έτσι.
0: Μήπως είμαστε έτσι, γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να υπάρξουν αν εμείς δεν τους ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι, αν δεν βγουν από μας. Θα ρωτήσω την Αθηνά, εσύ πολιτικοποιημένη. Θα έρθω μετά σε σένα.
1: Είναι μέρη της κοινωνίας, είναι πολίτες που αποφασίζουν να βγουν μπροστά και να ασχοληθούν ή να λύσουν τα κοινά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια αυτό αν γίνεται δεν ξέρω.
0: Πόσο καλύτερη μπορεί να είναι από εμάς.
1: Πόσο καλύτερη...
0: Ένας καθρέφτης.
1: Ναι, είναι καθρέφτης φυσικά. Δηλαδή και η τέχνη καθρεφτίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτούς και αυτοί καθρεφτίζουν εμάς. Γιατί εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους θέτουμε εκεί που είναι στους θεσμούς τους. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αν τελικά ασχολούνται με τα προβλήματα ή με τα δικά τους προβλήματα. Γιατί βλέπω μία περιαυτολόγηση γενικά.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Τι έκανα εγώ, τι κάνει ο διπλανός πολιτικός, τι κάνει ο αντίπαλός μου, τι έκανε ο συνάδελφός μου. Και δεν βλέπω μία ανάγκη πραγματική να λύσουν τα προβλήματα.

0: ίσως και θα ναι. τολμούσα να πω και φτηνό θέατρο. Mm. Δηλαδή, και γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό.
1: Ναι. Έχετε ψηφίσει. Πάω πρώτα στην Αθηνά, μετά σε σένα, γιατί είσαι πολιτικοποιημένο.
2: Κάνω εδώ πιο δω. Λοιπόν,
0: ψηφίσει... Γιατί είναι υπουργό.
1: Είσαι υπουργό στο έργο.
0: Περιβάλλοντο.
2: Υπουργό περιβάλλοντο, σε παρακαλώ.
1: Καταπληκτικό είναι.
0: Και κάνει μια δεξίωση.
2: Είμαι ο υπουργό του περιβάλλοντό σα. Να σε κάνω να νιώσει ότι κάτι κάνω για σένα, καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Οργανώνει μια δεξίωση λοιπόν για τα 10 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, ναι. μόνο και μόνο απλά για να συναντήσει τον πρωθυπουργό.
1: Ακόμη πιο γνώριμο σενάριο.
0: Και
1: ναι.
0: το κωμικό και το αφόρητο είναι ότι ο υπουργός περιβάλλοντος μέσα σε αυτή τη δεξίωση του έχουν κόψει το νερό. Δεν έχει νερό στο σπίτι του.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το έργο. Έχεις ψηφίσει ποτέ κάποιον και να σου βγει μάπα?
0: Πολλές φορές. Mm. Αν όχι τις περισσότερες. σπάνια, γενικά εγώ είμαι ο άνθρωπος που δεν ανήκω σε μια παράταξη.
1: Ναι.
0: Είμαι ο άνθρωπος που χρειάζεται να με πείσει κάτι πολύ προσωπικό, δηλαδή να χτυπήσει το προσωπικό μου θέμα. Mm-hmm. Δεν εννοώ να λύσει το πρόβλημα που έχω εκείνη τη στιγμή, όχι. Εννοώ το εντελώς αντίθετο, να δω έναν πολιτικό που να αρθρώνει έναν προσωπικό λόγο στα mm-hmm. πράγματα. Mm-hmm. Όχι φανφάρες, θεωρίες και αντιπαλότητες, να μου δώσει λύση πραγματική σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μου, στο σπίτι μου, στον γείτονά μου, στο συμπολίτη μου. Οπότε δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι σταθερή ψηφοφόρος ενός κόμματος. Mm-hmm.
1: Δεν είσαι σταθερή. Είσαι ο εφιάλτης του κόμματος.
0: Είμαι ο εφιάλτης όλων των κομμάτων που δεν ξέρει μέχρι τελική στιγμή τι θα ρίξει στην κάλπη.
2: Ναι. Είναι δουξούδουα.
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
2: Είναι στην κατηγορία.
1: Εσύ ξέρεις.
2: Εγώ ξέρω γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρό παιδί είχε πολιτική ταυτότητα, ιδεολογική.
1: Αυτό είναι άλλο.
2: Ναι.
1: Γιατί η ιδεολογική ταυτότητα μπορεί να έχει κάποιος. Να πιστεύει ότι κάποιο κόμμα θα του λύσει το πρόβλημά του ή ότι τέλος πάντων απευθύνεται στα προβλήματά του περισσότερο ή να νιώθει ότι καλή είναι η ιδεολογία σε επίπεδο φιλοσοφικό και αυτά και να είμαστε και να με το δίκαιο των ανθρώπων και τέτοια, αλλά όταν φτάνουμε να ψηφίσουμε πρέπει να ψηφίσουμε αυτό που πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Οπότε δεν ξέρω, εκεί μπερδεύεται η ιδεολογία σου με την ψήφο σου.
2: Κάποια στιγμή πριν από τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια είχε μπερδευτεί.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε πραγματικά η βάση σωστή.
1: Ναι.
2: Αλλά...
1: Έρχεται ο Τσίπρας.
2: Ναι. Πιστεύω στο τι μπορεί να προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δηλαδή που έχει βάλει το κυβερνός αριστερά δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι.
2: Το κυβερνός αριστερά ξέρεις τι θα πει. Ότι σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον παγκόσμιο οικονομικό οφείλουμε να έχουμε με έναν τρόπο κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, ναι, ξέρουμε ότι οι αγορές λειτουργούν υπέρ του
1: αυτό προϊόντος. Αυτό δεν είναι μια πιο σοσιαλιστική προσέγγιση.
2: Μα βέβαια, ούτως ή άλλως αυτό δεν ξέρω πότε θα βγει η εκπομπή.
1: Ναι.
2: Σήμερα που τη γράφουμε δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Γιατί μία από τις κριτικές που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι μπερδεύεται η αριστερά με το σοσιαλισμό. Ότι αυτά τα δύο ακριβώς δεν μπορούν να συνδυαστούν γιατί το ένα δόγμα είναι τα λαζόλα, ριζοσπαστικά. Mm. Το άλλο είναι σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ δίκαιος για όλους.
2: Η έννοια της ριζοσπαστικής αριστεράς, ακόμα και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια έννοια η οποία ήταν του προηγούμενου αιώνα.
1: Mm.
2: Το ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Ο ριζοσπαστισμός ανήκε στο μυαλό του απλού πολίτη μέχρι το Μάιο του 68,
1: mm-hmm.
2: άντε μέχρι το 74 σε εμάς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι ο ριζοσπαστισμός. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι αλλαγή πολιτικής.
1: Ναι.
2: Μπορεί να ακούγεται ως σύνθημα, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Mm.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική αλλαγή. Δεν θα γίνει ούτε διαφορετικό το πολίτευμά μας, αν θα είναι προεδρευόμενη ή προεδρική η δημοκρατία
1: μας. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς, ναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα όμως πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση με το αποτέλεσμα της πολιτικής, με το πώς το απολαμβάνει ο πολίτης. Δηλαδή, εξηγούμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε, το ξαναλέω, δεν κατεβαίνω στον πολιτικό αγώνα. Δεν θα είμαι μέλος ενός κόμματος το οποίο θα κατέβει να διαγωνιστεί κοινοβουλευτικά.
1: Ναι.
2: Είμαι ένας άνθρωπος όμως που ξέρω μιλώντας για πολιτική ότι αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ασχοληθεί κάποιος, όπως λέει και η Αθηνά, με τα προβλήματά μας
1: ναι.
2: για να μπορέσει να ξαναγυρίσει ο απλός πολίτης και να πιστέψει στην πολιτική. Πολιτική είναι η υπηρεσία.

0: υπηρεσία του κράτους προς τον πολίτη. Ενώ εδώ πέρα έχει γίνει ξαφνικά, αντί για κυβέρνηση, διοίκηση. Αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής.
1: Είναι η τέχνη του εφικτού, λένε, είναι το κλισεδάκι.
2: Ωραίο, είναι αυτό.
0: Ωραίο, ακούγεται πολύ ποιητικό. Θα μπορούσε να το γράψει ο Γκάτσος και να γράψει και ένα πάρα πολύ τραγούδι γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα έρθει κάποιος ο οποίος θα κυβερνήσει και δεν θα διοικεί απλά. Ναι. Γιατί η διοίκηση μιας εταιρείας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη διοίκηση ενός κράτους. Το κράτος οφείλει να έχει χασούρα. Γιατί πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του.
1: Αυτό που λες εσύ είναι η πολιτική απόφαση που πρέπει, οφείλει να την παίρνει ένας πολιτικός, πολλές φορές και κόντρα στους περίφημους τεχνοκράτες.
0: Ναι. Που χρειάζεσαι τους τεχνοκράτες.
1: Τους χρειάζεσαι, αλλά όταν είναι να πάρεις την πολιτική απόφαση, αυτή είναι η ταπεινή δική μου άποψη. Ζούμε όμως σε μία περίοδο όπου οτιδήποτε αντιπολιτευτικό, αντιπολίτευση, το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, έχει στην ουσία αποτύχει.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα ερχόμαστε στο έργο μας. Στο τακούνια στο Βάλτο.
1: Κοίτα, είναι φοβερό στο να πουλάει ο Άτιμος. Ναι, για πες. Θα έχουμε να το δούμε, εντάξει.
0: Ερχόμαστε λοιπόν ακριβώς αυτό. Γιατί δείχνει ο Αλέκος Σοβιετής κάνει τον πρώην Υπουργό Γεωργίας και μέλλοντα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εγώ κάνω έναν Υπουργό της παρούσας κυβέρνησης.
1: Θα σας πήρε τόσο πολύ, δηλαδή ειλικρινά, και ο Σοβιετής και εσύ.
2: Εν δυνάμει δεν το βλέπεις.
1: Εν δυνάμει. Κοίτα εδώ πώς τους πάει. Είναι, δηλαδή,
2: τους πάει πάρα πολύ.
1: Ταράζεσαι, ναι. Αλλά είναι τρομερό.
2: Και συν το ότι είναι και πάρα πολύ γοητευτική.
1: Είναι πάρα αυτό πολύ γοητευτική.
2: Που μας λείπει επίσης και αυτό. Ναι. Ενώ δηλαδή να δεις μια γοητεία ενός ανθρώπου.
1: Να βάζαμε ένα σοβίτη, ένα χιλάκι να
2: ψάχνουμε. Ναι, παιδί μου, κάτι.
0: Βάλτε μας τη βουλή, παιδιά, να γοητεύσουμε τους πάντες.
1: Προσπαθούν άλλοι να σε βάλουν. Κολλάνε συνεχώς πολιτικές φιλοδοξίες και ταυτότητα. Καλά, ταυτότητα δεν το έχει αποτύχει.
0: Ταυτότητα δεν έχω τόσο.
1: Αλλά του έκανα πλάκα την άλλη φορά. Του λέω διάβασα 700. Πρέπει να είσαι ο μόνος που διαβάσει την εδάφη ολόκληρη.
0: Εντάξει, και ο Τσίπρας, παιδί μου, τουλάχιστον.
2: Εκείνο έγραψε.
1: Να δούμε λίγο με ήχο, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που βλέπουμε. Για να δούμε.
3: Αν δεν υπάρχει νερό στο σπίτι του Υπουργού, τι πίνουν οι απλοί πολίτες?
4: Αποχαρακτηρίζεις το Βάλτο. Αγοράζω την περιοχή και χτίζω το ξενοδοχείο.
5: Είμαι ο Ζήσιμος Αυγουστίνος, ο Υπουργός του Περιβάλλοντός σας.
6: Ήρα Βασταρδή, γυναίκα του Υπουργού Περιβάλλοντος. Έχω κρατήσει το πατρικό μου. Είμαι η Κούκκι Λάζου Μπέικερ, συγγραφέας.
7: Βλάση Στασινόπουλος, πρώην Υπουργός, νυν επιχειρηματίας.
8: Ερμής Ποδηματάς, δημοσιογράφος. Σεναριογράφος, μελλοντικός ηγέτης.
9: Δύο έχω θάψει.
10: Σκάνδαλο θέλεις, σκάνδαλο θα έχεις. Εγώ θα τα πω όλα στον Πρωθυπουργό.
1: Να σου πω, πολιτικά ο χαρακτήρας σου που ανήκει ή δεν το συζητάμε αυτό?
2: Δεν έχει οριστεί, δεν είναι.
0: Δεν έχει οριστεί, αλλά επειδή λέμε για τη δεξίωση ότι έρχονται διάφοροι καλεσμένοι, έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε ονόματα της παρούσης πολιτικής κατάστασης.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή δεν κρυβόμαστε από αυτό. Άρα περίπου είμαι ένας υπουργός της παρούσας κυβέρνησης, ας πούμε. Βεβαίως, μπορεί να εγκληματεί, μικροεγκληματίας δηλαδή να είναι, να κάνει τα ρουσφέτια, επουδενή δεν γίνεται αυτό για να δείξουμε και καλά ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει ο ΠΚΠ, ας πούμε. Δεν το κάνουμε γι' αυτό λόγο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν κρατιόμαστε από αυτό για να το σχολιάσουμε, καταλαβαίνεις. Ότι υπάρχουν, ας πούμε, υποκλοπές. Δεν κρατιόμαστε από
2: γενικά,
0: αυτά τα γεγονότα.
2: Γενικά, το βασικό είναι ότι το σχολιάζουμε.
1: Πώς επικοινωνεί τώρα, ξέρει, επικοινωνεί και πολιτικά πάρα πολύ καλά.
2: Πάντα. Σχολιάζουμε την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ότι όλοι με έναν τρόπο τα βρίσκουν μεταξύ τους, ότι πλακώνονται μπροστά στα κανάλια και από πίσω ο ένας βοηθάει τον άλλον για διάφορες δουλειές.
1: Αυτό πρέπει να σας το πω.
2: Δεν ορίζουμε δηλαδή τι είναι αριστερή, ποιοι είναι δεξιοί, ποιοι είναι κεντρώοι.
1: Φεύγουν από τα πάνελ, πρέπει να σας πω, όλη η πολιτική, και έχω δει από όλους τους χώρους.
0: Κύριε Κολλητή.
2: Είναι
1: και πίσω από τη μία. Δεν είναι κακό, γιατί είναι πολιτισμός. Έτσι εδώ που
2: εννοείται.
1: Αλλά μπορεί να έχουν τσακωθεί πάρα πολύ άγρια προηγουμένως. Και να τους δεις με μία γλυκύτητα ένα
2: πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα κακό θέατρο.
1: Είναι ένα κακό θέατρο.
2: Δηλαδή το κάνουμε για να το δούνε κάποιοι στα πάνελ. Και μετά είμαστε όλοι μια χαρά και συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Είναι η κακή έννοια του πελατειακού κράτους αυτή. Δηλαδή, κρατάω τον πελάτη μου.
1: Πάμε σε ερωτήσεις, quiz, να δούμε τι σόι πολίτες είστε λοιπόν. Ρουσφετάκι έχει ζητήσει ποτέ. Μην την κοιτάς εσύ, κοιτά την άλλη πλευρά.
2: Ναι, μία φορά για να με απολύσουν. Και μάλιστα αυτός που τον ζήτησα δεν το πίστευε. Μου λέει δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Ήθελες να σε απολύσουν οπωσδήποτε.
2: Ναι, ήθελα να φύγω από εκεί που είμαι.
1: Ναι.
2: Και από ένα θέατρο τέλος πάντων κρατικό. Ναι. Και επειδή ήθελα να φύγω και δεν με αφήνανε, του λέω μπορείτε να με απολύσετε. Και μου λέει δεν το έχω ξανακούσει αυτό στη ζωή
1: λες,
2: μου.
1: Όχι, εγώ σας
2: λέω δεν πειράζει που δεν το ξανα... Αν θέλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν αντέχω. Και ωραία. Το έκανε ο άνθρωπος.
1: Okay, άρα έχετε ζητήσει. Λίγο περίεργο. Εσύ έχεις ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
0: Εμένα μάλιστα με έχουν ρωτήσει, συγγνώμη, αφού θα μπορούσε να μας ζητήσει οτιδήποτε, γιατί δεν ζήτησες ποτέ κάτι?
1: Να ζητήσεις μια συνέντευξη για την Αθηναίδα, τη φίλη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε βάζω μέσον.
0: Άρα εσύ ζητάς ρουσφέτη από εμένα.
1: Ναι,
0: θα το σκεφτούμε. Θα σε σκεφτούμε.
2: Σε κάνει μεσάζοντα.
1: Γιατί σας ρωτάω? Γιατί πολλές φορές λέμε για το πελατειακό κράτος, λέμε όλα αυτά. Αλλά αν.
2: Εμείς το ξεκινάμε
1: αν
2: πάλι.
1: Αν ανατρέξουμε στη μνήμη μας, νομίζω ότι στη δύσκολη στιγμή ειδικά μπορεί όλοι να έχουμε ζητήσει κάτι.
2: Φυσικά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ.
0: Δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτ το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
1: Προσπαθείς το καλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνη Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν να κάνει κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε. Μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω εάν οι καλές προθέσεις ενός πολιτικού να εξυπηρετήσει, όταν το σύστημα δεν δουλεύει, ενώ με την καλή, πολύ καλή έννοια, είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε, έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε το πράγμα να δουλεύει
2: γιατί
1: μόνο.
2: Γιατί πρέπει να βοηθήσεις το ίδιο το σύστημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνει άλλο στη διαδικασία.
1: Μήπως όμως είναι έτσι και ο χαρακτήρας των Ελληνών? Ρωτάω εσάς που είστε ηθοποιοί και τα αναλύετε αυτά πάρα πολύ καλά. Μήπως και εμείς πάντα θέλουμε. Δεν εννοώ σε περιπτώσεις που, ξέρεις, υγεία και τα λοιπά, σε ένα φανταρικό, ας πούμε, που παίρνουν οι μαμάδες και λένε «Σας παρακαλώ πολύ, το δικό μου το παιδί, υπάρχει κάτι». Αν είμαστε έτσι σαν λαός.
2: Ναι, γιατί με έναν τρόπο ποτέ δεν πιστέψαμε στο κράτος, το οποίο κράτος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Άρα βρίζοντας το κράτος προσπαθεί κάποιος να βρει τρόπο πώς να κάνει τη δουλειά του.
1: Θέλουμε και την
2: επειδή
1: εξαίρεση.
2: Δεν εμπιστεύεται το κράτος.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτή είναι η τεράστια παρεξήγηση, γιατί τα πράγματα πρέπει να τα... Εμείς, από εμάς τους πολίτες ξεκινάνε, από τον τρόπο που ψηφίζουμε, από τον τρόπο που ζητάμε αυτά τα ρουσφέτια που ζητάμε.
1: Ναι.
2: Και δεν μιλάω τώρα για περιπτώσεις υγείας που είναι κάτι ακραίο και εκεί λες okay, και θα κάνει ο άνθρωπος ό,τι μπορεί. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ναι. Πάντως κακά τα ψέματα. Το συζητάμε τώρα εμείς με το μεσαγειακό μας τα περαμένω και λέμε βέβαια, άμα είναι θέμα υγείας, βεβαίως θα κάνεις ό,τι καλύτερο. Και το καταλαβαίνουμε όλοι και το καταλαβαίνουν και όσοι μας βλέπουν. Κι όμως υπάρχουν γονείς αυτού του πλανήτη που ακόμα και η πολύ extreme κατάσταση δεν βάζει τους ανθρώπους σε μια διεργασία να ζητήσουν κάτι διαφορετικό.
0: Νομίζω πως έχει να κάνει με κράτη τα οποία είναι από 500ετίας δομημένα. Εμείς είμαστε πρόσφατο κράτος.
1: Ναι.
0: Είμαστε κράτος ως γνωστόν, δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό, ως γνωστόν δεν πέρασαμε αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Ως γνωστόν εμείς φτιαχτήκαμε ως ένα κράτος χωρίς να έχουμε περάσει όλα τα προστάδια του ποια είναι η ανάγκη του συντεταγμένου κράτους και να μην είμαστε μέρη μιας αυτοκρατορίας.
1: Ναι.
2: Και επίσης είναι ένα κράτος το οποίο το φτιάξανε, ενώ δηλαδή δεν το φτιάξαμε πραγματικά εμείς οι ίδιοι από τις δικές μας τάχτες.
1: Είναι γερμανό...
2: Έτσι. Είναι κάποιος που το έφτιαξε, το όρισε, του έβαλε ένα πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο συνεχίζει να υπάρχει.
0: Μα ακόμα και τώρα ο αριστερός και ο δεξιός είναι ο Γκοτζάμπασης και ο Κολίγος. Βαυκαλίζονται οι μεν δεξιοί ότι εμείς έχουμε την εξουσία και βαυκαλίζονται οι μεν αριστεροί, λέω και για τις δύο κακές περιπτώσεις, ότι έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του εργαζόμενου. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, σε ένα κράτος παροχής υπηρεσίας, τι είναι αριστερός και τι είναι δεξιός?
1: Η αριστερά συνεχίζει να μιλά για την εργασία, γιατί νομίζω το έχει χάσει αυτό τα τελευταία χρόνια και έχει πληρώσει το κόστος.
0: Η αριστερά έχει χάσει πάρα πολλά. Η αριστερά έχει χάσει μια ταυτότητα, γιατί δεν κατάλαβε ποτέ ότι έπρεπε να γίνει κυβερνόσα. Ήταν πάντα αντιπολιτευόμενη. Αυτό το κακό της ριζοσπαστικής αριστεράς. Φωνάζω, αλλά όταν πάρω την εξουσία, πρέπει να λειτουργήσω σε ένα κράτος το οποίο έχει κάποιους κανόνες, οι οποίοι όσο και να θέλουμε να τους αλλάξουμε στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Αν σου βάλει tariffs ο Τραμπ, τι θα κάνεις εσύ, θα του πεις εγώ είμαι αριστερός ριζοσπάστης, θα τους δεχτώ?
1: Απ' την άλλη, κοίταξε να δεις, αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε είναι πολύ απλά και πολύ λαϊκά, όπως το σκέφτεται ο τηλεθεατής. Μπορεί ο Τσίπρας πραγματικά να μας έχει λείψει. Να λέμε ότι ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ χαρισματικός, ο οποίος πήρε ένα κόμμα από το τίποτα, έγινε κυβερνός αριστερά, έμαθε πώς δουλεύει ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε αυτό το πράγμα. Ναι. Απ' την άλλη όμως, του κάνει μια συνέντευξη και λέει, εγώ θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό εσένα δεν δε σου φάνηκε περίεργο?
0: Παραδέχτηκε δηλαδή αυτό που είχαν πει από το 2012 οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι ή το, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιστωτικό γεγονός για να ταράξει τα πράγματα. Τώρα, για να το πει αυτό ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να επιστρέψει, ναι, σημαίνει πως δεν το έχει πει χωρίς να το έχει σκεφτεί.
1: Άρα, εσύ το κατάλαβες γιατί το είπε αυτό. Δεν σου έκανε εντύπωση?
0: Κοίτα, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχω πάρα πολύ την τύχη και το περηφανεύομαι που μιλώ μαζί του.
1: Ναι.
0: Ξέρω τον τρόπο σκέψης του.
1: Ναι.
0: Τον αντιλαμβάνομαι, τον καταλαβαίνω και τον πιστεύω.
1: Ναι.
0: Μερικές ατάκες όταν ακούγονται απλά επιγραμματικά και δεν έχουν το πριν και το μετά, που στη συνέντευξη υπήρχε το πριν και το μετά,
1: ναι,
0: θα παρεξηγηθούν. Mm-hmm. Στο επιγραμματικό τα πάντα παρεξηγούνται. Αν
1: ναι,
0: αρχίσεις και κόβεις από τη συνέντευξή μας και βγάζεις μικρές φράσεις, μπορεί να βγει εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε πει εμείς οι δύο.
1: Βέβαια.
0: Να βγει να μαλώνουμε.
1: Όχι, κοίταξε όμως, αυτό ήταν ένας τίτλος που χτύπησε. Δηλαδή, ακούσαμε και το πριν και το μετά, αλλά νομίζω και ο ίδιος ήθελε να δώσει έμφαση σε αυτό.
0: Μα ήθελε να δώσει έμφαση σε σχέση με το τι ακριβώς ήταν το πιστωτικό γεγονός.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι και τώρα που μιλάμε, το πώς ερμηνεύονται τα πράγματα στον κάθε άνθρωπο είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση.
1: Πολύ.
2: Έτσι.
1: Όλα είναι...
2: Οπότε ας αφήνουμε τον απόϊχο να φτάνει στον καθένα προσωπικά και θα κοντός ψαλμός αλληλούια, νομίζω ότι θα δείξουν
1: θα
2: τα
1: δείξουν,
2: πράγματα.
1: Θα δείξουν έτσι τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Είστε λοιπόν ένα πολύ επιτυχημένο ζευγάρι. Μπορώ να το πω αυτό για σας? Πώς ορίζετε την επιτυχία?
2: Εγώ την ορίζω με την αγάπη γι' αυτό το κοινό που κάνουμε μαζί, ενώντας τις παραστάσεις που είναι τα δικά μας παιδιά, να το πούμε έτσι, τις συναντήσεις μας με νεότερα παιδιά που βγαίνουν τώρα στο επάγγελμα, που βγήκαν πρόσφατα, τις συναντήσεις μας με καινούργιους συντελεστές. Αυτό για μένα είναι, πώς να το πω, είναι μια μορφή επιτυχίας, ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε με την ίδια ζέση, με πολύ προσωπικό κόπο και μόχθο και με χαρά. Γιατί χωρίς χαρά τίποτα δεν γίνεται.
1: Ναι. Αποτυχία τι είναι, Εμίλη?
0: Θα συμπληρώσω στο θέμα της επιτυχίας. Είναι πώς είμαστε εμείς οι τρεις. Που θες να ξανασυναντιόμαστε και εμείς θέλουμε να ξανασυναντιόμαστε. Ναι. Η επιτυχία είναι όταν οι άνθρωποι θέλουν να ξανασυναντηθούν.
1: Mm.
0: Είτε είναι συνεντεύξεις, είτε είναι συνεργασίες, ή όταν δεν θέλουν να ξαναβρεθούν, ξέρουν για ποιο λόγο.
1: Mm.
0: Ότι από εκεί, εσύ, από εδώ, εδώ, δεν θα βρεθούμε ποτέ. Ας το καλύτερα μην ξαναβρεθούμε. Αυτό είναι επιτυχία. Επιτυχία υπάρχει και στο ταμείο, η οποία όμως την ίδια ώρα που γεμίζει ένα ταμείο, την ίδια ώρα μπορεί να διάσει.
1: Δηλαδή?
0: Γιατί την ώρα που έρχεται ο κόσμος να σε δει και εσύ δεν είσαι παρόν, δεν θα ξανάρθει. Ο Γιάννης Ομπέζος, που λατρεύουμε πάρα πολύ, λέει κάτι. Τα θέατρα αδειάζουν την ώρα που γέννησαν.
2: Την ώρα που είναι γεμάτα.
0: Αυτοί ήρθανε. Mm. Εσύ ήσουν εκεί για να σε δούνε. Αυτό είναι αποτυχία. Είναι να μην αναλάβεις την ευθύνη του κύρου σου.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε ένα κύρος. Το απολαμβάνουμε. Έρχεται ο κόσμος να μας δει. Πιστεύει ότι αυτό που θα δει από εμάς θα είναι από κάποιο επίπεδο και πάνω. Μέτριο, καλό, καλύτερο, άριστο.
2: Ναι, τέλος πάντων, ότι προκαλείς και δημιουργείς μια εμπιστοσύνη.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Ότι σε εμπιστεύεται ο
1: πραγματικά
2: άλλος.
1: Υπάρχει αυτό σε εσάς.
2: Και λες,
1: δηλαδή,
2: ναι, ναι. Ότι ό,τι και να κάνουν, γιατί με έναν τρόπο δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα.
1: Ναι.
2: Δεν πάμε να καμωθούμε κάτι άλλο. Πάμε να πούμε αυτό που είμαστε.
1: Mm.
2: Και κάθε φορά στις δουλειές που κάνουμε, οφείλουμε να αρθρώνουμε ένα προσωπικό λόγο στα πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή επιλέγουμε, ας πούμε, τις παραστάσεις ή τα έργα, γιατί κάτι θέλουμε να πούμε μέσα από αυτά, ως όχημα. Τι πάντα ένα έργο είναι ένα όχημα, mm-hmm, για να μιλήσεις για κάτι που σε αφορά προσωπικά.
1: Και ετοιμάζεται και άλλο έργο, θα πούμε σε λίγο το θέμα, εμένα μου το είπανε πριν, αλλά πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν όλοι εκεί, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, πολιτικοί, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες θαυμαστές. Συντετριμμένοι οι γονείς και οι αδερφές του. Με τραγούδια, δάκρυα και λουλούδια στα χέρια είπαν το στερνό αντίο. Ολονύχτιος ο θρήνος στη λαϊκή αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή, οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ευρήματα που δείχνουν τις αντιφάσεις των ισχυρισμών τους, ο χαμένος χρόνος και τα σημεία κλειδιά. Νέο ράλι τιμών στα καύσιμα. Ακόμη και 2,5 ευρώ η αμόλυβδη έφτασε σε νησιά. Άγγιξε τα 2 ευρώ και 22 λεπτά στην Αττική. Συναγερμό στην κυβέρνηση. Λύση αναζητά το οικονομικό επιτελείο. Δραπέτης θεωρείται και πάλι ο βαρυπινίτης Αλκέτρι Ζάι. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού από την άδειά του. Τον αναζητούν οι αρχές. Οι πυροβολισμοί στο Beach Bar στην Ανάβησο, οι δύο συλλήψεις, ποιος είναι ο σκληρός ποινικός που αναζητείται. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
11: Κυριασούλα!
12: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
13: Σιγά το πεπρωμένο.
12: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
13: Με ποιον?
12: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Είναι φανταστική.
13: Σιγά το πεντάστερο.
14: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: Θέλουνε λίγο ακόμα.
17: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
18: Έλα, Χρήστο, όχι.
19: Σε ποιο αρέσει να σου
17: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επιστρέφουμε και πρέπει να σας πω ότι όση ώρα λείψαμε, συζητούσαμε το μουστάκι του Εμίλιου εδώ με την Αθηνά, γιατί είναι ένα θέμα αυτό στο ζευγάρι, έτσι.
2: Όχι, είναι ένα θέμα στον τρόπο που ο Εμίλιος αντιλαμβάνεται την τέχνη.
1: Γιατί μας έχει φάει με το μουστάκι, να φέρετε το μουστάκι, να είναι ωραίο το μουστάκι. Γιατί... Ορίστε το μουστάκι, φάνηκε. Τι ωραίο, σου πηγαίνει, by the way.
2: Γιατί ο Εμίλιος κάθε φορά που αποφασίζουμε και λέμε θα να κάνουμε αυτό το έργο,
1: ναι,
2: το πρώτο πράγμα που σκέφτεται
0: οι τρίχες
2: είναι τι θα εφεύρει για τα μαλλιά του, για το μουσί του, για το μουστάκι του.
1: Ναι.
2: Θα είναι ξυρισμένος, θα είναι καραφλός, θα
1: εκεί
2: έχει βάψει τα μαλλιά του,
1: ναι,
2: θα τα έχει αφήσει μισά από εδώ έτσι, μισά γιουβέτσι. Ναι. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Πάντα... Το θέμα τρίχα
1: είναι μεγάλο θέμα.
2: Είναι η πρώτη επαφή με το κείμενο.
0: Ναι, νομίζω ναι. Είναι η βαθιά δραματουργική μας ανάλυση είναι οι τρίχες. Πάντα.
1: Έχει κάνει ποτέ κάτι που ήταν απέσιο και δεν άντεχες να το βλέπεις?
2: Πολλές φορές.
1: Ναι. και περίμενε.
2: Ναι. Πραγματικά. Πολλές φορές. Μία φορά είχε βάψει τα μαλλιά του άσπρα, που δεν έγιναν άσπρα φυσικά, είναι κάτι άλλο.
0: Μπλε.
2: Σε ξανθό. Κιτρινοπό, το οποίο έβαζε και αυτά τα σαμπουάν,
1: ναι,
2: τα μπλε.
1: Αποτυχημένο δεκαπάς.
2: Ναι, μια άλλη φορά ξύρισε όλο του το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Ήταν και χειμώνας και κρύωνε πάρα πολύ.
1: Δεν το μπορούσε
2: αυτό. Γιατί αναρωτιόταν πώς ζουν οι φαλακροί άνθρωποι.
1: Με σκουφιά. Φοράνε σκουφιά οι άνθρωποι.
2: Αλλά γενικά, εν πάση περιπτώσει, εγώ πια έχω συνηθίσει σε αυτό,
1: ναι,
2: και δεν... σχεδόν το χαριτολογώ και το βρίσκω και πάρα πολύ χαριτωμένο από ένα σημείο και μετά, μέσα, ναι, σε αυτά όλα.
1: Κάτσε,
2: τα χρόνια.
1: Και εσύ είσαι ηθοποιός, εσύ δεν το σκέφτεσαι, λες ότι
2: εγώ,
1: όχι, θα έχω μια περούκα.
2: Εγώ,
1: ναι, εγώ αυτό.
2: Δεν ξεκινάω απ' έξω, ξεκινάω ανάποδα, ξεκινάω από μέσα προς τα έξω. Ο Εμίλιος του αρέσει να πάει απ' έξω προς τα μέσα.
1: Mm.
2: Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι για να προσεγγίσεις.
0: Αυτό είναι σοβαρότερο που σου λέει, γιατί είναι η διαφορά μας, ενώ συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά.
2: Και είναι πραγματική διαφορά.
0: Η διαφορά μας το πώς προσεγγίζουμε τους ρόλους. Εγώ παίρνω το κέλυφος του ρόλου, που είναι εμφανής ο ρόλος στο κέλυφος του. Και πάω και λέω από εδώ πώς θα το γεμίσω.
1: Άρα, ας πούμε, κάποιος με μουστάκι και αυτό το χτένισμα είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή, άρα φαντάζομαι ότι ψάχνεις να βρεις αληθινές περιπτώσεις ανθρώπων.
0: Ψάχνω να σου θυμίζω κάτι.
1: Α,
0: δηλαδή με το που θα με δεις.
2: Ίσως να μην θυμίζεις να τον εαυτό του κάτι.
0: Μπορεί. Επίσης. Να μην έχεις να αναρωτηθείς τι ακριβώς είναι αυτό.
1: Θέλω να μου πεις ειλικρινά, αφού λοιπόν έχει κάνει την κόμωση, το μουστάκι, ό,τι είναι. Το βλέπεις να κάνει το ρόλο μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν στιγμές δηλαδή που, που δεν είναι πρόβα. Για να καταλάβω το μέγεθος της τρέλας.
2: Όχι. Δεν παίζουμε ρόλο στο σπίτι μας, ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Τους αφήνουμε για πάνω στη σκηνή, πάντα. Okay. Απλά η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν κάνει κανείς τόσο ρηξικέλευτη, πώς το λένε, αλλαγή.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Ξαφνικά είναι αυτό που την άλλη μέρα που τον έχει συνηθίσει κάπως, ξαφνικά ανοίγεις τα μάτια, βλέπεις κάτι άλλο και λες, όπα τώρα, ποιος είναι αυτός, γιατί είμαι με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Γι' αυτό κρατάει ο έρωτας, συγγνώμη, ξαναγνωριζόμαστε. Ναι, ναι.
1: Γιατί συνεχώς βλέπει έναν άγνωστο.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα πρωινάδικο θα σας ρωτούσαν πώς κρατάει ο έρωτας. Δεν ξέρω αν το έχετε αποκωδικοποιήσει. Εμείς πραγματικά λέγαμε πριν έρθετε ότι είστε τόσο ωραίοι μαζί. Είναι αυτό που λέμε ωραίο ζευγάρι, χωρίς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε, που δεν μπορούμε να σας φανταστούμε να τσακώνεστε.
2: Α, όχι.
0: Τσακωνόμαστε δημιουργικά.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Υπάρχει τέτοιο τσακωνό. Ναι,
0: βεβαίως. Ναι. Διαφωνούμε πολύ συχνά, σχεδόν δομικά, αλλά είναι πάντα δημιουργικό. Δηλαδή, το πιστεύω μου, θα της το πω. Θα μου το πει το πιστεύω της.
2: Ξέρεις τι είναι, η μεγάλη διαφορά νομίζω στους τσακωμούς των ανθρώπων είναι μία. Mm. Τσακώνεσαι. Για να την πει στον άλλον, να του πεις πώς είσαι έτσι, ή τσακώνεσαι γιατί θέλεις να του πεις κάτι δικό σου.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Έχεις
2: αυτό
1: πολύ δίκιο.
2: Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Εμείς λοιπόν όταν τσακωνόμαστε και ανεβάζουμε τις εντάσεις, τις φωνές μας και τα λοιπά, δεν έχουμε την πρόθεση να μειώσουμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Έχουμε την πρόθεση να σου πω κάτι που δεν αντέχω να μη σου το πω.
1: Ναι. Για να μην
2: που είναι πέρα δικό μου. Ενώ ναι. Δηλαδή είτε είναι παράπονο, είτε είναι γκρίνια, είτε έχω γκώσει από κάτι το οποίο δεν μπορώ να ανταπεξέλθω.
0: Εμένα το μόνιμό μου είναι άσε με να σου πω ρε παιδί μου, γιατί αμέσως με το που ανοίξω το στόμα μου ξέρει τι θα πω. Μα δεν θα πω αυτό που νομίζεις.
1: Το πιο πιθανό είναι να ξέρει τι θα πει.
0: Δεν το ξέρει, γιατί κάποια στιγμή μερικά πράγματα έρχονται εκείνη τη στιγμή. Νομίζει.
1: Νομίζετε οι άντρες.
0: Δεν αφήνει. Εν τω μεταξύ, την ώρα που σκηνοθετώ δεν το κάνει αυτό. Άσε με να πω ρε παιδί μου τι θέλω. Όχι, δεν θα είναι καλό.
1: Εσύ εκείνη την ώρα. Να σου πω, εκείνη την ώρα έχεις όντως κάτι να πεις ή ξεκινάς από το άσε με να πω και σκέφτεσαι τι θα πεις.
0: Όχι.
1: Έχεις αλήθεια.
0: Ξέρω. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ένα πράγμα.
1: Πολύ γλυκούλης.
0: Θα σου πω δύο δρόμους. Τρεις. Γιατί εγώ σκηνοθετώ έτσι. Ότι θα πάμε εκεί πέρα. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές. Θες να ψάξουμε μαζί τις τρεις εκδοχές. Δεν προλαβαίνω. Πάμε εκεί. Όχι, δεν πάμε εκεί.
2: Μα η αλήθεια είναι ότι ξέρω ποιες εκδοχές θέλεις να πεις. Και λέω εκείνη τη στιγμή, δεν μας συμφέρουν, δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, γιατί θα ξεκινήσουμε σε ένα μήνα. Mm. Δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε με τις τρεις εκδοχές. Λοιπόν, πάμε με την καλύτερη και με αυτή που συμφέρει περισσότερο.
1: Ναι. Όχι, είναι ο γυναικείος εγκέφαλος. Νομίζω ότι
2: που
1: αυτό
2: είναι πάρα πολύ πρακτικός.
1: Είναι πολύ πρακτικός και αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχει αποδειχθεί και επιστημονικά. Δεν λέμε τώρα κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σκεφτόμαστε τα βήματα. Δεν είμαστε πολύ διαφορετικοί, αλλά σκεφτόμαστε κάποια βήματα μπροστά που μάλλον εσείς έχετε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε.
2: Ναι, έχουν ανάγκη να τα κάνουν τα βήματα.
0: Είναι μια
2: γενικότητα.
0: Εμείς
2: τα έχουμε ήδη κάνει.
1: Και λες, σαν το ανέκδοτο με τον γρίλο, ναι, λες, ναι. Αφού θα γίνει αυτό. Ναι, ναι.
0: Η χαρά του παιχνιδιού είναι να τα ξανακάνεις. Ιδάλλως δεν θα κάναμε πρόβα, μάθε τα λόγια σου, μάθε τα λόγια σου, πάμε να τα πούμε, καλοί θα είμαστε. Το ζήτημα είναι να ξαναμπούμε στη διαδικασία, γιατί κάτι θα μας γεννήσει, γιατί έχουμε μεγαλώσει. Αλλιώς σκέφτομαι εγώ τώρα στα 56 μου και αλλιώς σκέφτομαι στα 36 μου.
1: Ναι.
0: Σήμερα μίλαγα με τον Μιχάλη το Σαράντι, ο οποίος θα κάνει τον Ιάγο φέτος σε μια παράσταση στον Οθέλο που θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Ομπέζος με τον Πυγμαλιώνα τον Δαδακαρίδη. Και με πήρε τηλέφωνο γιατί θέλαμε να ρωτήσει κάποια πράγματα επάνω στο ρόλο ως προβληματισμό μου.
1: Ναι.
0: Αυτό μου αρέσει τόσο πολύ εντωμεταξύ, γιατί παίρνει ένας νεότερος συνάδελφος, έναν συνάδελφο που τον εμπιστεύεται, που έχει και ασχοληθεί με το έργο, να του πει την άποψη. Λοιπόν, ξέρεις πόσο χάρηκα που ξαναμπήκα στη διαδικασία σήμερα το πρωί που μιλούσα ξανά για τον Οθέλο, ένα έργο που έκανα πριν από 5 χρόνια και είχα κάνει και πριν από 20.
1: Τα θυμάσαι αυτά που πρέπει που σε ρωτάει κάποιος, γιατί εσείς έχετε και το μοναδικό πράγμα στη δουλειά σας να ασχολείστε πάρα πολύ βαθιά με κάτι, να το αφήνετε μετά και να ακολουθούν άλλα 2-3 έργα.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι τη διαδικασία, θυμάσαι τη διαδρομή. Mm. Όταν μιλάς και με ένα καλλιτέχνη σαν τον Μιχάλη, που κι αυτός έχει προβληματικές οι οποίες είναι πολύ ισχυρές, αρχίζεις και λες: Ωπ, Μιχάλη, σωστό αυτό, ναι, ρε, εσύ, εγώ είχα κάνει αυτό. Σκέψου το αν σου είναι ενδιαφέρον. Όταν το σκηνοθέτησα, πήγα προς τα εκεί. Σκέψου αν σου είναι ενδιαφέρον. Και ξαφνικά αυτό είναι η χαρά του για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι. Γιατί μπαίνουμε διαρκώς και ξανακοιτάμε τα πράγματα. Αυτό. Mm-hmm. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ίδιος και μπορεί να μην είναι ίδιος. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι οφείλουμε σε αυτή τη δουλειά να επανεφεύρουμε διαρκώς τον εαυτό μας.
1: Ναι. Και αυτό βοηθάει ένα ζευγάρι που το έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολύ, γιατί ηθοποιοί ζευγάρια υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά μάλλον εσείς, για να μην πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο που είπες εσύ, ότι σε μειώνω, μάλλον η επικοινωνία λειτουργεί. Σου λέει τι την ενοχλεί, λες εσύ και.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι,
1: ναι. Δεν χρειάζεται να φτάσει στο σημείο να την κοροϊδέψει και να τον κοροϊδέψει.
0: Όχι, όχι, κοίτα, εκείνη τη στιγμή θα τσαντιστεί. Θα πει, άσε με, ρε παιδί μου, ξέρεις όμως ότι στο βάθος δεν συμβαίνει. Έχεις να αντιμετωπίσει τα λόγια των άλλων μετά.
1: Ναι.
0: Α, γιατί έγινε αυτό, κοίτα, αντι τσακωθήκαν στην πρόβα σήμερα, μιλούς και έχουν.
2: Αχ, αυτό εντωμεταξύ, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ναι, το οποίο προσπαθεί επίσης για μερικούς ανθρώπους που τους ενδιαφέρει να πεις, σας παρακαλώ, δηλαδή τώρα μην το κάνουμε θέμα. Αφήστε
2: εγώ συνήθως τους λέω όταν καμιά φορά συμβαίνει να είναι έντονος τσακωμός σε πρόβα και δεν είναι. Ναι. Εντάξει, είναι μια ταραχή για την πρόβα
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Γελώντας με αυτούς λέω, μη στεναχωριέστε, θα συνηθίσετε, έτσι είναι. δηλαδή, ότι δεν
1: το αποφορτίζει
2: ναι, εντελώς. Δεν χρειάζεται να το πάρουμε πιο σοβαρά από ό,τι πραγματικά ναι. είναι.
1: Αισθάνεστε ότι σας κοιτάνε οι άλλοι και με την περιέργεια που παρακολουθεί κάποιος ένα διάσημο ζευγάρι.
0: Λες για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε τώρα.
1: Μπορεί να είναι από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε μέχρι τους ανθρώπους που θα συναντήσετε σε ένα αεροπλάνο. Ξέρω, που αισθάνεσαι ότι κρυφακούνε οι άλλοι.
0: Το έχουμε πια
2: δεν
0: αυτό.
2: Το έχω. Όχι, εγώ δεν το είχα ποτέ και ενώ δεν το.
1: Δεν σε ενδιαφέρει.
2: Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Mm. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι. Και ποτέ δεν έχω σκεφτεί στη ζωή μου ότι είμαι κάτι τόσο σημαντικό που άλλος άνθρωπος θα μπει στην διαδικασία ή στην περιέργεια ναι. να προσπαθήσει να καταλάβει τι είναι αυτό το τόσο διαφορετικό και
1: η περιέργεια του άλλου δεν έχει σχέση με το πώς εσύ αισθάνεσαι.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Απλά δεν το σκέφτομαι.
1: Δεν σε αφορά.
2: Έχει συμβεί κάποιες φορές να περπατάμε, ας πούμε, στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Και να είναι μια κυρία ή ένας κύριος κάπου καθισμένα.
1: Μπορεί να πούνε παλαβά πράγματα αυτό.
2: Όχι, διαφορετικό. Και να σε κοιτάξουν πάρα πολύ έντονα, σχεδόν κακοπροαίρετα.
1: Ναι.
2: Και αυτό εμένα, εκείνη τη στιγμή, εμένα, αυτό με τρομάζει. Ενώ δηλαδή κάνω ένα. Με ταράζει πολύ.
1: Τι λέει αυτή η διάθεση κακή, πιστεύεις.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι
2: λέει κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον άνθρωπο, από το συγκεκριμένο προφανώς και δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με μένα ή με τον Εμίλιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο με ταράζει γιατί με βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος ή η ενέργειά του ή αυτό που σκέφτεται δεν έχει, έχει κάτι τόσο σκοτεινό και μικρό και κακοπροαίρετο.
1: Ναι.
2: Αυτό. Το οποίο βέβαια όμως είναι και αυτό σπάνια, μέσα στη ζωή μας.
0: Σπάνια συμβαίνει και αυτό
2: σπάνια
0: είναι
2: σημαντικό. Ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι και οι δύο έχουμε ένα κοινό τόπο. Ασχολιόμαστε με σημαντικά πράγματα χωρίς να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε κάτι σημαντικό ή κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε τη σημαντικότητα των ανθρώπων που δεν λένε ψέματα. Αν αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι.
2: Κάνουμε.
1: Και προφανώς αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται για την αλήθεια σας.
2: Ναι. Κάνουμε μία δουλειά που θεωρώ ότι είναι σαν όλες τις άλλες. Μόνο που όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας καλά.
1: Ναι, και όταν εμείς λέω καλά. Αλλάζει φταίνεις μας συνέχεια.
2: Ναι.
0: Και ξυπνάει το πρωί και λέει γεια σας. Μιλάς στον πληθυντικό, γιατί λέει ποιος είναι ο κύριος που είναι εδώ πέρα. Βλέπεις, δημιουργούμε άλλη σχέση.
2: Και όταν λέω καλά, εννοώ ότι οποιοδήποτε κάνει μια δουλειά, η δουλειά του οφείλει να έχει ανταπόκριση στον συνάνθρωπό του.
1: Ναι. Okay. Αν αύριο ένας από τους δύο άλλαζε δουλειά, πιστεύετε θα τα βρίσκατε τόσο καλά σαν ζευγάρι, γιατί. Ξέρεις, τα ζευγάρια προβληματίζονται όταν έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί, τα έχουν πει όλα, τα έχουν κάνει όλα, έχουν ταξιδέψει, έχουν μιλήσει, έχουν ανταλλάξει απόψεις. Εσείς όμως έχετε συνεχώς και ένα project το οποίο αλλάζει. Γι' αυτό λέω, αν κάποιος άλλαζε δουλειά, αποφάσισε ένας από τους δύο να γίνει δημόσιος υπάλληλος ή λογιστής, δεν ξέρω, μια υποθετική κατάσταση, ή κάποιος από τους δύο να σταματήσει.
2: Να βαρεθεί.
1: Να βαρεθεί. Θα πιστεύετε ότι θα έκανε κρίση στη σχέση σας αυτό?
2: Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν. Γιατί δεν νομίζω ότι στηρίζεται εκεί η σχέση μας.
1: Ναι.
2: Οπότε.
1: Άρα
2: βέβαια, στο υποθετικό σενάριο, πολλές υποθέσεις μπορείς να κάνεις.
1: Σωστά, άπειρες.
2: Και έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέγονται.
1: Ναι.
2: Αλλά όχι, νομίζω ότι δεν θα επηρέαζε κάτι πυρηνικά.
1: Ναι. Το έχετε οργανώσει αυτό το τι θα κάνουμε όταν θα αποφασίσουμε ότι πάμε τώρα να ξεκουραστούμε και θα χαζεύουμε τη φύση.
0: Έχουμε κάνει πρόθεση ήδη.
1: Βεβαίως. Έχετε κάνει, ναι. Είστε τύποι που έχετε ένα σχέδιο, έχετε μιλήσει γι' αυτό, το έχετε ζήσει.
2: Φυσικά. Φυσικά έχουμε κάνει πρόβα ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Πρόβα συνταξιοδότησης, να το πω έτσι, γιατί έτσι το έλεγα εγώ, όταν μείναμε όλο το ένα χειμώνα στα Κύθυρα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι το αναπολώ με πολύ μεγάλη και περισσή αγάπη αυτό και περιμένω, το ανυπομονώ.
1: Okay.
2: Ανυπομονώ την επανάληψή του. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει για μόνιμο.
1: Την επανάληψη της πρόβας,
2: γιατί
1: ας πούμε.
2: Η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς, θέλω να ελπίζω και να εύχομαι ότι είναι μια δουλειά που μπορείς να την κάνεις μέχρι τα 90.
1: Μπορείς, αλλά μπορείς να την κάνεις επιτυχημένα μέχρι τα 85 και μετά να πεις εγώ τώρα θέλω να πάω στα Κύφυρα.
2: Ναι, ή μπορείς να πεις ότι ήρθε η στιγμή να προσφέρω εγώ τώρα στους νεότερους.
1: Και αυτό. Αυτό
2: ότι
1: δεν είναι συντάξει.
2: Να βγεις και να πεις κυρία το τσάι.
1: Ναι.
2: Να κάνεις μία.
1: Α, να κάνεις ένα μικρό ρόλο.
2: Γιαγιά, πολύ. Αυτό που χρειάζεται σε ένα θεία σου.
0: Ας πούμε η Ξένια Καλογεροπούλη το κάνει.
2: Αυτό για μένα είναι πολύ συγκινητικό.
0: Βλέπεις μια παράσταση που παίζει η Ξένια και έχει ένα μικρό ρόλο και είσαι τόσο ευλογημένος που τη βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Η Ξένια, βέβαια, είναι από τους ανθρώπους που έχει υπάρξει προστάτης των νέων. Ναι. Όταν εμείς υπήρξαμε νέοι εκεί στα 20-25 μας, ξέραμε ότι υπήρχε ένας άνθρωπος, η Ξένια Καλογεροπούλου, όπου αν πήγαινες να ακουμπήσεις δίπλα της, θα σε προστάτευε. Ήταν σπουδαία. Θέλω να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ονειρευόμαστε να κάνουμε πράγματα. Ήδη εμείς τώρα που κάνουμε πρόβα για το Τακούνια στο Βάλτο, το πρωί, κάνουμε πρόβα για το χειμερινό μας έργο.
1: Να το πούμε το χειμερινό, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Απλά υπάρχει η γνώση ότι σιγά σιγά πρέπει να προφυλάξουμε εμείς τη βιολογία μας. Και η βιολογία μας είναι η κούραση, είναι κάποιες αρρώστιες που έρχονται και έρχονται πολύ περίεργα και πρέπει να τις προλάβεις, πρέπει να τις, να τις γιατρέψεις, πρέπει να κάνεις συντηρητικές αγωγές επάνω σε αυτές.
2: Αλλά δεν έχουμε τίποτα τέτοιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση στο μάτι σου, ας πούμε.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Πρέπει να κάνεις...
1: Είναι αυτό που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε νεότεροι. Αυτό δεν εννοείς.
2: Ναι, ναι, ότι υπάρχει μια σωματική κόπωση πια.
1: Και χρειάζεται μια συντήρηση.
2: Και άλλου είδους αντοχές.
1: Ναι.
2: Χρειάζεσαι άλλου τύπου συντηρήσεις.
0: Εγώ ως προοδευτικός σου λέω ότι χρειάζομαι αυτή τη συντήρηση.
2: Ναι.
0: Να ξεκουραστώ λίγο.
1: Αυτή μόνο.
0: Αυτή, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
2: Μόνο αυτή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάντε πρόβες τώρα για το χειμώνα. Αυτό είναι κανονικό, είναι κάτι που συμβαίνει συνήθως τόσο πριν φτάσει η χειμερινή σεζόν, κάνετε πρόβες?
2: Όχι, αλλά επειδή δυστυχώς δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να ετοιμάσουμε την επόμενη μας παράσταση, γι' αυτό το λόγο κάνουμε τώρα διπλές πρόβες, γιατί ο παραγωγός μας, ο Κάρολος ο Παυλάκης, που θα είμαστε στο Θέατρο Αθηνών για άλλη μια χρονιά, θέλει να ξεκινάει νωρίς. Του αρέσει αυτό, δεν θέλουμε να του χαλάμε το χατήρι και γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία από τώρα, λόγω του ότι θα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Μυριαγκό και ο Αντώνης θα έχει κάποιες υποχρεώσεις μέσα στον Ιούνιο, οπότε Ιούλιο, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε πρόβα. Είπαμε να το πάμε λίγο πιο πριν για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο.
1: Κάνει να πούμε τι θα είναι.
2: Φυσικά.
0: Όχι απλά κάνει.
1: Α, το λέμε.
0: Το λέμε και το λέμε με πολύ χαρά, γιατί εν αντιθέσει τώρα με... Με μια κωμωδία η οποία μιλάει, ας πούμε, για τα κακά κείμενα της ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για το κακό που υπάρχει παγκοσμίως, για το τι είναι ο βασανισμός, τι είναι να είσαι πολιτικός κρατούμενος, τι είναι να θες να εκδικηθείς
2: όταν, το βασανιστή σου.
0: Έρθει η δημοκρατία μετά από ένα δικτατορικό καθεστώς, έχεις δικαίωμα να βασανίσεις το βασανιστή σου.
1: Ναι.
2: Είναι... Και το τι σημαίνει συγχώρεση.
1: Ναι,
2: το πώς μπορείς να συγχωρήσεις.
1: Αυτό με τους βασανιστές δεν είναι ένα απίστευτο κεφάλαιο που έχουμε ζήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Γιατί υπήρξαν βασανιστές, τους ξέρουμε, τους ζήσανε, βίωσαν.
2: Και άλλους που δεν ξέρουμε.
1: Το βασανισμό πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτοί και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως κυκλοφορούν ακόμη ανάμεσά μας.
0: Ξέρεις, λέμε τη λέξη βασανισμός και ξεχνάμε ότι ο βασανισμός θα πει η εκμυδένιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όχι μόνο ο πόνος που μπορεί να είναι ο σωματικός, είναι ο απόλυτος εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της κοινωνικής αξιοπρέπειας. Και είναι ο τρόπος που προσπαθούν τα καθεστώτα να ορίσουν τη δύναμή τους επάνω σου, γιατί είσαι κάποιος ο οποίος αντίκειται.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε για το πόσο εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι νομίζω ειδικά στο δυτικό πολιτισμό που εμείς ανήκουμε, είναι ό,τι χειρότερο μετά τον πόνο το σωματικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είσαι τίποτε. Ναι. Γιατί είσαι απλά ένα σκεύος για να δοκιμαστούν επάνω σου από ιατρικές μέθοδοι, οι οποίοι δεν μπορούν να δοκιμαστούν σε άλλα πειραματόζωα, είτε για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι θέλουν το μυαλό σου, γιατί αυτός που σε βασανίζει και σε ξεφτελίζει είναι αυτός που έρχεται και σε παίρνει αγκαλιά μετά. Ξέρεις αυτά τα σύνδρομα της Στοκχόλμης.
2: Είναι η χειρότερη μορφή εξουσίας. Ναι. Έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Και μπορεί αυτό άνθρωπος πραγματεύεται.
2: Και από άνθρωπο και σε οποιοδήποτε άλλον. Και θα πω ακόμα και τώρα, τις προάλλες διάβαζα αυτό με τα Μπίγκλς που ο Ρίκι Ζερβέ πήγε και τα έσωσε.
1: Που ήταν πειραματόζωα.
2: Ναι, πειραματόζωα σκυλιά τα οποία τα χειρουργούσαν χωρίς αναισθησία και τα λοιπά.
0: Πιάνουμε τώρα ένα θέμα λοιπόν τεράστιο που θα ασχοληθούμε το χρόνο το χειμώνα. Mm. Τι είναι το δικαίωμα να εκδικηθείς, τι είναι η συγχώρεση, τι είναι η προσπάθεια να θυμηθούμε ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε να είμαστε. Σου μιλά ένας άνθρωπος. Πάλι θα σου μιλήσω πολιτικά. Εγώ δεν θέλω να καταστρέψω αυτούς με τους οποίους διαφωνώ πολιτικά. Ναι. Θέλω να υπάρχουν, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Θέλω να ακούω τη φωνή τους και να συνομιλώ μαζί τους. Ναι. Όπως θέλω να μου επιτρέπετε να ακούγεται η δική μου φωνή.
1: Και δεν έχεις και προσωπική διαφορά με έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς πολιτικά.
2: Φυσικά.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θέλω να θυμίσω, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και ήταν και ένας λόγος που θέλαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση, ήταν ότι. Το σημαντικό
2: δεν
0: είναι να μπορέσουμε. Ο τίτλος είναι Ο Θάνατος και η Κόρη, βέβαια. Death and the Maiden, Ο Θάνατος και η Κόρη.
1: Μου έλεγε προηγουμένως ότι αυτό το έχει κάνει.
0: Ταινία ο Πολάνσκι. Έχει ανέβει άλλες δύο φορές, τρεις νομίζω, στην Ελλάδα.
2: Στην ελληνική αγορά, ναι.
0: Μια από τις πρώτες, από τα πρώτα ανεβάσματα το έχει κάνει ο Παντελής, ο Βούλγαρης.
2: Ναι, βασανισμένος.
0: Και αυτός και η γυναίκα του. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μιλήσαν ξέροντας ότι είναι ακριβώς ο βασανισμός. Θέλω να υπενθυμίσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα και αν διαφωνούμε, ας μιλήσουμε για τη διαφωνία μας χωρίς να θέλουμε να εκμηδενίσουμε τους άλλους.
1: Ναι, αυτό πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσουμε ποτέ? Γιατί η τεχνολογία έχει κάνει εφικτό, όπως λέμε, τι τύπος μπορεί να ήταν ο βασανιστής, να είναι ο βασανιστής ακόμη και τώρα, κάποιος ο οποίος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, μπορεί να είναι ένας καλοσυνάτος γείτονας, ένας χρήσιμος άνθρωπος, ένας καλός οικογενειάρχης, ο οποίος έχει μια σκοτεινή πλευρά. Η σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων τώρα εκφράζεται στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος με κουκούλα, όπως οι βασανιστές, να σε βασανίζει διαδικτυακά, έτσι το έχουμε υποστεί όλοι, και να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου, την αξιοπρέπειά σου, τίποτα. Πιστεύει θα το ξεπεράσουμε αυτό ποτέ? Θα υπάρξει ένας τρόπος?
0: Όσο είναι κομματικό εργαλείο αυτό, όχι.
2: Εγώ δεν μιλάω για το...
1: Λειτουργεί ως κομματικό εργαλείο όμως?
0: Συνέχεια γίνεται. Μα τώρα δεν αποκαλύφθηκε η πραγματική ταυτότητα ενός από αυτά τα τρόλ που λέμε, που προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου που διαφωνούν?
1: Μπορεί όμως εμένα, θέλω να πω, εγώ αναρωτιέμαι μερικές φορές αν τα τρόλς, που καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι τρόλς, είναι ικανά να του αλλάξουν την άποψη.
0: Είναι τα γνωστά, ο αναμνηστήρας και τα κόπρανα.
1: Σωστά.
0: Είναι αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερα αργά, γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Είναι τα σκατά στον αναμνηστήρα, Αθηναίδα
1: ναι, ναι, ναι.
0: μου. Άμα το πετάξει τον αναμνηστήρα, θα πάνε παντού.
1: Ναι.
0: Κάτι θα μείνει, κάπου θα βρωμήσει το ζήτημα.
2: Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κομματικό. Έχει να κάνει με τον τρόπο που απαξιώνει έναν άλλον άνθρωπο γενικότερα στο διαδίκτυο.
1: Γιατί δεν σου αρέσει η άποψή του.
2: Γιατί
1: δεν
2: σου αρέσει αυτό που φοράει, γιατί δεν σου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, γιατί δεν σου αρέσουν τα μαλλιά του. Γιατί τον όποιο λόγο.
1: Θα την ξεπεράσουμε την ανθρωποφαγία αυτή τη μορφή?
0: Εγώ, θα θέλαμε.
2: Φυσικά
0: θα θέλαμε.
2: Και σε αυτό ελπίζουμε, αλλά νομίζω ότι είναι.
0: Τι κάνουμε που το θέλουμε?
2: Το ψυχικό DNA μας είναι πάρα πολλά χρόνια ενώ ακυρωτικό. Και σε κάθε εποχή εκφράζεται με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Εύχομαι κάποια στιγμή άμεσα να προχωρήσει αυτό το DNA και να πάει σε άλλες μορφές. Πιο.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Βαυκαλιζόμαστε ότι έχουμε πέρασει διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός δεν σταμάτησε ποτέ και τώρα είμαστε μάλιστα σε μια υπαναχώρηση διαφωτισμού. Ξαναγυρίζουμε σε φονταμενταλιστικά πρότυπα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένθεν κακήθεν ακούγεται η θρησκευτικότητα για την ανάγκη του πολέμου. Δηλαδή ορίζουμε την ταυτότητά μας μέσω του χρώματος και της θρησκείας μας. Πίστευες ότι το ξανακούσουμε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τελειώσει με αυτά.
2: Δεν τελειώνουμε ποτέ
1: με αυτά. Όχι, αλλά μπορώ να καταλάβω πώς προκλήθηκε η αντίδραση.
0: Πάντως, ό,τι και να είναι, υπάρχει εδώ.
1: Ναι.
0: Οι μεν φωνάζουν, ήρθαν πάλι σταυροφόροι. Οι δε φωνάζουν, έρχονται να μας εξ-ισλαμίσουν την Ευρώπη. Όσο υπάρχει αυτό.
1: Εσύ δεν πιστεύεις αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν πιστεύεις ότι ένας πολιτισμός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας πολιτισμό.
0: Μα πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
1: Όχι, δεν σε ζητώ αυτό. Λέω ότι μπορεί να έχουμε εμείς μεγαλώσει διαφορετικά. Εμείς είμαστε δυτικοί, ανεχόμαστε, δεχόμαστε, πρέπει να δεχόμαστε. Το πιστεύουμε αυτό κατά βάθος, όσοι τουλάχιστον είμαστε αυτής της άποψης. Υπάρχουν και λαοί οι οποίοι δεν τους αρέσει ο τρόπος που σκεφτόμαστε.
0: Μισό. Στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
1: Και στην Ευρώπη υπάρχουν.
0: Ναι,
1: δεν λέω αυτό.
0: Ο Ορμπάν δεν είναι αυτό το μοντέλο ευρωπαίο που είπες.
1: Όπως το λες.
0: Ούτε η Μελώνη.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά σου λέω όμως ότι υπάρχουν και πολιτισμοί. Πολιτισμοί ολόκληροι. Δεν μιλάω τώρα για το κόμμα το πιο δεξιό ή το πιο εθνικιστικό ή όπως θες πες το. Υπάρχουν και πραγματικά πολιτισμοί οι οποίοι δεν είναι ανεκτικοί σε άλλους πολιτισμούς.
0: Το Κοράνι για αγάπη μιλάει.
1: Και για αγάπη. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ μπορώ να πάω χωρίς να είμαι καλυμμένη, χωρίς αυτό με τα ρούχα που φοράω και όπως θέλω να πάω σε έναν τέτοιο πολιτισμό και να με δεχτούν όπως θα δεχτώ εγώ τη μαντήλα.
0: Υπάρχει ένα κλαμπ στο Βερολίνο που απαγορεύεται να μπεις ντυμένος.
1: Ωραίο κλαμπ, μια χαρά κλαμπ.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ξαφνικά λέει ένας φίλος που είχε πάει, μα εγώ θέλω να πω με τα ρούχα μου. Όχι, απαγορεύεται.
1: Γιατί αυτό είναι το κλαμπ.
0: Α, μπράβο. Πρόσεξε τώρα. Όταν υπάρχει ένας τόπος που υπάρχουν κάποιοι κανόνες,
1: ναι,
0: λες εγώ θα σε επισκεφθώ και θα ακολουθήσω τους κανόνες.
1: Και θα τους σεβαστώ απόλυτα. Θα... Αλλά θέλω
2: είναι
1: να
2: μια
1: σου
2: τεράστια συζήτηση.
1: Ότι είναι, ναι, άλλο το επιτρεπτό εδώ και άλλο το επιτρεπτό εκεί.
0: Με αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς τουλάχιστον οι οποίοι λέμε ότι είμαστε, είμαστε απότοκα, έχουμε φτάσει να είμαστε απότοκα, ενώ ήμασταν κανονικά οι απόγονοι της ελληνικής σκέψης, οι Ευρωπαίοι, έχουμε αρχίσει και γινόμαστε τα απότοκα της ελληνικής σκέψης.
1: Ναι.
0: Μάλλον στη χειρότερη περίπτωση.
1: Μια γυναίκα καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω. Θέλει να είναι καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω. Δεν μιλάω για μια γυναίκα που φοράει το μαντήλι της,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι όχι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι τίποτα δεν είναι επιτρεπτό με την έννοια ότι δεν δέχεται το δικαίωμα της ύπαρξης του άλλου ανθρώπου.
1: Ναι.
2: Αν όμως εγώ που φοράω τη μαντήλα, αυτό θεωρώ ότι δεν είναι κάτι άσχημο.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι έτσι, αυτή είναι, έτσι μου αρέσει
0: η ωραία εικόνα.
2: Ναι. Και έτσι μου έχουν μάθει ότι πρέπει να είναι. Και αυτό δεν με ενοχλεί, γιατί μπορώ να βρω χιλιάδες υπέροχες μαντήλες να τις φορέσω. Αυτό δεν. Ναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια άλλη γυναίκα και σου λέει, όχι, πρέπει να βγάλεις τη μαντήλα.
1: Δεν λέω για την υπέροχη μαντήλα που λες εσύ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι. Αν θέλεις να πας σε ένα μοναστήρι γυναικών στην Ελλάδα, θα σου πούνε ντύσου από πάνω μέχρι κάτω να μην φαίνει το δέρμα σου.
1: Γιατί το έχουν επιλέξει ελεύθερα.
2: Ναι,
1: αλλά θα το επιλέξω.
0: Όχι, και εσύ ως επισκέπτρια θα σου πούνε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εντυθείτε να μην φαίνονται τα χέρια σας, το δέρμα σας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, ο οποίος φοβάται το σώμα, γιατί το σώμα έχει μια ελευθερία η οποία είναι παραπάνω από το φόβο του θανάτου, πάντα θα απαγορεύει
1: πάντα
0: πράγματα.
1: Πάντα θα απαγορεύει πράγματα.
2: Ναι.
1: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
0: που
1: ήσασταν εδώ και για τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε. Να ξαναπούμε τον τίτλο της παράστασης.
0: Τα κούνια στο Βάλτο από 2 Ιουνίου. Μισό λεπτάκι παίζει η Αθηνά, η Μαριάννα του Μασάτου, ο Αλέκος Σοβίτης, ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης και εγώ. Συνσκηνοθεσία με τον Μανώλη το Δούνια. Τι άλλο να πούμε.
1: Θεάτρο Λαμπέτη,
0: 2 Ιουνίου.
2: Ναι, από 2 Ιουνίου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς.
1: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Περάσαμε από όλα τα θέματα, νομίζω. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Για ακόμη μια ημέρα αφήνουμε για λίγο τα αποτελέσματα και κοιτάμε ιστορίες των αθλητών που έχουν κάτι διαφορετικό να μας πούν. Η Έλενα Ριμπάκινα βρίσκεται πλέον στην κορυφή του τένις μετά την κατάκτηση του US Open και σήμερα θα δούμε την περιουσία της αλλά και τη σχέση της με τη μόδα. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, που μόλις κατέκτησε επίσης το US Open, έχει ήδη διανύσει μια μεγάλη διαδρομή, στην οποία έχει παίξει σημαντικό ρόλο και η μητέρα του, ιδιαίτερα από τη στιγμή που διαγνώστηκε με διαβήτη σε μικρή ηλικία. Ο Χρήστος Τζόλης έχει αφήσει πίσω του την Ελλάδα και κάνει πλέον καριέρα στην Arsenal. Αυτή τη φορά όμως μας δείχνει την πιο προσωπική του πλευρά. Ο Γιούργεν Κλοπ αφήνει για λίγο το ποδόσφαιρο και γίνεται μοντέλο, μαζί με τον Max Verstappen, πρωταγωνιστή στη νέα καμπάνια της AlphaTauri.

0: Η Έλενα Ριμπάκινα είναι πλέον η νέα νούμερο 1 του παγκόσμιου τένις. Μετά τη μεγάλη νίκη της απέναντι στη Σαμπαλένκα στον τελικό του US Open, ενώ έχει ήδη κατακτήσει 3 Grand Slam και η επιτυχία της μεταφράζεται πλέον και σε μεγάλα οικονομικά κέρδη. Παράλληλα, η παρουσία της και έξω από τα κόρτ, με τη μόδα και τις συνεργασίες της, μεγαλώνει συνεχώς.
1: Η νέα βασίλισσα του τένις έχει ονοματεπώνυμο, Έλενα Ριμπάκινα. Η 27χρονη τενίστρια ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης του τένις γυναικών, εκθρονίζοντας την Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τη νίκη στον τελικό του US Open, κατακτώντας το τρίτο Grand Slam της καριέρας της.
2: Celebrate well with the friends, with the team for sure. They've been helping out so much that I actually don't know what we're gonna do yet, but I'm sure it's gonna be a lot of fun.
1: Γνωστή και ως Ice Queen για την απίστευτη ψυχραιμία της και το κρύο αίμα που κυλάει στις φλέβες της, η Ριμπάκινα είδε τα κέρδη της μόνο από χρηματικά έπαθλα από το τένις να φτάνουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια συνολικά μετά την κατάκτηση του Αμερικανικού Major. Γεννηθήσα στη Μόσχα το 1999, η Ριμπάκινα απαρνήθηκε τη Ρωσία που δεν τη στήριξε οικονομικά, αποφασίζοντας το 2018 να αγωνιστεί για τη χώρα καταγωγής του πατέρα της, το Καζακστάν. Ανέκφραστη, χαμηλών τόνων και πάντα με ένα μηδίαμα, η 27χρονη αθλήτρια δεν της αρέσει να τραβάει τα βλέμματα με τις εξωγηπαιδικές της δραστηριότητες. Στον ελευθερό της χρόνο προτιμά να ταξιδεύει σε προορισμούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για να φορτίσει τις μπαταρίες της. Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της και μόνιμο στήριγμα αποτελεί η αδερφή της Άννα. Οι αδερφές Ριμπάκινα είναι αχώριστες εκτός γηπέδων, απολαμβάνοντας πολύ χρόνο ακόμα και μαζί στις διακοπές. Η κατασυρωή νικήτρια με το αγγελικό χαμόγελο αφήνει τη δουλειά της να μιλήσει για εκείνη και μοιάζει να διενύει τα πιο όρημα χρόνια της καριέρας της, θέλοντας να χτίσει τη δική της δυναστεία στο τένις.
0: Και θα μείνουμε στο τένις και αυτή τη φορά στον Αλεξάνδερ Σβέρεφ, που έχει πλέον 2 Grand Slam τίτλους μέσα στο 2026. Όμως πίσω από αυτή την επιτυχία υπάρχει και μια προσωπική μάχη. Ο Γερμανός διαγνώστηκε με διαβήτη από παιδί και μετά την κατάκτηση του US Open μίλησε συγκινημένος για τη μητέρα του, που δεν τον άφησε ποτέ να πιστέψει ότι η ασθένεια θα καθόριζε τη ζωή και την καριέρα του.
3: Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε την κορυφή του US Open, όμως ο δρόμος προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο 29χρονος διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 σε ηλικία 4 ετών, με τη ζωή του να αλλάζει ριζικά και για πάντα. Ο ίδιος ήταν πολύ μικρός για να καταλάβει. Όμως η μητέρα του, Ειρήνα, πρώην τενίστρια, δεν επέτρεψε σε τίποτα και σε κανέναν να ορίσει τη μοίρα του παιδιού της. Μιλώντας λίγο μετά την νίκη του επί του Αμερικανού Μπεν Σέλτον, ο Σβέρεφ απέτησε φόρο τιμή στην πιο δυνατή γυναίκα, όπως την χαρακτήρισε, η οποία του έδωσε το δικαίωμα στο όνειρο. Ένα όνειρο που τελικά έγινε πραγματικότητα.
4: Watching my matches, but is the most important person in my tennis life and in my life in general. Because when your four-year-old son gets diagnosed with diabetes, and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, "My son." My son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness will not define us.
3: Δύναμη, πειθαρχία, αποδοχή και προσαρμογή είναι οι λέξεις που περιγράφουν τη διαχείριση της διάγνωσης του διαβήτη από την Ειρήνα, η οποία πήγε ακόμα και κόντρα στους γιατρούς για να βοηθήσει τον γιο της Αλεξάνδερ να ανοίξει τα φτερά του.
5: Είχαμε αυτό το σύστημα που θα halten, aber das hat nicht funktioniert, weil war sehr beweglich, sehr emotional und Körper hat anders reagiert. Weil ich kann das auch sagen, dass es immer noch Ärzte hat mir nicht geglaubt, aber wenn ich mehr gespritzt, dann Zucker hat mehr gestiegen. Das ist wie Gegenteil. Und wir haben ein eigenes System gefunden, wie besser, dass es in gute Balance kriegen und aber das hat ein paar Jahre gedauert. Aber eigentlich sage ich ehrlich, durch Sport, das ist viel einfacher, weil er hat.
3: Ο Σβέρεφ ήξερε από μικρός τι ήθελε να κάνει. Πάλεψε και θυσίασε πολλά μικρότερα και μεγαλύτερα πράγματα για να πετύχει και με την οικογένειά του στο πλευρό του από την αρχή του ταξιδιού του στο επαγγελματικό τένις, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή την οποία και αφιέρωσε στην δική του ηρωίδα.
0: Αχ, αυτές οι μανούλες, πάρα πολύ συγκινητικό. Θα υποδεχτώ βέβαια και τον Νίκο Μπουζέα εδώ μαζί μας.
3: Καλησπέρα, Βιργινία.
0: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι εσύ.
0: Λοιπόν, έμαθα ότι θα μου πεις για Παναθηναϊκό που είναι και πρωτοπόρος και αίτητος και έχει και νέο προπονητή και φοράει και ωραίο ρολόι.
3: Σωστά. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Όχι μόνο για τις ικανότητές του στο να κοουτσάρει την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά και λόγω της εμφάνισής του, λόγω του στυλ του. Είναι ένας προπονητής που δεν ακολουθεί την πεπατημένη όσον αφορά τα αντισήματα που έχουμε δει στους προπονητές. Και ένα από τα βασικά αξεσουάρ του είναι και το ρολόι του. Εδώ το βλέπουμε και από πιο κοντά. Ένα ρολόι μάρκας Seiko, το οποίο έχει τραβήξει τα βλέμματα στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Δεν το χωρίζεται ποτέ τον τελευταίο τουλάχιστον ένα μήνα, γιατί στην αρχή της σεζόν φορούσε ένα άλλο διαφορετικό ρολόι, το οποίο έχει αποδεχθεί φυσικά και γούρικο, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο στα τελευταία παιχνίδια και μπορεί να φαίνεται έτσι ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ εκλεπτισμένο κομμάτι. Πόσο πιστεύεις ότι κάνει όμως?
0: Κοίτα, μου φαίνεται αρκετά ακριβό.
3: Η αλήθεια είναι όμως ότι φαίνεται ακριβό, αλλά δεν είναι τόσο. Δηλαδή, κοστίζει περίπου στα 200 ευρώ. Είναι όμως ένα ρολόι το οποίο είναι σχεδιασμένο, όπως είπαμε, από την Seiko, μια μάρκα η οποία έχει και πολλά κομμάτια που αγγίζουν ακόμα και τις 10.000 ευρώ. Δεν έχει πάει σε μια τέτοια επιλογή ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι λίγο πιο ταπεινός εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τη δουλειά του την κάνει ο Νίστρουπ και συζητάμε όχι μόνο για το ρολόι του, αλλά και για τον Παναθηναϊκό τον οποίο έχει χτίσει.
0: Όπως είπες, είναι γουρλίδικο. Εγώ πιστεύω σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν έπαιζε βόλεϊ, είχα λαστιχάκια, τα πάντα σε αγώνες ήταν γουρλίδικα, οπότε είναι πάρα πολύ φίλος μου, μπράβο του. Και θα πάμε και σε κάτι ακόμα που μου έχεις ετοιμάσει και μια νεαρή προπονήτρια.
3: Πάρα πολύ σωστά. Θα μου επιτρέψεις να κλέψω λίγο για το όνομα και της ομάδας. Μιλάμε για την Zeynep Mestan, η οποία είναι η νέα προπονήτρια της Turgutluspor. Στην Τουρκία, λοιπόν, είναι η συγκεκριμένη ομάδα. Αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος. Η 22χρονη, λοιπόν, ανέλαβε προπονητής στην ομάδα σε μια κίνηση βέβαια που δεν τη βλέπουμε καθόλου συχνά στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον σε επίπεδο ανδρών, δηλαδή μια γυναίκα να προπονεί άντρες. Όχι ότι είναι κακό, απλώς είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ενώ έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση, όχι επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή είναι μια πολύ νεαρή γυναίκα, μόλις τα 22 της χρόνια, ασχολείται ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο από το 2019. Τώρα πέρασε στην άλλη πλευρά, στην απέναντι όχθη, εκεί όπου θα προπονεί πλέον τους ποδοσφαιριστές, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συζητιέται όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στο εξωτερικό σιγά σιγά, ότι μια γυναίκα προπονεί άντρες.
0: Και είναι και αρκετά όμορφη, τώρα θα τα βγάλει πέρα.
3: Το κριτήριο, ο καθρέφτης μάλλον των προπονητών, είναι ο αγωνιστικός χώρος. Εκεί θα κριθούν. Να πούμε ότι οι οπαδοί της νέας της ομάδας στην αρχή αντέδρασαν με αυτή την απόφαση της διοίκησης, η οποία κάνει λόγο για μια νέα εποχή, όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Οι οπαδοί λοιπόν αντέδρασαν. Σιγά σιγά όμως, όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, βλέπουν όλο ένα και πιο θετικά τη συγκεκριμένη κίνηση. Όπως είπαμε όμως, τα πάντα θα κριθούν στον αγωνιστικό χώρο και εκεί οι φίλοι της Turgutluspor περιμένουν να δουν μια βελτιωμένη ομάδα τη φετινή σεζόν.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος και θα τους κερδίσει και

0: Many
1: need it. We've heard the rumours. Talk to us. What new names have you got here so far?
0: Tommy Leonidas, Tzatziki, Greek salad. They call me Mykonos, Santorini.
1: Who's calling you this?
0: Yeah, we have staff members as well, players, as I have many.
1: But I've heard rumors of why you're called Leonidas.
0: Leonidas, yeah.
1: Why has this one sprung up?
0: Yeah, the fitness coach, Jose, is calling me like this because he say he gives example of the 300 of Leonidas and he really read everything about that.
1: Oh, so, really?
0: Yeah.
1: I think we should stick with Leonidas rather than Greek salad.
0: Leonidas is nice.
1: Leonidas rather than Greek salad. Christoph. What's the one thing fans don't know about you? I've heard you're quite a good tennis player.
0: Yeah, I'm not. Yeah, I play only in the summer. I'm quite good. And I can cook also.
1: Really?
0: Yeah.
1: Okay, now we're getting into it. What's the Christoph Zonis main dish? If I come to your house, what are you cooking with?
0: It's not that hard, but. Good linguine with prawns.
1: That's hard, man. That's hard. What's your favorite film?
0: Is Bachelor, where they go to Las Vegas and stuff.
1: The funny movie. Hangover.
0: Hangover.
1: Yeah, I love that film.
0: The first
1: great.
0: Is unbelievable. Second also good.
1: Third.
0: The third one was too much, yeah?
1: Too much, right? It's way too much. I'm not too sure.
0: You know a bit the what's gonna happen.
1: It's so obvious. Oh, we've lost our friend again.
0: Yeah. But the first one is unbelievable.
1: First one is fantastic. I agree.
2: Και από τον Τζόλι θα πάμε στον Αλέξανδρο Τζόρβα, που μπορεί να έχει αφήσει εδώ και χρόνια το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν έχει όμως αφήσει τον αθλητισμό. Ο πρώην τερματοφύλακας συνεχίζει να γυμνάζεται και μιλά για τη σημασία της άθλησης στην καθημερινότητά του, αλλά και για το πώς η άσκηση μπορεί να παραμείνει κομμάτι της ζωής ενός ανθρώπου ακόμη και μετά τον πρωτοαθλητισμό.
3: Πριν από έναν χρόνο που ξεκίνησα το τρέξιμο, δεν περίμενα ότι μέσα από τα βίντεό μου κάποιοι άνθρωποι θα επηρεάζονταν και θα ξεκινούσαν να τρέχουν και αυτοί. Και δεν το πίστευα, γιατί το τρέξιμο είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μοναχικό και μονότονο. Πριν από περίπου 5 μήνες, ο γιος μου ο Μάξιμος μου ζήτησε να ξεκινήσει να γυμνάζεται τρέχοντας. Ακολούθησε η Ήρης και σήμερα είμαι στο γήπεδο μαζί με τα φιλαράκια τους. Τον Βίκτορα, τον Αντώνη και τη Μαρίλια. Έχουν έρθει να γράψουν ένα ευχάριστο πενταράκι και το πιο σημαντικό απ' όλα, ήρθαν μόνοι τους και περνάνε υπέροχα.
2: Και θα πάμε και σε μια άλλη κυρία που της αρέσει πολύ να τρέχει. Μια πραγματικά εντυπωσιακή επίδοση πέτυχε η Αμερικανίδα Άλλη Άντερσον στο μαραθώνιο του Σίδνεϊ. Η 29χρονη ολοκλήρωσε τα 42 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, 59 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, δηλαδή κάτω από το όριο των 3 ωρών, ενώ ήταν 32 εβδομάδων έγκυος. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έτρεξε μαραθώνιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Για τον αγώνα στο Σίδνεϊ είχε πάρει ιατρική έγκριση και, όπως εξήγησε, δεν προσπάθησε να πιέσει τον εαυτό της για χρόνο. Ο συγκεκριμένος ήταν ο 7ος μαραθώνιος της καριέρας της και ο 2ος που ολοκλήρωσε ενώ ήταν έγκυος. Και θα πάμε και στον Τζέιλεν Μπράουν, που άφησε για λίγο το παρκέ και μπήκε στο ring. Ο στάρ του NBA βρέθηκε στην Ιγυρία και συμμετείχε σε μια πυγμαχική exhibition στο Λάγος. Το πιο εντυπωσιακό είναι πως ο ίδιος αποκάλυψε ότι έκανε μηδενική προετοιμασία για το συγκεκριμένο event. Η πυγμαχία πάντως δεν είναι εντελώς ξένη για τον Μπράουν, καθώς έχει ασχοληθεί με το Muay Thai, ενώ και ο πατέρας του, Quanton Brown, ήταν επαγγελματίας πυγμάχος. Έτσι πρόσθεσε μια διαφορετική εμπειρία στο καλοκαίρι του, αυτή τη φορά φορώντας γάντια αντί για πασχετικά παπούτσια. Και πάμε και στο Jürgen Klopp και τον Max Verstappen, που έχουν συνηθίσει να πρωταγωνιστούν στα γήπεδα και στις πίστες. Αυτή τη φορά όμως έγιναν μοντέλα για τη νέα κολεξιόν της AlphaTauri. Η καμπάνια Moments That Unite φέρνει κοντά αθλητές από διαφορετικούς χώρους, με τον καθένα να επιλέγει το δικό του look και να το συνδέει με μια σημαντική στιγμή της ζωής του. All right, I'm just gonna keep firing.

0: Συνεχίζουμε με NBA που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Ομάδες αλλάζουν χέρια με ολοένα και μεγαλύτερα ποσά, καθώς η αξία των franchises έχει εκτοξευθεί. Μόνο από το 2020 έχουν γίνει 11 αλλαγές ιδιοκτησίας, συνολικής αξίας περίπου 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε εμείς τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Από εμένα, καλό σας απόγευμα.
1: Τα πιο δημοφιλή αθλητικά franchise βρίσκονται στον μαγικό κόσμο του NBA. Το φαινόμενο των αγοραπολισιών ομάδων έχει πάρει μορφή γενοστιβάδας και το NBA έχει εξελιχθεί στο παιχνίδι των billionaires. Μόνο από το 2020 και μετά έχουν πραγματοποιηθεί 11 πωλήσεις συνολικής αξίας 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην κορυφή των πιο περιζήτητων ομάδων βρίσκονται οι Los Angeles Lakers. Μέσα σε δύο χρόνια άλλαξαν ιδιοκτησιακά χέρια δύο φορές. 10 μήνες αφού το ολοκλήρωσε την αγορά για 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Mark Walter πούλησε τους Lakers έναντι 12,5 δις ευρώ στην πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Πίσω από την αγορά του συλλόγου βρίσκεται ο αδερφός του γαμπρού του Donald Trump, Josh Kushner, και ο πρώην CEO της Disney, Bob Iger. Η εξαγορά των Lakers έσπασε το ρεκόρ που κρατούσαν οι Boston Celtics από τον Μάρτιο του 2025, όταν ο επενδυτής εταιρείας λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων William Chisholm δαπάνησε 6,1 δις δολάρια για να αγοράσει τον πιο επιτυχημένο σύλλογο του NBA. Τα 6,1 δις αποτελούν το 20-πλάσιο ποσό από αυτό που είχε αγοράσει τους Celtics ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Λιγότερο εντυπωσιακή από πλευράς οικονομικών δεδομένων ήταν η πώληση των Minnesota Timberwolves. Σε αποτίμηση 4,5 δις δολαρίων, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Mark Stant απέκτησε με απευθείας αγορά από τον Mark Lord το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των Λύκων. Το top 10 των ακριβότερων deals στα σπορ της Βόρειας Αμερικής συμπληρώνεται από μία ακόμη ομάδα του NBA, καθώς τον Μάρτιο του 2026, έναντι 4,2 δις δολαρίων, οι Portland Blazers πέρασαν στα χέρια επενδυτικού σχήματος με επικεφαλής τον επιχειρηματία από τον Dallas Dom Danton. Στην εποχή της πλήρης εμπορευματοποίησης του αθλητισμού, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου αποτελεί πόλο έλξης για επιχειρηματίες που θέλουν να πολλαπλασιάσουν άμεσα τα δισεκατομμύρια τους.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.
5: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με τραγούδια, χειροκροτήματα και λουλούδια το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Συντετριμένη οικογένεια, φίλοι και ο κόσμος που τόσο τον αγάπησε. Με δάκρυα στα μάτια, οι καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του επί χρόνια. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Οι αντιφάσεις και το χρονικό των τελευταίων δραματικών στιγμών στο ιατρείο. Από το πρώτο αλέρτ που έβγαλε το μηχάνημα μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, τα 54 μοιραία λεπτά. Το Action 24 κοστολογεί τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η αποτίμηση της επόμενης μέρας από την ΔΕΘ και οι κόντρες στο βλέμμα προς τις κάλπες. Και νέο ραλί τιμών στα καύσιμα, ακόμα και 2,5 ευρώ η αμόλυβδη στις Κυκλάδες. Άγγιξε το 2,20 στην Αττική και νέες αυξήσεις τιμών αναμένονται από αύριο. Σε αδιέξοδο το οικονομικό επιτελείο.

0: Η Νίκαια δεν κοιμήθηκε το βράδυ που πέρασε, κυρίες και κύριοι. Στη γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, το λαϊκό προσκύνημα άρχισε χθες το απόγευμα και κράτησε μέχρι το ξημέρωμα και μετά από αυτό. Με δεκάδες χιλιάδες απλό κόσμο, με φίλους και πρόσωπα του τραγουδιού να περνούν σιωπηλά για ένα τελευταίο αντίο. Μέσα σε βαθιά συγκίνηση, εξόδιος ακολουθία και το ίστατο χειροκρότημα συνόδευσαν τον αγαπημένο καλλιτέχνη ως την τελευταία του κατοικία. Πλάι στους δικούς του ανθρώπους. Εκεί όπου έκλεισε ένας κύκλος ζωής και ξεκίνησε πλέον η αιωνιότητα των τραγουδιών του που έμειναν για να μας συντροφεύουν. Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό την Αθηναίδα Νέκα που είναι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ Αθηναίδα. Πολύ. Καλησπέρα.
0: Θα δούμε μαζί τα ρεπορτάζ, θα δούμε μαζί τι έγινε αυτά τα τελευταία 24 ώρα και ειδικά το τελευταίο 24 ώρα, και θα το σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ.

0: στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Από τη νύχτα που πέρασε μέχρι και αργά το μεσημέρι, η Νίκαια και όλη η Ελλάδα αποχαιρετούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό της τρόπο. Ανθρωπικά θηλυκίας με λουλούδια στα χέρια, δάκρυα, τραγούδια και λίγες λέξεις από καρδιάς για ένα καλλιτέχνη που ένιωθαν δικό τους. Και όταν ήρθε η ώρα της τελευταίας διαδρομής, ένα χειροκρότημα και η λέξη αθάνατος έμειναν να τον συνοδεύουν.
0: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
2: Χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν για εκείνον όπως τραγούδησαν μαζί του τόσα και τόσα βράδια. Μόνο που αυτή τη φορά ο Γιώργος δεν ήταν πάνω στη σκηνή. Είναι το τελευταίο του χειροκρότημα. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν το παιδί της νύχτας. Στην αγαπημένη του γειτονιά τη Νίκαια, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στην οποία ο Γιώργος είχε βαφτιστεί.
3: Σε αυτόν τον χώρο, τον ιερό που εκκλησιαζότανε, έμπαινε στο ιερό και βοηθούσε τους ιερείς και ανέβαινε στο ιερό ψαρτήριο και έψαρνε μαζί με τους μάρτες. Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανό και αποχωρώντας από την πρόσκαιρη ζωή.
2: Συντετριμένη η οικογένειά του παρακολουθεί τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Υποβασταζόμενοι οι γονείς του Μανώλης και Κλειό και οι αδερφές του Βάσο και Μαρία τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Με βουρκωμένα μάτια, άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στη μαύρη νεκροφόρα που μεταφέρει τη σωρό του αμέσως μετά την εξώδιο ακολουθία. Αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του τραγούδια, εικόνες και στιγμές που σημάδεψαν μία ολόκληρη εποχή.
4: Τον θεωρώ ένα δικό μου άνθρωπο, γιατί ήταν πολύ απλός και αληθινός.
5: Είναι το σύνολο. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο χαρακτήρας, είναι τα τραγούδια, μας είχε αγγίξει την ψυχή μας.
6: Δεν μπορούμε να λείπουμε τέτοια μέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να λείπουμε τέτοια μέρα, δεν γίνεται.
7: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, εκατοντάδες θαυμαστές όλων των ηλικιών σειραίουν από νωρίς το πρωί στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
8: Παιδί της γειτονιάς μας, μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Είναι ένα υπέροχο παιδί, αυτό που θα μας μείνει ο χαρακτήρας του.
9: Δεν το πιστεύω καν ότι είμαι εδώ. Έλεγα να πάω να τον δω φέτος για πρώτη φορά που μπορώ και δεν πρόλαβα. Είμαι εδώ που είμαι.
2: Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή με προπομπό την οικογένειά του οδηγήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας για την ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Είχε προηγηθεί λαϊκή αγρυπνία. Χιλιάδες θαυμαστές του από όλη την Ελλάδα έμειναν έξω από τον ιερό ναό, αποτείνοντας φόρο τιμής στον δικό τους Γιώργο με τραγούδια, λουλούδια και μία λέξη «Αθάνατος».
10: Πολύ καλό παιδί ήταν. Άδικα έφυγε.
11: Γνωρίζατε προσωπικά τον
12: Ιωάννη. Πολύ λάθο τον ξέρει, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Κρίμα τα νιάτα του και το ταλέντο του.
2: Τα φώτα έσβησαν, η σκηνή άδειασε, αλλά η παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη θα συντροφεύει για πάντα τις γενιές που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
1: Παθηνέτα Νέγκα, είναι μερικές φορές στην τηλεόραση που τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό το οποίο είδαμε στην εικόνα νωρίτερα, έτσι.
13: Και είναι και πολλά πράγματα που συμβαίνουν που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Γιατί μπορεί να ξέρουμε ότι ένα στάρ είναι πάρα πολύ μεγάλο στάρ, αλλά μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που δεν τον γνώριζαν, θα πήγαιναν να τον δουν. Και εμείς ξέρουμε ανθρώπους εδώ, τεχνικούς και δικά μας παιδιά που αισθάνθηκαν αυτή την ανάγκη. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σχέση και το πώς έφυγε. Γιατί ο κόσμος έχει ένα κριτήριο πολύ σωστό και μια διέστηση για το άδικα. Και αυτό νομίζω ότι έκανε τον πόνο και το πένθος ακόμα μεγαλύτερο.
1: Οι εικόνες πάντως ήταν καταπληκτικές, ειδικά από το βράδυ. Πρωτόγνωρες εικόνες, έτσι, ανεπανάληπτες εικόνες, βράδυ, όλο το βράδυ αυτές οι εικόνες που βλέπαμε.
13: Νομίζω ότι
1: γι' αυτό
13: Ελλάδα...
1: λέω δεν μπορώ να το περιγράψεις αυτό με λόγια.
13: Στην Ελλάδα είχαμε εθνική στάρ, έχουμε pop star, το Ρουβά. Νομίζω ότι ο Μαζωνάκης ήταν το πλησιέστερο τα τελευταία χρόνια σε rock star. Ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, που είχε τις καλές του στιγμές, τις δύσκολες στιγμές, δεν είχε ποτέ ενοχλήσει κανέναν, τραγουδούσε πάρα πολύ καλά ό,τι και αν του δινόταν και είχε καταφέρει να συνδυάσει, θα σου πω και σε λίγο γι' αυτό, νομίζω το μοντέρνο με το λαϊκό, που ήταν ζητούμενο σε αυτή τη σκηνή.
1: Λοιπόν, πες να προχωρήσουμε και θα έχουμε να πούμε και άλλα. Ήταν όλοι εκεί λοιπόν. Δεκάδες πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, αλλά όχι μόνο, έδωσαν το παρόν σε αυτό το αντίο. Το τελευταίο λαϊκό είδωλο, όπως τον αποκάλεσε ο τεράστιος, ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος, έφυγε αφήνοντας πίσω του μια ολόκληρη εποχή τραγουδιών και έντονων συναισθημάτων.
14: Μέσα σε ένα πρωτοφανές σχήμα αγάπης, φίλοι, συνεργάτες, κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού βρέθηκαν στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη.
15: Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο.
14: Με δάκρυα στα μάτια και έντονη συναισθηματική φόρτιση, όσοι αγάπησαν τον Γιώργο ήταν όλοι εκεί να πούν το δικό τους αντίο στο παιδί της νύχτας και να το συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι.
16: Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στη Θεσσαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής που μπορούσε να τραγουδάει, συνέδε τις, πώς θα σου πω τώρα, το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί.
17: Για καλό ταξίδι στο Γιώργο. Κοντά στον Χριστό μας.
14: Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλληνα Παπαρίζου, η Πάολα, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Χαπουτζίδης, εμφανώς συγκινημένοι και αγκαλιασμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν τον τόσο άδικο χαμό του.
18: Καλό παράδεισο να έχει και να ηρεμήσει.
19: Έχει ορφάνεψει και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνεψε ο κόσμος από ένα καλό παιδί. Από ένα καλό παιδί αυτό.
14: Άλλοι με λίγα λόγια και άλλοι χωρίς να μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, μίλησαν για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
18: Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, μια τεράστια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε ζήσει κάποια πράγματα μαζί και μας συνδέουν αναμνήσεις και συναισθήματα. Έφυγε πολύ γρήγορα και πολύ βία, αδικά.
20: Έφυγε ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ μικρός και πολύ νωρίς. Είχε ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του και αυτό και μόνο ένα μεγάλο κρίμα.
21: Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, θα είναι εδώ πάντα κοντά μας. Για μας και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμα.
14: Παρόντες στην κηδεία, άνθρωποι και από τον χώρο της πολιτικής που θέλησαν να αποχαιρετήσουν έναν ιδιαίτερα αγαπητό καλλιτέχνη. Εκεί ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια.
22: Συγγνώμη από την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
14: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποχαιρέτησαν το παιδί της νύχτας.
23: Ο Γιώργος είχε μια εξαιρετική ευαίσθητη ψυχή. Ήταν ένα παιδί του Θεού. Και μέσα στο σκοτάδι, γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως δοκιμαζόμαστε από το σκοτάδι, ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το φως.
14: Ο Γιώργος Μαζονάκης περνά στην αιωνιότητα, αλλά θα μείνει για πάντα ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις στιγμές που χάρισε και μέσα από όλους εκείνους που θα συνεχίσουν να τον τραγουδούν.
1: Μαθανία, δεν θέλω να λίγο σταθούμε στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ναι. Από τιτάνες όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, mm-hmm. δεν έχουμε πολλούς Ξαρχάκους, έναν έχουμε.
13: Βέβαια.
1: Μέχρι παιδιά που τραγουδάνε λαϊκό, ελαφρολαϊκό και που κυρίως έδειχναν ότι ένιωθαν το πένθος. Δεν ήταν εκεί για να τους φωτογραφίσουν ναι. και να τους δείξουν.
13: Μα και το πένθος του κόσμου είναι ίδιο. Είναι πολύ ειλικρινές και γι' αυτό φαινόμενα σαν τον Μαζονάκη είναι βέβαιο ότι δεν είναι κατασκευασμένα, επειδή πολλές φορές έχουμε την τάση να αποδομούμε τους καλλιτέχνες και να λέμε αυτός είναι προϊόν των δισκογραφικών ή των μάνατζερ. Ο Μαζονάκης και όλα τα πραγματικά τέτοιου μεγέθους αστέρια δεν κατασκευάζονται. Και δεν ξέρω αν πρέπει να δίνουμε σημασία σε ανθρώπους που λένε εγώ έφτιαξα κάποιον τραγουδιστή ή κάποια τραγουδίστρια. Αυτό δεν γίνεται. Νομίζω ότι με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, κάποιος που είναι τόσο χαρισματικός και τόσο καλή φωνή, γιατί πέρα από το χάρισμα και την σκηνική παρουσία, είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Ναι. Ό,τι και αν του δόθηκε ποτέ να τραγουδήσει, τα κατάφερε πάρα πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και νομίζω ότι τον εκτιμούν πραγματικά βαριά ονόματα. Και ήταν και συμπαθής.
1: Όποιος τον γνώρισε από κοντά το ξέρει. Ναι. Εσύ τον γνώρισε από κοντά.
13: Του είχα κάνει μια συνέντευξη από πολλά χρόνια. Προσπαθούσα και τώρα στο καλύτερα αργά να τον φέρουμε. Δεν είχαμε βγάλει ακριβώς άκρη για την... Καταλαβαίνω ότι ήταν και μια δύσκολη περίοδος. Του είχα κάνει μια ραδιοφωνική συνέντευξη πριν από χρόνια. Είχε αφήσει την καλύτερη εντύπωση σε όλους. Και θυμάμαι ότι τότε, αν και ακόμα δεν είχαν αρχίσει να τα λένε αυτά οι καλλιτέχνες, μου είχε πει ότι έκανε ψυχοθεραπεία, ότι μάλιστα έκανε σε γκρουπ Και του είχα πει, μα είσαι τόσο διάσημος. Μου λέει, ναι, αλλά αφού έτσι πρέπει να κάνω, πρέπει να πάω σε γκρουπ να καθίσω να πω τα προβλήματά μου. Πολύ συμπαθής.
1: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Να προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο σκέλος, το οποίο υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό. Το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς αναβαθμίστηκε από τον ακριτή σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και η απολογία τους που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα θα γίνει τελικά αύριο. Πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη, στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Φάνη.
0: Νέα προθεσμία για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Πήραν λοιπόν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει έως και την ισόβιο κάθειρξη και επί της ουσίας ανοίγει το ενδεχόμενο της προφυλάκησης, κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αν παρέμενε η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μέγιστη ποινή τα 10 χρόνια και θέτει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτηση. Καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της κατηγορίας, η οποία αναμενόταν από το πρωί, ήταν νέα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν στον ανακριτή οι αστυνομικές αρχές και τα οποία δείχνουν εγκληματικά λάθη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Μεταξύ αυτών είναι ότι στα 9 λεπτά από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης υπήρξαν δύο συναγερμοί από το μηχάνημα και ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είχε καταρρεύσει, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη, την οποία ούτως ή άλλως έκαναν παράνομα, έχοντας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αποδεχθεί και το αποτέλεσμα.
1: Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο λοιπόν η απολογία και πάμε να δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες αυτές τις αντιφάσεις και τα ερωτήματα, τα μεγάλα, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας, όπως ακούσαμε πριν από λίγο.
3: Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος μαρτυρούν όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο του Κολονακίου. Μέσα από τις καταγραφές και τις καταθέσεις, οι αστυνομικοί έχουν συνθέσει πλέον με μεγάλη ακρίβεια το πάζλ του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Ό,τι συνέβη, συνέβη μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Δηλαδή, 4-5 ώρες.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, η θεραπεία φέρεται να ξεκίνησε στις 2:37. Στις 3:22 καταγράφεται το πρώτο αλέρτ του μηχανήματος, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα στις 3:23 σημειώνεται και δεύτερη ειδοποίηση. Στις 3:27 καταγράφεται διακοπή των ζωτικών λειτουργιών του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η κλίση στο ΕΚΑΒ καταγράφεται στις 4:21, σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοπή και στις 4:23 γίνεται η κλίση του ΕΚΑΒ προς τους διασώστες. 3 λεπτά αργότερα στις 4:26 φτάνουν στο σημείο οι διασώστες. Στις 4:40 το ασθενοφόρο αναχωρεί από το ιατρείο με προορισμό το νοσοκομείο. Στις 4:45 καταγράφεται η άφιξη στο νοσοκομείο Ελπής. Από την καταγραφή της ανακοπής έως και την κλίση στο ΕΚΑΒ υπάρχει ένα κενό 54 λεπτών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εκτιμάται πως το ζεύγος των ιατρών επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του και να δούνε αν μπορεί να επανέλθει στη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Άρα με κάποιο τρόπο τα εξαφάνισαν. Άρα κάποιος τους ενημέρωσε ή τα κρύψανε ή δεν έγινε σωστός έλεγχος.
3: Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των καρδιακών παλμών, της αρτηριακής πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου. Εκπέμπει προειδοποιητικό σήμα όταν παρουσιάζονται μεταβολές όπως πτώση καρδιακών παλμών και ενδείξεις προβλήματος στις ζωτικές λειτουργίες.
24: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν είχαν δηλωθεί και δεν ήταν νόμιμα. Εμείς λάβαμε γνώση και τα καταγράψαμε την 5η 19.
3: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλίση για επίγουσα ιατρική συνδρομή θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από την εμφάνιση του πρώτου αλέρτ στις 3:22. Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν εντοπίσει και δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίες φέρεται να τραβήχτηκαν από το ζευγάρι των γιατρών.
5: Η οργανωμένη πολιτεία λοιπόν πρέπει να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως είχε το ΣΕΙΠ.
3: Η μία φωτογραφία είναι τραβηγμένη στις 2:45 που δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και άλλη μία που δείχνει τον γνωστό τραγουδιστή με κλειστά μάτια ξαπλωμένο στο κρεβάτι, την οποία έσβησε η γιατρός από το κινητό της λίγο πριν οι δύο κατηγορούμενοι προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα.
1: Τώρα με τη Χριστίνα Γκέγκα θα δούμε τι περιμένουν οι αρχές, Χριστίνα, να βρουν μέσα από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών αλλά και των εργαζόμενων στο ιατρείο του Κολονακίου.
3: Ακριβώς, Σωτήρη, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τέσσερα σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο από αυτά είναι τα κινητά των ιατρών και συγκεκριμένα φωτογραφίες, η επικοινωνία που μπορεί να είχαν μεταξύ τους, καθώς και συνομιλίες στο ChatGPT, στο AI δηλαδή, όπως έχει γίνει γνωστό. Μάλιστα, οι γιατροί φαίνεται να αναζητούσαν τρόπους προκειμένου να του κάνουν κάρπα. Το δεύτερο στοιχείο που μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών είναι τα κινητά των υπαλλήλων και συγκεκριμένα οι επικοινωνίες που είχαν. Τα μοιραία λεπτά που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν μέσα σε αυτό στο Κολονάκι. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι τα κινητά των καθαριστριών. Εδώ λοιπόν να πούμε πως οι καθαρίστριες φαίνεται να μείνανε αφού κλήθηκε το ΕΚΑΒ, έφτασε στο ιατρείο στο Κολονάκι, παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστη στο ΕΛΠΗΣ. Εκείνες λοιπόν φαίνεται να παρέμειναν στο ιατρείο, να καθάρισαν. Και ίσως αυτό που είναι και το πιο πιθανό είναι να εξαφανίστηκαν και κάποια σημαντικά στοιχεία από εκεί. Και το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο είναι οι υπολογιστές του ιατρείου και συγκεκριμένα ψηφιακές αναζητήσεις, αρχεία καθώς και ο ιατρικός φάκελος, αλλά και το ημερολόγιο με τα ραντεβού.
1: Λοιπόν, και πολλές απαντήσεις ενδεχομένως να έχουμε αύριο. Κάποιες απαντήσεις αύριο στην απολογία των δύο κατηγορουμένων. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστίνα. Άθηνα, ήθελα να στραφώ ξανά σε σένα. Μιλάμε τώρα για ένα φαινόμενο. Ο Μαζονάκης ήταν ένα φαινόμενο. Ναι. Που κράτησε 33 χρόνια στη μουσική. Αυτές τις μέρες τα γιόρταζε κιόλας με μια μεγάλη συναυλία που θα έκανε, που δεν έγινε τελικά ποτέ.
13: Ναι, αν προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε, εγώ θα πω ότι ίσως τα χρόνια αυτά στη μεταπολίτευση και μετά αυτά τα χρόνια που διανύουμε τώρα, είχαν μια εξέλιξη. Πρώτα ο Έλληνας χειραφετήθηκε, μετά άρχισαν τα λεγόμενα χρόνια του lifestyle, που πολλές φορές το λέμε και το σνομπάρουμε το lifestyle, αλλά το lifestyle τι ήταν, τι σήμαινε. Σήμαινε ότι τώρα ζούμε καλύτερα. Λοιπόν, ο Μαζονάκης νομίζω ότι κατάφερε να συνδέσει την έννοια του λαϊκού παιδιού, που κάτι καινούριο έκανε, που ήταν μοντέρνο, που δεν ήταν ένας τραγουδιστής που απλά του φορούσαν ένα καλό κοστούμι και έβγαινε να τραγουδήσει. Δημιουργούσε μόδα ο Μαζονάκης και αυτό ήταν πάρα πολύ βαθύ. Επίσης, αυτό που έκανε είναι ότι έτρεφε αυτό το ελληνικό όνειρο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι ένα παιδί λαϊκό μπορεί να τα καταφέρει και όχι μόνο να έχει χρήματα, γιατί αυτό, εντάξει, πολλές φορές είναι και δευτερεύον. Να έχει αυτό το lifestyle, το καλό φαινόμενο. Να έχει ένα καλό αυτοκίνητο, να μπορεί να έχει αυτά που θέλει.
1: Ψηλά.
13: Ακριβώς. Αυτό είναι βαθύ. Εξέφρασε πάρα πολύ καλά, νομίζω, τη μοναξιά του. Είπε και διάλεξε προφανώς να πει καλά τραγούδια. Αυτή επίσης τη μοναξιά τη διαισθανόταν ο κόσμος και νομίζω ότι και αυτό του συγκινούσε πάρα πολύ. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος του Μαζονάκη, φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες έχει καταφέρει ο θάνατός του να επισκιάσει τη ΔΕΘ. Ναι, ναι. Γιατί κανονικά θα μιλούσαμε συνεχώς για το τι είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί και θα κάναμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Παρόλα αυτά, πρώτη είδηση εδώ και μέρες είναι ο Μαζονάκης.
1: Και φοβάμαι ότι θα μιλάμε και τις επόμενες μέρες. Το λέω φοβάμαι γιατί θα έχουμε εξελίξεις σημαντικές στο πεδίο το άλλο πια. Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Και αυτό είναι
1: και θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες.
13: Το εμπόριο της ματαιοδοξίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και από ό,τι φαίνεται σε όλο τον κόσμο αυτό είναι ένα
1: παγκόσμιο φαινόμενο.
13: Φοβερό θέμα, γιατί από την ματαιοδοξία και την εικόνα στο Instagram και στα social media έχουμε πάει σε πολύ επικίνδυνα πράγματα που κάνουν πλέον οι άνθρωποι για να δείξουν νεότεροι και ωραιότεροι.
1: Και πότε με το καλό ξεκινάμε τις συνεντεύξεις?
13: Ξεκινάμε τέλη Σεπτεμβρίου, ήδη κάνουμε τα γυρίσματα, οπότε ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι μια καλή χρονιά.
1: Χαρά μας πάντα να σε έχουμε μαζί στο Δελτίο.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Και αλλάζουμε θεματολογία, αλλάζουμε και κλίμα και πάμε να δούμε, μια που ακούσαμε τώρα για τη ΔΕΘ, πόσο κοστίζουν τελικά οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Το Action 24 και ο Ραφαήλ Κάμπερ αξιολόγησαν τα πακέτα των τριών πολιτικών αρχηγών. Για τον επόμενο χρόνο, τα μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στα 5,3 δισεκατομμύρια και εκείνες του Άλεξη Τσίπρα στα 2,5 δισεκατομμύρια. Τρία διαφορετικά προγράμματα με πολύ διαφορετικό όμως δημοσιονομικό αποτύπωμα.
6: Η μάχη της ΔΕΘ δεν δίνεται μόνο στις εξαγγελίες, αλλά και στα κομπιουτεράκια. καθώς τα κόμματα παρουσιάζουν διαφορετικές κοστολογήσεις και οι αριθμοί προκαλούν ήδη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
7: Η έλλειψη κοστολόγησης, τα λόγια του αέρα, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Η κοστολόγηση κάθε εξαγγελίας, κάθε πολιτικού, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, κάθε επίσημης θέσης, είτε της κυβέρνησης της αντιπολίτευσης, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη χώρα.
6: Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 350 εκατομμύρια ευρώ για τη μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων με 400 ευρώ, 200 εκατομμύρια ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, 100 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση φόρων στους ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Καλό είναι, επειδή η χώρα μας έχει περάσει αυτά που πέρασε την προηγούμενη δεκαετία, όταν προτείνουμε κάτι να το κοστολογούμε σωστά και σε βάθος χρόνου.
6: Ακόμη μεγαλύτερο είναι το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που φτάνει τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Οι βασικές προτάσεις είναι 850 εκατομμύρια ευρώ για 13ο μισθό στο δημόσιο, 900 εκατομμύρια ευρώ για 13η σύνταξη και 475 εκατομμύρια για νέο ΕΚΑΣ.
9: Κάθε μέτρο ξεχωριστά το έχουμε κοστολογήσει και εκτείνεται σε βάθος τετραετίας. Θέλω όμως να σας πω ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό.
6: Το πρόγραμμα της Ελλάδας το ετήσιο κόστος ανεβαίνει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πακέτο περιλαμβάνονται 750 εκατομμύρια ευρώ για μείωση ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη, 250 εκατομμύρια ευρώ για δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και 600 εκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς.
10: Ως προς το κόστος για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δύο τινά. Εάν το Συμβούλιο δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ως προς το κόστος του προγράμματός μας, είτε θα παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, είτε θα παραδεχθούν ότι παρουσίασαν μία ψευδή εικόνα και μόλυναν με τοξικό θόρυβο την πολιτική συζήτηση.
6: Το ερώτημα πλέον είναι ποιο πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, από πού θα βρεθούν τα χρήματα και αν οι συγκεκριμένες κοστολογήσεις αντέχουν στον έλεγχο των δημοσιονομικών κανόνων.
1: Πώς όμως κάθε κόμμα θα καταφέρει να υλοποιήσει τόσο διαφορετικές οικονομικά εξαγγελίες και μάλιστα μέσα σε αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μας και θα μας δώσει διευκρινήσεις.
6: Σωτήρη, το κρίσιμο ζήτημα τώρα δεν είναι μόνο πόσο κοστολογούνται τα προγράμματα, αλλά και το αν η ελληνική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει τον δημοσιονομικό χώρο ώστε να τα χρηματοδοτήσει. Με βάση τις συγκεκριμένες κοστολογήσεις που είδαμε στο βίντεο, τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας χρειάζονται αύξηση περίπου 0,9% του ΑΕΠ. Το πρόγραμμα της Ελλάς χρειάζεται 2,5%, ενώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ χρειάζεται αύξηση 5,3% του ΑΕΠ. Αξίζει να πούμε ότι η επίσημη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση του ΑΕΠ στην χώρα μας για το 2026 κινείται στο 1,8% και για το 2027 στο 1,6%.
1: Μεγάλες διαφορές και αποκλήσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αφορμή για νέα σύγκρουση προκάλεσε το κατηγορηματικό όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν άνοιξε τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα. Γαλάζια στελέχη χαρακτηρίζουν εκτός τόπου και χρόνου το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά στις εκλογές και επιμένουν στην αναγκαιότητα αυτοδύναμων κυβερνήσεων.
25: Κλείνοντας ξανά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξαν ένα νέο κύκλο συζήτησης σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο του κινήματος την εκλογική νίκη και παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που λέει όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
26: Ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Για να έχουμε πολιτική αλλαγή, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
27: Εκτός τον πιο χρόνο, όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τον πιο χρόνο. Λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως.
25: Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Στελέχη της θεωρούν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν θα υπάρξει ακυβερνησία.
8: Είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές θα υπάρχει κυβέρνηση. Το πρόβλημα για μένα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις. Όχι η ακυβερνησία της χώρας. Η ανομοιογένεια.
9: Όλα τα κόμματα διαγωνίζονται σε εκλογές για να κερδίσουν την αυτοδυναμία και να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους αυτοδύναμα. Και νομίζω ότι αφιερώνουμε πιο πολύ χρόνο στο να δούμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή όχι και λιγότερο στο τι θέλει και μπορεί κυρίως να κάνει
2: ο κάθε πολιτικός αρχηγός.
25: Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όποιες συνεργασίες θα εξεταστούν μετά την κάλπη και στην βάση πολιτικών προγραμμάτων.
9: Θα περιμένουμε να ανοίξει η κάλπη, να δούμε ποια είναι η κοινοβουλευτική γεωγραφία και με βάση το πρόγραμμά μας και την αξιοπιστία των πολιτικών στελεχών και των υπόλοιπων δυνάμεων, θα επιδιώξουμε κοινοβουλευτικές συμμαχίες.
25: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν μπαίνει στη συζήτηση συνεργασιών, τονίζοντας ότι για το κόμμα πρώτη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του πολιτικού του προγράμματος.
10: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θέλω να δοθεί χρόνος, χώρος, περιθώριο διαβούλευσης, διεργασιών, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό μας. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε συζήτηση είναι για εμάς πρώιμη.
25: Με αφορμή τα βέλη που έχουν εκτοξευθεί από πλευράς ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς απορρίπτει ως ψευδές κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι τα προγράμματα των δύο κομμάτων είναι σε αντιδιαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις.
1: Κύριε Πιέρο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
1: Έχουμε το εξής παράδοξο εδώ. Όλοι ξορκίζουν τις συνεργασίες και όλοι ξορκίζουν ταυτόχρονα και την ακυβερνησία. Τώρα, αυτό το ένα με το άλλο συγκρούονται λιγάκι, όπως είναι τα δημοσκοπικά τουλάχιστον.
11: Είσαι ποιητής, μάλλον συγκρούονται πολύ.
1: Ναι.
11: Γιατί ναι, είναι πραγματικά οξύμορο ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ένας πιθανός συνδυασμός, έτσι ώστε αν το πρώτο κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία να υπάρχει μια εναλλακτική λύση σχηματισμού κυβέρνηση συνεργασία. Και όντως, όπως προανέφερες, είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών που λένε δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα. Και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι στην πρώτη κάλπη, με αυτόν τον λογαριασμό, δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Γιατί κανείς δεν μας λέει και τι θα συμβεί αν δεν βγει η κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό είναι το περίεργο της ημέρας. Δηλαδή, ότι έχει κλείσει η ΔΕΘ, όλοι λένε πάμε μόνοι μας. Και παράλληλα ξορκίζουν και την ακυβερνησία, αλλά και κανένας δεν μας λέει, ρε παιδιά, εμείς έχουμε αυτή την εναλλακτική λύση, να σας πούμε, σε περίπτωση όμως που δεν είμαστε εμείς οι μόνοι συνεπείς κατά το κλισέ πρώτοι. Λοιπόν, τώρα, αν τα πάρουμε ένα-ένα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, με όλα τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, και νομίζω αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες μετρήσεις που θα έχουν όλο τον απόϊχο της ΔΕΘ. Μόνο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Άρα εδώ έχουμε μια καθαρή πλευρά που λέει δεν θέλουν και οι άλλοι, και εγώ έχω στόχο την αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ξεκάθαρες κουβέντες.
1: Ναι, όμως και οι άλλοι δύο, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας, που δημοσκοπικά είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή. Λένε πως στόχος τους είναι η πρωτιά.
11: Εδώ είναι που αρχίζει και θολώνει εντελώς το τοπίο, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Ανδρουλάκης και Τσίπρας επίσης επιμένουν στην πρώτη θέση, ανεξαρτήτως των δημοσκοπικών δεδομένων. Είτε ο ένας είναι δεύτερος, είτε είναι τρίτος, είτε είναι αντίστροφα τα πράγματα, όπως ελπίζει κάποια στιγμή να γίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν προκύπτει κανένα πιθανό δίδυμο συνεργασίας από τις μέχρι τώρα δηλώσεις των ηγετών. Και το ξαναλέω, δεν είναι οι δηλώσεις σε κάποιες τυχαίες περιστάσεις, είναι οι επίσημες προγραμματικές δηλώσεις από το βήμα της ΔΕΘ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
1: τύπου. Που δεν τη συζητάνε κιόλας.
11: Μας έχουν πει πολύ καθαρά, στόχος η πρώτη θέση, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Τώρα, πού στοχεύει αυτή η συνταγή? Στοχεύει στην πόλωση, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση των ψηφοφόρων τους και κατά συνέπεια τα μέγιστα δυνατά ποσοστά την ώρα που θα βγει ο λογαριασμός, που δεν είναι άλλη ώρα από αυτή της κάλπης. Τώρα, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, και εμείς που κάνουμε το ρεπορτάζ και καλύπτουμε τα πολιτικά γεγονότα, και οι πολιτικοί που ακόμα δεν είναι, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι κάτι πρέπει να γίνει για να κυβερνηθεί η χώρα, είναι ότι το βράδυ των εκλογών, είτε είναι ένα, είτε είναι δύο, είτε έχουμε δύο κάλπες, είτε μία, τα ποσοστά των εκλογών θα δείξουν το δρόμο. Είτε για συνεργασία, είτε για δεύτερη κάλπη. Οι πολίτες λοιπόν με την ψήφο τους θα ορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και είτε θα το λύσουν από την πρώτη, είτε θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη, και πάλι τότε τα δεδομένα και τα κουκιά που λένε, μάλιστα, θα δείξουν και τι μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το χρόνο καταβολής του επιδόματος ενεργείας, που από την πρώτη στιγμή βέβαια ξεκαθάρισε πως αποτελεί προσωπική του άποψη. Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν από την αντιπολίτευση, ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας, κυρίας Κεραμέως, η οποία διευκρίνησε πως αυτό δεν αποτελεί κυβερνητική θέση.
12: Απαντήσεις στις αντιδράσεις που προκάλεσε η θέση που εξέφρασε ότι το επίδομα πρέπει να χορηγείται για διάστημα έως δύο μήνες έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για προσωπική άποψη που δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε μάλιστα πως τα όσα δήλωσε έγινε κοπτοραπτική, που όπως είπε παίζει τα αρέστατη στη χώρα που ζούμε.
15: Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή.
12: Ωστόσο, η εσπευσμένη ανακοίνωση άδειασμα της Νίκης Κεραμέως στον Παύλο Μαρινάκη έριξε λάδι στη φωτιά και πυροδότησε την εμπλοκή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως τόνισε ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας, ξεκαθάρισε πως δεν θα μπει σε διαδικασία ερμηνείας ανακοινώσεων.
15: Ήμουν ασαφής σε όλα τα επιμέρους σημεία και δεν θα μπω και στη διαδικασία να ερμηνεύσω τον οποιονδήποτε, γιατί εξέδωσε μια ανακοίνωση.
12: Με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, η αντιπολίτευση ποντάρει στην ένταση, επιμένοντας πως οι δηλώσεις Μαρινάκη δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν θέση της κυβέρνησης.
16: Η Θάτσερ να τον άκουγε, θα έλεγε είναι πολύ προχωρημένο για εμένα αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης.
10: Σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε κάτι το οποίο προδίδει συνήθως ένα σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν.
12: Σε παρέμβασή του στο Action 24, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε πως θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των επιδομάτων.
27: Δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
10: Να.
27: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία, η οποία θα τα συνθέσει όλα.
6: Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι χρειάζεται συνολικός εξορθολογισμός των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το με τα κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
12: Η αντιπολίτευση πάντως ζητά την τοποθέτηση της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στους εποχιακούς εργαζόμενους, καθώς βασίζουν εκεί το εισόδημά τους.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη Τάκη.
17: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Έχεις ακούσει και εσύ ότι κάποιοι λένε πως η αντίδραση της κυρίας Κεραμέως ενδεχομένως να μην ήταν τόσο άμεση, αν ο κύριος Μαρινάκης δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές που έρχονται, να το πω, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, όπου και η ίδια είναι βουλευτής.
17: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Το έχεις ακούσει.
17: Το έχω ακούσει φυσικά και λέγεται εντόνως τις τελευταίες μέρες εντός της κυβέρνησης και κυρίως εντός των γαλάζιων βουλευτών. Θέλω να σου πω άλλωστε και ο κύριος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι δεν θα ερμηνεύσει για ποιο λόγο έγινε μια
1: σωστά
17: δήλωση.
1: Και, λες.
17: Και φαίνεται ότι μάλλον μπορούμε να δούμε πώς μια προσωπική άποψη μπορεί να εξελιχθεί σε σε ένα ενδοκυβερνητικό ζήτημα. Να το πω έτσι, ο κύριος Μαρινάκης από την πρώτη μέρα της συνέντευξή του στο Γιώργο Κουβαρά είπε ότι η άποψη που εκφράζει είναι προσωπική. Το επανέλαβε και σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό που διαρωτώνται πολλοί είναι γιατί θα έπρεπε ο Υπουργός Εργασίας να βγει να πει την άποψη της κυβέρνησης επί μιας προσωπικής άποψης και να πει ότι δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την κυβερνητική πολιτική. Τώρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η εικόνα έδωσε την αφορμή στα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιτεθούν συνολικά, όχι μόνο στον κύριο Μαρινάκη και στην κυβέρνηση. Ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς το προηγούμενο διάστημα που βάλουν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν και το επόμενο διάστημα για να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση.
1: Και είναι και ένα πρώτο δείγμα του εσωτερικού ανταγωνισμού στα ψηφοδέλτια και αυτό είναι σε όλα τα κόμματα, να το πούμε έτσι.
17: Σωστά, γιατί πρέπει να
1: θυμίσουμε. Γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
17: Ναι, έστω και αν θα γίνουν το Μάιο-Ιούνιο, όλοι οι υποψήφοι ετοιμάζονται. Πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο κύριος Μαρινάκης και η κυρία Κεραμέως είναι, όπως είπες και εσύ σωστά, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, στο βόρειο τομέα. Και στο βόρειο τομέα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως υπάρχουν.
1: Κορυφαίες τελέχη.
17: Όχι, πέρα από αυτό. Υπάρχουν καταστηματάρχες, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν άνθρωποι της αγοράς που λένε δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Και ο κύριος Μαρινάκης προφανώς αυτό το εισπράττει στην επικοινωνία του με τον κόσμο και ενδεχομένως με την τοποθέτησή του αυτή να ήθελε να εκφράσει και αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει πάντως θέμα, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλα κυβερνητικά στελέχη και άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που πιστεύουν ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για εξορθολογισμό, όπως λέμε συνολικά, των επιδομάτων. Ακούσαμε τον κύριο Μάκη Βορύδη σήμερα στο Action 24 τι είπε, που θα έλεγε κανείς είναι κοντά στις απόψεις Μαρινάκη, τον στηρίζει, να το πω έτσι, με κάποιο τρόπο. παρά τον αδειάζει, όπως είπαν πολλοί ότι έκανε η κυρία Κεραμέως. Βέβαια, ο κύριος Βορύδης δεν είναι στα βόρεια της Αττικής, να το θυμίσουμε και αυτό. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως.
1: Δεν υπάρχει θέμα πάντως.
17: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προφανώς. Θέμα. Δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα να ανοίξει τέτοιο θέμα τώρα. Η κυβερνητική πολιτική είναι σταθερή όσον αφορά το επίδομα ανεργίας. Άλλωστε, για να αλλάξει αυτό θα χρειαζόταν πολλά περισσότερα πράγματα από μία δήλωση κυβερνητικού στελέχους, έστω και αν αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ο Κώστας Αλατζάς είναι στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και ο Νίκος Νανούρης στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν πολλά νεύρα στην Άγκυρα. Κώστα, να ξεκινήσουμε από εσένα. Μήνυμα είχαμε από τον κύριο Νίκο Δένδια.
0: Βεβαίως, γιατί η 14η Σεπτεμβρίου έχει αναγνωριστεί από το 1998 από τη Βουλή των Ελλήνων ως ημέρα της μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων. Τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ανέφερε ο κύριος Δένδια στην ανάρτησή του. Τιμάμε όμως και τη δύναμη των μικροασιατικών προσφύγων. Με τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας. Ανακοίνωση εξέδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η διατήρηση ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται.
1: Πάμε τώρα στον Νίκο Νανούρη. Νίκο, προκλητική και σε υψηλούς τόνους ήταν και αυτή η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
14: Μπορούμε να πούμε, Σωτήρη, ότι η Άγκυρα απάντησε άμεσα, καθώς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις που μόλις ακούσαμε ως αβάσιμες δηλώσεις και κατηγόρησε τον ελληνικό στρατό ότι διέπραξε σφαγές στην Ανατολία. Χαρακτηριστικά, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και ότι αναγνώρισε αυτά τα εγκλήματα και συμφώνησε να καταβάλει αποζημιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, ανέφερε χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θυμίζουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε εκδώσει δύο αντίστοιχες ανακοινώσεις όπου κατηγορούσε την Ελλάδα ότι διέπραξε σφαγές στην Ανατολία.
1: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Να θυμίσω τη ρίση του αείμνους του Νεοκλή Σαρή, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν έχει ιστορία αλλά έχει ποινικό μητρό. Για να την κρατήσουμε. Για να περάσουμε στις εκλογές στη Σουηδία. Οριακή νίκη του συνασπισμού της κεντροαριστεράς. Η επικεφαλής δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν χθες και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα και το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Δεν επιβεβαιώθηκαν πάντως οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν εντυπωσιακή άνοδο της ακροδεξίας.
18: Ανατρέποντας τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν προέλαση της ακροδεξιάς στη Σουηδία και συμμετοχή της στην κυβέρνηση, οι πολίτες επέδειξαν δημοκρατικά αντανακλαστικά στις χθεσινές εθνικές εκλογές, με το αποτέλεσμα πάντως να παραμένει αμφίρροπο.
19: Sweden's centre-left opposition parties are in the lead and could be on course to take power, according to early results following Sunday's parliamentary elections. That bloc is headed by Social Democrats leader Magdalena Andersson. Magdalena.
18: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν επιστροφή στον θόκο για την πρώην Πρωθυπουργό, καθώς ο συνασπισμός της προηγείται οριακά με τρεις έδρες.
20: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
18: Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη, έως ότου ενσωματωθούν όλες οι ψήφοι. Με ενσωματωμένο το 95% των εκλογικών τμήματων, η Συμμαχία της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς συγκεντρώνει 176 έδρες εναντί 173 της Συμμαχίας της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς. Για ξεκάθαρο μήνυμα των πολιτών στην κάλπη μίλησε ο νυν πρωθυπουργός και ηγέτης των μετριοπαθών.
21: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
18: Μια δύσκολη βραδιά και για τους ακροδεξιούς Σουηδούς δημοκράτες που ελπίζαν ως outsider να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση.
22: Valresultatet som vi ännu inte har fullt ut, men det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för fyra år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land.
18: Η σκανδιναβική χώρα έχει παράδοση στις μειοψηφικές κυβερνήσεις συνεργασίας αλλά και στις επιμακρών συζητήσεις για να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των κομμάτων.
1: Οργισμένη αντίδραση, κυρίες και κύριοι, από την Ευρώπη αλλά και τον γραμματέα του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Πάμε στη Μαρίτα Τσιλιγκέρη.
3: Η επίθεση μειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του διπλωματικού σειρμού από το στρατοθαυμό σε απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα. Στο τρένο επέβαιναν ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ασφαλείας και άλλοι πρώην ηγέτες. Λίγο νωρίτερα από τον ίδιο σταθμό είχε περάσει και ο πρώην διευθυντής της CIA, David Petraeus, ο οποίος βρισκόταν στο Κίεβο για μια διεθνή διάσκεψη ασφαλείας. Η επίθεση προκάλεσε ένα έντονο κύμα αντιδράσεων, όπως ανέφερες και εσύ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το πλήγμα δείχνει την απόγνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, εκτίμησε ότι ο στόχος ήταν να πιεστούν οι δυτικές χώρες ώστε να σταματήσουν τη στήριξη προς το Κίεβο. Ο Φρίντιχ Μέρς προειδοποίησε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε κρίσιμες εβδομάδες και μήνες για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, υπερασπίστηκε τα πλήγματα, χαρακτηρίζοντας τα μέρος των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τέλος, ότι να θυμίσουμε ότι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την είσοδο ρωσικού ντρόν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, προκαλώντας νέες ανησυχίες για το κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σε τρελή κούρσα ανόδου οι τιμές των καυσίμων, κυρίες και κύριοι, στα 2 ευρώ και 20, περίπου 20 λεπτά σκαρφάλωσε η αμόλυβδη στην Αττική, ενώ στα νησιά φτάνει τα 2,5 ευρώ. Έρχονται μάλιστα νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, λένε οι πρατηριούχοι, ενώ εφιαλτικό είναι το σενάριο και για το πετρέλαιο θέρμανση. Αναμένεται να ξεκινήσει στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την αμόλυβδη να ξεπερνά πλέον ακόμη και τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο στην Αττική, καθώς η τίμη του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 110 δολάρια και πιέζει και την χώρα μας.
4: Τιμές, μια χαρά είναι. Σε λίγο θα δώσουμε για τον εφρό μας.
5: Αντί για 50 που μπορεί να το γέμιζα, βάζω λίγο-λίγο, 20-30. Συνέχεια.
6: Η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική ξεκινά από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο και φτάνει έως και τα 2 και 22 το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το ντίζελ, με τις τιμές να διαμορφώνονται από τα 2 ευρώ και 6 λεπτά έως και τα 2,19. Πανελλαδικά η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2 και 11.
4: Πανάκριβα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Επιδότηση δεν δίνουν τίποτα, δίνουν μόνο για τα πετρέλαια. Ευτυχώς που έχουμε το υβριδικό.
7: Ο κόσμος δεν μπορεί ούτε να κινηθεί, ούτε να βγει πλέον, και σε λίγο καιρό βλέπουμε όλοι, ότι όλοι θα τρέχουμε με το λεωφορείο και τις δουλειές μας.
6: Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Στη Σαντορίνη η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ φτάνει τα 2 και 33. Στη Λευκάδα η βενζίνη διαμορφώνεται στα 2 και 49, με το ντίζελ στα 2 και 39 λεπτά το λίτρο. Στην Κρήτη η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 και 26.
15: Αξιολογώντας τα δεδομένα και στο όριο των δημοσιονομικών μας αντοχών, για ακόμα μια φορά, χωρίς να υπερβάλλουμε και χωρίς να μιλάμε με όρους πλειοδοσίας, θα στηρίξουμε την κοινωνία.
6: Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλούν και οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η τιμή έναρξης της φετινής περίοδου αναμένεται να κινηθεί κοντά ή και πάνω από τα 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει από το 1 ευρώ και 12 λεπτά.
20: Έχουμε έναρξη του πετρελαίου. Τώρα, μα ξεκίναγε, θα πέναγε το 1,90 ίσως. Πώς θα, ποιος θα αγοράσει, ποιος θα πουλήσει. Θα θέλει οπωσδήποτε μεγάλη επιδότηση.
6: Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πιέζουν την ελληνική αγορά, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και να επιβαρύνουν καθημερινά τους καταναλωτές.
1: Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Βαρπινίτη Αλκέτρι Ζάι, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο κακοποιός ήταν σε άδεια από τις φυλακές Δομοκού και η Κωνσταντίνα Μαύρο έχει το ρεπορτάζ.
13: Και δεν επέστρεψε ποτέ Σωτήρη το πρωί της Δευτέρας, όπως και θα έπρεπε. Το επεισόδιο σημειώθηκε σε γνωστό beach bar της Αναβίσου, στο οποίο ο Αλκέτ Ριζάι διασκέδαζε μαζί με την παρέα του, όταν, όπως αναφέρουν πηγές, το κατάστημα έκλεισε την μουσική λόγω προχωρημένης ώρας. Ο Ριζάι τότε με την παρέα του βγήκαν έξω και στάθμευσαν το αυτοκίνητό τους ακριβώς έξω από την πόρτα του καταστήματος, βάζοντας δυνατά την μουσική. Ακολούθησε φυσικά διαπληκτισμός, με τον Αλκέτ Ριζάι να φέρεται να βγάζει το όπλο του και να πυροβολεί στον αέρα, να πούμε ότι στο περιστατικό έχουμε και δύο τραυματισμούς. Δύο υπάλληλοι του καταστήματος τραυματίστηκαν. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει συλληφθεί με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, ενώ η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Φυσικά η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων ένα βρέφος μόλις 17 ημερών, προκαλώντας την κινητοποίηση των γιατρών αλλά και των αστυνομικών αρχών απευθεία σύνδεση με τον Μάνο Τριγώνη. Μάνο.
2: Σωτήρη, το αγοράκι 17 ημερών νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων, καθώς εντοπίστηκε με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό. Συνελήφθη μάλιστα και η μητέρα του, η 18χρονη, παρακαλώ, μητέρα του, για το περιστατικό και πέρασε το κατόβλι του εισαγγελέα σήμερα, ενώ αύριο αναμένεται να περάσει και το κατόπλι του ανακριτή, καθώς πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Αρχικά στις αρχές υποστήριξε η ίδια ότι το παιδί τραυματίστηκε μετά από ατύχημα στο σπίτι, ενώ λίγο αργότερα ισχυρίστηκε ότι η ίδια φέρεται να το κακοποίησε, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, Σωτήρη.
1: Μακάρι το βρεφάκι να πάει καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Τραγωδία είχαμε στην Αίγινα. Μια 65χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες αυτοπτών μαρτύρων υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου. Πολίτες προσπάθησαν μάταια να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή. Δεν άργησε το ασθενοφόρο, λέει ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιά.
13: Τραγωδία στην Αίγινα. Άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που περίμενε το ασθενοφόρο στην παραλία Κλίμα. Η υπεύθυνη του Beach Bar που συνέβη το περιστατικό μιλάει στο Action 24 και περιγράφει τις συνθήκες που επικράτησαν για περίπου μία ώρα όταν οι λουόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν την γυναίκα και το ασθενοφόρο δεν ερχόταν.
8: Παίρναμε τηλέφωνο στο κέντρο υγείας και σε όλα να ζητάμε να έρθει ένα ασθενοφόρο και μας λέγανε δεν έχουν οδηγό. Είχε ρεπό οδηγό, δεν υπήρξε οδηγό για το ασθενοφόρο. Ήρθανε μετά από μια μισή ώρα. Ο γιατρός που ήρθε μαζί με τον άλλον δεν διασωλήνωσε. Την πήρανε να την πάνε άλλη μισή ώρα μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο υγείας, να έχει πεθάνει σίγουρα.
13: Στο μεσοδιάστημα, τέσσερις γιατροί που βρισκόνταν από τύχη στην ίδια παραλία με την γυναίκα έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.
8: Μια μισή ώρα την κρατάγαμε στη ζωή με νύχια και με δόντια. Κάνοντας κάρπα, φυσάγαμε. Όσο μας έλεγε ο απεινιδωτής να πατήσουμε ρεύμα, πατάγαμε. Τέσσερις γιατροί από πάνω. Και είναι το δεύτερο περιστατικό που πεθαίνει άνθρωπος γιατί δεν υπήρχε οδηγός στο ασθενοφόρο στην Αίγινα μέσα σε λίγους μήνες. Αν δεν τιμωρηθεί κάποιος, θα υπάρξει και τρίτος.
13: Από την πλευρά της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός, στην οποία και υπάγεται το κέντρο υγείας της Αίγινας, υποστηρίζεται ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση του ασθενοφόρου.
9: Κλήθηκε αμέσως ο γιατρός που ήταν σε ετοιμότητα, διότι ο γιατρός που ήταν σε εφημερία δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το κέντρο υγείας, γιατί θα μπορούσε να προκύψει κάποιο άλλο περιστατικό. Σε 5 λεπτά ήταν στο κέντρο υγείας ο γιατρός ετοιμότητας, ο οδηγός υπήρχε και το ασθενοφόρο ξεκίνησε. Έφτασε το ασθενοφόρο περίπου 2 παρά 20. Διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν άσφιγμη, μπήκε στο ασθενοφόρο και ο γιατρός, ειδικευμένος γιατρός, της έκανε κάρπα όλο το διάστημα μέχρι να φτάσει στο κέντρο υγείας.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε σοβαρό

0: Σε κοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Κοίταξα έξω και είδα τη φωτιά δίπλα από το βαγόνι. Πήγαινε προς τα μπροστινά βαγόνια. Προχώρησε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα. Έβλεπε την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί γιατί έκανε έναν περίεργο ήχο. Στην συνέχεια, Σωτήρη κατέθεσε και ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Τόμης και θείος της Αναστασίας, οι οποίες έχασαν την ζωή τους. Στα Τέμπη, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε: «Βρήκαμε τα παιδιά μας 12 χιλιόμετρα μακριά. Εσείς όταν φύγετε από εδώ θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίσουμε πάλι σπίτι και τα δωμάτια θα είναι άδεια». Τέλος, Σωτήρη, να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρότεινε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του σταθμάρχη, το οποίο και προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, η Μέγκαν Μάρκλ αποκαλύπτει τη νέα ζωή της οικογένειάς της στη Βρετανία, δημοσιεύοντας τις πρώτες εικόνες με το Χάρι και τα παιδιά τους. Ένα χρυσό βραχιόλι χάρισε ο Τούρκος πρόεδρος σε ένα ζευγάρι νεόνυμφων που περίμεναν υπομονετικά να τον χαιρετήσουν. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος παρέδωσε το τρόπαιο του Irish Open στο μεγάλο νικητή, στο ιδιόκτητο golf club του στην Ιρλανδία.
2: Σε μια συμβολική στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέδωσε το τρόπαιο του Irish Open στον νικητή Shane Lowry στο ιδιόκτητο golf club του στην Ιρλανδία. Ωστόσο, το πραγματικό δώρο ήρθε αμέσως μετά.
3: On behalf of the United States of America, I am going to take the tariffs off.
2: Κατά την αναχώρησή του, ο Τραμπ μίλησε με ενθουσιασμό για την επίσκεψή του, επενώντας τόσο τη διοργάνωση όσο και το μεγάλο νικητή.
4: Ireland was fantastic. The tournament was record-setting. The attendance was number one. They have never seen anything like that one because the person has won, Shane, who's a fantastic player, but.
2: Ένα νεόνυμφο ζευγάρι στην Τουρκία άφησε τη δεξίωση του γάμου του για να υποδεχτεί το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος είδε έκπληκτος το ζευγάρι και τους κάλεσε κοντά του. Χάρισε μάλιστα στην ύφη ένα χρυσό βραχιόλι ως δώρο γάμου. Τις πρώτες στιγμές από τη ζωή της οικογένειάς της στη Βρετανία δημοσίευσε η Μέγκαν Μάρκλ. Στα πλάνα εμφανίζεται η πριγκίπισσα Λίλιμπετ να κάνει ποδήλατο με τον πρίγκιπα Άρτσι να τρέχει δίπλα της. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Χάρι ψαρεύει με μια μικρή βάρκα μαζί με τα παιδιά, ενώ στο πλευρό τους βρίσκεται και το λαμπραντόρ της οικογένειας. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μετακόμισαν πρόσφατα στο νέο σπίτι τους, στο Κότσουολ της Βρετανίας, με την επιστροφή τους να μην συνοδεύεται από επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Express σας καλωσορίζει στην πτήση προς Ηράκλειο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνει.
2: Στην Κρήτη πας και εσύ?
3: Όχι, θα κατέβουμε Λοπόνσο.
1: Ναι, εκεί σπουδάζω.
2: Θα ξαναρθείς?
1: Εννοείται. Έχω έκπτωση 25% σε πτήση στη Sky Express με προτέργεια.
4: Και εμείς προτέργεια έχουμε.
2: Εσύ έχεις το student plan?
1: Ναι, με 19,90 κάθε μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Ζήνει τις προσφορές του κλαμπ.
2: Καλή φάση.
1: Ναι.
5: Έτσι φλερτάρει νέα γενιά.
6: Με τιμολόγια.
7: Το νέο Προτέρια Student Plan σε απογειώνει. Με 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 λεπτά το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Προτέρια, η ενέργεια της Metro.
8: Φογ, κοίτα, ένα black cab.
9: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
8: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
9: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
8: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
9: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς.

0: Περιορισμούς.
1: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωση τη Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτε Aegean bonus Visa τη Alpha Bank.
2: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ολοκληρώνεται αύριο η προθεσμία μεταγραφών ποδοσφαιριστών σε ομάδες της Super League, με τις κινήσεις να κορυφώνονται. Ο Ολυμπιακός ψάχνει στην αγορά για επιθετικό, ενώ ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Σαλάχ Εντίν με δανεισμό από τη Ρώμα.
4: Τη 13η μεταγραφική του κίνηση στην καλοκαιρινή περίοδο ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός με την άφιξη του Μαροκινού αριστερού μπακ Σαλάχ Εντίν. Ο 24χρονος διεθνής αναμένεται να αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα, με τους πράσινους να διατηρούν δικαίωμα αγοράς στο τέλος της σεζόν, σε μια συμφωνία που προβλέπει οψιόν αγοράς περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη φανέλα της Ρώμα κατέγραψε μόλις 3 συμμετοχές, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί την περασμένη σεζόν δανεικός στην Eindhoven. Εκεί είχε σαφώς πιο ενεργό ρόλο, αγωνιζόμενος σε 25 επίσημα παιχνίδια και συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς έκανε δικό του τον Σιμών Μπανζά, με τον διεθνή Κογκολέζο επιθετικό να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη από την Αλ Τζαζίρα. Ο 30χρονος φόρο αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ανήκεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν επιθετικό με σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, μετά από τον τραυματισμό του LKB, ψάχνει για επιθετικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο προσκήνιο έχει έρθει η περίπτωση του Μάριους από την Samsunspor, με την τουρκική ομάδα να αξιώνει 8 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον υψηλόσωμο επιθετικό. Πάντα παραμένει στη λίστα ο Μάουρο Ικάρντι, για τον οποίο έχει εκφράσει ενδιαφέρον και η Λάτσιο, όμως τα 7 εκατομμύρια το χρόνο που ζητάει για συμβόλαιο θεωρούνται ποσό απλησίαστο.
3: Ο Αστέρας Άκτορ έβαλε δύσκολα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και την υποχρέωσε σε εκτός έδρας ισοπαλία με 1-1 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, με τους Αρκάδες να έχουν πολλές ευκαιρίες για να πάρουν την πρώτη τους νίκη.
4: Με εξαιρετική εμφάνιση, ο Αστέρας Άκτορ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Οι Αρκάδες είχαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν, όμως το σούτ του Κετού έδιωξε τον Μπρινιόλι. Ενώ λίγο αργότερα ο Μπαρτόλο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν μπόρεσε να πλασάρει. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 21 όταν, μετά από σέντρα του Ρότα, ο Λάσκαρης έβαλε την προβολή, αλλά η μπάλα βρήκε στο σώμα του και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Αστέρας πίεσε, υποχρεώνοντας τον Μουκουτί σε λάθος, με τον Μακέντα να κλέβει και να πασάρει στον Μπαρτόλο, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα έφτασε στην ισοφάριση. Στο 64 ο Μπαρτόλο κάνει εκπληκτική ενέργεια, αλλά το σουτ που έπιασε βρήκε τον Πρινιόλι να διώχνει σε κόρνερ. Ο τερματοφύλακας ΣΑΚ χρειάστηκε να επέμβει και στο 76 σε τέτα-τέ του Μέντες. Στο 86 η ΑΕΚ έφτασε κοντά στον γκολ, όταν ο Γιώβιτς βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, όμως το πλασέ του ήταν άψυχο.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει μια φανταστική προσπάθεια και σήμερα κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο του βαθμό. Και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα λίγο τον είχαμε απογοητεύσει με το να μην παίρνουμε βαθμούς, γιατί νομίζω ότι οι εμφανίσεις κάποια παιχνίδια ήταν καλές, αλλά το να μην παίρνουμε βαθμούς λίγο τους είχε απογοητεύσει.
6: Ανάμεσα στι φάσει που δημιουργήσαμε εμεί και στι φάσει που δημιουργήσε η ομάδα του Αστέρα, πρέπει να πούμε ότι εμεί δημιουργήσαμε και τι δικέ μα ευκαιρίε, αλλά δημιουργήσαμε και τι ευκαιρίε του Αστέρα. Δηλαδή, του δώσαμε αυτέ τι ευκαιρίε.
4: Το τέλος του αγώνα βρήκε τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει θερμή χειραψία με τον εκ των ιδιοκτητών τη ΠΑΕ Αστέρα, Δημήτρη Μπάκο, με του δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ευχές.
3: Ασταμάτητος, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει φτάσει ήδη τα 8 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλίας με την Μπενφίκα και 14 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Την ίδια ώρα, που ο Μπάμπης Κοστούλας πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Premier League με την Brighton, γνωρίζοντας την αποθέωση από κόσμο και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Still alive here, Kostoulas. He's beyond one. Kostoulas! Absolutely magnificent.
7: Το άστρο του Μπάμπη Κοστούλα συνεχίζει να λάμπει στον Brighton, με τον 19χρονο να ανοίγει το δρόμο στη νίκη της ομάδας του με 5-0 κόντρα στην Coventry με άκρος εντυπωσιακό τρόπο. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League και απέδειξε για μία ακόμα φορά πως είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς, με τους Άγγλους οπαδούς να τον υμνούν μετά το τρομερό του τέρμα. Ο Κοστούλας πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, καθώς πέρα από τον γκολ κέρδισε το πέναλτι για το 3-0 της Brighton, είχε δύο ακόμα τελικές και κάλυψε συνολικά 10 χιλιόμετρα. Στην Πορτογαλία, ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει ακάθεκτο στον δρόμο για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Ζιλ Βιθέντε πέτυχε τα 2 από τα 3 γκολ της ομάδας του για να φτάσει τα 8 στο πρωτάθλημα και τα 14 συνολικά, μιας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 6 φορές στα ευρωπαϊκά προκριματικά των Αετών της Λισαβόνας. Στα 27 του χρόνια, ο Παυλίδης πραγματοποιεί την καλύτερη εκκίνησή του σε σεζόν και για μία ακόμα χρονιά είναι ο επιθετικός ηγέτης της Μπενφίκα στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή της Πορτογαλίας και να κάνει μία μακρά πορεία στο Europa League.
3: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μπορεί το φετινό φθινόπωρο να μπει και χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως αύριο βροχές και καταιγίδες ισχυρές περιμένουμε νοτιότερα. Πιο αναλυτικά λοιπόν αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, τα Κύθυρα, τη Δυτική Κρήτη, κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα μεταφερθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αλλά θα είναι σύντομες. Οι βοριάδες θα φτάσουν στα Πελάγη, τα 4 με 5 μποφόρ, κυρίως στο Ιόνιο, τα 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα θα βρεθεί το μεσημέρι στα βόρεια, στους 28-27 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά στους 28 με 30. Επίσης, ίδιες θερμοκρασίες περιμένουμε και στα νησιά. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα βόρεια ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βοριάδες στον Εβοϊκό μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, με πιθανότητα να βρέξει το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Μην ξεχνάτε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Άξιον 24.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
7: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
4: Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
7: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Άξιον 24.
8: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
9: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
8: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
9: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
11: Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές.
10: Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησαν οι αρχές για τους δύο γιατρούς με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο στην κηδεία του τραγουδιστή. Στα ύψη τιμές στα καύσιμα μετά την άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,5 ευρώ. Νέες έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Θα μας τις μεταφέρει ο ανταποκριτής του Άξιον 24 στην Κωνσταντινούπολη, ο Νίκος Νανούρης. Στο στούντιο μαζί μας σε λίγο θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Όλα αυτά θα τα δούμε παρέα, βέβαια, όπως πάντα, με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στους δύο, η οποία ξεκίνησε έτσι λίγο άβολα και αμήχανα με το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο με τις δηλώσεις που έκαναν για τον ίδιο στην κηδεία οι συναδελφοί του, οι τραγουδιστές.
2: Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο.
3: Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στη Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής που μπορούσε να τραγουδάει, συνέδε τις, πώς θα σου πω τώρα, το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί.
4: Για καλό ταξίδι στο Γιώργο.
5: Νομόπουλος.
4: Κοντά στο Χριστό μας.
6: Καλό βράδυ σου να έχει και να ηρεμήσει.
7: Έχει ορφάνεψει και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνεψε ο κόσμος από ένα καλό παιδί. Από ένα καλό παιδί αυτό.
8: Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, μια τεράστια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε ζήσει κάποια πράγματα μαζί και μας συνδέουν αναμνήσεις και συναισθήματα. Έφυγε πολύ γρήγορα και πολύ βία, αδικά.
9: Έφυγε ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ μικρός και πολύ νωρίς. Είχε ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του και αυτό και μόνο ένα μεγάλο κρίμα.
10: Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, θα είναι εδώ πάντα κοντά μας. Για μας και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμα.
0: Είδαμε λίγα μόνο από όσα συνέβησαν και στη Νίκαια, βέβαια, με τη λαϊκή αγρυπνία από χθες. Θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη. Είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Φώτη Πατσουράκο, ο οποίος είναι γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πατσουράκο.
11: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Να δούμε πρώτα, να δείτε κι εσείς δηλαδή μαζί μας, τι περιμένουν οι αρχές, τι απαντήσεις περιμένουν οι αρχές από τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που υπήρχαν στο ιατρείο. Δεν λέω μόνο για τους δύο γιατρούς, ενδεχομένως αυτό να αφορά και τις υπόλοιπες συνεργάτιδες που υπήρχαν εκεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ας δούμε λοιπόν τι απαντήσεις, τι ψάχνουν οι αρχές να βρούνε. Αν έχουμε τις κάρτες έτοιμες να τις δούμε. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν στα κινητά των γιατρών τις φωτογραφίες, βέβαια, ακόμα και αυτές που είχαν σβηστεί, επανέρχονται πάρα πολύ εύκολα, την επικοινωνία μεταξύ των γιατρών και τις συνομιλίες στο ChatGPT. Αν ενδεχομένως κάποιος ρώτησε μια ιατρική πληροφορία για το τι μπορεί να κάνει για τον ασθενή, στο ChatGPT αν είναι δυνατόν. Στα κινητά των υπαλλήλων, τις επικοινωνίες που υπήρξαν και πάλι τα τελευταία μοιραία λεπτά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και στα κινητά των καθαριστριών, τι τους ζητήθηκε και πότε, γιατί είναι και κρίσιμο αν καθαρίστηκαν τα μηχανήματα ή ο χώρος πριν φτάσουν οι αρχές. Στους υπολογιστές του ιατρείου θα υπάρξει αναζήτηση για όλα τα ψηφιακά αρχεία, τον ιατρικό φάκελο, το ημερολόγιο και τα ραντεβού για να δούμε αν διασταυρώνονται αυτά που είχαν αναφέρει οι γιατροί στις πρώτες τους καταθέσεις. Λοιπόν, κύριε Πατσουράκο, να ξεκινήσουμε με εσάς. Να καταλάβουμε κάτι. Πώς γίνονται οι έλεγχοι στα ιατρεία, τα οποία μπορεί να ονομάζονται κλινικές και να μην είναι κλινικές και να έχουν μέσα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα ιατρεία και να γίνονται αυτές οι διαδικασίες?
12: Η έλεγχη είναι πάγη και ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σήμερα μάλιστα βγήκε μια ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο για το τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι πληρέστατη. Ο έλεγχος καταρχάς ξεκινάει από την απλή αδειοδότηση στην αρχή, όταν ξεκινάει οποιαδήποτε λειτουργία ενός ιατρείου, και εν συνεχεία ο γιατρός, εφόσον τροποποιήσει κάτι στη τη δύναμη του ιατρίου, είτε λέγεται κάποιο μηχάνημα, είτε λέγεται ότι αλλάζει τους χώρους του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τα χαρτιά και να του ξαναελέγξει με το ιατρείο. Τέλος, ο ιατρικός σύλλογος ξετακτά χρονικά διαστήματα, θα κάνει κάθε χρόνο προειδοποιεί τους ή και τακτικούς ελέγχους, οι οποίοι εκεί γίνεται με προειδοποίηση, ανάλογα με το αν πρόκειται για μια χρόνια διαδικασία που μας προβλέπεται από τον νόμο, και, ή προειδοποιεί τους ελέγχους, οι οποίοι έχουν φτάσει, αν ενθυμούμε καλώς, μερικές χιλιάδες πλέον τώρα. Άρα λοιπόν, σε αυτούς τους ελέγχους πηγαίνουν πάντα μια τριμελής επιτροπή, η οποία αυτή η τριμελής επιτροπή αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έναν ιατρό και έναν μηχανικό, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν το ιατρείο και να δουν κατά πόσον αυτά τα οποία μας έχει δηλώσει ο ιατρός είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς εκείνη τη στιγμή.
5: Κύριε Πατσουλάκο, επειδή ακούμε πάρα
12: Βεβαίως υπάρχει, εδώ υπάρχει και ένα σημείο. Το ότι αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Εμείς δεν είμαστε διοκτική ή ελεκτική αρχή στο φορτηγό που μπορεί να κάνει μια πολιτεία. Για τον λόγο αυτό, μην ξεχνάμε το ότι υπάρχει, και το έχουμε γράψει εξάλλου και το έχουμε πει και πολλές φορές, υπάρχει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο τώρα βέβαια έχει υπαχθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που έχει τους ελεκτές ιατρούς, που παλιά τη λέγαμε και ράμπο, και οι οποίοι μπορούν και πηγαίνουν για οποιοδήποτε λόγο σε κάποιο ιατρείο, έχουν διαφορετικούς όχι μόνο μηχανισμούς και δυνατότητα, αλλά και τρόπο ελέγχου που εμείς δεν έχουμε, γιατί δεν είμαστε διοκτική αρχή. Και αυτοί κάνουν επίσης αυτή τη δουλειά.
5: Αν δεν είστε διοκτική αρχή, κύριε Πατσουλάκο, μην πηγαίνετε. Γιατί αν δεν είστε διοκτική αρχή και δεν έχετε την ικανότητα να κάνετε τους ελέγχους, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνετε. Πήγαινε για τα μάτια του κόσμου.
12: Δεν είμαστε διοκτική αρχή.
5: Ναι. Εγώ ρωτώ όμως να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είσαι και αυτό ιατρείο.
12: Όχι, ένα λεπτό.
5: Αφήστε με να σας ρωτήσω.
12: Είμαστε. Όχι, θα σας απαντήσω εγώ όταν λέτε κάτι, απαντάω κι εγώ. Όταν λέτε διοκτική αρχή.
5: Είπα, δεν είστε διοκτική. Αυτό
12: είπα. Εμείς είμαστε επιστημονικό σωματείο, επαγγελματικό σωματείο.
5: Έχετε αρμοδιότητες όμως. Δεν είστε επιστημονικό σωματείο.
12: Κάνουμε έλεγχο. Μάλιστα. Διοκτική αρχή, εμείς έχουμε πειθαρχικό έλεγχο. Μάλιστα. Διοκτική αρχή έχει η ελληνική πολιτεία. Εμείς έχουμε πειθαρχικό.
5: Ναι, επειδή βλέπω αυτό το πιγκ πονγκ πολιτεία ιατρικού συλλόγου τις τελευταίες ώρες, θα ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλετε να μου πείτε, επειδή τέτοια ιατρία ακούμε και μαθαίνουμε και εμείς σήμερα μετά την τραγωδία με την υπόθεση Μαζονάκη, και ότι υπάρχουν αρκετά. Θέλετε να μου πείτε σε αυτούς τους ελέγχους που έχετε κάνει ως πεις, πόσα τέτοια ιατρία έχετε εντοπίσει?
12: Ως ιατρικός
0: σύλλογος.
12: Ιατρικός σύλλογος Αθήνα. Γιατί αυτό το πράγμα το μοντέλο μπορεί να φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Εμείς μιλάμε για την Αθήνα.
5: Όλοι το κάνουν.
12: Εμείς έχουμε.
5: Πόσους συναδέλφους έχετε εντοπίσει?
12: Για να μην μιλάμε για τη συγκεκριμένη πράξη, σαφώς έχουμε βρει παραβάτες συναδέλφους πολλούς. Έχουν γίνει οι νόμιμες διαδικασίες μέσω των οποίων έχουν μπει χρηματικά πρόστιμα συνολικά τα τελευταία χρόνια. Μιλάω, αν θυμάμαι καλά, τελευταία πενταετία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Χρηματικά πρόστιμα και βεβαίως ανακλήσεις ιατρείων πάρα πολλές. Δεν μπορώ αυτόματα να σας πω πόσο είναι εύκολο να το δούμε.
1: Συνήθως για ποιους λόγους έχουν γίνει οι ανακλήσεις?
12: Οι ανακλήσεις αυτές έχουν γίνει για πολλούς λόγους. Είτε διότι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που προβλέπεται με τα μηχανήματα τα οποία έχουν, ή διότι έχουν δημιουργηθεί καταγγελίες εις βάρος τους με τις οποίες διαπιστώνουμε τον λόγο ότι δεν λειτουργούν σωστά. Υπάρχουν και στο παρελθόν. Να σας πω και μια μεγάλη υπόθεση, στην οποία ακριβώς είχαμε συνεργαστεί και με την ελληνική αστυνομία, όπου είχαμε τις ενδείξεις, όπου κάποιος γιατρός έκανε κάποιες πράξεις οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με την ειδικότητά του και με τις οποίες πράξεις τον πιάσαμε την ώρα που τις έκανε σε μια τρομερή συνεργασία. Γιατί έπρεπε να είναι και η ιδιοκτική αρχή μέσα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε εμείς ό,τι ώρα θέλουμε μέσα. Και την ίδια στιγμή λοιπόν τους πιάσαμε. Μάλιστα. Και μπορέσαμε και τον στείλαμε και στον εισαγγελέα και στην πειθαρχική δική μας δίωξη.
0: Κύριε Πατσουράκο, σας διακόπτω. Είναι σαφές πάντως ότι εδώ κάτι δεν πήγε καλά στην περίπτωση της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη σε σχέση με τα μηχανήματα που υπήρχαν. Κύριε Παπαδημητριάδη, λίγο την υπομονή σας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη. Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ικανοποιεί, κύριε Λικούδη, την οικογένεια ότι αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από εκεί που ήταν σε θανατηφόρα έκθεση.
13: Ακριβώς. Εγώ επέμενα από την Παρασκευή ότι συγκροτείται αντικειμενικά και υποκειμενικά το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Και το υπόμνημά μου αλλά και τα στοιχεία του Σαββατοκύριακου που προέκυψαν από τη Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών οδήγησαν τους δικαστές και τους εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση αυτή να αναβαθμίσουν την κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρετε, η ανθρωποκτονία είναι η πιο βαριά κατηγορία του ποινικού μας κώδικα. Έτυχε τη στιγμή της κηδείας του Γιώργου να επέλθει η πρώτη η νομική δικαίωση του Γιώργου.
0: Ναι, ήταν πραγματικά την,
1: την ώρα της
0: κηδείας συνέβη αυτό.
5: Να ρωτήσω μία απορία που έχω, κύριε Λικούδη. Αυτοί οι άνθρωποι το πρώτο βράδυ που οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, μέσα σε λίγες ώρες αφέθηκαν ελεύθεροι και ξαφνικά έχουμε φτάσει μέσα σε 4 μέρες, 5 να αναβαθμίζεται κατηγορία σε βαθμό κακουργία με ποινή ισόβια. Κάθειξη, αν θυμάμαι καλά, αυτή είναι η ποινή. Πώς το δικαιολογείτε, την πρώτη βραδιά τους άφησαν ελεύθερους?
13: Ακούστε, την πρώτη βραδιά αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν είχαν ακόμη εισφερθεί στη δικογραφία τα στοιχεία που εισφέρθηκαν από τότε και μετά. Ακολούθησε η αυτοψία στον χώρο, ακολούθησε η δέσμευση των μηχανημάτων, των λογισμικών. Αναδείχθηκαν από εκεί πλήστα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάρρευση
5: των ισχυρισμών
13: του υπερασπιστικού του
1: εγχειρήματος ότι... Τα πλέον σοβαρά στοιχεία που προέκυψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, κύριε Λικούδη, ποια είναι και έγινε αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας?
13: Μα είναι καταλυτικά, διότι από την Παρασκευή το βράδυ εγώ αποκάλυψα ότι ο ισχυρισμός ότι ο Σιμάν έγινε με τον Γιώργο την ώρα που πήγε και έβαλε το πλευροκαθετήρα, όπως υποστήριζε από την αρχή η κατηγορούμενη, είναι ψευδέστατο. Αυτό αποδείχθηκε από την έρευνα των στοιχείων του μηχανήματος, του λογισμικού, όπου αποκαλύφθηκε ότι ο Γιώργος είχε πάει πάρα πολύ νωρίτερα, δεν πήγε στις 3.30, πήγε στις 2 παρα 5, υπήρξε η κατάθεση του οδηγού ταξί που το μετέφερε, ακολούθησε το μηχάνημα που έδειξε ότι ξεκινάει η θεραπεία του Γιώργου στις 2 και 14 το μεσημέρι, πλήθος στοιχείων που οδήγησαν στην κατάρρευση του υπερασπιστικού ισχυρισμού του αρχικού.
5: Και στο Λικούδη, υπάρχουν δύο φωτογραφίες σε ένα βίντεο που μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι έχουν σβηστεί.
13: Ναι, ακριβώς.
5: Και ότι είχε χτυπήσει είναι... και ένα alert στο μηχάνημα.
13: Πολλά alert.
0: Πολλά alert. Τρία τουλάχιστον.
1: Πολλά.
0: Έχετε εικόνα αν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πλασμαφαίρεση αυτή, βρισκόταν μόνος του μέσα σε ένα γραφείο, δεν ξέρω πού ακριβώς γινόταν αυτό. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή κανείς να μην επόπτευε τη διαδικασία?
13: Ξέρω, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ.
0: Γιατί?
13: Είναι κάτι που αφορά την ανάκριση ακόμη, διότι μπορεί να υπάρχει επέκταση της ποινικής δίωξης.
5: Και δεν σε άλλα άτομα εννοείται.
13: Δεν θέλω να αναφερθώ, σας ευχαριστώ.
0: Εντάξει, κατανοητό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Λικούδη, απλώς βλέπουμε λίγο ότι αν ισχύουν τα ρεπορτάζ, ότι τρεις φορές χτύψα το μηχάνημα έδειξε ένα καμπανάκι και αυτό δεν έγινε αντιληπτό, εμένα με κάνει να αναρωτιέμαι για το αν ήταν κάποιος παρόν εκείνη τη στιγμή, εκείνα τα λεπτά μέσα στο χώρο.
1: Και αν ήταν, γιατί
0: η οικογένεια πώς εξέλαβε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου?
13: Νομίζω ότι οποιοδήποτε στοιχείο οδηγεί στην αποκάλυψη των περιστάσεων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος είναι κάτι που ικανοποιεί την οικογένεια. Εμείς θέλαμε να μην κουκουλωθεί κάτι.
5: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αύριο υπάρχει περίπτωση να αφαιθούν ελεύθεροι γιατί λύγει το πενθύμερο της κράτησης ή παρατείνεται με κάποιον τρόπο?
13: Δεν νομίζω ότι η σοβαρότητα που διακρίνει το συγκεκριμένο ανακριτή και τον κύριο εισαγγελέα θα αφήσει να περάσει το πενθύμερο. Προφανώς θα απολογηθούν εντός του πενθυμέρου, εντός της νομίμου προθεσμίας, και η εκτίμησή μου, αν θέλετε, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τις σκέψεις που είναι ότι θα προφυλακιστούν, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο το να απολογείται κάποιος για ανθρωποκτονία και να αφήνεται ελεύθερος.
1: Οι δύο γιατροί, υπάρχει περίπτωση κι άλλος ή άλλοι?
13: Προς τη στιγμή είναι κατηγορούμενοι οι δύο γιατροί.
0: Κύριε Λικούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και τα... Κρίσιμα, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει και στα επόμενα βήματα, όσο και αν δεν ήθελε ο κύριος Λικούδης να αναφερθεί σε αυτά. Πάμε στον κύριο Παπαδημητριάδη. Πρώτα να μας κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Παπαδημητριάδη, για όσα ακούσετε και μετά θέλω να μας μιλήσετε για μια πρωτοβουλία που πήρατε, χωρίς να οφείλετε να την πάρετε. Γιατί το κάνατε αυτό και τι λίστα έχετε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο?
14: Πρώτα-πρώτα θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω τον κύριο Πατσουράκο κάτι, το οποίο προσπαθώ να το ρωτήσω μέρες τώρα, αλλά σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή που θα συνεπήρχα με τον κύριο Πατούλη, ο κύριος Πατούλης έμαθα από την κυρία Γιάμαλη ότι έβαλε βέτο στη δική μου παρουσία και έτσι δεν αξιώθηκα να κάνω αυτή την ερώτηση που θα κάνω σε εσάς.
0: Ωραία, κάντε το ερώτημά σας, αφού θέλετε να κάνετε ερώτημα.
14: Ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Ο κύριος Πατούλης δήλωσε σε εκπομπή στο Sky, στους ατέρια τους, μαζί με τον κύριο Κεφαλογιάννη ήταν αυτή η εκπομπή, ήταν και εκείνος ο συντάκτης υγείας του Sky Παρών. Δήλωσε λοιπόν ότι στο ιατρείο δεν ήξερε ο σύλλογος τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, είχε μόνο αδειοδοτήσει μηχανήματα υδροθεραπείας του εντέρου και οζωνοθεραπείας. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με βάση τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας που λέει ότι κάθε ιατρική ενημέρωση, διάγνωση και θεραπεία πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραβεβαιγμένα, πώς ο Ιατρικός Σύλλογος στο Ιατρείο της Ανειδίκευσης, κύριε Πατσουράκο, αδειοδότησε μηχανήματα οζωνοθεραπείας, για τα οποία τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα είναι πολύ χαμηλής ποιότητας και χαμηλής βεβαιότητας.
0: Ωραία,
14: ενώ είναι... η υδροθεραπεία παχαίως εντέρου για αποτοξίνωση δεν έχει κανένα τεκμηριωμένο θεραπευτικό όφελος, αντιθέτως πραγματικούς κινδύνους διάθεσης του εντέρου κλπ.
0: Λοιπόν, να απαντήσεις σύντομα, κύριε Πατσουράκο.
12: Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω και να απαντήσω ότι καταρχάς δεν είμαι οπαδός μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής. Λοιπόν, είμαι κλασικός ιατρός, απευθύνθησα τη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο και είμαι στρατιωτικός γιατρός, οπότε γνωρίζω πολύ καλά το τι πρέπει να κάνω σαν οπαδός της κλασικής ιατρικής. Αυτά τα μηχανήματα, τα οποία είναι μία εναλλακτική μέθοδος ιατρικής, υπάρχουν αφισβητήσεις κατά πόσον θεραπεύουν, βοηθούν ή κάνουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο πλάνο, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έλαβε και πρωτοβουλία και ο Υπουργός, να μπορέσει πλέον να θεσμοθετηθεί αυτή η ιστορία του τι γίνεται με όλες αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους. Ο Ιατρικός Σύλλογος, και θα πρέπει λίγο να πω σε αυτό το σημείο και να με ακούσετε, έχει κάνει επανειλημμένες κρούσεις και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και στην Πολιτεία να θεσμοθετηθούν και να δούμε τι γίνεται, όπως και για άλλες μεθόδους που γίνονται από διάφορες ειδικότητες, ποιοι πρέπει να την κάνουν ή όχι. Δεύτερον, επειδή μου φέραν τώρα τα στοιχεία που ζήτησα από την γραμματέα μου έξω, με την ανακοίνωση που βγάλαμε σήμερα, επειδή με ρωτήσατε πριν, από το 2024 έως σήμερα, εμείς έχουμε αδειοδοτήσει και έχουμε τροποποιήσει την αρχική βεβαίωση λειτουργία, δηλαδή έχουμε ελέγξει 5.500 φορείς. Και επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουμε κάνει περίπου και άλλους 1.000 ελέγχους στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού ή μετά από καταγγελία. Αντιλαμβάνεστε ότι για έναν φορέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι επιστημονικό δωμάτιο και κάνει αυτά που του έχουν αναθέσει, σαφέστατα είναι αυτά που μπορούμε και υπέρ των νέων που μπορούμε να κάνουμε. Φτάνουνε.
0: Το δείχνει το αποτέλεσμα ότι δεν φτάνουν. Κύριε Παπαδημητριάδη, επειδή δεν έχουμε άπλο το χρόνο και θέλω να προλάβετε να πείτε για την πρωτοβουλία σας.
12: Όσο για την πρωτοβουλία, να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Παπαδημητριάδης συνέστησε στον Ιατρικό Σύλλογο, βιαστείτε, ο Ιατρικός Σύλλογος τη στέλνουν τα μέλη του, τα οποία έχουν να βοηθούν τον Ιατρικό Σύλλογο, την έχει αναλάβει, την έχει πάρει.
0: Να μας πει ο ίδιος τι σας έστειλε. Να μας πει ο ίδιος.
12: Βεβαίως.
14: Διαβίβασα σήμερα σε 8 η ώρα λοιπόν το πρωί προς το Υπουργείο Υγείας και προς τον Ιατρικό Σύλλογο ένα ψηφιακό κατάλογο παρόχων με 153 εγγραφές, οι οποίοι διαφημίζουν υπηρεσίες αμφισβητούμενης ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας, με μια πρόταση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, του οποίου είμαι μέλος, και προς το Υπουργείο Υγείας, διερευνητικού ελέγχου για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Δεν είναι ένας κατάλογος αυτός καταγγελτικός, ούτε κατηγορώ επαγγελματίες ή επιχειρήσεις. Θεωρούμε όμως, με κριτήρια πολύ συγκεκριμένα και με τη μεθοδολογία σαφώς αναλυμένη σε αυτό το έγγραφο που έχουμε μοιραστεί με τον Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας, ότι υπάρχει δόκιμος λόγος να ελεγχθούν αυτά, καθώς περιέχονται ψευδοθεραπείες και ψεύτικες διαγνωστικές μεθοδολογίες βιοσυντονισμού κβαντικού και πάει λέγοντας, ιριδολογίας και ούτω καθεξής, τα οποία βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
0: Πόσα είπατε ότι είναι αυτά με στη λίστα?
14: 153 εγγραφές. Δεν είναι, παρακαλώ, προσέξτε με απαραίτητα ιατρία αυτά. Κάποια είναι, κάποια όχι, κάποια είναι κέντρα, κάποια έχουν σχέση με γιατρούς, κάποια όχι. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτός είναι ένας κατάλογος τον οποίο συντάξαμε χωρίς να σκεφτούμε ότι είναι 15.000 ιατρία που πρέπει να ελέγξουμε. Κάναμε το εξής απλό. Πήγαμε ανάποδα. Ρωτήσαμε και με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως κάνει και η ΑΑΔΕ, για να βρει άλλου είδους ανομαλίες, αν υπάρχουν ανομαλίες αυτή τη στιγμή στις διαφημιζόμενες υπηρεσίες, και βασιστήκαμε πού? Βασιστήκαμε σε δημοσιευμένα στοιχεία, επίσημες ιστοσελίδες των παρόχων, επαγγελματικούς και ιατρικούς καταλόγους, πλατφόρμες κρατήσεων επαγγελματικών υπηρεσιών που κλείνει κανείς ραντεβού με γιατρούς, ιστοσελίδες των παρόχων, δημόσια διαθέσιμους τιμοκαταλόγους και λοιπές διαδικτυακές καταχωρήσεις.
0: Είναι σαφές. Κάνατε μια σοβαρή δουλειά και θα περιμένουμε να δούμε αν αυτή η δουλειά που κάνατε.
14: Ακούστε με πρόσεξη. Σύντομη, παρακαλώ, όμως, παρακαλώ, θα με επιτρέψετε έναν επίλογο.
12: Γιατί θα απαντήσω,
14: κύριε Πατσουράκη, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή.
12: Και εγώ σας ακούω, οπότε βγάλετε με μεγάλη προσοχή.
14: Μπορώ και εγώ να να την κάνω, θα μπορούσε να την κάνει και ένα πεντάχρονο παιδί σπίτι που έχει εργαλεία, εάν καθίσει πολύ μεθοδικά και το κάνει.
0: Μάλιστα.
14: Δεν τα έχει κάνει όμως αυτά το Υπουργείο Υγείας και το Ιατρικό Σύλλογο. Και προσέξτε, παρακαλώ, ότι δεν είναι ο σκοπός μου να κάνω αντιπολίτευση, γιατί υπόθηκε κάπου από τον πρόεδρό σας, κ. Ματσουράκο, ότι υπάρχει μια σκεπτική.
0: Όχι, μην το κάνουμε τώρα ούτε πολιτικό ούτε προσωπικό μεταξύ σας. Το θέμα είναι να προστατεύεται ο κόσμος.
12: Είναι και πρόεδρο σα. Μην κάνετε
14: αντιπολίτευση.
0: Κύριε Πατσουράκο, κύριε Παπαδημητριάδη. Δεν ακούγεστε, μιλάτε ταυτόχρονα.
12: Φυσικά δεν γνωρίζετε να ακούγεται, γιατί λέει πράγματα που είναι ανακρίτες. Γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, όχι. Κύριε Πατσουράκο, κύριε Παπαδημητριάδη. Σα υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα αύριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
12: Αυτά που έχει κάνει ο κ. Παπαδημητριάδη, τα έχει κάνει και ο Ιατρικό Σύλλογο. Κλείνω όμως με στη λίστα αυτή, έχει στείλει και ένα κάρο συναδέλφους, οι οποίοι πράττουν και κάποιες άλλες πράξεις.
0: Κύριε Πατσουράκο, δεν είναι τώρα αυτό το θέμα ένα, το ένα προς ένα της λίστας. Ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο όμως είναι σαφές. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Πατσουράκο και τον κύριο Παπαδημητριάδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας, γιατί σίγουρα έχουμε κι άλλα να πούμε. Προς το παρόν όμως να μείνουμε στο ποινικό, στο νομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Ο κύριος Θόδωρος Μαντάς είναι μαζί μας και τον καλησπερίζουμε. Κύριε Μαντά, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με πολύ βαρύ ψυχικό φορτίο ξεκίνησε η σημερινή εβδομάδα. Πριν να μπούμε στο ποινικό σκέλος, θα μου επιτρέψετε μία μόνη σκέψη να μοιραστώ μαζί σας. Είναι πραγματικό γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης με την εκδημία του, με την έξοδό του από τη ζωή, προσέφερε μια τεράστια υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο, στην ελληνική πραγματικότητα, αφού ο θάνατος του δρομολόγησε επιτέλους διαδικασίες τροποποίησης, εναρμονισμού, επικαιροποίησης του τρόπου λειτουργίας όλων αυτών των ιατρείων που παρέχουν υπηρεσίες ιατρικές έξω από τις αδειοδοτήσεις τους και από τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα. Θεωρώ ειλικρινά, βέβαια θα μου πείτε πολύ καθυστερημένα, κύριε Μαντάκη, θα έχετε δίκιο, ότι ακόμα και με την εκδημία του ο Γιώργος Μαζονάκης προσέφερε τεράστια υπηρεσία στην ελληνική κοινωνία.
0: Έχετε δίκιο.
15: Κύριε, ευχαριστώ. Είμαι εδώ να ακούσω οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Και το ίδιο είχε κάνει και με την ακούσια νοσηλεία του, να προσθέσω εγώ.
15: Σωστά,
0: τότε στο θρομοκαίτιο.
15: Πολύ, πολύ, πολύ εύστοχο, πολύ εύστοχο.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος όμως δυστυχώς δεν είναι εδώ πια. Αλλά...
15: Δεν είναι πια μαζί μας.
0: Ναι,
15: δεν είναι πια μαζί μας.
0: Κύριε Μαντά, στο ποινικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όταν οι κατηγορούμενοι είναι γιατροί, και μας είπε και πριν ο Νίκος, που προφανώς το ξέρει, ότι μπορεί να επιφέρει ακόμα και ισόβια μια τέτοια κατηγορία, αν καταδικαστούν, έτσι δεν είναι?
15: Έτσι, να το απαντήσουμε λοιπόν καταρχήν αυτό. Πράγματι έχουμε μία σαφή αναβάθμιση της κατηγορίας στην πλέον, ακραία, στην πλέον αυστηρή, αυτή είναι η σωστή λέξη, εκδοχή, όπως είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω, επειδή το ακούω και το λένε, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι σωστά στο ποινικό σκέλος η αποτύπωση.
1: Ποια είναι η σωστή?
15: Είναι η σωστή αποτύπωση, έτσι προβλέπεται στον ποινικό κώδικα, είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Έτσι, άρα το στοιχείο της πρόθεσης, της έντασης του δόλου δηλαδή, παραμένει.
0: Μάλιστα.
15: Και για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η αναβάθμιση, άκουσα και με προσοχή προηγουμένως τον εξαιρετικό συνάδελφό μου, τον Χαραλάμπο, τον Λυκούδη. Για να καταλάβετε
0: ποια είναι η
15: για να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της απαξίας, της νομικής απαξίας της πράξης και του πλαισίου της ποινικής μεταχείρισης, εάν η απολογία όπως ήταν σήμερα προγραμματισμένη, που με βάση την κατηγορία που μέχρι σήμερα είχε αποδοθεί, δηλαδή έκθεση με θανατηφόρο αποτέλεσμα, το πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης έφτανε σε ποινή καθήρξεως έως 10 ετών. Mm-hmm. Και ένα πλαίσιο ποινικής μεταχείρισης 5 έως 10 χρόνια κάθριξη. Με την αναβάθμιση της κατηγορίας φεύγουμε τελείως από αυτό το ποινικό πεδίο και πηγαίνουμε σε ποινική μεταχείριση που προβλέπει μία μόνο ποινή. Αυτή τη ισοβίου καθρίξεως.
0: Μόνο μία ποινή προβλέπεται.
15: Μόνο μία ποινή.
0: Μόνο τα ισόβια, δεν υπάρχει.
15: Όχι από
0: άλλο.
15: 10 έως ισόβια, από 20 έως. Μία μόνη ποινή. Αυτή τη ισοβίου καθρίξεως. Από μόνο του αυτό το γεγονός, δηλαδή το πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική
1: τεράστια
15: είναι
1: διαφορά
15: η αναβάθμιση
1: κατηγορίας.
15: Τεράστια διαφορά, έχετε δίκιο. Τεράστια διαφορά. Είναι η απόλυτη αναβάθμιση και η ακραία ποινική αντιμετώπιση. Βεβαίως, βεβαίως, από όσο πληροφορούμαστε και εμείς πλέον από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, η αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας έγινε σήμερα το μεσημέρι από τον τακτικό ανακριτή. Έχει αρμοδιότητα, να το πούμε. Έχει αρμοδιότητα και αποκλειστική εξουσία, θεσμική εννοώ εξουσία, ο τακτικός ανακριτής να αναβαθμίσει την κατηγορία, εάν από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση του, από το χειρισμό της δικογραφίας, ας είναι πολύ λίγες ημέρες, πολύ σύντομος ο χρόνος,
0: θα ήταν και πολλά διακρίνει,
15: διακρίνει, προσέξτε, δεν χρειάζεται απόδειξη, διακρίνει βάσιμα πιθανολογής ότι το αδίκημα ή τα αδικήματα, εδώ μιλάμε για ένα αδίκημα που έχει τελεστεί, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πράγματι ο τακτικός ανακριτής έχει δικαίωμα να αναβαθμίσει την κατηγορία, να συντάξει, κύριε Ελευθερόγλου, να συντάξει καινούργιο κατηγορητήριο, να το παραδώσει βέβαια στον κατηγορούμενο και να του χορηγήσει, έχει δικαίωμα από τον νόμο, καινούργια προθεσμία προκειμένου να
5: επιβάλλει
15: την υπολογία. Επειδή άκουσα που με ρωτήσατε προηγουμένως για το πενθήμερο. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Ελευθερόγλου, ήταν πολύ εύστοχη παρατήρηση. Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολογίας στον τακτικό ανακριτή και μάλιστα σε τρόπο ώστε να δικαιοδοτήσει ο ανακριτής με τον εισαγγελέα πρωτοδικό, εάν αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο 12 η ώρα το βράδυ. Σε διαφορετική περίπτωση, έχετε δίκιο, ναι, γίνεται άρση της κράτησης μετά τις 12 αύριο το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντά.
15: Η εμπειρία μου λέει στο πρόσφατο παρελθόν δεν μας έχει τύχει σε επίπεδο δικαστικών χρονικών, δηλαδή να παρέλθει άπρακτη πενθήμερη προθεσμία. Έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι η αυριανή μέρα και η αυριανή απολογία θα είναι σε βάθος χρόνου, αλλά οπωσδήποτε πριν τη 12η μεσημβρινή θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ για
15: πριν τη 12η βραδινή.
0: Πριν τη 12 το βράδυ. Για όσα μας εξηγήσατε και τα επόμενα νομικά βήματα.
15: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Μαντά. Εμείς σε αυτό το σημείο απλώς θα καλησπερίσουμε την κυρία Ζάγκα, πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής. Καλησπέρα, κυρία Ζάγκα.
16: Καλησπέρα σας, να ευχηθώ καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ, δεν θα μας τα πείτε, αλλά να τα ξέρουμε.
16: Θα τα πω με χαμόγελο όμως.
0: Αυτό. Okay.
17: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
18: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
17: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
18: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
19: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
20: μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
21: Spice, runny eggs, and grease. That's what I needed.

0: barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Harvey, it's over.
3: We're letting you go.
4: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
5: Salute.
4: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
6: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter, who's getting married today, wanted her stepfather to give her away.
7: Fair enough, you win.
1: Η τελευταία ευκαιρία.
8: Meet me here tomorrow, will you?
9: You think that now, you wait till tomorrow.
10: Today is tomorrow.
1: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι. Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, την είδατε άραγε σίγουρα και πριν, την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Όσο ήμασταν σε διάλειμμα, είπατε δύο κουβέντες. Η μία ήταν ψυχραιμία.
13: Ψυχραιμία.
12: Γιατί?
13: Όταν έχουμε δύσκολες καταστάσεις και παθαίνουμε πανικό, γίνονται λάθη. Και επειδή μιλάμε τώρα για καύσιμο, να ξέρετε ότι μέσα σε αυτόν τον πανικό, αν δημιουργηθεί, θα υποφεληθούν μόνο κάποιοι. Οι απατεώνες. Mm-hmm. Αυτοί οι κερδοσκόποι που τους κυνηγάμε όλοι και λέμε, όχι, προσέξτε τους μακριά, τους έχουμε blacklist. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει.
14: Αν δεν έχουμε ψυχραιμία, δηλαδή πάμε και γεμίζουμε το αυτοκίνητο.
13: Δεν είναι
14: το
13: μόνο αυτό. Να σας πω τι παθαίνω. Όταν παθούν πανικό, σου λέει, πού να βρω φτηνό.
12: Σήμερα πάει γύρω στο 2.20, έτσι.
13: Η Αττική έχει γύρω στο 2.20. Και δεν ξέρουμε και αύριο πόσο θα είναι, μεθαύριο. Είναι σε μια εποχή που ανεβαίνουν συνέχεια οι τιμές. Αυτό είναι το ενισχυτικό.
12: Βλέπουμε εδώ στην κάρτα.
13: Προσέξτε, την Παρασκευή εγώ είχα τιμολόγιο και πούλαγα 2,10,9. Άρα 2,11 μόλιβι. Σήμερα παρέλαβα το πρωί 2,13,9. Όμως ο κάθε ένας, ανάλογα με το τιμολόγιο που έχει και το ποσοστό κέρδος που θέλει να βγάλει, περπατάει.
12: Η συμβουλή σας ποια είναι δηλαδή?
13: Η συμβουλή μου είναι, μην επηρεάζεστε από τιμές. Το μαγαζί που έχετε και το εμπιστεύεστε, μην το αλλάζετε, γιατί ο διπλανός ή ο απέναντι πουλάει πιο φθηνά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε πειραγμένες αντλίες και νοθεία στα καύσιμα. Με 70% ειδικό φόρο, που δεν λέει να πέσει, το κρατάνε εκεί. Πώς να έχουμε φθηνή βενζίνη στην Ελλάδα? Το ξεχνάμε.
15: Όπως και η Ζάγκα, επειδή λέτε για την Ελλάδα πολλές φορές και άλλες συναδελφές. Κοίταζα σήμερα, μπήκα πριν μπούμε στην εκπομπή, εδώ τιμές.
13: Ναι.
15: Δανία 2,63. Ολλανδία 2,47. Γερμανία 2,33. Φιλανδία 2,32.
13: Το 2 μπροστά
15: Γαλλία,
13: σταθερά.
15: 2,11. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ελληνικό φαινόμενο
13: το 70%. Όχι, όχι, τώρα δεν είναι.
15: Και εγώ κοιτάζω
13: τις υπόλοιπες. Άλλα τα δεδομένα μου ζωής και άλλοι μισθοί.
15: Και μέσα σε τρεις, επειδή κοίταξε και τα στοιχεία, μέσα σε ένα τρίμηνο, είχε 2,29 στη Δανία, πήγε στο 2,63. Στη Γερμανία είχε 1,93, πήγε στο 2,33, 40 λεπτά πάνω. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο διάστημα ήταν 2 ευρώ και τώρα είναι 2,12, αφού ήταν 2,10 ήταν η επίσημη που δίνει το Υπουργείο.
13: Και η Κύπρος που παίρνει από τα ελληνικά πετρέλαια.
15: Η Κύπρος, να σας πω, είναι η πιο φτηνή στη σχολή, ήταν 1,63.
13: Από εμάς παίρνει.
15: 1,63 από ό,τι είδα εδώ.
13: Από εμάς παίρνει.
14: Εστυχία. Λόγω του φόρου.
13: Αλλά έχει μειώσει τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν είναι 24%.
15: Μήπως είναι κάτι άλλο μόνο εκτός από αυτό που φταίει τελικά για την τιμή?
13: Όχι. Η τιμή με 70% ειδικό φόρο δεν πρόκειται να πέσει. Τώρα, έχουμε μια επιδόση. Προσέξτε,
12: έχει
13: στο 2,20
12: Αττική. Λεπτά.
13: Προσέξτε, 2,20 Αττική απλή αμόλυβδη έχει 10 λεπτά
15: επάνω
13: επιδότηση. Και 15 έχει το πετρέλαιο, το οποίο θα πάει όλο το Σεπτέμβριο. Τώρα, τι θα γίνει τον Οκτώβριο, δεν ξέρω. Είμαι βεβαία όμως, επειδή έχουμε ένα μεγάλο θέμα τον
12: Πάμε
13: Οκτώβριο.
12: Πάμε για 2,5 ευρώ.
13: Να σας πω, υπάρχει ασφάλεια, σιγουριά. Δηλαδή ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο. Μπορεί σε μια εβδομάδα να τα βρούνε. Έξω τι έχει γίνει τώρα? Αμερική, Ιράν, Χούθη, Σαουδική Αραβία για τα στενά του ορμού στη μέση.
14: Άρα, αλλά δεν απορροφώνται οι μειώσεις με την ίδια ταχύτητα
13: έχει,
14: από αυτή που περιγράφεται.
13: Έχει μειωθεί το απόθεμα που είχανε. Έχουμε λιγότερο αποθεματικό, άρα έχουμε πρόβλημα. Το πετρέλαιο δεν έχει πολύ πετρέλαιο, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα τόσο στη βενζίνη όσο στο πετρέλαιο. Και είναι πανάκριβη διήλυση.
14: Με το πετρέλαιο θέρμανση, τι βλέπετε?
13: Α, εκείνη το πάρτι.
14: Εκεί, αλλά λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβριο.
12: Σήμερα να κλείσουμε με το πετρέλαιο θέρμανση. Για πείτε.
13: Και μου λέγανε συγκεκριμένα η Καστοριά. Ζάγκα, τι θα κάνουμε, έχει αρχίσει ήδη το κρύο. Για να σου πω, μου λέει και το μυστικό. Έχουν αρχίσει και πάνε ήδη στα δάση και κόβουν τα δέντρα. Προσέξτε, τα μισά δέντρα τα χάσαμε από φωτιά. Τα άλλα μισά θα τα χάσουμε λόγω κρύου. Γιατί όταν παγώνει ο άλλο, θα κόψει δέντρο και να το κάψει στο τζάκι. Δεν είναι λύση όμω αυτό. Άρα πρέπει η κυβέρνηση εδώ, μαζί με τα δύο δηληστήρια, όμως προσέξτε, εδώ δεν ζητάω, νομίζω το απαιτεί η κατάσταση, να σκεφτούν πώς θα βοηθήσουν τα δηληστήρια. Τα δύο δηληστήρια στους 6 μήνες πολέμου βγάλαν δισεκατομμύρια. Είναι καιρός λοιπόν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να βοηθήσουν. Θα βοηθήσουν
12: τώρα
13: και την κυβέρνηση
12: πόσο,
13: και τον
12: 1900
13: κόσμο.
12: Ευρώ το τόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
13: Είναι 1,90 αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί 1900, να πάει 1,95. Μπορεί να πάει 2 ευρώ.
12: Ναι,
13: ξεχνάτε ότι κλείσαμε τέλη Απριλίου 1,70.
15: Μάλιστα.
13: Και 1,70 που είχαμε πάθει όλοι πανικό. Αρχάς Απριλίου είπαν όλοι οι συνάδελφοι, εμείς δεν αγοράζουμε, κλείνουμε τις αποθήκες, τέρμα για μας. Δεν αγοράζει και ο κόσμος. Έχουμε ένα πρόβλημα δηλαδή. Είναι άδειες οι δεξαμένες.
12: Αυτό είναι σίγουρο. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ψυχραιμία. Είναι μπόρα και αυτή θα περάσει. Αλλά θέλει βοήθεια από το κράτος.
12: Κλείνουμε έτσι αισιόδοξα με την κυρία Ζάγκα. Και θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί θα υποδεχθούμε στη συζήτησή μας τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον κύριο Αδριανό Γολέμη, ο οποίος είναι έτοιμος για ένα συναρπαστικό ταξίδι στο διάστημα. Καλησπέρα, κύριε Γολέμη.
3: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα.
12: Πού σας βρίσκουμε, πού είστε?
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Τουλούζ, στη Γαλλία.
12: Ναι.
3: Η βάση μου είναι στην Κολονία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών. Και τώρα που ξεκινάμε την εκπαίδευση, θα έχουμε και ένα σκέλος στην Αμερική.
12: Εσείς έχετε ξεκινήσει εδώ και καιρό την εκπαίδευση, έτσι δεν είναι, για αυτή την διαστημική πτήση που θα κάνετε?
3: Σωστά. Είχα την ευκαιρία από τον Μάρτιο περίπου να ξεκινήσω το εισαγωγικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα γενικό, αν θέλετε, τμήμα. Αλλά τώρα που η χώρα μας κάνει αυτό το βήμα και θα συμμετέχουμε για πρώτη φορά και με έρευνα από την Ελλάδα για αποστολή στο διάστημα, τώρα ξεκινάει ένα κομμάτι για μας πιο στοχευμένο, συγκεκριμένο για αυτή την αποστολή και πιο εις βάθος βεβαίως.
12: Η αποστολή ποια είναι ακριβώς? Το μέσα στο 2027 να πάτε στο διαστημικό σταθμό?
3: Σωστά. Είναι μια αποστολή που αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς. Αυτό πάντα με μια μικρή επιφύλαξη, επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις μερικές φορές. Αλλά είναι μια αποστολή συμπυκνωμένης έρευνας, θα λέγαμε. 2 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το πιο αποδοτικό, θα λέγαμε, εργαστήριο της ανθρωπότητας σε έλλειψη βαρύτητας. Και στην αποστολή αυτή συμμετέχει η Γαλλία, η Τσεχία και περιμένουμε να ανακοινωθεί το 4ο μέλος του πληρώματος.
15: Περιμένατε ότι το όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα? Γιατί ξέρω ότι...
3: Κοιτάξτε, το περίμενα και δεν το περίμενα. Ναι.
14: Και πόσο καιρό δουλεύατε αυτό το στόχο να γίνει πραγματικότητα το όνειρο?
3: Κοιτάξτε, εμένα ήταν και η επαγγελματική μου διαδρομή κοντά σε αυτό. Και αυτό σίγουρα με βοήθησε. Εργαζόμουν σαν γιατρός των αστροναυτών της Ευρώπης από το 2018. Παλιότερα είχα βρεθεί στην Ανταρκτική, ήμουν ο δεύτερος Έλληνας που πήγε εκεί για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, για να κάνουμε κάποια πειράματα σε παρόμοιες συνθήκες απομόνωσης. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λίγο σταδιακή η πρόοδος. Ναι, ακριβώς.
15: Τι θα πάρετε μαζί
3: σας? Ήταν ένα όνειρο, αλλά το...

0: χρόνο. Οπότε η φιλοσοφία της υποστήριξης ζωής σε δύσκολες εξωτικές συνθήκες είναι κάτι που αξιοποιούμε και αυτό στη Γη.
1: Τώρα είπατε για δύσκολες συνθήκες. Διάβαζα ότι 9 μήνες ήσασταν σε πλήρη απομόνωση στην Ανταρκτική.
0: Σωστά, έμεινα 14 μήνες.
1: Στους 9
0: από αυτούς. Κοιτάξτε, υπάρχουν ερευνητές που το κάνουν κάθε χρονιά αυτό. Είχα και εγώ τη χαρά να το κάνω πριν από περίπου 10 χρόνια.
1: Α, και χαρά κιόλας. Είναι...
0: Κοιτάξτε, κάθε εμπειρία έχει τις δυσκολίες της και τα... και τα ωραία της.
2: Εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω ότι... ζακέτα να πάρεις μαζί σου.
0: Το έχουμε ξανακούσει αυτό, αλλά
3: η οικογένεια είναι υποστηρικτική σε αυτό ή...
0: Πρέπει να είναι. Σε κάθε εγχείρημα, η οικογένεια, οι φίλοι, όλο αυτό το περιβάλλον πρέπει να είναι υποστηρικτικό. Και εμείς όμως απ' την άλλη πρέπει να αναγνωρίζουμε και βεβαίως να ανταποδίδουμε, ειδικά όταν μιλάμε για οικογένεια συντρόφου, συζύγου κτλ. Και παιδιών. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια ανταπόδοση στις παραχωρήσεις που κάνουν για εκείνοι.
1: Έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε μετά, αφού γυρίσετε από αυτό το ταξίδι και θα είστε ο πρώτος Έλληνας που θα έχει πάει στο διάστημα, θα έχει δει όλες αυτές τις εικόνες που εμείς τις βλέπουμε από τις ταινίες?
0: Θέλουμε σίγουρα να το μοιραστούμε αυτό, όχι μόνο σαν εμπειρία, αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Και με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάρχει ένα πλάνο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι η προετοιμασία για την αποστολή, ώστε τα πειράματα που θα κάνουμε από την Ελλάδα και από την Ευρώπη να γίνουν όσο καλύτερα μπορούν, να παράξουν μοναδική γνώση και να τη φέρουμε στη χώρα μας.
2: Θα πάρει την ελληνική σημαία μαζί?
0: Σαφώς, θα την έχουμε και στο πέτο. Μπράβο. Και αυτό είναι μια χαρά και τιμή ότι εκπροσωπούμε για πρώτη φορά τη χώρα μας και σε αυτό. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία στον αεροδιαστημικό τομέα και φυσικά στο επιστημονικό προσωπικό και στις εταιρείες. Άρα είναι για μας πολύ χαρούμενο.
3: Έχει ισχυρή παρουσία πόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια?
0: Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε τους Έλληνες επιστήμονες, νομίζω ότι ανέκαθεν η χώρα μας παρήγαγε και εντός συνόρων και εκτός ανθρώπους με πολύ σημαντική συνεισφορά. Τα τελευταία χρόνια που αναπτύσσεται γενικά το διάστημα διεθνώς, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα που την φέρνουν στις πρώτες γραμμές.
1: Κύριε Γολέμη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα
0: και
1: μας είπατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Θα ευελπιστούμε και εμείς έτσι να σας δούμε και να σας απολαύσουμε.
2: Επιστροφή, έτσι.
1: Και από κοντά όταν γυρίσετε εδώ και βέβαια όταν πάτε με το καλό θα σας παρακολουθούμε ακόμη πιο στενά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
3: καλό
0: πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και φεύγουμε από το διάστημα, επιστρέφουμε στη Γη.
3: Στη
1: επιστρέφουμε
3: στην πραγματικότητα.
2: Στον άστρο, στον πόλεμο της Γης.
1: Ναι. Πάμε και να δούμε και στο επίδομα ανεργίας τι γίνεται. Γιατί είχαμε ένα σύριαλ τις τελευταίες ημέρες. Να ξεκινήσουμε βλέποντας τι διευκρίνησε σήμερα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στο briefing. Ναι, και να σχολιάσουμε αμέσως μετά όλα όσα έχουν γίνει.
4: Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι η δήλωση αυτού του κυρίου Μαρινάκη πυροδότησε εξέλιξη αρχική.
1: Ναι, το είδαμε.
2: Βέβαια, από την αρχή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ξεκαθαρίσει ότι ήταν μια προσωπική του άποψη και όχι μια άποψη που εξέφραζε την κυβέρνηση. Βέβαια, όταν το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί παρά η αντιπολίτευση να το πάρει, έστω και με χρονοκαθυστέρηση, γιατί το έκανε 24 ώρες να το πάρουν είδηση ότι το είχε πει στον Γιώργο τον Κουμάρα.
3: Βγήκε γρήγορα η κυρία Κεραπέδο, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, προκλήθηκε μια αντίθεση και σήμερα βγήκε ο κύριος Πέτσας. Είπε ότι τέτοιες δηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται γιατί δημιουργούν αναστάτωση και μπερδεύουν το μήνυμα. Είναι ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης, παρόλο που υπάρχουν αταράξεις, θα τις δούμε συνέχεια από τα άλλα κόμματα, ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το επίδομα ανεργίας, δηλαδή να το καταργήσει στο δίμηνο. Τώρα είναι να ξέρουμε ότι είναι έως ένα έτος το επίδομα ανεργίας. Δεν υπάρχει πρόθεση να το αλλάξει. Βγήκε ο κ. Βορύδης ότι πρέπει να ξαναδούμε τα προγράμματα από την αρχή. Υπάρχει γενικά μία αίσθηση στην κυβέρνηση ότι σε κάποια σημεία αρχίζει ο μηχανισμός και ρετάρει.
1: Να δούμε τι είπε ο κ. Βορύδης, ο οποίος θα είπε σήμερα εδώ στο Άξιον.
2: Είναι καλό να το δούμε.
5: Δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
1: Ναι.
5: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης, Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία

0: η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Εντάξει, να πω ότι τα επιδόματα δεν μπορεί να παίρνει 10 επιδόματα. Έχει φροντίσει η κυβέρνηση και όταν παίρνει ένα επίδομα δεν μπορεί να παίρνει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν η στόχευση κάποιο άνθρωπο που είναι άνεργο να παίρνει άλλα τόσα επιδόματα για ένα χιλιάρικο.
2: Α, όταν έτσι παίρνει ένα, δεν παίρνει όλα τα άλλα.
1: Δεν τα παίρνουν τα υπόλοιπα επιδόματα. Α. Έτσι. Αλλά τι
3: δηλαδή, ένα άνεργο να μην μπορεί να στείλει το παιδί του στο κοινωνικό φροντιστήριο.
1: Αυτό πάει έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θέμα επιδόματος.
3: Μα τώρα μπήκε, άνοιξε η συζήτηση και για τα άλλα επιδόματα. Και μέσα σε αυτά, βεβαίως, πρέπει για να είμαστε δίκαιοι, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι η αρχική δήλωσή του, η οποία βεβαίως από την οποία ξέσπασε πόλεμος με την αντιπολίτευση τουλάχιστον, αλλά και η ιδιαίτερη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνουμε. Ήταν ότι δεν βάζει μπροστά και αρχίζει και λέει για τις εργαζόμενες μητέρες, για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που ζουν με τα επιδόματα στην πραγματικότητα για ένα διάστημα, για χύψη λόγους, αλλά εξέφρασε την προσωπική του άποψη. Μα πώς βεβαίως το είπες, είναι προσωπική άποψη, η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, και πώς δεν υπάρχει μία καθαρή, ένα καθαρό όχι.
1: Πόσο πιο καθαρό από αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα στο briefing.
3: Ακούσαμε τον κύριο Βορύδη να διευρύνει
1: την
3: θεματολογία γύρω από το επίδομα, επίδομα ανεργίας. Και καταλαβαίνουμε ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Κόσμος που δεν μπορεί να βρει εύκολα δουλειά. Και γι' αυτό φαντάζομαι και η αντιπολίτευση έχει βγει έτσι με αυτόν τον έντονο τρόπο και πυροβολεί εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση. Γιατί πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση. Δηλαδή,
1: μια μητέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα και είπε ότι δεν υπάρχει το θέμα, ήταν προσωπική μου άποψη.
2: Με έβγαλε και μια σελίδα να κάνει εύκολα δουλειά. Εργασίας.
1: Λέει, βγήκε η κυρία Κεραμέως, είπε ότι δεν ισχύει, δεν είσαι προθέσιμο. Δηλαδή, ποιος να βγει ο... Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι προσπαθεί η αντιπολίτευση να λειτουργήσει με το σύνδρομο Κατρούγκαλου. Επειδή ο Κατρούγκαλος έκανε την περιβόητη κάφα προεκλογικά, όταν επαναφέρει τη φορολόγηση, προσπαθεί να βγάλει τώρα από τη Μίγκα Ξίκη. Δεν υπάρχει πρόθεση η κυβέρνηση να αλλάξει το επίδομα ανεργίας. Αυτό που ο κ. Μαρινάκης είπε στην προσωπική του αντίληψη, ότι αντί να επιδοτούμε την ανεργία, να επιδοτήσουμε την εργασία, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειά. Αν έχει πετύχει η κυβέρνηση, είναι πολύ φανερά οι αριθμοί. Ήταν 18% ανεργία το 2019, σήμερα είναι 7%. Άρα κάποια δουλειά έχει γίνει στο κομμάτι αυτό να περιοριστούν οι άνεργοι και να μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι.
2: Και τους κατηγόρησε ότι... και για κοπτοραπτική.
1: Ναι, γιατί ακριβώς έπαιξε το πρώτο κομμάτι της τοποθέτησης.
2: Ναι, φαντάζομαι, κυρία Κεραμέως, όμως δεύτερο, αυτό είναι... θα έχει ακούσει όλη την ανακοίνωση.
1: Αυτό συμβαίνει στα πολιτικά.
3: Από τον ένα χρόνο όμως να μπαίνει στους δύο μήνες στο επίδομα, μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν είναι,
1: ναι,
3: θα είναι θα ήταν,
1: στο εξάμεινο και το κάνουν
3: στους δύο μήνες.
1: Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και ήταν στις προθέσεις κυβέρνησης κάτι τέτοιο, σίγουρα θα προκαλούσε τις αντιδράσεις που προκαλεί τώρα που δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση. Εκείνο όμως που έχει σημασία πολιτικά είναι ότι παρουσιάζονται φαινόμενα αριθμίας. Ήταν η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, ήταν η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη με μια ανάρτηση που έκανε.
2: Α, για το διευθυντή του κυρίου
1: Δένδια. Για το διευθυντή του κυρίου Δένδια. Υπάρχουν περιπτώσεις που φαίνεται ότι στον κυβερνητικό μηχανισμό μετά από αρκετό καιρό παρατηρούνται αριθμίες και βρίσκεται η κυβέρνηση σε θέση να απολογείται και να δίνει πάση στην αντιπολίτευση. Να δούμε αν αυτό σταματήσει. Υπάρχει ενόχληση του Μαξίμου. Δεν το συζητάμε ότι δεν θέλει να παρουσιάζονται αυτά τα φαινόμενα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Θεωρώ όμως ότι ξεκαθάρισε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι που συζητάμε σήμερα, ότι δεν υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα που όταν ξαναβγεί, αν ξαναβγεί ο κ. Μητσοτάκης, θα φέρει το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες.
3: Και ίσως δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και προσπαθεί η κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη να σταματήσουν εδώ τη συζήτηση, να μην πάει παρακάτω.
2: Εμείς πάντως δεν τη σταματήσουμε εδώ, γιατί και αύριο θα ασχοληθούμε με
3: αυτό.
2: Το
3: λέω.
1: Είναι λογικό.
3: Προφανώς και θα ασχοληθούμε.
1: Να πούμε, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, για να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται στον κόσμο, γι' αυτό διάβασα πριν το πόσο κάνει η βενζίνη και αλλού, γιατί εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μοναδική χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Υπάρχουν χώρες, ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία, γιατί άκουσα μια ανακοίνωση, θα τον έχουμε στη συνέχεια εδώ κοντά μας, τον κύριο Τσοκαλά, ο οποίος έλεγε ότι θα κοκκινίζει και η Θάτσερ από αυτά που άκουσε από τον κύριο Μαρινάκη. Θα έλεγα ότι στη Μεγάλη Βρετανία δεν υπάρχει ένας χρόνος επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι μέχρι 6 μήνες και μάλιστα με διαβαθμίσεις. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι από 3 μήνες ως 2 χρόνια.
3: Δεν υπάρχει όμως μια ειδική υπηρεσία πάρα πολύ ισχυρή κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως ξέρουμε και έχουμε διαβάσει και έχουμε γνωστούς.
1: Της Μεγάλης Βρετανίας, όχι, υψηλότερη ενέργεια.
3: Υπάρχει μια πρόνοια στο να διευκολύνονται οι άνθρωποι να βρουν πιο εύκολα δουλειά και στο αντικείμενό τους.
2: Να σας πάρω από το επίδομα ανεργίας, να δείξω μια φωτογραφία στη Φόφη, να μου πει τι σημαίνει αυτή η φωτογραφία που θα τη δείξω.
3: Για να δούμε.
2: Θα δούμε στη φωτογραφία λοιπόν, έχει τραβηχτεί στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Εδώ τον κύριο Αυλονίτη από τη μία, τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, τον άβαρχο Αποστολάκη από την άλλη. Στη μέση, στην πρώτη φωτογραφία, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ναι, είναι η προαναγγελία της ένταξης των δύο ανεξάρτητων σήμερα βουλευτών, του κυρίου Αλέξανδρο Αυλονίτη, εκλέγεται στην Κέρκυρα, και του βουλευτή επικρατείας του κυρίου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Είναι θέμα χρόνου, ενδεχομένως αυτό να συμβεί και επισήμως αύριο ή μέσα στην εβδομάδα, τέλος πάντων, και θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές εντός εισαγωγικών.
2: Okay.
3: Εκεί βλέπουμε, να κλείσω λίγο από αυτό.
2: Λεπτομέρειες για όλο αυτό.
3: Μου έλεγαν οι καλά γνωρίζοντες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ότι η ένταξη του κυρίου Αυλονίτη στην Κέρκυρα θα συνδεθεί με μία έντονη πράσινη κόντρα. Γιατί στην Τριεδρική Κέρκυρα το ΠΑΣΟΚ έχει εκλέξει μία έδρα και από ό,τι φαίνεται εκεί θα είναι και αυτή τη φορά. Και εκεί ποιος εκλέγεται?
2: Ποιος?
3: Εκλέγεται ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μπιάγκης. Και καταλαβαίνουμε ότι ίσως είναι ένα από τα πρόσωπα που βλέπει έναν ακόμα συναγωνιστή ή ανταγωνιστή, όπως λέει και ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Θα είναι δύσκολος ο ανταγωνισμός. Ένας θα βγει νικητής πάντως.
3: Ένας θα βγει νικητής, εκτός και αν το ΠΑΣΟΚ αυξήσει τόσο πολύ τα ποσοστά του στην Κέρκυρα μέσω αυτού του ανταγωνισμού.
2: Σωστά. Εξάλλου μπορεί και ο κύριος Μπιάγκης να πιστεύει ότι ένας-ένας
3: είναι στις Τριεδρικές.
1: Και πρώτο να έρθει το ΠΑΣΟΚ.
3: Στην Κέρκυρα είχε ενδιαφέρον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το ΠΑΣΟΚ χτύπησαν το πανελλαδικό ποσοστό. Πάνω κάτω ήταν εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα μπορεί να έχουν πάρει άλλη τροπή και άλλη κατεύθυνση. Μένει να το δούμε.
1: Κάτσε, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παίρνει το αίμα του πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γεμίσει το ποσό από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά το κάνει. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος μας έλεγε ότι δεν είναι υπέρ των μεταγραφών αεροδρομίου. Έχει την κάρη το ΠΑΣΟΚ από μεταγραφές αεροδρομίου. Είναι Μπιάγκης, Αυλονίτης, ήταν Τελεγιορίτη, πώς τη λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Εντάξει, δεν είναι.
2: Ο κύριος Πέτρος
3: ανεξάρτητη δημοσιογραφική είναι αυτή τη στιγμή.
2: Η κυρία
1: Θρασκιά.
3: Ναι, αυτές έγιναν γρήγορα οι μεταγραφές.
1: Εγώ θα πω πάλι ότι ασχέτως κομμάτων, εγώ από την πάγια θέση που έχω, δεν είναι ηθικό για μένα, μπορεί να το επιτρέπει το Σύνταγμα, μπορεί να το επιτρέπει όλος αυτός ο καιρός που ζούμε, να εκλέγεσαι με ένα κόμμα, γιατί οι πολίτες θα πηγαίνουν στην κάλπη, ψηφίζουν κόμμα και πρόσωπο, να παίρνει την έδρα ενός κόμματος που έχει εκλεγεί και να την περιφέρει ως πολύφερνη νύφη, άλλοτε στο ΠΑΣΟΚ, άλλοτε στη Νέα Δημοκρατία, άλλοτε στην Ελλάδα.
3: Βλέπεις ότι δεν έπιασε και πολύ το κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Το είπε πάρα πολλές φορές. Αλλά ανεξάρτητοι μένουν οι περισσότεροι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Δεν είναι κανείς εύκολο να την παραδώσει την έδρα. Άλλο βλέπουμε.
1: Από αυτούς, εντάξει, προς τιμή τους κάποιοι παρέδωσαν την έδρα. Και εγώ πάντα θα το λέω ότι είναι μια κίνηση κάθαρης πολιτικής το να παραδείξει την έδρα. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Αλλά το ότι βλέπουμε πολλούς να πηγαίνουν στον κύριο Ανδρουλάκη έχει ευθύνη το πώς τους διαχειρίζεται ο κύριος Τσίπρας και το περιβάλλον του. Γιατί ο κύριος Αυλονίτης, ας πούμε, το έφερα ως παράδειγμα, ήταν πιο κοντά να πάει στον κύριο Τσίπρα από ότι να πάει στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Συγγνώμη, τον ήθελε δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Αυλονίτη και τελικά ο κύριος Αυλονίτης επέλεξε τον Νίκο Ανδρουλάκη, για να καταλάβω.
1: Όχι, ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς
3: με τον κύριο Τσίπρα δεν είχαν γίνει με τον κύριο Αυλονίτη.
1: Δεν σηκώνει το
3: αντίθετο έχει συμβεί. Ναι, και ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δηλαδή με τους άλλους ανεξάρτητους βουλευτές πρέπει να είναι με σήματα μορς η επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή θέλω να πω πρέπει να είναι μέσω συνεργατών και πλαγίως και τα λοιπά.
2: Έχουν όλη την ίδια αντιμετώπιση.
3: Δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη θα έχει την ίδια αντιμετώπιση.
3: Εμφανίστηκαν βουλευτές ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τη Νέα Αριστερά. Παρά μόνο αυτοί που έχουν παραιτηθεί, μα έχει παραιτηθεί όπως και ο κύριος Κεδίκογλου που έχει παραιτηθεί. Και ο κύριος Θεμπονέρας που δεν είναι βουλευτής αλλά είναι βασικός στέλεχος από την πρώτη στιγμή στην Ελλάς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, τον άκουσα και χθες να λέει στη ΔΕΘ ότι θέλουμε να υπάρχουν κανόνες αλλά οι πόρτες είναι ανοιχτές. Για τους δύο συγκεκριμένους βουλευτές δεν υπάρχει καμία αντίδραση στο εσωτερικό, το αντίθετο, πλην ίσως αυτή της αναμενόμενης κόντρας στην Κέρκυρα, που μένει και αυτό να το δούμε να αποδειχθεί αν υπάρχει όχι.
1: Ναι.
2: Ένα happy birthday θα πούμε.
1: Εγώ θα έχω μια, βέβαια θα το πούμε, αλλά απλώς έχω απορία που θα κατέβει ο Ναύαρχος.
3: Αυτό που ακούγεται είναι στην Αλφα Πειραιά. Εκεί θα μου πει τώρα εσύ.
1: Δεν βγάζει βουλευτή. Θα πω το happy birthday στον Κώστα Καραμαλή για να το κλείσω γιατί τελειώνει ο χρόνο.
2: Ναι.
1: Είχε τα γενέθλιά του σήμερα
3: και
1: ο χρόνο.
3: Χρόνια πολλά σα γιορτάζουν γενικώ.
1: Πάρα πολλά. Ναι, του Σταύρου.
2: Ναι,
1: είχε αρκετά τηλεφωνήματα στο γραφείο του, αρκετέ επισκέψει. Ό,τι ερμηνεία μπορεί να δώσει κάποιο. Προσπάθησα να μάθω εάν ο κύριο Σαμαρά τον επισκέφθηκε.
2: Είναι πονηρή η κυρία γι' αυτό.
1: Δεν πήγε ο κύριο Σαμαρά από το γραφείο του κύριου Καραμαλή. Τώρα στο τηλέφωνο ή στα μηνύματα σίγουρα θα υπήρξε κάτι. Αυτά.
2: Και με αυτό να πάμε και στο επόμενο θέμα, στα γεωπολιτικά δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο δεν σταματάνε οι αντιδράσεις από την Τουρκία, ίσα-ίσα εντείνονται θα λέγαμε, θα μας τα πει ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής του Άξιον 24 στην Κωνσταντινούπολη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου που είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε αυτό που είδαμε όλο το Σαββατοκύριακο και σήμερα όσον αφορά τις αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Ήταν το βασικό θέμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, εκτός από τα έντυπα μέσα και σε αρκετές εκπομπές, βγήκαν οι χάρτες, μετράγαν την απόσταση, τι απόσταση έχει το Καστελόριζο από τις τουρκικές ακτές και γενικότερα ήταν μια επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη που ενόχλησε από ό,τι καταλάβαμε και γι' αυτό το λόγο και είδαμε πολύ αιχμηρούς τίτλους. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Χουριέτ, που είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα εδώ στην Τουρκία, έκανε λόγο για τριήμερο πολιτικό σόου εν ώψη των εκλογών από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μάλιστα, η εφημερίδα Χουριέτ έστειλε και αποστολή στο Καστελόριζο για να καλύψει την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικό δείγμα το πόσο σημασία έδωσαν στην Τουρκία σε αυτή την επίσκεψη. Είδαμε και ακόμη πιο αιχμηρούς τίτλους. Είδαμε, για παράδειγμα, την εφημερίδα Αξάμ να κατηγορεί το να λέει μάλλον ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός παίζει με τη φωτιά με τη συγκεκριμένη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Κάποιοι το διάβασαν ως ένα απειλητικό μήνυμα για την Τουρκία. Έβαλαν μέσα στην εξίσωση και το Νίκο. Θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δηλαδή, ενόχλησε πάρα πολύ ότι είδα τον Έλληνα Πρωθυπουργό να φωτογραφίζεται με Έλληνες στρατιώτες και ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι εκεί κανονικά το νησί έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένο.
2: Καλά.
5: Υπάγει θέση της Άγκυρας δηλαδή. Και μέσα σε αυτόν τον τόνο κινήθηκαν τα περισσότερα, ο σύσσωμος θα έλεγα, ο τουρκικός τύπος και βάζουν βεβαίως και στην εξίσωση και την ανακήρυξη του θαλάσσιου πάρκου που είχαμε
2: μέσα. Μισό λεπτό, Νίκο, πριν πάμε να δούμε και να μας πεις και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι κοντά μας να καλησπερίσουμε να το ακούσει και εκείνος, ο κ. Δημήτρης Τριανταφύλου, είπα και πριν, καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Τριανταφύλου.
6: Καλησπέρα σας.
2: Να επιστρέψουμε στον Νίκο και θα έρθουμε και σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να μας πει για την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα.
5: Ναι, λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είχαμε την απάντηση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έκανε λόγο για βάσιμες δηλώσεις των ελληνικών αρχών, τις οποίες και απορρίπτει. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι εκείνη την περίοδο ουσιαστικά επιχείρησε να κατακτήσει και να εισβάλλει στην Ανατολία και καλεί τις ελληνικές αρχές να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ στη συνέχεια υπενθυμίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον των αμάχων στην Ανατολία. Είναι η τρίτη ανακοίνωση, να πούμε, από πλευράς Άγκυρας σχετικά με τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής και την προηγούμενη εβδομάδα δύο ανακοινώσεις είχαμε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, μία με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης της Σμύρνης και δύο μέρες αργότερα όπου είχαμε μια ανάρτηση με αρχιακό υλικό από εκείνες τις μέρες, όπου η Άγκυρα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τότε ο ελληνικός στρατός διέπραξε θηριωδίες και σφαγές. Είναι η τόνη ανεβασμένη, αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, δίχως καμία αμφιβολία.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες. Πάμε τώρα στον κύριο Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, εσείς βλέπετε να έχει ενταθεί το κλίμα κατά της Ελλάδας από την Τουρκία τις τελευταίες ημέρες, οι εβδομάδες, από άποψη τουλάχιστον των ανακοινώσεων και το πώς τα παίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης?
6: Αυτό είναι ολοφάνερο. Έχει. Στη δημόσια σφαίρα όντως έχει και νομίζω και από ελληνικής πλευράς. Πάντα υπάρχει μια δράση και μια αντίδραση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ένταση που πάλι πιο πολύ είναι στο τύπο και στο... και μεταξύ αναλυτών είναι πολύ λίγες οι δηλώσεις κυβερνητικές, κάποια δήλωση του Πρόεδρου Ερντογάν, κάποια δήλωση του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, αλλά είναι πιο μετρημένες οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Όντως υπάρχει ένταση, όντως υπάρχει προβληματισμός. Από την άλλη, νομίζω, θεωρώ ότι μία χώρα έχει ανάγκη από την άλλη, η Ελλάδα έχει ανάγκη από την Τουρκία και η Τουρκία από την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι ο κόσμος μας είναι τόσο ρευστός πια, οι εξελίξεις είναι αυτές που μας αναγκάζουν κατά κάποιο τρόπο να ούτε να ανοίξει νέο μέτωπο στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε να συγκρουστούν αυτές οι δύο χώρες. Αλλά αυτό που γίνεται είναι λίγο η διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλων δυτικών χωρών.
3: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι τα ήρεμα νερά είναι ένας στόχος εφικτός στο επόμενο διάστημα και είναι σε ισχύ τέλος πάντων τα ήρεμα νερά?
6: Γιατί κοιτάξτε, είναι μιλάτε. Κάτι που θα πρέπει να το επιδιώκουμε πάντα. Αν δούμε τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν και πριν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία των ήρεμων νερών, υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίες. Απλώς με τον δομημένο διάλογο, όπως συνηθίζει να λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μεταξύ των δύο χωρών, που υπήρχαν συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα, υπήρχε προσδοκία ότι ενδεχομένως μπορεί να προχωρήσουμε στην επίλυση των διαφορών μας κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε προχωρήσει, αλλά αυτό που έχουμε και έχει παραμείνει και είναι σημαντικό, υπάρχει ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης κρίσεων. Δηλαδή, είτε αυτό φαίνεται με την επίσκεψη του κύριου Καλίν στην Αθήνα πριν λίγες μέρες, του αρχηγού της τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, είτε γίνεται κατά καιρούς οι συνομιλίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός που αποτρέπει να χειροτερέψουν τα πράγματα. Και σε αυτό το δομημένο διάλογο στα ήρεμα νερά υπήρχαν και αυτά, οι συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων και αξιωματικών μεταξύ υπουργείων. Και αυτό συνεχίζεται να υφίσταται και νομίζω είναι σημαντικό.
1: Κύριε Τριανταφύλου, η υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο θα λειτουργήσει? Εδώ είδαμε αυτές τις αντιδράσεις, πράγματι πολλές ήταν θυμοτυπικές, τις βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο από την Τουρκία. Δεν ήταν τόσο αντίδραση όπως περίμενα εγώ τουλάχιστον από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη. Είχα μόνο την Παρασκευή ένα επεισόδιο και μια αερομαχία αρκετά με οπλισμένα όπλα. Όμως η υπόθεση καλωδίου στην Κάσο είναι ένα σημείο αιχμής για την τουρκική πολιτική. Εκεί πιστεύετε ότι θα είναι διαφορετικό το κλίμα στην τουρκική προπολιτικότητα?
6: Θα υπάρχει πάλι στο επίπεδο της ρητορικής ένταση και μπορεί ενδεχομένως να δούμε αύξηση της στρατιωτικής κινητικότητας από πλευράς Τουρκίας. Από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι η υπόθεση αυτού του καλωδίου δεν είναι υπόθεση που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Και επειδή, αυτό σας λέω, επειδή είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και έχει ανάγκη η Τουρκία από την Ευρώπη, δεν μπορεί από μόνη της. Βλέπει ότι προσπαθεί από μόνη της να δημιουργήσει στρατηγική αυτονομία, να διευρύνει το πεδίο δράσης της. Δεν μπορεί να το κάνει. Εδώ πέρα συζητάμε πια πως η συμφωνία της Μέκας τελικά μπορεί να μην ισχύει, γιατί βλέπουμε τι παθαίνει η Σαουδική Αραβία και καμία χώρα, ούτε το Πακιστάν, ούτε η Τουρκία, είναι διατεθειμένες να την στηρίξουν. Και επειδή υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός γενικότερα και δεν θέλει να απομονωθεί από μόνη της Τουρκία, αλλά θέλει τους Ευρωπαίους, θέλει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή στρατηγική αρχιτεκτονική ασφάλειας που διαμορφώνεται, νομίζω ότι αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Δηλαδή και η Ελλάδα αυτό που κάνει, είτε με την αιμονή της να γίνει το καλώδιο, που είναι υποχρέωσή της έτσι καλώς ευρωπαϊκή.
2: Και χρηματοδοτείται από την Ευρώπη το συγκεκριμένο έργο.
6: Μα βεβαίως χρηματοδοτείται, σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτεί από την Ευρώπη. Με την αιμονή της να και την υποχρέωση της κυβέρνησης να αμυνθεί, δηλαδή να δημιουργήσει την αποτρεπτική δύναμη, να επενδύσει σε συστήματα άμυνας και αεράμυνας.
1: Είναι αιμονή αυτό ή είναι η εθνική μας υποχρέωση?
6: Υποχρέωση, είπα, το διόρθωσα και είπα υποχρέωση.
1: Το παίρνω τις φορές για αυτό σας ρώτησα.
6: Ναι, το είπα και υποχρέωση, το διόρθωσα. Αιμονή το βλέπουν οι Τούρκοι, αλλά από την άλλη και όλα αυτά γίνονται και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει αποκλειστεί σε παρούσα φάση η Ευρώπη ή η Τουρκία. Αλλά παρόλο ότι το θέλει, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές έχουν ανάγκη η μία από την άλλη, αλλά επίσης αυτό, και αυτό σημαίνει ότι δεν βολεύει την Τουρκία μία ένταση, δηλαδή να γυρίσουμε σε μέρες του 20 ή πριν του 20, έτσι. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω.
2: Όχι, είναι ενδιαφέρον που το λέτε εσείς, που έχετε ζήσει και έχετε και εργαστεί και πολλά χρόνια στην Τουρκία.
6: Κοιτάξτε, ξέρετε, πολλές φορές η Τουρκία, πάντα η τουρκική κυβέρνηση, προβάλλει ένα τέτοιο ότι είναι μια τεράστια χώρα που χωρίς αυτήν δεν γίνεται τίποτα στην ευρύτερη περιοχή μας. Είναι ένα αφήγημα που το έχουν οι Τούρκοι και καμιά φορά υπάρχει μια μεγάλη δόση υπερβολής. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λογική πίσω από τους τουρκικούς σχεδιασμούς, όπως υπάρχει λογική και πίσω από τους σχεδιασμούς της Αθήνας. Και αυτό που πρέπει επίσης να. Και αυτό που νομίζω που τους ενοχλεί.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
6: Ναι. Γιατί ξέρετε, είναι και ιδιαίτερα πώς μπλέκομαι τα λειτουργικά με την αγορά συστήματος αεράμυνας από το Ισραήλ και εκεί πέρα μπλέκεται το ζήτημα των σχέσεων Ισραήλ με τη Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι και η Τουρκία και το Ισραήλ είναι οι μόνες χώρες της περιοχής που κάνουν χρήση της προληπτικής άμυνας. Είναι οι δύο χώρες που δείχνουν όταν θέλουν επέμβαση σε τρίτη χώρα. Το έχει κάνει επανειλημμένως η Τουρκία στη Συρία, το έχει κάνει στο Βόρειο Ιράκ και το Ισραήλ τα ίδια κάνει στο Λίβανο και στη Παλαιστινιακή και στη Γάζα. Και νομίζω αυτό που ενοχλεί, και γι' αυτό υπάρχει και τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής μία ένταση, είναι ότι η Ελλάδα συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ, που είναι η μόνη χώρα που πραγματικά θα μπορεί να εξισορροπήσει και εξισορροπεί τα τουρκικά σχέδια στην περιοχή.
2: Μάλιστα. Είναι σαφές ότι ενοχλεί αυτό και η συνεργασία με το Ισραήλ. Κύριε Τριανταφύλου, πρέπει να κλείσουμε, αλλά νομίζω μας δώσατε αρκετά και ως τροφή και για επόμενες συζητήσεις που θα τις ξανακάνουμε βεβαίως και μαζί σας. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας στο στούντιο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
1: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
3: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Εδώ είμαστε, εδώ είναι και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
13: Ο οποίος το μεσημέρι ήταν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τον είδαμε εκεί, και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι είδα.
12: Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα υπήρχε πλήθος κόσμου, ήταν ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που είχε ταυτιστεί πολλοί κόσμος μαζί του, και γιατί ο ίδιος είχε ξεκινήσει από την Νίκαια και πάντα την καταγωγή του την υπηρετούσε. Αλλά νομίζω ότι και η ιδιαίτερη φωνή που είχε να χρωματίζει τα τραγούδια, αλλά και η γνησιότητα την οποία είχε, το αυθεντικό πάντα γίνεται πολύ αγαπητό και δημοφιλές. Και αυτό βλέπουμε, και την αγάπη του κόσμου να είναι
14: και με το πάρα πολύ αγαπητό. Το αυθεντικό να επικρατήσει το τέλος.
12: Δεν θα κάνω τέτοια σύνδεση.
13: Έκανε γέφυρα τώρα.
14: Στο αυθεντικό είπα.
12: Δεν έχει σχέση με αυτό. Γενικά το αυθεντικό πάντα όμως, προφανώς, και
14: σε σχέση με την Ελλάδα.
12: Το βλέπει ο
11: κόσμος.
14: Την κατηγορήσατε ότι αρχικά πήρε το 80% του προγράμματός σας. Εσείς λέτε ότι είστε ο πραγματικός εκφράστης της προοδευτικής παράταξης. Γι' αυτό σας ρώτησα αν το αυθεντικό στο τέλος της ημέρας θα κερδίσει.
12: Νομίζω ότι όταν υπάρχει κόμμα και του αριστερά στη χώρα, ισχυρό, με πρόγραμμα, με πολιτικό προσωπικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται άλλο ένα. Αυτό ισχύει. Και εδώ νομίζω ότι, επειδή έχει ασκηθεί κριτική για το κενό στην αντιπολίτευση και στο δυναμισμό, νομίζω ότι τους τελευταίους τρεις μήνες.
13: Ο κ. Ανδρουλέκης χθες στην ΔΕΘ το αποδέχθηκε, ότι υπήρχε κενό. Υπάρχουν τα νούμερα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
12: Είναι άλλο το κενό δυναμικής αντιπολίτευσης και είναι άλλη η ασυμμετρία εκλογική. Αυτό που λέτε εσείς είναι η εκλογική ασυμμετρία. Και η δημοσκοπική ασυμμετρία, όπως έχει προκύψει. Το κενό στον δυναμισμό, νομίζω ότι ο καθένας τώρα που βλέπει όλα τα κόμματα πώς πολιτεύονται, τι προτάσεις κάνουν, με τι δυναμισμό μιλάνε, μπορούν και αξιολογούν ποιο κόμμα κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι ειδικά ο κόσμος, ο απλός, ο κόσμος της καθημερινότητας, βλέπει ποιος βάζει τα θέματα της προστασίας πρώτης κατοικίας, των 120 δόσεων, των μικρομεσαίων, τη σύνταξη του ΕΚΑΣ. Άρα ότι βλέπουν ποιος έχει ένα κοινωνικό πρόσημο και ποιος έχει ένα πρόσημο πιο άχρωμο. Να απαντήσω και αυτό που λέει ο κ. Γιωτάκη, και θα έρθω να σας πω, κ. Αγούδο, ακριβώς. Τι λέει, κ. Γιωτάκη? Την πολιτική εκλογική ασυμμετρία. Άρα φτάνω και στις δημοσκοπήσεις, όπως προέκυψε το 23. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ότι το 2023 προέκυψε μία ασυμμετρία η οποία είχε μία αιτία. Και ήταν μία από τις αιτίες ότι η τότε αξιωματική αντιπολίτευση, κάτι που δεν είναι σύνηθες, όχι μόνο δεν ανέβηκε και δεν κέρδισε, αλλά έχασε με 24 μονάδες διαφορά και από την εκλογική της δύναμη 15 μονάδες. Αυτό εννοούσε ότι στην ουσία, αν υπάρχει μια ασυμμετρία που δίνει τεκτημένη ταχύτητα στο να αντέχει ακόμα μια αποτυχημένη κυβέρνηση, έχει ευθύνες η τότε.
11: Εσείς δεν το είχατε εκμεταλλευτεί τότε ώστε να είστε πάνω από τον κύριο Τσίπρα και τον τότε ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάρει σχεδόν 18. Έρχομαι όμως στο τώρα, κύριε Σουκαλά.
12: Εμείς νομίζω είμαστε το κόμμα το οποίο έχει στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία με εμάς δεν έχει 41% σαν αντιπολίτευση. Παίζει στο 25-26%.
13: Ναι, αλλά δεν αποτυπώνεται και για τη δική σας πλευρά.
11: Μα δεν απορροφάτε
12: τα κενά
11: εσείς
12: καλύπτονται, τα εκλογικά κενά καλύπτονται στην επόμενη κάλπη από την κάλπη που γεννήθηκαν.
11: Δεν απορροφάτε στις δημοσκοπήσεις εσείς. Δεν φαίνεται να απορροφάτε αυτό που χάνει η Δημοκρατία.
12: Πρώτα απ' όλα, δημοσκοπήσεις, αν δείτε τις τελευταίες, παράδειγμα τη ίντερβιου, δείχνει ότι το Μπασόκ από τέλος Ιουλίου σε ένα μήνα ανέβηκε 2 μονάδες.
11: Ναι.
12: Άρα δεν είναι ότι είναι στάσιμο. Αν ένα κόμμα ανεβαίνει, είναι το Μπασόκ. Τα κόμματα που εμφανίστηκαν το Μάιο-Ιούνιο φαίνεται να έχουν μια μείωση δυναμικής.
14: Εσείς τις πιστεύετε πλέον τις δημοσκοπήσεις?
12: Εγώ δεν τις πιστεύω ότι τις επικαλούμε. Λέω όμως ότι επειδή τις επικαλέστηκε η κυρία Δούκα. Δεν έβαλε εγώ θέμα δημοσκοπήσεων. Το έβαλε η κυρία Δούκα. Και λέω ότι ακόμα και σε εκείνες που γίνανε τώρα και που γίνανε πριν μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και που μπορεί μέσα να υπήρχαν και ερωτήματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγιναν με δόλο. Τα οποία ήταν σαν να έχει μιλήσει ήδη, ενώ δεν είχε μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτά δείξανε μια εικόνα ότι ο Μπασόκ ανεβαίνει. Ακόμα και αυτά.
11: Άρα θεωρείτε.
12: Άρα ότι... η εκτίμησή μου είναι ότι αν μπόρεσε να πείσει χωρίς να τον ακούσουν τόσους ακούγοντάς τον.
11: Κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε άρα εφικτό και πιθανό στις επόμενες που θα δημοσιευτούν να είναι στη δεύτερη θέση στο Πασόκ και στην τρίτη Ελλάς?
12: Θα σας πω. Δεν μας αγχώνουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις. Μας αγχώνει.
11: Η επόμενη κάλπη. Αν το πιστεύετε.
12: Εμείς θεωρούμε ότι ναι, σε πολύ λίγο διάστημα, σε λίγους μήνες, η εικόνα η δημοσκοπική θα έχει ανατραπεί, αλλά λέω και κάτι ακόμα. Όσο πιο γρήγορα ανατραπεί η δημοσκοπική εικόνα αυτή, τόσο θα μεγαλώσουν και οι πιθανότητες να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι όλοι ξέρουν από ποιον μπορεί να ιτηθεί και από ποιον δεν μπορεί να ιτηθεί. Και παίζει ρόλο, αν η Νέα Δημοκρατία στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου βρεθεί να μην έχει απέναντί της ένα ισχυρό Πασόκ, αλλά ένα Πασόκ ακόμα σε άνοδο μένα, αλλά όχι τόσο ψηλά, θα έχει Τσίπρας... και πιθανότητες η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει. Εμείς λέμε
14: ο κύριος
12: απλό...
14: Τσίπρας και η Ελλάς δεν μπορούν να κερδίσουν τον κύριο Μητσοτέλη.
12: Όχι, όχι. Πιστεύω ότι δεν μπορούν και πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοιο δίπολο. Το δίπολο εδώ είναι. Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν γίνεται κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα.
14: Μάλιστα.
12: Αυτό είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης που μίλησε για κυβέρνηση ηγητημένων. Από το μυαλό του το έβγαλε. Δεν υπήρχε πουθενά στην ατζέντα ή είχε μείνει στο 23. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Ναι, πράγματι δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Άρα, ή θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με άλλα δεξιά κόμματα, ή θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ.
14: Αν δεν είναι ότι αυτό που λεγόταν ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα ή η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάς.
12: Εμείς δεν το είπαμε ποτέ αυτό. Εμείς είπαμε ότι πολλά στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είχαν κάνει δηλώσεις που δείχνανε ότι μπορεί να γίνει.
13: Ναι, αλλά και εσείς λέτε ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Άρα.
12: Δεν θα υπάρχει κυβέρνηση σημαίνει τι. Ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, θα βρει άλλα κόμματα και όχι τη Νέα Δημοκρατία για να υλοποιήσει το δικό του πρόγραμμα, που είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με κοινωνικό πρόσημο, δεν έχει σχέση με το πολιτικό σχέδιο που περιττεί η Νέα Δημοκρατία. Ή αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε κυβέρνηση ή με τον κύριο Σαμαρά χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, ή με τον κύριο Βελόπουλο και μπορεί να είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ή με την κυρία Λατινοπούλου.
13: Ας υποθέσουμε...
12: Αυτό εννοεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν πολύ καθαρός, γιατί είπε ότι ωραία. Υπάρχει επόμενη συνεδριακή. Αυτό εννοεί.
13: Ναι. Σε σχέση αυτό με το καταλάβαμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι γίνει αυτό το τεράστιο δημοσκοπικό άλμα που δεν το βλέπει κανείς αυτή τη στιγμή σε όλα τα τελευταία γκάλωπ των τελευταίων μηνών, μάλιστα, και δεν εννοώ τώρα τελευταία.
14: Αυτή η δομάδα θα έχει διωτή.
13: Τότε λοιπόν τι θα συμβεί. Πείτε λοιπόν, εσείς είστε πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία.
12: Θα
13: γιατί
12: δούμε.
13: Τώρα είστε γύρω στο 12%. Κάπου εκεί είστε στο εκλογικό σας ποσοστά.
12: Εμείς θέλουμε να είμαστε...
13: θα απλώσετε χείρα προφανώς συνεννόησης, διαβουλεύσεων κτλ.
12: Εμείς...
13: Ποιο κόμμα βλέπετε ως όμορο χώρο που θα απεμφυθείτε πρώτα?
12: Ας πω. Εμείς έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο το ανέδειξε χθες και προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Ένα ωραία, λέτε όχι στη Νέα Δημοκρατία.
12: Λέει, θα ελέγξουμε απευθείας αναθέσεις, θα σταματήσει σπατάλη, θα σταματήσει αυτή η διαφθορά η οποία υπάρχει.
13: Λέτε όχι στη Νέα Δημοκρατία, λέτε όχι και στο κόμμα Τσίπρα, για παράδειγμα.
12: Θα κάνουμε 120 δόσεις, θα φέρουμε ξανά συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα δοκιμάσουμε προαιρετικά και περιοδικά τετραήμερα απασχόληση. Θα δούμε λοιπόν αν, έχουμε, αν είμαστε πρώτοι και θέλουμε να έχουμε και ισχυρό ποσοστό για να μπορούμε να επιβάλλουμε την ατζέντα μας, να δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει και κόμματα που ανήκουν στον χώρο, όπως τα ίδια αυτοπροσδιορίζονται, το δημοκρατικό, όπου έχουν θέσει τα θέματα αυτά που εμείς λέμε, κόκκινα δάνεια, μισθός, ναι, κοντινές στη Νέα Δημοκρατία.
11: Αφού λέτε ότι
12: δεν έχουν μεταβάλει
11: απόψεις. Κύριε Τσουκαλά, λέτε εσείς οι ίδιοι, πειραματισμοί, λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Άρα δεν είναι πολύ εύκολο να υποθέσουμε ότι ο πρώτος σας συνομιλητής σε αυτή την περίπτωση θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
12: Το αντιγράφω ένα πρόγραμμα, τι σημαίνει, αντιλαμβάνομαι την ηγεμονική θέση που έχει ένα πρόγραμμα και προσπαθώ να πάρω κομμάτια του. Το κάνει και η Νέα Δημοκρατία κατά κόρον. Αντέγραψε από εμάς το επίδομα με τρόδες επαγγελματίες. Τώρα έφερε την τιμαριθμοποίηση προνοιακών επιδομάτων που την είχε απορρίψει όταν τη φέρναμε εμείς με τροπολογίες. Προσπαθεί συνεχώς να κάνει τροποποιήσεις στο στεγαστικό για να καλύψει ένα ατζέντα.
14: Εγώ απλώ ακόμα γιατί
12: έφερε ένα,
14: που λέτε ότι
12: έφερε ένα ποσό στους συνταξιούχους που δεν θα το έφερνε αν δεν ήμασταν εμείς.
11: Και για τον Μπουμπαρά που λένε.
12: Στο θέμα, στο θέμα του 13ου μισθού που ενώ έλεγε ο κ. Πιερακάκης ότι και να είχα λεφτά δεν θα έδινα, αναγκάστηκαν κάτι να δώσουν, ψηφοθυρικά η Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα, το κόμμα Ελλάς σου λέει, δεν υπάρχει κάτι να πει προοδευτικό άλλο. Έρχεται και λέει, τι λέει το ποσό ξεστέχαση, αυτό. Τι λέει στην ακρίβεια, αυτό. Τι λέει στο ρεύμα, αυτό. Έχουμε όμως πολύ μεγάλες διαφορές σε κρίσιμα σημεία με την Ελλάδα.
11: Δεν γίνεται να είστε και ολόγοι.
12: 13ος μισθός, 13η σύνταξη, 120 δόσεις.
13: Όλα κοστολογημένα.
12: Κατάργηση 13 ώρες. Δεν
14: θα πούμε πολύ προσοχή, κύριε Τσουκαλά.
12: Για κόκκινα δάνεια, ναι, προστασία από τις κατοικίες.
14: Ναι. Νομίζω 120 δόσεις. Αν δεν θα είστε ένα κόμμα, θα είχαμε εφαρμόσει το σοβιετικό μοντέλο. Αν συμφωνούσατε όλοι σε όλα.
12: Εμείς λέμε ότι μοιάζει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
14: Σα ακούω λοιπόν και λέτε.
12: Προφανώ με τη Νέα Δημοκρατία που λέει το επίδομα ανεργία να πάει στου δύο μήνε.
14: Προφανώ δεν λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία, να το συζητήσουμε ύστερα.
12: Το είπε σήμερα και ο κύριο Βορύδη.
14: Πάλι λέω. Θα το συζητήσουμε έπειτα. Σας ρωτώ λοιπόν. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αντιγράψει θέσεις μας και τις εφαρμόζει. Η Ελλάς έχει αντιγράψει άλλες θέσεις μας και αν γίνει κυβέρνηση θα τις εφαρμόσει. Αφού λοιπόν υπάρχουν δύο κόμματα, βασικά κόμματα, που συμφωνούν με πολλά από αυτά που λέτε. Γιατί δεν κάνεις ένα τραπέζι.
12: Συμφωνούν με σε λίγα κάποιοι και πολλά κάποιοι άλλοι.
14: Γιατί δεν κάνεις το τραπέζι να συζητήσει. Πα και συμφωνούν και σε άλλα. Γιατί, και λέτε όχι, δεν συνεργάζομαι.
12: Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όταν πιέζεται. Έχουμε ξεκάθαρα μία άλλη οπτική. Και έφερα το παράδειγμα του επιδόματος ανεργίας για να αντιληφθούμε κάτι. Εδώ έχουμε σκληρό θατσερισμό. Όταν βγαίνει και λέει ο κ. Μαρινάκης, προσέξτε, γιατί μπήκα από περιέργεια να δω, ναι, και λέω πόσο είναι ανεργία στη χώρα, 7,9%. Και καλό είναι που έχει μειωθεί. Πόσο είναι στην Ευρώπη, 6,1%.
14: 10 μονάδες.
12: 6,1%. 6,1% στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα είμαστε ακόμα πάνω από το μεσόωρο. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης.
14: Κύριε Τσουκαλά, εμείς ξεκινήσαμε από 22%.
12: Δεν το παραγνωρίζω.
11: 25%
12: αλλού θέλω να πάω. Αλλού θέλω να πάω. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, επειδή έχουμε χαμηλή ανεργία, να μην δίνουμε επίδομα παρά μόνο δύο μήνες. Ωραία.
14: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
12: Είπε η προσωπική μου γνώμη, λέτε λοιπόν εσείς, είναι να δίνετε δύο μήνες.
14: Οκ, είπε αντί να επιδοτούμε. Δεν είπε θα κοπεί το επίδομα στους δύο μήνες.
12: Εγώ άκουσα επίδομα ανεργίας δύο μήνες, κύριε Φερόλ. Τον ακούσαμε όλοι.
14: Βγήκε και τώρα, βγήκε πριν λίγο και τα είπε στο briefing.
12: Εγώ ξέρω τι είπε στην ομιλία. Την άκουσα όλοι. Και άκουσα και άλλες. Θα σας πω τώρα τι άλλο υπάρχει. Και θα σας πω και τον προβληματισμό μου. Και βλέπω λοιπόν, ποιες χώρες έχουν επίδομα ανεργίας δύο μήνες στην Ευρώπη, τον 27, πόσες. Καμία.
14: Ας πω, λοιπόν,
12: καμία. Κοιτάξτε. Η Μάλτα έχει 5 λοιπόν, και η Ουγγαρία 3.
14: Λοιπόν, η Ισπανία έχει από 4 μήνες ως 24. Ναι. Σας λέω χώρες, μου πάτε ποιες χώρες έχουν.
12: Πείτε τα μου, πείτε.
14: Η Μεγάλη Βρετανία, γιατί μιλήσετε για Θάτσερ, έχει 6 μήνες το επίδομα ανεργίας.
12: Αυτό γνωρίζω.
14: Έτσι. Η Πορτογαλία είναι από 5 Θάτσερ, ως 22.
12: Προχωρημένος είναι ο Μαρινάκης.
14: Σας λέω
12: η Θάτσερ
14: ότι,
12: μπορεί να έλεγε αυτό είναι πολύ προχώ για εμένα.
14: Πολλές χώρες δεν
12: έχει καμία δύο μήνες. Μα ούτε εμείς έχουμε σταθερό.
14: Ούτε η Ελλάδα
12: έχει. Μα ούτε εμείς έχουμε. 5 έως 12.
14: Ούτε η Ελλάδα έχει.
12: Ο Μαρινάκης είπε δύο μήνες. Ο Βασίλης Οικονόμου χθες είπε δεν είναι άγιο δισκοπότερο το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Βορύδης σήμερα είπε το ξεκαθαρίζω, δεν πρέπει να δίνουμε αντικίνητρα, να πάμε σε νέες αλλαγές.
13: Αυτό τι σημαίνει. Γιατί το είπε ο κύριος Μαρινάκης.
12: Γιατί είναι λαγός. Γιατί ήρθε να βάλει στην ατζέντα ένα ζήτημα. Και δείχνει μια αντικοινωνική ατζέντα και θέλω να σα πω και κάτι. Γιατί ακούω το είναι προσωπική άποψη. Το αν ο βασικός συνεργάτης του Πρωθυπουργού έχει τέτοιες απόψεις για την κοινωνία, ότι δηλαδή ο εργαζόμενος σήμερα που μας βλέπει και μπορεί να τρώει μπούλινγκ στη χώρα εργασίας του, ή μπορεί να μην ικανοποιημένος, ή μπορεί να γίνεται συχνά θύμα αυθαιρεσιών. Είναι σαν να του λέει, μην κουνηθείς, μην εκεί να το ανέχεσαι, γιατί αν μείνεις χωρίς δουλειά, Αν απορρίψει παραιτηθεί, για δύο μήνε σε πληρώνουμε.
10: Λοιπόν, να προλάβουμε, δεν μπορούμε να συζητάμε.
12: Δεν είναι καθόλου τυχαίο.
10: Και
12: δεν είναι τυχαίο, κυρία του, κανένα πράγμα.
10: Έχουμε
12: Μαρινάκη δύο μήνε, Γεωργιάδη, συγκλονιστική ευημερία στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μα είναι τελευταία αγοραστική δύναμη. Και κύριε Φλωρίδη να λέει, αντί για ήρεμα νερά, ότι αν δεν κερδίσουμε, μπορεί να κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτή ούτε είναι η εικόνα σοβαρή κυβέρνηση. Είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
10: Μισό λεπτό.
12: Εσείς λέτε ότι είναι λογικό να λέει μια χώρα η οποία λέει ότι έχει ασφάλεια αυτή η χώρα.
10: Κύριε Τσουκαλά, θα ήθελα να πάρουμε το επίδομα ενεργεία όλη την ώρα.
12: Δεν είναι τον κύριο Φλωρίδη. Κύριε Φλωρίδη, είχα αλλάξει θέμα.
10: Γιατί θέλω να προλάβουμε να πούμε για το πρόγραμμά σας και τα όσα ανακοινώσατε. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, είπε ότι οι 7 προτάσεις σας, οι βασικές σας προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που ακούστηκαν στη ΔΕΘ, κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια το χρόνο, όχι την τετραετία. Και αλίμονο αν κληθούν να τις εφαρμόσουν.
12: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία κοστίζουν 50 δις. Ούτε ξέρει δεν έβγαλε, ούτε τίποτα. Είπε, έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών. Να, εγώ μπορώ να σου πω πόσο κοστίζει.
13: Έχετε δικό σας
12: εξέλιξη. Κάθε κονδύλι. Κάθε κονδύλι μπορώ να σου πω πόσο κοστίζει.
13: Πόσο.
12: Εμείς βγάλαμε ακριβώς ότι το πρόγραμμά μας ξεκινάει με 1,2 δις καθαρή δαπάνη την πρώτη χρονιά και φτάνει την τέταρτη χρονιά στα 3,2 δις, 3,8 μεικτά. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Μαζί με τη 13η σύνταξη, την επαναφορά του ΕΚΑ, στη μείωση του ΦΠΑ στο 13ο μισθό.
12: Θα σα πω, προσέξτε τώρα.
14: Πώ στοιχίζει 13η σύνταξη.
12: Ένα λεπτό.
14: Εγώ υπέρ με αντιδώσετε.
12: Θα σα απαντήσω.
14: Γιατί σύντομα θα την πάρω. Αλλά πείτε μου.
12: Θα σα απαντήσω. Θα την έχετε. Αν ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ και βγει το ΠΑΣΟΚ. Θα την έχετε την. Για να μην ψηφίσετε, αν βγει την
14: έκανε.
12: Δεν θα σα εξαιρέσει κανένα.
10: Λοιπόν,
12: προσέξτε. Εγώ θέλω να πω το εξή. Λέει η κυβέρνηση. Είναι πολλά τα δις. Ξέρετε πόσα έχει δώσει λεφτά η Νέα Δημοκρατία μόνο το 26. Πόσα έχει δώσει.
13: Πού λέτε.
12: Το 26. Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που.
10: Κύριε Τσουκαλά, θα μας πείτε για το ΠΑΣΟΚ.
12: 3,5 δις σε ένα χρόνο.
10: Εντάξει.
12: Ακούω τη Νέα Δημοκρατία να λέει. Αυτά είναι κάθε χρονιά, είναι την επόμενη χρονιά. Ένα απλό πράγμα. Γιατί κοροϊδεύουν, κύριε Δούκα, αυτό απαντάω. Κοροϊδεύουν.
10: Είναι 600 εκατομμύρια ευρώ.
13: Ωραία, πείτε μας εσείς που λέτε ότι δεν κοροϊδεύετε.
12: 540 εκατομμύρια.
13: Η μείωση του φουσκού.
10: Η 13η σύνταξη. Δύο δις είναι όλα μαζί τα μέτρα.
12: Η 13η σύνταξη.
10: Τον πρωτοχρόνο.
12: Το κονδύλι το οποίο απομένει να δώσουμε εμείς.
10: Από τα 400
12: ευρώ. Με αυτό το οποίο δίνει τώρα η κυβέρνηση.
14: Είναι
12: 60 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά. 840 την τρίτη.
14: Με 60 εκατομμύρια θα πάρει ο κόσμος 13η σύνταξη.
12: Κύριε Ελευθερόγλου, να μιλάμε αναλυτικά. Σήμερα δίνει η Νέα Δημοκρατία
14: προστίθεται αυτό που δίνει
12: με το 300 που έδινε και με αυτό που δίνει 900. Άρα τι μένει 60.
14: 926. Γιατί εδώ τα μαθηματικά είναι μαθηματικά πραγματικά. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη.
12: Ένα δις 800 εκατομμύρια.
14: Ένα δις 800. Περίπου 2 δις.
12: 840 εκατομμύρια την τρίτη χρονιά.
14: Συγγνώμη, βγαίνεται αύριο κυβέρνηση.
12: Ναι, και λέει.
14: Και λέτε ότι θα δώσει τα άλλα 60 εκατομμύρια.
12: Τι
14: 60
12: χρονιά.
14: Λέω και 90 από 900 που δίνει η Νέα Δημοκρατία κάνουν 960.
12: Πολύ
14: δεν
12: ωραία.
14: Κάνουν 2 δις.
12: Το 2 δις που κολλάει. Μα τα άλλα 840 είναι την τρίτη χρονιά, κύριε Τσουκαλά.
10: Πόσο κοστίζει, 13η.
14: Άρα λοιπόν την πρώτη χρονιά δεν θα δώσετε 13η.
12: Την τρίτη χρονιά.
14: Την πρώτη χρονιά θα δώσετε 13η.
12: Μα σταδιακά έχουμε πει, κύριε Ελευθερόλου, αφού τα παρακολουθήσετε κατά ξέρετε.
13: Σταδιακά.
12: Από την αρχή, από τον Ιούλιο που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε σταδιακά σε 2 δόσεις. Μία την πρώτη χρονιά και μία την τρίτη. Αντίστοιχα, λέμε.
14: Άρα λοιπόν για τρία χρόνια τριετία, να ο κόσμος.
12: Ο 13ος μισθός. Ναι. Με στα κονδύλια ανά έτος. Το ΕΚΑΣ είναι την πρώτη χρονιά. Γι' αυτό και λέμε. Την πρώτη χρονιά ξεκινάει με 1,2 δις καθαρή δαπάνη και τελειώνει
14: ο κόσμος,
12: με 3,2.
14: Οι συνταξιούχοι θα πάρουν τη σύνταξη αυτή που υπόσχεσαι ως 13η.
12: Πλήρη 13η θα λαμβάνουν το 2030.
10: Το ΦΠΑ στα προϊόντα.
12: Ποια θα είναι η μείωση. Λέμε ότι ξεκινάμε με 300 εκατομμύρια που είναι έκτακτο μέτρο.
13: Που σημαίνει ποια μείωση είναι στο ΦΠΑ, στα βασικά προϊόντα.
12: Στα βασικά προϊόντα και στο βρεφικό γάλα.
10: Ποια
12: όπως
10: τα
12: έχουμε
10: βασικά
12: πει.
10: Προϊόντα.
12: Εμείς έχουμε πει πατάτες, ναι. Αλεύρι, ρύζι. Ξεκινάμε αυτά και μετά τα προϊόντα βρεφικής ηλικίας.
10: Πατάτες, αλεύρι, ρύζι. Εντάξει, δηλαδή τι θα.
12: Με αυτά έχουμε πει.
10: Τι θα γλιτώνει δηλαδή ένα καταναλωτή στο σούπερ μάρκετ.
12: Σήμερα έχει υπεραπόδοση 700 εκατομμύρια. Υπεραπόδοση.
10: Αυτό πόσο λέτε να πάει, το 24-22, 24%, 22%.
12: Όχι, να πάνε πολλά από αυτά στο 6%.
10: Το 24% να πάει 6%.
13: Αυτά είπατε τρία προϊόντα. Μόνο σε τρία προϊόντα.
12: Και έχει και τα βρεφικά.
13: Άρα όταν αναφέρεστε μείωση του ΦΠΑ, αναφέρεστε μόνο σε τρία προϊόντα.
12: Εμείς ξεκινάμε δοκιμαστικά σε αυτά και σε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο είναι το θέμα που αφορούν την βρεφική ηλικία. Την βρεφική ηλικία. Όλο αυτό κοστολογούμε πόσο είναι. Λέμε ότι θα γίνει αρχικά για ένα εξάμηνο. και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Αν δούμε ότι αυτό το κομμάτι, ξέρετε, πολλά μέτρα είναι ουδέτερα μέτρα. Παράδειγμα, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι 180 εκατομμύρια. Δεν πάει στον προϋπολογισμό.
11: Να τελειώσουμε με το ΦΠΑ πρώτα.
12: Ναι, τι θέλετε να σπέτε.
11: Εσείς έχετε υπολογίσει αυτή την απώλεια, ας πούμε.
12: Ναι, σας λέω. Αντί για 700 εκατομμύρια υπεραπόδοση που είχε, θα έχει 400 εκατομμύρια υπεραπόδοση.
13: Άρα 300
11: μείον.
12: Ναι, ακριβώς.
11: Μάλιστα.
14: Τα τρία προϊόντα 300
13: μείον. Τα οποία.
12: Από μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία είναι στην περιφερειακή ηλικία.
13: Και τα υπόλοιπα 300.
12: Τι εννοείται.
13: Από πού θα βρεθούν.
12: Μα, το έχουμε προϋπολογισμένο, σας λέω. Μέσα στο ποσό που σας είπα είναι πλην 300 από αυτό.
13: Ωραία, ειδικό φορό κατανάλωσης.
12: Ειδικό φορό κατανάλωσης λέμε 10 λεπτά, το οποίο το έχουμε κοστολογήσει συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο μέτρο, πάλι είναι για ένα χρονικό διάστημα, είναι 10 λεπτά και αυτό νομίζω
13: για
12: ότι καταλήγει...
13: Διάστημα?
12: Για μικρό χρονικό διάστημα αρχικά. Καθίστε τώρα, θα σας πω γιατί... Λοιπόν, είναι για 5 μήνες 300 εκατομμύρια.
14: Και εντός μετά του 2000... θα επιστρέψουμε ξανά στο ίδιο ειδικό φόρο.
12: Αυτό θα ελέγχεται και θα βλέπουμε κάθε φορά. Ναι. Εμείς έχουμε μια λογική που λέει το εξής. Αν η αγορά
14: βλέποντας
12: ανασάνει.
14: Κάνοντας, λέει. Αν... 6 μήνες θα δούμε πώς θα πάει το μέτρο. Σε 6 μήνες.
12: Εσύ δηλαδή θεωρείτε ότι ένα μέτρο, άμα πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση και δεν βγει, το κρατάει.
14: Ξέρω,
12: πρέπει να δοκιμάζει μια κυβέρνηση.
14: Όχι,
12: πρέπει να μένει αιμονική και ιδεολειπτική μια κυβέρνηση.
14: Εγώ λέω ότι, όταν
12: βλέποντας
14: τε κάνοντας,
12: είναι μια ωραία φράση για να δείξεις ότι κάποιος τε καλά δεν ξέρει. Όχι, εμείς ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Εμείς δοκιμάζουμε. Η κυβέρνηση δεν πήγε. Πήγε με αδράνεια. Δεν πήγε καν βλέποντας τε κάνοντας. Η κυβέρνηση πήγε με τα χέρια ψηλά και είπε ολιγοπόλια περάστε και γδίστε την κοινωνία.
14: Η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σας, δεν μείωσε αυτά 10 λεπτά που λέτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Το έβαλε 15. Σε ό,τι φορά τη βενζίνη το έχει πάει 10. Άρα, τι διαφορά θα δει ο πολίτης εάν εσείς κερδίσετε 10 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αγγλία?
12: Νομίζω
11: να
12: ότι θα δει διαφορά.
11: Αυτό γιατί πρέπει
12: νομίζω
11: να κλείσουμε.
12: Ότι θα δει διαφορά. Κάθε τι το οποίο γλιτώνει ο πολίτης θα δει. Το βασικό όμως ποιο είναι το αποτύπωμα όλων αυτών στην οικονομία. Και δεν είπαμε καθόλου, γιατί με ρώτησατε μόνο για τα μέτρα, καθόλου τι προτείνουμε για να τρέξει η οικονομία. Έχουμε μία πρόταση, Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Το υπερταμείο το οποίο έγινε στη χώρα και έχει δημιουργήσει την περιουσία να πάει σε παραγωγικές επενδύσεις. Βάλαμε ως κεντρικό άξονα την αναπτυξιακή τράπεζα να πάει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά έχουμε πει ότι θα ελέγξουμε κάποιες φοροαπαλλαγές στους πολύ ισχυρούς. Ο κύριος Ρόκος, για παράδειγμα, πρώτα τώρα.
11: Ο Κρις Ρόκος, με τα δισεκατομμύρια από το Κέντρο.
12: Μία στην ουσία διευκόλυνση. Δεν χρειάζονται τόσα. Mm-hmm. Ωραία.
11: Μάλιστα.
12: Και τι λέμε, ειδικός φόρος, ειδικός μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών. Εμείς δεν πάμε...
14: Το 1% του 1% εσείς το έχετε βρει.
12: Εμείς δεν πάμε ούτε στη μεσαία τάξη. Εμείς όμως δεν πάμε ούτε στον απλό κόσμο. Ο Μητσοτάκης είναι κατεξοχήν ο μεγαλύτερος φορομπήχτης πρωθυπουργός όλων των εποχών.
11: Κύριε Τσουκαλιά,
12: δεν έχει ξαναυπάρξει. Μισό λεπτό, γι' αυτό
11: θα σας... Μα πρέπει να κλείσουμε, σας το είπα και πριν.
12: Να μην πω ότι με την έμεση φορολογία δεν άσε τίποτα όρθιο. Να μην πω ότι ήδη όταν βλέπουμε ποιο είναι το υπερπλεώνασμα 1,3 δις το πρώτο εξάμηνο, τα 9,90 είναι από ΦΠΑ. Αυτά να μην τα μάθει ο κόσμος.
11: Τα είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Αλλά να τα λέμε.
11: Ποιος
12: αυξάνει φόρους λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είστε καλά.
11: Πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πάνελ μας που μάλλον θα είναι ζωηρό σήμερα.
14: Όχι, Κυριάκος.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
15: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
15: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
16: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
17: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Cup, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
5: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
6: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μιλούσαμε βέβαια και στο break, αν ακούσατε και τώρα κάποιες συνομιλίες. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι μαζί μας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε.
10: Συγκρατήθηκα όσο μπορούσα. Έτοιμος ήμουν να πεταχθώ από την κάμερα που άκουγα
9: όσο
10: τον κύριο Τσουκαλά.
11: Νόμιζα για μένα θα πεταχθώ.
10: Αλλά όχι, εσείς καλά το πάτε.
9: Σας βλέπαμε, σας βλέπαμε, κύριε Κερίδη.
10: Αλλά εντάξει.
9: Συγκρατηθήκατε. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟ.
12: Καλησπέρα σας. Μια χαρά τα είπε ο Κώστας.
9: Τι θα λέγατε εσείς, κύριε Κακλαμάνη.
12: Τα εξήγησε πολύ ωραία. Και εγώ που είμαι της τρίτης δέσμης, τα κατάλαβα.
9: Ωραία, θα μας τα εξηγήσετε κάποια ακόμα.
10: Και εκείνος της τρίτης είναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου.
12: Όλο ότι το δεσμείτε, άρα δεν βλέπω να βγαίνει νόημα μαθηματικό σήμερα.
9: Αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών της Ελλάδας, ο κύριος Παπαγεωργίου. Λοιπόν, κύριε Κερίδη. Πέρα από τις συζητήσεις για τα επιδόματα ανεργίας που νομίζω λίγο τις εξαντλήσαμε, βλέπω κάποια ποιοτικά στοιχεία από τη δημοσκόπηση που είχε κάνει η GPO για το Star. Για παράδειγμα, βλέπω ότι η Ελλάς προηγείται σε δύο δείκτες σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ένας δείκτης είναι η εμπιστοσύνη για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, 22,7 η Ελλάς, 21,7 η Νέα Δημοκρατία. Και θεωρείται καταλληλότερη για την αντιμετώπιση της διαφθοράς με 21% αντί για 17,7% που έχετε εσείς. Σας προβληματίζει αυτό?
10: Κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία με προβληματίζουν και τα αναλύουμε. Εξάλλου αυτό είναι και το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορεί να είμαι ψεύτης αλλά δεν είμαι κλέφτης. Αυτό δεν λέει?
9: Όχι, δεν λέει αυτό.
10: Περί αυτού πρόκειται.
9: Λέει η εντυμότητα απέναντι στη διαφθορά.
10: Ναι,
9: το
10: ναι, ναι. Για να ξεχάσουμε όλα αυτά που ζήσαμε μέχρι το 19.
12: Έτσι το ακούν τα αυτιά του κυρίου Κερίδη. Ναι. Οπότε μην του το στηρίξουμε. Ναι.
10: Μπορεί να σας είπα ψέματα, μπορεί να φάνηκα αναξιόπιστος, μπορεί να σας είπα σχέθηκα λαγούς και με πετραχίλια, αλλά είμαι καθαρός. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα αφήγημα, θα δούμε ποιο θα κερδίσει εν τέλει. Η διαφθορά δεν πατάσεται με προσωπικές συμπεριφορές, πατάσεται με θεσμικές αλλαγές. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βήματα που γίνονται. Είναι ένας διαρκής αγώνας, ο οποίος μας χρειάζεται. Από εκεί και πέρα...
9: Με τα καρτέλ τα έχει βάλει δηλαδή η κυβέρνηση? Ένα ενδεικτικό θα σας πω ότι στη διατροφή τα προϊόντα από το 2021 έως το 2026 έχουν ανέβει κατά 34%.
10: Ναι, τις τελευταίους μήνες έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Έχουμε να κάνουμε με εισαγόμενο πληθωρισμό τροφίμων. Έχετε δει τι έχει γίνει στην Ουκρανία με το στάρι. Έχετε δει τι γίνεται στον Περσικό με τα λιπάσματα από όπου και τα εισάγουμε. Είναι ένα, και βεβαίως η ενέργεια η οποία επηρεάζει άμεσα τη γεωργική παραγωγή και το κόστος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόβλημα.
9: Είναι εισαγόμενη δηλαδή η ακρίβεια.
10: Αλλά είναι
9: εισαγόμενη.
10: Είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι ο κόσμος πιέζεται, αλλά αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Την ώρα που αλλού μπαίνουν φόροι και γίνονται περικοπές, όπου τα ομόλογα έχουν πάει στο Θεό, η Ελλάδα δείχνει μία.
12: Κύριε Κερί, τον κύριο Τσουκαλά να αποκαλεί τον κύριο Μητσοτάκη το μεγαλύτερο φορομπήκτη από ίδρυσης του ελληνικού κράτους προφανώς.
9: Καλά, ο κύριος το άκουσε.
12: Ναι, τα ακούσατε κι εσείς. Τα ακούσατε
9: μετά, πιάζετε το παγό.
10: Εδώ γίνεται,
12: αλλά το υπενθυμίζω, άρα
10: εδώ γίνεται μία λαθροχειρία. Υπάρχει αύξηση των φορολογικών εσόδων, η οποία δεν οφείλεται σε αύξηση φορολογικών συντελεστών, όπως γινόταν επί Τσίπρα, αλλά στην καλύτερη πορεία της οικονομίας. Όταν είχες 15 εκατομμύρια τουρίστες και σήμερα έχεις 40 εκατομμύρια, προφανώς εισπράττεις πολύ περισσότερο ΦΠΑ από τους Γερμανούς και τους Γάλλους επισκέπτες της πατρίδας μας και καλά κάνεις. Έτσι δεν είναι?
12: Δεν είναι.
10: Όταν μειώνεις τη φοροδιαφυγή και η συμμόρφωση στο ΦΠΑ από το 75 πάει στο 95% πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, που είναι μια μεγάλη επιτυχία των ελληνικών φορολογικών αρχών για πρώτη φορά και αναγνωρίζεται παγκοσμίως.
13: Ναι, αλλά δεν μειώνεται τους έμεσους φόρους. Οι οποίοι
10: και έχουμε μειώσει 80 φόρους.
13: Στην τσέπη του κάθε πολίτη.
10: Ναι, καλά, όλοι οι φόροι πάνε από κάπου πληρώνονται, δεν πληρώνονται από
13: το εισόδημα.
10: Με τα φυσικά,
13: όχι,
10: από εμάς θα πληρώνεται. Ναι, ναι, έτσι
13: σας κατηγορεί αντιπολίτευση, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς αν κάνει λάθος, για αιμονή. Δηλαδή, σας προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ, το έλεγε πριν όντως ο κύριος Τσουκαλάς, όπως και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά είναι κάτι που δεν ακούτε.
10: Καταρχάς, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μπαίνει στην τιμή, μπαίνει στην ποσότητα. Κατά συνέπεια, δεν επηρεάζεται από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Και επειδή η ζήτηση πετρελαίου μειώνεται λόγω της αυξημένης τιμής, μειώνεται και η ίσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά αυτά είναι τώρα ψηλές γραμμές για τον τρίτο δεσμήτη, κύριο Τσουκαλά, για να παραφράσω εδώ και τον κύριο Κακλαμάνη. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ελαφρύνει το κόστος της εργασίας, που είναι το μείζον. Από 40% σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών έχουμε πέσει στο 34%, κάτω από το 34%, και εγώ θα ήθελα να πάμε ακόμα πιο κάτω και στο 28% και στο 27%, ώστε ο κόσμος να βρίσκει εύκολα δουλειά, να μην φορολογείται η εργασία με τα βαρύδια από το παρελθόν.
9: Τώρα πώς να μην σας πω για το επίδομα ανεργίας που λέτε για την εργασία.
12: Θα βοηθήσει νομίζω.
10: Θα μου πείτε τι για το επίδομα ανεργίας. Θα σας πω ότι καλό είναι να μην έχουμε ανέργους. Και κατά συνέπεια να μην έχουμε και επιδόματα και όλοι να εργάζονται. Και να επιδοτούμε την εργασία. Για το συγκεκριμένο, εκφράστηκε ακόμα και την ώρα που το έλεγε ο Παύλος. Έλεγε ότι εκφράζει προσωπική του γνώμη.
12: Και γιατί χρειαστεί

0: εξευγελισμός του ΠΑΣΟΚ. Διότι λέει το ΠΑΣΟΚ, μας είπε και στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι θέλει να είναι πρώτος. Όχι αυτοδύναμος, αλλά πρώτος. Άρα να συμμαχίσει με κάποιον. Προφανώς όχι εμάς, διότι έχει δεσμευτεί.
1: Υπάρχει το έχω ξαναπεί. Απόφαση.
0: Το έχω ξαναπεί ότι το Χάρη Δούκα θα τον πληρώσει χρυσάφι. Το ΠΑΣΟΚ ελπίζω να μην τον πληρώσει και η χώρα χρυσάφι.
2: Ήταν ομόφωνο.
0: Είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Πάνας το πρωί σε πάνελ ότι εμείς θα συμμαχίσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα, καταλήγω στο συμπέρασμα. Ο οποίος είναι σοσιαλδημοκράτης, ο Αλέξης. Και ο οποίος έκανε και άνοιγμα προχθές στην Θεσσαλονίκη, θα σας τα πούνε τώρα.
3: Ωραία, πού καταλήγει.
0: Άρα, ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφος σε συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα, να το ξέρει ο ελληνικός λαός, να το ξέρει ο κεντρός ψηφοφόρος, ο οποίος έχει τα παραπονά του από εμάς κτλ.
3: Κύριε Κερίδη.
0: Και θέλω να ρωτήσετε, θα έχετε εδώ, την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη. Έναν παλιό μας που κάναμε μαζί εκπομπές, τον Παναγιώτη Δοδουνή, ο οποίος διέπρεψε ως αντιτσίπρας αυτά που έχει πει, δεν έχω τολμήσει εγώ να τα πω εναντίον του Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Πώς κρίνει αυτήν την πιθανότητα και διεκδίκηση, διότι περί αυτού πρόκειται, φτάνουμε σε εκλογές, έτσι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι ψηφίζει, συγκυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία. Και τους πρώην υβριστές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κυνηγούσαν οι Τσιπραίοι. Στους δρόμους, γιαουρτώναν. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι.
3: Κύριε Κακλαμάνη, ο λόγος εσάς με όσα λέει ο κύριος Κερίδης και την πιθανότητα τα τελευταία να πάρουμε με την πιθανή συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη.
0: Με ποιον θα συμμαχίσετε, αυτό είναι το ερώτημα.
2: ΠΑΣΟΚ Τσίπρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ούτε Δούκας υπάρχει, ούτε Ανδρουλάκης υπάρχει, ούτε Γερουλάνος, ούτε Διαμαντοπούλου, ούτε τίποτα. Υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ομοφόνος και καλά έκανε κατά την άποψή μου. Έτσι και εγώ το ψήφισα αυτό και κανείς δεν εξέφερε οποιαδήποτε αντίρρηση ότι με την κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, του 1,5 δις σε συμβούλους, του ΦΡΑΠΕ, του ΧΑΣΑΠΗ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, του εξευτελισμού των θεσμών, της ακρίβειας, των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ΦΠΑ παραπάνω από το 2019...
3: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συγκυβερνήσουμε, ναι. Διότι πάρα πολύ... Θέλετε να απαντήσω ή να μην απαντήσω.
4: Είστε αυτό που σας ρώτησε.
1: Όχι, θέλω να πω, επειδή τον κύριο Κερίδη τον ακούσαμε βλαβικά, εγώ εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Και εσάς θα σας ακούσουμε τον
1: ίδιο ακριβώς χρόνο. Κάνα δεκάλεπτο τώρα βλαβικά.
3: Κύριε Κακλαμάνη. Ναι.
1: Λοιπόν, αφήστε με, θα σας απαντήσω.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ, και αυτή είναι και η δική μου προσωπική άποψη και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αν δεν είναι πρώτο, δεν πρέπει να μπει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασία. Αν ο λαός μας τάξει την αντιπολίτευση, εκεί θα πάμε, διότι εκεί θα μας έχει τάξει ο λαός. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, έστω στις δεύτερες εκλογές αν γίνουν και είναι πρώτο, θα πρέπει να αναζητήσει, αυτή θα είναι η ευθύνη που θα του έχει δώσει ο λαός, θα πρέπει να αναζητήσει κάποιον να συνεργαστεί, αν δεν είναι αυτοδύναμο.
2: Ποιον θα αναζητήσει λοιπόν.
1: Εντάξει.
2: Αφού έχετε αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά να είσαι πρώτος, να επιβάλλεις το πρόγραμμά σου, να είναι πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και να απευθυνθείς στα υπόλοιπα κόμματα,
4: της
1: δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Όσα θα έχει βάλει ο λαός στη Βουλή.
4: Η κυρία Κωνσταντοπούλου τη θεωρείτε κόμμα
1: κοντά σας. Όσα θα έχει βάλει ο λαός στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να μην είναι στη Βουλή. Τη Νέα Δημοκρατία είπαμε, ακούστε, θα πάμε δηλαδή να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο με τον κύριο Πλεύρη, με τον κύριο Λαζαρίδη, με τον κύριο Βορύδη. Όταν η χώρα ήταν στον κρεμό στον κρεμό και με τα δύο πόδια. Όταν η χώρα ήταν στον κρεμό και με τα δύο πόδια.
3: Λοιπόν,
1: γιατί στη λογική ξέρετε ότι όποιος ψηφίζει Ανδρουλάκη. Όποιος ψηφίζει Ανδρουλάκη θα φέρει τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Να πω και εγώ ότι όποιος ψηφίζει Μητσοτάκη έχει ήδη φέρει το λαό στην κυβέρνηση. Διότι ήταν πολύ διαφορετικό, ξέρετε, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την προηγούμενη πολιτική του Υιωσία και πολύ διαφορετικό με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Πλεύρη.
4: Όλοι δηλαδή, είναι διαφορετικοί και άλλα.
1: Α, άρα είναι οκ να πάμε στην ακροδεξιά.
4: Εγώ είπα,
1: εντάξει, για μένα δεν είναι οκ.
4: Εσείς κυβερνήσετε με το λαό.
1: Για μένα δεν είναι οκ.
4: Επειδή έχουμε όλη η ιστορική
1: με το λαό κυβερνάω Κυριάκο Μητσοτάκης και με τον Τραμπ αγκαλιά. Έτσι, αυτό βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια.
3: Με τον
1: Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι.
3: Με τον Άδωνη Γεωργιάδη
0: που λέει ότι το
1: ΠΑΣΟΚ. Που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν δύναμη κατοχή στη χώρα.
4: Με τον κύριο Τσίπρα.
1: Με αυτού κυβερνάει ο κύριο Τσίπρα.
0: Με κανέναν από εμά.
1: Άρα λοιπόν. Ξέρω, εγώ παρά τι διακοπέ θα συνεχίσω. Άρα λοιπόν, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, κύριε Κερίδη.

0: Πασόκ είναι πρώτο κόμμα και μπορεί να επιβάλλει το πρόγραμμά του, έτσι, θα πάει στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Πλην Νέας Δημοκρατίας.
0: Της αντιπολίτευσης, όχι της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θα πάει στα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα πει. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός.
1: Και στα δεξιά μας.
0: Αυτός, πιστεύετε ποτέ ότι υπάρχει περίπτωση δεξιά αντιπολίτευση να συμφωνήσει με το πρόγραμμα του Πασόκ?
1: Δεν το ξέρω, έχουμε δει πολλά περίεργα.
0: Με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, με τα μέτρα στήριξης της οικογένειας που λέμε εμείς, με το κυνηγητό που θα πρέπει να κάνουμε, με το να ψάξουμε. Με το να ψάξουμε κάθε ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα έχει δίκιο ο κύριος Πάνας.
0: Η δεξιά αντιπολίτευση. Θα πάμε λοιπόν και θα πούμε με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη και με το πρόγραμμα του Πασόκ ποιο στηρίζει και ποιο δυστηρίζει.
1: Όχι, θα πείτε. Αυτό είναι ο στόχος σας.
0: Αυτό,
1: διότι ο στόχος σας είναι να είστε πρώτο κόμμα.
0: Και εσάς ο στόχος σας είναι να πάρετε τον κύριο Βελόπουλο, διότι μόνο αυτό σας έμεινε. Δηλαδή από το φυτώριο του κυρίου Καρατζαφέρη, ο μόνο που σα έχει μείνει και δεν πειράτη είναι ο κύριο Βελόπουλο. Δηλαδή φέρατε τον κύριο Βορύδη. Καλά, και ο Φλωρίδη ήταν στο Πασόκ και ο Σκέρτσο ήταν στο Πασόκ και ο Σκερακάκη ήταν στο Πασόκ. Και
1: πολλοί άλλοι ήταν στο Πασόκ. Γιατί έχετε τόσο μεγάλη αγωνία.
0: Άμα ψάξουν. Αγωνία εγώ.
1: Ναι. Αγωνία. Εγώ σα είπα κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Και εγώ σα απαντάω πάρα πολύ απλό. Ο στόχο μα είναι.
1: Και ω πρώτο κόμμα να συγκυβερνήσετε. Να εφαρμόσετε.
0: Ο στόχο μα είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμένα με ενδιαφέρει να ψάξω να δω πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψη. Για ποιο λόγο περάσαν 70 δι από αυτή τη χώρα και η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Με Νέα Δημοκρατία δεν θα τα
1: βρούμε. Γιατί ήρθαν τα λεφτά, ποιος τα διεκδίκησε,
0: πού πήγανε τα λεφτά του ΠΚΠ.
1: Ποιος πήρε τα περισσότερα λεφτά στην
0: Εμένα
1: Ευρώπη
0: με νοιάζει να δούμε
1: και ποιος είχε τι απέγινε
0: με τις υποκλοπές, τι απέγινε με τα τέμπη.
1: Ο Κυριάκος
0: Εμένα
1: Μητσοτάκης μπορεί να περηφανεύεται.
0: Ακούστε,
1: για το ταμείο.
0: Απορροφητικότητα έχουν και τα χαρτιά από την κουζίνα υγείας. Τα χαρτιά υγείας κουζίνας. Εμένα με ενδιαφέρει να δούμε για ποιο λόγο αυτά τα 70 δις που απορροφήσαμε δεν πήγανε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά πήγανε σε 20 ομίλους.
1: Και σε αυτό κάνετε λάθος.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Πρώτον είναι 33 δις.
0: Για ποιο λόγο πήγε μόνο. Ναι, και 24 το ΕΣΠΑ. Και 24
1: το
0: ΕΣΠΑ.
1: Άρα θα
0: για
1: δούμε
0: ποιο
1: το
0: λόγο
1: ΕΣΠΑ.
0: Πήγε μόνο. 36 είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και 24 το ΕΣΠΑ.
1: 33,
0: για ποιο
1: 34,
0: λόγο πήγε μόνο 5% ναι. Στη μεταποίηση, για ποιο λόγο οι μικρομεσαίοι οι οποίοι μας βλέπουν τώρα που έχουν μικρές και μεσαίες
2: επιχειρήσεις
0: δεν είδαν ούτε μισό ευρώ. Αυτά είναι τα φλέγοντα ζητήματα.
1: Γιατί η μεταποίηση στην Ελλάδα αυξάνεται την ώρα που η Γερμανία
2: έχει μονοπωλήσει
1: και το
0: ποσό
1: είναι στο 11%
2: και πάει στο 14%. Κύριε Παπαγεωργίου, ερχόμαστε σε εσά. Μέχρι τώρα δεν έχετε μιλήσει.
1: Αλλά ανανεώσιμο που γίνανε 17.
0: Ένα δισεκατομμύριο το capital που δεν είναι αντικυβερνητικό. Ένα δις πληρώνουμε επειδή δεν έχουμε μπαταρίες.
2: Για τις μπαταρίες, κύριε Παπαγεωργίου, είναι μια ωραία συζήτηση να γίνει αμέσως μετά αφού μιλήσει ο κύριος Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, ακούτε τι γίνεται. Δεν ξέρω εσείς.
0: Είπατε, ζωηρό θα είναι το πάνω.
2: Ναι, ναι, το είπα και μου αρέσει κιόλας. Αλλά να μπει στην κουβέντα και ο κύριος Παπαγεωργίου και Ελλάς. Πώς ακούτε αυτή την πιθανότητα συγκυβέρνησης με το Πασόκ, εφόσον το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα?
3: Πρώτα απ' όλα άκυρη. Παντελώς άκυρη σε σχέση με το σημείο που βρισκόμαστε εδώ στην ανάλυση των πολιτικών μας και στην κατάθεση των προτάσεων προς τους Έλληνες πολίτες για να μπορέσουν να πάνε μέχρι τις εκλογές. Γιατί αυτή τη στιγμή, κυρία Δούκα, έχουμε μία πρόσφατη ανάλυση και παρουσίαση θέσεων. Δεν έχουμε όμως δει τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει η κυβερνητική ατζέντα. Όπως για παράδειγμα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε προλίγου σε σχέση με τα εργασιακά και το ζήτημα της ανεργίας. Είδατε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και έκανε μια διαχείριση των οικονομικών της παράταξής του απέναντι στον κόσμο. Ξέρετε, ρωτήσατε πριν αν τα έχει βάλει με τα καρτέλα, αν τα έχει βάλει με την ακρίβεια, αν τα έχει βάλει με όλα αυτά. Μέχρι στιγμής, αν ρωτήσετε τον Έλληνα πολίτη, θα αισθανθεί και θα σας πει ότι αυτό που βλέπω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση τα έχει βάλει με την τσέπη μου. Για τον απλούστατο λόγο ότι στο 8ο έτος της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία αυτό που βαίνει χειρότερο είναι η δυναμική και η δυνατότητα του Έλληνα να ανταπεξέλθει στα έξοδα και στις υποχρεώσεις.
2: Ενώ με τον κύριο Τσίπρα
3: συνεπώς,
2: ήταν καλύτερη αντιμετώπιση.
3: Ενώ με τον κύριο Τσίπρα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα είναι η καλύτερη αντιμετώπιση για ποιον. Για αυτόν που αυτή τη στιγμή έχει ξεχαστεί από την ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, προλίγο ημερών, αν έχετε την καλοσύνη.
4: Την 13η σύνταξη που τη λέει.
3: Αν έχετε λίγο την καλοσύνη να σας πω κάτι.
4: Ο κ. Τσίπρας παλαιότερα. Γιατί αφού ενδιαφέρεστε για αυτό που λέτε ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, φτάνει η 15η μέρα, 20η, δεν ξέρω ποια φτάνει στην δική σας εκτίμηση και δεν τα βγάζει, δεν έχει χρήματα. Γιατί μέχρι τώρα έλεγε ο κ. Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει την 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Και σήμερα που τον ακούσαμε, σήμερα, πριν λίγες μέρες που τον ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της Ελλάδας.
3: Γιατί κύριε Ελευθερό, αυτό το συγκεκριμένο ο κύριος Τσίπρας στην προηγούμενη διακυβέρνησή του σε άλλες συνθήκες, σε άλλες ανάγκες ήδη είχε προτρέξει να το νομοθετήσει και καταργήθηκε αργότερα. Άρα δεν χρειάζεται κανένα πιστήριο.
2: Εννοείται αυτό που είχε δώσει Μάιο με τις εκλογές που έγιναν Ιούνιο.
3: Που είχε βγάλει μερική στο 2019 και το είχε ονοματίσει με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορέσει να φτάσει κλίμακοτα. Δεν σας είπε κανένας ότι δεν μπορεί να το κάνει μέσα στην πολιτική του. Έχει να κάνει με τις προτεραιότητες τις άμεσες. Εάν μπορούσε κάποια κυβέρνηση να το κάνει αυτή τη στιγμή, αυτή θα ήταν σίγουρα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα έφερνε καμία αντίρρηση, γιατί ήδη προηγουμένως το έχει νομοθετήσει και στο παρελθόν.
2: Με το Πασόκ το λέει πάντως.
3: Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω αυτά στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καταθέτουν προγράμματα, είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί η κυβέρνηση ήδη αποδεικνύει ποια είναι η διαχείρισή της και σε έναν τρόπο τον οποίο δεν ξέρω αν διαφεύγει ή ηθελημένα παρουσιάζεται με το σταγονόμετρο, δείχνει και την πολιτική των επόμενων ημερών. Θα επανέλθω στο ζήτημα του κυρίου Μαρινάκη και στα εργασιακά, γιατί δεν είναι ζήτημα μόνο του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι ζήτημα το οποίο και το 24 και το 25 και το 26 και στα πάνελ σήμερα όλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι εδώ υπάρχει μία ανοιχτή συζήτηση. Μπορείτε εσείς να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη διακυβέρνησή της δεν θα προχωρήσει μεταρρυθμιστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο?
5: Κανείς δεν μπορεί να πει για την επόμενη μέρα. Να σας
3: σε καμία περίπτωση
5: άλλο,
3: δεν μπορείτε, γιατί ήδη από μόνοι τους το λένε.
5: Επειδή πήγατε στην επόμενη μέρα.
2: Και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση της Φόφης και
5: ο
2: την απάντηση.
5: Ο κ. Τσίπρας είπε ότι εάν δεν έρθει το αποτέλεσμα που θα ήθελε στον πρώτο γύρο, δεν είναι και καταστροφή ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Δεν είναι καταστροφή ενδεχομένως και ο τρίτος γύρος των εκλογών, εάν και εφόσον δεν βρίσκεται σύμμαχο.
3: Έχουμε μάθει να λέμε ότι είναι καταστροφή το να εκφράζεται η λαϊκή βούληση μέσα από τις κάλπες, σε καμία περίπτωση, και σίγουρα δεν το ενστερνίζεται κανένας από εμάς. Εάν αυτή η βούληση οδηγεί σε τέτοια μαθηματικά τα οποία προϋποθέτουν για το σχηματικισμό κυβέρνησης και νέα επανεκλογή, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ θέλετε να βάλετε τα κόμματα να απαντήσουν, να προτρέξουν και να προκαταβάλουν την άποψη την οποία θα έχει ο πολίτης. Αυτό που πρέπει να κάνουν τα κόμματα είναι να δείξουν τα προγράμματά τους και να τον πείσουν τον πολίτη να έρθει στο μέρος τους. Όχι να πούν το ποια θα είναι η δεύτερη, η τρίτη ή όποια βούληση θέλουν να εκφράσουν. Αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία προσπαθώντας να τρομάξει τους Έλληνες πολίτες, είτε με επεμβάσεις του τουρκικού παράγοντα ή του Τούρκου γείτονα, είτε με αυτοκαταστροφικές διαδικασίες, τις οποίες εμείς δεν βλέπουμε
1: μια
3: αυτή τη στιγμή
1: μόνο,
3: να εκφράζονται μέσα
2: πρέπει
3: από
2: να
3: πολιτικές.
2: Κλείσουμε, κύριε Κερίδη.
1: Ακούστε, το συμπέρασμα είναι ότι δεν δικαιούμαστε και δεν πρέπει ούτε να υποκύψουμε στην αμνησία, να ξεχάσουμε δηλαδή τι περάσαμε μέχρι το 19, ούτε στην αμεριμνησία, ότι δεν πειράζει και η πολιτική αστάθεια κτλ. Και επειδή μου είπατε για τον πληθωρισμό τροφίμων, που είναι πράγματι 32% υψηλός, όταν ο γενικός είναι 22%, πόσο αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός? 45%.
2: Μάλιστα.
1: Άρα, ακόμα και έτσι, με το χειρότερο δείχτη,
2: είστε σαφείς.
1: Ο κατώτατος μισθός και όλα τα συμπαραμαρτυρία.
3: Γι' αυτό θέλετε να πάρετε και τα 564
2: του επιδόματος
1: ανεργία. Αλλά εμένα μου αρέσει να απαντώ με
2: κύριε Κακλαμάνη, κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης. Μαζί αύριο πάλι στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: barely move, and suddenly they stop.
1: That's fantastic.
2: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Harvey, it's over. We're letting you go.
4: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
5: Salute.
4: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
6: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter, who's getting married today, wanted her stepfather to give her away.
7: Fair enough, you win.
2: Η τελευταία ευκαιρία.
8: Meet me here tomorrow, will you?
9: You think that now, you wait till tomorrow.
10: Today is tomorrow.
2: Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
12: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App.

0: Δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα.
2: Εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή.
3: Ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Τελείωσε και η ΔΕΘ. Πάμε για άλλα τώρα. Πάμε για δημοσκοπήσεις και για σύγκρουση που αφορά την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Τώρα πλέον που έχουμε και την πλήρη εικόνα από αυτά, με την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ να κλείνει το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη. Και στην πολιτική αντιπαράθεση και στο επικεντρό της βρίσκονται οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, όταν υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να δίνεται μέχρι 2 μήνες. Αυτό προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση και συζητήσεις από την αντιπολίτευση. Όμως, εχμές και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με την Νίκη Κεραμέως, παρά το ότι ο ίδιος είπε ότι είναι προσωπικές απόψεις, να το λέει και εκείνη. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Το Μάκη Βορύδη να ανοίγει και άλλο την ατζέντα, εδώ από το Action 24, λέγοντας ότι πρέπει να ανοίξει συνολικά μια συζήτηση που αφορά τα επιδόματα και τις μετοπικές συγκρούσεις να ακολουθούν. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, συμφώνησαν τα κόμματα και οι αρχηγοί των κομμάτων τους ότι διαφωνούν. Ότι με λίγα λόγια κανείς δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και παράλληλα, ξόρκισαν και την ακυβερνησία. Τώρα, πώς γίνεται και να μην συνεργάζονται και να ξορκίζουν και την ακυβερνησία, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα το ρωτήσουμε στους εκπροσώπους των κομμάτων. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και στους δύο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
6: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, όπως είπα, πάμε. Τελείωσε η ΔΕΘ. Πάμε για άλλα τώρα. Είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων και της αντιπαράθεσης για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο κλείνει όπως πάντα με την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα σας πούμε πολλά για το ΠΑΣΟΚ, θα σας πούμε για το πρόγραμμά του, θα σας πούμε και για τις μεταγραφές που έγιναν, τις οποίες σας τις είχαμε πει εδώ στην εκπομπή αυτή. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε για αρχή από την πρώτη εικόνα που αφορά την αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Και μπορούμε να δούμε τον πρώτο απόϊχο από την αντίδραση της κυβέρνησης, όσα εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Η έλλειψη κοστολόγησης, τα λόγια του αέρα, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Η κοστολόγηση κάθε εξαγγελίας, κάθε πολιτικού, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, κάθε επίσημης θέσης, είτε της κυβέρνησης, είτε της αντιπολίτευσης, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη χώρα.
4: Λοιπόν, για πάμε να δούμε σε ποια μέτρα αντιδράει η κυβέρνηση και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ θυμίζει την εποχή του λεφτά υπάρχουν. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει μια συγκεκριμένη κοστολόγηση για τα βασικά μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης και μπορούμε να δούμε τους αριθμούς που παραθέτει η Χαριλάου Τρικούπη και βέβαια ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για πάμε στην κάρτα με την κοστολόγηση των μέτρων των βασικών του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τα κύρια μέτρα τα οποία παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι η 13η σύνταξη. Χαρακτηριστικό μέτρο γιατί δεν το πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Λέει ότι υπάρχει μια διαφορά 60 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με όσα έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία, τα οποία θα δοθούν στην πρώτη δόση και 840 εκατομμύρια στη δεύτερη. Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο μέτρο, που είναι η επαναφορά του 13ου μισθού, αυτό, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κοστίζει 1,27 δις και που επίσης είναι ένα από τα μέτρα που σταδιακά θα αποδοθούν. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά αγαθά, είναι στα 140 εκατομμύρια ευρώ και σε ό,τι αφορά το νέο ΕΚΑΣ, που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, η κοστολόγηση που έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ είναι στα 540 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ήρθε η σύγκρουση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και την ίδια ώρα, Δημήτρη, φαντάζομαι ότι είναι με το ίδιο κλίμα, με την ίδια λογική που αντιπαρατέθηκαν και με τον κύριο Τσίπρα.
6: Ναι,
4: ότι
6: γιατί
4: μας λες πολλά, τα οποία όμως τεινάζουν την πάντα στον αέρα.
6: Καταρχάς υπήρξαν στελέχη πέρα από τον κύριο Μαρινάκη που είπε για, για το λεφτά υπάρχουν, στελέχη που είπαν ότι το Πασόκ προχώρησε ακόμα περισσότερο, έφυγε από το λεφτά υπάρχουν και πήγε στο τσοβόλα δώστα όλα.
4: Ναι, γιατί το λένε όμως αυτό, γιατί εδώ η παρουσίαση που έγινε ήταν όντως κοστολογημένη.
6: Ναι, κοστολογημένη λέει το Πασόκ. Η κυβέρνηση δεν συμφωνεί ότι είναι κοστολογημένη και δεν συμφωνεί επίσης με αυτό
4: που είπε.
6: Δεν
4: συμφωνούν με τα νούμερα μάλλον.
6: Ακριβώς, αυτό εννοώ. Και δεν συμφωνεί ότι γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα να λέει ότι το κόστος των μέτρων του Πασόκ σε βάθος τετραετίας είναι κάτω από 4 δις.
4: Ναι.
6: Ενώ ο κύριος Κουτεντάκης μόλις την Παρασκευή μας είπε ότι το κόστος των μέτρων του κόμματος Τύψα σε ετήσια βάση. Μισό λεπτό. Σε ετήσια βάση είναι 7,5 δις.
4: Ναι.
6: Χωρίς να έχει δώσει ούτε 13η σύνταξη, ούτε 13ο μισθό, ούτε
4: κάτι. Υπάρχει μια απάντηση από τον Πασόκ ότι αυτά τα μέτρα δίνονται σταδιακά.
6: Ναι.
4: Ότι ξεκινάμε την απόκληση των 60 εκατομμυρίων γιατί παίρνουν ήδη συνταξιούχοι το επίδομα του Νοεμβρίου και τα υπόλοιπα 840 εκατομμύρια θα δοθούν σταδιακά. Από αυτή λοιπόν την άποψη ότι δίνονται σταδιακά, εξηγούν πρώτον ότι είναι ετήσια, δεν είναι σε ετήσιο κόστος, είναι μακροπρόθεσμα και μπαίνουν σε βάθος τετραετίας.
6: Ερώτημα. Το 13ο μισθό, ένας δημόσιος υπάλληλος πότε θα τον πάρει?
4: Σταδιακά.
6: Δηλαδή?
4: Σταδιακά.
6: Στο τέλος της τετραετίας?
4: Ακριβώς.
6: Άρα
4: ολόκληρο το 13ο μισθό θα τον παίρνει λίγο.
1: Θα
4: λίγο.
1: Είναι αυτό κομμάτια δηλαδή.
6: Αφού τον πάρει λοιπόν στο τέλος της τετραετίας.
4: Γι' αυτό και λένε ότι αυτά τα δικά μας είναι τετραετίας.
6: Αφού τον πάρει στο τέλος της τετραετίας, μετά δεν θα ισχύει για κάθε χρόνο?
4: Βεβαίως.
6: Δεν θα πρέπει να ξέρουμε και μετά πόσο κοστίζει στο κράτος όλο αυτό?
4: Βεβαίως. Είναι ωραίος ο συλλογισμός αυτός, επειδή μου θέσει το ερωτήματα, αλλά μπορώ να σου θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Άρα με αυτή τη λογική η κυβέρνηση μας λέει. Με αυτό το επιχείρημα ότι δεν θα δώσει ποτέ 13ο μισθό.
6: Όσο η οικονομία δεν το αντέχει, όχι, δεν θα δώσει.
4: Μισό λεπτό, γιατί με ρωτάς αν το Πασόκ θα το δίνει κάθε χρόνο. Και σου λέω, άμα το καταφέρει, θα το δίνει κάθε χρόνο.
6: Ναι.
4: Σου βάζω ένα άλλο ερώτημα λοιπόν.
6: Μα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δεσμευτεί.
4: Κάτσε να ακούσει λοιπόν και τον αντίλογο. Τότε η κυβέρνηση. Ναι, γιατί λέει παροδικά. Η κυβέρνηση λέει στον κόσμο ότι δεν θα σου το δώσω ποτέ.
6: Η κυβέρνηση έχει δώσει ένα επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Μα δεν είπε, δεν δεσμεύτηκε για 13ο μισθό.
4: Άλλο το ένα δεν θα τον δώσω τώρα γιατί δεν μπορώ και άλλο το ποτέ. Λέει ότι δεν θα τον δώσει ποτέ.
6: Πρέπει Γιώργο μου, μετά από 4-5 χρόνια, 10, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η κυβέρνηση.
4: Εγώ τότε μετά από 4-5 χρόνια, 5, δεν ξέρω τι θα γίνει.
6: Εδώ υπάρχουν δύο εξαγγελίες.
4: Κατάλαβες τι γίνεται?
6: Όχι, όχι. Υπάρχουν δύο εξαγγελίες. Μία εξαγγελία του Πασόκ που λέει για 13ο μισθό.
4: Καλός ο λόγος, αλλά
6: και μία εξαγγελία της κυβέρνησης που θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο και λέει για επίδομα. Ναι. Η κυβέρνηση δεν έχει πει για 13ο μισθό.
4: Τα κοστολόγησαν με αυτόν τον
6: ούτε
4: τρόπο.
6: Ούτε ο κύριος Τσίπρας έχει πει για 13ο μισθό.
4: Αν θεωρούν στην κυβέρνηση ότι δεν είναι ποτέ εφικτό, ας το πούν. Δεν είναι κακό.
6: Μα το ποτέ εφικτό έχει να κάνει με την οικονομία.
4: Στο Πασόκ λένε Δημήτρη ότι έχουν δικαίωμα αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Φυσικά είπαμε εμείς ότι δεν έχουν δικαίωμα. Εμείς λέμε τι λέει. Γιώργο, τα ερωτήματα δεν είναι δικά μου. Τα ερωτήματα είναι αυτά που θέτουν τα κυβερνητικά στελέχη.
1: Το Πασόκ λέει.
4: Θεωρώ ότι γίνεται.
6: Μα γι' αυτό υπάρχει και η κόντρα, ρε παιδιά, για την κοστολόγηση. Ναι. Γιατί το ένα κόμμα
1: είναι
6: λέει θεωρώ και το άλλο κόμμα
1: το
6: λέει δεν θεωρώ.
4: Ναι, είναι και θέμα προτεραιότητα. Να σας πω. Να σας πω. Έχουμε...
6: Γι' αυτό θα τη λύσει. Τη λύση θα τη δώσει
4: ωραία.
6: Το Συμβούλιο Δημοσιονομικής
4: Πολιτικής. Με την κοστολόγηση. Είδαμε τι λέει ο κ. Μαρινάκης. Να δούμε εκπροσώπους. Τι λένε από το Πασόκ ο κ. Καρχημάκης και από την Ελλάδα η κυρία Κουφονικολάκου.
7: Κάθε μέτρο ξεχωριστά το έχουμε κοστολογήσει και εκτείνεται σε βάθος τετραετίας. Θέλω όμως να σας πω ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό.
8: Ως προς το κόστος για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δύο τινά. Εάν το Συμβούλιο δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ως προς το κόστος του προγράμματός μας, είτε θα παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, είτε θα παραδεχθούν ότι παρουσίασαν μια ψευδή εικόνα και μόλυναν με τοξικό θόρυβο την πολιτική συζήτηση.
4: Λοιπόν, να δώσω και στην Ελένη ένα σχόλιο σε σχέση με την κοστολόγηση για το Σαββατοκύριακο. Είχαμε στον απόϊχο όσον είχε πει στην εκπομπή μας ο κ. Κουτεντάκης πολλαπλές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το τελικό κόστος του προγράμματος της Ελλάδας και αν αυτό είναι ετήσιο ή τετραετές.
1: Από την πλευρά της Ελλάδας, απάντησε ο κ. Κουτεντάκης. Εντάξει, κοίταξε τώρα επειδή και οι τηλεθεατές, γενικά οι πολίτες, θεωρώ ότι γύρω από αυτό το θέμα έχουν κουραστεί. Βγαίνει ο ένας και λέει, δεν είναι κοστολογημένο. Βγαίνει ο άλλος και λέει. 13, 18, 30, 50 δισεκατομμύρια κτλ. Θεωρούν στην Αμαλίας ότι προφανώς από τη στιγμή που έχουν δεσμευτεί ότι θα στείλουν το πρόγραμμά τους στην αρμόδια υπηρεσία η οποία θα πει αν το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα βγαίνει, όλα αυτά τα πράγματα θα σταματήσουν και προφανώς όσοι έλεγαν αντίθετα θα πάρουν τις απαντήσεις τους. Είναι σημαντικό να επισημάνω ότι από την Ελλάς δεν σχολίασαν την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Κυρίου Ανδρουλάκη.
9: Δεν επιτέθηκαν στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Όχι, για κανένα θέμα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν, γιατί το Πασόκ σχολίασε.
9: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χαρακτηριστικά για τον κύριο Τσίπρα ότι εγώ δεν έχω το ταλέντο να λέω με πλατή χαμόγελο ψέματα.
1: Άρα... Είπε συγκεκριμένα ότι το λέω για τον κύριο Τσίπρα, γιατί θα μπορούσα να πηγαίνει και στον κύριο Μητσοτάκη.
9: Ήταν μια σαφή αιχμή. Είχε πει άλλα για τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι δεν έχω το ταλέντο να κακοποιώ 7
1: εγώ
9: χρόνια.
1: Δεν θέλω να πιστέψω.
9: Μισό λεπτό, άκουσε με. Ήταν σαφές, γιατί είπε: δεν έχω το ταλέντο να κακοποιώ 7 χρόνια τους θεσμούς, αναφερόμενος στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και δεν έχω το ταλέντο να λέω ψέματα χαμογελώντας. Άρα το ένα πήγαινε για τον κύριο Μητσοτάκη που κυβερνά 7 χρόνια και το άλλο πήγαινε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Επειδή αυτό
9: ήταν
1: είναι
9: σαφές.
1: Ένα συμπέρασμα.
9: Ήταν
1: εγώ, εγώ δεν το βγάζω αυτό το συμπέρασμα, γιατί θεωρώ
9: το λέω ότι, ότι
1: θα μπορούσε να κολλάει και στον κύριο Μητσοτάκη.
9: Σου λέω, είπε
1: και
9: για τον κύριο Μητσοτάκη ότι κακοποίησε τους θεσμούς.
1: Αλλά από εκεί και ύστερα, ό,τι και να είναι.
6: Με τρομάζει, Αθελά σου, που είσαι τόσο καλοπροαίρετη με αυτή τη φράση.
1: Έφαγα χαλβά φαρσάλων, να πάει στα φάρσα.
6: Είσαι
1: αλλά
6: τόσο καλοπροαίρετη.
1: Λέω με γλύκα αυτά.
6: Έχεις γλυκάνει τόσο πολύ.
9: Γιατί έχουμε και δύο ακόμα θέματα.
1: Από εκεί και ύστερα, προφανώς, στην Ελλάς θεωρούν ότι από τη στιγμή που είπαν ότι αντίπαλος μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, ναι, δεν έχουν κανένα λόγο να ανοίξουν
9: σωστά,
1: μια τέτοια συζήτηση.
9: Λοιπόν, ένα λεπτό. Πάμε λίγο
1: άλλοι
9: να δούμε.
1: Άλλοι θα έπρεπε να το σκεφτούν.
9: Πάμε να δούμε και λίγο παρασκήνιο τώρα, γιατί είχαμε την επιβεβαίωση των μεταγραφών που σας είχαμε πει και του κύριου Αυλονίτη. Γιατί και τον κύριο Αποστολάκη λέγαν όλοι, και τον κύριο Αυλονίτη από εδώ το ακούσατε και τελικά επιβεβαιώθηκε, καθώς ο κύριος Αποστολάκης και ο κύριος Αυλονίτης.
1: Το είχες πει εσύ.
9: Είχαν
1: βρεθεί. Ναι, ευλογάμε και τα γένια
9: στην,
1: μας.
9: Σωστά, ευχαριστώ.
6: Πάντα.
9: Λοιπόν,
6: πρέπει,
9: έδωσαν
6: πάντα,
9: το παρόν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στην ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα ακολουθήσει για τις περιπτώσεις του το μοντέλο του Ηρακλείου. Τι έγινε στο Ηράκλειο? Η κυρία Τηλιγιορίδη και ο κύριος Αβραμάκης έδωσαν πρώτα το παρόν στην εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου πριν ανακοινωθούν επίσημα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και λίγα 24 ώρα μετά ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης την ένταξη της κυρίας Τελιγιορίδου και του κυρίου Αβραμάκη που προέρχονταν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς θα κάνει με τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Αυλονίτη. Ακόμα και αύριο, το τονίζω αυτό, ακόμα και αύριο, είναι θέμα άντε τις επόμενες μέρες, αλλά κάποιοι μου λένε ακόμα και αύριο, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Αυλονίτη. Ο κύριος Αυλονίτης ήταν υποψήφιος στην Κέρκυρα, εκεί που βρίσκεται και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με νέο ανταγωνισμό. Ο κύριος Μπιάγκης. Ναι. Και για τον κύριο Αποστολάκη ακούγονται δύο εκλογικές περιφέρειες. Η μία είναι αυτή της Α Πειραιά και η δεύτερη είναι αυτή των Χανίων. Το βέβαιο είναι πάντως ότι με το μοντέλο της Κρήτης ο κύριος Ανδρουλάκης πρώτα τους υποδέχεται σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως αυτή της ΔΕΘ και λίγο μετά τους ανακοινώνει. Το ίδιο έκανε λοιπόν με τα δύο προηγούμενα στελέχη. Αυτό θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ και πάμε τώρα στη μεγάλη κόντρα που άνοιξε και πάμε να θυμηθούμε πώς άνοιξε με τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας δύο μήνες, αλλά θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια, αυτά που έρχονται εδώ, από το Action 24 με τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος βάζει σε ένα γενικότερο πλαίσιο τη συζήτηση για τα επιδόματα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες αναταράξεις και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
10: Να.
0: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα.
9: Λοιπόν, εδώ έχουμε. Πάμε να δούμε και τον κύριο Μαρινάκη για να έχουμε πλήρη εικόνα. Πάμε να θυμηθούμε για την ακρίβεια τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας και το εύρος του διμήνου.
2: Εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή.
9: Λοιπόν, προσωπικές απόψεις ο κύριος Μαρινάκης, στο briefing το διευκρίνησε. Στον παρόδο αύριο ο κύριος Μαρινάκης θα είναι καλεσμένος εδώ στην εκπομπή μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα προφανώς μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων θα το ρωτήσουμε και γι' αυτό. Και παράλληλα, έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ και τη Θεόνικου Φωνικολάκου να απαντούν και για τον Παύλο Μαρινάκη και για τον Μάκη Βορύδη, όσο είπε σήμερα εδώ στο Action 24, στον Νίκο Φάντη και την Αλεξάνδρα Καημένο.
10: Η Θάτσερ να τον άκουγε, θα έλεγε είναι πολύ προχωρημένο για εμένα αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης.
8: Σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε κάτι το οποίο προδίδει συνήθως ένα σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν.
9: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με σένα, Δημήτρη. Ναι, καταρχάς, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η κυρία Κεραμέως, που είναι στο Τζουκαλά και την Κουφό Νικολάκου, που είναι στο ίδιο κόμμα, ενώ διευκρίνησε ο Μαρινάκης ότι είναι προσωπικές απόψεις, είπε ότι είναι προσωπικές απόψεις ενώ μας το είχε πει και ο Μαρινάκης. Και ένα ερώτημα που θα κάνω πίσω από τις γραμμές εμφανές.
6: Το ίδιο κόμμα είναι και στην ίδια περιφέρεια.
9: Ναι, ακριβώς. Μήπως το θέμα είναι ότι είναι κυρίως στην ίδια περιφέρεια και όχι τόσο στο ίδιο κόμμα και ότι ο ανταγωνισμός των εκλογών φέρνει κάποια αντανακλαστικά, κοίταξε, λέω εγώ τώρα.
6: Ναι. Τυπικά από το Υπουργείο Εργασίας λένε ότι έπρεπε να δοθεί μια απάντηση από τη στιγμή που δεν προκύπτει τέτοιο θέμα και από τη στιγμή που το επίδομα ανεργίας έχει να κάνει με το Υπουργείο Εργασίας. Ουσιαστικά, και αυτό το λένε και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογική περιφέρεια παίζει ρόλο, οι ανταγωνισμοί παίζουν ρόλο. Το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος σε αυτή την πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία μέχρι τις εκλογές σε μια δύσκολη περιφέρεια όπως είναι τα Βόρεια της Αττικής, παίζουν και αυτά το ρόλο τους και λένε πολλοί ότι θα μπορούσε ο Υπουργός Εργασίας να μην κάνει αυτή τη δήλωση από τη στιγμή που ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι μια προσωπική του δήλωση. Στο Γιώργο Κουβαρά το είπε 2-3 φορές και βεβαίως άλλες 2-3 φορές το είπε σήμερα και είπε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Μαρινάκης που νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε γιατί το βρούμε μπροστά μας. Και κυρίως απευθύνθηκε προς το Πασόκ για το αν έχει δικαίωμα ένας πολιτικός, όταν ο ίδιος το λέει, να εκφράσει μια άποψη προσωπική, να βάλει μια άποψη στο δημόσιο διάλογο, να συζητηθεί με τα συν και τα πλην.
9: Ναι, το είπε ότι εγώ κατεβαίνω ως υποψήφιος και τη λέω αυτή μου.
6: Ακριβώς. Δεν κρύφτηκε. Είπε ότι είναι μια προσωπική άποψη, να τη συζητήσουμε, να δούμε που έχω δίκιο, να δούμε που έχω άδικο. Και το λέω τώρα συνολικά. Εάν δεν επιτρέπεται σε κανένα πολιτικό στέλεχος, όταν το ίδιο ξεκαθαρίζει ότι έχει μια προσωπική άποψη, να την πει και να γίνει διάλογος επ' αυτού, δεν πάμε παραπέρα.
9: Λοιπόν, στις αντιδράσεις
6: θα είναι
9: και
6: όλοι κάτω από μία ταμπέλα και.
9: Γιατί αύριο θα κάνει κάτι ο κύριος
6: Τσίπρας. Να πω για τον κύριο Βορύδη.
9: Που έχει σχέση με αυτό.
6: Για τον κύριο Βορύδη. Μίλησα με τον κύριο Βορύδη.
9: Έβαλε σήμερα μιλώντας εδώ στο Action 24 στην Αλεξάνδρα και στον Νίκο ένα ευρύτερο πλαίσιο.
6: Ακριβώς.
9: Και θέλω να πω και μία αντίδραση και θα μας πει η Ελένη και τη κυρία Κουνικολάκου.
6: Ο κύριο Βορύδη.
9: Στο Πασόκ ένα δευτερόλεπτο. Έβγαλαν μια ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικού που επαναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι μας ο κύριο Βορύδη και λένε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι χρειάζεται συνολικός εξορθολογισμός των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών.
6: Ναι.
9: Και αναφέρονται καθαρά σε όσα είπε εδώ στο κανάλι μας ο Μάκης Βοήδης. Και το ερώτημά μου είναι, ο κύριος Βοήδης έθεσε όντως θέμα συνολικά για τα επιδόματα?
6: Ο κύριος
9: Βοήδης, άλλο level
6: αυτό. Μισό λεπτό. Ο κύριος Βοήδης είπε ότι...
1: έτσι όσο τον άκουσα
6: ο κύριος Βοήδης είπε γιατί εγώ μίλησα μαζί του πριν έρθω στο
1: εγώ στούντιο. Εγώ άκουσα τι είπε.
6: Μα αυτό θα σας πω, να σας εξηγήσω. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν τι λέει? Λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά επιδόματα που δίνει το κάθε Υπουργείο. Από τα δωρεάν εισιτήρια, ας πούμε, στο μετρό μέχρι οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τις δωρεάν παροχές υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα επιδόματα υπάρχουν άνθρωποι που τα παίρνουν όλα μαζί και μαζί ενδεχομένως με το επίδομα ανεργίας αθροίζουν ένα ποσό πάνω από 1.000 ευρώ. Λέει λοιπόν ο κύριος Βορύδης, δεν λέει να κοπούν τα επιδόματα. Λέει όλα αυτά τα επιδόματα που είναι διάσπαρτα και από διάφορα υπουργεία να μπουν σε ένα σακούλι, να το πω απλά, να εξορθολογιστούν, να δούμε ποιοι πρέπει να τα παίρνουν γιατί τα έχουν ανάγκη και ποιοι τα χρησιμοποιούν για να περνάνε ωραία χωρίς να δουλεύουν.
9: Ανοίγει μια συζήτηση
6: ευρύτερη.
9: Δεν το πρόσεξε. Δεν δαιμονοποιώ κάτι.
6: Ναι,
9: λέω, επίσης, καλά κατάλαβα
6: ναι,
9: και Ελένη.
6: Επίσης αυτό, ο κύριος Βορύδης, γιατί περί εξορθολογισμού των επιδομάτων είναι συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν το λέει. Δεν είναι καινούριο φρούτο.
9: Το λένε όλοι, δεν το κάνει κανείς.
6: Και επίσης θυμίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει επιδοματική πολιτική. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κ. Βορύδης και λέει να το δούμε όλο αυτό. Αυτό θέλει ένα μηχανισμό. Ούτε γίνεται με ένα κουμπί, ούτε γίνεται αύριο. Πρέπει να μαζευτούν όλα τα επιδόματα, να συζητήσουν τα υπουργεία μεταξύ τους, να δούμε ποιοι είναι οι αποδέκτες τους κλπ. Είναι μια διαδικασία σε βάθος χρόνου.
9: Ωραία.
6: Απλά τι κάνει, ανοίγει μια συζήτηση.
9: Και βάλει μια τελεία σε παρακαλώ.
6: Γιατί αυτή η συζήτηση αφορά και ένα εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που σου λέει ρε παιδί μου, κάτσε να. Οι μισοί ζητάνε εργαζόμενους δεν βρίσκουν.
9: Που λέγεται λαϊκή
6: οι άλλοι μισοί.
9: Δεξιά...
6: Όχι, όχι καθόλου. Η άλλη μισή δεν είναι έτσι. Η άλλη μισή θεωρούν ότι δεν γίνεται να επιδοτείς αυτό που ο κύριος Βορύς λέει στρατηγική ανεργία.
9: Ένα λεπτό.
6: Άρα το γεγονός ότι τα λέει θεωρεί ότι έχει και ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται και ότι αυτό το κοινό τα βλέπει θετικά.
9: Διάβασα την ανακοίνωση του Πασόκ σε σχέση με όσα είπε εδώ στο Action 24 ο κ. Βορύδης και τώρα θέλω να ρωτήσω την Ελένη για την αντίδραση της Ελλάδας, διότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει κάτι αύριο, όπως μας είπε στη σύσκεψη που είχαμε, που σχετίζεται με τα επιδόματα και ιδιαίτερα με τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη.
1: Ναι, αύριο το πρωί αναμένεται να πάει και να συναντηθεί με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ, μαζί με τους τομεάρχες, δηλαδή με τον κ. Τεμπονέρα και με την αναπληρώτρια.
9: Τομεάρχης εργασίας.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ένα πράγμα. Ότι στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είπαν ότι αν αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης δεν εκφράζει την κυβέρνηση, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να τον έχει αποπέμψει, αλλιώς είναι σαν να υιοθετεί την άποψη αυτή. Το γεγονός δε ότι έρχεται να προσθέσει κάποια πράγματα πολύ σημαντικά ο κύριος Βορύδης δείχνει ότι στο εσωτερικό της κυβέρνησης προφανώς έχει ανοίξει μία συζήτηση και αυτή τη συζήτηση θέλουν να την δημοσιοποιήσουν προκειμένου να δούνε προς τα πού θα το πάνε. Σε ό,τι αφορά τώρα την διαφωνία την οποία εξέφρασε η κυρία Κεραμέως, στην Ελλάς λένε ότι προφανώς αυτό έχει να κάνει με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η κυρία Κεραμέως εκλέγεται στο βόρειο τομέα όπου αναμένεται να πολιτευθεί ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή, θα λέγαμε, είναι μια εσωκομματική κόντρα. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά την ουσία, λένε τα στελέχη της Ελλάς ότι δεν είναι δυνατόν χρήματα τα οποία ένας εργαζόμενος που εργάζεται 20 χρόνια να θέλουν στην πραγματικότητα να του τα ακυρώσουν και προκειμένου να τα δώσουν σε μια επιχείρηση για να τα κάνει ως επίδομα εργασίας. Αυτό δηλαδή
9: που λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Είναι χρήματα τα οποία το έχει πληρώσει ένας εργαζόμενος. Επισημαίνουν το γεγονός ότι σε το πολύ ένα μήνα θα βρίσκονται στην ανεργία 50.000 άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στη φιλοξενία, στα ξενοδοχεία δηλαδή, που για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ταμείο Ανεργίας. Δηλαδή, πώς θα ζήσουν στη συνέχεια. Ναι. Υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι εποχικοί πυροσβέστες, άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι εργάζονται κάποιους μήνες, 5-6 μήνες, γιατί η πολιτεία και προφανώς η κοινωνία τους έχει ανάγκη.
9: Είναι στρατηγική επιλογή το επίδομα ανεργίας, όχι σε αυτούς που είναι αναγκαίο. Δεν είπε για όλους να κοπεί όλους το δίμηνο, είπε για αυτούς που διαφαίνεται ότι είναι στρατηγική επιλογή.
1: Ναι,
9: όχι για κάποιον οποίο
1: ωραία. Οποίος έτσι είναι ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα. Και στη συνέχεια, ένα πράγμα που γίνεται δήθεν για κάποιους, προφανώς εφαρμόζεται σε μια ευρύτερη φάση.
6: Ότι, τώρα, ότι εάν ο κύριος Μαρινάκης να βρουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν, τώρα, είναι μια πραγματικότητα.
1: Ο κύριος Μαρινάκης θεωρεί ότι στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα πολιτευθεί πραγματικά υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες το θέλουν αυτό και το ανοίγει τη συζήτηση προκειμένου να ικανοποιήσει και αυτό το εκλογικό κοινό, είναι ένα άλλο. Οπωσδήποτε όμως η ουσία είναι η εξής, ότι είτε από το παράθυρο είτε από την πόρτα με τον πλέον επίσημο τρόπο όπως το έβαλε ο κύριος Βορύδης, ξεκίνησε μία συζήτηση που αφορά τα επιδόματα.
9: Πάντως αυτό
1: και εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Μία κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα συντηρεί μία κοινωνία με τα επιδόματα. Δεν δίνει δηλαδή σημαντικές αυξήσεις, δεν κάνει μία σειρά από πράγματα.
9: Ότι δίνει, έχει μία τρέλα με τα επιδόματα ο Μητσοτάκης και παράλληλα θέλει να τα κόψει κιόλας, ή τρέλα έχει με τα επιδόματα ή θέλει να τα κόψει.
1: Έρχεται ξαφνικά γιατί, για να καλοπιάσει κάποιους επιχειρηματίες και λέει να κοπούνε τα να μειωθεί το επίδομα αδείας από τους 5 με 12 μήνες που είναι
9: αλλά
1: σήμερα.
9: Αλλά πρέπει και στην αντιπολίτευση να αποφασίσουν τι χρεώνει στο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι και
1: δεν Θάτσερ είναι κάτι το οποίο
9: και
1: θα το βρει προς κάτω. Δηλαδή δεν μπορούμε
9: και Θάτσερ,
1: όλα
9: και
1: τα δικαιώματα των εργαζομένων να τα κάνουμε, να τα ισοπεδώσουμε για ψηφοθυρικούς λόγους.
6: Την κριτική την ακούω. Αυτό που θεωρώ υπερβολικό είναι να λέγεται ότι επειδή ένα πολιτικό πρόσωπο διατύπωσε μία προσωπική άποψη και είπε ότι είναι προσωπική, να ζητάς να αποπευθεί. Μάλιστα έφτασε να ζητήσουν να μην τον βάλει στα ψηφοδέλτια.
1: Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
6: Είναι υπερβολή.
1: Εκφράζει την
6: μα είναι δυνατόν να λες να μην πει στα ψηφοδέλτια, ρε Ελένη. Έκανε μια προσωπική άποψη.
9: Δεν
6: μπορεί να τον κρεμάσουμε.
9: Να έχουν απόψεις, δεν μπορεί να έχουν να τις λένε και τα λοιπά.
1: Όταν, μισό λεπτό. Ναι. Όταν θα προκηρυχθούν εκλογές και
9: μάλιστα,
1: δεν θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος,
9: στο μέλλον,
1: μπορεί να λέει όποια γνώμη έχει.
6: Συγγνώμη, τι πάει να πει να μην μπει στα ψηφοδέλτια.
9: Το έχει ξαναπεί ο Μαρινάκης αυτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Ως
1: κυβερνητικός εκπρόσωπος, μη μου πείτε
9: Ελένη.
1: Ο έμπειρος κύριος Μαρινάκης δεν ξέρει ότι θα γίνει αυτό
9: Ελένη,
1: το κακοκαμός.
9: Το έχει ξαναπεί αυτό.
6: Τι σημαίνει να μην μπει στα ψηφοδέλτια. Δεν επιλέγουν οι πολίτες ποιον θέλουν να στείλουν στη Βουλή. Θα επιλέξουν οι πολίτες αν τον θέλουν ή όχι.
9: Διάλειμμα αποφασίζω εγώ τώρα.
1: Το λοιπόν, πόσο τραβηγμένοι
6: είναι. Τι σημαίνει να μην πει στα ψηφοδέλτια.
1: Και ότι κοινωνικά, εν πάση περιπτώσει.
6: Θα τον αποδοκιμάσουν οι πολίτες αν δεν θέλουν.
1: Το συζητήσαμε διεξοδικά.
6: Από τους πολίτες, όχι να μην πει στα ψηφοδέλτια.
9: Βάλτε μια τελεία. Θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Θάνο Πλεύρη για να συζητήσουμε φόλη τη ύλη. Σε λίγα λεπτά.
11: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
12: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
11: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
12: Αυτό κάνουμε εδώ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
13: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
2: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
2: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη και βουλευτή της Αλφα Αθήνας. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε
5: καλησπέρα
4: πολύ.
5: Σας. Καλησπέρα
6: σας. Καλησπέρα.
5: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν,
5: τώρα μου με πληροφόρησαν ότι αντί για Αλφα Αθήνας είναι Περιφέρεια Δήμου Αθηναίων.
4: Περιφέρεια Δήμου Αθηναίων. Α, το λέω έτσι.
5: Να το
4: Περιφέρεια Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω πριν μπω στην πολιτική ατζέντα. Με κάτι βαθιά κοινωνικό, το οποίο νομίζω ότι έχει και ένα ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε.
5: Βεβαίως.
4: Στον απόϊχο της λαϊκής απώλειας και με τον τρόπο που έγινε και ήρθε ο θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, που αποδείχθηκε από τον κόσμο η αγάπη που υπήρχε για το πρόσωπό του και βέβαια και η οδύνη για τον άδικο τρόπο που έφυγε, έγινε μια συζήτηση που σας αφορά ως πρώην Υπουργό Υγείας. Έτσι, όχι προσωπικά, ως πρώην Υπουργό Υγείας θεσμικά. Ποια είναι αυτή η συζήτηση, ότι ο Πλεύρης, το λέω όπως γράφεται, δηλαδή και στο διαδίκτυο και στα sites. Ο Κικίλιας και άλλοι από την κυβέρνηση, αλλά τώρα εσάς έχουμε, εσάς θα ρωτήσω, ήταν στο ίδιο συνέδριο, στο ίδιο ιατρικό συνέδριο, με τη γιατρό, την μοιραία γιατρό που βρισκόταν στο ιατρείο αυτό που οδήγησε, όπως όλα δείχνουν, στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Πώς απαντάτε σε αυτό, την γνωρίζατε?
5: Θα σας πω ακριβώς τώρα τι γίνεται, γιατί πραγματικά το είδα και να σας πω, υπάρχει και μια χυδαιότητα άλλη. Ότι στο διαδίκτυο μπαίνει ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Πατούλης και εγώ. Και από κάτω ο γιατρός και δίνεται εικόνα ότι κάνει την ομιλία της και εμείς την παρακολουθούμε. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ο κύριος Τούντας, ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΙΟΦ, έκανε ένα συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Το συνέδριο αυτό το χορηγεί ήταν ο ΣΦΕ, που είναι οι πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου, η ΠΕΦ, η Unipharma, η Λίλη, ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου. Και χορηγοί επικοινωνίας ήταν όλα τα γνωστά site υγείας. Άμα μπείτε θα δείτε, είναι τα γνωστά site υγείας. Ο κύριος Τούντας λοιπόν είχε ζητήσει την αιγίδα από τα δύο υπουργεία. Εμείς τη δώσαμε προφανώς την αιγίδα, θα ήταν ιατρικός τουρισμός.
7: Εξηγήστε τι είναι και η αιγίδα.
5: Η αιγίδα τι είναι, ότι ουσιαστικά η αιγίδα είναι το υγείας και το τουρισμού. Δώσαν αιγίδα γιατί κρίναν ότι είναι ένα συνέδριο ενδιαφέροντος. Πώς κρίνεται η αιγίδα? Με βάση τον φορέα που το ζητά. Ήταν το Φορέα Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του κυρίου Τούντα σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Η Επιστημονική Επιτροπή είναι που καθορίζει τους ομιλητές και τη σύνθεση. Εμείς κάναμε χαιρετισμό την πρώτη μέρα. Η πρώτη μέρα είναι 4 Μαΐου. Να θυμίσω, είναι 4 Μαΐου του 23 με εκλογές 21 Μαΐου του 23. Και η γιατρός την ομιλία της την έχει την επόμενη μέρα. Δηλαδή η εικόνα που πήγε να δοθεί κιόλας ότι είμαστε παρόντες σε μια ομιλία δεν ευσταθεί. Mm-hmm. Υβριδικό το συνέδριο, κάνουμε λοιπόν τις τοποθετήσεις μας και εν συνεχεία μιλάνε γύρω στους 15 καθηγητές από το ΕΚΦΠΑ, CEO μεγάλων εταιριών της υγείας μέσα σε αυτό το συνέδριο και γιατροί καμιά εικοσαριά του εξωτερικού καθηγητές. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί εγώ μπορώ να καταλάβω αντιπαράθεση σε όλα τα θέματα. Να γυρίσει και να σου πει κάποιος κάνατε τους ελέγχους που πρέπει, δεν πρέπει. Ποιος κάνει τους ελέγχους, εγώ να το καταλάβω. Αλλά μπαίνουμε σε μια τοξικότητα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο γιατί το είπατε. Εγώ τη γιατρό τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα για την ακρίβεια, την ήξερα ως σύζυγο του κύριου Θοδωρόπουλου. Τον κύριο Θοδωρόπουλο τον ξέρω. Mm-hmm. Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
6: Πήγα
5: γιατί αύριο το πρωί.
6: Δηλαδή,
5: αύριο το πρωί.
6: Άρα έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
5: Εγώ μεταξύ των γιατρών
6: πήγατε
5: που επισκέπτεται ήταν
6: συμβουλές.
5: Και, ναι, και τον κύριο Θοδωρόπουλο.
6: Και σας οδήγησε
5: και το λέω,
6: ένα διέξοδο,
5: το λέω γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω, επειδή δεν ξέρω προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε, θα λογοδοτήσουν. Και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές, προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
6: Αλλά είχατε πάει και εσείς αυτό το
5: γιατρό. Το λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε, μια συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω.
6: Μάλιστα.
5: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα λέω με έναν ξεκάθαρο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι να λογοδοτήσουμε αν κάναμε δεν κάναμε σωστούς ελέγχους. Αλλά να λογοδοτήσουμε για το αν μιλάμε σε ένα συνέδριο. Για το αν κάποιον μπορεί να το γνωρίζουμε κοινωνικά. Για αν κάποιον έχουμε πάρει τηλέφωνο και να δημιουργείται μια παραφιλολογία. Προσέξτε στο συνέδριο τι λέτε.
6: Μην το χάσουμε. Αφήστε με λίγο.
5: Κύριε Καλογύρω,
6: θα σας πω. Εδώ μας λέει ο πρώην Υπουργός Υγείας ότι έχει πάει στο συγκεκριμένο γιατρό, τον έχει επισκεφτεί ως ασθενής και δεν. Πήρατε μια κατεύθυνση.
5: Εγώ σας λέω πώς το γνώριζα. Από εκεί και πέρα.
6: Αλλά δεν σας οδήγησε και εσάς σε κάποιο αποτέλεσμα.
5: Εμένα δεν μου πρότεινε ποτέ καμία θεραπεία.
6: Μάλιστα.
5: Ωραία. Από εκεί πέρα όλα αυτά που διαβάζω με τα μηχανήματα και αυτά, αλλά βέβαια είναι, είναι πολύ αργότερα. Γιατί εγώ σας λέω ότι η περιπέτεια της υγείας μου είναι το 16. Mm-hmm. Αλλά τον άνθρωπο το γνωρίζω. Θα απαντήσω όμως, κύριε Καλογεροπούλα, αλλά σας παρακαλώ, επειδή είναι ένα προσωπικό και θέλω αυτό να το ολοκληρώσω. Ποιο είναι λοιπόν το σημαντικό? Το σημαντικό είναι φτάσανε στο συνέδριο να πούνε. Γιατί εγώ τι λέω στο συνέδριο? Λέω στο συνέδριο ότι πράγματι, στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού, μπορούμε σε ξενοδοχειακές μονάδες να υπάρχουν δομές αιμοκάθαρσης. Είναι χώρες που θέλω να το κάνουν. Υπάρχουν 100.000 ασθενείς mm-hmm. που αιμοκαθαίρονται ανά τρεις μέρες. Για ποιο λόγο να μην μπορούσες να αναπτύξεις αντιδιατρικό λογισμό και πάνε να το συνεδέσουν ότι εγώ ήθελα να βάλω στα νοσοκομεία το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αυτά λοιπόν, εγώ ήθελα να σας τα πω και σε έναν προσωπικό τόνο, γιατί χωρίς να έχω κανένα λόγο, σας λέω ότι και τον γνωρίζω. Και έχω επικοινωνήσει μαζί του.
6: Η κρίση σας.
5: Πάμε όμως σε αυτό που λέτε που είναι η ουσία, η έλεγχη.
6: Η κρίση σας. Θα πάμε και σε αυτό. Η κρίση σας για τον συγκεκριμένο γιατρό, ποια είναι λοιπόν αυτή?
5: Εγώ σας λέω τη δική μου. Προσέξτε, γιατί επειδή είναι μια ανοιχτή υπόθεση και σήμερα έχουμε την κηδεία ενός ανθρώπου.
6: Ως πλεύρης, λέω, τότε που είχατε πάει.
5: Ακούστε, και έχουμε την κηδεία ενός ανθρώπου. Και διαβάζουμε πράγματα τα οποία είναι σοκαριστικά. Να υπάρχουν μηχανήματα. Δεν ξέρω τι ισχύει. Λέω τι λέει η δικογραφία.
6: Τον είδατε δηλαδή.
5: Εγώ ναι, τον είδα τότε, πήρα τις συμβουλές, τον γνώρισα, τον άνθρωπο τον ήξερα μετά. Δεν υπήρξε ασθενής του με την έννοια ασθενής του. Ναι. Υπήρξε όταν πήρα μεταξύ άλλων γιατρών αυτά. Μετά δεν είχα θέμα ασθένειας οτιδήποτε για να.
6: Πάντως
5: έχω
6: δεν
5: γιατρό,
6: άκρη.
5: Τον γνώρισα.
6: Δεν βρήκατε άκρη, δεν βρήκατε μια.
5: Εγώ λέω ότι με την αιματολόγο μου που ήμουν από το ιατρικό και έπαιρνα όλο το πλαίσιο, ότι αυτό κράτησε 6 μήνες για εμένα. Παράλληλα, επειδή κάποιες τιμές δεν διορθώνονταν, τον είχα επισκεφτεί και ο άνθρωπος, οφείλω να πω, δεν μου είπε ποτέ για εναλλακτικές θεραπείες. Βάσει των τιμών μόνο μου είπε ποια σκευάσματα, εμπορίου σκευάσματα, δηλαδή, γιατί ακούω και αυτά που λένε εμπορίου, κανονικά αυτά που βρίσκεις, μαγνήσια και τέτοια, ποια θα έπρεπε να πάρω παραπάνω, που ούτως ή άλλως ήταν η ίδια και η θέση με, με τη θεράπουσα ιατρό μου του ιατρικού, ότι έπρεπε να ανέβει ο αιματοκρίτης μου, να ανέβουν κάποια πράγματα που ήταν χαμηλά.
7: Διορθώθηκε μετά από αυτά που σας είπε, τα πήρατε.
5: Εγώ πήρα ό,τι μου είπε η αιματολόγος. Μα λέει, ναι, μετά ήρθαν οι τιμές μου, φτιάξανε στο 100 κατά κάτω.
7: Στην αιματολόγο σας είχατε πει αυτά, ναι, που σας πει, πρότεινε πει, ο γιατρός, συμφώνησε.
5: Συμφώνησε ότι είναι σκευάσματα τα οποία συνδυάζονται με το να ενδυναμώσουν τον οργανισμό. Όλα αυτά ήταν σκευάσματα εμπορίου.
7: Άρα σας είπε και εκείνη το OK να τα πάρετε.
5: Ναι, βέβαια, ναι. Μα,
7: το λέω αυτό, ξέρετε γιατί, διότι ξαφνικά ως χώρα έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Εδώ ακούμε για τη μισή Αθήνα που είχε πάει στο
8: συγκέντρωμα. Μπορεί να απαντήσει ο
7: Υπουργός
8: στο ερώτημά μου.
7: Θα απαντήσει. Ακούμε για τη μισή Αθήνα που είχε πάει στο συγκεκριμένο γιατρό.
5: Και ξαφνικά δεν το
7: ακούμε
5: ξέρει
7: για
5: κανένας.
7: Γιατρούς που ήξεραν το συγκεκριμένο κανένας. Γιατρό και ξαφνικά δεν το ξέρει κανένας. Και δεν ξέρει κανένας τίποτα.
4: Ο γιατρός είναι αξιόπιστος.
8: Δεν κάνουμε τοποθέτηση.
5: Ακούστε, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Μισό λεπτό. Ακούστε, όταν έχουμε μια. Μισό λεπτό. Όταν έχουμε μια ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εγώ ήρθα να πω κάτι προσωπικό, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία μαρτυρίας. Εμένα με σοκάρει να ακούω ότι υπάρχει μηχάνημα που δεν μπορεί να γίνει στο ιατρείο και να γίνεται. Και εκεί πέρα προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι το κάναν. Εγώ σας είπα μια προσωπική μου εμπειρία που τη λέω και τη λέω χωρίς να υπάρχει κανένα υπόβαθρο. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ανθρωποφαγία την οποία ζούμε, αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει είχες πάει και να σου πούν πας να τον καλύψεις. Ναι. Γιατί αυτό είσαι. Αλλά η ερώτηση που κάνετε, κύριε Καλογεροπούλου, και είναι η ουσία. Πραγματικά φαίνεται αυτή τη στιγμή, και το βλέπω όλο αυτό το διάστημα, ότι ο έλεγχος, ο οποίος κατά βάση είναι έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και αντιστοίχως της αρχής διαφάνειας με το ΣΕΙΠ, προφανώς και άκουσα τον Υπουργό να λέει, φαίνεται ότι 28.000 ιατρία. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ άκουγα τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου τι λέγανε, ότι περνάμε και την επόμενη μέρα, αφού έχουμε περάσει, μπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε και αν δεν υπάρξει καταγγελία. Προφανώς εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.
8: Εισαγωγή, αυτά τα μηχανήματα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Γίνεται εισαγωγή. Για να μπουν στην Ελλάδα, προφανώς κάπου καταγράφονται. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν είναι δουλειά του Υπουργείου, του Ιατρικού Συλλόγου. Κάποιος να τα βρει. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να λειτουργούν προφανώς.
5: Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα σας πω, κύριε Καλογεροπούλου, εγώ θυμάμαι ότι μου είχαν έρθει καταγγελίες για ιατρία, όχι για τέτοια μηχανήματα, για άλλες πράξεις. Εγώ διαβίβαζα στον Ιατρικό Σύλλογο και στην Αρχή Διαφάνειας και σε κάποιες περιπτώσεις που έκρινα ότι έχουν και ποινικό υπόβαθρο, έκανα και διαβίβαση ο ίδιος στην εισαγγελία. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το κενό εδώ πέρα κατά βάση είναι ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι ή δειγματοληπτικοί ή κατόπιν καταγγελίας. Άρα προφανώς εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο.
4: Μάλιστα. Πάντως, επειδή εδώ έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος έρχεται και μας λέει ότι εγώ έχω πάει στον συγκεκριμένο γιατρό και σας ευχαριστούμε που ανθρώπινα μας μοιράζετε κάτι, γιατί δεν είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συνέντευξης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Στο επίπεδο του πλεύρη, που είναι ένας επιστήμονας, νομικός, δεν είναι γιατρός, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια βιωμένη δύσκολη εμπειρία και αρκετή επαφή με τους γιατρούς εξαιτίας αυτής. Εσείς πώς τον είδατε σαν άνθρωπο, δηλαδή τον κρίνατε?
5: Εγώ σας λέω, σας είπα.
4: Και το κλίμα στο ιατρείο, όλα
5: σας είπα,
4: αυτά.
5: Το ότι εμένα δεν μου είπε τίποτα για καμία εναλλακτική, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι οι τιμές, δηλαδή οι τιμές οι ίδιες ήταν, ναι. Η αίματος που είχα ήταν, ναι. Δεν μου έκανε κάτι
4: στην
5: άλλο.
4: Στην πιάτσα κυκλοφορούσε μια καλή φήμη για αυτόν τον γιατρό, δηλαδή ότι είναι ένας κανονικός γιατρός που μπορείτε
5: εμένα,
4: να πάτε.
5: Εμένα μου είχαν πει, ναι. Γιατί μετά αυτά τα longevity και αυτά όλα τα ακούω τώρα. Εμένα τότε αυτό που μου είχαν πει είναι ότι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι παθολόγος, αιματολόγος, και έτσι μου συστήθηκε.
4: Μάλιστα.
5: Και από ό,τι κατάλαβα, τις ειδικότητες αυτές τις έχει. Δεν έχει κάποια άλλη ειδικότητα. Κατά βάση

0: να διακόψω. Γιατί εγώ τότε έκανα θεραπεία συγκεκριμένη. Δεν μου είπε ο άνθρωπος ούτε να διακόψω.
1: Στην πορεία μάθατε αν πάνε, πήγαιναν και άλλα πολιτικά πρόσωπα στο συγκεκριμένο γιατρό.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ έχω ακούσει ότι πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, όπως σας είπα, τον γνώρισα. Προσπάθησα μάλιστα να επικοινωνήσω μαζί του όταν έγινε τον συμβάν, σας λέω. Να μάθω, όταν ακούσω ότι είναι μια τέτοια περίπτωση, αλλά ο άνθρωπος δεν ήθελε να μιλήσει και προφανώς θα λογοδοτήσει για αυτό που έγινε. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ μιλάω αποκλειστικά και το κλείνω και σας το λέω γιατί το κάνω και αυτό. Το κάνω για ένα λόγο, τη βλέπω, όταν πάω να κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο και ξαφνικά πέφτει μια τοξικότητα ότι ο υπουργός που μιλάει σε ένα συνέδριο, που τώρα με την εμπειρία που έχετε, οι υπουργοί μπορεί να μιλάνε σε 50% συνέδρια και αλλήμωνα να ξέρω. Λέω με την ίδια δυνατό τρόπο, αύριο το πρωί θα έρθει κάποιος να μου πει τον ήξερες ή δεν τον ήξερες. Εγώ σας λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να πάμε στην ουσία όμως που λέει, είναι από τις φορές που με την κυρία Καλογεροπούλου συμφωνώ. Ότι η ουσία εδώ πέρα είναι ότι πράγματι αποδεικνύεται όλα αυτά ότι το σύστημα ελέγχων έχει ένα κενό, γιατί στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καταγγελία. Και από ό,τι άκουσα από τους ίδιους τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου, παρόλο που υπήρχαν και καταγγελίες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνω. Οι γιατροί που μπαίνουν μέσα δεν μπαίνουν με την έννοια του εισαγγελέα άνοιξε τα πάντα. Αν ο άλλος έχει μια πληροφορία ότι θα έρθει κάποιος έλεγχος, που πιστέψτε με, σε ένα όργανο είναι πάρα πολύ εύκολο να μαθευτεί. Ή γενικότερα έχει κάποιο χρόνο προετοιμασίας, μπορεί να αποκρύψει οποιοδήποτε στοιχείο και να περάσει ένας έλεγχος και να μην βρει ουσία.
2: Πάμε να δούμε λίγο και τις πολιτικές ερωτήσεις.
3: Το πλαίσιο ελέγχων μπάζει από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο που να είναι πιο... Κοιτάξτε, ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις 28.000 ιατρία να τα ελέγχεις 24/7. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και με αυτό που είπατε και με τιμολόγια που υπάρχουν και με αυτό που είπε σήμερα ο Υπουργός, ότι θα πρέπει να μπορεί κάποιος να βλέπει το κάθε ιατρείο τι άδεια και γιατί έχει.
2: Πάμε λίγο τώρα στις πολιτικές ερωτήσεις. Αμίγος, θέλω να ξεκινήσω από δύο συναδέλφους σας. Ο ένας είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Άνοιξε αυτή τη συζήτηση με το επίδομα και το εύρος του Δημήνου. Μου έκανε εντύπωση ότι μία συνάδελφό σας επίσης από το ίδιο κόμμα, γιατί δεν πάω τόσο στις αντιδράσεις αντιπολίτευσης, είναι λογικές, αναμενόμενες για την ακρίβεια. Η κυρία Κεραμέως βγάζει μία ανακοίνωση ενώ έχει πει ότι είναι προσωπική του άποψη. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό δείχνει ότι στο εσωτερικό υπάρχουν κάποιοι ανταγωνισμοί και την προσωπική σας άποψη για το θέμα του επιδόματος.
0: Εγώ θα σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, εγώ το έχω πει πολλές φορές και το έχω κάνει και πράξη. Ότι η προσωπική άποψη στην πολιτική είναι θεμητή. Και το έχω κάνει πολλές φορές. Εγώ μπορώ να σας πω 4-5 νομοσχέδια, δεν λέω το ένα που δεν ψήφισα, και άλλα που έχω ψηφίσει και να έχω εκφράσει απόψη. Και ο κύριος Μαρινάκης το ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι είναι προσωπική άποψη. Άρα, κατά την εκτίμησή μου, εκεί τελειώνει η κουβέντα. Θα πει κάποιος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δικαιούται να έχει προσωπική άποψη? Η απάντηση είναι ναι. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο βαθμό που δεν εκφράζει την κυβέρνηση, που βγαίνει και λέει αυτά λέει η κυβέρνηση, αλλά σας λέω και τη δική μου άποψη, μπορεί να το κάνει.
2: Η κυρία Κεραμέως δεν ασπάζεται την άποψη αυτή?
0: Όχι, η κυρία Κεραμέως ορθώς τι έρχεται και λέει. Ακριβώς επειδή ο ρόλος του κυρίου Μαρινάκη είναι κυβερνητικού εκπροσώπου και σίγουρα θα γινόταν εκεί πέρα μία επιχειρηματολογία, ότι για να το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγαίνει ως λαγός για να γίνει στην πράξη, βγαίνει η κυρία Κεραμέως και λέει ξέφρασε προσωπική του άποψη.
2: Και να βγάλει ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή, αν αύριο το πρωί έχει άλλη άποψη για το μεταναστευτικό, ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα, θα μπορεί να βγει και να πει ότι
0: στο
3: η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα και να έρθουν οι μετανάστες?
0: Κυρία Καλογεροπούλου,
3: γιατί...
0: Κυρία Καλογεροπούλου, γιατί να σας πω υπαρκτό παράδειγμα. Εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτικός
3: άλλο
0: εκπρόσωπος.
3: Είναι ο κοινοβουλευτικός. Όχι. Και άλλο
0: με
3: συγχωρείτε,
0: ο κοινοβουλευτικός εκφράζει την κοινοβουλευτική ομάδα. Και ως κοινοβουλευτικός βγήκα και είπα ότι διαφωνώ με ένα νομοσχέδιο που ψήφισε η κοινοβουλευτική μου ομάδα.
3: Κύριε Πλεύρη, συγχωρέστε με, αλλά ο κυβερνητικός εκφράζει την κυβέρνηση.
0: Ναι.
3: Την πολιτική, ναι, που ακολουθεί σε ένα θέμα.
0: Ο κυβερνητικός λοιπόν έχει. Μισό λεπτό, κύριε Καλογεροπούλου. Ο κυβερνητικός όμως, ο ίδιος, ως πρόσωπο, δεν μπορεί να έχει μια θέση και να λέει: εγώ, σαν κυβέρνηση, βγαίνω, σας λέω. Αλλά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το δούμε.
3: Γιατί αυτά τα πράγματα σας είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν αύριο το πρωί ο κύριος Μαρινάκης πει.
0: Ναι, αν ο κύριος Μαρινάκης πει ότι θεωρούμε ότι στο μεταναστευτικό με κάνει αυτό.
3: Να ανοίξουμε τα σύνορα και να έχουμε αυτή την πολιτική και το ένα και το άλλο στο μεταναστευτικό. Προφανώς δεν θα σας αρέσει. Προσέξτε, κύριε,
0: πρώτα απ' όλα, τυχαίνει τον κύριο Μαρινάκη, γιατί τον ξέρω, αποκλείται να πει αυτά. Αλλά ακόμα και σε αυτό που λέτε, αν ο κύριος Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: πρόσωπος κάνει τη δουλειά του και σε μια προσωπική του τώρα συνέντευξη έρχεται και λέει να ξέρετε ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το δούμε και να καταλάβουμε τι έβαλε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης βάζει μια διάσταση που λέει ότι μήπως από τη στιγμή που η ανεργία πέφτει πρέπει να δούμε το επίδομα ανεργίας.
1: Είναι κατανοητό. Πάμε αυτό λίγο είπε. Σε κάτι άλλο που έγινε εδώ σήμερα. Ο κύριος Βορύδης σήμερα εδώ στο Άξιον 24 μας είπε ότι πρέπει να δείτε ξανά το σύνολο της επιδοματικής πολιτικής. Συμφωνείτε? Η επανεξέταση σημαίνει και κατάργηση κάποιων επιδομάτων.
0: Η επανεξέταση τι σημαίνει? Εγώ θα σας πω κάτι. Προφανώς η επιδοματική πολιτική που δεν πρέπει να είναι δαιμονοποιημένη. Στον καπιταλισμό υπάρχει και επιδοματική πολιτική πολλές φορές. Για να αερεί ανισότητες είναι άλλο επιδοματική πολιτική να έχεις σε μια περίοδο τρομακτικής ύφεσης. Δηλαδή στον COVID μπορούσε κάποιος σοβαρά να πει ότι δεν θα είχαμε επιδοματική πολιτική? Όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, το να δίνεις κίνητρα περισσότερο στην εργασία και όχι στο επίδομα, εγώ το θεωρώ θετικό. Αλλά αυτό τι θέλει?
2: Δηλαδή, δεν είναι ο μισό λεπτό. Δεν είναι.
0: Όχι, θα σα πω. Δηλαδή αυτό όμως προσέχετε. Δεν είναι συζήτηση να την κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ δηλαδή θα έλεγα κάτι, κυρία Καλογεροπούλου. Δεν θα έκοβα ούτε θα μείωνα το επίδομα ανεργίας. Αλλά θα μου άρεσε να δώσω κίνητρο σε εργαζόμενους εποχικούς. Κίνητρο, όχι περιορισμός επιδόματος. Θα μπορούσες να βρεις κίνητρα σε μια, αν θέλετε, εποχική εργαζόμενη σε μεγάλο βαθμό είναι με τον τουρισμό και έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι και σωστά το έχουν γιατί το πληρώνουν. Αυτό πληρώνεται, είναι ανταποδοτικό. Έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το επίδομα. Εμένα θα μου άρεσε όταν έχεις ανάγκες και το χειμώνα στην Αθήνα, λόγου χάρη πολλές, να τους έδινες ένα κίνητρο να επιλέξουν να μην μπουν στο επίδομα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει, το ξεκαθαρίζω, δεν πιστεύω ότι πρέπει να περικοπεί. Αλλά άμα κάποιος είχε ένα κίνητρο και έλεγε ότι εγώ όπως δούλεψα 6 μήνες νησί, με συμφέρει γιατί θα έχω λιγότερη φορολογία, γιατί δεν θα έχω ενδεχομένως τις ασφαλιστικές φορές τις ίδιες. Με συμφέρει από το να μπω στο Ταμείο Ανεργίας και ενδεχομένως να δουλέψω και κάποιες φορές μαύρα, να συνεχίσω γιατί το όφελος μου είναι
1: σε
0: μεγαλύτερο.
1: Αυτό απαντήσατε και το σκεπτικό σας. Δεν μου απαντήσατε σε ένα υποερώτημα που έκανα πριν από μία
0: ερώτηση της Ελένης. Ότι γενικώς τα επιδόματα πρέπει να τα επανεξετάσουμε.
1: Ναι, και αν η κυρία Κεραμέως βιάστηκε, ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι η κυρία Κεραμέως, επειδή ακριβώς είδε ότι επειδή η δήλωση ήταν σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου, με το επιχείρημα που θέτει η κυρία Καλογεροπούλου. Ότι, δηλαδή, τι σου λένε πολλοί, ο βουλευτής έχει μια μεγάλη ελευθερία, ο υπουργός μια πολύ μικρότερη ελευθερία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει καθόλου ελευθερία. Ωραία. Άρα η κυρία Κεραμέως βγαίνει προκειμένου να προλάβει αντιδράσει και να πει ότι αυτό που σας είπε ο κύριος Μαρινάκης ίσχυε, είναι προσωπική του θέση.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο για τα προγράμματα των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άκουσα τα στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι και τα δύο δεν είναι κοστολογημένα και υπόσχονται πάρα πολλά πράγματα χωρίς να μπορούν να τα κοστολογήσουν. Θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι περισσότερο το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ή του Πασόκ εμφορείται από το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν»?
0: Το ένα εμφορείται από το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» που είναι του Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Όχι, είναι
0: το
3: του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιγράφει Γιώργο Παπανδρέου, «Λεφτά υπάρχουν». Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιγράφει Ανδρέα Παπανδρέου, «Τσοβόλα δώστα όλα». Άρα έχουν πιάσει όλη την περίοδο του Πασόκ με πολύ ωραίο τρόπο και οι δυο τους.
2: Εσείς δεν μας λέτε όμως τι έχετε κάνει. Για μία χρονιά έχετε ένα κοστολογήστο πρόγραμμά σας 2,2 δισεκατομμύρια. Και από εκεί και ύστερα δεν λέτε. Είναι για την τετραετία. Τι ισχύει, πώς θα πάνε
0: έχει
2: τα πράγματα?
0: Έχει χρονικό πλαίσιο. Υπάρχουν μέτρα που είναι άμεσης εφαρμογής, υπάρχουν μέτρα που
2: αυτό
0: είναι στο διάστημα του
2: 2028. Αυτό όμως και για όλα τα κόμματα, λοιπόν.
0: Η διαφορά μου φαίνεται, κυρία Καλογεροπούλου.
2: Ακριβώς αυτό που
0: να
2: είπατε.
0: Να σας πω ποια είναι η διαφορά.
2: Αυτό που είπατε μόλις τώρα.
0: Όχι, θα σας πω όμως ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι μία. Ότι εμείς έχουμε κυβερνητικό παρελθόν και μπορεί να μας κρίνουν αν αυτά που είπαμε τα κάνουμε ή δεν τα κάνουμε. Τα άλλα δύο κόμματα, να συμφωνήσουμε στο εξής. Ξέρουν ότι αύριο το πρωί δεν θα είναι κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητεί.
2: Δεν ξέρει κανένας, ειδικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Να σας πω, και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης τον θεωρώ άνθρωπο ευφύ, δεν τον θεωρώ άνθρωπο. Αναγκαστικά γυρίζει και λέει θα κερδίσουμε με μία ψήφο. Πιστεύει κάποιος σοβαρά ότι το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές με μία ψήφο? Άρα, αυτός που ξέρει ότι δεν θα υλοποιήσει πρόγραμμα είναι αυτό που λέμε ο τάξας δεν έχασε ποτέ. Τάζεις γιατί ξέρεις ότι δεν θα κριθείς. Εμείς αντίθετα ερχόμαστε
2: όταν
0: τώρα
2: στην
0: και
2: Ελλάς, όχι, μισό λεπτό. βγαίνουν και λένε εμείς θα το πάμε να κοστολογηθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Και η λογική είναι αυτή που είπατε και εσείς προηγουμένως.
0: Κυρία Καλογεροπούλου, σας λένε ένα περιουσιολόγιο που θα πάρουν λεφτά.
2: Τα προγράμματα θα εφαρμόζονται σταδιακά.
0: Κυρία Καλογεροπούλου, προσέχετε κάτι απλό. Λένε περιουσιολόγιο και θα πάρουμε λεφτά από το περιουσιολόγιο. Αυτό που δεν λένε. Mm-hmm. Και κάνουν πρόγραμμα με βάση τα λεφτά που θα πάρουν από το περιουσιολόγιο.
3: Όχι, είναι εκτός. Το περιουσιολόγιο δεν είναι στα λεφτά που έχουν προϋπολογίσει, τουλάχιστον.
0: Αλλά δεν ξέρετε πόσο θα είναι.
3: Λένε ότι θα είναι 2 δις, αλλά δεν ξέρουν πού θα τα πάρουν.
0: Χωρίς να. Εδώ είναι στοιχειώδη λογική. Εάν συγχρόνως υπόσχεσαι μείωση φόρων και αύξηση των δαπανών, είναι ψέμα. Δηλαδή, όταν λες θα αυξήσω τις δαπάνες, θα δώσω παραπάνω λεφτά και συγχρόνως θα μειώσω τους φόρους και θα έχω το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, λες ψέματα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται και λέει: εγώ αυτά τα χρήματα έχω.
2: Εσείς
0: με αυτά τα χρήματα δίνω. Ακούστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρία Καλογεροπούλου, είχε ευκαιρία στην προεκλογική του χρονιά στη ΔΕΘ να εμφανιζότανε και να έλεγε τέρατα.
1: Δημήτρη,
0: δεν είπε. Είπε σταθμισμένα πράγματα.
3: Ωραία, να πούμε τώρα και για τις συνεργασίες, κύριε Πλεύρη.
2: Εγώ να μην το ρωτήσω εγώ, γιατί ρώτησες εσύ.
3: Γιατί τόση ώρα ρωτάς, αλλά ρώτησε το.
2: Εγώ έκανα συμπληρωματικές.
3: Ρώτα το, αγάπη μου, δεν έχω θέμα. Ρώτα ό,τι θέλεις.
2: Λοιπόν, με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από την αυτοδυναμία. Έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι το κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να λέει ένα βροντερό όχι. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς εάν δεν έχετε τα ποσοστά που θα σας δώσουν?
0: Πρώτα απ' όλα,
4: τι θα γίνει αν δεν συνεργαστείτε?
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ
2: θα πάμε σε δεύτερες κάλπες.
0: Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία είναι πολύ πιο εφικτός από τους στόχους που έχει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης να κερδίσουν τις εκλογές. Άρα, όταν αυτοί λένε θα κερδίσουμε, εμείς είμαστε πιο κοντά. Πάμε τώρα στο ερώτημα που λέτε. Κυρία Καλογεροπούλη, θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Το κάθε κόμμα στις εκλογές πηγαίνει με τις φιλοδοξίες του και τους στόχους του. Ανάλογα με το ποσοστό που θα δώσει ο ελληνικός λαός, όλα τα κόμματα θα προσαρμόσουν τις φιλοδοξίες σας. Σας λέω δηλαδή κάτι απλό. Εμείς λέμε ότι θέλουμε αυτοδυναμία. Αν αύριο το πρωί γίνουν εκλογές και πάρουμε 33%, σας λέω. Λες, παιδιά, ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν ήταν ένας μη ρεαλιστικός στόχος. Άμα πάρεις 25%, θα πεις δεν ήταν ρεαλιστικός στόχος. Αντίστοιχα, και τα κόμματα που λένε ότι θα βγουν πρώτα, αν πάρουν κανένα δεκάρι, εννιάρι, εντεκάρι, προφανώς ο λαός θα τους έχει πει κάτι άλλο.
2: Άξι,
0: άρα απλά
2: αυτό.
0: Και ωραία.
2: Πείτε ας πάρουμε το ταμείο,
0: θα σας πω.
2: Μου εσείς τι θα
0: με
2: κάνετε.
0: Βάση τα ποσοστά που έχουμε, θα φανεί και τι θα κάνουμε.
2: Εντάξει,
0: αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
2: Με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλάμε, κύριε
0: Πλεύρη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει πει με ενάργεια πολλές φορές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν υπάρχουν κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άρα δεύτερες εκλογές παίζουν πάντως. Είναι,
0: θα σας πω, οι δεύτερες εκλογές τώρα, αν ο ελληνικός... Εμείς πάμε για μία εκλογή.
4: Ναι.
0: Ωραία. Και ο στόχος μας είναι μία εκλογή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτοδυναμία. Και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, προφανώς έχουμε πει ένα κόμμα με το οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και μπορεί να υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση. Άρα η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι καθαρό και σαφές.
4: Δεν κάτσει τίποτα.
0: Καθαρό
4: και σαφές.
0: Για δεύτερες. Από εκεί και πέρα τώρα. Αν πάρουμε αυτοδυναμία, τέλειωσε. Αν βγει συνεργασία, το συζητάμε. Αν δεν γίνεται τίποτα, προφανώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Με ποιον θα τον συζητήσει?
0: Εμείς λίγο πολύ, κυρία Καλογεροπούλου, έχουμε ορίσει. Όταν δεν συνεργάζεσαι με τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα με τον Πασόκ.
2: Το Πασόκ λέει όχι.
0: Αυτό όμως εμείς λέμε και ερχόμαστε και το λέμε με εντυμότητα στους τηλεθεατές. Ότι πρέπει να το αξιολογήσουν στην ψήφο τους. Ότι το Πασόκ έχει περάσει από ένα συνέδριο και λέει ότι με την Κωνσταντοπούλου μπορώ να συνεργαστώ. Με τον Κουκουέ μπορώ να συνεργαστώ. Με όλους μπορώ να συνεργαστώ.
2: Συγγνώμη,
0: αλλά δεν μπορώ να συνεργαστώ με την Νέα Δημοκρατία.
2: Παρακολουθούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη και θα σας στηρίξει.
0: Θα αξιολογηθεί αυτό. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία.
3: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται το Πασόκ και λέει, επειδή κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται. Αν βγάλετε τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, θα κάνει κυβέρνηση με Σαμαρά, Βελόπουλο, Λατινοπούλου. Αν βγάλετε εμάς πρώτο κόμμα, θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ.
0: Με ποιον?
3: Αυτό λέω. Χωρίς να λένε με ποιους.
0: Δεν πρέπει να πούνε ποιον.
3: Εκτιμάτε ότι δεν λένε με ποιους, διότι θα αναγκαστούν ενδεχομένως να πούνε Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και θα χάσουν ένα κεντρό ακροατήριο.
0: Ακούστε, προσέξτε. Ναι. Αυτό είναι σαφές. Έστω λοιπόν ότι το Πασόκ βγαίνει πρώτο κόμμα. Που λέει ότι θέλει να βγει. Και με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεται. Φαντάζομαι ότι δεν συνεργάζεται με τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και εγώ.
0: Άρα τα κουκιά είναι απλά. Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου.
3: Γιατί δεν το λένε?
0: Γιατί ξέρουν ότι άμα το πούνε την επόμενη μέρα, γιατί το Πασόκ, οι ψηφοφόροι του Πασόκ δεν πάβει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταλάβει τι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Εάν λοιπόν το πούνε, την επόμενη μέρα το Πασόκ, όχι να το περάσει ο Τσίπρας, μετά κινδυνεύει. Γιατί το Πασόκ έχει πάντοτε κυβερνητική προσέγγιση στη λογική του, ως ψηφοφόροι λέω. Είναι ένα μεγάλο κόμμα. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι είμαστε πλεύση ελευθερίας. Θέλουν να ακούσουν μια κυβερνητική πρόταση. Εγώ θα περίμενα να πει το Πασόκ ότι, παιδιά, εγώ έχω ένα πρόγραμμα, θα το βάλω κάτω και σε αυτό το πρόγραμμα έχω τις κόκκινες γραμμές και θα συζητήσω με όλα τα κόμματα. Δεν τολμάω να το πει αυτό.
1: Θα δούμε και τις συζητήσεις αυτές. Μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε και την πολιτική αντιπαράθεση με το Πάλι μας, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Σε λίγα λεπτά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
3: Σοπά.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιον αρέσει να σηκώσω χέρι.
6: Για όλους εσάς.
5: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάρτα.
6: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
8: You have the right to remain silent.
9: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους και την καλεσμένη μας. Και ξεκινώ από τον κύριο Άγγελο Συρίγο, πρώην Υπουργό, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πώς μας το είπε πριν ο Πλεύρης, πώς θα τη λέει την εκλογική περιφέρεια? Λέει περιφέρεια Δήμου Αθηνών.
3: Περιφέρεια Δήμου Αθηναίων.
2: Άρα, ή Α Αθήνα ή περιφέρεια Δήμου Αθηναίων. Έτσι, κάπως. Λοιπόν, να την
3: κάνω. Τώρα το έμαθα πριν από 5 μέρες.
2: Το ακούσαμε. Βουλευτής του Πασόκ στα Δυτικά, καλησπέρα. Κυρία Γιαννακοπούλου, στη Δυτική Αθήνα.
4: Χρόνια πολλά και για τη μέρα. Σας έρχομαι από το Εγάλαιο, από τον Εσταυρωμένο του Εγάλαιο.
2: Βέβαια, πολλοί εορτάζοντες και εορτάζουν.
4: Είναι σήμερα,
2: πολλά.
4: Ναι. Μεγάλη γιορτή για την πόλη.
2: Που είστε μαζί μας, κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Και για όλη την Ελλάδα.
2: Και να υποδεχτούμε και για πρώτη φορά στην εκπομπή μας και να τον ευχαριστήσουμε τον Τομεάρχη Στεγαστικής Πολιτικής της Ελλάδας, τον κύριο Λυρίτση. Δεν ξέρω που θα κατέβει, ξέρω ότι είναι από την Καρδίτσα. Καρδιτσιώτης είναι, οπότε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την προσοχή.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε
5: όταν
2: πολύ
5: που είστε εδώ. Μάθει και ο ίδιος,
2: Εγώ γι' αυτό είπα την καταγωγή. Λέω από πού είναι. Τώρα τα άλλα δεν τα ξέρω, τα ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, θέλω να ξεκινήσω λίγο με εσάς. Ο πρώτος γύρος αφορά την κοστολόγηση, όπως είναι λογικό. Τον Τσίπρα τον βγάλατε offside. Και μάλιστα πιάσατε και τις δηλώσεις του κ. Κουτεντάκη εδώ την Παρασκευή που είχε κάνει στο κανάλι μας και είπατε ότι τον αδειάζει και ότι ο λογαριασμός είναι τετραπλάσιος. Βγάλατε και τον Ανδρουλάκη.
3: Μπέρδεψε λίγο, πρέπει να ομολογήσω.
2: Θα μας τα πείτε. Βγάλατε όμως και τον Ανδρουλάκη σήμερα offside. Είπατε ότι και αυτός έχει μείνει στο λεφτά υπάρχουν, ενώ το Πασόκ λέει και εκείνο ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του. Δηλαδή και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης έχουν σπρώξει δισεκατομμύρια. Λοιπόν, κανένας δεν είναι κοστολογημένο πρόγραμμα, μόνο εσείς.
3: Κοιτάξτε, το δικό μας πρόγραμμα, επειδή ακριβώς κυβερνάμε και πρέπει να τα δώσουμε, είναι πολύ ακριβές μέχρι δεκάρας, μέχρι τελευταίο ευρώ. Τόσα θα φύγουν, διότι ακριβώς κάνεις τον προϋπολογισμό με αυτή τη λογική. Δεν έχεις περιθώριο να πεις θα δώσω, θα κόψω ΦΠΑ, παραδείγματι. Στο ερώτημα, στη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη, θα κόψω ΦΠΑ. Θα κόψεις ΦΠΑ, πόσο ΦΠΑ θα κόψεις, από πού θα κόψεις, σε ποια κατηγορία θα υπαχθούν τα νέα προϊόντα, θα το μηδενίσεις, τι θα κάνεις, είναι από τις απορίες.
4: Αναλυτικά έχουμε απαντήσει.
3: Εντάξει. Όλα αυτά, κυρία Γιαννακοπούλου. Όλα αυτά είναι εύκολο να διαπιστωθούν τώρα που θα λειτουργήσει το Συμβούλιο, το αρμόδιο, να κατατεθούν οι προτάσεις και να κάτσουμε να τα υπολογίσουμε. Απλώς, όταν ακούω εγώ ότι θα δώσουμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό, θυμάμαι
5: πάντως
3: λίγο τον Άγιο Βασίλη.
5: Η πρόθεση που κάνετε, ναι, κύριε Συρίγο, αν μου επιτρέπετε, είναι και λίγο πρωτότυπη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την πρόσθεση που κάνατε στα 50.000 σπίτια που είχε εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας, που προσθέσατε. Τα 50 που θα χτιστούν, που θα ανακαινιστούν, που θα επισκευαστούν, που θα...
2: Πολυρίτσης
5: δεν ξέρω εγώ.
2: Είναι στεγαστικής πολιτικής.
5: Και βάλατε όλα μαζί αυτά. Μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης έκανε ένα πολύ θεατράλ, έτσι, μια πρόσθεση ότι αν στοιχίζει τόσο το σπίτι όταν κατασκευάζεται τα 50.000, στοιχίζουν 10 δισεκατομμύρια. Έχετε μια πρωτοτυπία κι εσείς όταν μετράτε διάφορα πράγματα.
3: Κυρία Καλογεροπούλου, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Εγώ να σας πω δύο παραδειγματάκια που μου κάνουν εντύπωση. Είπε ο κύριος Τσίπρας, μια που αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, ότι για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές θα δώσει 500 ευρώ το μήνα. Αυτό ξέχασε ότι θα είναι στο διηνεκές και δεν θα είναι μόνο για ένα χρόνο. Αντιστοίχως, μίλησε για δωρεάν ειστήρια. Έχει μια ιδιαίτερη έφεση στις δωρεάν μεταφορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και σε αυτή την περίπτωση έβαλε το κόστος μόνο για μία χρονιά. Ξέχασε να το βγάλει τα επόμενα χρόνια. Σε οποιαδήποτε περίπτωση.
5: Την πρώτη χρονιά, μετά αρχίζουν τα έσοδα και μπαίνουν στα ταμεία. Την πρώτη χρονιά. Και τα δικά σας έτσι κάνετε. Έτσι κάνετε τους υπολογισμούς και έρχεστε και λέτε έχουμε 2,2 δισεκατομμύρια.
2: Ωραία. Για κάτσε ένα λεπτό να το απαντήσει για να ακούσουμε την κυρία Γιαννακοπούλου και τον κύριο Λίτση.
3: Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν τα έχουν υπολογιστεί σωστά. σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατατεθούν στο Συμβούλιο και εκεί πέρα ο κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγο του. Λοιπόν, αν εμείς λέμε κουταμάρες θα φανεί θέση τέτοια, αν όμως η αντιπολίτευση λέει κουταμάρες, θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο λέει αυτά τα νούμερα που δεν ισχύουν.
5: Και εσείς να ζητήσετε
3: συγγνώμη. Και βεβαίως, αντιστοίχως.
4: Άρα η αντιπολίτευση.
3: Όχι, μπορεί να είμαστε εμείς, κυρία Γιαννακοπούλου, κουτί.
4: Είναι κουτί. Και η μόνη
3: κυρία Γιαννακοπούλου, και εμείς μπορεί να είμαστε κουτί.
4: Μας κυβερνούν να είστε 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Ωραία,
4: άρα να μας απαντήσετε, κύριε Συρίγο, το 70% του ελληνικού λαού που θέλει να φύγετε είναι έξυπνοι ή κουτί με βάση αυτή την απαράδεκτη ρητορική την οποία χρησιμοποιείτε.
3: Κυρία
4: Γιαννακοπούλου,
3: αν θέλετε να σας απαντήσω, σας απαντάω για το 12% του ελληνικού λαού το οποίο υποστηρίζει εσάς.
4: Γιατί αυτό διαστρέφεται,
3: με συγχωρείτε, διαστρέφεται αυτά που είπα, κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια φρασεολογία που δεν μας αφορά.
3: Ήρθαμε να μιλήσουμε σοβαρά ή όχι. Σας είπα, όποιος λέει τα μαρέσει, είτε εσείς είτε εμείς, θα λογοδοτήσει τον ελληνικό λαό. Δεν σας αποκάλεσα κουτούς. Είπα, αν εσείς λέτε κουταμάρες, θα φανεί. Αν εμείς λέμε κουταμάρες, θα φανεί.
2: Σε παρακαλώ.
6: Τώρα να ρωτήσουμε το εξής. Άκουσα πριν τον κύριο Πλεύρη που τον είχαμε εδώ να λέει ότι τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ εμφορούνται από το σύνθημα «Τσοβόλα δώστα όλα». Παραπάνω δηλαδή από το «Λεφτά υπάρχουν». Επίσης άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα να λέει ότι το πρόγραμμά σας σε βάθος τετραετίας είναι κάτω από τα 4 δις και διαρωτώ με και με 13η σύνταξη και με 13ο μισθό και με ΚΑΣ και με όλα τα υπόλοιπα πώς σε βάθος τετραετίας είναι κάτω από 4 δις.
4: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο.
6: Παρακαλώ.
4: Γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα από τον κύριο Συρίγο και εδώ πέρα εγώ θέλω να αναδείξω έναν μεγάλο πανικό αλλά και μια βαθιά υποκρισία από τη μεριά της κυβέρνησης. Ο πανικός έχει να κάνει με το γεγονός ότι με το που βγαίνει και λέει το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγώ για το ΠΑΣΟΚ μιλάω, την αξιωματική αντιπολίτευση, με το που βγαίνει και λέει ένα άλλο μείγμα, μια άλλη χημεία πολιτικής όσον αφορά το δημοσιονομικό χώρο, αυτό είναι για αυτούς μονίμως λαϊκισμός. Όταν οι ίδιοι όμως πριν από ένα μήνα μας έλεγαν ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δις και ξαφνικά ένα μήνα μετά ανακαλύπτουν ότι είναι 2,2 δις και οι επιτελείς του οικονομικού επιτελείου το αφήνουν και ανοιχτό ότι μπορεί να δώσουν στην πορεία του χρόνου και κάτι ακόμα, αυτό είναι δημοσιονομικά συνετό. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι υποκρισία, αναρωτιέμαι τι είναι. Yeah. Όταν η κυβέρνηση βρίσκει δημοσιονομικό χώρο, είναι σοβαρότητα. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και μιλάει, ξαναλέω, για μία άλλη πολιτική, γιατί προφανώς φαντάζομαι, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να θέλει να μας πει ότι η δική της πολιτική είναι μονόδρομος.
2: Yeah.
4: Φαντάζομαι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο αλαζονίας, ότι ο μόνος τρόπος για να μοιραστεί ο δημοσιονομικός χώρος της Ελλάδας είναι ο τρόπος του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή τσαλαβούτημα κωδικών και να δίνουμε συν 5, συν 10, μείον 20.
2: Σας ρώτησε ο Δημήτρης αν το πρόγραμμά σας είναι πρώτον κοστολογημένο και μάλιστα κάτω από 4 δις.
4: Πάμε λοιπόν. Καταρχάς, εγώ που είμαι πάρα πολύ φαν της κοστολόγησης, κύριε Τάκη, λέω ότι σε λίγο καιρό, τον Οκτώβρη μας είπε η κυβέρνηση, θα συγκροτηθεί και θα κάνει τη δουλειά της η αρμόδια επιτροπή που θεσμοθετήθηκε και ψηφίστηκε, η οποία θα κάνει την κοστολόγηση των προγραμμάτων μας. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτόν τον πανικό.
6: Θα το πάτε δηλαδή το πρόγραμμά σας για κοστολόγηση.
4: Προφανώς.
6: Ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί ο κύριος Φαραντούρης που καθόταν εδώ την Παρασκευή στην ίδια καρέκλα, ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι αμφισβητεί τους ανθρώπους που συγκροτούν το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής. Και λέω μήπως το γυρίσετε κάποια στιγμή.
4: Ακούστε. Εγώ ίσα ίσα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα Οκτώβρη για να συγκροτηθεί αυτή η
6: Όχι
4: επιτροπή.
6: Όχι συγκροτημένο είναι, αλλά
4: για
6: από τον Νοέμβριο και μετά
4: να συγκροτηθεί σε σώμα, να αρχίσει να λειτουργεί τέλος πάντων. Αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Άρα ξαναλέω, όλη αυτή η κουβέντα έχει ένα νόημα που κάνουμε, αλλά και δεν έχει κιόλας. Για ποιο λόγο, γιατί Κυριακή κοντή γιορτή. Εμείς είμαστε ένα υπεύθυνο κόμμα και αυτά τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε στη ΔΕΘ, είναι και κοστολογημένα, έχει αναφέρει
6: δεν
4: πολύ
6: μου λέτε να σας ρωτήσω κάτι, μια κουβέντα.
2: Παρακαλώ
6: αν το Συμβούλιο βγάλει κοστολογημένο και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα της Ελλάς, τι γίνεται.
4: Θα τα δούμε όλα. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε, ξαναλέω.
6: Λοιπόν, θα βγάλει μόνο το δικό σας.
4: Έχει γίνει πολύ αναλυτική κοστολόγηση με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα οποία είναι εντός. Τα έχει πει και ο εκπρόσωπός μας, ο κύριος Τσουκαλάς. 1,5 δις είναι την πρώτη χρονιά. Στο σύνολο είναι 4 δις. Όλα αυτά θα έρθουν σταδιακά, τα μέτρα τα οποία έχουμε πει.
2: Κάποια
4: μέτρα
2: είναι
4: δημοσιονομικά ουδέτερα. Αυτό επίσης να το πούμε. Και βεβαίως. Το ότι αρνούνται αιμονικά τη μείωση του ΦΠΑ, το ότι αρνούνται αιμονικά το θέμα του 13ου μισθού στο δημόσιο, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ,
2: πάμε
4: όλα αυτά δείχνουν
2: τώρα
4: τις ιδεολογικές αιμονές μιας κυβέρνησης που τελικά, όπως φαίνεται, δεν δίνει δεκάρα για τη μεσαία τάξη που διαρκώς πιέζει.
2: Κατανοητό. Τώρα. Πάμε στον κύριο Λίριτση.
6: Έχετε κι εσείς τις ίδιες ιδεολογικές αιμονές με τη Νέα Δημοκρατία που και δεν δίνετε το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Συγγνώμη, η κυρία
4: Όχι, υπάρχει μια διαφορά νομίζω.
6: Ναι, συγγνώμη. Η κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Καμία σχέση.
6: Η κυρία Γιαννακοπούλου ταιριάζουν μόνο στη δυναμική που έχουν και οι δύο γυναίκες. Λοιπόν, η κυρία Γιαννακοπούλου είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει ιδεολογικές αιμονές, δεν τα δίνει. Για αυτό το λόγο δεν τα δίνετε κι εσείς. Και τελικά όποιος δεν δίνει 13η σύνταξη και 13ο μισθό έχει ιδεολογικές αιμονές.
3: Θα σας απαντήσω. Πριν από αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο εξής. Για τέταρτη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σιωπά στο θέμα που έχει αναδειχθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
2: Για τα επιδόματα. Είναι ο δεύτερος γύρος μας.
3: Για το θέμα των επιδομάτων. Και σήμερα άνοιξε τον χορό, συνέχισε μάλλον τον χορό, ο κύριος Βορύδης.
2: Θα σας δώσουμε τον λόγο ειδικά για αυτό.
3: Ό,τι αφορά,
2: πιέζω να είστε.
3: Σε ό,τι αφορά την 13η σύνταξη.
6: Και τον 13ο μισθό.
3: Και τον 13ο μισθό. Βεβαίως και δεν έχουμε καμία ιδεολογική αγκύλωση και αιμονή. Ίσα-ίσα θεωρούμε ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρώτος ο οποίος νομοθέτησε όσο ήταν πρωθυπουργός την 13η σύνταξη και ενώ την είχε ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν έγινε πρωθυπουργός ήρθε και την ακύρωσε. Και την ακύρωσε. Θα πούμε το εξής. Εμείς κοστολογήσαμε ένα πρόγραμμα 7,5 δισεκατομμυρίων και θέσαμε κάποιες προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Μέσα σε αυτές τις προτεραιότητες έχουμε εντάξει και το ζήτημα των συνταξιούχων υπό την οπτική όχι βεβαίως της 13ης σύνταξης γιατί πράγματι δεν υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος όπως αναλύσαμε το πρόγραμμά μας αλλά με μια σοβαρή επίπτωση που αφορά τη δωρεάν φαρμακευτική δαπάνη, τη μηδενική δηλαδή συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη που έχει αντίκρισμα κατά βάση στους συνταξιούχους. Ένα νούμερο το οποίο αποτυπώνεται στα 600 περίπου εκατομμύρια και νομίζουμε ότι μέσα από εκεί θα βοηθηθούμε. Στη συνέχιση, όσο η οικονομία μας θα αναπτύσσεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δυναμικό και εφόσον οι πολίτες μας αναθέσουν την εντολή διακυβέρνησης και μπορέσει σταδιακά να έρθει μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης, είμαστε εδώ να το ξαναδούμε. Είμαστε απολύτως ειλικρινείς απέναντι.
6: Υπάρχουν ιδεολογικές αγκυλώσεις και μονές. Ίσα-ίσα. Όχι το λέω γιατί μπορεί να.
3: Ίσα-ίσα. Εγώ συμφωνώ ότι η Νέα Δημοκρατία.
6: Εσείς προκύπτει ότι μπορεί ούτε η Νέα Δημοκρατία να έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις και να κάνει και εκεί μια άλλη προτεραιότητα.
3: Εγώ είμαι πολύ κοντά στην άποψη ότι έχει ιδεολογική αγκύλωση η Νέα Δημοκρατία. Ανήκουμε στον αντίποδα σε όλα αυτά.
2: Εμείς λέμε. Τώρα πήρε το λόγο. Αφήστε. Ωραία. Μιλήσατε, δεν σας διέκοψα. Αφήστε τον και εκείνο να εκφραστεί.
4: Το θέμα της μη μείωσης ΦΠΑ συγκεκριμένα.
2: Κύριε Λίριτση, και στο overall που λένε, το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο και τελικά το κόστος του είναι ετήσιο ή τεταετές.
3: Το κόστος μας είναι εντός της τετραετίας 7,5 δισεκατομμύρια κοστολογημένο πρόγραμμα.
2: Μάλιστα.
3: Και μια άχαρη κουβέντα η οποία εξελίσσεται και εκτελείται σε κάθε πάνελ. Είναι μια κουβέντα η οποία θα λυθεί με χαρακτηριστική ευκολία και σβελτάδα τον Νοέμβριο, όταν θα έρθει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αποφασίσει. Αλλά πριν πάτε στον κύριο Συρίγο, να του δώσω και μία πάσα. Η Νέα Δημοκρατία, το όποιο δικό της πρόγραμμα της τετραετίας, το οποίο καταθέσει, θα το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι όχι τον προϋπολογισμό, το πρόγραμμά της. Και πότε θα καταθέσει πρόγραμμα τετραετίας για να ελέγχει, για να μπορέσει να το έχει ο λαός μπροστά
2: της. Γιατί μιλήσατε και μιλάτε και.
4: Μόνο ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε μια άχαρη κουβέντα για το πώς τελικά θα μοιράζουμε τη φτώχεια. Ή πώς θα μοιράζουμε, πώς στραγγίζουμε με τα έσοδα από τους έμεσους φόρους στην ακρίβεια από τους Έλληνες πολίτες ή πώς θα παράγουμε και θα μοιράζουμε
2: σωστό
4: τον είναι πλούτο.
2: Αυτό. Λογική βάση.
4: Με μία αλλά παραγωγή
2: ένα λεπτό,
4: νέου
2: ένα λεπτό, για να προλάβω αυτό, λίγο να σας ακούσω για μία συζήτηση που έχει ανοίξει με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, κύριε Συρίγου, το γνωρίζετε γιατί έχει πάρει έκταση. Να απαντήσετε βεβαίως, απλώς να θέσω το ερώτημα για να μείνει να το απαντήσετε. Έθεσε αυτό το ζήτημα με την προσωπική του άποψη, όπως διευκρίνησε. Το πιάσε από μόνος το κύριος Λυρίτσης, θα σας ρωτούσα βέβαια, ότι για ένα πλαίσιο διμήνου στο επίδομα ανεργίας, είπε ότι είναι προσωπική άποψη. Είδαμε ωστόσο ότι η κυρία Κεραμέως βγήκε και διευκρίνησε ότι είναι προσωπική άποψη.
3: Δηλαδή, και ο κύριος Μαρινάκης.
2: Ναι, είναι ένα ερώτημα λοιπόν και η θέση και η δική σας και της Νέας Δημοκρατίας και αν υπάρχουν και εσωτερικοί ανταγωνισμοί.
3: Ωραία. Λοιπόν, δύο διευκρινήσεις. Επειδή ετέθη το ερώτημα που βρέθηκαν τα επιπλέον, ενώ ήταν 1, κάτι δισεκατομμύρια, πήγαμε στα 2,1 δισεκατομμύρια. Τα 2,1 δισεκατομμύρια δεν εφευρέθηκαν. Είναι 550 εκατομμύρια τα οποία υπήρχαν ήδη ως προβλέψεις στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του Απριλίου που καλύπτουν την αύξηση κατά 0,5% στις ασφαλιστικές εισφορές και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ήταν επιπλέον έσοδα από τις κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν και από το ψηφιακό τέλος χαρτοσύμου. Και από την ψηφιοποίηση του τέλους του χαρτοσύμου και 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προέρχονταν από τη ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση. Επομένως, αυτά είναι συγκεκριμένα χρήματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί τον Απρίλιο και προέκυψαν στην πορεία. Από εκεί και πέρα, ως προς το θέμα της μειώσεως ΦΠΑ, πρέπει, εγώ έχω διαβάσει οικονομικά, δεν ξέρω, νομικός είμαι. Διάβασα όμως πέρσι την έκθεση Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία έγραψε ότι έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες που έχουν μειώσει το ΦΠΑ, ένα 20% της μειώσεως φτάνει στον τελικό χρήστη, στον τελικό αποδέκτη. Και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ισπανία, η οποία τον μείωσε δύο φορές και αμέσως μετά τον επανέφερε. Ως προς το ερώτημά σας για τον κύριο Μαρινάκη.
2: Γιατί δεν την καταργείτε τότε από τα νησιά που την έχετε μειωμένη.
3: Στα νησιά
2: που
3: την έχετε μειωμένη. Στα νησιά. Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Λίγη.
2: Αφού είναι αναποτελεσματική.
3: Πολύ καλή ερώτηση. Διότι στα νησιά, όταν έχεις ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει παράρτημα στην Αθήνα, είναι εύκολο να διαπιστώσεις ποια είναι η διαφορά των τιμών.
2: Δηλαδή εκεί είναι αποτελεσματική.
3: Όταν μπορείς να διαπιστώσεις. Όταν μπορείς να διαπιστώσεις πόσο πολύ.
2: Αποδίδεις στο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και δεν αποδίδεις στο σούπερ μάρκετ στο Γέρακα της Αττικής, ας πούμε.
3: Δεν αντιλαμβάνεστε τη διαφορά.
2: Όχι, δεν
3: το γεγονός ότι πηγαίνω στο Αλφα σούπερ μάρκετ, το οποίο υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην Άνδρο, υπάρχει και στη Χαλκιδική, υπάρχει και στη Μυτιλίνη. Και στις τρεις πρώτες περιοχές έχει την ίδια τιμή και στη Μυτιλίνη είναι χαμηλότερο, αυτομάτως μπορώ να δω τη διαφορά.
2: Πάμε λίγο και στον κύριο
3: Μαρινάκη. Πάμε τώρα στον κύριο Μαρινάκη. Στην αρχαία Ελλάδα, λοιπόν, υπήρχε ένας τύπος στα Αύδυρα, ο οποίος νίκιασε ένα γάιδαρο για να πάει σε μια διπλανή πόλη. Στο δρόμο, καθώς πήγαινε, έκατσε να ξεκουραστεί στη σκιά του γαϊδάρου. Και του είπε ο αγωγιάτης, έχεις πληρώσει μόνο για το ταξίδι, δεν έχεις πληρώσει για τη σκιά. Και πήγαν στα δικαστήρια. Είναι η φράση περιόνου σκιάς αυτή. Αυτή τη στιγμή πιλάμε για τη σκιά του γαϊδάρου. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε από την πρώτη στιγμή ότι είναι προσωπική του θέση. Βγήκε αμέσως μετά η κυρία Κεραμέως και είπε είναι προσωπική του θέση, δεν εκφράζει την κυβέρνηση.
2: Η κυρία Κεραμέως δεν το κατάλαβε. Γιατί μας το είπε και εκείνη. Μήπως επειδή έχουν έναν ανταγωνισμό λόγω βορείων, λέω
3: όχι.
2: Εγώ τώρα.
3: Είπε ότι είναι προσωπική θέση και βγήκε
5: και
3: ο κύριος Μαρινάκης.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει προσωπική
3: βέβαια.
5: Θέση ενάντια
3: όταν
5: στην κυβέρνηση,
3: όταν το
5: σε αυτή που έχει επίσημα η κυβέρνηση.
3: Όταν το διευκρινίζει.
5: Όταν το διευκρινίζει.
3: Κοιτάξτε, στα αριστερά
5: αν δηλαδή,
3: κόμματα είναι γεγονός.
5: Αν βγήκε ελληνοτουρκικά και πει ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε για την υφαλοκρηπίδα στη Χάγη αποδεχόμενος δεν ξέρω εγώ τους όρους της Τουρκίας, αυτό είναι προσωπική του άποψη.
3: Ωραία.
5: Και δεν εκφράζει την κυβέρνηση.
3: Ωραία. Στα αριστερά κόμματα λοιπόν και στα κομμουνιστικά καθεστώτα.
5: Αφήστε τα αριστερά και τα
3: αφήστε,
5: κομμουνιστικά.
3: Κυρία Καλογεροπούλου, αφήστε να απαντήσουμε τώρα. Δεν είμαι κανονική. Αν θεωρείτε ότι αυτές οι απόψεις που εκφράζετε είναι κανονικές απόψεις, σας απαντώ ότι οποιοδήποτε πολιτικός έχει και προσωπική άποψη παραδόξως. Πάμε λοιπόν πίσω στην συζήτηση περί όνου σκιάς.
5: Έχει όταν δεν βγαίνει, είναι κυβερνητικός λοιπόν εκπρόσωπος.
3: Ωραία,
5: όταν
3: έχω διαφορετική άποψη, κυρία Καλογεροπούλου. Ένας νέος πολιτικός έχει
5: όταν
3: άποψη.
5: Όταν θα είναι υποψήφιος.
2: Ωραία, λένε μου
3: ωραία, το
2: ένα λεπτό.
3: Άκουσα, καταγράφει
2: πάμε, πάμε, πάμε να προχωρήσουμε.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Εγώ λέω λοιπόν ότι ο νέος άνθρωπος έχει δικαίωμα την ώρα που διευκρινίζει ότι είναι προσωπική του άποψη. Μάλιστα. Ότι είναι προσωπική του άποψη. Πάμε λοιπόν στη συζήτηση περί όνου φλουσκιάς. Βγαίνει και Ραμαίος, εξηγεί ότι είναι προσωπική άποψη. Βγαίνει ο Μαρινάκης, το λέει 2-3 φορές ότι είναι προσωπική άποψη. Το λέμε όλοι από το πρωί ως το βράδυ ότι είναι προσωπική άποψη. Τέταρτη ημέρα μετά, για ποιο λόγο δεν έχετε διευκρινίσει τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, μα έχει διευκρινιστεί και έχει κλείσει από το πρώτο μισάωρο. Έκτοτε συνεχίζουμε μία συζήτηση περί όνου σκιάς. Είναι
2: βγάζει
3: η προσωποποίηση του όρου.
2: Λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, για να ενισχύσω το ερώτημά μου, προσθέτω τις δηλώσεις του κ. Βορύδη σήμερα εδώ στο κανάλι μας, όπου έθεσε και ένα ευρύτερο πλαίσιο σκέψης συνολικά για τα επιδόματα, το πώς αποδίδονται και σε ποιους αποδίδονται. Και έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε. Εσείς εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση χτίζει ένα αφήγημα προκειμένου να κόψει επιδόματα, ότι ο κ. Μαρινάκης δεν εκφράζει προσωπική άποψη, ότι ο κ. Βορύδης εκφράζει προσωπική άποψη?
4: Να συμφωνήσουμε καταρχάς σε κάτι. Ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δεν μπορεί να εκφράζει δημοσίως κάποια άλλη άποψη από αυτήν της κυβέρνησης. Γιατί?
2: Γιατί
4: μπορεί να έχει μεν μια δική του άποψη, αλλά δεν είναι εκπρόσωπος του εαυτού του. Είναι εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης.
2: Ακόμα και όταν το λέει ότι είναι προσωπική άποψη.
4: Όταν κάποιος τοποθετείται... Μα συγγνώμη τώρα, περιμένετε λίγο.
2: Λέω, ακόμα και όταν το λέει.
4: Περιμένετε.
6: Πάντως την άποψη της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος την εκφράζει στο press room. Όταν δίνει μία συνέντευξη.
4: Όταν δίνει μία συνέντευξη, δίνει ως Μαρινάκης ή τι δίνει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Μαρινάκης.
4: Γιατί τώρα εδώ πέρα θα παίζουμε την κόλλη.
6: Όταν δίνει μία συνέντευξη και λέει αυτό που θα πω είναι
2: έχει
6: προσωπική
2: σημασία
6: μου
2: η απάντηση
6: άποψη
2: της καλεσμένης μας, Δημήτρη μου. Όπως και ο κύριος Ιρήγος είπε κάτι με το οποίο διαφωνούσε. Ελένη, τώρα διαφωνήσουμε. Ας την αφήσουμε.
4: Τι να κάνουμε, δηλαδή τι να πούμε, τι μπορεί να πει πραγματικά ένα κόμμα όταν ακούει, ξαναλέω, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγαίνει και να λέει και να θέτει μία πρόταση τόσο αντεργατική, με τέτοια δηλαδή, με έναν κινησμό ο οποίος είναι σαν να μην καταλαβαίνει τι γίνεται στη χώρα. Και προσέξτε, βγήκε η κυρία Κεραμέως και τον διαψεύδει. Ερώτημα, δεν μπορώ αυτό να μην το πω, γιατί το Πασόκ το έχει αυτό πάθει πάρα πολλές φορές. Φαντάζεστε να έβγαινε ένα στέλεχος του Πασόκ.
2: Μα γι' αυτό ρωτάμε.
4: Να έβγαινε ένα άλλο στέλεχος μετά, να άδειαζε το στέλεχος του Πασόκ, τι θα γινόταν?
6: Το είπαμε.
4: Θα ήταν σούσουρο.
2: Εμείς εδώ στην εκπομπή το είπαμε πάντως και ρωτήσαμε κιόλας.
4: Που ο ένας άδειασε τον άλλον, δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης.
2: Το είπαμε εμείς εδώ.
4: Και η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι είναι μία ακόμα Δευτέρα. Μία ακόμα Τρίτη.
2: Επειδή αυτό το είπαμε κι εμείς και το ρωτήσαμε, θέλω να πείτε λίγο και για τον κύριο Βορύδη.
6: Πάντως έχει γίνει και σε εσάς. Που ναι. Τα στελέχη σας
4: αδειάζουν
6: τον πρόεδρό σας και λέτε
2: λίγο και
6: ότι είναι
2: χρόνο.
6: Προσωπική
2: ωραία.
6: Άποψη.
5: Λοιπόν,
6: τώρα δεν είναι η πρώτη φορά.
4: Ό,τι γίνεται στο Πασόκ είναι θέμα. Ό,τι γίνεται στο Πασόκ είναι θέμα. Και ξαναλέω,
2: εμείς πάντως είπαμε ότι για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όταν έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία και με τους υπουργούς.
6: Γιατί δεν δεχόσασταν καλά, λέει η για το Σκιακαντάρι ότι είναι προσωπική του άποψη.
2: Πείτε μας λίγο για τον κύριο Βορύδη.
4: Κύριο Σκιακαντάρι, για να δούμε. Έχει γράψει και την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Δεν μου έχει
4: κλέπει ο Δημήτρης να σας ρωτήσω.
3: Εσείς δεν είχατε διαφορετική άποψη από τον κύριο Παραστατίδη για το θέμα του Πανεπιστημίου?
4: Βεβαίως, αλλά ξαναλέω.
6: Πείτε και για τον κύριο Βορύδη.
4: Για εμάς έχει γίνει χαμός και τι δεν έχει γραφτεί. Εσείς έχουμε την Υπουργό Εργασίας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο ένας αδειάζει τον άλλον και θέλετε να μας πείτε αβαβά. Θέλετε να το κάνετε αβαβά. Ο κύριος λοιπόν Βορύδης έρχεται. Και θέτει, όχι απλά για να δούμε τελικά αν αυτό είναι προσωπική άποψη, αν είναι μια ατζέντα που κρύβεται από κάτω. Εγώ δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετη, αλλά όταν έρχεται ένας άνθρωπος που έχει κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και όχι απλά συνεχίζει την κουβέντα από εκεί που την άφησε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά την ανοίγει ακόμα περισσότερο. Και σου λέει να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα δούμε από την αρχή. Αυτό τελικά δεν σημαίνει να πει ότι υπάρχει κάτι το οποίο συζητείτε και δεν μας λένε? Και ξαναλέω, με αυτή την κυβέρνηση, όσο και να θέλει κανείς καλοπροαίρετα να δει, να ακούσει κάποια πράγματα, δεν μπορεί. Ωραία. Γιατί στα εργασιακά είναι αυτοί που έφεραν το 13ο. Στα εργασιακά έχουν κάνει μια σειρά από πράγματα τα οποία πιέζουν ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο. Άρα εδώ πέρα φοβόμαστε ότι υπάρχει και μια ατζέντα.
6: Άκουσα το κόμμα σας να ζητά από την κυβέρνηση να μην μπει στα ψηφοδέλτια ο κύριος Μαρινάκης. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Μαρινάκης εξέφρασε τη δική του άποψη. Καλή, κακή, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, δικαίωμα όλων. Γιατί να μην κρυθεί από τους πολίτες? Και αν δεν τους αρέσει αυτό που είπε, να τον καταψηφίσουν οι πολίτες. Ποια είναι η λογική να μην μπει στα ψηφοδέλτια? Τελικός κριτής δεν είναι ο λαός?
7: Λοιπόν, όταν τοποθετείται δημόσια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορούμε να πούμε ότι εκφράζει προσωπική άποψη. Εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτή είναι η δουλειά του.
6: Μάλιστα.
7: Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Ακόμη κι αν θεωρήσουμε όμως ότι εδώ εν προκειμένου ήρθε και εξέφρασε μια προσωπική άποψη. Αλήθεια, 3,5 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετείται για πρώτη φορά εκφράζοντας προσωπική άποψη και τοποθετείται με έναν τόσο ακραίο νεοφιλελεύθερο τρόπο. Και άντε να μείνουμε στο ότι ήταν μια προσωπική άποψη, αυτό πέρασε την πρώτη μέρα, πέρασε τη δεύτερη μέρα. Να που έχει βγει ένας χορός σταδιακά σιγά σιγά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που άλλα είναι εναντίον, ειδικά από τα νησιά και αυτά, και υπάρχει όμως και μια ατζέντα που αρχίζει και ξεδιπλώνεται δειλά-δειλά, την εξέφρασε ο κύριος Βορύδης, που λέει όπα, να τα ξαναδούμε.
6: Μάλιστα.
7: Και έρχεται κάθε λογικός άνθρωπος και διερωτάται, τελικά αυτά είναι προσωπικές απόψεις ή είναι μια κρυφή ατζέντα που έρχεται σταδιακά, ξεδιπλώνεται και θα τη δουν οι πολίτες μπροστά τους μετά τις βουλευτικές εκλογές.
6: Γιατί να, γιατί να το πει
7: πω,
6: και να μην το αφήσει για μετά τις εκλογές.
7: Γιατί υπάρχει ένα στοιχείο προετοιμασίας και αυτό το ξαναβιώσαμε.
6: Αφού λέτε είναι κρυφή.
7: Το βιώσαμε το 2023, κύριε Τάκη, σας θυμίζω,
6: ναι,
7: ότι προεκλογικά ουδέποτε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιβάλλει τεκμήρια φορολογικά σε μια κατηγορία επαγγελματική 700.000 ανθρώπων των ελευθέρων επαγγελματικών.
6: Γιατί εσείς είπατε το 20...
7: και τον αυτά
6: το 25 τι θα κάνει ο κύριος Κατρούγκαλος με τον νόμο του όταν κερδίσατε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.
7: Για το 15, για το 15, για το 15 το λέτε.
6: Ναι, δεν το είπατε.
7: Κρυθήκαμε γι' αυτό.
6: Όχι, κρύθηκε ο Αλέξης.
7: Μετά. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
8: δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Κρύθηκε.
6: Τώρα
7: η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κρύθηκε γι' αυτό.
6: Που λέτε και τα
7: αλλά επειδή εδώ υπάρχει...
6: Το γιατί όχι στα ψηφοδέλτια δεν καταλαβαίνω.
7: Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ή ο Μαρινάκης εκφράζει προσωπική άποψη, έχει φύγει.
6: Δηλαδή να το απαγορεύσετε να τον κρίνει ο λαός.
7: Εκτός πλαισίου και πρέπει να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ποια θα είναι η τύχη του κυβερνητικού του εκπροσώπου.
6: Ωραία.
7: Για να μην τον κουβαλάει στην πλάτη του ως βάρος.
6: Μάλιστα.
7: Όλο αυτό. Ή αλλιώς, εφόσον μένει στα ψηφοδέλτια, σημαίνει ότι αυτή
8: όπως πια
7: θα είναι
8: λοιπόν
7: άποψη την οποία αποδέχεται
6: να τον κρίνει ο λαός.
7: Μητσοτάκης, και πρέπει να το πούμε όμως στον κόσμο.
6: Κύριε Λυρίτση, τους υποψήφιους βουλευτές και αυτά που λένε, τους αποφασίζει αν θα τους επιβραβεύσει ή όχι ο λαός. Μα εσείς απαγορεύετε να τους επιβραβεύσει. Αν λέτε να τον βγάλει από τα ψηφοδέλτια.
7: Εμείς διατυπώνουμε μια πολιτική θέση. Και λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μια τόσο ακραία τοποθέτηση και εφόσον δεν πρόκειται, ωραία, κατά τους ισχυρισμούς της κυρίας Κεραμέως, δεν πρόκειται περί κυβερνητικής επιλογής, τότε
8: να
7: πρέπει να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου. Από εκεί και πέρα, το βάρος απόφασης δεν το έχουμε εμείς.
4: Το
7: έχει ο Πρωθυπουργός και θα το αντιμετωπίσει στην πορεία.
4: Τελειώνει σε λίγο η σεζόν του τουρισμού, φαντάζεστε, να παίρνουν. Με, αν αυτό ποτέ υλοποιηθεί, δύο μήνες. Μα πώς είναι όμως για δύο μήνες να πάρουμε και μετά τι θα κάνουμε.
7: Μέχρι μόνο αυτή είναι ο επιστημισμός. Οι δάσκαλοι.
4: Ο αγροτικός τομέας. Ο και ο αγροτικός τομέας.
8: Να του δώσω μια φράση. Ελάτε,
4: κύριε Σύριο. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να βλέπουμε τι ισχύει σε άλλες χώρες που έχουν βαθιά και βαριά κοινοβουλευτική παράδοση. Στη Βρετανία, παραδείγματος.
8: Νομίζω και είναι τετράμινο.
3: Ποιο?
8: Το επίδομα.
3: Όχι, δεν λέω για το επίδομα.
7: Μόνο
3: λέω για το
7: στην Ουγγαρία του Όρμπαν είναι τρίμηνο.
3: Μα δεν υπάρχει
7: σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είναι από 12 μήνες.
3: Το ερώτημα
7: 6 με 12
3: το άλλο
7: μήνες
3: που έχει τεθεί είναι αν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να δηλώνει ρητός ότι εκφράζει προσωπική του άποψη. Στη Βρετανία λοιπόν που έχουν παράδοση σε αυτό το θέμα αιώνων, είναι σαφές ότι όταν μιλάει θεσμικά εκφράζει την κυβέρνηση. Όταν δηλώνει ότι εκφράζει προσωπική του άποψη, άξι, είναι πολιτικό
7: μία φορά
3: πρόσωπο,
7: στα 3,5 χρόνια εξέφρασε
3: είναι
7: προσωπική άποψη.
3: Είναι πολιτικό πρόσωπο και έχει κάθε δικαίωμα να εκφράσει προσωπική άποψη.
8: Κατανοητό. Συγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ένας πολύ ισχυρός κοινοβουλευτισμός, θεσμοί.
8: Λοιπόν, εντάξει, κρίνεται όλα. Κρίνεται, θα το δούμε και στην πορεία. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Συρίγο, Αλφα Αθήνας ή
3: Δήμος Αθηναίων.
8: Ή Δήμος Αθηναίων περιφέρεια.
7: Κάτι και δήμαρχος.
8: Δυτική Αττική.
3: Ευχαριστώ.
8: Όχι, όχι, βουλευτής σταθερά.
4: Δυτική Αθήνα.
8: Και υπουργός και τα λοιπά. Τώρα, η κυρία Γιαννακοπούλου, Δυτική Αθήνα.
4: Αθήνα, δυτική,
8: να τα λέμε σωστά,
4: τομέας,
8: υποψήφια.
4: Περιστέρι, Εγάλο, Χαϊδάρι, Πετρούπολη. Ναι.
8: Και από ό,τι ακούω το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα κάνετε και κάποια εκδήλωση. Τη 18η Οκτώβρη.
4: Θα ανακοινωθεί.
8: Παίζει αυτό, παίζει να το
4: πούμε. Ναι, είναι μια νομίζω πολύ σημαντική και πολύ ωραία ιδέα. Ανήμερα της ανάληψης της εξουσίας από
8: παίζει,
4: το
8: λοιπόν.
4: Πασόκ το 1981, 18 Οκτώβρη, να γίνει κάτι πολύ μεγάλο στο Περιστέρι.
8: Μάλιστα. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αλλά είναι πολύ
4: νομίζω
8: πιθανό.
4: Νομίζω αυτό, αν είναι, θα ανακοινώσει από επίσημα.
8: Κάναμε στον αέρα το ρεπορτάζ.
4: Όχι από εμένα, πάντως είναι κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
8: Και να ευχαριστήσουμε πολύ και τον τομεάρχη της Ελλάδας, τον κύριο Λυρίτση. Ευχαριστούμε πολύ που
3: ήρθατε.
8: Να είστε καλά.
4: Εμείς
8: είπαμε, Καρδιτσιώτης, δεν ξέρουμε ακόμα πού, για αυτό δεν το λέω.
3: Ό,τι αποφασίσει ο πρόεδρος και τα όργανα.
8: Εντάξει, αναμένουμε. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την παραπολιτική μας στήλη. Σε λίγα λεπτά.
9: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
10: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το Walk-Up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
2: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
3: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
4: Take it down, High Star.
5: Drop your case now.
6: I'm afraid I can't do that.
7: Hello?
8: I have a gun. Don't turn around.
9: Come on!
10: Single-handedly brought High Star to justice.
11: We're certainly grateful for your courage.
12: Thank you.
13: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Τα Μάτζης.
14: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
15: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε στην παραπολιτική μας στήλη και πάμε τώρα και στην μεγάλη έτσι, εικόνα της ημέρας. Μας είπε ήδη αρκετά ο Θάνος Πλεύρης ότι και ο ίδιος είχε πάει στο συγκεκριμένο γιατρό χωρίς να έχει βέβαια την εικόνα ενός ανθρώπου που προτείνει κάτι παράνομο, κάτι εναλλακτικό. Όμως σήμερα στην εξώδια ακολουθία και πηγαίνοντας στη κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια δήλωση, η οποία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον και δείχνει και την οπτική του κράτους, γιατί ζήτησε συγγνώμη για όσα δεν κατάφερε το κράτος να κάνει για να τον προστατεύσει. Πάμε να το δούμε.
4: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η μία εικόνα, έτσι.
5: Ναι, και νομίζω ότι είναι. Και ο Θάνος Πλεύρης μας είπε και μας είπε ότι έχει κενά το σύστημα και ο κύριος Γεωργιάδης παραδέχτηκε αυτά τα κενά του συστήματος, τα οποία είναι μακροχρόνια. Είναι γεμάτη η Αθήνα από διάφορα ιατρία που διαφημίζουν από αντιγυραντικές μέχρι κάθε είδους θεραπείας και που προφανώς είτε τα κάνουν γιατροί, είτε τα κάνουν παραγιατροί, είτε γιατροί νοικιάζουν την άδειά τους του ιατρίου και μπαίνουν άλλοι μέσα που δεν έχουν καν πτυχίο γιατρού και κάνουν τέτοιες ιστορίες.
6: Όλο είναι το
5: τιμά
6: υπάρχει,
5: η δήλωση αυτή που
6: υπάρχει,
5: έκανε ο κ. Γεωργιάδης, αν και ο ίδιος δεν έχει προσωπικά την ευθύνη, αλλά τον τιμά.
6: Τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν λέω μόνο για τώρα, ναι. Μάλλον υπάρχει διαχρονικά σε αυτό το πράγμα, είναι προβληματικό. Ακριβώς. Προφανώς πρέπει να αλλάξει.
3: Λοιπόν, το άλλο.
6: Πρέπει να υπάρχει ένα έλεγχο.
5: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή λέμε στο Κολονάκι, υπάρχουν σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Αττική.
3: Μακάρι να ήταν μόνο στο Κολονάκι.
5: Είναι το Κολονάκι, γιατί θέλουν να δείξουν ότι εδώ αφορά πλούσιοι. Μόνο ένα κομμάτι
3: όχι,
5: και μια κάστα πλουσίων και επωνύμων και όλοι οι άλλοι. Εγώ ξέρω ανθρώπους από νησιά που πήγαιναν στο συγκεκριμένο.
3: Έχει και άλλα και μπορεί
5: γιατρό.
3: Να ανοίξει αυτή τη ζήτηση. Λοιπόν, δεύτερη εικόνα τώρα είναι με την Kimberly Guilfoyle. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς την αμφιβολία ότι έχει πραγματικά γκάζι, δίνει παντού το παρόν και έχει και ένα ισχυρό αποτύπωμα με πολύ συγκεκριμένα ήδη
5: και
3: αποτελέσματα.
5: Πολύ καλές σχέσεις με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Αυτό λοιπόν τώρα ήθελα να δείξω ότι. Επειδή και εμείς όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη και ισχυρή ομογένεια κυρίως ναι. Και οι χιώτες είναι και πάρα πολλοί. Σήμερα λοιπόν σε επίσκεψη που έκανε στο νησί ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε στο πλευρό του και μίλησε και για το αποτύπωμα της ομογένειας.
7: Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, εξοχοτάτη κυρία Kimberly Guilfoyle, μας έκανε την τιμή τιμώντας τη μεγάλη ομογένεια των Ελλήνων της Χίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι οι μεγάλοι δωρητές του νοσοκομείου της Χίου. Να επισκεφτεί σήμερα το νοσοκομείο μας και να μιλήσει με όλο το προσωπικό για ό,τι κάνουν εδώ. Την ευχαριστούμε πολύ. Your Excellency, we thank you very much.
8: Thank you.
7: Your presence here was a big vote of confidence to all the donators from the United States of America, from here, of our diaspora in the United States of America. Thank you very much.
8: What an honor and pleasure, and thank you so much, Minister, for having me here today. I can't wait to go back and talk to all my friends in the Greek-American diaspora, 3 million strong, and the people that support this incredible hospital and the work that you guys are doing. This has been really a dream. I've been looking forward to coming to Chios for so long, and now to come with you and experience
7: thank
8: this.
7: You. Thank you. Thank
8: amazing.
7: You. Thank you.
9: Ταξίδι στα ψαράκια στη Χίο τελείωσε και τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Πριν φύγουμε, λάβουμε την επιλογή του Σοβαρμιωτά του Μάρκου στην Μητρόπολη Χίου και γυρνάμε στην Αθήνα με νέες δυνάμεις για νέα εγγένεια μέσα στην Ευρωμάσκα.
3: Λοιπόν, είναι πολύ ισχυρή και γράφει και χιλιόμετρα, έτσι. Δεν είχαμε πολλά χρόνια να δώσει τόσο μεγάλη κινητικότητα.
5: Πριν η κυρία Guilfoyle έλθει στην Ελλάδα, είχε, δηλαδή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, γνωρίστηκαν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε. Είχε πάρει την πρωτοβουλία.
3: Όταν είχε γνωστοποιηθεί ότι έρχεται όμως.
5: Ναι, ναι προφανώς. Αλλά είχε πάρει μια πρωτοβουλία, κάτι, εν πάση περιπτώσει, ήθελαν να πούνε. Και μίλησαν μαζί πριν καν έρθει στην Ελλάδα. Και του είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση του κ. Γεωργιάδη και για τις γνώσεις που είχε όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα και για τις γνώσεις που είχε όσον αφορά την ευρύτερη επιχειρηματική πραγματικότητα. Και έχουν πολύ καλή συνεργασία.
3: Πάντως,
5: εντάξει, είναι και φαν του Ντόναλντ Τραμπ ο Άδωνης, οπότε καταλαβαίνεις όλο αυτό μαζί.
3: Πάντως, αυτό το κομμάτι που αφορά και την ενίσχυση που δίνουν οι ομογενείς μας, που είναι πάρα πολύ.
5: Προφανώς.
3: Είπε και εκείνη για περίπου 3 εκατομμύρια.
5: Έτσι.
3: Και στοιχείο ειδικά, γιατί είναι πάρα πολύ και είναι και το νησί των ναυτικών, νομίζω ότι είναι σημαντικό και ιδίως όταν αφήνει πίσω του κάτι αυτό συγκεκριμένο.
6: Εντάξει,
3: που αφορά την καθημερινότητα των
6: πολύ
3: νησιωτών.
5: Ακριβώς, και δωρεές και λοιπά.
3: Γιατί είναι πάρα πολύ
6: ειδικά
3: σημαντικό.
6: Ειδικά στα νησιά, αλλά όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ.
6: Βλέπεις ότι...
5: Αλήθεια.
6: Εγώ που πήγα φέτος στην Κάρπαθο, πραγματικά παιδιά έχουν ρίξει πάρα πολλά χρήματα σε
3: είναι
6: δρόμους.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι και πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα άλλο. Πάμε στο Ρέμο. Ο Ρέμος ήταν στην Θεσσαλονίκη, είχε την δημητική του την ίδια μέρα που είχε και πολιτικό σκηνικό.
5: Όταν τεράστια μιλούσε, συναυλία, έτσι, πάνω από 200.000 άνθρωποι.
3: Και εκείνος είχε το δικό του κόσμο στο Βελίδιο, ήταν στα μη πολιτικά. Ο Ρέμος, ο οποίος έκανε μια τεράστια συναυλία με πραγματικά εμβληματικά πλάνα, γέμισε.
5: Νομίζω, αυτό θύμιζε συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου τις καλές εποχές.
3: Και παρά το γεγονός ότι είχε κακοκαιρία πριν, γιατί είχε βρέξει και ζόρισε λίγο το πράγμα, όμως, ποιο είναι το παραπολιτικό? Ότι έκανε την επιλογή να μιλήσει για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο που δεν είναι άλλο από την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία είχε απαντήσει και στα δικά της social media. Πάμε να δούμε πώς έγινε το όλο σκηνικό.
5: Το beef.
3: Ναι. Πάμε παρακαλώ.
10: Τι έμαθα, μίλησε για μένα ο Ρέμος?
11: Ένα πολιτικό πρόσωπο να έκανε εδώ να μας. Μόνο ένας.
12: Ποιος?
11: Μόνο η Λατινοπούλου θα έκανε εδώ μαζί μας. Ναι, με τους τζίξ εκείνης, δηλαδή μόνο αυτή θα μπορούσε να έκανε. Δεν θα έκανε πάντα. Θα τέτοια σε πιστεύω. Η Αφροδίτη, όπου κι αν είστε, πρέπει να σου πει.
10: Αντώνη, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gypsy Kings. Εάν λεγόταν Ρωμά Kings ή αν με το ονομαστεί σε Ρωμά Kings, με πολύ χαρά να έρθω. Μη μας πουν και ρατσιστές. Κατάλαβες.
5: Καλά, και είναι ο Ρέμος το είπε επίτηδες, έτσι, για τους Gypsy Kings.
6: Εμένα δεν μου άρεσε. Καταρχήν έκανε μία προβολή στην κυρία Λατινοπούλου.

0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν. Τώρα. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι ο Αντώνης Ρέμος έκανε μια συναυλία, μάζεψε όλο αυτόν τον κόσμο και το βασικό είναι ότι την έκανε δωρεάν. Δεν πήρε λεφτά. Και παρά το γεγονός ότι την έκανε δωρεάν, εισέπραξε απίστευτη χολή τις προηγούμενες μέρες. Το τι γράφτηκε για το Ρέμο και για τη συναυλία και γι' αυτό. Μέχρι και την ώρα που έβρεχε, έλεγαν καλά έπαθε και αυτό και βρέχει και τον τιμώρησε ο Θεός. Δηλαδή κάτι απίστευτα πράγματα. Χολή, πραγματικά χολή.
1: Η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
0: Και γι' αυτό το επισημαίνουμε.
1: Για όλα τα πράγματα.
0: Και μου έκανε εντύπωση ότι ο Νίκος Μωραΐτης, ο γνωστός στιχουργός που έχει γράψει και τραγούδια για τον Αντώνη Ρέμο.
2: Και γράφει και για την πολιτική συνέχεια.
0: Ναι, βγήκε και τον υπερασπίστηκε και είπε αυτό. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που είναι κακόψυχοι και ρίχνουν χολή και λένε ψόφο.
1: Υπάρχει για όλα τα θέματα.
0: Για όλα.
1: Αυτό. Υπάρχει για όλα τα θέματα.
0: Μα γι' αυτό το λέμε.
1: Και τώρα με.
0: Εντάξει, πάντως να σου πω κάτι, Ρελένη. Αν δεν ήταν ο Ρέμος και ήταν ένας άλλος. Δεν θα πω όνομα, εντός εισαγωγικών εναλλακτικός καλλιτέχνης ή από αυτούς που ξέρουμε.
2: Θα τον έκανε κάποιοι
0: άλλοι. Δεν θα έλεγαν τίποτα, θα έλεγαν μπράβο.
1: Καλά,
0: καλά.
1: Θα τον έκραζαν άλλοι. Αυτή είναι η λογική. Πάντα υπάρχει ένα συγκεκριμένο. Μα τώρα τι μου λες. Δηλαδή τώρα ποιοι τον έκραξαν τον Ρέμο.
0: Ξέρουμε ποιοι τον έκραξαν. Έχουν πρόσημο αυτοί που τον έκραξαν.
1: Τον έκραξαν. Έχουν πρόσημο.
0: Έχουν πρόσημο.
1: Γιατί
0: θεωρούν ότι ο Ρέμος είναι δεξιός. Έλα τώρα. Γιατί.
1: Αυτοί που έκραξαν.
2: Το έβγαλα εγώ του
1: γιατί. Το Ρέμο τον έκραξαν γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να αναβάλει. Την συναυλία
0: πριν το Μαζονάκι,
1: για το
0: γιατί τον έκραζα.
1: Για το θάνατο.
0: Πριν το Μαζονάκι, γιατί τον έκραζα.
1: Εγώ δεν το ξέρω αν τον έκραζα πριν. Εγώ ό,τι παρακολούθησα τώρα,
0: εντάξει,
1: τα παρακολούθησα
0: καλά.
1: Και είχαν σχέση με το θάνατο.
0: Κοίταξε,
1: του Μαζονάκη.
0: Απάντησε ο Ρέμος με τις 200.000 κόσμου που πήγαν και τον άκουσαν και τον χειροκρότησαν. Τα υπόλοιπα, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, λοιπόν. Και με την προβολή της Λατινοπούλου. Πάμε παρακάτω.
2: Και αυτό τώρα είναι.
0: Εντάξει, τη Λατινοπούλου πάντως την έχουν ψηφίσει άνθρωποι. Και την έχουν στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Αν μας
0: αρέσει, δεν μας αρέσει, την έχουν ψηφίσει.
2: Αυτό που λέει ισχύει.
0: Την έχουν
1: ψηφίσει. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει.
0: Όχι, το λέω.
1: Τραγουδιστής που έχει απήχηση στην κοινωνία.
0: Καλά, δεν
1: να
0: του κόψουμε και την άποψη.
1: Εκεί από κάτω ήταν και αυτοί οι αριστεροί που λες εσύ.
0: Δεν
1: πάνε οι αριστεροί, νομίζεις, να ακούσουν το Ρέμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι μόνο τραγουδιστής.
0: Μπορεί να ακούνε
1: δεξιάς.
0: Μόνο από φίλου.
1: Άσε μας, ρε, Δημήτρη.
0: Άσε
1: μας, Δημήτρη.
0: Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
2: Πριν από λίγα λεπτά έκανα στον αέρα ρεπορτάζ.
0: Εσύ, για ποιο πράγμα.
2: Ερώτησα τη Γιάννα Κοπούλου αν θα κάνουν μεγάλη εκδήλωση.
0: Αφού μας το είπανε,
2: παιδί. Σα το είχα πει εγώ πριν.
0: Εσύ μας το.
2: Σας λέω ότι εικάζω, ακούω ότι θα κάνουν 18 Οκτώβρη και το 81.
0: 18 Οκτώβρη.
2: Με αφορμή τη νίκη του 81. Εκδήλωση στην Αττική. Επειδή ο κύριος Ανδουλάκης είχε κάνει την 3η Σεπτέμβρη και τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Την Κρήτη και τη γενέτειρά του. Και πάντοτε έμπαινε ένα ερώτημα και μάλιστα και με βουλευτές που είχα μιλήσει εγώ. Μου λέγανε, ρε παιδί μου, πρέπει να δημιουργούμε πολιτικά γεγονότα στην Αττική, Δημήτρη και Ελένη. Που εκεί πάσχουμε, εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνα του κόμματος και εκεί τα ποσοστά θέλουν πολύ μεγάλη ενίσχυση. Γιατί ακόμα και σε ευρωεκλογές που ενισχύθηκαν παρέμειναν μονοψήφια.
0: Ναι.
2: Και τελικά εδόθη η απάντηση. Και πριν ρώτησα την κυρία Γιαννακοπούλου αν έχει ακούσει κάτι τέτοιο και μου ας είπε εδώ, στον αέρα μάλιστα, ότι θα γίνει εκδήλωση στην Αττική, θα γίνει τη 18η Οκτωβρίου και μάλιστα σχεδόν σίγουρα θα γίνει στο Περιστέρι. Οπότε νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση του Πασόκ θα έχει το δικό της ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά θα
0: και φαντάζομαι θα κάνουν κινητοποίηση και λοιπά,
2: ναι,
0: θα έχει κόσμο και όλα αυτά.
2: Δημιουργία πολιτικών γεγονότων.
1: Εντάξει, επειδή έχει
2: που
1: το θέμα
2: που γίνει
1: του...
2: στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη. Με αυτό το είχαν ένα Ηράκλειο Θεσσαλονίκη.
0: Κοίταξε, πρόσεξε όμως. Γιατί γίνεται η εκδήλωση, γίνεται για τη συμπλήρωση πόσων χρόνων από την 18 Οκτώβρη του Ανδρέα. Οπότε έχει να πέσει Ανδρέας Παπανδρέου, Ελένη. Θα χορτάσουμε.
2: Καλά και την 3η Σεπτέμβρη.
0: Για να μαζέψει και κόσμο.
2: Έπαιξε λοιπόν. Τώρα αυτό θα γίνει Περιστέρι, γιατί εκεί είναι και το σημείο του τροτό του Πασόκ, το λεκανοπέδιο δηλαδή που θέλει να ενισχύσει τα.
0: Το Περιστέρι είναι τροτό του Πασόκ, ε.
2: Η Αττική είναι, όχι το Περιστέρι.
0: Θυμάσαι, Ελένη, το Περιστέρι παλιά.
2: Δεν είναι ειδικά.
0: Ήτανε κάστρο του Πασόκ, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: Βαγγέλης Γιαννόπουλος,
2: δεν είναι
0: κάστρο.
2: Ειδικά, γενικά η Αττική είναι ένα πρόβλημα για τον Πασόκ, γιατί εκεί τα ποσοστά του δεν είναι διψήφια. Ούτε
0: έπαιρνε κάτι 50% στο Περιστέρι.
2: Υπάρχει Γιαννόπουλος και σήμερα. Ο εγγονός του, ο οποίος στο παρελθόν κάτι είχε ακούσει για πολιτική, δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ο εγγονός του όμως.
0: Τώρα,
2: δεν έχει όμως μπει στην πολιτική. Μικρός, μικρός. Μάξι 35, 32, 33.
0: Να σε ρωτήσω εγώ.
1: Έτοιμος.
0: Μια και μας είπες πριν για τις μετεγγραφές.

0: ότι έρχονται κι άλλοι. Έχεις μετρήσει πόσοι ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάνε στο ΠΑΣΟΚ?
1: Πολύ.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχεις κάνει μια σούμα, δηλαδή πόσοι είναι, 10, 15, 20.
1: Μπορώ να σου πω για την κοινοβουλευτική ομάδα κάποιοι που μου έρχονται τώρα. Γενικά, πόσο έχει λάβει χωρίς έδρα είναι πολύ. Αλλά νομίζω ότι ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δηλαδή, μια φορά αλώθηκε το ΠΑΣΟΚ, τώρα έχει περάσει σε μια ρελάνς να πάρει
2: όλοι
1: πίσω κόσμο.
2: Δεν είναι.
0: Θυμάσαι,
2: αν μου επιτρέπετε. Ναι. Στελέχη τα οποία γνωρίζουν ότι δεν θα πήγαιναν στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αλλά πάνε όμως. Τι σχέση έχει αυτό? Και αυτοί που θα πάνε στο κόμμα Σαμαρά θα πάνε γιατί θα γνωρίζουν ότι δεν θα τους βάλουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα πάνε.
2: Ο Τσίπρας, αυτό λέω.
1: Πού το ξέρουμε, άμα δεν υπάρχει στο κόμμα Σαμαρά.
2: Η κυρία Θρασκιά είχε φύγει εδώ και πόσο καιρό.
1: Μπορεί να την έπαιρνε όμως.
2: Λέω για τώρα. Ο κύριος Αποστολάκης, εγώ ξέρω ότι ψαχνόταν με την Ελλάς. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι.
0: Ωραία. Άρα.
2: Έφαγε πόρτα από την Ελλάδα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν αφισβητώ. Πρόσεχε αυτό. Δεν αφισβητώ, δεν γνωρίζω.
0: Άρα, Ελένη μου, αυτοί που θα πάνε στο κόμμα Σαμαρά, θα σου πω εγώ ότι πήγαν στο Σαμαρά γιατί έφαγαν πόρτα από το Μητσοτάκη.
2: Μπορεί.
0: Ωραία.
2: Σου λέω εγώ όχι.
0: Να το ξέρεις, το θυμάσαι, είσαι παρόν εδώ. Το μέρα που τα λέμε.
2: Εγώ όμως ξέρω για τον Σαμαρά μια και το. Ότι ήδη έχει προσεγγίσει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ήδη.
0: Οι οποίοι είχαν φάει ήδη πόρτα.
1: Πάντως, για το προηγούμενο, επειδή εκτιμώ ότι ακόμα και αύριο, και δεν το λέω τυχαία, μπορεί να ανακοινωθεί ο κύριος Αυλονίδης με τον κύριο Αποστολάκη. Για τον κύριο Αποστολάκη, που τον γνωρίζουμε και προσωπικά, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Νομίζω ότι κάθε κόμμα πάντως θα τον ήθελε. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Κάθε κόμμα
1: θα τον ήθελε. Αυτό διαφάνηκε και όταν έγινε η συζήτηση για να γίνει υπερκομματικός υπουργός, που ήταν πρόσωπο κοινής αποδοχής, και νομίζω ότι από τον ΠΑΣΟΚ εκ των πραγμάτων είναι μια μεγάλη πολιτική μετακίνηση. Είναι από αυτές που είναι αξιοσημείωτες. Δεν είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι μεγάλη
0: κίνηση. Εγώ αυτό δεν το ρώτησα.
1: Αυτό λέω. Προφανώς. Δεν είναι από τις μικρές.
2: Ναι. Εγώ λέω τώρα.
1: Το παρασκήνιο ότι μπορεί να έχει επαφή. Ναι, εντάξει.
2: Εγώ ήξερα ότι ψαχνότανε για να βρει επαφή με τον κύριο Τσίπρα μετά, αφού έφυγε και τα λοιπά και ήταν ανεξάρτητος. Στην Αμαλίας δεν είχαν αποφασίσει ότι.
1: Δεν έχω λόγο
2: κάποιοι,
1: να πω.
2: Ναι, ότι δεν είναι. Πάντως,
1: για το ΠΑΣΟΚ είναι μια μετακίνηση που τη θέλαν. Όπως
0: ναι, και είναι καλό στέλεχος.
1: Απλά με τον κύριο Αυλονίτη. Με τον κύριο Αυλονίτη, εκεί έχουμε και ένα νέο ανταγωνισμό. Ότι θα κατέβει στην Κέρκυρα, που είναι και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μέχρι πρώτη δεν είχε ανταγωνισμό ο κύριο Μπιάκη. Τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχει.
0: Εγώ το είπα πριν αυτό για του Σιριζέ, το είπα τυχαία, γιατί θυμήθηκα τώρα ξαφνικά. Όχι ξαφνικά,
1: μα
0: το θυμήθηκα.
1: Περισσότερο από τον ΠΑΣΟΚ.
0: Περίμενε, βρε, να σου
1: πω. Ο Μπιάκης και οι Τελιγιορίδου και Αβραμάκης π.χ. που ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ.
0: Περίμενε, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πριν.
1: Ναι, αλλά πριν από
0: τι σχέση έχει αυτό? Ναι, θυμήθηκα λοιπόν μια κριτική που γινόταν στο Δούκα και έλεγαν κάποιοι ότι αν βγει ο Δούκας θα στρέψει το κόμμα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και το κόμμα κοντεύει να πάρει το μισό ΣΥΡΙΖΑ και πλέον.
1: Κοίταξε, τώρα πρέπει να
0: χωρίς Δούκα.
1: Είτε το λέει ο Δούκας ή το Ανδρουλάκης, αν το ΠΑΣΟΚ να κάνει διεύρυνση. Πρέπει να κάνει διεύρυνση, διότι τα κόμματα δεν γίνεται αλλιώς να μεγαλώσουν.
0: Μα δεν διαφωνώ. Απλά πέρα, θυμάμαι τώρα τι ελέγεται.
1: Ούτε ο Δούκας φαντάζομαι ότι θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Ανδρουλάκης. Τώρα θέλουν κόσμο. Αυτές οι κινήσεις είναι
0: σημαντικές. Αλλά
1: εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό είναι το πιο λογικό που κάνουμε.
1: Ξαναλέω, σε ένα κόμμα που έχει υποστεί το αντίστροφο.
2: Αν θέλει.
0: Μα δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Προφανώς τα κόμματα προεκλογικά κάνουν διευρύνσεις και συμμαχίες.
2: Έχουν ένα πρόβλημα. Ναι. Γιατί μιλάγανε εκ μέρους ενός κόμματος και τώρα καλούνται να μην. Που αυτό ισχύει για όλους.
0: Ναι, βρε, λέω ότι αγάπησαν ξαφνικά το ΣΥΡΙΖΑ μόλις ο Τσίπρας έκανε δικό του κόμμα. Αυτό λέω.
2: Εντάξει, εγώ όμως σου λέω τι ξέρω και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Κασιμάτη και πάλι δεν εμφανίζεται.
1: Ναι, κοίταξε, δεν έχω μιλήσει μαζί της, γιατί όντως δεν έχω μιλήσει, αλλά αυτοί που μου μιλάνε εμένα για την κυρία Κασιμάτη μου μιλάνε ακόμα με καλά λόγια. Η επόμενη κίνηση του ΠΑΣΟΚ θα είναι η κυρία Κασιμάτη. Ότι θα ενταχθεί και η κυρία Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει φάει τη γυναίκα σε κάθε πέντε μέρες ρωτάς για την Κασιμάτη.
2: Με εντυπωσιάζει γιατί έχει εξαφανιστεί.
1: Όπου ρωτάω.
2: Γι' αυτό.
1: Ακούστε με, λίγο έχει σημασία αυτό. Όπου ρωτάω για την κυρία Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, πλέον έχουν να πούνε ένα καλό λόγο. Να έρθει, να κάνει, να δείξει κτλ. Άρα εκτιμώ ότι το επόμενο πρόσωπο θα είναι η κυρία Κασιμάτη. Και ότι
2: άρα έχουν καμφθεί ακόμα οι διαφωνίες που υπήρχαν από το Παπανδρεϊκό στρατόπεδο.
1: Δεν εκφράζονται. Δεν ξέρω αν έχουν καμφθεί. Ξέρω ότι δεν εκφράζονται.
0: Ελπίζω να μην ξανάρθει ο Σαχινίδης εδώ και να πει για μετάνοιες.
1: Προσέξτε, προσέξτε.
2: Για να μην μπερδέψει τα πράγματα, την αφήνει τελευταία.
1: Δεν εκφράζονται, δεν υπάρχει αναβρασμός. Τώρα, Επομένως δεν μπορώ να το προβλέψω.
0: Λόξιγκα,
1: θεωρώ πάντως ότι η κυρία Κασιμάτη θα είναι από τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Πασόκ και που θέλουν στο Πασόκ να ενταχθεί. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Κανένα πρόσωπο. Γιατί τώρα εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ πολύ πολύ βαθιά. Κανένα πρόσωπο έκπληξη παίζει που δεν υπάρχει στο οπτικό μας πεδίο.
1: Ναι, υπάρχει ένας άνθρωπος της τηλεόρασης.
0: Όχι, όχι, εννοώ από άλλο κόμμα, από ΣΥΡΙΖΑ,
1: από άλλο κόμμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλο. Τα έχουμε πει τα ονόματα και της κυρίας Πούλου και της κυρίας Μάλαμ που μπορεί να ακολουθήσουν. Είναι και άλλοι δηλαδή που θα έρθουν στο μέλλον. Αλλά δεν είναι ονόματα που δεν έχουμε πει εδώ στην εκπομπή. Ναι. Υπάρχει ο κ. Κωνσταντινίδης, βγαίνει και στην τηλεόραση.
0: Ποιος είναι ο Κωνσταντινίδης?
1: Είναι ένας άνθρωπος που στην τηλεόραση δεν κάνει πολιτικό, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που...
0: Α, ο συνάδελφός μας που κάνει σχολιασμό, ναι, το ξέρω.
1: Ο οποίος θα είναι υποψήφιος στη Β' Πειραιά και ήταν και στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ωραία. Ένα πρόσωπο που δεν έχει συζητηθεί, αλλά δεν μπορεί να πει τι πολιτική μεταγραφή.
0: Όχι, εγώ σε ρώτησα αν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόσωπο που δεν μας περνάει από το μυαλό.
1: Out of the box αυτή τη στιγμή αυτό δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Γιατί έχει καταρχάς κλείσει σιγά σιγά και η δεξαμενή των ανεξάρτητων. Έχουν πάει αρκετοί στον Ανδρουλάκη και αρκετοί στον Τσίπρα. Να ρωτήσω,
0: Ελένη, κάτι εσένα που το διάβασα. Διάβασα σήμερα σε ένα ρεπορτάζ στο Εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στο Εφημερίδα ήταν, ότι σκέφτονται, λέει, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μήπως τα δυνατά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν τα πάρουν.
1: Ορίστε, ακούστε, μισό ότι θα το πει τώρα η Ελένη. Τέτοιο. Ακούστε με λίγο, επειδή μου στείλε ο φίλος μου από το Πασόκ, ο οποίος είναι πολύ πληροφορημένος και είναι και...
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Πασόκ, δεν μπορώ να πω την πηγή μου.
0: Η πηγή σου, άμα είναι πηγή σου, εντάξει, όχι, δεν κατάλαβα.
1: Επόμενη κίνηση μου στέλνει αυτός ο φίλος μου και τον ευχαριστώ. Μυρτό Κοροβέση, Νίνα Κασιμάτη.
0: Γιατί Μυρτό το έχεις πει.
1: Ναι, δεν με έχει ρίξει. Δεν μου είπε κάτι το οποίο δεν το ήξερα, αλλά μου είπε ότι είναι οι επόμενες.
2: Μάλιστα.
1: Άρα επειδή δεν με ρίχνει έξω, εκτιμώ ότι είναι οι επόμενες κινήσεις.
0: Αυτό είναι άμεσο ρεπορτάζ. Τρέχει. Για πες, Ελένη.
2: Εγώ νομίζω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε κάποιες προσχωρήσεις μεμονωμένες στελεχών τα οποία έχουν παραδώσει την έδρα. Και νομίζω ότι κάπου το Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα έχουμε και κάποιες προσχωρήσεις, δηλαδή θα παραιτηθούν
0: τις έδρες.
2: Να θα αφήσουν τις έδρες τους, κάποια ανεξάρτητοι, και θα μπουν και θα ενταχθούν και αυτοί στην Ελλάδα.
1: Οκτώβριο-Νοέμβριο, κάτσε, Οκτώβριο-Νοέμβριο λες. Σε λίγο καιρό δηλαδή.
2: Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Σε λίγο καιρό δηλαδή.
2: Ξέρω ένα...
1: Εντάξει, δεν θα μας πεις, δεν πειράζει. Αλλά από Οκτώβριο-Νοέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε να μπαίνουν.
2: Σιγά-σιγά, ναι. Μου είχαν πει ότι κάπου τέλος Νοεμβρίου εκεί.
0: Εντάξει, υπάρχει καιρός μέχρι τον Μάιο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έχουμε καιρό.
2: Όταν είχα πρωτορωτήσει, μου είχαν πει ότι όλα εξαρτώνται από την.
0: Το χρόνο των εκλογών.
2: Από το χρόνο των εκλογών.
0: Μάιο-Ιούνιο.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα να σας πω κλείνοντας, γιατί θα μου πει ο Γιώργος τελειώσαμε.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Όχι, παιδί μου, έχουμε 4 λεπτά.
2: Τετάρτη-Πέμπτη αναμένεται να ανέβει η πλατφόρμα με τα οικονομικά της Ελλάς. Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι όλα θα είναι
0: live.
2: Θα υπάρχει διαφάνεια. Θα ανέβει λοιπόν την Τετάρτη ή την Πέμπτη η πλατφόρμα.
1: Τώρα, μεθαύριο δηλαδή.
2: Θα φαίνονται όλα τα χρήματα.
0: Δηλαδή,
2: τα οποία...
0: είναι ο Γιώργος στην πλατφόρμα και μπαίνω εγώ και δίνω ένα ευρώ. Τσουκ, θα φανεί ότι έδωσε ένα ευρώ.
2: Κατευθείαν. Ότι δίνει ένα ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξέρεις τι συζήτηση.
2: Ότι πόσα χρήματα έχουν μπει.
1: Μετά θα ανοίξει άλλη συζήτηση ότι είναι αυτά που βλέπουμε και τα άλλα που δεν βλέπουμε. Και αυτό που...
0: Καλά, εντάξει. Τώρα αυτό πάει.
1: Θέλω να πω ότι επειδή πάμε για εκλογές, θα ξεκινήσει η συζήτηση.
2: Κάνει κάτι ο κύριος Τσίπρας που δεν το κάνουν τα άλλα κόμματα. Ναι. Σου λέει, εγώ θα έχω αυτή
1: δεν
2: την
1: λέω,
2: πλατφόρμα.
1: Καλώς κάνει, καλώς το κάνει. Άλλο λέω
2: θέλει,
1: ότι
2: μπαίνει και βάζει.
1: Πάλι θα γίνεται αντιπαράθεση.
2: 5 ευρώ, 10 ευρώ, 1 ευρώ, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ονομαστικά θα είναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εσύ δηλαδή φαντάζεσαι ότι δεν θα βγει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να
0: πει. Εννοείται ότι θα βγουν, παιδί μου. Προφανώς.
1: Και πάλι δεν
0: γιατί τώρα, θα λένε για τα μαύρα τότε.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω. Μετά θα ανοίξει άλλου είδους.
0: Καλά, πάντα θα λένε αυτό που λέει η Ελένη.
2: Ο κύριος Τσίπρας για την αξιοπιστία του και προφανώς. Γιατί θέλει να είναι ξεκάθαρος απέναντι στους πολίτες.
0: Βέβαια, ξέρεις τι λένε κάποιοι, κάποια κεντρική στελέχη, ότι θα πει από εδώ και πέρα, αλλά δεν έχει πει το πριν από εδώ.
2: Λοιπόν. Θα έχει βάλει
0: και
2: μέσα.
0: Το πριν από εδώ.
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Okay, κλείσαμε. Τέλεια.
1: Λοιπόν,
2: μάλλον. Δεν
1: κλείσαμε
2: το ξέρω.
1: Και τα λέμε αύριο στις 10
2: αλλά
1: σταθερά εδώ στο Άξιον 24. Ελένη, μου πρέπει να κάνουμε τώρα θα το πω ότι κλείσαμε.
2: Μα, λοιπόν. Αφού λες εσύ μιλάς μισή ώρα.
1: Δεν μίλησα εγώ μισή ώρα.
0: Όχι, όχι, να δικούμε τώρα.
2: Σε
1: εκπομπή δεν έχω μιλήσει ποτέ.
2: Σε καταγγέλλω.
1: Πάμε. Αποφώνηση, τα λέμε αύριο στις 10. Καληνύχτα σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
5: Πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
6: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
7: Χθες.
8: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Φογ, κοίτα, ένα black camp.
10: Εγώ Φιλέα.
11: Είμαι φαν του Double Decker.
12: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
13: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
14: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
15: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
16: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.
17: Έλα, έλα, έλα πως είσαι

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.

0: Χαίρετε. Καθυστερήσαμε λίγο. Ζητάμε συγγνώμη ταπεινά γι' αυτό. Η δισογραφία, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και το live που υπήρχε στο Flash.gr μας κάει να καθυστερήσουμε λιγάκι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Από χθες έχουμε να τα πούμε το βραδάκι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά σήμερα θα περάσουμε ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε εδώ και τον κύριο Μυρότσο. Καλώς ήρθες, φίλε.
1: Γεια σας, φιλαράκια μου. Γκίσα την πενταήμερη στη Ρόδο.
2: Πολύ χρόνος και υγιής.
1: Ευχαριστώ. Και πολύ χρόνος.
0: Σάββατο είχες γενέθλια.
2: Υγιής είμαστε κομπλέ όλα.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ωραία. Πώς σου φάνηκε η μετάδοση?
1: Πέταξα 10 παρά, αλλά έχω σηκωθεί από τις 7 και...
0: Σήμερα, ναι. Είχες κάνει άλλη μετάδοση από εκείνη την περίφημη?
1: Ποια περίφημη?
0: Αυτή που κατέβεις αλλιώς.
2: Το Αστέρι.
1: Βελόνες και τις κλωστές.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλη μετάδοση από τότε.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Νομίζω όχι. Ήταν η τελευταία εκείνη. Εντάξει, καλά ήτανε. Ένα μπασκετικό τριημεράκι, το είχαμε ανάγκη. Σε ένα νησάκι. Βέβαια, καλά είναι τα πράγματα για μας. Γιατί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Με τις γαστρεντερίτιδες.
0: Α, οκ.
1: 8 κρούσματα η ΑΕΚ, 6 κρούσματα ο Παναθηναϊκός. Ακόμα όχι σε παίκτη το Παναθηναϊκός.
3: Ο Τσάλτας σε τι κατάσταση είναι?
2: Μόνο Τσάλτας.
1: Καλά τον άφησα το πρωί στο αεροδρόμιο. Ναι.
3: Τώρα πώς έγινε, είναι η δική μας σκυλιά, μπράβο.
1: Καλά τον άφησα. Καλοί είμαστε εμείς. Καλά είμαστε μέχρι τώρα. Βέβαια, δεν φάγαμε, δεν ήπιαμε εκεί στο ξενοδοχείο των ομάδων. Αυτές οι ομάδες μένουν μαζί.
0: Λίγο,
1: καλό, όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
0: Όχι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την εκπομπή.
3: Κάτι για καραντίνα είπανε.
0: Ρε φίλε, είναι πολύ καλό για να αληθινό. Μόνο εσείς τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Φοβερό.
2: Τον ασπάστηκα.
0: Όντως.
3: Και εγώ τον πήρα αγκαλιά και του είπα χρόνια πολλά. Αγκαλιές, φιλιά από όλους.
1: Τώρα θα δείτε, θα φάτε καλά. Θα φάτε καλά.
0: Καπετανάκος εδώ.
1: Εκπομπές θέλετε μέσα στην εβδομάδα.
3: Του πολύ που δεν χάσουμε κανένα κιλό.
1: Βάλε επανάληψεις.
0: Καπετανάκος εδώ μαζί μας. Γουλής εδώ μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Πρωτοπόρε, πώς είστε?
3: Χαλαρά.
0: Χαλαρά. Μ' αρέσει το ύφος που παίρνεις. Το δακρύβρεχτο, αλλά θέλω να βγει λίγο χαμόγελο.
3: Δακρύβρεχτο δεν υπάρχει. Ευχαριστημένοι είμαστε γιατί παίζει ωραία μπάλα ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα.
0: Σωστό, σωστό. Και αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον. Λοιπόν, ήρθαν και τα καφεδάκια που λέει καλό στο Χρήστο.
3: Thank you, Ρεξιτάρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, ωραία. Και admin έχουμε εδώ σήμερα. Τον καλησπέριζω. Να είναι καλά το παλικάρι μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Βερβελέ, πώς είστε?
4: Έχω υπάρξει καλύτερα.
3: Ευχαριστούμε, φιλαράκι.
0: Εννοείς αγωνιστικά για τον Ολυμπιακό, μιλάς?
4: Γενικά στην κατάσταση. Δεν πρόλαβα να ανταπεξέλθω, να ξεκουραστώ. Βάρη πρόγραμμα το χθεσινό, εκπομπή πήγε μακριά, πολύ ψυχολογικό, μια επίπονη διαδικασία, να τα απεξέλθουμε, μηνύματα αυτά.
0: Βάρη και το σάντουιτς θες.
4: Ποιο σάντουιτς?
0: Σβήσαμε το σάντουιτς.
4: Παραγράφεται αυτό.
0: Να ξεκολουθούσα σένα και έφευγες και λέω πού πάει αυτός, λέω και στρίβω δεξιά ξαφνικά να παρκάρω.
1: Φάγατε εκεί στο ίδιο μαγαζί που είχαμε φάγει την άλλη φορά?
2: Καλό.
1: Έχει ωραίο σάντουιτσάκι.
0: Εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο
3: σάντουιτσάκι. Όχι σε μένα πάνω.
1: Εδώ ρε. Τώρα κάτω.
3: Α, εδώ σε εμάς.
4: Ό,τι θες να το μοιρώσω. Είναι ικανός σου την GPS διεύθυνση που πάμε δικά με τα πάντα όλα?
1: Όχι.
4: Πλήρηση, αλλή μόνο. Τι.
1: Θέλω να πω αρχικά σε ένα φίλο που ρωτάει ότι η συνέντευξη του Φρανσίσκο θα παίξει μετά το back-to-back σήμερα.
0: Μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη.
1: Ναι, στο Θανάσης.
0: Μισά ώρα, ας πούμε, περίπου.
1: Ναι, ναι, μισά ώρα.
0: Μισά ώρα μιλάει μόνο ο Θανάσης.
1: Ναι, μισά, είναι 33,
0: ο Φρανσίσκο μίλησε.
1: 33 λεπτά, έχει μιλήσει στα 30 ο Θανάσης, στα 3 ο Φρανσίσκο.
3: Μέστος.
2: Δεν είναι πολύ ευχάριστο πάντως για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτή η συνέντευξη.
1: Θέλω.
0: Για τον Φρανσίσκο νόμιζα θα πεις.
2: Γιατί η τελευταία που έκανε ένας Πούλιος με τον Ναν.
1: Μετά τα άσπαγε
2: ο Ναν. Δεν ξέρει να κάνει καλή εμφάνιση. Τον τελείωσε ψυχολογικά ο Θανάσης.
0: Δεν θέλω να ακούω και για Θανάση.
1: Θέλω να πω χαιρετίσματα σε ένα φιλαράκι στο Μιχαήλ Άγγελο που βλέπει κάθε μέρα την εκπομπή. Φανατικός της εκπομπής και φανατικός Παναθηναϊκός και φαν σου. Με
3: κερασίες.
1: Κάτι πατάτες με κερασίες χθες.
3: Γεια ζωγράφε,
0: Μιχαηλάγγελος. Μιχαηλάγγελος, παραπέμπει αλλού, καλλιτέχνης, έτσι. Όχι οι πατάτες.
2: Δεν έχεις κάποια διασύνδεση.
1: Γενικά είστε φίρμες στη Ρόδο, έχω να σας πω.
0: Εμείς
1: γενικά
0: εσύ,
1: κύριε Μπακόπουλε.
0: Εσύ πήγες εκεί, έκανες στράκες που λέει και ο άλλος.
3: Πενταήμερη, ναι.
0: Ωραία, ναι. Ωραία το... η αναρτησία σου, μου άρεσε. Ωραίες φωτογραφίες, ωραίες αυτά, όχι στημένες, μια χαρά.
3: Ωραία.
0: Του καμισάρα, άλλο επίπεδο. Εντάξει, θέλω να τα λέω.
3: Μιλότσος, κοίτα.
1: Έτσι.
2: Πώς?
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι για αυτές τις φωτογραφίες ευτυχώς που είχα το Λαλιώτη. Ναι. Γιατί ο Τσάλτας με έβγαζε κάτι φωτογραφίες που φαινόμουν από εδώ. Και από εδώ είναι σαν να μην είχα κεφάλι. Δηλαδή.
0: Είναι καλλιτεχνικά σε αυτό. Όπως ο Βιν Ντίζελ. Τον παίρνω από εδώ, μόλις έχει κοινές δράσεις.
1: Θα πήγαινε σε βάφτιση να φωτογραφείς και θα κάνει το μωρό ο Τσάλτας. σίγουρα.
2: Τρεκτημένο και το μωρό στη βάφτιση.
1: αυτά. Ο οποίος είναι συγκλονιστικός ρεπόρτερ, έχω να σας πω.
0: Ποιος?
1: Ο Τσάλτας.
2: Πόσο το
0: για το Λαλιώτη δεν λες τίποτα.
1: Είναι πολύ καλός, αλλά ο Τσάλτας είναι συγκλονιστικός.
0: Ο Λαλιώτης είναι φωτογράφος.
1: Λίγο είναι ακόμα και θα του έλεγε ο Σάκοντα, κάτσε εδώ αγόρι μου να βγάλουμε μαζί, να λέμε μαζί τις οδηγίες.
0: Τα λέει και όλα και.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Θέλω να πω και εγώ μια καλησπέρα και θα διαβάσω και πολλά donations στα Γιάννενα. Γιώργος, Νίκος, ο ένας είναι ΑΕΚτής, ο άλλος Παναθηναϊκός και μου στέλνουν μηνύματα από νωρίς και έχετε φιλιά όλοι εκεί. Γενικώς.
2: Αδέρφια οι ΑΕΚτής του Παναθηναϊκού δηλαδή.
0: Ναι.
3: Εγώ σου έχω πει.
0: Βερβελές δεν μιλάει.
3: Στο σόι μας υπάρχουν μόνο Παναθηναϊκοί η πλειοψηφία και ΑΕΚτζίδες.
0: Τους Ολυμπιακούς τους κάνατε.
3: Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί.
0: Να σου πω πώς έγινε.
3: Στο Γουλέικο δεν υπάρχει
0: καθόλου.
2: Ο πυγμάχος τι είναι.
3: Δεν είναι πυγμάχος, είναι Παλαιστής.
2: Παλαιστής, εντάξει. Όλα αυτά στο μυαλό μου είναι ένα.
0: Γιατί δεν ξέρω να προσβάλλει.
3: Ένα.
2: Ο Παλαιστής είναι.
1: Άμα σηκώσει το χέρι, το ίδιο είναι.
2: Ναι, άμα τη φάω τώρα, θα το πω τι είσαι.
1: Ρε, έλα πιο δωρεάν άνθρωπο. Τι έχει πάει στην Ιωνία.
3: Εντάξει, άκου όμως λίγο. Δεν είναι από το δικό μου σόι, είναι από το σόι τη γυναίκα μου. Και ήταν πρωταθλητής και προπονητής 50 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στα τμήμα πάλι.
0: Τι φάνηκε.
2: Ομάδα.
3: Πεθερός μου.
0: Τι είναι η ομάδα.
3: Τριφίλη, εδώ. Σ' ακουστώ.
0: Διαβάζω.
1: Στο Βερβελέ τι το έχετε κάνει, τι σου έχουν κάνει αγόρι.
0: Τίποτα, μια χαρά.
1: Έφυγα και σου έχουν.
0: Μια χαρά.
4: Θα μπει το νερό στο βλάκι που θα πάει.
0: Αυτή τη βδομάδα μπαίνει.
2: Το έχουν κάνει ντούκα, τη κατσούλια και κάτι λικόρνια.
0: Αυτή τη βδομάδα έχω μιλήσει με τον επικεφαλής, τον κύριο Σαούλη. Ναι. Έχουμε ανακοινώσει εδώ αυτή τη
1: βδομάδα. Έχουμε ανακοινώσει. Θέλω να ρωτήσω κάτι το φίλο μου τον Διονύση όμως που είναι τις ανακοινώσεις και δεν διαβάζει τα
0: ντούκα. Το κάνουμε σήμερα. Τις ανακοινώσεις λέμε αυτή τη βδομάδα.
1: Εχθές υπήρξε αλλίωση πρωταθλήματος.
4: Ειρωνικά. Ναι, υπάρχει αλλίωση πρωταθλήματος.
1: Και χθες.
4: Υπάρχει.
1: Στο καλό έγινε.
4: Έχουμε χάσει το τέτοιο, έχουμε χάσει στο Βόλο. Δύο βαθμούς
1: που χθες, λέω ρε φίλε, ας το Βόλο.
4: Η βαθμολογία συνεχίζεται. Άλλο να με μείον 3, άλλο μείον 5.
1: Εντάξει.
4: Ωραία. Τι είναι αλλίωση
1: πρωταθλήματος. Για χθες ρώτησα εγώ.
4: Από την πλευρά μας.
2: Πάντως φέτος περισσότερο έχει διαμαρτυρηθεί για την Καλαμάτα παρά για τον
4: Βόλο. Αν βλέπετε καλά, δεν είπα για την Καλαμάτα.
2: Δεν είπα για την Καλαμάτα.
4: Δεν διαμαρτύρομαι με την Καλαμάτα. Μίλησα γιατί είμαι ελληνικά δεν μιλάω, μιλάω άλλη γλώσσα.
1: Δεν έχει γίνει.
4: Ένα. Είπα χθες για τον γκολ της Καλαμάτας.
2: Αυτό.
4: Τι είπα. Είπα ότι αδικήθηκε η Καλαμάτα. Είπα ένα γκολ που το έκοψε ο βοηθός με το offside να έρχεται με τον παίκτη να έρχεται πίσω από τη σέντρα. Μίλησα για την ανυπαρξία της διαιτησίας. Μίλησα ότι βλέπουμε τέσσερις αγωνιστικές και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Αυτό είπα.
1: Δεν έχει γίνει ένα διαιτητικό έγκλημα μέσα στο Σαββατοκύριακο κατά του Ηρακλή.
4: Ανάλογα.
2: Και εμένα. Εγώ το θεωρώ ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ.
1: Δεν έπρεπε να μετρήσει αυτό.
0: Βαρ. Πολύ βαρίσιο. Πολύ βαρίσιο.
1: Ρε φίλε,
2: τι,
1: ναι, αυτό που λέει. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πέσει ο επιθετικός.
0: Εντάξει, χθες τον Καλάμπρια το είδα σήμερα δύο-τρεις φορές, τον πατάει.
2: Τον πατάει τελικά.
0: Τον πατάει. Με το δεξί
2: όντως
0: πόδι, βεβαίως. Στο πρώτο βήμα πατάει το δεξί πόδι του Καλάμπρια.
2: Γιατί ήμουν πολύ σίγουρος χθες ότι δεν είναι.
0: Όχι, χθες ήμασταν όλοι πολύ σίγουροι ότι δεν είναι. Γιατί ξαφνικά λέω εγώ δεν υπάρχει αμφιβολία. Ή μήπως υπάρχει, λέω. Αλλά μετά το είδα.
1: Ο φίλος μου είχε στείλει ένα φίλος μήνυμα για την Καλαμάτα, να ξέρετε. Τρεις μέρες πριν το μάτς. Άσος και 2-1.
2: Εμένα στο ημίχρονο μου στείλε
1: ένας. 3-1, ναι, μου είπε. Άσος και 2-1 μου έγραψε.
3: Και γενικά πολύ καλή η Καλαμάτα.
1: Το πιασε ο Λαλιώτης, έχω να σας πω. Πηγαίναμε στο γήπεδο στο 0-1. Ήμασταν μέσα στα μάξια, ακούμε το 0-1. Και λέω ο Λαλιώτης θα τον γυρίσει η Καλαμάτα. Και έπαιξε Καλαμάτα.
3: Και ο Χάμζα. Χάμζα, πώς είναι το παιδί.
0: Χάμζα, νομίζω.
3: Πολύ καλό.
0: Θέλω να πω κάτι ακόμα, ρε φίλε.
2: Χθες στο Ολυμπιακό δεν είναι αδικός.
0: Χθες είδαμε.
3: Ανοίγει ακόμα.
0: Τάσο, πες μου και εσύ τη γνώμη σου.
3: Πολύ καλό.
0: Χθες μιλήσαμε για Παπαπέτρου. Υπάρχει κίτρινη κάρτα δεύτερη που δεν έχει δοθεί στην ΑΕΚ, στο 85. Γενικά έχει κάνει κάτι αστοχιούλες. Τον θεωρώ, εξακολουθώ να τον θεωρώ τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Όμως θα πω και κάτι άλλο.
2: Με την προστασία, όχι με την προστασία, την κλείδωσε τη φάση δίνοντας το πλεονέκτημα. Που μετά δεν μπορεί να γυρίσει.
0: Γιατί μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
4: Με αυτά έχει παίξει δύο ματσάκια εκτός έδρας, έπρεπε να παίζει με 10, έχει τελειώσει με 11.
0: Ακουστό, είναι στο 85
4: φάση. Αντάλλαγμα του κτλ.
0: Είναι στο 85.
4: Αυτά.
2: Αλλά όταν θα έρθει η ώρα που θα το παραδεχτείς, όπως εγώ,
4: δεν μπορώ
2: να συζητήσουμε.
4: Εδώ είμαστε.
1: Εγώ θα μείνω στα αγωνιστικά και θα πω Μπρινιόλι καλύτερος από το Στράκος.
2: Εγώ τα παραδέχομαι.
4: Τι είναι καλύτερος?
0: Έχει πιάσει χθες, αλλά όχι καλύτερο.
4: Καλά, εντάξει, περίμενα να δούμε.
0: Στράκος έχει κάνει πέρσι την επέμβαση τη σεζόν.
1: Πάντα στον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, ναι, όταν βγήκε και έκανε στο Περιστέρι,
2: έκανε περισσότερα πράγματα. Ο Μπρινιόλι κάνει περισσότερα πράγματα.
1: Έχει αρχίσει και θόλωνε το μυαλό του.
2: Απλώς 300 είναι πιο καλός και αποτελεσματικός κάτω από τα δοκάρια.
3: Στο Περιστέρι δεν έπρεπε ποτέ να είχε παίξει τότε. Αλλά τέλος πάντων, γιατί ήταν ήδη θολωμένο το μυαλό του.
0: Θέλω να πω κάτι ακόμα όμως. Ότι για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν ήταν η αναφορά για να πω ότι όντως ο Παπαπέτρου είναι ο καλύτερος, αλλά για το ότι κάποιοι διαιτητές που έρχονται και είναι ξένοι, όπως ο Κολόμπο για παράδειγμα, και δεν είναι αξιολογημένος ως ελίτ, δεν είναι καλές περιπτώσεις.
1: Αυτός που ήταν.
0: Ήταν στο ΠΑΟ Κάρης.
1: Στην Τούμπα.
0: Δεν στέκομαι σε φάσεις τώρα επιμέρους και η μία πλευρά διαμαρτύρεται και η άλλη για δύο πράγματα ο Άρης και έβγαλε και ανακοίνωση πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά ρε φίλε, είδες καμιά φορά τι σου βγάζει ο διαιτητής. Αν μπορεί να ελέγξει ένα παιχνίδι, ένα
1: μεγάλο
0: παιχνίδι.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Θα σου δείξω μετά τον τρόπο που φωνάζει μόλις δίνει το πέναλτι, τον έχει καλέσει ο Βάρ γιατί το έχει δει καλύτερα.
1: Που
0: είναι πέναλτι, σωστά. Πώς φωνάζει στον στόπερ του Άρη που του το ρωτάει τι γίνεται. Βγάζει μια ένταση, βγάζει ένα άγχος
1: εκεί. Ότι το έχει χάσει, ε.
0: Ναι, και αυτό μου, δείχνει ακριβώς, ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να λιγάκι να στηρίζουμε και με το πνεύμα του κανονισμού και να μπαίνουμε και λίγο στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι δική μου άποψη. Και προχωράμε. Μάρκος, καλησπέρα σε όλους. Καλή και δημιουργική εβδομάδα. Χρόνια σου πολλά, Μυρότσο. Πολύχρονος και πάντα υγεία και ευτυχία σε εσένα και την οικογένειά σου και στο σπιτικό σου. Πάμε δυναμικά, Γουλή. Συγγνώμη για την έπαρση πριν. Έχω χαρές, λέει ο φίλος.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
3: Ο Μάρκος ο ποθητός είναι.
0: Ναι, το κατσούλι.
3: Ποθητός είναι. Το επίθετο του είναι
0: ποθητός. Τόσο ποθητός όσο εσύ αποκλείεται.
2: Έχουμε.
1: Γεια σου, Μάρκο.
2: Για τον Παλαιστή.
0: Τι.
2: Donate. Τι. Ο Παλαιστής του Γουλή, άμα το κόψει τις φλέβες, θα τρέξει πράσινο. Βαθύ πράσινο.
3: Με βγάλει αλήθεια. 50 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Πρωταθλητής 7 φορές Ελλάδος και 27 χρόνια προπονητής στον Παναθηναϊκό μετά. 50 χρόνια συνολικά.
0: Το κατσούλι είμαι. Ο ωραίος σαλόνι είχε ο Φορμίγκας. Θες, έχει κάνει μια τρομερή ανάλυση.
3: Το κατσούλι τι έχω χάσει, γιατί έχω δει το κατσούλι.
0: Έχεις δει όλο αυτό με το κατσούλι.
1: Έχω δει, δεν έχω δει τα μάτς, έχω δει εσάς.
3: Να ζητήσω
0: συγγνώμη. Σε διαβάζαμε.
1: Για να καταλάβω τι έχουν γίνει.
3: Να ζητήσω συγγνώμη, τι είναι αυτό με το κατσούλι. Γιατί εγώ ήμουν στο ΑΚΑ, τώρα δεν έχω καταλάβει.
1: Επίσης, χθες το μήνυμα που στέλνω στον καπετανάκο, στο chat, ότι δεν είμαι 50 χρονών, δεν το στέλνω, ρε φίλε, δεν την είπα.
0: Είπες εσύ.
1: Εγώ δεν ήμουν επιθετικός, κανονικός ήμουν.
3: Κανονικός. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν 43, ρε φίλε. Συγγνώμη.
1: Όχι, 42
0: έκανε. Ποιος το βρήκε?
1: Εσύ. Όχι, δεν το βρήκες. Είσαι αδερφός μου και το ξέρω.
2: 43 ήταν πριν συναντήσω τον Μιχαήλ Άγγελο.
0: Όχι, να τα λέμε αυτά.
3: Σταμάτα, σταμάτα, ρε σατανά. Ρε σατανά, σταμάτα.
2: Μετά από αυτή τη συνάντηση, το είχε δει αλλιώς το κοντέρ.
0: Κάτσε να προλάβω λίγο, περιμένετε, γιατί έχω πολλά. Τελικά, κύριε Γουλή, ο Τερίμ Μάγκας που τελείωσε Μπρινιόλι ή Μάπας που άκουσε τον Παπαδημητρίου?
3: Σου πω μετά για τον Τέριμ. Συνέχισε.
0: Κράτα το και το λες λίγο. Έχουμε φτάσει ήδη 6.000 κόσμο μέσα. Ο Τζόνι στέλνει ακόμα ένα 50. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον donation, αδερφέ μου. Αν χάσει αυτό το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θα αποτελεί μεγαλύτερο σκάνδαλο και από το χθεσινό πέναλτι. Γέλασαν και τα προσχήματα χθες. Βερβελέ, μαζί σου μέχρι τέλος. Αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνεις να χάσει το πρωτάθλημα το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Συμφωνώ με τον Κώστα που κρατάει χαμηλούς τόνους. Τώρα, αν αναφέρεσαι στην διαιτησία, άστο να το κουβεντιάσουμε. Βδομάδα-βδομάδα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Βδομάδα-βδομάδα.
3: 32 με τα play-off.
0: 32 με τα play-off.
3: Έχουμε παίξει το 1-8.
0: Τι, έχει κρυφθεί κάτι
1: τέτοιο. 28 μάτς μπροστά.
3: Έχουμε παίξει το 12,5% του πρωταθλήματος.
4: Σου είπα χθες τι.
0: Έχεις άλλη άποψη.
1: Όχι, ρε.
4: Κιόλας. Άμα σκουπίσει το
3: 1-8.
4: Όχι, ρε.
3: 12,5%.
0: Αφήστε τα στερεά. Αφού έχουμε εκτεθεί επανόρθωτα κάθε φορά τώρα. Μην τα λέτε αυτά.
2: Με τα μαθηματικά.
0: Απλώς επειδή ξεκίνησε να το σχολείο σήμερα. 4-8.
3: 36.
0: 32. Τι 36 είχα.
3: 32 ρε παιδιά.
2: Το 1-8.
3: Έχουμε παίξει το 1-8. Ποσοστό
2: 1-8. Το 12,5% δεν μου βγαίνει.
3: Απλώς βάζεις 12,5 και 12,5, 25.
1: Απλώς
3: δηλαδή, 4.
1: Κάτσε ρε φίλε. 100. 8 αγωνιστικές θα είναι το 25%. Πώς γίνεται αυτό?
3: Το 1/4 θα είναι 8 αγωνιστικές.
1: Αυτούς μιλάμε για τα λεφτά μας. Με αυτούς μας βάζει να μιλάμε για τα λεφτά μας και τους μισθούς μας. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Άσπρο ρε
2: φίλε. Βασίλη, η ΑΕΚ, η κάθε νίκη είναι 2.000.
1: Πού να του βάλουμε και πού να του βάλουμε και τιμολόγιο. Να του βάλουμε και τιμολόγιο με φιβριάδα ακόμη.
0: Είμαι στην Τρίπολη και έρχεται μια συμπαθέστατη κυρία και ρωτάει τον Τάσο για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και λέει: μπορείτε να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ λίγο, με τους 2.000 βαθμούς πότε τους παίρνει και πότε όχι.
3: Όντως.
2: Συνήθως δεν είναι το μέρος. Έχει πάει μια ώρα. Σάββατο. Για τη βαθμολογία της
0: ΕΦΑ. Για με τους 2.000 βαθμούς.
1: Άρα αυτό αγωνιστικές 25% ρε φίλε.
0: Και έρχεται ένας που ακούει την κουβέντα μας. Έρχεται ένας που ακούει την κουβέντα μας τρέχοντας και λέει: το έχω δει σήμερα 3 φορές, λέει. Το πρώτο, το πρώτο.
3: Το πρώτο ever που κάναμε, το πρώτο κανονικό ρίγκ,
2: φανάτου ήταν αυτό. Ήρθε μια συμπαθέστατη κοπέλα και λέει στον κύριο Μπακόπουλο, με τη φωνή σας σκουπίζω, μαγειρεύω,
1: φτάνει.
2: Μαζεύω τα ρούχα.
1: Όχι τόσο, μα φτάνει.
2: Έχουν γίνει τα πάντα με τη φωνή σας.
0: Το έλεγε. Γιατί...
2: μεσημέρι ανοίγω, γιατί βράδυ ανοίγω.
0: Το αγόρι της.
1: Ο σύζυγος.
0: Ναι, το αγόρι.
3: Οπότε είναι κάνει η κοπέλα ότι δουλειά στο σπίτι και ακούει από πίσω.
0: Η μεγαλύτερη ληστεία ήταν το offside του Κατσουράνη, λέει ο Γιάννης εδώ, μάλιστα. Μας πήγε λίγο πίσω. Εδώ προχθές, Chelsea, Hull, καθαρό χέρι, δεν το είδε καν, λέει ένας άλλος φίλος. Χάνω τίποτα. Χορταίνουν με άδειο κουτάλι οι Παναθηναϊκοί.
2: 4-8-40, μην λέτε ότι να με.
0: Λοιπόν, και τελειώσαμε. Έχω άλλο.
2: Μαθηματικά
0: δεν έχω άλλο. Λοιπόν, η Food είναι εδώ. Να, το eFood είναι εδώ και μας δίνει την ευκαιρία να πιούμε ένα πολύ ωραίο καφέ. Το eFood πάντα θα είναι μαζί μας και εμείς θα του δίνουμε την ευκαιρία να χαρίζει δώρα. Αυτό είναι το δώρο που θα δώσουμε για το Σεπτέμβριο. 28 του μήνα μαζεύονται οι μέρες σιγά σιγά. Μην νομίζετε 14 και 14-28. Ξεκάθαρο αυτό, σίγουρα.
1: Είμαστε...
0: Το Σταυρού είναι σήμερα.
1: Μην το πείτε, είμαστε.
3: Δύο εβδομάδες.
0: Στο 50%.
3: Πριν από
1: το Σταυρού είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Σταυρού.
0: Ναι. Φίλε... Σταύρος Κουράκος γιορτάζει δίπλα. Σταύρο, ποιον άλλο Σταύρο έχουμε.
3: Σταύρο, πολύ χρόνο.
1: Έχω
0: λοιπόν, δύο λογαριασμούς ξανά την κάρτα, γιατί εγώ καθυστέρησα, συγγνώμη, το κοντρόλ. Δύο λογαριασμούς, e-food και αθλέτικο. Like στο post mention, φίλε φίλοι. Κερδίζετε e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Κύριε Βεντανάκο, χρόνια πολλά στο βουνό.
4: Το βουνό.
0: Έλαμπετ.
2: Όταν δεν ήταν πρώτος, έλεγε και τους τρεις. Έλεγε και τους δύο.
0: Ναι, βλέπεις την έπαρση. Τώρα δεν μιλάει.
2: Βλέπεις την έπαρση.
0: Σταμάτησε τώρα, νομίζω δεν είναι η δουλειά μου, λέει.
2: Ναι. Φίλε. Ας το κάνει κανένας άλλος.
0: Η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία και η κολόνα μας. Το λέω καλά.
3: Και το
0: η Έλαμπετ λοιπόν είναι και αυτή την εβδομάδα μαζί μας και τις βραδινές εκπομπές που έχουμε δύο αυτή τη εβδομάδα. Ας πούμε για τα προϊόντα μας, Βασίλη, Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε δύο βραδινές εκπομπές, ευρωπαϊκές βραδιές.
1: Βεβαίως.
0: Η μία για τον Ολυμπιακό με τη Γιαγκελόνια και η άλλη του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Εντός έδρας.
1: Νωρίς παίζουν και δύο.
0: Ο Ολυμπιακός αργά, ο Όφη νωρίς.
3: Ο Όφη είναι 8 παρατέρα, το θυμάμαι.
0: Οπότε θα τα πούμε στον αέρα και με την Έλαμπετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like θέλω. Like έχω ήδη και θέλω περισσότερα. Κάνω like και εγώ τώρα μόλις, όσοι πιστοί προσέλθετε. Και προχωράμε. Ξεκινάω σήμερα με Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός χθες κατάφερε να δείξει ακόμα μια φορά ότι είναι μια ομάδα γεμάτη στο ρόσερ του. Και μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει ωραίες καταστάσεις. Δημιουργικά δείχνει η πιο πιστική από όλες. Βάζω και την ΑΕΚ. Σε κάποια μάτς την έχω δει να κάνει ωραία πράγματα και να δημιουργεί. Και ειδικά
2: εντός.
0: Με τους επιθετικούς κλπ. Δεν την ακυρώνω από την χθεσινή της εμφάνιση. Αλλά θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι και κάτι που δεν έχεις δει τελευταία χρόνια πάρα πολύ αυτό που βλέπεις τώρα. Συμφωνείτε, κύριε Γουλή?
2: Το μεγαλύτερο step-up είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, συμφωνώ. Κύριε
1: Γουλή. Και είναι σημαντικό αυτό που είπες. Είναι...
0: Ότι?
1: Λαχταράει πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού να δει καλό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Και αυτό που βλέπει είναι πραγματικά καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ήταν στο 0 με τον Μπενίτεθ και πήγε στο 1. Ήταν στο 0 με τον Μπενίτεθ και ξαφνικά έχει ανέβει πολλά επίπεδα ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα εγώ τώρα καταλαβαίνω αυτά που έλεγε ο Γουλής το καλοκαίρι.
0: Ότι?
1: Ότι δεν μετράει καθόλου το πώς θα παρουσιαστεί. Μετράει μόνο να έπαιρνε τις προκρίσεις το καλοκαίρι. Προφανώς και. Πολλές προσταφαιρέσεις από τότε. Πολλές προσταφαιρέσεις. Έχει μπει πολλή ποιότητα μέσα στην ομάδα. Και όχι μόνο προσταφαιρέσεις. Βλέπουμε πια ότι κάποιες επιλογές που βιάστηκαν αρκετοί να τους βγάλουν άσχετους τους παίκτες. Βλέπε Καμαρά. Βλέπε Αντίνο που από πέρσι τα λέμε ότι ο Αντίνο δεν είναι αυτό που μας έδειχνε. Είναι και θέμα προπονητή. Είναι και θέμα σχήματος. Είναι και θέμα. Πώς λειτουργεί η ομάδα ακριβώς. Ο Αντίνο τώρα που βοηθάει όλη η ομάδα δείχνει ότι είναι ένας παίκτης της αξίας που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ή και άλλοι, δηλαδή το step-up του Ταμπόρδα. Εγώ είμαι ο πρώτος που έλεγε ότι ο Ταμπόρδα δεν πρέπει να παίζει τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Ταμπόρδα μάλλον δεν πρέπει να βγαίνει από τον Παναθηναϊκό. Με την εικόνα που δείχνει το παιδί. Ναι.
0: Άρα ένας προπονητής μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Ναι, και γενικά πολύ. Μια κατάσταση. Και γενικά μια κατάσταση.
0: Σωστά, γιατί είναι και το γύρω-γύρω.
1: Ακριβώς.
3: Όπως είπε ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος, ο Βασίλης, όχι κι άλλους Βασίλητες φίλους, πέρα από εσάς τους δύο.
0: Αυτό είναι προς τα σωστή κατεύθυνση.
3: Ναι, ο οποίος είναι εντάξει, πιο μεγάλος από μένα, έχει δει τα πάντα με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ λέει, ακόμα όλο αυτό, γιατί είναι, ξαφνικά έχουμε πάει λέει, από το Ρελαντί στις 8.000 στροφές μέσα σε ένα καλοκαίρι. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον έως τώρα. Χωρίς ενθουσιασμούς, χωρίς υπερβολές. Είναι πάρα πολύ βασικό να βλέπεις μέσα στο γήπεδο την πληρότητα που έχει το ρόστερ, το game plan του προπονητή και το πώς έχει μοιράσει τους ρόλους. Είπε ο Βασίλης σωστά πριν από λίγο ότι κάποιοι παίχτες που έχουν βγει πιο μπροστά τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα ανέβασε πολύ το επίπεδό της όταν έφυγε από πάνω της και το άγχος και η πίεση και το βαρύδι που λεγόταν Ευρώπη, που με κάθε τρόπο όπως και έγινε εν τέλει, χωρίς να είναι το σεξι ποδόσφαιρο που έλεγε και ο Νίστρουπ, πέτυχε αυτό που ήθελε. Από τη στιγμή που το έβγαλε από πάνω της αυτό το βαρύδι, είναι πολύ πιο ανάλαφρη και στο γήπεδο. Αρχίζει πλέον και βγάζει καλύτερα τραξίματα, βγάζει και καλύτερες εντάσεις, αρχίζει και βγαίνει το κομμάτι της προετοιμασίας όπως το έχει υπολογίσει ο προπονητής, με πίεση, ένταση και εκτέλεση. Έχει ποιότητα, είναι γεμάτο σε όλες τις θέσεις, ακόμα και στα σώσματα του μεταγραφικού παραθύρου έκριναν σωστά για μένα. Ότι αν υπήρχε μια ανησυχία ότι μήπως εκεί προκύψει κενό, το δούμε μπροστά μας, το μας χαλάσει λίγο την ισορροπία. Πήγε και πήρε παίχτη για να καλύψει την αριστερή πλευρά συνολικά. Και είναι σε ένα μούντο ότι εγώ αυτό που βλέπω και έχουμε ζήσει όλο το καλοκαίρι είναι ότι έχει απλωθεί πλέον στο γήπεδο, όχι πλήρως. Θα το δούμε, πιστεύω θα δούμε και καλύτερο Παναθηναϊκό ακόμα στη συνέχεια. Ένα πλάνο του προπονητή, του Νίστρουπ, με υλικά από τα οποία τα κούμπωσε ο ίδιος σε συνεργασία με τον Κοτσόλη, ακριβώς πάνω σε αυτό που ήθελε να παίξει. Είναι πολύ βασικό. Ο Παναθηναϊκός δεν το έκανε αυτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο στο ότι βρούμε, σε ό,τι πάμε, σε ό,τι κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έφευγε ο Ιαννίδης, εντάξει, θα δούμε πώς θα το παλέψουμε, θα το μπαλώσουμε, θα πάρουμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι εκείνο.
1: Καλά, εντάξει, στη... όταν έφυγε ο Ιαννίδης, ήρθαν τέσσερις.
3: Ήρθαν τέσσερις, με τον Χάρη και
1: για άλλες περιπτώσεις μπορούμε να το πούμε.
3: Και σε άλλους παίχτες όμως. Και δεν κάλυπτε ναι, με τους παίχτες που ήθελε ο προπονητής για να παίξει το ποδόσφαιρο που ήθελε και είχε στοχεύσει και είχε σχεδιάσει από την αρχή. Είπε, αυτό πήρε χρόνο. Έφαγε ξύλο ο Παναθηναϊκός τα προβληματικά. Mm-hmm. Ανταπεξήλθε. Και τώρα αρχίζει και το. Απολαμβάνει ο κόσμος του γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστο στο μάτι αυτό που βλέπει. Και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τον Ουναΐ στο 100%. Ο Λούζα τώρα μπαίνει. Και κάτι άλλο που είπε πάλι ο Βασίλης για τον Καμαρά. Είπαμε τις προηγούμενες εκπομπές και χτες το συζητήσαμε πόσο πολύ τον έχει βελτιώσει η παρουσία του Κάγκουα. Χτες ο Κάγκουα μπήκε στο 60. Ο Καμαρά όμως είχε αρχίσει ήδη και ρολάρει. Και χωρίς τον Κάγκουα δηλαδή. Αρχίζει και λύνεται και σαν κορμί, γιατί είναι πιο βαρύ κορμί. Παργεί να μπει λίγο στη διαδικασία. Αρχίζει και βλέπεις αυτό γιατί τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι. Θα δούμε, εγώ επιμένω κάτω η μπάλα. Στο 1-8 είμαστε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ψάρει να βρει τα πατήματά, τώρα αλλάξει προπονητή. Είναι σε μια δύσκολη φάση. Αλλά έχει παίκτες πολύ καλούς. Η ΑΕΚ είναι στρωμένη. Θα τη βρει πάπια τη λίμνη εκεί ο Νίκολης, γιατί είναι πάρα πολύ καλός ο πολιτής, και ο ΠΑΟΚ που μπορεί να, κάποιοι να τον έχουν λίγο εκτός διαδικασίας. Εγώ ξέρω ότι έχει 9 βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και έχει βγάλει ήδη 2 ντέρμπι και είναι στους 9 βαθμούς.
1: Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ.
3: Και είναι μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Και βάζοντας συνεχώς και αυτός παίχτες στο δυναμικό του, που κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτή η ομάδα.
1: Βέβαια, χθες δεν το είδα το μάτς.
3: Δεν το έχω δει. Στην ποιότητα έχω δει μόνο.
1: Δεν πρέπει να ήταν κακός ο Άρης. Έχει στα στιγμιότυπα τουλάχιστον, το τελευταίο κομμάτι είναι 3-4 ευκαιρίες του Άρη. Δηλαδή, έχει
2: σαν νούμερα του αγώνα έχει κάνει περισσότερα πράγματα από τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Άρης ξεκινάει πρώτο μισάωρο και είναι αυτός που πρέπει να ανοίξει το σκορ. Βάζει κόντρα στη ροή ο ΠΑΟΚ σε 10 λεπτά 2 γκολ. Βάζει.
2: Και το
0: διαχειρίζει. Έχει και μια φάση ή δύο, μια μισή φάση ενδιάμεσα, αλλά σε ένα δεκάλεπτο πολύ καλό. 32-42-42-42, δεν θυμάμαι τώρα, ξεχνάω.
3: 32-42, τα γκολ είναι 32-41 του ΠΑΟΚ.
0: 32-42, λοιπόν, υπάρχει ένα καλό δεκάλεπτο. Και μετά.
2: Έχει το σκορ. Πέρτου.
0: Έχει το σκορ και το διαχειρίζεται.
3: Εγώ μόνο φάσει είδα, γιατί κοινό δεν μπορούσα να το
0: πούμε.
2: Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλες φάσεις.
0: Όχι, όχι.
2: Έχει νούμερα όμως.
0: Έχει νούμερα.
1: Και έχει κάνει αυτός. Ποιος είναι αυτός ο γίγαντας στο δεύτερο γκολ. Αυτός ο γίγαντας που παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή του Άρη και βλέπει συμπαίκτη του δεξιά, συμπαίκτη του αριστερά, το έχετε δει, συμπαίκτη του αριστερά. Συμπαίκτη διαγώνια δεξιά, συμπαίκτη διαγώνια αριστερά, δεν δίνει πουθενά. Αποφασίζει να πάει ντουγρού προς το κέντρο. Βλέπει 5 παίκτες του ΠΑΟΚ και πάει πάνω του.
0: Ελάτε!
1: Και του κλέβουν την μπάλα, βγάζουν αντεπίθεση 2-0. Ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Θα τα δούμε
1: τώρα. Δεν τον είπαν και στα στιγμιότυπα, θα ρωτήσουμε τον Σαββόπουλο.
0: Νομίζω.
1: Θα μπουν οι φίλοι εδώ.
2: Ο Λεκ Μπέλοκ.
0: Μπασίρου.
3: Μπασίρου
0: νομίζω.
3: Ο Λεκ Μπέλοκ.
0: Δεν λέγεται Μπασίρου, καλά δεν το λέω.
1: 7.000 κόσμο έχουμε. Κάποιο θα το πει. Θα το πούν πολύ τώρα.
2: Κάτι να λέει και πει.
1: Ένα λάνια.
0: Λογικά είναι ο Μπασίρου, αν θυμάμαι καλά.
3: Επειδή άφησα εκκρεμότητα πριν για το φίλο που είπε για τον Τερίμ. Πολύ σύντομα. Ο Τερίμ, εγώ ίδιο του έχω πιστώσει. Το μοναδικό καλό που του πιστώνω είναι ότι σωστά σε ένα βράδυ, σε ένα απόγευμα μάλλον, τη 13η Ιανουαρίου του 2024 τελείωσε τον Πρινιόλι σωστά. Τον Παναθηναϊκό. Αν θέλει να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά για το Φατίχ Τερίμ, απλά να του υπενθυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός που διεκδικούσε το πρωτάθλημα έχασε 4 βαθμούς στα σώσματα της regular season με 2 χ κοντά στη Λαμία και στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, γιατί ο Φατίχ Τερίμ έκρινε ότι δεν χρειάζεται καν να βλέπω τους αντιπάλους, ούτε καν έχει δείξει βίντεο, ούτε καν έχει κάνει κατασκοπία σε εισαγωγικά που λέμε ή ανάλυση αντιπάλου. Το μόνο που του είπε λίγο πριν μπουν στο γήπεδο είναι είστε καλύτεροι παίκτες, πάμε να του κερδίσουμε. Αυτό είναι ο προπονητής Φατίχ Τερίμ του Παναθηναϊκού. Εν ολίγης, για να το τελειώνουμε εδώ.
0: Και εγώ να προπονητή τη διασχολή που έλεγε μόλις μπαίναμε. Δεν μιλάει άλλο. Πάμε.
3: Έτσι.
0: Πάμε.
3: Έτσι, αυτό. Οπότε μην το κουράζουμε.
0: Νομίζω υπερβάλλεις όμως λίγο για τον Ταρί.
4: Ο Μπασίρου.
3: Ούτε βίντεο με την Πάμε Λάντερσον δεν τους έδειχνε.
0: Με την Πάμε Λάντερσον.
3: Για τους έχει χρησιμότητα.
0: Το δέχομαι, αλλά ποια χρησιμότητα.
3: Δεν έχει δείξει βίντεο, ούτε τι να πω. Το μόνο βίντεο που τραβούσαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι τον ίδιο να κάνει γκελάκια με την μπάλα και να έχει και το μέλη της οικογένειάς του και να τους δείχνει πόσο ωραία είμαι εδώ πέρα προπονητής που είμαι αυτοκράτορας και τρία πουλάκια κάτω και πλέκανε πουλόβερ.
0: Αλήτρα αυτοκράτορας, δυνατός πολύ. Εμένα μου άρεσε πολύ σαν προπονητής στα prime του, λέω τώρα.
3: Ωραία, σου δίνω κάθε δικαίωμα να πάνε τον
0: στα prime του τώρα, όχι μέσα στο Μαθηναϊκό. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Τι γίνεται, εντάξει, όλα καλά.
2: Προσπαθούμε να ανεβάσουμε το ηθικό
0: του. Θα ανέβει. Θυμίζει λίγο γουλί μια συγκεκριμένη μέρα που τον θυμάμαι εδώ, πότε.
4: Τρία ποτήρια μπροστά του, δεν ξέρουμε τι έχει.
3: Όταν έφυγε ο Βαζονέκης από τη ζωή, ρε παιδιά, τώρα και σήμερα είναι δύσκολη μέρα.
4: Πάρ' το τέτοιο να φανούν τα τρία ποτήρια.
3: Και σήμερα είναι δύσκολη μέρα.
4: Ωραίος.
2: Πάλι λίγο κόκκινο ζωή σου.
0: Πάντως, αν μου δίνετε λίγο χρόνο να διαβάσω γύρω στα 20 τον Νέιτ που έχουν έρθει. Ναι, δεν έχεις δει.
3: Τόσο μαζί.
4: Ρε φίλε, δεν μου εμφανίζει εμένα τόσα.
0: Γιατί. Άκου. Ξεκινάω.
2: Εγώ ένα βλέπω.
4: Κι εγώ.
0: Ένα, γιατί εμφανίζεται πάνω ένα. Γιατί παραμένει.
2: Κάνω τον έτσι στο προσωπικό σου.
0: Ναι, καλά, καλά, περίμενε.
3: Πώς είσαι στο Instagram σου, κάνει.
0: Ο Μπουγατσίνιο πρώτα απ' όλα.
3: Λοιπόν, Μπουγατσίνιο. Πού είσαι, ρε μάγκα.
0: Είναι καλό αριστερό μπακ αυτό.
3: Πού είσαι, ρε μάγκα. Βραζιλιάνο. Ωραίος ο μάγκα.
0: Καλημέρα, Σωμαδάρο Ολυμπιακό. Είμαι όμως ο Παναθηναϊκός. Πατάει περιοχή με τα εξτρέμ του και ο Ολυμπιακός βαράει σέντρες. Πώς να πάρει πέναλτι, λέει το ένα. Σχετικά με αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Τάσο αυτά που χάνει ο Γιώβιτς είναι απαράδεκτα, λέει ο.
2: Μαζί σου.
0: Νάρης, σκάμι εδώ.
3: Μαλλιά, αυτά τα δύο που έχει χάσει είναι μαλλιά, ρε φίλε.
0: Ο άλλος ο φίλος εδώ, δημίκη,
3: δηλαδή. Ναι.
0: Λέει, θέλουν παπουτσέλιδες, καλόπουλους και σπάθες για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις πρωταθλήματος. Φέρτε πίσω τις Κυριακές σου, δεν πειράζει, ξεδάκι.
2: Συμφωνώ.
0: Άκης, καλησπέρα. Πού? Από Τρολ Χατάν Σουηδίας. Από Σουηδία λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εδώ μόνο αστέρας, επειδή είμαι ο μόνος Έλληνας εδώ, μπακώ με το στέγαστρο και για την θύρα 1. Πότε θα μάθουμε τι γίνεται. Πολύ σύντομα θα μάθεις τι γίνεται. Νομίζω ότι υπάρχουν ευχάριστα πράγματα.
3: Φίλος του αστέρα που μένει στο Τρολ Χατάν Σουηδίας.
0: Έτσι λέγεται.
3: Δεν ξέρω, έτσι πώς το διάβασα αυτό.
0: Φοβερό.
3: Αλήθεια
0: ναι.
3: Τώρα. Μπράβο ρε παλικά. Δηλαδή.
0: Μπράβο ρε μαγκά.
3: Μπράβο ρε μαγκά.
0: Μπράβο ρε μαγκά. Μπράβο.
3: Πολύ δυνατό.
0: Και έχουν και σύνδεσμο εκεί.
2: Υπάρχει πιο αστέρας από το Θόδωρα.
0: Όχι, ρε. Έχει έρθει από Σπάρτη ο άνθρωπος και έχει φτιάξει ένα μαγαζί αστεριανές γεύσεις τώρα. Τι να συζητάμε τώρα.
3: Είχε τρέλα.
0: Τρέλα.
3: Το φίλο μας.
0: Αγοράζει
3: το
0: Θόδωρα, πέντε διαδικίες κάθε χρόνο έτσι.
3: Πάλι τσάμπα έφαγες.
2: Δεν πήγες μαζί.
0: Όχι, δεν πήγαμε στο μαγαζί.
3: Γενικά τσάμπα έφαγες.
0: Ήρθε αυτός.
2: Το πρώτο βράδυ
4: όλο το tour τρίμερο έχει κάνει. Δεν έχει σκοτώσει ευρώ, μόνο στα διόδια πρέπει να βγάλει.
3: Δεν έχει σκοτώσει ευρώ. Έχει σκοτώσει ευρώ. Ρε φίλε, τι ατάκα ήταν αυτή.
4: Χθες το βράδυ μετά από τέτοια κουραστική μέρα και ταξίδι και του λέμε πάμε να φάμε και δεν ήρθε μαζί.
3: Δεν έχει σκοτώσει ευρώ.
2: Δωμάτιο, νοσοκομείο, φαγητό, όλα. Λέσαμε. Διόδια, κλίση, φάγαμε.
4: Τι κλίση.
0: Πού? Δεν μου το πέσα.
2: Το παρκάρισμα. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Μικρό, το κακό.
4: Πού στην Τρίπολη. Έφαγε κλίση στην Τρίπολη για παρκάρισμα.
2: Αυτό είναι παντού γύρω-γύρω.
0: Γιατί δεν μου έλεγε όμω.
2: Πετύχαμε τρίμερο δυνατό. Μαραθώνιο,
0: ναι.
2: Street Food Festival,
0: ναι.
2: Δύο μέρες.
0: Σωστό.
2: Τα είχαν.
4: Είχε και κάτι καμό αυτή.
2: Είχε λικόρνια εκεί, είχαν βγει. Είχαν βγει τα λικόρνια και γράφανε.
4: Είχαν δυνατότριμμα.
3: Λικόρνια.
0: Αλλά μου το έλεγε, είχαμε πριν, υπάρχει, φίλε, για σένα.
3: Λικόρνια, ρε φίλε.
2: Θα κυκλοφορεί το χρήμα, Παγκοπούλε.
0: Σωστό. Μπράβο στον κόσμο του Μπάου που δεν φημώνεται από οργανωμένους προέδρους και κουμπάρους. Μεν τη Λίμπαρο, λέει εδώ ο Ντάρο.
4: Γι' αυτό δεν μιλάω πολύ.
2: Μπράβο στον κόσμο του Ολυμπιακού.
4: Κουμπάρο σήμερα.
0: Τι σου
4: είπα. Μιλά πολλά, είναι ώρα για πράξη. Το έγραψα και σχόλιο. Κατάλαβε, είπα δεν μιλάω πολύ. Σήμερα.
3: Έλα, το Αλέξιο Παπαδόπουλο δεν το έχει διαβάσει τον donation του Αλέξιο
0: Παπαδόπουλο. Περίμενε, δεν έφτασε ακόμα. Ο Ολυμπιακό έβαλε 3 γκολ σε 4 παιχνίδια. Ο Λαφούζο στέει αλλίωση πρωταθλήματο. Γιατί αντιμετωπίζεται και η διαιτησία ο Ηρακλή Γραφειοφύλλο, το έχει στείλει και 2 φορέ. Ο Χρήστο λέει καλησπέρα συγχαρητήρια για τη μετάδοση του τουρνά στη Ρόδο. Τα σχόλια ήταν εξαιρετικά. Αλλά εικόνα στο 24 ήταν πολύ κακή. Πότε θα γίνει high definition και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Θα έχουμε ανακοινώσεις και για αυτό το κομμάτι πολύ πολύ σύντομα, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ που το επισημαίνεις. Το έχουμε πει όμως ότι θα λυθεί μες στη χρονιά αυτό.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Οι Παναθηναϊκοί ξεχνάνε κάτι χέρια του Μπασινά. Μάλιστα, η ψήφος Αλαφούζου είναι υπεύθυνη για τη διαιτησία του Ηρακλή, λέει εδώ ο Πάνος. Το συνδέει έτσι αυτός. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ποιο δεν διαβάσαμε, ρε.
3: Τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, ρε φιλέ.
0: Περίμενε. Κώστα, ερώτηση καλοπροαίρετα σε ένα βίντεο για τη λαιλασία του Παναθηναϊκού που αναφέρεσαι χωρίς να αναφέρεται ποια είναι η άποψή σου. Χωρίς να αναφέρεσαι ποια είναι η άποψή σου. Ποια την λαιλασία.
3: Καλά, εντάξει.
0: Κατανοείς τι μπορεί να σημαίνει.
3: Τα φαντάζομαι του παρελθόντος να μείνουν εκεί που είναι. Θα το διαβάσω εγώ.
0: Διάβασε το ραμματοκιστό.
3: Θα ήθελα πολύ να δω Γιωβάνοβιτς με τέτοιο ρόστερ.
2: Ενδιαφέρον.
3: Ναι, απλά ο Γιωβάνοβιτς δεν θα είχε ποτέ αυτό το ρόστερ. Γιατί ο Ιβάν δύσκολα θα δεχόταν όλο αυτό.
2: Όλο μαζί.
3: Να άλλαζε. Ναι.
2: Πάντως ο Μυρόσος βρήκε ένα παράθυρο στην μπασκετική μετάδοση, τον πέρασε ο Γιωβάνοβιτς.
3: Τι είπε, κάτι για Ζότση και συνέδεσαι με Γιωβάνοβιτς.
1: Όχι, το προπονητή της Σπάρτακ
2: Σουμπότιτσα
1: μου λένε Γιωβάνοβιτς. Και είπα στον Τζάλτα, ο καλός κότς Γιωβάνοβιτς δεν είναι εδώ σήμερα.
2: Μια που μου δώσατε την ευκαιρία.
3: Ωραία προσέγγιση.
0: Έχουν στείλει 25 τον Έσμο ταξίδι, αυτό διάβασε για τον Γιωβάνοβιτς.
3: Ωραία προσέγγιση.
0: Μη συνεφιάζεις Βερβελέ, θα έρθουν καλύτερες μέρες, λέει εδώ άλλος φίλος. Περίμενα, έχω τελειώσει όλα.
2: Είσαι λίγο down τώρα, να είμαστε τίμοι. Είσαι λίγο down.
4: Τι να κάνω, χορεύω.
2: Μετά το Σάββατο. Είσαι down, δεν είναι χορεύω, φίλε.
4: Ναι, καθόλου.
2: Βλέπεις τον κόσμο της εξέδρας.
4: Ναι, καθρέφτης ήμουν στην
2: εκπομπή. Βλέπεις την εξέδρα να έχει εμφύλιο.
4: Εξέδρα κανένα εμφύλιο δεν έχει.
2: Εσύ το πες, θες ότι έχει.
4: Είπα να προλάβουμε να μην γίνει εμφύλιο.
2: Α, να μην γίνει, πες.
4: Δεν είδα κανένα εμφύλιο. Το γεγονός ότι ακούστηκε το όνομα του προηγούμενου προπονητή δεν είναι εμφύλιο.
2: Όταν ακούστηκε το σύνθημα, υπήρχε μερίδα που αποδοκίμασε αυτό που φώναξε.
4: Όχι πολύ. Νομίζω ότι μεγαλύτερη μερίδα που φώναξε το όνομα του προπονητή. Επειδή του χωρίζουμε για
3: μονάχα. Ο οποίο είναι υποψήφιο για Βαλένθια. Πάει. Επειδή έφυγε ο Κορμπεράν. Κορμπεράν, όπω το λέγαμε.
4: Δεν νομίζω ότι θα πάει.
3: Και οι Ισπανοί το γράφανε γι' αυτό το
0: λέγανε. Και για την Αιμπάρα ακούστηκε, αλλά για Βαλένθια πολύ πιο δυνατό.
3: Ναι, στην Ισπανία το διάβαζε κάτι σαν το γράφανε και μέσα.
0: Α, αν πρώτε πληροφορίε λένε ότι. Ο Ισπανόφωνο.
4: Η πρώτη του εκτίμηση είναι να ξεκουραστεί λίγο. Πιέστηκε πολύ το τελευταίο διάστημα.
3: Είναι εδώ, το σεβαστό είναι.
2: Έχει μείνει εδώ.
4: Μέχρι προχθέ ήταν εδώ. Δεν με ρώτησα.
0: Ωραία.
4: Και μάλιστα έκανε και ένα τραπέζι σε κάποιους ερυθρόλευκους.
2: Παίκτες, στελέχη.
4: Ναι, έχει σημασία τώρα.
2: Κόσμο.
4: Προχωρά με τη ζωή μπροστά.
0: Κύριος. Έχει ένας σημασία, κύριος. Δεν έχει σημασία.
2: Ρεπόρτερ.
3: Ένας κύριος είναι, ένας
4: κύριος. Όχι ρεπόρτερ, όχι ρεπόρτερ.
0: Έχει σημασία.
4: Όχι ρεπόρτερ, ούτε οπαδός.
0: Διοίκηση, staff,
4: Τέλες, δεν ξέρω.
2: Το staff λογικά θα έκανε που ήταν κάθε μέρα και δουλεύανε μαζί.
3: Εντάξει, κάποιους ανθρώπους με τους οποίους προφανώς.
4: Το staff πήγε το χαιρέτησε στο Ρέντι.
2: Δηλαδή το staff. Αποκλείσαμε το staff.
4: Το staff πήγε το πρωί και το χαιρέτησε στο Ρέντι. Αλλά είναι που δεν έχουμε παρτίδα και δεν θέλαμε να μην βοηθήσαμε να τον φάμε. Έτσι λέει ο κόσμος. Κατάλαβες.
2: Απολύθηκε Δευτέρα βράδυ.
0: Όχι, Τετάρτη.
2: Τετάρτη βράδυ. Πήγε την επόμενη μέρα στο Ρέντι.
4: Το πρωί. Θέλουμε να του κλείσουμε την πόρτα, να πάρει και τα πράγματά του και αυτά. Άμα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, να πω. Τι να κάνει. Ξαναλέω, δεν έχει άκου. Μην το έχω συζητήσει, είναι πολύ φίλοι του Ολυμπιακού, που φωνάξαμε τη Λίμπαρ προχθές. Μου έχουν στείλει στα social και με αφορμή αυτό που έγινε χθες στο ΆΚΑ, του ενόχλησε. Του ενόχλησε το που έγινε χθες στο ΆΚΑ και το οποίο αντέδρασε μερίδα κόσμου του Παναθηναϊκού.
3: Όχι. Μάλιστα. Στο 88 ακούστηκε
4: ναι.
3: Από την αριστερή πλευρά και μετά πέρασε και στο υπόλοιπο κομμάτι και φώναζε με τη Λίμπαρ. Το γήπεδο για περίπου 40-50 δευτερόλεπτα.
4: Ωραία.
3: Τα οποία εντάξει, είναι στο πλαίσιο της καζούρας.
4: Ναι, ρε, δεν έχει, δεν είπα εγώ άλλο πήγα.
3: Δεν γίνονται αυτά.
4: Τι πήγα από τώρα, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω,
2: ρε φίλε. Τον κόσμο, τι κάποιοι ενοχλήθηκαν.
3: Κάποιοι ενοχλήθηκαν από το σύνθημα, λες.
1: Κάτι social media.
2: Σου στείλανε μηνύματα που ενοχλήθηκαν από το Μεντιλίμπαρ στο ΆΚΑ. Εκεί το άφησες.
0: Πιάστο. Σου στείλανε μηνύματα social κάτι.
2: Reset.
0: Για να πεις κάτι.
4: Πρόβλημα σοβαρό.
2: Σου στείλανε μηνύματα. Ενοχλήθηκαν, άρα δεν θα το ξαναφωνάξουν.
1: Άρα άνοιξε τα μηνύματα για να θυμηθείς τι θέλεις να πεις. Εντάξει, προχωράμε.
0: Σε λίγο.
1: Πού είχαμε μείνει. Παναθηναϊκό.
0: Σε donation. Πάντως κάποιοι απειλούν ότι αν ξανακουστεί το όνομα θα έχουν νταΐδες σε όλες τις θύρες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο το πέταλο. Προφανώς δεν είναι μόνο το πέταλο.
2: Σε καμία ομάδα.
0: Και νομίζω μια χαρά το φώναξαν. Όχι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού προχθές το μήνυμα, το όνομα του Μαντι Λίμπαρ. Και μια χαρά, δεν του σταμάτησε κανένα. Σταμάτησε κανένα, έγινε κάτι.
4: Α, το θυμήθηκα. Ναι.
0: Με αυτό που είπα, το θυμήθηκα.
4: Το θυμήθηκα, ναι, γιατί.
3: Κάτσε το ξεχνάς πάλι.
4: Όχι, ο ενδιασμός του δεν είναι γιατί έφυγε με τη Λίμπαρ. Ήθελαν, λέει, να γίνει πιο κομψά. Και ξαναρωτάω, δεν ξέρω, έχετε μου κάνει μια πρόταση, δηλαδή, να την καταλάβω ειλικρινά ποδοσφαιρικά. Πώς μπορούσε να γίνει πιο κομψά, δηλαδή, το διαζύγιο με έναν προπονητή με τον οποίο υποτίθεται τον στηρίζει και κάποια στιγμή για χύψη λόγου και με αφορμή για το βράδυ τη λίστα σε πολύ μεγάλο βαθμό, παίρνει την απόφαση να φύγει. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να πείστε στο μάτς με το Βόλο του Κυπέλλου μετά το μάτς αποτελέσει παρελθόν ο κύριος Μεντιλίμπαρ, ας του δώσουμε την αναγνώριση που του αξίζει. Ειλικρινά τώρα, δηλαδή, στο επίπεδο αυτών των ομάδων.
3: Είναι σπάνιες.
4: Ναι, δηλαδή, που... δηλαδή, ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει.
3: Το κάνει Manchester City με τον Guardiola,
4: ναι, ξέρω. Αλλά ήταν πόσο καιρό okay. Λέγονταν θα φύγει
0: το
4: τέλος του καλοκαιριού.
3: Ναι, το ξέραμε ένα χρόνο.
2: Από την άλλη, αν γυρίσει την ερώτηση. Έγινε με τον ιδανικό τρόπο.
4: Όχι, αγόρι, δεν το έχουν πετύχει. Όπως έχει γίνει. Μα έτσι κι αλλιώς με αυτόν τον προπονητή πώς και να γινόταν.
3: Τέτοιο διαζύγιο. Ιδανικός τρόπος σε τέτοιο διαζύγιο. Ποτέ.
0: Δεν υπάρχει.
5: Είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο.
6: Ξαπλώνουν να κάνουν έρωτα και μετά από ένα μήνα του κάνει ασφαλιστικά μέτρα.
2: Το με τη λίμπα.
6: Τι συζητάμε. Λέμε γενικά στη ζωή αυτό
5: ένα
6: αντρόγινο.
5: Ένα αντρόγινο σου λέει, φίλε.
6: Και μετρά τρως τα ασφαλιστικά στο κεφάλι. Και λες, είναι αυτή που ξάπλωνε δίπλα μου. Είναι αυτό που ξάπλωνε δίπλα μου. Μπαίνουν μέσα σπίτια, γατιά, παιδιά να πούμε νιάου, εκείνο το άλλο, αγορίζει κουτάκι και τα
2: λοιπά. Νιάου.
6: Τι είναι το άλλο. Θα είναι δηλαδή με τον προπονητή που έχει παράπονο με όλο το πακέτο αυτό.
5: Κάποτε άναβε φωτιέ με θαλασσόξυλα.
2: Ποδοσφαιρικά είναι η σωστή απόφαση στον πολύ λάθος
6: χρόνο. Δηλαδή με τον Αλμέιδα έγινε σωστά το διαζύγιο τη ΑΕΚ.
2: Απόλυτα.
6: Πώς.
2: Απόλυτα.
6: Τι είναι απόλυτα.
2: Άφησε ό,τι και να σκεφτόταν και να είχε στο μυαλό το Μάριο Ηλιόπουλο που είχε. Ό,τι και εισήγηση να είχε από το Ριμπάλτα, περίμενα να τελειώσω. Που είχε,
6: με τον κόσμο
2: είπε ότι η σεζόν θα τελειώσει επειδή είναι πολύ δύσκολο επικοινωνιακά να γίνει κάτι και θα βάλει βόμβα στο εσωτερικό της ομάδας και θα έχουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουμε ήδη. Θα αφήσουμε τη σεζόν να την τελειώσει, να κρυθεί και θα πάμε. Και έγινε ομαλά.
0: Η σεζόν όμως πότε ήταν.
6: Στο τέλος,
2: εισαγωγικά. Ένα λεπτάκι να τελειώσω. Εισαγωγικά απομυθοποιήθηκε ο Αλμέιδα με την πολύ κακή πορεία στα playoff.
6: Άρα τι έπρεπε να γίνει εδώ.
2: Και έτσι ήταν πιο εύκολο και για τη δίκη να πάει στην
0: Ελλάδα. Άρα εδώ
2: θα πήγαινε, θα πήγαινε αλλά με τον δύσκολο τρόπο.
0: Μάρτι αυτό ήταν.
2: Ποιο.
0: Που οι εισηγήσει να φύγει και τελικά είπε ο Ηλιόπουλος τον κρατάω.
2: Από Γενάρη το πήρε πάνω στο 6-0 με τον Ολυμπιακό.
5: Άρα και αν είχε πάρει το πρωτάθλημα σου λέει
0: τώρα
5: εκείνη την χρονιά. Θα έφευγε. Έτσι δεν είναι.
6: Ακούσε
2: τι λέω, ήταν το λάθος γιατί πρέπει να γίνει το καλοκαίρι.
0: Το Μάιο.
6: Μαζί με τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό έχω πει και εγώ.
6: Δεν είναι καινούριο αυτό. Δεν είναι καινούριο. Απλά μιλάμε παιδιά 20-25 χρονών που. Επειδή ανακαλύφθηκε κάμια πόσο, 15-20 χρόνια, πώς είχε ανακαλυφθεί το Facebook και όλα αυτά, δηλαδή τα social media πιο ενεργά και.
0: Το 4
6: και
0: το Facebook.
6: Και τα κινητά πιο, σε ένα πιο ενεργό ρόλο από το να κάνει στο Nokia 3210 ένα βίντεο που παίζει 4 δευτερόλεπτα. Έχει φύγει ο Λεμονής από τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει, δεν θυμάμαι καλά αν ήταν ο Κόλλιας ή κάποιος άλλος προπονητής στον Ολυμπιακό. Και φώναζε ο κόσμος Λεμονής για να πικάρει την απόφαση της διοίκησης τότε. Μέρος του προγράμματος είναι. Δεν έγινε με τον πιο κομψό τρόπο με το Λεμονή, θεωρούσε ο κόσμος τότε.
5: Και στο Παναθηναϊκό δεν είχε ακουστεί το Γιωβάνο.
6: Μετά, βέβαια έχει ακουστεί.
2: Άλλο το ειδικό βάρος που με τη
5: Λίμπερ. Στην πρεμιέρα του Τερίμ.
6: Ήταν πολύ πιο λογικό να γίνει αυτό το πράγμα.
5: Εδώ, στην πρεμιέρα του Τερίμ είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Πανετολί. Όχι, τον Αστέρα. Τον Αστέρα 2-0. Και υπήρχε φωνή Γιωβάνοβιτς. Όχι, πρόσεξε. Είναι η εποχή που ήταν τα γήπεδα κλειστά τότε. Λόγω της υπουργικής απόφασης. Και υπήρχε κόσμο απ' έξω που φώναζε για πάνω.
6: Η ουσία είναι μία στο θέμα με τη Λίμπαρτ και λίγη εκεί. Ότι ο προπονητής αυτός βάσει το όσο πέτυχε στον Ολυμπιακό, θα έπρεπε με αυτές τις μεταγραφές που γίνανε να πάρει την ευκαιρία του να έχει δηλαδή, το χρόνο να δείξει αν μπορεί με αυτές τις μεταγραφές να παίξει. Να δείξει μια άλλη εικόνα Ολυμπιακός. Δηλαδή, όπως έκλεισε ο Ολυμπιακός με βάση την εικόνα του, αυτό στο τέλος ήταν άδικο. Απλά εδώ σας μιλάω, επειδή κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν και για μένα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία πλέον να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν θα κερδίσει κανείς τίποτα. Είναι όλα αυτά που έχουν γίνει και το βράδυ της λίστας. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη για τα καλά. Γιατί και ο άλλος μπορεί να σου λέει, λέμε εμείς αυτό. Αν ο Ολυμπιακός έχει δώσει πόσα λεφτά να πάρει, το Μπέιλι, το Γκονζάλες και το Σά, ξέρω εγώ, ένα παίκτη αξίας και η άποψη του προπονητή είναι να μείνουν εκτός λίστας, είναι άλλη κουβέντα.
0: Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν κοιτάζει το αγωνιστικό μόνο. Το έχει δει το αγωνιστικό και καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν ήταν επαρκές αυτό που έβλεπε. Για πολλούς μήνες. Κοιτάζει το συναισθηματικό. Νομίζω το συναισθηματικό, Διονύση, είναι αυτό που επηρέασε και τη διοίκηση του Ολυμπιακού να κρατήσει το Μεντιλίμπαρ και μετά το Μάιο. Αν δεν υπήρχε συνέστημα, δεν υπήρχε ευρωπαϊκό, δεν υπήρχε τίποτα, θα έλεγε το Μάιο η διοίκηση του Ολυμπιακού με την μπάλα που παίζεται. Γεια σας.
2: Δεν συμφωνώ. Γιατί υπάρχει το πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός κάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταγραφών. Και εκεί που λες ότι θα έχει το χρόνο ο Μεντιλίμπαρ τώρα να δουλέψει με αυτούς, εκεί παίρνει την απόφαση ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή. Yeah. Αυτό σκέφτεται, δεν το λέω εγώ, αυτό σκέφτεται ο πολλής κόσμος του Ολυμπιακού ότι δεν δώσαν την ευκαιρία
6: αυτό που σου λέω,
2: στον καλύτερο
0: εγώ
2: προπονητή
0: των στο
2: τελευταίων ετών.
0: Εγώ πάω στο Μάιο.
6: Δεν σε επιμένει για μήνες. Ρε φίλε, μισό λεπτό.
2: Επειδή να σου κάνω μια ερώτηση. Θα ήταν τόσο πολύ μεγάλο ρίσκο για τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Τώρα μιλάω σοβαρά, δεν το λέω διαφορετικά. Να πήγαινε μέχρι τη διακοπή του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη ή μέχρι και τη διακοπή του Νοέμβρη με το Μεντιλίμπαρ να του δώσει το χρόνο με αυτούς τους παίκτες.
6: Τάσο μου, δεν μπορούσε να πάει. Έχουν γίνει πολλά τις τελευταίες μέρες.
2: Έχουν γίνει πολλά και χοντρά.
6: Ξεκάθαρα είναι ότι έχουν γίνει χοντρά πράγματα. Okay. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γίνει χοντρά πράγματα. Δεν υπάρχει σημείο επαφής τελευταίες.
5: Εάν έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη.
6: Ήρθε
5: λέει
6: και το χ στο Βόλο και κούμπωσε η ιστορία.
5: Εάν έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη.
6: Ότι τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει πολλά.
0: Έλα, Κωστά.
6: Αλλά δεν έχει. Εγώ το θεωρώ και άδικο για τον προπονητή δηλαδή. Γιατί στο τέλος δεν έχει νόημα. Δηλαδή και ο προπονητής.
5: Δεν υπάρχει
6: σε δύο πράγματα να έχει άδικο. Ναι. Δεν έχει νόημα λέει, τώρα για μένα να προσπαθείς με τρίτους τρόπους να απομυθοποιηθεί στα μάτια κάποιον
0: δεν
6: και να
0: περάσει
6: πιο εύκολα μια απομυθοποίηση.
5: Είμαι 200% με βερβελές αυτό που λέει.
6: Εγώ
2: το κατάλαβα από την ατάκα που είχε πει ο Διονύσης, μια ανυποψία στη στιγμή που δεν υπήρχε ζήτημα, ότι δεν θα ξαναυπάρξει συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη.
6: Ναι, δεν το είχα πει. Και δεν υπήρξε. Υπήρξε.
2: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπε ότι ο Μαρινάκης ήταν ως εδώ.
5: Ναι.
2: Δηλαδή είχαν μαζευτεί πολλά και χοντρά πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι.
5: Εγώ με 200% από αυτό που λέω.
2: Ήταν όντως χοντρά, όπως θα ξέρει.
6: Και πώς δεν ήταν χοντρά.
5: Και έχει δίκιο.
6: Αφενός
5: δεν μπορεί να σένεται άλλο αυτή η ιστορία και να απομυθοποιηθεί ένας άνθρωπος.
0: Αυτή είναι η λέξη που λες.
5: Πάντα θα είναι στην ιστορία του Ολυμπιακού στους πέντε κορυφαίους προπονητές του, τέσσερις, τρεις, δεν ξέρω πώς είναι. Ο καθένας διαλέγει τι θέλει. Ό,τι και να λέμε, ο άνθρωπος αυτός έγραψε τεράστια ιστορία. Απ' την άλλη όμως. Εφόσον έχει χαθεί και κλονιστεί η εμπιστοσύνη, παιδιά, δεν υπάρχει επιστροφή. Τέλος. Mm-hmm. Και μάλιστα με περιστατικά, όχι ότι α, δεν κέρδισα στο Βόλο, δεν σε εμπιστεύομαι πια, θα μου πάει. Με βάση αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ της λίστας που λέει ο Διονύσης, γιατί ο Διονύσης το ρεπορτάζ καταθέτει, και λίγο μην τρελαίνεστε κι όλοι εκεί.
6: Μα το είχα πει από εκείνο το βράδυ, ρε φίλε. Φάνηκε εκείνο το βράδυ.
5: Μην τρελαίνεστε όλοι.
6: Δηλαδή, το Βασίλη, μόλις τελειώσαμε, είχαμε τελειώσει εκπομπή που τελειώσαμε μετά που έκανε στο κανάλι μου εκπομπή και μιλήσαμε δύο μηνύματα, του είπα να δει θα έχουμε έργα τις επόμενες μέρες. Ναι. Φάνηκε από το κλίμα που βγήκε.
0: Ναι,
6: φάνηκε. Τώρα δεν συζητάμε. Και... δηλαδή δεν έδωσε ο Ολυμπιακός λίστα το βράδυ.
5: Ναι.
6: Άφησε την άλλη μέρα να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι.
5: Θυμάμαι, έχει δείξει αυτό. Εφόσον λοιπόν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη και δεν κλονίστηκε επειδή έφερε να χει στο Βόλο, κλονίστηκε στο ότι εγώ ρε φίλε, σου έχω στηρίξει στο 200% σε δύσκολες φάσεις. Και εσύ βέβαια εντάξει, μου είσαι δώσει το ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια. Δεν μπορεί τώρα να μου τορπιλίζει μια κατάσταση έχοντας κάνει εγώ μια ΑΒΓ επένδυση, δίνοντας κάποια λεφτά για κάποιους παίχτες και λειτουργώντας καθαρά εγώ κεντρικά να μου του αποκλείσει. Εκεί κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Θα μπορούσε να γίνει. Μην την ανοίξουμε πάλι.
5: Και το ακούω, ναι, απλά...
0: Θα σου απαντήσει ο προπονητής, εγώ αυτός πιστεύω.
6: Yeah,
0: αυτή είναι η καλή για μένα.
6: Θέλω να σου πω ένα σημείο κλειδί.
2: Είμαι ο προπονητής.
6: Το είπα χθες το βράδυ. Το είπα χθες το βράδυ. Θυμάσαι που μιλήσαμε ότι ήρθε εδώ και βγάλαμε μια μέρα ρεπορτάζ ότι επιστρέφει ο Κορδόν.
0: Ναι. Θυμάμαι.
6: Πόσο αθόρυβα δεν ήρθε ο Κορδόν.
0: Σωστά.
6: Ήρθε, έκανε ραντεβού και ξανάφυγε. Και λέγαμε τι έγινε με τον Κορδόν. Δεν είχε συμφωνήσει.
5: Και ανακοινώθηκε μετά τον
6: Ευρωπαϊκό. Προφανέστατα. Γιατί δεν είχε την ίδια φιλοσοφία με κάποιες ιδέες από τη Λίμπαρ. Ναι. Και ίσως και σε αυτό να έπαιξε ρόλο στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη και των συνεργατών του, μα τους μπήκαν οι δεύτερες σκέψεις σε δεύτερο χρόνο για το Μεντελίμπα. Ξαναλέω, είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, εγώ ήρθα χθες το βράδυ και σου είπα, δεν είμαι πεπισμένος ότι όπως παίζει ο Μεντελίμπα ο Αθανασίου θα ήταν η ιδανική επιστροφή για τον Ολυμπιακό. Τώρα που τον βλέπουν όλοι τον Αθανασίου και κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με τον Όφια. Παίζει τριάδα, τον έχει πιο ψηλά στη σέντρα ο Κόντις, έχει δυνάμεις το παιδί κτλ.
2: Αυτοπεποίθηση.
6: Είναι... δηλαδή, αν πάει ο Ολυμπιακός να παίξει επίσης με τετράδα πίσω, όπως παίζει ο Τικνιζάν και όπως θέλει να παίξει ο Πέντερσεν. Η μόνη περίπτωση να κερδίζει μάτσα είναι 5-4 και 5-3. Θα γραφτεί ιστορία δηλαδή. Θα τρώει σε κάθε μάτσα 10 τελικές. Πρέπει να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Φωνάζει δηλαδή. Αλλά αυτό το πράγμα για να μαζευτεί πρέπει να κόβει και κάποιος στο κέντρο. Έτσι, ποιος θα κόψει,
0: ναι.
6: Εγώ.
0: Ναι. Τη μέρα που ανακοινώνει τον Κορδόν, αν θυμάστε, του κάνω την ερώτηση. Άρα, Διονύση, αλλάζει η μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Σταματάμε να βλέπουμε τα ίδια ονόματα που βλέπουμε από το Γενάρη. Και μου λες ναι, δεν έγινε. Δηλαδή, φάνηκε εκεί ότι ο Κορδόν δεν έχει πλέον ρόλο. Ναι. Δεν θα είχε ρόλο. Για καιρό μέχρι να έρθει τώρα οριστικά. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα.
6: Όχι, είναι μια κουβέντα η οποία θα αιωρείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει.
0: Θα αιωρείται μέχρι να βγει ένα βιβλίο που σου έχω προτείνει για τη συγγραφέα και να πει εκείνο το βράδυ τι έγινε ή με την αποχώρηση του Ολυμπιακού.
6: Άκουσα, εγώ την άποψή μου στην έχω βγει.
0: Ναι.
6: Αν ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή. Γιατί η ζωή κάνει και κύκλους. Δηλαδή, αν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει τελικό conference και θα έχει καλεσμένο στο γήπεδο τον Μάρκο Σίλβα σε όλου του προπονητέ παλιού του έστειλε. Τον Βαλβέρδη, του λέω προπονητέ που ανταποκριθήκαν τώρα. Το Μπερέιρα, οποιοδήποτε, το Μίτσελ και όλοι αυτοί που να έρθουν να δουν την ομάδα, δεν ήρθε ο Μαρτίνς, αν θυμάμαι καλά, και να είναι εδώ, το σενάριο ήταν ιδανικό. Το σενάριο είναι κάποια στιγμή, αν ο Ολυμπιακός παίξει ένα φιλικό, δεν ξέρω, πάρει πρωτάθλημα σε ένα χρόνο, σε δύο, στις 29 του Μάη κάνει τη φιέστα του, να φωνάξει τον άνθρωπο που στις 29 του μήνα έγραψε ιστορία το 2024, ό,τι και αν συζητάμε τώρα. Έχω μια άλλη άποψη. Και εγώ πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού σε βάθος χρόνου και αν θες και λόγω. Καταγωγή εκεί, συζύγου και όλα αυτά, είναι ο Πέντρακ Τζόρτζεβιτς. Τον θεωρώ το νούμερο ένα. Μπορεί να έρθει ο Τζιοβάνι ο Ριβάλτο, έκατσε στην ομάδα από όταν πήγε από τον Μπίμπα Μπανδιακό.
0: Βάση προσφοράς, εντάξει,
6: μέχρι το τέλος της καριέρας του.
0: Okay,
6: σου λέω, είναι ο μεγάλος αρχηγός. Και, και σε χρόνια με την οποία η ομάδα ταυτίστηκε με τους τίτλους. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι αυτοκρατορία πάνω στον αρχηγό του.
0: Okay.
6: Λοιπόν, από την άλλη, σου ξαναλέω, δεν είμαι πεπισμένος ότι πρέπει έξω από τα γήπεδα ούτε να έχει τον Ανδριάντα του Τζόρτζεβιτς, ούτε του Μεντιλίμπαρ. Ούτε αύριο μεθαύριο του Μαρινάκη του Κόκαλη που λέει λόγος. Ο Ολυμπιακός και κάθε μεγάλη ομάδα είναι το σήμα της, είναι ο κόσμος της, όπως αυτό συμπεριφέρεται με τα θετικά του, τα αρνητικά του, όπως κρίνει ο καθένας την ψυχολογική του κατάσταση και το πώς γίνεται. Αλλά η ιστορία με τη Λίμπαρ όπως έγινε, επειδή είναι ο πιο πετυχημένος βάσης του conference, θα αιωρείται σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα παίζει στη Λιβαδιά ο Ολυμπιακός, θα υπάρχουν αυτοί που θα σου λένε πέρυσι δεν κερδίσαμε στη Λιβαδιά με 10 με το Μεντιλίμπαρ με το σύστημα που έπαιζε, αν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Όπως εχθές το βράδυ μου στέλνανε, είδες χθες το Διονυσάρα μου λέει. Ο Νίκολης μπλόκαρε στην Τρίπολη. Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε κουτσά-κουτσά στραβά. Έτσι, αυτή ήταν η ιστορία από εδώ και πέρα.
0: Καταλαβαίνω.
6: Απλά σου ξαναλέω, έχω και την άποψη ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε προχθές. Ο κόσμος να φώναζε το όνομα Μεντιλίμπαρ μόνο αν έλεγε το μάτς. Δηλαδή για να το πει, πώς να το πω. Στη λογική δεν τον χαιρέτησε. Αυτό που λένε πολλοί.
1: Καλά, αυτό,
6: και το σέβομαι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι φανερό γιατί στο 0-0 δεν το έχει φωνάξει.
6: Ναι,
1: έτσι δεν είναι. Ναι. Στο ξεκίνημα, το έχει φωνάξει στο ξεκίνημα του μάτς.
6: Κάτι νομίζω ακούστηκε.
1: Άρα από το 0-1 και μετά, όταν στράβωσε το μάτς.
0: Το 78 και στις καθυστερήσεις δύο φορές.
1: Ναι.
5: Από τον γκολ επίσης στο 66. Ναι.
0: Τους περισσότερους στο ίδιο.
2: Αυτό πες πάντως για το σήμα και τέτοιο. Προφανώς υπάρχουν και στις ομάδες άνθρωποι που έχουν ανεβάσει αυτό το σήμα ψηλά.
6: Μα εννοείται το γνώμα. Είναι
2: ποδοσφαιριστές. Άμα πας στον Άγιαξ που έχεις πάει απ' έξω έχει τον Γιώχαν Κρόιφ. Η Άγιαξ έχει τον Νεστορίδη και τον Παπαϊωάννου. Αν δεν ήταν ο Νεστορίδης, ο Παπαϊωάννου, ο Μαύρος, ο Σεραφίδης, ο Στέλιος Μανολάς που λανθασμένα δεν υπάρχει στο γήπεδο του ΑΕΚ, να τιμηθεί, δεν θα υπήρχε η ΑΕΚ. Δεν θα έχει φτάσει τόσο ψηλά.
6: Δεν διαφωνούμε, αλλά σου λέω κάτι. Για μένα το
2: προπονητές.
6: Όλη η ιστορία είναι οι ομάδες. Τώρα οι προπονητές είναι διάφορα κομμάτια. Εμένα με ρώταγες και μου έλεγες. Δηλαδή. Είναι ο καλύτερος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Και έλεγα όχι. Έλεγα είναι ο πιο πετυχημένος με βάση το conference. Δηλαδή στα δικά μου μάτια, με αυτά που είδα σε προετοιμασίες, σε προπονήσεις, εκείνο και το άλλο,
1: Βαλβέρδε.
6: Ο Βαλβέρδε μου έδειξε ένα άλλο στυλ, με ένα κάτι διαφορετικό. Δεν το κατάφερε ο Βαλβέρδε όμως να κάνει αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ με την ωραία του τρέλα, το θράσος, το ποδοσφαιρικό που έκανε. Αυτό την έγραψε την ιστορία. Και δεν μπορεί να πει και κανείς κάτι όσον αφορά στο κομμάτι του προπονητή σε θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί να ήταν να έχει όπως όλοι οι προπονητές τις παραξενιές του. Τις αιμονές του κατά άλλους κτλ. Αλλά σε θέμα χαρακτήρα, ο Ολυμπιακός δεν είχε έναν άνθρωπο που ήταν κακός άνθρωπος στον πάγκο. Δηλαδή και στην Ελλάδα, στο είχα πει και τότε με αφορμή την ΑΕΚ, η μόνη φορά παρεξηγήθηκε ήταν όταν είπε και το στυλ της ΑΕΚ που άλλαξε στο μάτς που έπαιξε, που του έκανε εντύπωση δηλαδή που η ΑΕΚ είχε φάει τα έξι που την κυρία.

0: Άθελα δεν το πήγε να πικάρει ή να ενοχλήσει.
1: Όχι, όχι, δεν είχε τέτοια θέματα. Ρε.
2: Δεν ήταν τέτοιος.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μίλαγε, καταρχήν τα πιο ζόρια τα έφαγε με τον Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ. Έφαγε πολλά ζόρια, δηλαδή είχε τα χειρότερα αποτελέσματα.
0: Βέβαια.
1: Με τον Αλμέδα και την ΑΕΚ τον πήγε τρένο. Τα μάτσα όπως τον πήγαν, ήρθε χθες πέρυσι ο Νίκολιτς, είδε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Με τον Παναθηναϊκό πάντα έλεγε ότι η χειρότερη ομάδα που δεν ήθελε να παίξει, χειρότερη την λέμε, ήταν μια δυσκατάβλητη, το στυλ της, δηλαδή δεν του τέριαζε να παίξει τα λοιπά. Ήταν ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θεωρούσε να παίξει με 15 της δεύτερης ομάδας ο Παναθηναϊκός, έλεγε ότι είναι μάτς δύσκολο, ρε παιδί, πώς να σου το πω, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή δεν μείωσε ποτέ κανένα.
2: Σε όλους συμβαίνει.
1: Τη διαδρομή.
2: Ο Νίκολιτς του έχει κερδίσει όλους. Και μόλις βλέπει τον Κόντι, δεν ζαλίζεται.
3: Σωστό. Όχι, λέω ότι συζητάμε τώρα. Είναι κυρίως το Ρόμεν Τιλίμπαρ.
2: Όχι,
3: το συζητάμε τώρα. Από εκεί πέρα, όταν έσπασε κάτι, ράγισε. Γεια σας. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις προσωπικές. Όταν διαλύεται κάτι, καμιά φορά έχουμε τύχει όλοι μας, Μπιλ, να θέλουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Με το συνέστημα. Όταν διαραγίζει κάτι, δεν υπάρχει τρόπος να κρατηθεί. Τι να κάνουμε. Και αυτό είτε λέγεται λίστα, είτε λέγεται διαφωνίες νωρίτερα για τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Εκεί μετράει όμως, επειδή είσαι ομάδα και υπάρχουν στόχοι ανοιχτοί, εκεί μετράει πάρα πολύ το timing. Και, εκεί
3: σωστό.
2: Και γι' αυτό είναι διοίκηση, γιατί διοικεί.
3: Και ψυχραιμία.
2: Έχει την ευθύνη, πρέπει να βλέπει και λίγο πιο μακριά. Πρέπει να γίνεται στο σωστό timing. Για μένα προσωπικά αυτό που κουβάλλει ο Ολυμπιακός από τον περασμένο Μάη, του βάρινε και του σκοτεινιάζει όλο το καλοκαίρι. Και στο σχεδιασμό και στην πρόκριση με την Nijmegen.
3: Έχω πάρα πολλά πάλι μηνύματα, πάλι super chat. Οπότε επιτρέψτε μου να διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για αυτή αυτό το είδος τη συμμετοχή που έχει. Αν η λίστα είχε εκτός Σα και Χορμίγκα, δεν έχει άδικο με τη Λίμπαρ, λέει εδώ ο φίλος για τη λίστα. Για το Σα είπε χθες. Όσοι δεν άκουσατε Βερβελέ χθες για Σα, θα καλούν να το ακούσετε. Θα τον ρωτήσω και σήμερα, αν θέλετε. Γιατί και εγώ έχω την ίδια άποψη.
2: Παρ' όλα αυτά, ενώ δεν του ήθελε στη λίστα, γίνανε κανονικά οι μεταγραφές με την έγκρισή του.
1: Περισσότερο μεταγραφές είναι εγκρισή, νομίζω, γίνεται. Φίλε, δεν νομίζω ότι είναι. Να σου πω. Ότι γινόντουσαν όλες τις υγιείς δεκτές, δεν γινόντουσαν. Ο Ολυμπιακός έχει ένα άλλο μοντέλο και δεν νομίζω ότι είναι μόνο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πολλές ομάδες έχουμε ξαναπεί, καταρχήν είχε δει ο Κώστας Καραμπάς, το είχε διευκρινίσει.
3: Όχι ονομαστικά, αλλά χαρακτηριστικά παίκτη.
1: Ναι, εντάξει, που δεν νομίζω ότι. Και επίσης, έχω ξαναπεί ένα προπονητής ο οποίος δεν θεωρώ ότι είχε την ατζέντα για να πάρει με προσωπική παρέμβαση του. Δεν ήταν το φαν του δηλαδή. Ίσως γιατί και ο άνθρωπος δεν ήταν σε ομάδες που να μπορέσει να χτίσει τέτοιες σχέσεις με παίχτες, παιδί μου.
3: Ναι.
1: Κατάλαβες.
3: Να προχωρήσω λίγο. Θα ήταν ενδιαφέρον, λέει, οι ομάδες να μπορούσαν να αλλάξουν προπονητές, άκου ένα ωραίο, μόνο σε μεταγραφικές περιόδους. Έτσι θα μπορούσαν να κρυφθούν πολλές καταστάσεις. Ωραίο.
1: Ενδιαφέρον.
3: Δεν κακό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ο σωστός σχεδιασμός και σεβασμός ξέρεις ότι στο τέλος σεζόν θα φύγει και κάθε μάτς είναι ευκαιρία να αποθεωθεί από τον λαό του και να σχεδιάσει την επόμενη μέρα με το σωστό coach. Όχι να βλέπουμε Μπακόπουλο στις 3 το βράδυ. Σωστό, γιατί εκπομπή που βγάλαμε και την ημέρα.
1: Να σου ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα αυτό.
3: Ναι.
1: Ο Μίτσελ έφυγε κομψά από τον Ολυμπιακό. Τη δεύτερη φορά.
3: Όχι.
1: Ωραία. Έφυγε μετά από ένα Ολυμπιακό Άρης.
2: Καθόλου.
1: Το 2-0 που έγινε 2-2.
2: Το 2-2, ναι. Καθόλου κομψά.
3: Με το λάθος του Ρέτσο και τότε.
1: Φοβερό. Και όχι μόνο του. Το Ρέτσο ήταν το λάθος του 2-1. Ναι, ναι, ναι.
3: Πού πέσε το γήπεδο τον Φάιτον.
1: Έφυγε και δεύτερο Ολυμπιακό τότε.
3: Ναι.
1: Το λάθος του Ρέτσο δεν έφτανε. Πρέπει να γίνει και άλλο μετά.
3: Λοιπόν.
1: Και επίσης, θυμάμαι τους γκουρού και γνώστες ειδικών site, τρομερές σχέσεις Ολυμπιακού Καρυπίδη και Άρη. Ένα ακόμη
3: τότε.
1: Μάτς. Φοβερό αυτό.
3: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Όχι, είναι φοβερό πως ο Ολυμπιακός μπορεί να ελέγχει ομάδες, να έχει ομάδες δικαίως όπως θεωρείται στους κόσμους και να αλλάζει προπονητές από τέτοια παιχνίδια, να γίνεται άνω κάτω και έτσι είναι φοβερό αυτό.
3: Εδώ γράψανε χθες την ιστορία που είπες, κάτι επιστήμονες της NASA, χθες από κάτω στα σχόλια, με την ιστορία που είπες εσύ, ότι ο Μουκουντή τα είχε βρει με το Μακέντα για να κάνει το λάθος εκεί.
1: Δεν το είχα δει, ρε φίλε. Το είδε σήμερα το πρωί το λάθος. Δεν το είχα δει.
3: Κλετσάει με το άλλο πόδι την μπάλα πριν σου δάρει με το
1: δεξί.
3: Ναι. Και ναι. Δηλαδή τι να κουβεντιάσουμε τώρα. Το έπαιξε, του λέω ενός.
1: Δηλαδή το μόνο που έμενε να κάνει ένα ριλάκι ο Μακέντα και να λέει, είπα στο ρεπόρτερ τη ΑΕΚ.
3: Να κάθεται
1: ότι ναι, έτσι θα κάνω μπρου στο Μουκουντή, ξέρω εγώ, και θα τρομάξει να μου αφήσει την μπάλα.
2: Έχει κάνει το ίδιο δύο φορές ο Γιάννηδης στη λεωφόρο. Στο Μουκουντή.
3: Λοιπόν, έπρεπε να πάρει την απόφαση ο Ολυμπιακός και να πει πάμε φέτος όπου πάει, γιατί αυτός ο άνθρωπος αξίζει μια φιέστα μόνο στο τέλος σεζόν. Άλλη άποψη να το κρατήσει μέχρι τέλος σεζόν. Μεγάλη σεζόν όμως, εγώ πρέπει να πω. Από Σεπτέμβρη μέχρι τέλος. Δεν είναι Φλεβάρης, Μάρτης.
1: Ναι, σου ξαναλέω λοιπόν. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν μπορείς. Σας ρωτάω και εσάς, δηλαδή, πραγματικά, αν μπορείτε να μου πείτε έναν τρόπο με τον οποίο από τη στιγμή που πήρε απόφαση η διοίκηση θα μπορούσε να γίνει κομψά.
3: Το Κώστα, συντάσσομαι, δεν υπάρχει. Μάιο, αν διώξει προπονητή, αλλάζει. Τώρα, κομψό τρόπο δεν υπάρχει.
4: Κομψό τρόπο ξέρει ποιο ήταν.
3: Τώρα.
4: Ξέρει ποιο ήταν. Γιανακόπουλο Αταμάν.
1: Ναι, αλλά και πάλι έγινε αυτό που σου λέει με την ΑΕΚ, ρε φίλε.
4: Έβγαλαν...
2: Το ίδιο με τον
4: Αλμπίνο. Έβγαλαν ένα βιντεάκι μαζί, δεν ήταν στο βιντεάκι.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι τέλος χρονιά σου λέω. Αυτό θα μπορούσε να γίνει το Μάιο λοιπόν. Συμφωνώ.
4: Εντάξει, φίλε, βιντεάκι μπορεί να τραβηχτεί και το Σεπτέμβριο. Δεν πρέπει να είναι Μάιο.
0: Τώρα δεν είναι εύκολο εδώ.
1: Μισό λεπτό, να πω κάτι.

0: Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, στον οποίο έχουμε τη μία άποψη που η διοίκηση έχει κάποια στιγμή δεύτερες σκέψεις. Συμφωνούμε. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θεωρεί ότι ο κύκλος του Ολυμπιακού έχει ολοκληρωθεί. Θεωρεί ότι έχει, πράγματα να δώσει. Και πολύ ορθώς το θεωρεί αυτό. Γιατί εγώ ήμουν εδώ ότι πρωτοφώναζα ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη παίχτες με ποιότητα. Είναι άδικο αυτό που ήταν η εικόνα του το τελευταίο εξάμηνο στο γήπεδο, όλο το πρώτο εξάμηνο του 26, να πάρει την ευκαιρία του να δείξει. Εδώ τα συζητάγαμε. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής ανοίγει στο μυαλό του ότι είμαι τελειωμένος με τον Ολυμπιακό για χύψη λόγους. Έχει βαρύνει πολύ το κλίμα. Τρώω γιούχα στο γήπεδο. Ανοίγω τα social και το 80% με βρίζει. Δηλαδή, ο Αλμέιδα στο τέλος φαινόταν ότι ολοκληρώνει το κύκλος. Δεν είχε μπροστά κίνητρο. Είχε φάει 6 γκολ, είχε φάει 4 γκολ από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτό που λέγανε χθες από κορυφαία, τον φωνάζανε Αλμέιδα στο Καραϊσκάκι, κάνανε καζούρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είχε βαρύνει το κλίμα, φώναζε το και τι έκανε ο Ηλιόπουλος, σου λέει: κλείνει η χρονιά, βρίσκω τον επόμενο με τον Ριμπάλτα, με το μοντέλο μου. Βγήκε πετυχημένο η ΑΕΚ μέσα σε ένα χρόνο, κατάφερε να σηκώσει κεφάλι. Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να το έχει αλλάξει τον Αταμάν. Ναι. Θα θυμάστε, και όσο το είχε μεταφερθεί στο ρεπορτάζ, θα μπορούσε να το πήρε πάνω του στο τέλος. Έχασε το πρωτάθλημα, έχασε την Ευρωλίγκα. Έγινε ωραία. Είναι ο Αταμάν. Δηλαδή είναι κακός ο προπονητής ο Αταμάν.
1: Γιατί
2: δηλαδή, δεν αυτά που περιγράφεις αυτό, δηλαδή... είναι οι εύκολες αποφάσεις.
0: Ναι,
2: οι δύσκολες είναι. Όταν αν ο Αλμέιδα έγινε δεύτερος.
0: Το... αν λοιπόν ο Αλμέιδα...
2: ο Βιτόρια βγήκε δεύτερος. Σωστά.
1: Ναι.
2: Το... εκεί ήταν η δύσκολη απόφαση. Τον κρατάς ή όχι. Τον πιστεύεις ή όχι.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
2: Αυτά που περιγράφουμε είναι εύκολα.
0: Χάρηκα. Δηλαδή από τον Γιωβάνοβιτς, φίλε. Μην πας μακριά. Το Γιωβάνοβιτς Τερίμ που άλλαξε προπονητή.
2: Πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει δύσκολο.
0: Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι Παναθηναϊκός πάει με τον Ίστρουπ. Μπαίνει στο κάνει τρεις οπαδίες στο conference και εκεί που είναι συν 6 το πρωτάθλημα πάει στο μείον 1. Μία... ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μία, πάει στο μείον 1.
3: Και
0: πάει, μείον 1 5 Ιανουαρίου.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένας πόλος μέσα στον Παναθηναϊκό που του λέει: του, δεν λύγησε Γιάννη, Αλαφούζε, λύγησε. Δεν μπορεί και εκείνο και το άλλο κτλ. Εκείνη είναι μια δύσκολη απόφαση.
1: Είναι αυτό δύσκολη.
0: Είναι δηλαδή, τι λεγόταν το τρεπίδι, το θυμάσαι. Νομίζω ότι είμαστε
3: αναλύθωνοι.
0: Ότι δεν έχει το ειδικό βάρος ο Γιωβάνοβιτς να πάρει πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, λεγόταν.
3: Η πλάκα.
0: Και θα έρθει ένας άνθρωπος που ξέρει πρωταθλήματα.
3: Τότε είχε γίνει νωρίτερα εισήγηση από κάποιους συνεργάτες του να φύγει. Δεν το δέχτηκε, δεν το αποδέχτηκε. Άφησε, έτρεξε το νερό στα βλάκι και πήγε τελώς μόνος του χωρίς να το ξέρει κανείς άλλος. Κανείς. Πέταξε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έγκλεισε τον Τερίμ χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και επειδή ο Τερίμ λάλησε αμέσως, το είπε και ο Ατζούν όλοι αυτοί εκεί πέρα στον Σαμπουτζόγλου, πώς το λένε τον τέτοιον, και έσπασε το θέμα και μάθαμε από τα 26 Δεκεμβρίου, 10 το πρωί, το μάθαμε από τους Τούρκους ότι έχει
0: όχι,
3: κλείσει.
0: Όχι, λίγο πιο αργά πρέπει να ήταν.
3: 10 Δεκεμβρίου ή κάπου
0: ναι,
3: το πρωί ήταν, γιατί έχω ξυλώσει 2 σελίδες γραμμένες ήδη τότε στην περίοδο που εργαζόμουν.
1: Ξύλωσα
3: τελώς. Και το έμαθε αυτό κι αν ήταν άκομψο. Εκεί ήταν το απόλυτο άκομψο. Να το μαθαίνεις από τις εφημερίδες ότι μετά από 2,5 χρόνια που έχεις μια ισχυρή παρουσία σε ένα κλαμπ και έχεις αλλάξει το κλαμπ, το αγωνιστικό τμήμα, να μαθαίνεις από τις εφημερίδες ότι είσαι έδιωξε ο προπονητής. Ο πρόεδρος.
1: Ολοκληρώνω. Γήπεδο μόνο αυτοί που γουστάρουν, Διονύση, λέει ένας άλλος φίλος εδώ. Του παίρνει παίκτες και τον στέλνει σε 2 εβδομάδες. Μόνο ύποπτο είναι. Η διοίκηση άνοιξε πορτοφόλι να κερδίσει το ηθικό πλεονέκτημα, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι έχει βγει στους μισούς. Εννοεί ότι η μισή παίκτες είναι καλή ως τώρα. Μέντι 4 τρόπια σε 2,5 χρόνια, Παναθηναϊκός 3 σε 17. Κωστάρης, ο καλύτερος ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού μας. Οι χαρές έρχονται υπομονή. Μόνο το κογιότ πάνω κάτω. Πότε θα το δούμε?
3: Μέσα στον Οκτώβρη πιστεύω ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο. Συγγνώμη, διακόπτω. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Απλά επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμοι για την Κυριακή, για το μάτς με την Καλαμάτα στην Νικαία, ο Παναθηναϊκός ζήτησε εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Είναι 7.30 Κυριακή. Η απάντηση της Καλαμάτας ήταν αρνητική, επικαλούμενη η σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Άρα δεν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός στην Κυριακή στο παιχνίδι.
2: Και σε όλα τα μάτς.
3: Καλαμάτα, με βάση τουλάχιστον αυτό που του μεταφέρθηκε από την Καλαμάτα, λογικά δεν θα υπάρχει και με τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Τα γνωστά θέματα με τις ομάδες που δεν έχουν υπόλοιπες.
2: Ό,τι να είναι.
1: Σιγά ρε Γουλή, οπαδική καζούρα ήταν, δεν πυροβόλησαν κάποιον, εντάξει.
3: Δεν είπαμε,
1: νωρίς λέμε τώρα, κατάλαβες.
3: Ναι, γιατί αυτό συμβαίνει. Έγινε με τον Αλμέιδα, φώναζαν κάποτε και οι οπαδοί της ΑΕΚ, νομίζω, Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει να κάνει. Συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα. Εγώ δεν τρελαίνομαι. Το γήπεδο.
2: Οπαδική καζούρα είναι αυτή.
3: Ναι, οπαδική καζούρα. Δηλαδή, γιατί το πήρε στραβά.
2: Δεν έχει να κάνει ούτε με ρεπορτάζ, ούτε με τίποτα.
3: Ξέρεις που ο Βασίλη τον φώναξε στο γήπεδο ο Γιωβάνοβιτς.
0: Στον μπάσκετ.
3: Στον μπάσκετ ήταν που έχει πάει Τερίμ να δει τον Αταμάν.
0: Ναι.
3: Και φωνάζει, σηκώνεται όλο το γήπεδο στο πόδι και φωνάζει Γιωβάνοβιτς. Ακριβώς 2 μέρες μετά το. την λύση συνεργασία και την άφηξη του τερίμου.
1: Ίσως ξεχνάω κάτι ακόμα, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Κάνω print screen τα περισσότερα.
4: Να πω σε κάποιο, σε ένα φίλο που το έχει στείλει 3-4 φορές το μήνυμα, ναι. δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε.
1: Ποιο?
4: Ότι δεν ξέρουμε κάτι. Αν είχε γίνει η συνάντηση Αλαφούζ Μαρινάκη, να είσαι σίγουρος ότι θα το ξέραμε. Δεν υπάρχει άλλη συνάντηση Αλαφούζ
1: Μαρινάκη. Γιατί να γίνει συνάντηση?
4: Έχει προκύψει ένα δημοσίευμα ότι συναντήθηκαν κρυφά ο Αλαφούζ με τον Μαρινάκη.
2: Ναι.
4: Δεν είναι αληθές. Δεν είναι. Θα σας το δείξω μετά.
3: Περιποιού για...
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
2: Αν δεν είναι αληθές, δεν υπάρχει συνάντηση.
4: Δεν ξέρω.
0: Όχι μόνο ότι έχει πραγματοποιηθεί. Ότι έγινε και εκτός Αθηνών για να μην τους δούνε.
4: Ναι. Εσύ ξέρεις κάτι τέτοιο?
0: Όχι, δεν έχω κάτι. Όχι.
4: Και νομίζω ότι είναι στα χειρότερά τους έτσι κι αλλιώς ο Αλαφούζ με το Μαρινάκη. Τώρα να κάνανε και κρυφή συνάντηση.
3: Είναι πολύ κάγκελα η φάση μεταξύ
4: ναι.
3: τους.
4: Δηλαδή με...
3: Από όσο ξέρω. Αυτό.
1: Πέρα από το 4-4-2 και το 4-2-3-1, ποια άλλα συστήματα έχει δουλέψει ο coach Ουλή Άρχοντα, λέει ένας φίλος.
4: Πάντως, χθες με 4-2-3-1 στο πρώτο ημίχρονο ήταν τούμπανο, ε.
3: Πάρα πολύ καλό ήταν.
4: Νομίζω ότι του ταιριάζει παραπάνω.
3: Εσύ
1: δεν χρειάζεται
3: βλέπεις
1: δύο
3: όμως ότι του δίνει
4: ξέρεις,
3: την ευελιξία.
4: Προσπαθεί να τους χωρέσει.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Το 4-2-3-1 είναι γι' αυτό το ρόστερ είναι. Απλώνεσαι καλύτερα.
3: Μαζί σου, αλλά πρόσεχε, δεν είπα να τους χωρέσω γιατί πρέπει να μου παίξει και ο Λιβάη και ο Ντέσσερ. Είναι πραγματικά. Στο μυαλό του, επειδή κάνουν πάρα πολύ μεγάλο διάβασμα στον αντίπαλο κάθε φορά, θα δεις μονίμως διαφορετικά πράγματα.
4: Α, είναι και θέμα αντιπάλου.
3: Ναι.
4: Okay.
3: Και γι' αυτό έβαλε, από τη στιγμή που μπήκαν οι τέσσερις επιθετικοί το 4-4-2 στη ζωή του, και θα δεις και 4-3-3. Δηλαδή, όταν θα γυρίσουμε καλή ώρα από διακοπή και εσύ από τα ταξίδια σου και θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό, πώς με βλέπεις που πετάω τις πόντα.
1: Ωραίο ήταν αυτό, μου άρεσε εμένα.
3: Δεν στο αποκλείω καθόλου να παραπέξει το φάλιρο 4-3-3 με τρία χαφ σφιχτά, ωραία, με στα κοτσονάτα.
2: Το μεστά κοτσονάτα είναι χαρακτηριστικά των χαφ στο 4-3-3.
3: Ακριβώς.
1: Τέτοια ψάχνει. Δηλαδή λέει μεταγραφική περίοδο. Τέτοια
4: ψάχνει. Έχω να σας πω. Μεστά
3: κοτσονάτα. Ένα μεστό και
2: κοτσονάτα. Του λέω Κοτσόλης. Τι χάφτε.
3: Μεστό και κοτσονάτα.
4: Κάναμε ποδοσφαιροκουβέντα πριν από το φιλικό μάτσο του Παναθηναϊκού με τη Σπάρτα το Σάββατο. Κάναμε ποδοσφαιροκουβέντα για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ, για Μάγερ.
1: Με ποιου?
4: Με Δημήτρη Διαμαντίδη.
1: Α, ναι.
4: Έλα, με την Παλίτσα.
3: Ναι, έτσι, ναι όχι, ο Διαμαντίδης λέει πάρα πολύ
1: μεγάλο. Για το Λαλιώτη έχω αμφιβολίες.
3: Πολύ...
1: Όπως το είπε, σας ειδοποιήσουμε που του λες.
4: Ναι,
1: ήταν λίγο αδιάβασμα του κανονισμού. Πήρε ένα ριλάκι, το διάβασε και νόμιζε ότι το ήξερε. Θα το πω από.
3: Είσαι άδικος με το Λαλιώτη.
1: Καθόλου άδικος δεν
3: είναι. Είσαι
1: καθόλου.
3: Πολύ άδικος με το Λαλιώτη.
1: Καθόλου. Άκουσα λες και άκουγα το ριλάκι του προηγούμενου που σου έλεγα.
2: Του άρεσε Μάγερ.
4: Ναι, ναι,
3: είσαι άδικος.
4: Τρελαίνεται.
1: Να σου πω, Διαμαντίδης, όταν λες φιλολογικού κουβέντα ή μέσα-μέσα παρακολουθεί.
4: Όχι, εντάξει, δεν παρακολουθεί και δεν βλέπει και κάθε Κυριακή. Να βλέπει να βάζει και Premier League και τα πάντα.
1: Φοβερά τα ριλάκια που έκανε πέρσι και εκπομπές με τον Παπαλουκά και με τον Πρίντεζη.
2: Ναι.
1: Με εντυπωσίασε γιατί τον είχα πολύ πιο κλειστό. Ανοίγεται όταν έχει την κατάλληλη παρέα, όλα για γυμνατική.
3: Εντάξει, με αυτού μπορεί να
0: είναι. Πολλοί ισχυροί κλειστού, αλλά του βλέπω και ανοίγονται.
1: Ναι, ποιο άλλο?
0: Λίμπε.
1: Δεν
0: τι παρούσε.
1: Και Λίμπε, δεν περιμέναμε.
4: Μα ο Λίμπε είχε να εμφανιστεί. Δεν ξέρω πότε είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στα μίντια.
1: Ρε το Λίμπε τον καλούσα εγώ αθλητική Κυριακή. Μιλούσαμε στι ευρωπαϊκέ βραδιέ στην ΕΡΤ. Που λε εμένα καλόγρια. Λίμπε χειρότερο.
2: Ναι.
1: Πολύ κλειστό ο Λίμπε.
2: Εντάξει, τώρα είναι και τον Ντέμι εκεί δίπλα. Σου λέει να τραβάω και τον Ντέμι εγώ.
1: Ίσως και ο τρόπος που σκέφτεται αλλάζει πολλές φορές κάποιος.
2: Προφανώς. Είναι και το περιβάλλον.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει μετά το Σαραβάκο μεγαλύτερη αμαρτία στον Παναθηναϊκό από το γεγονός ότι έφυγε ο Λιμπερόπουλος όπως έφυγε το 2003.
2: Και από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές μαγκές του Μελισανίδη.
3: Το πώς έφυγε ο Λιμπερόπουλος είναι να τραβάμε τα κοτσίδια μας.
4: Χτυπάτε το τηλέφωνο, το σηκώνω. Δημήτρης Μελισανίδης, φεύγεις τώρα και πας στα γραφεία της ΕΠΟ.
2: Με μια φωτογραφία.
4: Με μια φωτογραφία.
1: Και δεν ήταν και διοίκηση.
3: Με μια φωτογραφία πας στα γραφεία της ΕΠΟ.
1: Ο Μελισανίδης.
2: Έκανε δώρο, Λιμπερόπουλο ΟΚΑ.
3: Αλλά τότε βλέπεις στο Παναθηναϊκό τον Γιάννη Μαρτινογιάννη επηρέαζαν διάφοροι διοικητές.
4: Διάφοροι
3: διοικητές. Εκείνη ήταν η εποχή της.
2: Όταν είναι τσαντισμένο, ο Βουλή καταλαβαίνει από την καρέκλα. Κοίτα πώ πάει η καρέκλα.
3: Το σκοτεινόν ετών του Παναθηναϊκού. Που λέγαμε κάτι για τα φαντάσματα και αυτό που λέει το μήνυμα που είσαι ο Λάρος νωρίτερα.
1: Ναι.
3: Εκείνη η εποχή. Η νοσταλγία του.
1: Dark.
3: Ναι.
1: Dark.
4: Του rock and roll.
3: Η νοσταλγία της δουλάπας.
4: Νοσταλγία του rock and roll.
3: Άιντε.
1: Χορηγός εταιρεία είναι η Elevate. Για να ξέρετε. Το υπενθυμίζω, αν το ξέχασε κάποιος από τους 8.500 που είναι μέσα, τα like πόσο είναι, 1.600 μόνο.
4: Όχι, δα.
1: Νομίζω με 2.000 θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Η Elevate, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Εννοείται πως σε λίγο θα έχουμε κάποια δωράκια για εσάς. Βλέπω απέναντί μου τη Μαριάννα. Οπότε ήρθε η ώρα να επιβραβεύσουμε λίγο το chat για τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει για εμάς.
3: Να βραβεύσουμε, άκουσα.
1: Να επιβραβεύσουμε.
4: Θα βάλω και μπλακέτα στη Μαριάννα.
3: Στη Μαριάννα.
1: Μαριάννα. Πολύ ωραία. Συνεχίζω λίγο ακόμα με Κώστα. Κώστα, αν έχουμε κάτι άλλο να μας πεις για τον Σαλάχ Εντίν, πότε μπαίνει αυτό σιγά σιγά, τέτοια πράγματα και θέλω να ακούσω.
3: Κοιτάξτε, περιμένουμε, μπορεί και πάνω στην εκπομπή μας να ανακοινώσει επίσημα Παναθηναϊκός στον δανεισμό, ότι υπενθυμίζω, δανεισμός με οψιόν, χωρίς καθαρά στο χέρι του Παναθηναϊκού, χωρίς συμμετοχές, ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτική κτλ. Δεν υποχρεωτική οψιόν αγοράς, είναι στα 4,5 εκατομμύρια και σε έλεγε 7-1 ο κ. Ρωμάνο.
1: Συνεχίζει.
2: Τι να είναι,
3: εντάξει.
1: Άκου, Ρωμανό. Άκου, Ρωμανό.
2: Ρε, τι έχει πάθει με τον άνθρωπο.
3: Ο Ρωμανό έχει γίνει μανατζεράκο.
0: Τι λες, Ρωμανό, Φαμπρίτσιο, πες του.
3: Ο Ρωμανό, εδώ και χρόνια τώρα, λειτουργεί ως μανατζεράκος. Άστο τώρα.
2: Τα βάλε τον Ρωμανό.
0: Έλα, να σου πω κάτι, έλα.
1: Έφυγε.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αλήθεια σου. Μπες, όχι το λόγο μου. Μπες, πρέπει να το αντέξω αυτό. Πάμε.
1: Έλα εδώ, ρε.
0: Όχι, δεν μπορώ. Πήγε, σου λέω.
1: Έλα εδώ, σου λέω.
0: Τι είμαι, ο Ρωμανό γίνει μαντζεράκι.
3: Γιατί λέω ψέματα.
0: Όχι, πες μου, λέω ψέματα.
1: Ο θάνατος του μαντζεράκου. Είναι βλαμμένος, εντάξει.
0: Φαμπρίτσιο, Φαμπρίτσιο, ξέρω που μένεις.
3: Μισό λεπτάκι τώρα, για να μιλήσω και σοβαρά, είναι ωραίο.
1: Και να σου πω και κάτι, και εκείνος ο Τζόρνταν υπερτιμημένος είναι. Δεν κάνει για τίποτα.
0: Λα πήγαινε, πήγαινε.
3: Να σου πω, λέω ψέματα.
0: Πήγαινε, πάει, πήγαινε.
3: Λέω ψέματα.
1: Μαριάννα, αλλά κάτσε, άστον.
3: Δεν μπορώ, πώς λειτουργεί. Άστο τώρα. Στο πώς λειτουργεί.
0: Λίγο αλλαγή δεν μπορώ.
4: Θα ξαναμπείς μετά. Είναι αλλαγή χατμπολ.
3: Όταν κάποια στιγμή στην Ιταλία επέμβει η εισαγγελία, έλα να μου πεις τότε. Έλα να μου πεις τότε.
1: Θα τον μαζέψω.
4: Ο admin λέει το μπιφ που δεν ξέραμε ότι θέλαμε. Γουλής Ρωμάνο.
3: Όταν θα επέμβει η εισαγγελία κάποια στιγμή στην Ιταλία, λέτε να μου πείτε μετά. Και θα λέτε, α, θυμάσαι τότε.
1: Λοιπόν, γεια σου Μαριάννα, περίμενε λίγο.
3: Δανεικός στην Ζελένιτσαρ, καθάρισε με όλους τους παίχτες που δεν υπολόγιζε ο Κοτσόλης, ο Πάντοβιτς, δανεικός.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να μου πεις.
3: Μην αποκλείσει από τη στιγμή που ήταν κανονικά προπονημένος, απλά δεν συμμετείχε στις αγωνιστικές. Δεν τον υπολόγιζε ο Γκασπερίνη στη Ρώμα. Μεθαύριο στο κύπελο να το δεις την αποστολή, να το δεις και κανένα μισάωρο. Το συνηθίζει
1: άλλο. Σαλάχ Εντίν λέμε.
3: Σαλάχ Εντίν.
1: Έχει κι άλλο όνομα.
0: Σαλάχ Εντίν.
1: Κάπως είπες τρία ονόματα χθες.
3: Ανάς, το μικρό του.
1: Ανάς.
0: Α, σαν το ζαρουρί.
3: Ναι.
0: Ανάς.
3: Ανάς Σαλάχ Εντίν.
0: Ανάς Σαλάχ Εντίν.
1: Έτσι τον είπε χθες.
2: Ανάς.
0: Ανάς Σαλάχ Εντίν.
2: Κοτσονάτος, ωραίος.
1: Και το λέει ο Τερίμς.
4: Και, τώρα, και είδα έκτο κύκλο φάουντα, να ξέρεις, έτσι μιλάγανε.
1: Να σου πω, ωραία τα καινούργια.
4: Τρομερός κύκλος, τρομερός.
1: Μπράβο.
4: 11 επεισοδιάρες.
1: Απόψε. Απόψε έχει να γίνει
4: το 7 και φάουντα. Το 7 και το 8 το γράφει κιόλας, ότι περιέχει πολύ σκληρές σκηνές, ακόμα και αν κάποιος δεν το παρακολουθήσει, δεν χάνει τη ροή της σειράς, γιατί δείχνει από το παρελθόν. Και έχει όντως πολύ σκληρές σκηνές το 7 και το 8. Δηλαδή κάπου.
3: Βλέπω στη Ρόδο, σκίστηκε στη δουλειά. Δηλαδή με έλειωσε.
1: Με τρομάζει αυτό που λες, γιατί έχω δει τα προηγούμενα. Με τρομάζει αυτό που λες.
4: Το μισό, μπορεί να... Ναι, το μισό το είχα δει πριν φύγω για
3: άλλο.
4: Καλά,
1: θέλω διάλογο.
4: Τρομερό φάουντα.
1: Θέλω διάλογο.
5: Μόνο όταν έρχομαι εγώ δεν έχετε χρόνο έτσι. Και βγαίνω στο ένα λεπτό και τα λεπτά.
1: Μαριάννα, είσαι πολύ όμορφη, λέει ο Ιωσήφ.
5: Α, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Ιωσήφ. Εντάξει, σε αποστόμωσα.
5: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
3: Καθαριστικό τη λέει ο Ιωσήφ.
5: Βλέπω Μόμπλαντ, βλέπω διάφορα.
4: Μόμπλαντ έρχεται, δεν
5: ξέρω. Αλλά εγώ βλέπω
4: τώρα.
5: Μία βαριά σειρά με στέλνει και μετά πρέπει να βρω 10 βλακίες.
3: Το ότι έχουν χρόνο για να δουν σειρές, εμένα εντάξει, δεν μπορώ να το υπηρετήσω.
5: Και τι να κάνουμε, ρε Σικώστα, μέχρι τώρα.
1: Είναι αναλόγως στο τμήμα που βρίσκεσαι. Εμείς εδώ έχουμε μια δυσκολία. Λοιπόν.
3: Μην αποκλείσει να τον δει, γιατί το έκανε και με τον Λούζα, το έκανε και με τον Ουναή. Μπορεί να το δούμε και μεθαύριο, δηλαδή να μπαίνει. Στο μάτς με την Κηφισιά στο κύπελο 6 παρατέταρτο την Τετάρτη. Από τη στιγμή που θα κάνει μια-δύο προπονήσεις. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει εισιτήρια για το μάτς με την Κηφισιά στο κύπελο. Ήδη έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση. Μέσα στη μέρα περιμένουμε τη μανιτική που θα κάνει ο Ταμπόρδα στον προσαγωγό.
1: Το πρόλαβε, λες.
3: Κοίτα, γιατροί δεν είμαστε, οπότε μοιάζομαστε, ξέρεις να το.
1: Ακόμα.
3: Φαίνεται.
1: Ακόμα δεν είμαστε, ναι.
3: Φαίνεται. Και πώς κουράει το κεφάλι,
1: και όχι όλοι. Σαν να
5: μην είναι.
3: Κοίτα.
2: Όλα θα γίνουν.
3: Ρε Μπουκίτσα, τι παιδί είσαι.
2: Όλα θα γίνουν.
3: Λοιπόν.
2: Σαλάχ Εντίν.
3: Σαλάχ Εντίν. Λοιπόν. Φαίνεται, υπάρχει μια αίσθηση τέλος πάντων ότι δεν θα είναι μεγάλη η ζημιά. Και ότι το έχει προλάβει, γιατί με το που αισθάνθηκε το τσίμπαν το μέρος αμέσως έγινε η αλλαγή. Πατκιούτ. Μία και τα μπόρδα μπήκε Λιβάη. Οπότε εκεί. Περιμένουμε τέλος πάντων, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει πάθει μεγάλη ζημιά.
1: Αυτά.
3: Αυτά δεν νομίζω ότι έχω κάτι. Απλά μπορεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής να ανακοινωθεί και επίσημα λογικά ή τέλος πάντων τις επόμενες ώρες.
1: Χθες και σήμερα στη Λαντωνή δεν τα διάβασες. ΠΑΟΚ ντέρμπι και μιλάμε ακόμα για ΠΑΟ. Μιλάμε για τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Μιλήσαμε για τον ντέρμπι χθες αρκετά και θα μιλήσουμε και τώρα.
3: Κουβέντα, σε λίγο. Φάγαμε και Ολυμπιακό κουβέντα στην ενδιάμεση.
1: Φάγαμε και Ολυμπιακό κουβέντα, εννοείται. Και είπαμε και γενικά για το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάποια σκαλέτα συγκεκριμένη. Εντάξει, νομίζω θα σε ικανοποιήσω σε λίγο στον αφορά τους δύο ρεπόρτερ από Θεσσαλονίκη. Έχω κάτι άλλο που χρωστάω. Όχι, Μαριάννα, δώσε μου το δωράκι να φύγουμε.
5: Λοιπόν, δίνουμε 30 ευρώ, είναι Δευτέρα, δίνουμε 30 ευρώ κουπόνια από το iFood. Mm-hmm. Τα στέλνουμε εμείς μετά στον κόσμο. Όποιος κερδίσει, ένα λεπτό, τι θέλετε να πούμε.
1: Φάουντα.
5: Φάουντα.
4: Φάουντα, βέβαια.
1: Φάουντα.
4: Φάουντα.
1: Γράψτε φάουντα για ένα λεπτάκι.
4: Στα ελληνικά είναι χάος, γιατί ρωτάνε χάος, κάποιοι.
1: Ναι, ή γράψτε χάος.
5: Γράψτε χάος που μας ταιριάζει καλύτερα για το χάος.
1: Και το φάουντα, όπως το λες, γράφετε. Οπότε εντάξει.
4: Ξεκίνησε το χθες. Δεν θα σταματήσει
1: και τα πρώτα όμως. Εγώ τα έχω
4: δει. Αυτό δεν το έχει δει καθόλου.
3: Τι είναι Netflix, είναι.
5: Πόση σεζόν έχει.
4: Έξι.
5: Δεν έχω τόσο χρόνο στη ζωή.
4: Έξι, πέντε.
2: Δεν θυμάμαι πια. Δεν έχει τόσο χρόνο γιατί ασχολείσαι με τον γείτονα. Μαθαίνω.
4: Ο γείτονα τι έγινε.
1: Ρωτάει
5: και ο admin.
3: Τι έχω χάσει πάλι.
4: Ρωτάει και ο admin τι έγινε ο γείτονα.
2: Του είπε ζαχαρή.
5: Και με κοιτάζει ο Τάσος σαν ανημάνα μου, έτσι. Του είπε.
2: Θα παντρευτείς.
3: Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν έχω τίποτα.
5: Θα σα στέλνω εγώ, Κώστα.
3: Δεν έχω TikTok.
5: Να τα ανεβάζω και στο Instagram. Θα με βάλει και στο
3: Δεν έχω TikTok, παιδιά, συγγνώμη.
5: Τέλος πάντων, έχω ένα γείτονα ο οποίο κάνει 9 ώρο πρόγραμμα βαρύ με τη μουσική.
3: Δερφός μου είναι.
5: Θες να έρθεις να μην είσαι
3: εδώ. Γίνει με μαζονάκι αυτές τις μέρες στο γαλάτσι.
5: Μα αυτό είναι το θέμα μου. Ότι είχε πάει 12, δεν είχε παίξει μαζονάκι, κόντεψε να τρελαθώ. Δηλαδή κάθομαι που κάθομαι στην απολύση και με στους άλλους.
3: Κάνε και μαζονάκι, βάζαμε τους άλλους και στις προετοιμασίες.
2: Κάθεσαι στα πολύ γύρω το μοιραίο.
3: Στις προετοιμασίες με μαζονάκι βάλαμε.
5: Δεν άκουγα την τηλεόραση, δυνάμωνα την τηλεόραση και άκουγα από πάνω στο κερντέ το καταλαβαίνεις. Κόντευα να
3: τρελαθώ. Α, τέτοια παρά. Σοκερέσα.
5: Είναι στα ελαφριά του.
3: Σοκερέσα.
1: Το ξέρω.
5: Όχι, είναι στα ελαφριά του. Μια χαρά είναι σοκερντέ. Απλά όχι έξω το απόγευμα.
4: Ο Σαόλης έλεγε σοκερντέ, σοκερμπέις.
1: Τελείωσε με το χάος, σταματάμε.
5: Βεβαίως,
1: όχι της εκπομπής, τη λέξη κλειδί.
5: Είσαι έτοιμος.
3: Ναι. Εμένα θα βάλει, ωραία.
5: Γιατί θα ρωτήσεις
1: εσύ. Στο παιδιά με το χάος.
3: Σαλαχαντίν.
5: Λοιπόν, Βαγ μέχ 91.
1: Μόνο αυτό.
5: Ναι.
1: Καμία παύλα.
5: Είναι και τη γενιά μου, όχι τίποτα.
1: Συμβαίνουν αυτά.
5: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ο κύριο.
5: Θα γυρίσει πίσω γιατί έχει παραξεπλώσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον Βαγγέλη
4: θα τον πάρει ύπνο.
1: Αυτό ναι, λοιπόν μάλλον, κερδίζει. Μάλλον. Κερδίζει ένα ωραίο λιανταράκι. Και μια σκηνή Μαριάννα, εδώ περίμενε. Δώσουμε και την καρτούλα να ολοκληρώσουμε με αναφορέ eFood. Παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Έχουμε τον giveaway στο Instagram. Κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr. Like στο post ένα φίλο ή μια φίλη με τα σχόλια. Δεν το είχες κάνει, άλλη μια φορά το έχεις κάνει μόνο φέτος.
3: Δεν πειράζει.
5: Για να κερδίσουμε συνδρομή Food Pro. Για έναν ολόκληρο χρόνο, 10 νικητές.
1: Ευχαριστώ, είσαι κυρία.
5: Παίρνω το Διονύση.
4: Τα φιλιά μας στο γείτονα.
5: Βεβαίως.
1: Άμα δεις το Διονύση, στείλ τον μέσα.
3: Πολύ κοντά.
4: Πες να βάλει λίγο το ξημερώνει πάλι.
2: Δίπλα, είναι πάνω ή δίπλα ο γείτονας.
3: Τι γείτονας είναι, Μαριάννα. Πες μας λίγο.
2: Πάνω ή δίπλα.
3: Πάνω ή απέναντι, ξέρω εγώ.
2: Ο γείτονας.
3: Απέναντι είναι.
6: Τον
3: βλέπεις.
1: Σε βλέπω.
3: Μάλιστα. Και όταν.
4: Θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοιτάζε.
3: Βγαίνει από τον ντους.
1: Προσβόλα.
2: Κώστα. Αυτό σε έχει ζαλίσει κορυφή, ρε φίλε.
1: Πάμε στα της ΑΕΚ.
3: ΑΕΦΤ στα μπουκιά σου.
2: Πάμε.
1: Ή στα του Αστέρα.
2: Το Αστέρα.
1: Αστέρος.
3: Γιατί έχω άδικο για τον Ρωμάνο.
1: Το να το κουβεντιάσετε πάλι.
3: Σηκώθηκε και έφυγε.
1: Άστο, κάθεσε. Μην το πιάσετε.
2: Είναι και ματζράβε.
1: Πάντως έγραψε ο ίδιος.
2: Με τους πάντες.
3: Άστο. Μόνο τον πλανήτη μιλάει, αλλά από ένα σημείο και μετά.
4: Ο Ρωμάνο λέει good morning πλέον και βγάζει όσα
3: αγόρι
4: θα
3: βλέπεις
4: εσύ μέχρι να φτάσει 106
3: κοντών. Μιλάει μόνο τον πλανήτη ποδοσφαιρικά, ναι. Αλλά πλέον το έχει πέρασει άλλο level.
4: Ήθελες Ρωμάνο στο αθλέτικο να έχουμε τις αποκλειστικότητες.
1: Μην το λες ακόμα.
2: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει μεταγραφές.
4: Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν διάφοροι Ρωμάνο στην Ελλάδα.
3: Υπάρχει ένα.
4: Πολύ.
3: Υπάρχει ένα δίκιο συγκεκριμένο
2: το χείρι.
4: Κάνουν και hashtag στο Twitter, διαβάζουν στο εξωτερικό.
1: Πάμε λίγο, ΑΕΚ, παιδιά, να προλάβω. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Πάμε λίγο, πάμε μέχρι 5.30 και ίσως και λίγο παραπάνω.
2: Η τριάδα σου πάει,
1: Η τριάδα πάει στον Αστέρα. Το κάνει και με τον Άρη, το κάνει και με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ ακόμα καλύτερα, γιατί νομίζω.
2: Ήταν καλύτερα τα άκρα.
1: Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Έπαιξε ρόλο και η ίδια η ΑΕΚ για αυτό που είδαμε. Δηλαδή στον άξονα εκεί, με Κουρμπέλη να επιστρέψει σε σχέση με την Πέμπτη. Δεν είναι ωραία με τον Έντερ εκεί οι δυο του. Με Μπαρτόλο βασικό, που είναι πολύ σημαντικός για τον Αστέρα, και με την ΑΕΚ, με Αριάγκα, ειδικά στα πρώτα 50 λεπτά που είναι βασικός δεν μπορεί να δημιουργήσει εύκολα εκεί οι καταστάσεις. Το παιδί αυτό, ακόμα.
2: Ήταν πολύ έξυπνο ότι τράβηξε τον Μπαρτόλο δεξιά. Mm-hmm. Τον κόλλησε με τον Κότσιρα που κάνανε πολύ δυνατή την πλευρά και χτυπήσαν από εκεί τον Πίλιο Γκατσίνοβιτς. Mm-hmm. Μπαρτόλο, τόσο επιδραστικό παίκτη σε αυτό το επίπεδο της ομάδας, δεν έχω ξαναδεί. Να σου πω, είναι πολύ σπάνιο. Μην πω, δεν έχω ξαναδεί. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι πολύ επιδραστικός. Πιστεύω ότι όλη η επιθετική ενέργεια του Αστέρα κρίνεται από τα πόδια του Μπαρτόλο. Από τις ωρέξεις του Μπαρτόλο.
1: Πέρσι 12 γκολ. Έσωσε την ομάδα αυτός και δύο-τρεις άλλοι ναι. μόνοι τους.
3: Και στο τέλος ο Μακέντα και αυτός λίγο.
1: Και ο Μακέντα
2: ήταν. Για να φτάσει εκεί όμως.
3: Αλλά Μπαρτόλο ήταν όλα τα λεφτά.
2: Για την ΑΕΚ τώρα, τα είπαμε και χθες το βράδυ. Το Σακούλι γράφει μείον 4 σχέση με πέρσι. Αυτά τα παιχνίδια και με Κηφισιά και με Αστέρα τα έχει κερδίσει. Έχει περάσει και ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη, η ΑΕΚ όχι. Και αυτό είναι στα μείον.
1: Εντοπίζεις αυτό που έλεγες, το έλλειμμα εκτός έδρας.
2: Εγώ θα.
1: Έλλειμμα απόδοσης.
2: Αυτό παθές. Βλέπω εκτός έδρας μια ποδοσφαιρική αλαζονία, συσσαγωγικά. Ένα τουπέ, όπως είπε και ο Στέφανος Γραμμίδης χθες, το οποίο θα έρθουν οι φάσεις, δεν βαριέσαι. Και πολύ συγκεντρωμένοι να μην είμαστε και χαλαροί. Θα έρθουν οι φάσεις, έχουμε την ποιότητα. Έχουμε τον Μάγερ, ο οποίος είναι ο πιο σταθερός παίκτης ΣΑΕΚ και κάνει σχεδόν τα πάντα μεσοπιθετικά. Αν μπορούσε να βάλει και γκολ, θα μας εξυπηρετούσε. Κάνει τα πάντα. Χρειάστηκε και τον τερματοφύλακα χθες η ΑΕΚ σε ένα μάτσο το οποίο θα μπορούσε να το έχει κερδίσει. Και αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματικό. Δηλαδή και στο μάτσο με την Κηφισιά και το μάτσο με τον Αστέρα, η ΑΕΚ θα μπορούσε να τα έχει χάσει και τα δύο. Mm-hmm. Κυριολεκτικά θα μπορούσε να τα έχει χάσει. Και δεν θα ήταν και πολύ άδικο. Γράφει μείον 4 με πολύ μεγάλη ευθύνη των παιχτών. Δηλαδή η εικόνα των παιχτών μέχρι και το 50 είναι πάρα πολύ flat και μια ομάδα η οποία. Δεν καίγεται, δεν βγάζει λύσα, δεν είναι με το μαχαίρι στα δόντια, δεν είναι όπως πέρσι η ΑΕΚ. Δεν είναι η περσινή ΑΕΚ. Καμία σχέση. Και σε αυτό ευθύνεται βεβαίως και αυτό το. Και η παρουσία στο Champions League, το οποίο ρουφάει ενέργεια, το μυαλό των παικτών, είναι πιο λαμπερό. Οπότε όταν έχεις να πας την Κυριακή στην Τρίπολη, δεν είναι και το καλύτερό σου. Αλλά
0: ότι...
2: για να ξαναπαίξουν στο Champions League, θα πρέπει να περνάνε από έδρες σαν την Τρίπολη και την Κηφισιά.
0: Κάτσε. Συνέχισε τη σκέψη σου για να. Α, να το βρήκα.
2: Ναι.
0: Ισχύει ότι. Από Ιανουάριο έχει 6 χ στα τελευταία 9 μάτσα εκτός έδρας.
2: Τι έχει?
0: 6 χ. Με Άρη χ, με ΠΑΟΚ χ, με Βόλο χ, με Ατρόμητο χ, με Παναθηναϊκό χ, ξανά με ΠΑΟΚ χ.
2: Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε στο Καρασκάκη στα πλέι-οφ.
0: Άλλο είπα.
3: 6 στα 9
0: χ. Τρεις νίκες, 6
3: χ. Τρεις νίκες χ, 6 χ.
2: Έχει Βόλο χ.
0: Για να το μου το έγραψε ένας φίλος. Μπορεί να έχει.
2: Έχει ισοπαλία στην Τούμπα, ισοπαλία.
0: Αλλά πέρσι δεν την ένοιαζε κιόλας. Πήρε το πρωτάθλημα εν τέλει. Δηλαδή κάποια χι τις έκαναν κιόλας.
2: Καλά, και είχε διαφορετική αφετηρία η περσινή ΑΕΚ σε κάποια χι.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτά τα παιχνίδια με την Κηφισιά και τον Αστέρα θα πρέπει να τα κερδίσει και βάσει ποιότητα και βάσει του ρόστερ που έχει. Γι' αυτό είναι για μένα πολύ μεγάλες οι ευθύνες του Μάρκο Νίκολης και στον καταρτισμό της ενδεκάδας και στη διαχείριση του ρόστερ. Π.χ. ο Αριάγκα δηλαδή, από τις αλλαγές που έκανε χθες στις 3 δεν έχει πάρει τίποτα η ΑΕΚ. Ο Αριάγκα είναι ένας χαφ ο οποίος δεν του ταιριάζει στο χθεσινό παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω τον Σέρβο προπονητή είναι ότι του έλειπε το κορμί του Βάργκα μπροστά και ήθελε να το καλύψει με το κορμί του Αριάγκα σαν στημένα. Αλλά στο υπόλοιπο σετ παιχνίδι ο Αριάγκα δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτό που απαιτούνταν για την ΑΕΚ. Ο Γκάτσι από εκεί από αριστερά είναι αποτελεσματικός. Δημιούργησε μια προβληματική πλευρά με τον Πίλιο και από εκεί χτύπησε ο Αστέρας με τον Κότσιρα και τον Μπαρτόλο όπως είπαμε και πριν. Ο Ζήνη για ακόμα μια φορά. Στα περισσότερα μάτς που είναι βασικός, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των αγώνων και ειδικά αυτών των αγώνων που είναι και φωτιά και πρέπει να πάρεις δύσκολα διπλά. Το παιδί δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Περισσότερα δίνει ως αλλαγή.
1: Ούτε δεξιά έδωσε κάτι.
2: Ναι. Μετά το 50 που τον βάζει δεξιά από τις αλλαγές που κάνει, σωστές αλλαγές για τον Νίκολιτς, λάθος η τοποθέτηση του Ζήνη δεξιά. Γιατί ο Ζήνη δεν είναι δημιουργός. Δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου φέρει σωστά την μπάλα από δεξιά. Δεξιά θα τον βάλεις στο 80-85 όταν θα καίγεσαι να στριμώξει τον αντίπαλο και είναι τα τελευταία λεπτά. Όταν πήγε δεξιά, μετά το 50, δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα. Και ουσιαστικά απενεργοποιήθηκε. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε πάλι από δεξιά όταν βγήκε ο Ζήνη και μπήκε ο Μάνταλος και εκεί επέστρεψε δεξιά ο Μάγερ. Οι δύο φάσεις στο τέλος με τον Γιώβιτς έχουν γίνει με τον Μάγερ δεξιά. Η μία με συνεργασία με τον Ρότα και η άλλη από τα πόδια του Μάγερ. Άλλο ένα αρνητικό είναι ότι η ΑΕΚ και με Όφη. Στο Super Cup και με Κηφισιά στη Λεωφόρο και χθες προηγείται και δεν κλειδώνει τα παιχνίδια. Αυτό που ήταν το μεγάλο της όπλο την περσινή σεζόν, μόλις πήγαινε στο 1-0, ουσιαστικά τελείωνε το παιχνίδι, το έσβηνε και είτε θα βάζει ακόμα ένα, είτε θα τελείωνε εκεί.
1: Σωστή επισήμανση, γιατί δεν είναι ότι στράβωσε το μάτς στην αρχή και πάλευε να το γυρίσει, να το σώσει το βαθμό.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι ότι προηγήθηκε. Ιδανικό δηλαδή
2: και,
1: το σενάριο.
2: Και είναι και ακόμα χειρότερο το κάνει εικόνα όταν έχει προηγηθεί mm-hmm. και μπορεί ακόμα και να χάσει. Είναι τόσο ευάλωτη η ΑΕΚ και τόσο αναποτελεσματική σε αυτό που έχει να κάνει επιθετικά και αμυντικά. Εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει ακόμα πλην του κυπέλου με τον Έσκο. Τα τρία παιχνίδια που είπαμε με Όφη, Κηφισιά και Αστέρα, συν το Λεύσκη Σόφιας, η ΑΕΚ δείχνει ότι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει ρυθμό, δεν έχει το μυαλό της στο παιχνίδι. Η Νέα Φιλαδέλφεια της δίνει ενέργεια, είναι ο κόσμος, βγάζει καλύτερα τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Εκτός έδρας πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη, πιο κοινική, πιο αποτελεσματική. Εκεί που δηλαδή στις δύο φάσεις θα πρέπει να κάνει τη μία γκολ, η ΑΕΚ δεν το έχει μέχρι στιγμής. Όλα αυτά που καταγράφουμε είναι μέχρι στιγμής. Γιατί και πέρσι μέχρι τον Οκτώβριο η ΑΕΚ είχε μια προβληματική εικόνα και από τότε είναι αίτητη. Τον επόμενο μήνα η ΑΕΚ συμπληρώνει ένα χρόνο αίτητη, αν τα καταφέρει.
1: Φοβερό.
2: Ένα χρόνο αίτητη. Αλλά με τις οπαλίες αυτές δεν τις φτάνει να είναι αίτητη. Είναι η αλήθεια. Πρέπει να ανοίξει το rotation ο Νίκολιτς. Δεύτερο σερί παιχνίδι με μόνο τρεις αλλαγές. Και πολύ προβληματικά κάποια επιμέρους στοιχεία όπως ο Κάρινεν, τρίτο σερί παιχνίδι δεν παίζει. Καθόλου. Δευτερόλεπτο.
0: Γιατί?
2: Αυτό που μαθαίνω ρεπορταζιακά είναι ότι του χρεώνεται εν πωλής η λάθος τοποθέτησή του στον κόλ της Κηφισιάς στις καθυστερήσεις.
0: Εντάξει,
2: μου φαίνεται πολύ άδικο. Μου φαίνεται πολύ άδικο.
1: Εκεί το
3: πάμε παρακάτω, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι το μόνο λάθος, Μπιλ. Γιατί βλέπω ότι το έχει κάνει αυτό με το μαρκάρισμά του. Είναι ελλιπές γενικά. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο επιδραστικό όσο θα περίμενε ο προπονητής. Νομίζω ότι μάλλον έχει αρκετά παράπονα από τον Κάρινεν. Αποκορύφωμα αυτό που
4: λέω. Προφανώς έχει αρκετά παράπονα για να μην έχει παίξει τρία σερί μάτς καθόλου.
2: Δευτερόλεπτο.
4: Δευτερόλεπτο.
2: Ζιάρη, Λάσκ και χθες. Δευτερόλεπτο έχει παίξει ο Κάρινεν και σε παιχνίδια που φωνάζουν ότι θέλουν τον Κάρινεν.
1: Είναι μήνυμα δηλαδή αυτό.
2: Δηλαδή, και δεν είναι το μόνο. Και επιμένω για τον Κάρινεν γιατί είναι πολλά παιχνίδια που φωνάζουν ότι θέλουν τα στοιχεία του Κάρινεν. Δηλαδή το χθεσινό κανονικά βγάζει το ημίχρονο τον Αριάγκα και βάζει τον Κάρινεν. Να πάρει την μπάλα, να ηρεμήσει το παιχνίδι, ναι. Να έχει την κυκλοφορία και το ρυθμό, να απελευθερώσει λίγο το Μάγερ που τραβάει πάρα πολύ μεγάλο φορτίο. Και κάποια στιγμή μπορεί να δουλεύει top σε λειτουργία ο Κροάτης, αλλά κάποια στιγμή θα ταυτίσει, είναι δεδομένο. Mm-hmm. Και αν απενεργοποιηθεί ο Μάγερ, τελείωσε η επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ.
1: Με Ζουμκόφ τι γίνεται.
4: Πάντως ούτε αυτό είναι ποδοσφαιρικό τάσο. Δηλαδή, αν πάθει κάτι ο Μάγερ, τέλος η ΑΕΚ. Αυτό, τέλος, τελειώσαμε.
2: Με αυτό που βλέπω. Ναι. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη επιλογή. Όλοι ψάχνουν τον Μάγερ.
1: Ναι.
2: Καλός, γιατί μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλός.
4: Είναι καλά, προφανώς.
2: Όχι, δεν είναι παίκτης που του δίνει την μπάλα και θα τη χάσει, θα κάνει λάθη. Άρα όλο αυτό είναι και πας να περάσει μέσα από τοίχο. Ο άνθρωπος κάνει πράγματα, δημιουργεί. Τα περισσότερα που γίνονται στην ΑΕΚ μέχρι και τη μέρα που μιλάμε είναι από τα πόδια του Μάγερ. Και χθες οι καλύτερες ευκαιρίες ΑΕΚ είναι από τα πόδια του Μάγερ. Και δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Και πέρσι πάντως Μπιλ είχε αναντικατάστατους η ΑΕΚ. Όπως ο Πινέδα που λέγαμε ή ο Μαρίν.
4: Ναι.
1: Τελικά πήρε πρωτάθλημα. Δεν χρειάστηκε να σκεφτεί περαιτέρω τι θα γίνει αν λείψει. Δεν έλειψε δηλαδή. Αλλά έχει ένα δίκιο ο Βασίλης ότι αν ένας τέτοιος παίκτης από τη μεσά γραμμή λείψει, ειδικά σε εμάς το οποίο μπορεί να δημιουργηθούν θέματα. Αν πει τώρα εδώ και με τον Αστέρα και με την Κηφισιά δημιουργήθηκαν θέματα. Δημιουργικά. Θα έχει θέμα η ΑΕΚ.
2: Ειδικά η ΑΕΚ που εξαρτάται πάρα πολύ από την ροή και τη λειτουργία που τη δίνει ο άξονας. Δηλαδή χθες ο Αριάγκα είναι μια άστοχη επιλογή στα στοιχεία που ζητάει ο αγώνας. Ο Μαρίν είναι ως εδώ.
1: Ναι.
2: Το παιδί βγάζει και κούραση. Μπορεί να είναι από τρίτο παιχνίδι μέχρι Κυριακή, αλλά από τις μετρήσεις θα έπρεπε να δουν. Δηλαδή δεν ξέρω τι είδανε. Και αποφάσισαν να μπει ο Μαρίν, ο οποίος έχει μείνει σε όλο το παιχνίδι και το παιδί δεν έχει δώσει τίποτα στην ομάδα. Δεν έχει δώσει τίποτα κυριολεκτικά ο Ρουμάνος. Και είναι και πολύ λογικό γιατί έχει φορτωθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Θα έπρεπε να υπάρχει εκεί μια καλύτερη διαχείριση και φρεσκάρισμα. Να ξεκινήσει κάποιο άλλο, ο Κάρνιν π.χ. με τον Αριάγκα, που θα ήταν και πιο ταιριαστό και να μπει ο Μαρίν στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θα σου δώσει, λέει, έχει και την επιθετική ενέργεια και τον νεύρο. Μπορεί να ξυπνήσει και την υπόλοιπη ομάδα.
1: Ο Βιτάλης.
2: Το Βιτάλης δεν έπαιξε δευτερόλεπτο χθες. Δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Μετά τον Κάρινεν θέλω να σου προσθέσω τον Ζούπκοφ.
1: Θα είναι πρώτη αλλαγή, πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Έξω Αριάγκα, μέσα
2: να σου προσθέσω τον Ζούπκοφ. Ξεκινάς με τον Μάγερ δεξιά. Πάρα πολύ σωστό γιατί ο Μάγερ είναι ο καλύτερος παίκτης. Κάνεις αλλαγή δεξιά και βάζεις το Ζήμι. Από το 50. Mm-hmm. Έχεις τον Ζούπκοφ πάγκο. Μετά κάνεις πάλι αλλαγή, επαναφέρεις τον Μάγερ δεξιά και πάλι δεν μπαίνει ο Ζούπκοφ. Ένα παιδί το οποίο έχει παίξει μόλις 155 λεπτά. Δύο σερί παιχνίδια δεν έχει παίξει καθόλου και έχει παίξει μόνο 7 λεπτά με τον Άρη. Ουσιαστικά τον έχει απενεργοποιήσει. Κάρινεν, Ζούπκοφ, δύο μεταγραφές κοντά στα 9 εκατομμύρια, έχουν μείνει εκτός του rotation στα τελευταία παιχνίδια. Καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν μπορεί να ανοίξει το rotation.
4: Δεν
2: μπορεί να πάρει πράγματα.
4: Δεν βγαίνει και με Champions League. Δεν βγαίνει. Άμα μικραίνει το, το rotation του δεν θα βγει. Ναι.
2: Αντί να
4: αν
2: το απλώσεις.
0: Αν, αυτό,
4: βέβαια, αντί να
0: αν
4: το
0: αυτό που λέτε τώρα γινόταν στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και ο κόσμος του, αυτή τη στιγμή θα ήταν ο Ριμπάλτα, αυτό εννοούσα εγώ την άλλη φορά, ότι παιδιά, τώρα για να έχουμε...
4: Κάτσε φίλε, περίμενε, για θα σου πω κάτι, ναι. Θα σου πω κάτι πριν ολοκληρώσει τη σκέψη, ότι και οι αγγλίδες γκρινιάζουν. Εγώ στα social media βλέπω
0: γκρινιάζουν.
4: Πολύ γκρίνια από τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω αν γκρινιάζουν, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό
4: που... Λάθος,
0: για μένα γκρινιά, δεν είναι παράλογο, παιδιά. Για μένα δεν είναι παράλογο που πάει με αυτό το σκεπτικό ο Νίκολιτς. Όπως σας είπα ότι όταν λέμε Champions League και φθορά, αυτή είναι η φθορά του Champions League. Και πόσο μάλιστα, αν γλυκαθεί και πάρει και κανένα αποτέλεσμα μέσα στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και μπορεί να περάσει και στη συνέχεια, θα γλυκαθεί ακόμη περισσότερο και θα φύγει και το μυαλό περισσότερο. Δεν είναι εύκολο να τα κοντρολάρεις. Αυτό φωνάζαμε και λέγαμε πέρυσι. Και απλά πιστεύαμε ότι όταν θα έρθει ο αποκλεισμός Ολυμπιακός και αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα, αλλά μετά δεν πηγαίνανε και τα πόδια, είναι η αλήθεια. Τι θέλω να πω, ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνεις τις μεταγραφές όλων των ομάδων. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι ένα άλλο mood, γιατί είχε φτάσει πολύ χαμηλά και σε μια λογική. Αυτό που λέγατε το καλοκαίρι, ότι θέλει τρεις προκρίσεις και το κατάφερε. Δηλαδή, σκέψτε το Παναθηναϊκό να έχει μια εκτός conference τώρα. Μπορεί να ήταν και πιο εύκολο ενδεχομένως για το πρωτάθλημα, αλλά θα είχε δοκιμαστεί.
4: Θα είχε δοκιμαστεί. Όπως και να το κάνει. Αν είχε κάνει το 4 στα 4, ναι, θα το είχε ξεπεράσει.
0: Προφανώς για να μην τους βάζει κάτι, βλέπει, ρε φίλε. Δεν μπορείς να του πεις ότι είναι αποτυχημένες οι μεταγραφές. Αυτό λέω.
2: Πάρα πολύ ωραία πάσα. Αν βλέπει αυτή τη στιγμή κάτι από τον Γκάρντιν και τον Ζούκοφ που δεν δικαιολογεί ούτε δευτερόλεπτο να παίξουν, είναι κάτι πολύ προβληματικό.
0: Ναι, αυτό το δέχομαι. Αν δεν παίξουν την πορεία. Αν και στην πορεία. Ναι, ρε φίλε, λέω.
2: Είναι τρία σερί μάτς τα οποία έχεις Άρη, Λάσκ και Τρίπολη έξω, που πρέπει να απλώσεις λίγο το rotation και είναι οι βασικές επιλογές.
0: Οι προπονητές
2: όμως. Ο Κάρινεν είναι η βασική επιλογή.
0: Ωραία.
2: Δευτερόλεπτο. Να τελειώσεις τις αλλαγές σου στις τρεις.
0: Στο λέω με αφορμή για παράδειγμα το
2: Άρη. Είπα και την Τρίτη εγώ. Ότι αν ήταν το αποτέλεσμα 1-0 και είχε κάνει μόνο τρεις αλλαγές, την πρώτη στο 82 και τις άλλες δύο στο 90, θα μιλάγαμε διαφορετικά για τον Νίκολιτς. Όπως γίνεται τώρα.
0: Σου λέω για παράδειγμα με τον Αντρέ Λουίς που ήρθε στο Ολυμπιακό Γενάρη και μπήκε μέσα με την ΑΕΚ, έδειξε, πήρε το πέναλτι. Έκανε κανένα δύο σουτ στη Λιβαδιά, είχε το σουτ στο Δοκάρι κτλ. Και κάποια στιγμή εξαφανίζεται. Εξαφανίστηκε, μεταγραφή. Και όταν ήταν αντικείμενο κουβέντας μήνες μετά, και η απάντηση ήταν ότι το παιδί αυτό, όσο και να δουλεύω μαζί του, δεν αλλάζει την προσέγγιση του στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν βοηθάει τον μπακ. Εγώ την αλλιώς τη φαντάζομαι την ομάδα μου.
2: Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικό
0: κλαμπ.
2: Αριθμητικά κάνει και πολλές μεταγραφές και είναι και πολλά παιδιά τα οποία
0: έχουν. Αν ο Ζούμπκοφ δηλαδή.
2: Η ΑΕΚ κάνει λιγότερες, πιο στοχευμένες. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερο και το ερωτηματικό. Πού είναι ο Ζούμπκοφ, πού είναι ο Κάριν. Ο Κάρινεν, η τελευταία συμμετοχή του Κάρινεν είναι το σχεδόν τέλειο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Σχεδόν τέλειο. Και μετά έχει μπει αλλαγή με την Κυφσιά και κάνει το κομβικό λάθος. Άμα είναι να τον τιμωρούμε για εκείνο το λάθος. Αντίστοιχα, δεν έχει κάνει το ίδιο με τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος για μένα κάνει το πολύ μεγαλύτερο λάθος με την Κυφσιά.
3: Με την Κυφσιά που τον έχει επιτρέψει να
2: και έχει, αντί να την πάει στη γωνία και να τελειώσει το μάτς.
3: Να σου πω κάτι όμως, δεν θα βγει έτσι το πράγμα. Δεν θα βγει, δεν θα φτάσουμε
2: είναι, Γενάρη. Είναι ένα κλειστό ρωτή. Αυτή τη στιγμή είναι 14 ενεργοί παίκτες.
3: Σφιχτό ρωτή.
2: Είναι 14 ενεργοί παίκτες μαζί με τον Βιτάλης. Πάει στους 15 και είναι Κάρινε Ζούμπκοφ που τώρα τα τελευταία μάτς δεν παίζουν. Δεν έχει μπει ακόμα ο Λυκογιάννης. Δεν μπορούσε χθες ο Λυκογιάννης να μπει. Να φέρει στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερα την μπάλα στην περιοχή, έχοντας Βάργα και Γιώβιτς. Έχει τον Ζωάο Μάριο που σιγά σιγά μπαίνει. Πιστεύω ότι ένα δεκάλεπτο χθες θα μπορούσε να δώσει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3: Κάποια στιγμή στη θέση του πύλιου θα μπορούσε να έχει
2: κάποια στιγμή. Για το μεγαλύτερο κενό από το καλοκαίρι που φωνάζω, που είναι τα στόπερ, δεν μπορεί ο Μουκουντή και ο Ρέλβας να παίζουν non-stop.
0: Αυτό είναι πιο σοβαρό.
2: Είναι από το καλοκαίρι
0: αυτό συμφωνώ,
2: φωνάζει το κενό στα στόπερ. Από τη στιγμή που αποφασίζει να μην πα, άλλαξε την απόφασή σου την αρχική, να μην πα σε μεταγραφή, θα πρέπει να δείξει κάποια αλφα εμπιστοσύνη στον Γεωργίεφ. Αν βλέπει ότι ο Μουκουντή πρέπει να πάρει μια ανάσα ή ο Ρέλβας, θα πρέπει να βάλει κάποια παιδιά από πίσω. Δεν είναι ότι τελείωσε η σεζόν, ούτε καταστράφηκε. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να κλείνει τόσο απότομα με τόσο κοινικέ επιλογέ στο rotation αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ θα έπρεπε σιγά σιγά να βάζει πράγματα. Του Αριάγκα, π.χ. χθε η τοποθέτηση. Θα μου πει κάποιο ότι κάποιο πρέπει να παίξει το παιδί. Οκ, πρέπει να παίξει. Αλλά είναι το μάτς για να παίξει ο Αριάγκα.
1: Αν ταιριάζει κιόλας.
2: Ναι. Να παίξει. Ο Κάρινεν. Όχι ότι έχουμε κάτι με τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα θα βρει παιχνίδια να παίξει που να του ταιριάζουν. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό παίχτη. Έκοψε δύο πολύ σημαντικέ φάσει του Αστέρα. Αλλά στο υπόλοιπο παιχνίδι, το σετ που πρέπει να πάρει την μπάλα, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι, να βοηθήσει τον Μαρίν.
1: Μπορούσε,
2: είναι δίπλα το Μαρίν, ο οποίο το παιδί μπορεί να πάρει σχεδόν ανάσα.
1: Συμφωνώ με το φίλο που λέει και θέλω να το πούμε και αυτό, ότι χθε ήταν πολύ καλά στημένο ο Αστέρα και ίσω επέβαλε και στην ΑΕΚ ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ήταν κανονικά. Με τον τρόπο παιχνιδιού του. Ο Αστέρα ήταν καλό, λέω, στημένο χθε κλπ. Αλλά το είπαμε και στην αρχή αυτό. Απλώ εξετάζουμε τώρα εδώ για τον φίλο που έστειλε το μήνυμα το πώ η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε όλα τα όπλα που διαθέτει και για ποιο λόγο προπονητή θεωρεί ότι κάποιοι είναι πολύ πιο πίσω στο rotation.
2: Η επιλογή, δεν το λέω εγώ, οι επιλογές το λένε.
1: Έτσι δείχνει.
2: Ναι. Όταν δεν τον βάζει δευτερόλεπτο.
0: Αλεξίου.
2: Αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει στο προσκήνιο.
3: Και τρομερό σκοτεινό.
2: Αν δεν υπήρχαν, αν δεν υπήρχε ο κανονισμό τη ΕΠΟ, δεν θα υπήρχε ούτε Αλεξίου ούτε Καλοσκάμι στην ΑΕΚ. Ξεκάθαρα.
1: Κλείνει πολύ. Κλείνει πολύ αυτό που
0: πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Και δεν βγαίνει μέχρι το Γενάρη με τόσα μάτς και τέτοιο πρόγραμμα.
2: Να πεις ότι δεν έχει. Ναι. Να πεις ρε φίλε, δεν έχει. Δεν έγινε πράγμα.
3: Είναι ανταγωνιστικά όλα
2: δηλαδή, τώρα
3: στο έπακρο.
2: Έχει Λυκογιάννη, Ζωάο Μάριο, Γεωργίεφ, ο Στρακός και okay, έλειπε. Είναι οι δύο που είπαμε, Κάρνεν, Ζούπκοφ, είναι ο Βιτάλης, τα οποία μπορεί να σου δώσουν και εσύ κλείσεις τις αλλαγές στις τρεις. Αν υπάρχει κάτι, να βγει να το πει, να μπορούμε να το αξιολογήσουμε κι εμείς, να το αναλύσουμε, να πει παιδιά. Βλέπω τον Κάρνεν και τον Ζούπκοφ, οι μετρήσεις τους είναι να μην παίξουν ούτε 10 λεπτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ζούπκοφ θα μπει στο 80 και δεν θα σου κάνει κάτι, να περιμένεις κάτι. Γιατί μπορεί να μην μπορεί από την αρχή το παιδί, δεν έχει ακόμα την αθλητικότητα και τη φυσική κατάσταση. Όχι, okay, να το καταλάβω αυτό, αν και μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη. Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο που οπισθοχωρεί ο Αστέρας και εσύ περιμένεις κάτι από τα άκρα, είναι παίξη που μπορεί να σου δώσει.
1: Πιο εύκολα από το Ζήνη, ίσως μπορεί να κάνει.
2: Από το Ζήνη 100%. Αλλά αξιοποιείς το, πας στο Μάγερ. Δεξιά, άξονα μαζί με το Μαρίν που αφήνει ένα τεράστιο οικόπεδο στον Αστέρα και κάνει τις μεταβάσεις. Αν ήταν πιο θαραλέος ο Αστέρας, θα βρει και καθαρές φάσεις για γκολ.
3: Φοβερός Κότσι Άλβες. Μετά τον Μπαρτόλο, τρομερός Κότσι Άλβες.
1: Είναι και ο Μέντες.
2: Ο Μέντες πολύ καλός παίκτης.
3: Και ο Μέντες καλός.
1: Δεν τον είχαμε τρει. Και διώχνει ο Σεκόρντο.
2: Δεν τον είχαμε τρει. Ο Μέντες είναι καλός παίκτης.
3: Μπινιόλι.
1: Καλός παίκτης.
3: Εκεί στην κόντρα που
1: βγάλαμε. Διακόρισε το κεφάλι του λιγάκι με ένα ζήτημα προσωπικό που είχε, αλλά τώρα νομίζω το βελτιώνει το πράγμα. Κότσι ήταν ο καλύτερος χθες μαζί με τον
3: Μπαρτόλο. Μαζί, φοβερό
1: μαζί σου η πλευρά αυτή.
2: Χθες είχε η ΑΕΚ σε ακόμα ένα μέτριο βράδυ έως κακό μακριά από την Φιλαδέλφεια. Ευτυχώς είχε τον Μπρινιόλι ενεργό και ζεστό, και αυτό είναι σημαντικό. Και όχι μόνο στις αποκρούσεις που κάνει, αλλά και στις εξόδους και πώς καθαρίζει φάσεις. Γιατί αυτό το έχει περισσότερο από το 300, να το πούμε. Ο 300 είναι πιο στατικός τερματοφύλακας και πολύ πιο αποτελεσματικός κάτω από τα δοκάρια. Ο Μπρινιόλι είναι άλλου είδους τερματοφύλακας.
1: Ναι.
2: Έχει έναν Ρέλβας ο οποίος ο Μουκουντή έχει κάνει το λάθος και μετά το παιδί όταν κάνει το λάθος θολώνει. Μετά τον παίρνει από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήταν ο Ρέλβας να κάνει 2-3 κέρια κοψίματα, η ΑΕΚ θα είχε μεγαλύτερα μπλεξίματα στην Τρίπολη. Και ο Μπρινιόλι και ο Ρέλβας ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θα φτάσω γιατί μπορεί να βαράσει κάποιες φορές το Σαμάρι και τους πιο χαμηλά όπως είναι ο Πίλιος, ο Γκατσίνοβιτς. Αλλά η ευθύνη για την εικόνα του Γιώβιτς βαραίνει μόνο τον Γιώβιτς. Αυτά τα παιχνίδια μου δείχνει ο Γιώβιτς ότι δεν τα βλέπει. Έτσι δεν γίνεται όμως.
0: Υπάρχει κάτι με το συμβόλαιο, ρε φίλε.
2: Τι να υπάρχει. Συμφωνημένο είναι.
0: Και γιατί δεν ανακοινώνεται.
2: Θα ανακοινωθεί όταν θέλει η ΑΕΚ. Μπορεί να γίνει στην διακοπή κάτι.
0: Special.
2: Που θέλει. Ναι, κάτι που θέλει. Εντάξει, okay,
0: okay.
1: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αυτό που λένε σωστό με την ίδια θέρμη, δεν το βλέπει ο Γιώβιτς ένα τέτοιο μα. Σαν να λέει ρε παιδί μου.
2: Και το μυαλό.
1: Δεν βλέπω που λέμε.
2: Το μυαλό του είναι αλλού.
0: Που χάνει.
2: Το μυαλό του είναι αλλού. Το μυαλό του είναι αλλού.
3: Εγώ έλεγα το έβαλε και
2: ότι δεν του βλέπει τέτοιου αντιπάλου λανθασμένα φαίνεται στο άγγιγμα στην πρώτη φάση. Εκεί μπαίνει πάρα πολύ χαλαρά.
3: Ναι.
2: Μπαίνει πάρα πολύ χαλαρά.
3: Ναι.
2: Με ένα μυτάκι σου λέει θα το βάλω.
1: Υπάρχει ακόμα χειρότερο, Τάσο. Το ότι η πρώτη φάση που γίνεται ορατός ο Γιώβιτς είναι αυτή στο 80 τόσο. Νωρίτερα δεν τον έχουμε δει καθόλου.
2: Δεν πήγε μπάλα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Είναι τέτοιο παίκτη. Ο Γιώβιτς δεν θα πάρει την μπάλα να δημιουργήσει.
1: Ναι.
2: Δεν θα παλέψει με τα αντίπαλα στόπορ όπως το κάνει ο Ολικαμπή με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Είναι άλλου είδους παίκτη. Αλλά εκεί είσαι ο παίκτη. Που δεν είναι μια ευκαιρία. Δηλαδή, το γκολ που έβαλε που ακυρώθηκε με τη ΛΑΣΚ δείχνει την κλάση του. Είναι πολύ δύσκολο, χαμηλώνει, παίρνει την μπάλα και τη στέλνει στην άλλη γωνία. Στον γκολ που ακυρώθηκε. Τώρα το χθεσινό, δύο φορές είναι ο Γιώβιτς. Θα μου πεις, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εμένα όμως, η πρώτη φάση μου δείχνει ένα παίκτη ο οποίος στο μυαλό του δεν είναι στο μάτς.
1: Ναι, κατανοητό. Μια τελευταία κουβέντα. Ετοιμάστε μου Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, κύριε Τζανί.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στη μαύρη φανέλα από πίσω.
2: Τρομερή φανέλα αυτή η μαύρη.
0: Τρομερή φανέλα.
1: Μαύρη, ε?
2: Τρομερή φανέλα.
0: Ναι.
2: Τρομερή.
0: Και τα νούμερα όπως τα έχουν φτιάξει πίσω, πολύ ωραία.
1: Μια κουβέντα θέλω
2: επειδή
1: μόνο.
2: Επειδή τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις μεταγραφικές αποφάσεις για την ΑΕΚ.
1: Τελειώσαμε.
3: Αύριο το βράδυ.
2: Έχει επιστρέψει ο Κουτέσα στις προπονήσεις. Οπότε να δούμε αν θα τον υπολογίζει ξανά. Έχουμε μάτς κυπέλλου την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ευτυχώς γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε μπορεί να κερδίσουμε.
1: Μη φοβάσαι, ναι.
2: Ναι.
1: Να κλείσουμε με κάτι που έχει σχέση με την αναβολή.
2: Να το πούμε και αυτό, να δούμε τι θα γίνει με Πιερό Σαχαμπό. Γιατί κλείνουν και οι τελευταίες αγορές.
3: Α, έλεγε σου.
2: Ναι, δεν έγινε.
3: Τελειώσαμε εκεί.
1: Για τον Πιερό. Με τον Πιερό αυτό.
3: Ναι.
1: Ούτε Σαχαμπό.
3: Α, έλεγε σου, Πιερό.
2: Να πω άλλο ένα για τον Καραργύρη στην ΚΑΠΑ 19. Το παιδί βάζει non-stop goal. Δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτς βασικό, έχει φτάσει στα 5 goal. Είναι στη τελευταία χρονιά του συμβολέου του, δεν παίζει βασικό. Εδώ, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα με τον
0: Καραργύρη. Είναι non-stop στα goal και δεν παίζει βασικό.
2: Ναι. Δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτς βασικός Και είναι πρώτος χώρος στη Super League.
1: 20 είναι αυτός, πόσο είναι, 20.
2: Είναι λίγο πιο μεγάλος από τους υπόλοιπους. Τον είχε πάρει η ΑΕΚ από την Ολλανδία.
1: 21 είναι τασό.
2: Όχι τόσο μεγάλος.
1: Γιατί, γιατί σκέφτομαι εγώ ότι έχεις ένα πιτσιρικά που είναι 17 σεντερφόρ.
2: Ο Αργυρίου και μετά ο Αργύρης 19.
1: Ο Αργυρίου δεν είναι καλή περίπτωση.
2: Είναι πιο δουλεμένος.
1: Μήπως τον βλέπουν αυτόν ως πιθανότερο next big thing σε σχέση με αυτόν.
2: Ο άλλος έφτασε τα 15-20 γκολ.
1: Ποιος?
2: Ο Καραργής έφτασε στα 15-20 γκολ.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή είναι άγγιγμα και γκολ. Δεν σου δουλεύει τόσο πολύ στο μάτς.
1: Όλος είναι τόσο άγγιγμα και γκολ.
2: Ναι, το παιδί κινδυνεύει το επόμενο καλοκαίρι να φύγει ελεύθερο.
3: Ναι.
2: Δεν έχει συμβόλαιο. Υπάρχει μια προστριβή με το μάνατζερ του.
1: Α, υπάρχει η αιτία.
2: Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Το ζήτημα είναι να μην χαθεί.
1: Το μυρίζει αυτό το τεχνικό διευθυντή μου, έτσι. Τάκ, στον αέρα αυτό.
2: Το ζήτημα είναι να μην χαθεί ένα τέτοιο παιδί, γιατί μετά μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι σου. Το τι μπορεί να γίνει αργότερα και να τον έχει χάσει ελεύθερο.
1: Και να τον πάρει μετά, τον πληρώσει.
2: Αυτό, ναι.
1: Αν και εγώ νομίζω ότι συνάξει την πρώτη ομάδα. Δεν πρόκειται να βρει ποτέ χρόνο συμμετοχής. Με το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ.
2: Μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ, να τον ανανέσει το συμβόλαιο, του χρόνου να τον δώσει ιδανικό.
1: Στείλ τον να πάει να παίξει.
2: Ναι. Ναι, ναι. Και μετά να δεις αργότερα, να σου πω κάτι.
1: Συμφωνούμε.
2: Ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα μπορεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια να μην υπάρχουν. Να έχουν φύγει στο επόμενο άλμα της καριέρας τους. Δεν θα πάνε για πάντα στην ΑΕΚ.
1: Είπε, μπορεί.
3: Όπως έκανε με τον Ζήνη, ρε παιδί μου. Πάντως, δεν έστειλε τον Ζήνη στη Λιβαδία και έκανε σούπερ σεζόν το παιδί.
2: Ναι.
3: Έβαλε κατά 4 γκολ.
2: Ακόμα δεν έχουμε βρει στο χαμπό.
3: Πάντως και.
2: Στην Καραγκή δεν έχουμε βρει συμβόλαιο.
3: Και άλλος. Δεν θυμάμαι τώρα. Και κάποιος άλλος μου είπε ότι ο Καραγκύρης τα σπάει στην.
2: Έχει τρομερά τελειώματα. Δηλαδή,
3: και εξέφρασε την απορία του γιατί δεν έχει ανανεώσει με την ΑΕΚ.
2: Είχε πέρσι έναν.
3: Ποιον έχει μάνατζερ?
2: Τον Τουντούρι. Έχει ένα δύσκολο τραυματισμό πέρσι, έχει χιαστό. Δεν έχει επιστρέψει από καλά από το χιαστό, αλλά στα τελειώματά του είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό που είδα χθες εγώ στην ΚΑΠΑ 19 που πήγα το πρωί και του είδα, ήταν το παιδί μπήκε στο 76 αλλαγή, είχε τρεις επαφές. Δοκάρι, γκολ και γκολ.
3: Ναι.
2: Τίποτα άλλο.
1: Προχωράμε.
0: Με το μάνατζερ που είπε, κάτι θα έχει έξω σίγουρα.
2: Όχι, τώρα ήρθε απ' έξω.
0: Ναι, κάτι θα έχει.
2: Από Ολλανδία.
1: Για πες μου λίγο τώρα για την πιθανότητα να βολείς. Δεν προλάβω τόσο.
2: Είναι ζήτημα τσάκ.
1: Δεν προλάβω στο Βερβελέ.
0: Είναι σχεδόν. Ναι.
1: Όχι, δεν το είπα μόνο. Το εννοούσα.
3: Έχει κάτι μαζί μου.
1: Το εννοούσα
0: κιόλας. Δεν πειράζει. Πάμε.
3: Είσαι ο Μαργκάτος, έχει κάτι μαζί μου.
2: Μεταφέραμε και χθες ότι το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα πάρει ένα βολή για το μάτς με τον Ατρόμητο. Γιατί είναι τα μάτς με την Σαχτάρ και τη Manchester City στην Αγγλία. Θα μείνει το πιθανότερο στην Αγγλία για μια εβδομάδα.
3: Ωραίο.
2: Μιλάνε ήδη με προπονητικά κέντρα, αν δεν το έχουν κλειδώσει ήδη. Αυτό που ξέρω είναι ότι μία από τις επιλογές ήταν το προπονητικό κέντρο της Leicester. Να περάσουν εκεί την εβδομάδα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Για να μην έχει τα περαδόθη, γιατί είναι Τετάρτη, Τρίτη, είναι λιγότερες ημέρες, πολύ συμπιεσμένες.
1: Okay.
3: Έξι μέρες θα λείπεις.
2: Δεν θα μείνω εκεί, ρε φίλε, να κάνω εκεί.
3: Δεν ξέρω. Τι θα σε πηγαίνω, φέρνουμε.
2: Εννοείται.
3: Στείλουμε και ας αφήσουμε αγώνα να κάνεις διακοπές.
1: Πού είναι, πού είναι.
3: Απ' τώρα πηγαίνω, έρχεσαι. Πιο φτηνό είναι να μείνεις πάνω.
1: Όχι,
3: σε άλλες πόλεις.
1: Αν δεν βρείτε λύση, πάω.
3: Δεν πειράζει. Ναι, Βασίλη, μάμα δεν θέλεις.
1: Έξι μερούλες δεν με νοιάζει καθόλου, εντάξει. Ό,τι χρειαστεί θα κάνω για την υπηρεσία.
3: Κάτι έχεις υποσχεθεί εσύ, ε.
0: Εννοείται είναι πιο φτηνό να μείνεις.
3: Γενάρη, κάτι έχεις υποσχεθεί.
1: Ναι, το φτιάξω.
3: Δεν τα ξεχνάω.
1: Κάτσε να βάλουμε λίγο κάτω.
2: Αυτά.
1: Θες και διαβατήριο που να είναι 5 μήνες και πίσω. Να ισχύει.
3: Τι εννοείς.
1: Έχω φτιάξει.
0: Έχω διαβατήριο.
1: Είναι 5 μήνες που μέχρι να λήξει.
3: Από το 24 το δικό μου. Και λύκειο 34.
1: Αλλιώς ταυτότητα.
0: Το 32-36.
2: Εγώ 33 είμαι, με θες.
1: Κάπου. Τέλεια.
3: Και εγώ 34.
1: Θα βάλουμε κάτω τώρα, τα βρούμε. Όποιος έχει άλλο διαβατήριο, πιο μεγάλο, θα το πάρουμε μαζί μας.
2: Πολύ ωραία η πρόταση των φίλων ότι έχει κοινό ότι είχαμε προπονητικό κέντρο.
1: Ναι. Κανένα σχόλιο.
2: Θα βάλετε πλάτη, λέγε.
3: Διάβαζα προχθές και σοκαρίστηκα ότι είμαστε πιο κοντά στο 2040 από όσο το 2010. Ναι, ρε Μπιλαρά. Που καμιά φορά το σκέφτεσαι και λες το 2010 είναι σαν χθες.
1: Ναι, ισχύει.
3: Εγώ συγκεκριμένα γιατί το θυμάμαι γιατί πήραμε πρωτά. Επίσης, διάβαζα ότι έχουν περάσει 7 χρόνια από τον κορονοϊό.
0: Αυτά που τα διάβασες την πνοή της πτήσης.
3: Έτσι όπως χάζευα, εκεί πέρα είχε.
2: Αν τα σκεφτείτε καλά, είναι 26 χρόνια από το μιλένιο μου.
0: Τι με κερδίζει πάνω σου, αλήθεια. Σε φάση δηλαδή συνεδρίας.
3: Πάμε. Ναι.
0: Με κερδίζει ότι έρχεσαι εδώ και λες στον κόσμο, δηλαδή έχεις το ρόλο που έχεις στον όμιλο. Αυξημένες αρμοδιότητες, αν και άλλο.
3: Ναι, τελάχιστα με τον Διαθαλασσαίο.
0: Μισό λεπτό, μισό. Και λες, είδα όλο τον κύκλο του Φάουντα.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Εγώ άνοιξα το Netflix, άκου. Προχθές. Μόλις είχα τη ζωχάδα μου, γύρισα το γήπεδο και λέω, θα δω Netflix. Και μόλις άνοιξα και είδα τον κύκλο, ότι κάθε επεισόδιο είχε 11 επεισόδια έκτος κύκλος. Και ήταν το καθένα 48 με 55 λεπτά.
3: Κάνεις λάθος. Είναι μικρά τα επεισόδια. Υπάρχουν και 35 άρια.
0: Και 32-3.
6: Ναι,
0: κάνω και εκεί που βγάζει όλο και του γαζώνει.
6: Καταρχά.
0: Τι του κόβει το τέτοιο.
6: Το ένα το είδα πηγαίνοντα για Ρόδο. Στο αεροπλάνο. Μπαμ, μπαμ. 45 λεπτά.
0: Αγόρι μου, μιλάμε για 11 επεισόδια το. Και λε, είδα όλο τον έκτο. Δηλαδή, εσύ βρήκε μέσα σε αυτέ τι μέρε. Το φάουντα έχει ανέβει πόσο μέρε.
6: 8 Σεπτέμβρη ανέβηκε.
0: Έχει βρει μέσα σε μια εβδομάδα. Βρήκε 8-9 ώρε να δει το φάουντα.
1: Άλλο ένα επεισόδιο το είδε στο ημίχρονο. Ο ψεύτης, ρε.
6: Το ένα είχα αφήσει το Θανάση να μιλάει.
0: Από τη στιγμή. Μετά ρε, έρχεται εδώ και λέει.
6: Ο Θανάση ξεκινάει μια φράση σήμερα και την τελειώνει όταν τελειώνει το φάουντα.
0: Διάβαζα, λέει, ότι είμαστε πιο κοντά στο 2040. Συνεχίζει, παίγουν, περάσει. Και θα έλεγε κι άλλα να ξέρει να το κόβαμε. Θα έλεγε κάτι άλλο που διάβασε. Τι άλλο διάβασε, πες. Εκτός τα 7 χρόνια του κορονοϊού.
6: Άμα μπω τώρα και το βρω, θα σα πω.
2: Ποιο επιστήμονα θα σε γράφει ότι είμαστε πιο κοντά στο 2040.
6: Gentlemen, δεν έχω δει ακόμα, δεν έχω προλάβει.
1: Το βλέπω εγώ τώρα. Τον επόμενο κύκλο.
7: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
6: Δεν έχω προλάβει,
7: αλλά τώρα γιατί το πληρώνω.
6: Δεν θέλω να το ξεκινήσω.
7: Εγώ γιατί το πληρώνω.
2: Ο Γουλής, άμα ανοίξει το Netflix, θα παίξει πάνω στο
1: τερί. Καστά Σαββόπουλο, είστε μαζί μας.
7: Σε πληροφορώ.
6: Δεν θέλω να το ξεκινήσω το Gentleman, γιατί έρχεται το Μούμπλαν.
7: Πρώτα Μούμπλαν. Σε πληροφορώ ότι τον έχω δει το τερί.
1: Θέλω να τοποθετηθεί ο Χαστάς ως καθήλυνα αρμόδιος σε σχέση με όλους εδώ και μετά ο κύριος Σαββόπουλος που έχει και την ιατρική επάρκεια, γιατί μια και λέγαμε γιατρούς νωρίτερα, να μας πείτε για Netflix πρώτα απ' όλα, αν θέλετε κάτι εσείς, και μετά να πάμε στα ρεπορτάζ. Κύριε Θοδωρή μας, τι έχετε δει τελευταία?
8: Να σου προτείνω από Netflix.
1: Αυτά που λέμε πρώτα απ' όλα, αν τα βρίσκεις ενδιαφέροντα.
8: Καλά, εντάξει, το Φαουντά είναι κλασική σειρά, πολύ καλή. Είδα μια σειρά καλούτσικη στο Netflix τελευταία. Αλλά γενικώς το αποφεύγω και βλέπω άλλα από άλλες πλατφόρμες. Μάλλον από άλλα κανάλια. Εγώ προτιμώ τα αγγλικά σερial, να σας πω την αλήθεια.
1: Φαίνεται και από το χειμώνα.
8: Θα κάνω μια ειδική εκπομπή για αυτά.
7: Ξεκάθαρος Βρετανός, Λόρδος. Λόρδος κανονικός.
2: Να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Να κάνουμε μια βραδινή.
2: Χαθήκαμε.
1: Αλέξη.
9: Φοβερή σειρά το Φάουντα. Εντάξει, ναι. Μια από τις καλύτερες που έχουμε παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Εγώ βέβαια τέλειωσα το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο, να σας πω την αλήθεια. Τις προάλλες αυτό.
6: Εντά, το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο το είδα σε μια μέρα, ρε Άλεξη. Κάτσε ρε φίλε.
2: Πέταξε το κινητό.
6: Τρία επεισόδια είναι. Ένα σφινάκι.
2: Είναι τρία επεισόδια των δύο ημερών.
0: Αν πεθάνει εδώ, μόνο λυγίσει, αν μπορεί να πάρει μανάσο.
6: Εγώ δεν ξέρω γιατί πληρώνω το Netflix ακόμα πάντως.
2: Για να βλέπω Βασίλης.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
9: Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς κάνετε παρέα τον καπετανάκο. Είμαι σοκαρισμένος. Τι να κάνω, λέει, 6 μέρες στο Λονδίνο.
1: Το λυπήθηκε η ψυχή μου.
2: Ταπεινός, Αλέξη μου.
7: Και θα πας με τρένο στο Μάντσεστερ, ωραίο.
1: Πάμε, περιμένετε, ξεκινάμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καπετανάκο.
7: Φτάνει.
1: Τέλος. Πάω Σαββόπουλο πρώτα για το χθεσινό παιχνίδι. Είδαμε και την ανακοίνωση που βγήκε πριν να ολοκληρωθεί αυτό. Επόμενη μέρα σκέψεις διοίκησης, σκέψεις γενικότερα για το 2-0 αυτό. Ήτας ακόμα ένα παιχνίδι, το ντέρμπι τώρα όμως. Ακολουθεί ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι, ντέρμπι πάλι Θεσσαλονίκης. Και θέλω να μάθω από αυτά που συμβαίνουν εκεί, αν τίθεται και θέμα προπονητή ή όχι.
9: Όχι, θέμα προπονητή δεν τίθεται. Αν ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, βέβαια όλοι οι προπονητές κρίνονται από τα αποτελέσματα. Δεν θέλω ποτέ να λέω μεγάλα λόγια. Διότι οι προπονητές είναι δοκάρι και μέσα, οκ, δοκάρι και έξω και αστοχία στα αποτελέσματα. Μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα. Εντάξει, προφανώς τώρα για να το επεκτείνω λίγο. Αν ο Άρης δεν κερδίσει τη Μαρκό την Τετάρτη σε ένα μάτσο που πρέπει μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα την προηγούμενη εβδομάδα στη League Phase του Κυπέλλου να το κερδίσει οπωσδήποτε, και αν δεν κερδίσει και τον Ηρακλή το Σάββατο στο γήπεδο του, επιστρέφοντας μετά από δύο συνεχόμενα ντέρμπι εκτός έδρας, προφανώς ένας προβληματισμός θα υπάρξει, φαντάζομαι, γιατί ακολουθεί και η διακοπή του πρωταθλήματος. Αλλά κάτι άλλο όχι, παιδιά. Και μάλιστα. Την περιμένει πώς και πώς ο Άρης και ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτή τη διακοπή από την αίσθηση των τριών εβδομάδων, γιατί ο Άρης ακόμη και σήμερα ένα ποδοσφαιριστές βάζει. Σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί, για παράδειγμα, η απόκριση του Μπρούμα του Πορτογάλου, και περιμένουμε να δούμε εάν ο Άρης έχει κάτι την ίστατη ώρα για κεντρικό αμυντικό μετά το ναυάγιο με το Σούταρ, την απόκτηση του Σκοτσέζου. Διότι εκεί υπάρχει ένα σημαντικό κενό το οποίο δεν έχει καλυφθεί και δεν μου προκύπτει επί του παρόντος, να σας πω την αλήθεια, ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά. Μπορεί να προκύψει από τους ελεύθερους αμέσως μετά. Αλλά Θέλω να πούμε αυτό ότι ο Άρης βάζει συνεχώς παίκτες το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό ο προπονητής περιμένει αυτή τη διακοπή για να μπορέσει να μοντάρει λίγο το σύνολό του. Για το χθεσινό ματς, το οποίο χωρίζεται σε δύο σκέλη για μένα. Το ένα έχει να κάνει ξεκάθαρα με τις διαιτητικές αποφάσεις, γιατί αυτά για τα οποία διαμαρτύρεται ο Άρης γίνονται στο 0-0. Με το ματς δηλαδή στην ισορροπία, την απόλυτη ακόμη και στο καλό διάστημα του Άρη στο παιχνίδι. Και είναι συγκεκριμένα και νομίζω ότι η μία ειδικά φάση είναι απόλυτα δικαιολογημένη η διαμαρτυρία. Δηλαδή αυτό το τάκλιν στον Αχίλλειο του Ράτσιτς από τον Ζαφίρη, νομίζω ότι εδώ υπάρχει λάθος από τον VAR. Ξεκάθαρα που δεν καλεί τον, εάν διέλαθε της προσοχής δηλαδή του διαιτητή, του Κολόμπο, στη σε ζωντανή ροή, έπρεπε
1: να το δει ο Βάρης.
9: Να καλέσει να το δει για να αναβαθμίσει την κίτρινη κάρτα. Και εκεί θα μιλούσαμε για διαφορετικές αριθμητικές ισορροπίες πολύ νωρίς στο μάτς, άλλο μάτς εντελώς. Αυτό για το κομμάτι της διαιτησίας. Συμμερίζομαι και τα παράπονα που έχει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν σχολιάζω αυτό. Σχολιάζω αυτά για τα οποία διαμαρτύρεται του Άρης και θεωρώ ειδικά τη μία την περίπτωση απόλυτα τεκμηριωμένη.
1: Θα μας πείτε υπόλοιπα, ο Θοδωρής. Ναι. Καλά κάνεις. Ολοκλήρωσε με αυτό που λες εσύ.
9: Απλά το ματς. Ο Άρης έχασε χθες με μεγάλη ευκαιρία. Ο Άρης έχει κάνει διπλά στην Τούμπα με ένα ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο από το χθεσινό. Θυμίζω εκείνα τα δύο σχεδόν συνεχόμενα 0-1 με τα γκολ του Μάνου Γκαρθία και του Μωρόν με προπονητή τον Άκη Μάντζιο, που πάω ήταν πολύ καλύτερος.
7: Και ένα με Μαντζίνη είχε κάνει.
9: Που είδαμε χθες. Ναι. Δηλαδή, χθες βρήκε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος και αυτός δεν είναι πολύ καλά. Και αυτός ακόμη φτιάχνεται. Και θέλει το χρόνο του. Και χθες είχε μια ευκαιρία να πάρει ένα αποτέλεσμα και να αποκτήσει έτσι περισσότερη ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Δέχεται δύο γκολ βέβαια. Κόντρα στη ροή, ένα πέναλτι, okay, το οποίο εντάξει είναι πέναλτι, δεν μπορώ να κάνω το, να βαφτίσω το κρέας ψάρι, εντάξει, εδώ δεν θα λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και εκεί που προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται, γιατί ο Άρης έχει πει καλύτερα, έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Καντεβέρε, ελέγχει το παιχνίδι, έρχεται αυτός ο μπαγάσας, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου.
7: Ρε φίλε, τι έκανε, αυτό έλεγα
1: πριν. Έλεγαμε πριν, ναι.
7: Και μα τι κάνει ο άνθρωπος αυτός.
9: Ναι, δηλαδή αυτό τώρα παιδιά το διδάσκονται τα παιδάκια που πάνε στις ακαδημίες.
7: Προφανώς.
9: Δεν πάμε εκεί ανάμεσα, ναι, σε 4-5. Όταν έχουμε σίγουρη πάσα στα 2-3 μέτρα, είτε δεξιά είτε αριστερά, είτε ακόμη και πίσω. Εντάξει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Μπασίρου αυτό. Δείχνει ότι δεν έχει κουμπώσει ακόμη στην ομάδα. Και για μένα το χθεσινό μάτς και η εικόνα του Μπασίρου με την ταυτόχρονη απουσία και του Χόγκλα, ο οποίος έκανε χειρουργείο, δεν έκανε προετοιμασία, δεν έχει παίξει φιλικά, πήγε ο Γρηγορίου να τον βάλει γρήγορα στην ομάδα και είδαμε τι έπαθε στην Φιλαδέλφεια με τα δύο δώρα που έδωσε. Βλέπω ένα θέμα στο 6, εγώ παιδιά. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Βλέπω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
7: Ναι, μα εδώ όμως. Εδώ δεν μιλάμε για το αν έχει κουμπώσει στην ομάδα ή όχι. Εδώ μιλάμε, παίρνει την μπάλα και πάει πάνω στον τοίχο. Μπαμ, κατευθείαν. Πάνω. Ναι, δηλαδή έχει επιλογές, τέσσερις επιλογές.
9: Είναι συνέχεια μιας γενικά μέτριας εικόνας του συγκεκριμένου ποδοσφαίρου.
7: Και αφού βλέπεις ότι εκεί πέρα πάει να σου χαθεί το κοντρόλ, να χαθεί η μπάλα, δώσε μία να φύγει.
9: Είναι διπλό το λάθος.
7: Και δεν κάνει και φάουλ.
3: Έξω το γήπεδο.
9: Δεν κάνει φάουλ να θυσιάσει μία κάρτα, να σταματήσει.
7: Σωστά.
9: Είναι διπλό το λάθος.
1: Και για το εξάρι, Άλεξ, μιλούσαμε πολύ καιρό, αλλά έδειχνε με κάποιες προσθήκες που έκανε ότι μάλλον πάει να λυθεί το θέμα. Όμως έχεις δίκιο, συμφωνώ και με αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι υπάρχει ζήτημα εκεί.
9: Υπάρχει και εκεί χτυπάνε στον άξονα, παιδιά, οι ομάδες. Είναι προφανές, γιατί και ο Ράτσιτς. Ξέρω την άποψη που έχεις εσύ, Βασίλη, για το Ράτσιτς, αλλά χθες ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Χθες σε κάποιες τιμές φαινότανε, τον είδα και μετά βγαίνοντας από τα αποδυτήρια, διακούτσενε. Γιατί είναι ο μοναδικός που έχει παίξει όλα τα μάτσα 90 λεπτά. Ναι. Δεν τον ξεκούρασε στο μάτς κυπέλλου.
1: Και είναι και βαρύ σκάρι και δεν είναι κανονικό να τον βάζει σε όλα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
7: Πάντως είναι πολύ ποιοτικός.
9: Και δεν έχει ο Άρης.
1: Χθες έχει ένα πολύ αυτό που λες, γιατί να μην λέμε μόνο το άσχημα. Χθες έχει βγάλει, φίλε, μία πάσα
7: με το εξωτερικό.
1: Μέσα μου θύμισε Ζαϊρή στα καλά του. Εγώ διαστέρα τώρα. Εντάξει, είναι τρομερή η ποιότητα, αλλά είναι αυτό που λες, ότι έχει κάποιες αδυναμίες χτυπητές. Το καταλαβαίνω γι' αυτό.
9: Και ίσως πρέπει να επαναξιολογηθεί η κατάσταση που ισχύει, το στάτους με τον Κώστα Γαλανόπουλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλος δεν έχει θέση σε αυτόν τον Άρη, αν θέλετε την προσωπική.
1: Δεν διαφωνούμε.
9: Εντάξει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πιθανότατα και από τη στιγμή που φαίνεται ότι θα μείνει. Γιατί παιδιά, οι μεταγραφές τελειώνουν αύριο. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ δύσκολο να φύγει ο Γαλανόπουλος. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ποιότητα, έχει τρεξίματα, την ξέρει τη θέση. Και από τη στιγμή που τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, δεν ξέρω. Καλό είναι να επαναξιολογηθούν όλοι, όπως και ο Αλφαρέλα. Σε περίπτωση που και αυτός από ό,τι φαίνεται μένει στο ρόστερ. Όπως επίσης,
1: ναι,
9: αναδεικνύεται και ένα θέμα μεσοεπιθετικά. Ο Άρης δεν έχει το εύκολο γκολ. Δεν είναι καλά ο Γκαρέ. Δεν έχει μπει καλά ο Παλάσιος. Ο Καντεβέρα το ξέραμε ότι δεν είναι και ο σούπερ γκολτζής. Δεν μπορεί δηλαδή ο Άρης, έφτασε στο σημείο χθες ο Άρης, δεν έχω τίποτα με τον Γιάννη, το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής για τον Γιαννιώτα αναφέρομαι. Δεν μπορεί να είναι ο Γιάννης ο Γιαννιώτας ο απόλυτος επιθετικός εκφράστης του Άρη, εντάξει. Χθες στην Τούμπα ήταν και μάλιστα γίνεται κόκκινο πανί από τους προσπάκτες, γιατί είναι από αυτούς που νιώθουν, ρε παιδί μου, που ξέρουν τι είναι παιχνίδι στην Τούμπα, έκανε πράγματα, πήρε 5 φάουλ κερδισμένα, τα 3 από αυτά του και ήταν στα όρια της δεύτερης κίτρινης. Αλλά ξέρουμε ότι ο Γιάννης είναι και λίγο τσαπατσούλη στην τελική προσπάθεια.

0: στο παιχνίδι με το δεύτερο γύρο στο Καφτατζόγλιο, αν φυσικά η γυναίκα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο μέχρι τότε. Και όσοι έχουν πάρει διαρκείας στη θύρα 1 θα μετακινούνταν σε κάποια άλλη θύρα του Κλεάνδης Βικελίδης. Απλά η αστυνομία ήταν κατηγορηματικά αρνητική, το έκοψε. Δεν ξέρω μόνο αν υπάρξει μία διαφοροποίηση, να έρθουν λιγότεροι, ένας μικρότερος δηλαδή αριθμός, αυτό δύσκολο το θεωρώ να σας πω την αλήθεια, και πάνε στη θύρα 4, δηλαδή τη θύρα των φιλοξενούμενων.
1: Κατανοητό. Πάω παρακάτω. Τα μεταγραφικά αποκτήματα, το χρόνο που πήραν, ένα βασικό κομμάτι. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο σαν σκέψη, Θοδωρή, για ενίσχυση, ρωτούν φίλοι εδώ του ΠΑΟΚ.
2: Περαιτέρω ενίσχυση τι για αυτή τη μία μέρα. Υπάρχει ένα μικρό, πολύ μικρό ενδεχόμενο ενός στόπερ, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε άλλη κίνηση ο ΠΑΟΚ, γιατί μετά θα μπερδευτεί πολύ το πράγμα στο ρόστερ. Νομίζω ότι ήδη για ομάδα που θα έχει ένα μάτς τη βδομάδα, το έμψυχο δυναμικό είναι γεμάτο. Δηλαδή ήδη θα υπάρχουν προβληματισμοί στον Λύση για την κατάρτιση ενδεκάδας, και εφόσον επιστρέψουν και οι πολλοί τραυματίες που υπάρχουν τώρα, δηλαδή μιλάμε για τον Ντεσπότοφ, μιλάμε για τον Μεϊτέ, μιλάμε για τον Λουσέ, τον Χατζηδιάκο, έχει πολύ πράγμα ακόμα τον Ντεσπότοφ. Φανταστείτε να γυρίσουν όλοι αυτοί και να πρέπει να καταρτίζει μία ενδεκάδα τη βδομάδα ο Λύση. Είναι ζόρι. Δεν νομίζω ότι θα θέλει νέο βάσανο στο μυαλό του ο Λύση, αν και έχει ζητήσει, όχι έχει ζητήσει, θα ήθελε έναν αμυντικό ακόμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Κέν είναι μοναχούλης και θα έχει τον Ελουστόντο ως δεύτερη επιλογή εκεί ο Ιταλός, τον προορίζει εκεί. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να χωρέσει ένα στόπερ ακόμα, αλλά αριθμητικά θα γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες για αυτό το τι έμεινε, 20-30 ώρο, 34 ώρο για να τελειώσει και αυτή η μεταγραφική περίοδος, να ησυχάσει το κεφάλι μας και να πάμε παρακάτω.
3: Έχει ελεύθερους,
4: Ναι, έχει ελεύθερους, όντως, αλλά...
2: Όχι, δεν θα φτάσουμε.
4: Από ποτέ έως σπάνια έχουμε δει κάποια κίνηση.
3: Και πρέπει να είναι κάποιος που να έχει μείνει τώρα ελεύθερος, γιατί θα πάμε σε όσους ήταν τον Μάιο.
4: Ναι.
3: Άστο.
1: Ο Μπαντζά ανακοινώθηκε επίσημα. Πολύ έξυπνη κίνηση, το έχουμε χαρακτηρίσει αρκετές φορές, ότι είναι μια καλή περίπτωση επιθετικού που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ.
3: Πολύ καλός.
1: Και
3: μια προπόνηση.
2: Σήμερα ανακοινώθηκε το πρωί, έκανε και προπόνηση. Χθες έκανε ατομικό, ήταν το ημέρα του αγώνα. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
3: Εντάξει,
2: όσοι πήραν μέρος, γιατί ήταν και το παιχνίδι χθες. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ καλή η μεταγραφή. Έτσι, η ντρικαδόρικη φημολογία που βγαίνει είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια ίστατη προσπάθεια για να του αλλάξει γνώμη και να τον αποκτήσει. Δεν το ξέρω 100%. Σας λέω ότι υπόθηκε τα τελευταία 24 ώρα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά και γενικώς στη μανατζερική πιάτσα. Δεν ξέρω αν ο Διονύσης έχει να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη σημασία, απλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει και στον Ολυμπιακό που ψάχνει και αυτός center for μετά τον τραυματισμό του Ελκάμπη.
3: Αλήθεια είναι. Όχι ότι πήγε να τον πάρει το θεσμό, ότι ήταν από τους παίκτες που ήταν μέσα στη λίστα σε αυτό το κόνσεπτ. Και νομίζω ότι έχει και πριν λίγες μέρες, δηλαδή, είχε γραφτεί και στο εξωτερικό το όνομά του.
1: Okay. Λοιπόν, περιμένετε.
2: Δεν είναι παράξενο.
1: Δεν τελείωσε ακόμα. Είναι, Θοδωρή, μαζί σου.
2: Είναι περίπτωση ποδοσφαιριστή.
1: Ναι. Δεν τελείωσε ακόμα. Θέλω να πάμε λίγο για το διάλειμμα να προλάβουμε για το Action, να γυρίσουμε. Θα συνεχίσουμε και στο Action και στο YouTube για τα επόμενα λεπτά. Και θα μείνουμε ένα δεκαλεπτάκι, τεταρτάκι ακόμα στο YouTube για να θέσω στο Βερβελέ 2-3 ερωτήματα που έχουν σχέση και με μεταγραφή. Οπότε πάμε τώρα για το break μας.

Μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να μα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλα, κάτι σημαντικό έλεγες.
4: Ναι, έλεγα ότι υπάρχει και μάτς κυπέλλου μεσοβδόματα για το ΠΑΟΚ. Πριν κλείσει αυτή η ενότητα της αγωνιστικής δραστηριότητας την Κυριακή στο Αγρίνιο, υπάρχει ο Ατρόμητος την Τετάρτη το βράδυ στις 8 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει ήδη το στραβοπάτημά του με αντίπαλο τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase, έφερε το 0-0. Και προφανώς και την Τετάρτη στο Περιστέρι και την Κυριακή στο Αγρίνιο θέλει να κάνει το 2-2, ούτως ώστε να μπορεί να δουλέψει απερίσπαστος στις τρεις εβδομάδες που θα υπάρχει διακοπή, ολίσει με όσους ποδοσφαιριστές θα έχει στη διάθεσή του, κυρίως τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά και γενικώς αποκτήματα τα οποία έχουν έρθει τις τελευταίες εβδομάδες, πέραν τους πολύ πολύ φρέσκους με τελευταίο τον Μπανζά, για να προσπαθήσει να δέσει, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο, ή τέλος πάντων θέλει χρόνο, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι προαπαιτούμενο ο χρόνος για να μπορέσει να δείξει ο ΠΑΟΚ αγωνιστική συνοχή, γιατί αυτό δεν παρατηρείται ακόμα και δεν υπήρχε και χθες. Αυτό που μπορώ να κρατήσω εγώ από το χθεσινό παιχνίδι, πέραν φυσικά του τρίποδου που είναι το σούπερ απαραίτητο έτσι κι αλλιώς και βοηθάει στην ψυχολογία της ομάδας, είναι αυτή η πνευματική προσέγγιση που έγινε για αυτό το μάτς, το πάθος που έβγαζαν οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πολύ πολύ διαφορετικό και πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν δηλαδή μια πρωτόγνωρη εικόνα και στα δικά μου μάτια, αλλά νομίζω και στους περισσότερους, ακόμα και για την αντιμετώπιση που είχαν, ας πούμε, σε κάποια φαλτσοσφυρίγματα του διαιτητή, ότι πήγαιναν, διαμαρτύρονταν όλοι μαζί. Δεν λέω ότι είναι καλό, η μία ανάγνωση είναι αυτή, η άλλη είναι όμως ότι ίσως έχουν καταλάβει την πίεση που θα υπάρχει και υπάρχει κάθε εβδομάδα για να έρχεται το αποτέλεσμα, η νίκη δηλαδή και το τρίποντο, μετά την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη το Σάββατο, που ζήτησε τον τίτλο και μάλιστα έταξε ένα πολύ πολύ υψηλό πριμ, σχεδόν διπλάσιο από πέρσι. Νομίζω 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το πριμ που έταξε ο μεγαλομέτωχος ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τίτλου και άλλα 5 για την είσοδο της ομάδας τους στη League Phase του Champions League. Βεβαίως είναι μακρινά, αλλά βάζει ένα στόχο, βάζει έναν ορίζοντα και νομίζω το χρειαζόταν αυτό ο ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του τον Οδυνηρό από την Ευρώπη.
3: Ευχαριστώ κύριε, τα λέμε αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι κι αλλιώς έχουμε και εκπομπές βραδινές, οπότε θα ασχοληθούμε και με τους αγώνες κυπέλου, οπότε να μια καλή ευκαιρία να έχουμε πράγματα.
5: Ωραίο.
3: Εκτός των άλλων.
5: Έχει και τέτοια ματσάκια.
3: Τετάρτη είναι ημέρα Ολυμπιακού, Πέμπτη είναι ημέρα Όφη, αλλά θα ασχοληθούμε και με αυτά.
5: Τετάρτη μάλλον θα σου βγω από τη λεωφόρο.
3: Ό,τι θες. Φιλιά. Γεια σας παιδιά.
5: Είναι εξπαρατέρατο, οπότε δεν φύγω από εδώ. Πώς βγω από τη λεωφόρο κατευθείαν.
3: Διονύση, πες μου κάτι και για τους φίλους του Αξιώνα, να προλάβουμε να υποθεί και ό,τι είναι να ακουστεί εδώ. Υπάρχει περιθώριο οι 30 ώρες αυτές που λέει ο Χαστάς για κάτι για τον Ολυμπιακό?
6: Όχι, υπάρχει. Θα πάρει σεντερφόρ.
5: Θα πάρει σεντερφόρ.
6: Δεν γίνεται να πάρει σεντερφόρ. Θα πάρει
3: σίγουρα. Ποιον?
7: Απλώς μπορεί να μείνει μέχρι 15, μπορεί να πάει μέχρι 29.
3: Ελευθερός. Μπορεί να είναι
6: 16. Όχι, δεν θα πάρει. Να πάρει μέχρι από ομάδα. Τώρα ελεύθερη είναι η συγκεκριμένη λίστα.
5: Εσύ είσαι ελεύθερος όμως.
6: Δηλαδή βάζεις και τους
7: δύο. Ο ένας που μιλάει, που έχει επαφές, είναι ελεύθερος.
6: Ποιος?
7: Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος.
5: Όχι,
6: δεν είναι. Δεν υπάρχει Ικάρντι επί τώρα.
5: Για να πας να πάρεις ελεύθερο, θα πρέπει να έχει μείνει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.
8: Εγώ λέω ότι ο Ικάρντι το έχει κόψει. Δεν το έχει κόψει ουσιαστικά.
6: Σήμερα τον γράφανε για τη Λάτσιο.
8: Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να βρει κίνητρα.
6: Ναι, ο Ολυμπιακός ψάχνει να πάρει παίχτη.
8: Ήθελα κάτι, δεν ξέρω αν το σχολιάσατε. τώρα που έλειπα.
3: Περίμενε, να πάρω μια απόφαση. Θέλετε να κλείσω τώρα στο άξονα και να μείνουμε για 15 λεπτά και να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Έχετε διάθεση.
6: Εσύ θα κάτσεις και μισή
3: ώρα. Γίνεται, μπορούμε. Θέλετε.
7: Θέλετε.
3: Ναι, και να πάμε μείνουμε λίγο στο YouTube.
6: Βάλτε YouTube να δείτε, μα θέλετε.
3: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τους φίλους του Action 24 και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες.
7: Του Action 24.
3: Γιατί χθες το Action 24 έχουν γίνει συγκλονιστικά νούμερα το βράδυ στην εκπομπή την βραδινή που βγάλαμε εδώ μαζί με το YouTube. Ναι, αυτού και όχι το άλλο.
5: Παλιό παιδό, μεγάλο είσαι ρε παιδί.
3: Τους δίνω ραντεβού για αύριο. Όσοι θέλετε, μεταφέρεστε YouTube. Μένουμε για ένα 10 λεπτάκι ακόμα για να μιλήσω ο Βερβελές για κάποια μεταγραφικά ζητήματα και τα λέμε με το καλό αύριο. Γεια χαρά.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μότο ικιόι το παύαγα χιτσιόνάντα. Δάκαρα ίτσιμο νάνικα ομιδάσι ζούκετε ήρου. 自分には少しクレイジーなところがある。だから動き続ける。何かをやり続ける。同じ場所に座っていられないんだ。動かないといけない。